0: Πάντα το όνειρό μου είναι να έχω ένα πολύ άσχημο μήνυμα σε ένα μπουκάλι για να το βρει ένας πατέρας.
1: Ένας πατέρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παπά,
0: ναι, τι γράφει το μπουκάλι.
1: Παπά, κοίτα, κοίτα, θα το ανοίξεις εσύ.
0: Και ανοίξει το μπουκάλι για να πω κατάρα για πάντα. Αυτό,
1: και
0: αν
1: να είναι Παναθηναϊκός.
0: Αν βρήκες αυτό το μπουκάλι δεν θα πάρεις προτάσμα ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Έλα καλημέρα, 8 λεπτά και μετά τις
0: 9. Ωραίο, ωραίο.
1: Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
1: Γιαννήσεις, Γιαννήσεις, τις μουσικάρες και έχουν έρθει τα μηνύματα και μπράβο Γιαννήση. Έχουμε πει ότι ο Γιαννήσης στην ψυχή
0: είναι
1: άνω των
0: 50,
1: ναι. Μπράβο ακριβώς.
0: Αλεξάνδρα Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πέρα, τα σοψυχά μας και τα σοψυχά σας.
0: Καλημέρα από παντού, από Ινδία, από Αμερική, από Αυστραλία, από Κατερίνη, από Καμεναβούρλα, από Λαμία και φυσικά από περιοχές της Αττικής και από τη Θεσσαλονίκη και από Χαλάστρα καλημέρα. Ένας θέλει να πάει ο Γιάννης το κούμπο στη Νέα Υόρκη να πάει στη New York Knicks. Okay. Κυρία Ζαφυράτου, γήπεδο ΑΕΚ πάτε. Η φωτογραφία της Μαρίας είναι στις διάσημες φιλάθλους. Υπάρχει πολύ τυχογραφία της Μαρίας Ζαφυράτου. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα στο
1: το
0: Θωμά Μαύρο.
1: Σκάψει, τώρα θα βάλουν και άγαλμα.
0: Δίπλα στο Θωμά Μαύρο.
1: Ακριβώς. Δίπλα στον Κώστα Βουτσά.
0: Στο Βουτσά είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Boing.
1: Είναι που βάλανε τους ποδοσφαιριστές αλλού, κατάλαβα.
0: Και τους κομικούς αλλού.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην Κέρκυρα, εδώ πάρα πολλές προτάσεις για το πού να πάει αυτό το ζευγάρι και σκιάθο. Λέει, γενικά εντάξει παιδιά, ανοίξτε το χάρτη, κάντε ένα μπίζ ας πούμε και πατήστε και αν σας βγαίνει το μπάτζετ, καλά να περάσετε. Έχει σημασία η παρέα, Αλέξανδρε.
0: Όχι, ο Ποδολάγνος χτυπά, ναι. Μαρία μπλε πεντικιούρ πιστή, είναι λόγω Νέας Δημοκρατίας και Sky φίλε μου, πρέπει να καταλαβαίνεις τα υποσυνείδητα μηνύματα,
1: ακριβώς,
0: περνάει σε Ποδολάγνος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη
1: εδώ,
0: δύναμη.
1: Στα πόδια σας.
0: Μπράβο, δεν είναι τυχαίο, αν βάλει κόκκινο είναι γιατί θα είμαι εγώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δηλαδή γενικά λειτουργούμε έτσι.
1: Κάπως
0: άμα
1: έτσι
0: με δεις εμένα με μπλε πεντικιούρ, είναι θα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Telecom Center. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στην μία και μοναδική παράσταση, το ξαναλέω, που θα κάνουμε στην Αθήνα για το Telecom Center.
1: 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12/9. Θα τα δώσω όλα. Έχει φτιαχτεί κάτι, δημιουργείται κάτι μοναδικό για το stand-up. Και σας περιμένω να πάρετε τα εισιτήριά σας μέσω more.com. Ευχαριστώ που δεν έχω κάποια άδεια να το πω, αλλά εκμεταλλεύομαι την αγάπη του σταθμού στο πρόσωπό μου για ιδιονόφυλος. Εντάξει, εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει είμαστε, να δώσετε κανένα ταξιδάκι ρε τσιγκούνιδες, τη γενέθλια έχετε, δίνουμε ένα αυτοκίνητο προς το παρόν.
0: 8 Ιουνίου.
1: Εντάξει, εντάξει, το δώσαμε πέρυσι. Θυμάσαι που δώσαμε ταξιδάκι πέρυσι και πήγανε στην Ιω.
0: Μια χαρά δεν πήγανε.
1: Έτσι, Hideout Suite, καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη.
0: Μια χαρά δεν
1: έχει ξεκινήσει σεζόν εκεί. Τι λέει, θέλω να μου πείτε γιατί οι άνδρες ενώ λέτε στη γυναίκα σας πως είναι η πιο όμορφη, με το περάσει μια άλλη με κολλάνε και γυρνάτε και κοιτάτε.
0: Φυσικά. Εγώ το κάνω αυτό.
1: Αυτό είναι το ένστικτο, παιδιά. Το ένστικτο.
0: Εγώ το κάνω αυτό.
1: Δεν λες, όχι, κοίτα αυτή εδώ πέρα. Δεν το λες έτσι, για να κοιτάξεις και εσύ, για να κοιτάξεις και εκείνη.
0: Όχι, λέω, εύα, και κοίτα εδώ, τούμπανο. Ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Το ίδιο. Και εγώ είπα για τον Αρτέτα πρωί-πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Τι έγινε. Το έχω πέσει για
1: περιμέναμε.
0: Ξεκάρφωμα, δεν το περιμένατε
1: δεν το
0: διπλό ημίχρονο
1: ναι,
0: αστυνομικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως, ρε παιδιά, ανθρώπινο είναι αυτό τώρα. Το μάτι τώρα, τώρα βλάκες, θα τα ποινικοποιήσουμε όλα αυτά.
1: Μαρία, η γνωστή εταιρεία πάει και σποράδες.
0: Α, ναι.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό. Ναι, ναι. Αιγαίο, γενικά.
0: Πάλι ύμνος ΑΕΚ. Ύμνος ΑΕΚ,
1: έχουμε μεταγραφές να κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Είχαμε γιορτή σαρδέλας
1: ναι.
0: Και ούζο. Και εμείς ψήναμε καλαμάκια τσόκα αρνί και προβατίνα πήρες μόνο Κέρκυρα, ο πυγμάχος εκπομπής. Από εκεί είσαι, ωραία παιδί, και έχεις φάει το ξυλό τζοή σου. Μάλιστα.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει ο Γιώργος.
0: Οκ, okay, μου δανειά έρχομαι.
1: Εντάξει,
0: έρχομαι
1: ναι.
0: Εκεί. Δώστε εισιτήριο για Final Four, σας παρακαλώ. Ας πείστε το αυτοκίνητο. Θυσιάζουν οι μέρες.
1: Έλα τώρα. Τσούβι λέει, δεν είπε την πιστοτική, το δίπλωμα και την ταυτότητα που θα τα βάλουμε αν δεν έχουμε πορτοφόλι στο κινητό. Όλα μπαίνουν πλέον.
0: Τσαντάκι χιαστή, σαν τον τρανό θα σκάσουμε.
1: Μπανάνα.
0: Όχι, τσαντάκι χιαστή και θα μπεις. Έχω κόκκο στον τραπέζι μου. Τι αυτό που λες. The square, όπως φοράω εγώ. Τσαντάκι χιαστή, θα ξυρίσει πλαϊνά, κολλητό τζιν και αθλητικά με αερόσολες. Και βάλε και έναν δίπλα με τατουάζ αράχνη στο λαιμό να σε φυλάει. Ας είναι ένας αδερφός με 30 ευρώ. Έλα εδώ.
1: Έλα εδώ να σου πω κάτι.
0: Ναι. Και σκάσε μύτη εκεί και άκου σάσκε. Τέρμα. Ακού. Ξέρω εγώ.
1: Σαν τα σίβωτα λέει πουθενά. Ωραία είναι και τα σίβωτα. Πολύ ωραία τα σίβωτα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Παίζει. Ναι, ναι, σίβωτα είναι φανταστικά. Αλλά εγώ, επειδή είμαι από εκεί, ξέρεις, δεν μου φαίνεται κάτι απίστευτο γιατί το έχω ζήσει αυτό. Σωστό, συνέχεια σωστό. Με τα μάτια.
1: Αλλά παιδιά, ο κόσμος πρέπει να μοιραστεί. Δεν γίνεται όλοι να πάνε σε ένα μέρος.
0: Όχι, πάτε όλοι στην πάρκα.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Καλημέρα. Λέει εκεί που θέλουμε λέει, να πάμε διακοπές φέτος. Έχουν όλοι αυτοπροσκαλεστεί. Πώς το γλιτώνουμε? Θέλουμε να έρθουν κάποιοι άλλοι βασικά. Παιδιά, δεν το επικοινωνούμε
0: θα
1: αυτό.
0: Θα του πεις ευθέως, κοίτα, δεν γίνεται να έρθεις, γιατί έχουν άλλη προτεραιότητα. Τακ.
1: Ωραία. Και δεν θα έρθουν ποτέ ξανά.
0: Μπράβο. Mm-hmm. Θα σε μισήσουν. Ωραία. Γιατί θα ζηλέψουν, αλλά αυτό θα κάνουν και θα πατήσουν τα παλιόποδά τους μέσα στο σπίτι σου. Έτσι κι αλλιώς θα σε μισήσουν. Δεν θα εκτιμήσουν τη φιλοξενία. Γι' αυτό, κλώσσα στο σβέρκο που λέει και η Μαρία, πες τους τα ίσια ότι έχω άλλους πιο σημαντικούς φίλους από μένα.
1: Χάσετε τώρα τις διακοπές. Περιμένετε τις διακοπές μία φορά το χρόνο. Και θα τις περάσετε με ανθρώπους που δεν θέλετε.
0: Είσαι στα καλά σου για να μην τσαντιστούνε. Τι λέτε ρε. Τέλος αυτά.
1: Σου έχουν πει εξασφαλίσει κανένας ότι θα περάσεις και άλλες διακοπές? Έχουμε πουθενά κανένα?
0: Κοίτα, δεν έχουμε εξασφαλίσει το γεγονός ότι θα ξυπνήσουμε το πρωί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω τώρα
1: ακριβώς
0: αυτό. Ναι, ναι, δεν
1: ακριβώς
0: λέω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Ε, εντάξει. Τσαντιστεί γιατί έχει πρωτοφολάκι και τον δίκασα. Και αν δεν έχω μπαταρία στο κινητό, να πάρεις powerbank. Τι να σου πω, ρε φίλε τώρα.
1: Ας το κινητό, κάθε τρεις και λίγο κινητό. Ας το λίγο κάτω το κινητό να αναπνεύσει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλημέρα και από τον Γιώργο το Θαυμαστή.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Άκουσα για πάργα, λέει, και ξύπνησα γιατί του αρέσει πάρα πολύ η πάργα. Ωραία. Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, είναι ωραία η πάργα.
1: Είναι πολύ ωραία η πάργα. Και τα σίγουρα είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ
1: ωραία
0: η πάργα.
1: Ένα τίμερο.
0: Πότε πας πάργα?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Ναι, γιατί οι κλέφτες παραμονεύουν. Είσαι στον 7ο όροφο, θα σε κλέψει ο Spider-Man. Δεις ξαφνικά έναν έρχεται. Ένα αερίτη.
1: Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα από Μόναχο. Όλα με θαυμαστικά. Κάποιος περνάει καλά.
0: Με φοβίζουν οι άνθρωποι με τα θαυμαστικά.
1: Και με τις τρεις τελείες.
0: Τρεις τελείες, κάτι εννοούν.
1: Και τέσσερις τελείες.
0: Τρεις. Κάτι εννοούν.
1: Πέντε. Πάζουνε τελείες.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Πέντε
1: ναι,
0: τελείες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Όλες θα τι εννοεί? Θα σκαζώσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Να σας έχει ο Θεός καλά. Όλες τις τελείες. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Τσου. Με όλο το σεβασμό, λέει, νομίζω ότι πρέπει να βάλεις και εισιτήρια με κοινωνικά κριτήρια. Π.χ. εμείς είμαστε 5 άτομα οικογένεια και επειδή σε αγαπάμε, θα δώσουμε 80 ευρώ για να σε δούμε. Α, αλλά για την παράσταση. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε για τις διακοπές αυτό. Συγγνώμη.
0: Φίλε, καταλαβαίνω, ναι, αλλά επειδή είμαι και εγώ στο κομμάτι της παραγωγής, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Προσπαθώ. Τα ακούω όλα. Τα ακούω όλα. Όταν βγω στην πολιτική σκηνή της χώρας, θα τα έχω υποχρεωτικά, ναι, αυτά. Mm-hmm. Θα τα έχω υποχρεωτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάς. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σας πικάρω, αλλά είμαι σε αυλή 100 μέτρα από τη θάλασσα, Αιγαίο, Ελληνικούμπα. Φρεσκοβγαλμένο τυροπιτάρι και έπεται γιαούρτι με βύσσινο σε κανένα διωράκι μπάνιο. Να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ. Μπράβο, καλά να περνάς και στα δικά μας ηλεύθερες. Ναι. Καλημέρα και στη Βέρα.
1: Δεν σε έβρισε κανένα τώρα. Τώρα κρατήσει.
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι. Θα περάσει ωραία. Αν σου συμβεί κάτι. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους σου, Άγιο Νεκτάρο. Είναι γιατρός.
0: Καλημέρα, Hot Dog Jovic από.
1: Hot Dog Center.
0: Από Φλόρινα. Γιώργο, εντάξει, δεν ασχοληθούμε τώρα. Υπάρχουν λίγοι Ολυμπιακοί που διαμαρτύρονται για διαιτητή. Άσε μας τώρα. Δηλαδή, τελευταίο παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα τα υβριστικά σε μένα και στον Ερατζιά που έρχονται δεν τα καταλαβαίνω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Καλημέρα στο Γιάνγκο, το φίλο μας.
1: Είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εδώ.
0: Καλημέρα, λέει. Πέστονε σε αυτόν, λέει. Και εγώ είμαι μαρμάρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάνγκο. Έλα, φτιάξε το εξοχικό, Γιάνγκο. Έλα. Έλα, γείτονα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, εντάξει, και Σύφνο και Σκιάθο και Νάξο. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε καταγραφή όλων των ελληνικών νησιών, Νίκο μου, δεν βοηθάμε έτσι το ζευγάρι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εγώ πήρα, λέει, στον εγγονό μου φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα τη φοράμε μόνο στην πλατεία όταν θα παίζουμε μαζί, που θα τη φοράω και εγώ τη δική μου και στο 5x5. Πολύ ωραία. Καλημέρα και, και στη Λάμια του Βουνού. Γεια σου, ρε Γιαννήση, με τις μουσικάρες σου.
1: Θα φάτε Γιαννήση από Ολυμπιακό και εσύ και ο Νερατζιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Τσιβέλλας με την Προβατίνα άνετα έπαιρνε την Eurovision. Θέλει κάτι κολλητικό. Προβατίτη.
0: Ναι,
1: θέλει κάτι κολλητικό. Κάτι χαζούλικο.
0: Θα πήγαινε στην Eurovision.
1: Εννοείται, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Όχι.
1: Το είπα. Ναι. Βέβαια. Τι, κωμωδία είναι. Ο Ακύλας ντύθηκε γατί. Εγώ μπορώ να ντύθω πρόβατο.
0: Γατί ήταν τελικά αυτό.
1: Κάτι ήταν.
0: Λεοπαρδαλογατί.
1: Λεοπαρδαλακύλα. Δεν ξέρω τι ήταν. Κάτι ήταν. Κακάνε μπε. Πώς έκανε.
0: Και να έχεις χάρες και να ψήνουν. Ωραίο.
1: Ελλάδα.
0: Και μετά να μοιράσεις σοφλάκια.
1: Να μοιράσω τα σοφλάκια. Mm-hmm. Θα λέγουμε The Pito Giro. Pito
0: Giro. The Pito
1: Giro. Από Αλέξανδρο Τσουβέλα. Pito Giro.
0: Ναι, θέλει κάτι που
1: δεκάδα.
0: Θέλει κάτι που να το πιάνουν και οι ξένοι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί δεν έρχονται για Pito Giro.
0: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς.
1: Ή τζαϊτζάικι. Κάπως έτσι.
0: Τζαϊτζάικι.
1: Ναι. Όπα. Κάτι τέτοιο θέλει. Και θα πω, όπως λέει αυτή η Τσούβι Μπαμπαβάκα, ότι αυτό, όταν λέω πιτόγυρο, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι
1: πίτα όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η πίτα που μας τυλίγει και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά της μάνας. Θα πω στο τέλος, θα νικήσω. Τέλειο μήνυμα. Κούναγε το όπλο. Μπαγκαράγκα. Θα σε έβγαλε τα μάτια, την ψήφισαν όλοι. Και θα είμαι έτοιμος. Και εγώ χωρίς πιένει.
0: Ναι, ούτως ή άλλως έτσι έρχεται.
1: Α, ναι, το ξέχασα. Ναι, αλλά οι ποδοσφαιριστές φοράνε αυτό το.
0: Αυτό είναι για τις μετρήσεις.
1: Μποστάκι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Ούκλα, κάνε με ad. Είμαι μπλοκ. Έτσι σκέφτομαι. Να πάω Eurovision. Θέλω ένα ωραίο χορευτικό πίσω. Mm-hmm. Ένα ωραίο χορευτικό.
0: Ωραία. Δεν θα σε χάσουμε για.
1: Πόσο θα με χάσει.
0: Για κάποιους μήνες θα σε χάσω. Θα κάνεις πρόβες αυτό.
1: Θα κάνω αυτό πάλι. Θα έρχομαι το πρωί στη δουλειά.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα και να κάνεις και Eurovision.
1: Φυσικά θα κάνω Eurovision. Και θα έχω σχολιασμούς εδώ και τέτοια. Θέλω φτερά πίσω.
0: Θα πας στην ΕΡΤ.
1: Για λίγο είναι με stage. Τώρα δεν πας μόνιμα στην ΕΡΤ. Πάνε αυτά. Με κάτι φτερά θα βάλω πίσω.
0: Να μην έχεις κατσίκια. Κακικάκια.
1: Θα κάνω χορευτικά κατσικανθρώπους. Η coach.
0: Και να συνδέσεις και αρχαία.
1: Και τον Πάνα.
0: Και αρχαία ιστορία.
1: Τραγόμορφο Πάνα. Ναι.
0: Αν νόμιζα τον Πάνα, το Άιλαν.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Πάνα. Ναι. Από Ατενέ. Το Χρύσανθο.
0: Όλα. Και τουριστικά να το πάνε.
1: Ναι, θα το πάω και έτσι.
0: Όλα.
1: Θα τα δέσω όλα μαζί. Και μετά θα με δέσετε με λευκό πουκάμισο ανάποδα. Να φέρω κι εγώ τη μάνα μου όπως Αλβανός. Που την έφερε στη σκηνή. Και του έκανε δώρο ένα ρολόι.
0: Έγινε αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, δεν είδες.
0: Δεν το είδα.
1: Το χάσες.
0: Σε κάποια. Μετά ξύπναγα, μετά ξανακοιμόμουν.
1: Και με τον Ακύλα κοιμηθήκαν από ό,τι φάνηκε. Ναι. Αλλά ξύπνησαν με την Μπαγκαράγκα αυτή. Τη Νάρα. Όχι, Ντάρα.
0: Πώς τη λένε.
1: Νάρα είναι, Ντάρα τη λένε.
0: Ντάρα. Το ζευγάρι αν έχει παιδάκι 7-10, λέει, τους φιλοξενώ εγώ στην Άνδρο. Όχι, δεν έχουν. Νομίζω δεν έχουν.
1: Όχι,
0: είναι 25.
1: Μαναχά του είναι.
0: Πάνε για παιδάκι. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Μένω Γκίζη, είμαστε Ολυμπιακοί. Όταν πάμε σεφ, η βόλτα, ακόμα και το καλοκαίρι, λέει, τα παιδιά φοράνε κάτι από πάνω ή αλλάζουν στη διαδρομή. Ναι, ναι, δυστυχώς χρειάζεται. Τι να κάνουμε. Ελάτε Νεμαία, λέει κάποιος.
1: Θα πάρετε...
0: Ρε, παιδιά,
1: αν έχετε παιδιά, να τα πάτε στη Νεμαία, ναι, σε εινογνωσία.
0: Ο συγκεκριμένος ακροατής ζήτησε ένα νησί να πάει με την κοπέλα, ναι, του. Εντάξει. Ζήτησε νησί, τι να κάνουμε τώρα. Έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στην Ελλάδα. Έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου να πάνε σε νησί. Δεν έχει ακουστεί η Μύκονος και η Κρήτη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Μύκονος δεν είναι για μας, είναι για τους ξένους.
1: Ναι. Με 2.000 να έρθει στην Τένεδο, λέει κάποιος.
0: Πείτε γνώμες για Μονεμβασιά ή Πάργα, διακοπές με παιδιά. Πισίνα. Πισινάς.
1: Εντάξει. Ραμόνα γύρω από
0: Μονεμβασιά μέσα στη Μονεμβασιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καλοκαιρινό προορισμό ότι η Μονεμβασιά είναι ωραία το χειμώνα. Υπάρχει, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, αλλά και Ραμόνα Eurovision θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτό να κάνεις κάτι. Έτσι.
1: Έχω κάνει τραγούδι Ραμόνα, δεν το αγαπήσατε τόσο.
0: Δεν το πήγες για μόνο τέτοιο.
1: Δεν το πήγα για Eurovision. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ραμόνα, πες να είμαι η μια μεριά. Εγώ είμαι εδώ. Και να γυρνάει ο Πες και από την άλλη μεριά.
0: Α, αυτό που είχε κάνει ο Παράβας.
1: Ναι.
0: Παράβαση το είχε κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω
0: ναι,
1: παράβαση.
0: Ναι, ναι, παράβαση το είχε κάνει.
1: Να γυρνά.
0: Μου ρίχνει ευθύνε, δεν σκέφτεσαι εγώ.
1: Που χάσαμε χρόνια αγάπη.
0: Ωραία θα είναι αυτό.
1: Σου ρίχνει ευθύνε,
0: τι άλλο. Θα στηρίξουν πάρα πολύ. Θα το κάνουν πιο έντυπο.
1: Πιο art, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πίσω όταν γυρίσω να είμαι ο Θείος Αριστείδης. Τι έγινε, κρυπή γάρι, τι έγινε. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Πιστεύεις ότι ο Γιαννίσης με τις μουσικές γνώσεις θα παίζει σε rock bar και θα έχει την πιο ωραία νάρα της, του μαγαζιού?
0: Άκου λοιπόν, επειδή λέγαμε για ψυχικά παιδικά τραύματα, πιστεύω ότι ο Γιαννίσης έχει μεγαλώσει σε rock bar. Δηλαδή τον πήγαιναν οι γονείς του, δεν είχαν που να τον αφήσουν, οι παππούδες ήταν μακριά.
1: Είναι time traveler. Είχε κινητό σε...
0: Και τον είχαν, κοιμόταν εκεί δίπλα στο ηχείο, έτρωγε τα πατατάκια. Του δώσανε μπύρα 5 χρονών.
1: Θέλω να το
0: για να κοιμηθεί,
1: κόκερ,
0: δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν. Μια μέρα δεν κοιμόταν και του λέει: Φέρ του μια μπύρα εδώ πέρα. Χωρίς τον αφρό. Γιατί θα φουσκώσει. Κάπως έτσι, έτσι, έτσι. Και κοιμότανε με αυτά. Έκανε υπνοθεραπεία με αυτά τα τραγούδια. Υπνοθεραπεία.
1: Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Πολιτική ενημέρωση. Πριν όμως, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι καιρό και αν κάνει. Αν εσύ θέλεις Wi-Fi θα το έχεις με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από Little Ellas, δύο Little Days. Η πρώτη είναι σήμερα. Η ομάδα της Little Ellas μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Αγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση, στη Νέα Ερυθρέα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν. Η ώρα είναι 9 το πρωί, τώρα ξεκίνησε, μέχρι 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Από εδώ. Και να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Ναι,
0: πήρε ο πρόεδρος Ηλιόπουλος, πήρε άκρη το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος Ηλιόπουλος έκανε αυτό με αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αν εδώ ο δικός μας πρόεδρος πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, τι πρέπει να κάνει? Δεν πρέπει να μπει μέσα βανίλα ice, την. Ice.
1: Έχει χρόνια να το σκεφτεί.
0: Δεν τρέπεσαι. Καλά. Θα αλλάξω παρτενέρ. Αλέξανδρος Σουβέλλας, ξέρω εγώ.
1: Δεν πρέπει πρώτα να γίνει το γήπεδο.
0: Άσε με, μωρέ, γιατί
1: τώρα δεν θα ήταν πιο εντυπωσιακό και με την άκρη έτσι δεν έγινε.
0: Ωραία, να γίνει το γήπεδο.
1: Έτσι, να γίνει το
0: τι
1: γήπεδο.
0: Πρέπει να κάνει, να κατέβει με σκηνή από πάνω. Όπως
1: ο ίδιος όμως. Ναι. Με το ελικόπτερο του Sky.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Να αντιθεί μασκότ, να βγει. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να
0: γίνουν εντυπωσιακά πράγματα.
1: Ναι. Μην σας έρθει από τον.
0: Όχι, γιατί ο άλλος τραγούδησε, έκανε, έρανε. Σόου, μπήκε με το.
1: Να βάλει το βάιο, να κάνει κάτι.
0: Τι να κάνει βάιο?
1: Δεν ξέρω.
0: I did it my way. And now the end is near.
1: Εσύ ξέρουμε, θα φέρεις κλαρίνα.
0: 100%.
1: Εννοείται. Ναι, όχι τα βιολιά που έφερε ο Ηλιόπουλος.
0: Όχι, 42 κλαρίνα.
1: 42 κλαρίνα, βεβαίως.
0: 4 και 2, 6. Φέρε με 42 κλαρίνα με Θεός.
1: Ναι.
0: Θα χορτάσει το μάτι με 42 κλαρίνα.
1: Ποιο Παναθηναϊκός καλλιτέχνης θα τραγουδήσει?
0: Διονυσίου, σίγουρα. Δεν φτάνει που τραγουδάνε τόσο καιρό χωρίς πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όσοι.
1: Για να σου πω και κάτι. Και Λιόλιου, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ναι, έχουμε το λογαριασμό. Φίλοι, ναι, να κάνει το λογαριασμό. Ναι, αλλά έχει συνδεθεί με Ολυμπιακούς στο δικό μας το σπίτι, σε γάβρος νοικιάστηκε. Έχει.
1: Ναι, δεν έφυγε.
0: Εμένα που πήγα εκεί και καθίσαμε μαζί και τελικά με ρώτησαν αν πήγα εν ώψη Euroleague για να.
1: Ξορκίσεις.
0: Όχι να ξορκίσω, επειδή και εκεί θα τραγουδάνε. Το δικό μας, το δικό σας το σπίτι Βαζέλια νοικιάστηκε σίγουρα. Θα το φτιάξουν.
1: Σίγουρα.
0: Θα το φτιάξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. 100%.
1: Τρακάρισμα στο Κηφισό και το μόνο που σκέφτομαι είναι το Τζούβι. Κάντο στην άκρη, έκοψε στην Αθήνα μας τα δύο, σκέφτομαι τον Τζούβι να λέει.
0: Εγώ, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Απλά είμαι σε κάποιο συμφωνή δική σας, ναι, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εκεί δεν πρέπει να το κάνουν στην άκρη τώρα. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ένα μήνυμα από τον Γιώργο.
0: Γεια
1: που
0: σου,
1: έχει
0: πήγε.
1: Μεγάλη χαρά ο Γιώργος.
0: Γιατί
1: και δικαίως.
0: Έχει χαρά στο σπίτι του.
1: Ναι. Πολύ ναι. Καλημέρα, παιδες. Με μεγάλη χαρά μπορώ να σας πω ότι η κόρη μου πέρασε στην εθνική ομάδα Under 12. Ναι. Brazilian Jiu Jitsu. Και από εδώ και πέρα θα φοράει τη φανέλα της εθνικής. Σε αυτό το άθλημα τίποτα δεν σου χαρίζεται και πρέπει να πονέσεις, να αγωνιστείς και με αμέτρητες ώρες προπόνησης να καταφέρεις το όνειρό σου.
0: Σε κανένα
1: μπράβο,
0: άθλημα,
1: ρε, Γιώργο,
0: για να φτάσει σε υψηλό επίπεδο δεν σου χαρίζεται κάτι, αλλά
1: και
0: μπράβο.
1: Στην εθνική κιόλας.
0: Μπράβο στο
1: μπράβο κορίτσι, στο κορίτσι.
0: Που τα κατάφερε.
1: Και μπράβο και στους γονείς που έχουν τα πέρα δόθε, τα πήγαινε το παιδί, τα φέρε το παιδί, αυτό πότε έχει προπόνηση, πότε κάνει,
0: τι
1: πότε δείχνει.
0: Τώρα, τι
1: και αυτό
0: τώρα.
1: Χρειάζεται.
0: Για να συνεννοηθούν τώρα και φάει κίνηση και. Είναι δύσκολο.
1: Ναι, ρε παιδιά, το 18 δεν είχαμε γήπεδο. Το θυμάμαι. Μην κοιτάτε που έχω μεγαλώσει. Το θυμάμαι. Όταν όμως έκανε γήπεδο η ΑΕΚ και σήκωσε εκεί το πρωτάθλημα, δεν ήταν πιο ωραίο?
0: Ναι, να μπει.
1: Ναι, είχαν πάει στη Ριζούπολη.
0: Να μπει ο πρόεδρος με τέτοιο. Με πλοίο στο γήπεδο.
1: Του χρόνου.
0: Θα το κάνουμε. Δικό σου.
1: Α.
0: Πάλι. Μοναχοφάει.
1: Θα κάνουμε κολοσσέο. Θα βάλουμε νερό στην οπαπαρή. Σε τρόμαξα, Τσούβι.
0: Το κάνουμε κολοσσέο. Δεν θα τρόμαζες εσύ αν το έκανα εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το έκανα εκεί, δεν με συγχωρείς. Αλεξανδρέ, αν αλλάξει παρτενέρ, πάρε τα ραμπάνκο που το γύρισε αθλητικά.
0: Αλλά πρόκειται εμείς αλλάξει η Μαρία τελικά.
1: Είδες όμως που τελικά υπάρχουν αυτές οι ίσες δυνάμεις.
0: Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι ωραίο ότι όποιος και να φύγει να έρθει τα ραμπάνκο.
1: Α, ναι.
0: Α, ναι. Κάτια και Μαρία.
1: Κάτια και Μαρία. Μαρία
0: το σούπερ πρωινό.
1: Αμέ. Πείτε τώρα με το χέρι στην καρδιά να φύγει ο Τσούβι να έρθει τα ραμπάνκο.
0: Κάτσε να τη πω, έλα εδώ. Έλα εδώ και ξύπνα 6 ώρα.
1: Κάτια, έλα.
0: Ξύπνα 6 ώρα να δω πώ στάσαι.
1: Ξύπνα
0: 6 ώρα να δω πώ στάσαι. Να ευχαριστήσω την ομάδα μου, θα λέει το πρωί που με έντυσε.

0: 48 κλαρίνα βάλε. Πάσα ομοιότητα είναι συμπτωματική και τα λοιπά με τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Οκ.
1: Δεν τρέπεστε. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Γεια σου, Ατάσα. Καλημέρα και στον Πάνο. Πρωταθληματικές καλημέρες. Ακόμη να συνέλθω από την Κυριακή. Σκόπελο να πάει ο φίλος με το κορίτσι. Πήγα πέρσι με το Αμόρε με εξαιρετική επιτυχία.
0: Μπράβο.
1: Δεσμεύεστε έτσι όπως να ξέρετε. Έτσι, δημιουργείτε προσδοκίες.
0: Χωρίς προσδοκία δεν γίνεται και κάτι, ρε.
1: Έγινα να πάει, λέει ο Δημήτρης. Ενημερώστε παρακαλώ τον κύριο Γιαννίση ότι παρότι πληρεί το κριτήριο της ηλικίας, τα ένσημά του δεν αρκούν ακόμα για την προώρη σύνταξη που αιτήθηκε. Εύκα Καλυθέας. Καλημέρα και στον Αντώνη. Να πω πως το πανηγύρι 15 Αυγούστου της Λαγκαδάς στην Ικαρία σου μένει αξέχαστο. Είναι πραγματικά εμπειρία ζωής, μοναδικό συνέστημα, έχει τη δική της ομορφιά η Ικαρία. Έχει τη δική της. Όλα τα μέρη έχουν τη δική τους ομορφιά.
0: Ναι.
1: Και το καθένα είναι για συγκεκριμένα γούστα.
0: Και λόγο.
1: Και λόγο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στο Final Four, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Έχω λίγο. Έχουμε τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας. Θα είναι σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα γενικότερα εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Θέλω να σας πω ότι όσοι είστε στον περιβάλλοντα χώρο, δεν θα μπορέσετε να κουνηθείτε εάν δεν έχετε επίσημα έγγραφα πάνω σας.
1: Ένα λογαριασμό ΔΕΗ, τι να έχουνε.
0: Μην ξεχάσει κάποιος την ταυτότητά του, μπορεί να μην μπει ούτε στο γήπεδο. Το ξαναλέω.
1: Μιλάς για αυτούς που θα πάνε στο γήπεδο, ναι, ή αυτούς που μένουν γύρω-γύρω.
0: Και γύρω-γύρω, γενικά θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων για να υπάρχει ομαλή προσέγγιση των οπαδών,
1: ναι,
0: όλων των ομάδων στο Telecom Center. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένες με τη συνοδεία καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στην Αθήνα για τις ομάδες. Εκεί που θα διαμένουν οι αποστολές, θα υπάρχουν στατικές αστυνομικές δυνάμεις σε 24ωρη βάση.
1: Ωραία.
0: Ειδικά πλάνα μετακίνησης για κάθε αποστολή και ειδικοί χάρτες και οδηγίες για τους φιλάθλους. Θα υπάρξουν ειδικοί χάρτες και οδηγίες για το πώς δεν θα μπορέσετε να πάτε από που θέλετε στο γήπεδο. Δηλαδή θα πάμε από δάντε, θα πάμε από εκεί.
1: Ναι, εγώ ξέρω να σου πω ένα δρόμο.
0: Ναι. Θα έχουμε ένα ιδιαίτερο επιχειρησιακό πλάνο με ισχυρές δυνάμεις καταστολής, μονάδες K9, επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιτήρησης, σύγχρονα τεχνικά μέσα σε συνεχή λειτουργία γύρω από το Telecom Center.
1: Παρασκευή, Κυριακή αυτά.
0: Ναι. Θα υπάρχει και ενημέρωση στους κατοίκους της περιοχής γύρω από το στάδιο. Γιατί οι μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μεγάλοι αποκλεισμοί δρόμων και οι πάρα πολύ μεγάλοι αυξημένοι έλεγχοι, ίσως επειδή μου τους εκνευρίσουν, κάνουν δύσκολη ακόμα την πρόσβαση και για το σπίτι τους. Εγώ το λέω.
1: Mm-hmm.
0: Όσοι μένετε γύρω-γύρω, πρέπει να ενημερωθείτε. Θα σας επηρεάσει, το λέω και το ξαναλέω. Στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή, η αποφυγή επεισοδίων και η ασφαλής μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων που θα βρίσκονται στην Αθήνα για το πιο μεγάλο μπασκετικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Θα είναι πολύ έντονα τα μέτρα. Το λέω, παιδιά, διαβάστε οδηγίες που θέλετε να πάτε στο Telecom Center για να πάτε ομαλά, για να μην έχετε θέματα. Αυτά. Δεν είναι, το παρκάρω εδώ, πάω εδώ, εντάξει, άνετα, τι έγινε, πώς το πάμε, φάμε και...
1: Μάλιστα, οκ. Προσοχή.
0: Και εγώ σκέφτομαι πάντα τους κατοίκους. Αυτούς σκέφτομαι.
1: Δύο μέρες είναι, οκ.
0: Είναι δύο μέρες όμως.
1: Το σημαντικό είναι να μην έχουμε τίποτα επεισόδια, να μην έχουμε ξύλο.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το οικονομικό αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πρόκειται να ξεκινήσει την 11η Ιουνίου. Τελώς συμπτωματικά, όχι 11η Ιουνίου. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη του Open Economics σε συνεργασία με τη FIFA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο ύψους 80,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από τον τουρισμό, τις μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών, την εμπορική δραστηριότητα μέσα και έξω από τα γήπεδα. Παράλληλα, η FIFA λέει υπολογίσει να τζιράρει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κατάρ. Μιλάμε, στο Κατάρ το 22 είχε 7,5 δις δολάρια κέρδη και τώρα υπολογίζει 11. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Είναι διαφορά.
0: Τεράστια
1: κάποιοι
0: διαφορά.
1: Κάνανε λάθη.
0: Στη Ρωσία είχαν 5,3 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι τα διπλάσια μέσα σε λίγα χρόνια. Τα έσοδα λέει από τηλεοπτικά δικαιώματα, μόνο και μόνο η επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα. Παιδιά, βάλτε 150 ομάδες να βλέπουμε τρεις μήνες Μουντιάλ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, ρε,
1: και μετά, μέχρι Δεκέμβρη. Και μετά βάλτε και συλλόγων.
0: Ναι. Ναι, είναι φυσικά αυτό αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπάει η FIFA το ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Τα έσοδα, ναι.

0: Καλημέρα Μαρία, την εκπομπή σας την ακούω καθημερινά μόνο για σένα. Μ' ακούς! Μόνο για σένα!
1: Ακούς Μαρία!
2: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Να βάλει FIFA στο τέτοιο τα 11 δισεκατομμύρια.
2: Τα έχετε κάνει όλα νούμερα.
0: Ναι. Τι έκανε ο Webby, Μόνο μελέτα δεν έφτιαξε το βράδυ. Εκεί όπως επιτόπου. Εμείς καλά είναι. Εμείς θα βγούμε 151 θέσεις θα πάμε η Ελλάδα.
2: Αν έχει 150 ομάδες.
0: Ναι. Αλλά θα πούμε ότι έχουμε project και φύγαμε με το κεφάλι ψηλά.
2: Σταμάτα τώρα. Μην γρουζουζεύεις έτσι τις επόμενες κινήσεις της εθνικής μας.
0: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις.
2: Μην κάνεις τέτοιο manifestation αρνητικό.
0: Αρνητικό. Εσείς τα αρδάκια τα βαφτίζετε θετικά. Να τρώμε τρίμπαλα και να μένουμε εκτός διοργάνωσης.
2: Τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να δούμε τη ζωή με θετικά. Να δούμε το ποτήρι.
0: Να το βλέπετε
2: έτσι. Όχι, να αρχίσουμε να κράζουμε. Έτσι.
0: Όχι, δεν θα κράξουμε να πάμε. Ναι. Ενώ αυτό το χάιδεμα ότι παίζουμε μπαλάρα και μένουμε έξω και πάει. Και πάνε όλοι.
2: Εδώ κράζανε την εθνική που πήρε το Euro τώρα.
0: Δεν θα ασχοληθώ με άσχετους ότι παίξαμε αντιποδόσφαιρο και μερικοί δεν ήταν ευχαριστημένοι πήραμε το Euro. Αλλά και αυτό το χάιδεμα ότι έχουμε ταλέντο, αλλά μένουμε και εκτός, ξέρω εγώ. Θα πάμε σε μια διοργάνωση να το χαρούμε.
2: Έτσι λένε και οι Ιταλοί. Θα πάμε.
0: Ναι.
2: Έχει ακριβήνει, λέει, η ζωή των ανθρώπων, εξού και η αύξηση τζίρου. Καλά.
0: Φου και φου.
2: Κάπως απλοϊκό αυτό.
0: Ναι, πολύ απλοϊκό. Ναι.
2: Μας ακούει και η Ικαρία. Η καταπράσινη Ικαρία.
0: Από δέντρα ή παναθηναϊκούς. Και πολύ λιβάδια διάφετη.
2: Περισσότερους αεκτζίδες έχει. Αν δεν κάνω λάθος η Ικαρία. Είχε τουλάχιστον όταν είχα πάει.

0: Μαρία λέει, όχι Μέρη, Μαρία λέει τέλος πάντων, πόσο δεκτική είσαι σε ένα σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Εννοείς το μήνυμα που ήρθε ότι την εκπομπή την ακούω μόνο για σένα, αυτό είναι σοβαρό?
1: Είπα, υπάρχει παγίδα.
0: Σοβαρό και πετυχημένο φλερτ.
1: Υπάρχει παγίδα.
0: Είναι αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, κομπλιμέντο είναι, οκ, okay, αλλά δεν είναι σοβαρό και πετυχημένο φλερτ. Είναι φλερτ, αν σου λέει κάποιος ότι σε ακούει.
1: Όχι,
0: αυτό
1: ρε,
0: είναι η δουλειά μου αυτή.
1: Ναι. Τι έγινε, Τσουβελάκο, μπήκε ο Νεϊμάρ στο παγκόσμιο, πονάς καθόλου, θα τραυματιστεί.
0: Έλα ρε τώρα, μην
1: λίγο
0: το
1: πριν πάει.
0: Αυτό.
1: Τι να μην κάνω. Ένα νέο παιδί τώρα στερείται το γυρολόγο των απαταιώνα, το Νεϊμάρ. Έλα τώρα.
0: Αυτά τα λένε και για μας.
1: Τι είναι για μας? Εμείς εδώ δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα. Είμαστε σε μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν εκπροσωπούμε εμείς μια χώρα.
1: Όχι. Είμαστε σε μια ιδιωτική επιχείρηση.
0: Γιατί οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις?
1: Δεν είναι επιχείρηση η εθνική Βραζιλία, ξέρω εγώ, η εθνική. Είναι η εθνική. Τι θα γίνει τώρα με τον Νεϊμάρ? Να μην πάει ένα νέο παιδί? Να παίξει με το ζόρι, να κάνει κλίκες?
0: Ναι.
1: Έλα τώρα. Έχω κανονίσει μυϊκό τραυματισμό λίγο πριν την έναρξη, σε προπόνηση. Τον βλέπω να κλαίει και να πηγαίνει με την αδερφή του για φαγητό. Έλα, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Δεν, εγώ κρατάω την απόσταση.
1: Καμία απόσταση. Επίθεση στο Νεϊμάρ. Είχα κάνει και στο Μοντέρο, είδες πώς πήγε αυτό. Αλλά δεν έβρισα, είπα θα γίνει και θα χάσει και την Πέμπτη. Έγινε το 0-2. Δεν πρόλαβα μετά να ανασάνω. Μέχρι να έρθει η άλλη Τρίτη με είχαν τσιμπολογήσει.
0: Καλημέρα και στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σου, Μορέλη μου. Γεια σου, Μορέλη. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα. Τσόχος συγκινημένος σαν τον Αρτέτα δάκρυσε.
0: Περίμενε, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι ακόμα.
1: Τρεμάμενη φωνή ο Αρτέτα, πήρε μικρόφωνο χτες.
0: Ξέρουμε.
1: Και έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γενικά πολύ κλαίμε τελευταία.
1: Θα τα πούμε στο ΠΑΚ, κλαίγαμε τον Γκριεζμάν.
0: Με τον Γκριεζμάν, δηλαδή που καταντήσαμε. Τι γίνεται? Κλαίμε και με τον Γκριεζμάν. Δηλαδή με ομάδες και με παίκτες που δεν έχουμε κανένα συναισθηματικό δεσμό.
1: Γερνάμε.
0: Αυτό ναι, μάλλον.
1: Έχω όμως και Box Delivery App. Τα σπάει, τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για την επόμενη παραγγελία. Παίρνω έκπτωση σε χιλιάδες προσφορές από τα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Box Delivery App.
0: Ρε παιδιά, πλάκα κάναμε, το φτύνινες λέει. Ξυπνά για να ακούσει τη δική σου φωνή, τις 200 που είπα στα ραδιό. Α, να ακούει μπηγούνι που ανεβαίνει, ποιο θα ακούει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Θα φάει, τάκλινο.
0: Έλα μωρέ, πλάκα κάνουμε. Ρε, εμείς τα παίρνετε όλα τη μετρητή και κυριολεκτικά και όλα.
1: Ναι, για όνομα.
0: Τι λέω, πού είμαι, τι κάνω.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Πού βαδίζω.
0: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, χτύπησα το χέρι μου. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Γιατί αξίζει.
1: Ναι.
0: Νίνι.
1: Είσαι έτοιμος, Γιάννηση? Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Είδες? Τρόμαξες τώρα εσύ?
0: Επειδή είμαι το Κολοσσέο.
1: Ναι. Το Final Four της EuroLeague παίζει στην Big Win με 0% γκανιώτα. Build a bet, extra extra large αποδόσεις και αγορές για κάθε πόντο. Big Win, παίζεις από το app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6.
1: Ο Πάνος Μπουρνάς θα είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
0: Αν είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Είναι αυτό, επειδή ήξερα ότι δεν την πετυχαίναμε, γι' αυτό είπα εγώ τον Πάνο, πες τους άλλους. Ποιοι που τους ξέρεις, ποιοι φαντάζομαι.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Για δες.
0: Ένα ταμπάκο βλέπω και μία πανούτσου.
1: Τι θες, τους καλύτερους έχουμε εδώ.
0: Εντάξει, παιδί μου, θα μπορούσαμε.
1: Κρέμ de la κρέμ.
0: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
1: Αφρό.
0: Θα μπορούσαμε κάτι καλύτερο.
1: Ντροπή.
0: Και έσχος.
1: Όνειδος.

0: 2, 83, 4 και 5.
1: Πάνε ακόμα πως θα έρθεις βαθιά να μ' αγαπήσεις.
0: Το Arsenal κέρδισε,
2: ε? Ναι, όχι και έπαιρνε τους προτελευταίους υποβασμένους με 1-0 και τους χάρισαν και μια κόκκινη, νομίζω.
1: Φτάνουν πια οι αλήθειες. Μάγοι κρεμάσαν τα ραβδιά και εμείς του κόσμου αλήτες.
0: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα.
2: Έφυγε, τέλος, γεια σας.
0: Ναι. Δηλαδή τι?
2: Τι, γεια σας. Τι. Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Ακούγεται για την Καβάλα.
2: Ναι, αλλά τώρα επειδή έφυγε και ο Κόντε, κονταραχτυπιούνται.

0: και εμείς έχουμε φτάσει. Δεν θέλουμε άλλο. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Αλλά μια χαρά είναι να φτάσει για μας.
1: Ποτέ μιλές τελικά για την καβάλα. Γιατί μπορεί να ξημερώσει κάτι άλλο. Πού θα παίζουμε του χρόνου.
0: Τώρα και εσύ δεν.
1: Ρωτώ.
0: Τρίτη εθνική λογικά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχει και ένα Bournemouth City σήμερα στις 9.30.
1: Λες, μπα, δεν νομίζω.
0: Και έχει και 10 και 4.
1: Ναι.
0: Chelsea, τότε. Παίρνω ένα χ και απόψε σώζω τη χρονιά.
1: Ωραία. Chelsea τότε να μην είναι.
0: Chelsea τότε. Καλύτερα, εμείς εκτός έδρας είμαστε καλύτεροι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούς γιατί υπάρχει.
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχουν και ανυπόμονοι. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Παναθηναϊκός είμαι, Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Δεν μου λέτε, έχει πάρει απόφαση ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον προπονητή του?
0: Όπως όλα δείχνουνε.
1: Μάλλον πάει για αλλαγή, είναι μάλλον.
2: Δηλαδή είναι αποτυχημένος αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, τον βγάλαμε και αυτόν αποτυχημένο. Για ποιο λόγο, εσείς τι...
1: Καλά, δεν έκανε και τα...
2: Δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, δεν έκανε και μια φοβερή χρονιά όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Αλλά, οκ. 8 βαθμούς πίσω το Λεβαδιακό.
0: Και το δεύτερο δεν ήταν, αυτό ήταν 2 βαθμούς.
1: Ωραία, και...
2: Και... Ήταν 3 μήνες προπονητής. Τι να κάνει ο άνθρωπος...
0: Δεν είναι 3 μήνες.
2: Την έβγαλε αυτός, έκανε προετοιμασία.
1: Όχι.
0: Έχετε δίκιο ότι δεν έκανε προετοιμασία.
1: Έχετε δίκιο...
0: Αλλά ήρθε τον Οκτώβριο όμως.
1: Ξέρετε, δεν κάνουμε εμείς το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
0: Και ξανά, δεν ήρθε πριν από 3 μήνες. Ήρθε τον Οκτώβριο.
2: Κουβέντα κάνουμε.
1: Ναι, όχι, απλά.
2: Δεν σας είπα να βρείτε εσείς. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Μια φορά, εχθές που κάνανε τα παιδιά εκεί στην εκπομπή, το 76% δέξαν ότι θέλει ο κόσμος να μείνει ο προπονητής. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. 15 χρόνια έχουν. 25 θα κάνουν να πάρουν πρωτάθλημα με το κάθε 3 μήνες να αλλάζουν προπονητή.
1: Είναι κακό να αλλάζεις προπονητή κάθε 3 μήνες, είναι δεδομένο. Όπως είναι κακό να μην δίνεις τη δυνατότητα σε έναν προπονητή τον οποίο τον πήρες στη μέση της σεζόν και λίγο πιο πίσω πόσο ήταν, να μην του δίνεις τη δυνατότητα να σχεδιάσει μια ολόκληρη χρονιά για να δούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια γενική.
2: Αφήστε τον άνθρωπο να παίξει μια χρονιά.
1: Είναι μια
2: δική
1: μου γενική τοποθέτηση, την οποία όμως ξέρετε, επειδή δεν καθορίζουμε εμείς τις βλέψεις μιας ομάδας κτλ. Και είναι και ανέξοδο αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι και ανέξοδο, ξέρεις. Δεν πληρώνουμε κάτι.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν βάζετε και κανένα ευθύνες.
1: Ναι. Τι αυτό.
2: Δεν σας έδειξα ευθύνη.
0: Όχι, δεν μιλάμε για αυτό. Τώρα είστε γενικότερα κοντά.
1: Γενικά το λέμε.
2: Okay.
1: Γενικά πάντως, αν θέλει μια ομάδα να προοδεύσει, πρέπει να πάρει έναν προπονητή, να τον αφήσει,
0: για
1: να τον σχεδιάσει, να τον στηρίξει, να του κάνει τα θέλω του και από εκεί και πέρα να κριθεί. Δεν μπορεί να κριθεί ο Μπενίτε θα είναι καλός ή κακός προπονητής για το διάστημα. Για το διάστημα που παρέμεινε στον. Εξάλλου δεν το χρειάζεται κιόλας ο Μπενίτε, διότι έχει μια ιστορία, έχει ένα βιογραφικό το οποίο το έχει καταθέσει τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουν φύγει προπονητές που μεγαλούργησαν σε άλλες ομάδες, έχουν φύγει προπονητές που μετά πήγανε και κάνανε παπάδες, αλλά έχουν φύγει και προπονητές που ήταν καλοί.
2: Εντάξει, αλλά στον δοκιμάσουμε τον άνθρωπο μια χρονιά να κάνει την ευρύτηση και να κάνει την προετοιμασία αυτός, να δούμε. Και το μεταξύ ξέρουμε ότι είναι ένας καλός προπονητής. Δεν σου λέω ότι είναι ο Α.
1: Ναι.
2: Είναι ένας καλός. Ας τον να κάνουμε μια προετοιμασία, γιατί το Δεκέμβριο, το Γενάρη, θα θέλουν άλλο προπονητή. Θα πάρουν, λέει, ένα Δανό τώρα. Ποιος ξέρει ποιος είναι αυτός. Άλλος το Γενάρη. Γι' αυτό κάνουμε να πάρουμε 15 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Να είστε
2: καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, φίλε, δεν μπορώ να σου πω. Καταρχήν, ανάμεσα στο Final Four και παίζοντας Ολυμπιακούς τελικούς, πραγματικά θα είναι αστείο να συζητάμε αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο, το Μακλιάρ, τον άλλον, πώς το λένε, από τις Αλγκύρες κτλ. Είναι το αποκλείο να κάθεται να συζητάει ο Ολυμπιακός και κάθε σοβαρή ομάδα εν ώρα του.
1: Εγώ λέω το συζητάει και ο Ολυμπιακός, άντε.
0: Ναι.
1: Με τον Φραντζίσκο που είναι στις Άλκυρες και δεν. Ο Μοντέρο έρχεται και αυτό να παίξει Champions League, που να πω. Final Four.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Κοίτα, παιδιά, δεν ακολουθεί την αποστολή τώρα. Τελευταίες δύο μέρες δεν είμαι εκεί, focus. Απλά μιλάω με του μάνατζερ.
0: Μιλάω με τον Ολυμπιακό και μου πιάνουν και την κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δει. Εντάξει, επειδή θα παίξουμε και μαζί, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, και
1: είναι, άλλο,
0: είναι, μπράβο,
1: είναι άλλο αν υπάρχει ενδιαφέρον, κάποια προσέγγιση κτλ. Και άλλο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν γίνεται ενταραβέρι. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Είναι αφύσικο. Να έχεις παίκτες οι οποίοι θα πάνε να παίξουν εκεί και να ξέρουν ότι η ομάδα σου συζητάει με κάποιον άλλον που θα έρθει στη θέση σου. Είναι τρομερά σαχλαμάρα, μεγάλη, ατελείωτη.

Φίλε μου από τη Μαδρίτη, Χρήστο, όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, εγώ κατέθεσα την άποψή μου, διότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Λίβερπουλ, διότι ως γνωστό παρακολουθώ τη Λίβερπουλ από μικρό παιδάκι. Κατέθεσα την άποψή μου κτλ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που γίνεται με τον κάθε Μπενίτεθ και με τον κάθε προπονητή που έρχεται στην Ελλάδα για να δέψει. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να πάρεις ένα τέτοιο προπονητή, να δώσεις ένα σκασμό λεφτά για να έρθει εδώ, πρέπει να του δώσεις και τη δυνατότητα να δεις το έργο του κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω ότι κάποιος στον Παναθηναϊκό σήμερα διαπίστωσε ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει. Αν πραγματικά κάποιος από τον Παναθηναϊκό διαπίστωσε τώρα ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει, θα πρέπει να τον φωνάξει ο διοκτήτης της ομάδας στο γραφείο του και να του εξηγήσει και να του πει γιατί δεν μου το είπες πριν από τόσο καιρό που τον πήρα. Πάμε.

0: Πότε είναι η τελική του Τσουλού και τα λοιπά? Την άλλη εβδομάδα είναι. Αρχίζουν από την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι?
1: Από τώρα.
0: Τι από τώρα, δηλαδή, από σήμερα?
1: Από σήμερα, ναι. Τώρα παίζουν.
0: Ναι, για πες.

0: Λοιπόν, η Σάκαρη αποκλείστηκε.
1: Έλα τώρα που θα σκόρσει και με τη...
0: Ρωτάω ρε, λέει να μην μαθαίνω.
1: Λοιπόν, αύριο
0: ναι.
1: Έχουμε τον πρώτο τελικό.
0: Που είναι ποιος?
1: Europa League, στην Κωνσταντινούπολη, Freiburg, Aston Villa.
0: Freiburg, Aston Villa, ναι. Ωραία. Καλός θάνατος.
1: Μια χαρά, γιατί να μην είναι καλός.
0: Καλός θάνατος.

0: άλλο Σάββατο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Έχουμε τελικό Champions League. Paris Saint-Germain Arsenal. Πρόσεξε με όμως.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα.
1: Τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς. Γι' αυτό πρόσεξε με. Ενώ το Freiburg.
1: Άστον Βίλα.
0: Είναι νομίζω στις 8, αλλά κάτι να το τσεκάρω.
1: 7 η ώρα τελικό Champions League.
0: Όχι, 10 η ώρα είναι το Freiburg Aston Villa αύριο. Ναι. Κανονικά στην ώρα που έχουμε συνηθίσει.

0: Και την άλλη Τετάρτη είναι το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στις 10 το βράδυ και αυτός. Ο τελικός στην Red Bull Arena.
1: Άρα, τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχαέλ. Γεια σου, αρχηγέ.
0: Άρα, αύριο Τετάρτη, τελικός Europa Freiburg στον Βίλα. Την άλλη Τετάρτη, τελικός conference Crystal Palace με την. Με την Ράγιο. Και σε 10 μέρες, το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε το Paris Arsenal.

0: Ένας φίλος που θέλει να σου κάνει πλάκα, παίζει Τσέλσι Τότεναμ καρφωτό διπλό.
1: Καθόλου πλάκα, δεν το βλέπω τόσο αστείο. Ξαναλέω, είμαστε καλύτεροι εκτός έδρας και η Τσέλσι τον τελευταίο καιρό είναι σε μαύρο χάλι. Όχι ότι εμείς είμαστε σε άσπρο, εμείς είμαστε σε κατά μαύρο, αλλά εντάξει. Παίξε ένα χ2 εδώ για να δω πόσο δίνει και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ένας φίλος μου λέει ότι μιλάς για την εσύ που η ομάδα σου θέλει να αλλάξει 5-6 προπονητές, αδερφέ, και στην ομάδα μου αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα η θέση μου είναι η ίδια, ότι δεν μπορεί να αλλάζει τον προπονητή μέσα στην σεζόν. Πρέπει να τον αφήνεις να κάνει τη δουλειά του κτλ. Δεν αλλάζω θέση ούτε αν πρόκειται για την ομάδα μου ή αν πρόκειται για άλλη ομάδα.
1: Θυμίζω ότι κλείνουμε 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου. Sport FM και γιορτάζει, διορίζει, γλεντάει, τα κάνει όλα. Το μεγάλο δώρο είναι ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την πολύ πολύ απλή διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες μέρες και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός που θα πάρει αυτή την αμαξάρα. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Πάμε, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Για χαρά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο, Σταμάτης είμαι από Αρτέμιδα.
1: Γεια Σταμάτη.
2: Είναι ο κύριος Μπάμπης εκεί.
0: Σταμάτη, γεια σου, ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, και είμαι ο αδερφός του Μάριου, του πολίτη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Μια χάρη θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχασα τη γυναίκα μου προχθές. Ένα τραγουδάκι μόνο, ένα τραγουδάστε καλά, ένα τραγουδάκι να τις αφιερώσετε. Ελίνα τη λέγανε, μόνο αυτό και
1: συγγνώμη. Εσύ.
2: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, δεν τη ειλικρινά, ένα τραγουδάκι μόνο. Για τη γυναίκα μου.
0: Να ζεις να τη θυμάσαι αδελφέ, να ζεις να τη θυμάσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για σας.
1: Ζητά συγγνώμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να νιώσουμε όλοι μια παρέα και ο ένας να είναι δίπλα στον άλλο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τι έχεις, έχεις επάνω, τι έχεις.
1: Θα βάλω κάτι.
0: Ναι, βάλε κάτι.

0: Είναι συγκλονιστικό. Αποσυντονιστήκαμε τελείως. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έχουμε λάβει από εσάς, που αμέσως δεν ξέρω, πάμε σε διαφήμιση.
1: Πάμε ακριβώς, πάμε διαφημιστικό να επανέλθουμε. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε, προσαρμοζόμαστε και προχωράμε. Πάμε σε γραμμές, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλειωσα από Κηφισιά. Θέλω να πω χρόνια πολλά Sport FM. Δεν ξέρω αν μπορείς να επικοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, γιατί πραγματικά αυτός είναι ο σταθμός που ακούμε. Με ήθος και με ύφος. Και με αξιοπρέπεια. Μπράβο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Παιδιά, Αντώνης από Κρήτη, Ηράκλειο. Συγχαρητήρια καταρχήν, σας ακούω χρόνια. Δεν έχει τύχει να πάρω ποτέ τηλέφωνο. Τώρα ένιωσα την ανάγκη να πάρω τηλέφωνο. Να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο φίλο που έχασε τη γυναίκα του. Και αν μου επιτρέπετε να του πω να μείνει δυνατός, να μείνει γερός. Και αν έχουν μείνει και πίσω, απραγματοποιεί τα όνειρα, να ζήσει για να τα κάνει πράξη για τη γυναίκα του. Μόνο αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Πάμε, επιστρέφουμε. Παναγιώτη Κεφαλάς. Έλα, Παναγιώτη.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε, χαίρετε. Η αντίστροφη μέτρησή μας είναι. Δεν έμεινε τίποτα, μερικές ώρες.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σιγά-σιγά.
4: Δεν είναι μέρες.
1: Ξεκινάμε.
4: Ετοιμάζομαι.
1: Καλά, με συνεντεύξεις τύπου, με αφήξεις ομάδων, με προπονήσεις.
4: Η ελληνική πολιτεία μέσω ανακοίνωσης μας έβγαλε ότι θα είναι πολύ δρακόντρια. Θα είναι δρακόντρια τα μέτρα ασφαλείας, γιατί προφανώς μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, μιλάμε, η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα μετά το NBA αυτή τη στιγμή παγκοσμίως όσον αφορά τον μπάσκετ τουλάχιστον. Και εντάξει, για μερικούς εξυπώνουν, εμείς το θεωρούμε καλύτερο και ανώτερο από το NBA. Όχι από άψη ταλέντη και ποιότητας, αναγκαστικά, αλλά γενικά από το είδος μπάσκετ το οποίο βλέπουμε. Εντάξει. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, περιμένουμε όπως είπατε και εσείς τις ομάδες, οι ομάδες οι οποίες, και ας το πούμε και αυτό, ότι ξέχωρα από τη Real, νομίζω από τις 4 του Final Four μόνο η Real έχει κάποια σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά, είναι και το αγωνιστικό, έτσι, ωραία τα καλά. Ωραία τα οι δηλώσεις, ωραία περάσαμε και στα play-off που λέει ο λόγος, εννοώ με τις μάχες τις οποίες είδαμε. Αλλά τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Η Real λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει γίνει γνωστό πριν από μερικές εβδομάδες, θα στερηθεί και τους δύο ψηλούς της, και τον Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν. Από την άλλη, η προσεγγής αντίπαλος του Ολυμπιακού, η Φενέρμπαχτσε, δεν έχει προβλήματα από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ στις τελευταίες ώρες, αν εξαιρέσουμε ως απουσία τον Ζίλσον Μπάγκο, που είναι απουσία από την αρχή της σεζόν, δεν έπαιξε και σχεδόν καθόλου με την Φενέρ, και ούτως ή άλλως το κοινό αυτό, το κενό αυτό του Ζίλσον Μπάγκο, του ψηλού, έχει καλυφθεί από τον παίκτη ο οποίος ξεκίνησε φέτος στην ΑΕΚ. Να παίζει ο Κρις Σίλβα, είναι ο παίκτης ο οποίος τον αντικατέστησε. Από την άλλη, η Βαλένθια ενδεχομένως να στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόπεθ Αροστέγη, αλλά τον δίνουν αμφίβολο, όπως και τον Ιωσέπ Πουέρτο. Αν το θυμάστε, ο Πουέρτο είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο από τα δύο το οποίο έγινε στο Telecom Center, στα play-off, και εκτοτε δεν έχει ξαναπήξει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός επίσης, μετέφερε και το ρεπορτάζ στο πρωί ο Νίκος, έχει ο Γιώργος Μπαντζόκας όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για αυτήν την πολύ μεγάλη γιορτή. Πριν από μερικές ώρες, μάλιστα, και νομίζω ότι πρέπει να το έχει καταλάβει και ο κόσμος, εμείς το περιμένουμε γιατί είναι η δουλειά μας αυτή ούτως ή άλλως, το έχει καταλάβει και ο κόσμος, όταν πλησιάζουμε στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου γίνονται τα περισσότερα deal, μάλλον τα πιο 38 deal κατά τη διάρκεια των Final Four, στο πλαίσιο αυτό και στην ονοματολογία την οποία βγαίνει, βγήκε στην επιφάνεια το όνομα του Τζιν Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο όπως θέλετε πείτε το, του Δομινικανού εκρηκτικού γκάρντ και του εκ των MVP της φετινής Βαλένθια, ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρουν οι Ιταλοί τουλάχιστον. Το Sportando, το οποίο είναι ένα αρκετά έγκυρο ιταλικό site, δεν γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ αν έχει βάση το συγκεκριμένο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε φέτος έχει
1: εκπληκτικό. Λογικά θα αποτελέσει το μήλον της έδωσης φέτος.
4: Σαφέστατα και θα αποτελέσει το μήλον της έδωσης. Ο ίδιος πάντως, το περιβάλλον του μάλλον, γιατί νομίζω ο ίδιος δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά, αν δεν μου διαφεύγει κάτι, είναι ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να δοκιμάσει το NBA, κάτι που ισχύει και αντίστοιχα και με τον Φρανσίσκο, αλλά νομίζω ότι επειδή ακούγονται αρκετά μεγάλα ποσά και για τους δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά τους επηρεάζουν. Και έτσι, ας το πούμε, φρενάρουν ή να αναβάλουν το όνειρο του NBA αυτοί οι δύο παίκτες. Ο Μοντέρο, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ημέρες έπαιξε και στο ρεπορτάζ της Χάπορ Τελαβίβ πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, πολύ σημαντικό όσον αφορά τον Μοντέρο, να πούμε ότι έχει ένα buyout από την Βαλένθια, γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο buyout, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν γύρω στα 600-700.000 ευρώ, άλλα ρεπορτάζ το δίνουν ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε και το ρεπορτάζ της Χάπορ, η οποία εκτός ότι προτίθεται να πληρώσει αυτό το 1,5, αν ισχύει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι η ρήτρα του Μοντέρο, μάλιστα φέρεται και διατεθειμένη να του προσφέρει μέχρι και 3,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως συμβόλαιο για να τον δελεάσει τον συγκεκριμένο παίκτη. Και αυτά τα ποσά μπορούμε να τα ακούμε και να μας ακούγονται πάρα πολύ υπερβολικά, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι πάντα σύμφωνα με τους Ισραηλινούς του χρόνου το μπάτζετ της Χάπορ θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένο, οπότε θα είναι αναμφίβολα μία από τις ομάδες που αυτό το καλοκαίρι θα μπει πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και είναι και τέτοια δυναμική της ομάδος που για να μπορέσει να ματσάρει προσφορές από συλλόγους με πολύ μεγαλύτερη ιστορία, φανέλα, ξέρεις και...
4: ναι, θα τα υπολείπεται,
0: θα ξαναπώ την απόψη μου, είναι γελίο να ακούγονται αυτά τα πράγματα για έναν παίκτη ο οποίος τώρα θα έρθει να παίξει Final Four, για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που είναι στο Final Four. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί κάποιος να πλησιάσει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή για να συζητήσει με τα γραφικά ή και τον ίδιο τον παίκτη, τη θεωρώ γελία. Πάμε παρακάτω.
1: Μόνο δώσε ο μάναζε και τα λοιπά σε μια φιλολογική κουβέντα. Να πει τώρα είτε ο παίκτης, είτε οι ομάδες, είτε η Βαλένθια, είτε ο Ολυμπιακός.
0: Τρία πουλάκια κάθονταν και πλέκανε.
1: Ναι, δεν είναι το timing.
4: Μα και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησα λέγοντας ότι πάντα κατά τη διάρκεια του Final Four γίνονται τα deal και πάντα βγαίνουν και διάφορες φήμες. Έτσι, οι οποίες ενδεχομένως να μην βγαίνουν από τις ομάδες ή στην πλειοψηφία του να μην αυτές οι φήμες από τις ομάδες. Να είναι από μανατζερικά γραφεία, γιατί πρέπει να κλείσουν κάποιο ένα πολύ καλό deal. Με αρκετά χρήματα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπορεί και αυτό το δημοσίευμα να είναι στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει κάτι δηλαδή. No. Άλλωστε το ξαναπάμε, το παρατηρούμε σχεδόν να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Βλέπετε στα μέσα της σεζόν, Δεκέμβρη, Γενάρη, ακόμη και Φεβρουάριο να ακούγονται ονόματα. Όχι, θα ακουστούν Απρίλιο-Μάιο και ειδικά τον Μάιο όταν είναι το Final Four.
1: Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η σεζόν.
4: Κατά ψέματα, έχουν γίνει πολλά deal μέσα στο Final Four τώρα. Πόσο είναι κοντά ή όχι η συγκεκριμένη περίπτωση και πόσο ευσταθεί, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, αλλά τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι του Ολυμπιακού, επειδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, γράφεται για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ιταλούς ο Μοντέρο, νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει.
0: Πάντως από το συγκεκριμένο που βγήκε τον αυτόν δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα δύο μέτρα.
4: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα ήταν λίγο πιο εύστοχο, ας το πούμε. Τώρα
0: πια
4: το
0: δεν πετυχαίνει
4: διάστημα...
0: ελέφαντα. Ναι.
4: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά του καθενός, αλλά...
0: Όχι, για... εκ του αποτελέσματος το λέω, ρε φίλε, δεν το λέω για...
4: κοίταξε να δεις τώρα, άμα έχεις καλές σχέσεις με κάποιον μάνατζερ, γιατί ο μάνατζερ γράψει αυτό λίγο και ας μην κατάληξει τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν είναι δουλειά όμως, αυτό είναι εξυπηρέτηση.
4: Αυτό είναι χρηματιστήριο, γιατί χρηματιστήριο έχει γίνει και αυτό. Μάλιστα. Οπότε να ανέβουν
0: εγώ
4: και
0: πάλι,
4: εκεί.
0: Εγώ πάλι λέω ότι ο παίκτης θα μείνει στη Βαλένθια, διότι η Βαλένθια προχθές έκανε δήλωση ότι θα ματσάρουμε οποιαδήποτε πρόταση υπάρχει, εκτός αν θέλει ο παίκτης να πάει στην Αμερική.
4: Και μια στιγμή μιλάμε για Βαλένθια, να μην νομίζει ο κόσμος ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα που μπορεί να τα λέει στα λόγια ότι μπορεί να ματσάρει προσφορές. Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, ο κύριος Ροτζ, ο Χουάν Ροτζ, είναι ο δεύτερος πιο πλούσιος Ισπανός αυτή τη στιγμή. Ο πιο πλούσιος είναι που έχει τα γνωστά καταστήματα στα ρούχα, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Και ο δεύτερος είναι ο κύριος Ροτζ, ο οποίος έχει την μπασκετική Βαλένθια. Δεν έχει καμιά σχέση η μπασκετική με την ποδοσφαιρική ιδιοκτησιακά. Δεν είναι. Δεν συμβαίνει αυτό και στην Ισπανία. Δεν είναι, ας πούμε, Real Barcelona που είναι ένας ιδιοκτήτης και γενικά είναι ένα κλαμπ με μέλη και αυτά. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Είδαμε ότι έχτισε και μια γηπεδαρά. Έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο γήπεδο και γενικά αν τους ανοίξει η όρεξη και στην Βαλένθια, βέβαια εκείνοι θέλουν να το πάνε και λίγο πιο μεθοδικά, δηλαδή θέλουν να βάλουν και στη διαδικασία παραγωγής παικτών, γιατί έχουν και ενδεχομένως να έχουν τις καλύτερες υποδομές τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Το πάνε λίγο διαφορετικά, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αν, εφόσον τους ανοίξει η όρεξη φέτος, και νομίζω δεν έχουν κάποιον άλλο λόγο να μην τους ανοίξει, μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε στο Final Four, δεν μπορείς δηλαδή, αν θες να δείξεις μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτό, και αν έχεις όραμα βέβαια να δείξεις ότι έχεις όραμα, προφανώς θα εξακολουθείς να επενδύεις και εφόσον είσαι πλέον, λογίζεσαι μια ομάδα Final Four, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσεις το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή να συνεχίσεις ίδιες επενδύσεις, και οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι, για να καταλέξουμε, πολύ εύκολο, κατά την ταπεινή μου γνώμη και έτσι όπως βλέπω εκείνη την κατάσταση, να πάρεις και παίκτη εύκολα από τη Βαλένθια πια.
1: Ακριβώς.
4: Όπως ήθιστε δηλαδή στις ομάδες οι οποίες είναι Final Four, μπορείς να πάρεις παίκτη εύκολα από τη Φενέρ, τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από τη Ρεάλ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Αν δεν το επιτρέψουν οι ίδιες, έτσι.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή
1: συνέχεια στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιώτα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαία Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 23 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε με πολύ πολύ ωραία παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Πρέπει να το συνηθίσετε ότι τελειώνοντας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μας υποστείτε μουσικά. Και σήμερα είναι μια δοκιμασία για σας.
1: Όχι δοκιμασία.
0: Δοκιμασία, ρε παιδί μου. Τους φέρνουμε έναν ήχο τον οποίο δεν τον πολύ ακούνε στο...
1: Μια εμπειρία.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο. Τους φέρνουμε κάτι το οποίο τους δώσαμε ένα δείγμα με την προηγούμενη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Με την προηγούμενη συναυλία, πάλι στον ίδιο χώρο.
2: Σωστά, στην καζάρτα Ρουφστή.
0: Μιλά στο μικρόφωνο γιατί θα ακούει.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Όχι, θα το σηκώσουμε.
1: Λοιπόν, θα έχετε γνωριμία με ένα άλλο είδος που ίσως δεν έχετε συνηθίσει τόσο στα αυτιά σας, αλλά πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
0: Λεγόμαστε πάνω.
2: Παναρμόνια.
0: Παναρμόνια. Και είμαστε πολλοί.
2: Είμαστε αρκετοί, ναι.
1: Λοιπόν, να συστηθούμε πρώτα
0: απ' όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι. Είμαστε εδώ. Δηλαδή η Παναρμόνια είναι πολύ. Εδώ έχουμε τρεις συνοδοιπόρους από εγώ. Έτσι. Συστηθείτε λοιπόν στο κοινό.
0: Η Τζοάννα.
2: Είμαι η Τζοάννα Σουλκούκη.
1: Λοιπόν, και θέλουμε να πείτε και τι κάνετε, τι δεν είναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στην ομάδα εδώ και 8 χρόνια στην Παναρμόνια.
1: Ναι.
2: Και παίζω πιάνο κυρίως, αλλά και γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους.
1: Πολύ εργαλείο.
2: Ενορχίστρωση, καλλιτεχνική επιμέλεια.
1: Μάλιστα. Ενορχίστρωση, τζαλέ. Φέρνω και τα νερά.
0: Τα λες κιόλας ή μόνο γράφεις?
2: Και τραγουδάω. Και τραγουδάω.
1: Πολύ εργαλείο, πολύ ελβετικό σουγιά. Πάμε εδώ.
0: Από την άλλη μεριά.
3: Εγώ είμαι η Ερμιέλ Τζάνεβα. Εγώ είμαι από το 2012 στην Παναρμόνια.
1: Ναι.
3: Παίζω φλάουτο και τραγουδάω. Και. Γενικά περνάμε καλά.
1: Γενικά τραγουδάμε όλοι σχεδόν. Όποιος έχει κέφι βγαίνει μπροστά.
2: Πραγματικά.
3: Ναι.
4: Γεια σας. Εγώ Μιχάλης Πυθαγόριος.
0: Πυθαγόριος, ωραίο.
1: Ωραίο, ναι. Καλλιτεχνικό.
4: Καλλιτεχνικό, ναι. Και παίζω μπουζούκι, μπάσο και λαούτο.
1: Έχουμε, προσέξτε τώρα, έχουμε πιάνο, λαούτο και μπουζούκι. Έτσι είναι.
0: Εσύ με το μπουζούκι, τι θες μας τους εδώ.
4: Λίγο διαφορετικός ο τρόπος που.
0: Ναι.
1: Μα και νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Νομίζω ότι όμως επειδή να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι, να ακούσουμε ένα μικρό δείγμα από την δουλειά τους που θα την παρουσιάσουν στον Καζάρτε την Πέμπτη.
1: Μεθαύριο.
2: Μεθαύριο 21.
0: Ναι.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ωραία.
2: 9:30 ξεκινάμε, οπότε ο κόσμος θα έρθει γύρω στις 9. Και έχουμε και πολύ ωραίες συμμετοχές μαζί μας, πολύ ωραίους καλεσμένους. Έχουμε την Μπένι Μπαλτατζή, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, να τραγουδήσει και δικά της τραγούδια και δικά μας.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε τον, ξέρετε, βιολιστή Τζέκη Σουλκούκη, που είναι και πατέρας μου.
0: Ωραία.
2: Και έχουμε και τη Δάφνη Νικολάου, μια υπέροχη φωνή που γνωρίσαμε τώρα στο Voice. Και είναι έτσι και του παραδοσιακού η Δάφνη, αλλά γενικά και εκείνη, χαμελέωσε πάρα πολλά ήδη. Είναι απίστευτη φωνή.
1: Σταγόνες του Φωτός λέγεται η παράσταση, σωστά?
2: Ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι και να καταλάβετε κι εσείς περί τίνος πρόκειται.
0: Έχουμε ζητήσει τραγούδι το πρώτο, ποιο θα παίξει?
2: Ας βάλουμε το Τόδο Εσούνου. Να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Πώς έχει γίνει όλη αυτή η σύμπραξη? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε στην πορεία. Σας το λέω από τώρα για να μην χαμογελάνε, παιδιά. Πρέπει να το ζείτε τώρα. Ο καθένας με διάκριση λέει: όχ, θα ακούσουμε πολλές και διαφορετικές ιστορίες, νομίζω. Πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τη δουλειά των παιδιών.
2: Τέλει.

0: Ακούσαμε Τζοάννα.
1: Το Δο Εσούνο, ναι.
0: Ναι, το οποίο το έχει γράψει.
1: Το έχω γράψει εγώ, στίχους μουσική, και αρχικά γράφτηκε ο στίχος βασικά είναι μιας φίλης η οποία δεν είναι τώρα εδώ, Σοφία Ερατό, Συναδυνάκη, είχε γράψει το «Όλα είναι ένα» και μεταφράστηκε μετά ο στίχος από το, στα ισπανικά, που τον προσαρμόσαμε λίγο, και είναι το «Todo es uno», το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Rays of Infinity», που είναι ένα ξενόγλωσσο άλμπουμ, και μπορεί ο κόσμος να το βρει και από το site μας και γενικώς στα μέσα, Spotify και YouTube.
0: Το site σας είναι?
1: Panharmonia.com.
0: Okay.
2: Εύκολο. Και αυτό είναι εύκολο, το δύσκολο είναι άλλο. Είστε σε αυτή την συναυλία μόνο 11, από ό,τι μου είπατε, σωστά?
1: 11 με τους
2: καλεσμένους. Πολλές φορές είστε minimum 8, 10, 12, αναλόγως τη...
1: Εκεί.
2: Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις? Γιατί στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι... Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιος leader...
0: Διαβοής.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιος θα παίζει το ρόλο του leader.
2: Υπάρχει?
0: Δεν ναι, μπορεί να μην υπάρχει. Δεν
1: έχουμε
0: γίνεται.
1: Κάθε φορά ένα κέντρο. Αυτά τα τελευταία χρόνια είμαι εγώ. Αλλά δεν είναι και απόλυτο. Έτσι. Είναι αναλόγως. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος όντως να διαθέσει την ενέργειά του σε όλο αυτό και να μπορεί να εναρμονίσει έτσι την ομάδα ώστε να λαμβάνονται όλες οι απόψεις υπόψη, έτσι, αλλά και να βγαίνει και ένα αποτέλεσμα όμορφο μέσα από τις δράσεις και τις επιλογές που γίνονται.
2: Πώς άρχισε όλο αυτό? Διότι δεν είναι, παίζω εγώ με το φίλο μου μια κιθάρα στο γυμνάσιο και άντε βρήκαμε ακόμα έναν παίζει drums και κάναμε μπάντα. Για να μαζευτείτε όλοι αυτή η διαφορετική
1: περιγράψατε,
2: μουσική.
1: Το περιγράψατε ήδη.
2: Ναι, αλλά πώς μίξατε είναι το θέμα.
1: Πυθαγόρια, μίλα εσύ που είσαι πριν από εμάς σε αυτήν την ομάδα.
3: Εντάξει. Ξεκίνησε από δύο φίλους.
2: Α.
3: Ναι. Και σιγά σιγά εμπνευστήκαμε κι εμείς. Δηλαδή μετά ξεκίνησε η Ερμιέλ να συμμετέχει.
0: Η Ερμιέλα από πού είναι?
4: Εγώ είμαι από Βουλγαρία.
2: Ωραία.
3: Ναι.
2: Με μουσική παιδεία πολύ.
0: Εννοείται.
1: Βέβαια.
2: Η Βουλγαρία. Οπότε σιγά σιγά βρίσκατε κάποιο στην πορεία, ταιριάζαν τα γνώτα σας και μουσικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Και α, πάμε και ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Κάπως έτσι.
3: Κάπως έτσι έγινε, ναι, ναι. Και μετά.
1: Ναι, και το όμορφο είναι ότι δεν γινόταν επιλογή, ας πούμε. Ξέρεις, μην φανταστείτε ακροάσεις να γίνονται. Ναι. Είτε κάποιο είναι, ας πούμε, έχει μεγάλη κατάρτιση στη μουσική, όπως είναι και η Ερμιέλ, με δίπλωμα φλάουτου κτλ. Είτε ήταν κάποιο που απλά εμπνεόταν να παίξει ένα ακουστό όργανο και να μπει. Και του άρεσε αυτή η μουσική.
2: Δηλαδή ερχόταν, σας άκουγε και λέγε εσύ παίζω και φλάουτου. Το θα κολούσε εδώ αυτό. Ναι, έλα στην παρέα μας. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, έτσι.
0: Θα έρθω με ένα ντενεκέ.
2: Και εγώ με ένα τρίγωνο μόνο μπορώ, δεν ξέρω. Γιατί η φάση είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μας αρέσει πολύ.
2: Και πώς αποφασίζουμε, παιδί μου, ότι...
0: Δείχνει αυθόρμητο, που δεν μπορεί να είναι στη μουσική αυθόρμητο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που... που εμπλουτίζεται κάθε φορά με πράγματα και με... Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με ήχους και με όργανα και με... Όταν ο καθένας από εσάς παίζει 2-3 όργανα και τα εναλλάσσει την ώρα της συναυλίας, καταλαβαίνω ότι είναι αυθόρμητο αλλά ελεγχόμενο.
2: Αυτό το παρέστικο βγαίνει μετά και στο stage ή εκεί πλέον έχουμε αφήσει κατά μέρος το κέφι μας και πάμε σε πιο επαγγελματικά...
1: Να πεις Ερμιέλ.
0: Από τις φάτσες τους και μόνο αποκλείεται.
2: Όχι, δεν είναι όλες οι φάτσες ίδιες. Κάτι να μας απαντήσουν.
4: Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει το παρεϊστικό, ναι. Γιατί βασικά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα εμάς είναι να είμαστε αυτό που είμαστε και στη σκηνή, όχι να είμαστε αλλιώς στην πρόβα.
2: Το απολαμβάνω, φαντάζομαι.
4: Αλλιώς στη σκηνή, ναι. Οπότε πιστεύω βγαίνει, ναι.
2: Ποια ήταν η στιγμή που είπατε ότι όπα εδώ έγινε ένα μπαμ, ρε παιδί μου, ένα μπράβο? Να το νιώσαμε λίγο πιο...
1: Στη συναυλία εννοείται, ναι, στην και πορεία της ομάδας.
2: Και γενικότερα.
1: Κάποια στιγμή επί κορονοϊού νομίζουμε ότι εκεί πάρθηκε μέσα μας μια ωραία απόφαση ότι αυτό που κάνουμε ενισχύει τον κόσμο, την αφοβία, διότι τότε είχαμε μια έξαρση φοβίας γενικά και εγκλωβισμού και όλο αυτό το οριοθετημένο. Οπότε επειδή η μουσική μας θεωρούμε ότι προάγει αυτή την απελευθέρωση από οποιαδήποτε δεσμά, είτε εσωτερικά κυρίως, γιατί αυτά φέρνουν τα εξωτερικά, είτε από αυτό που ονομάζουμε περιορισμούς από εξουσίες, έτσι. Θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να μην υποστηριζόμαστε μόνο εμείς από αυτό που κάνουμε, αλλά να το προσφέρουμε. Εκεί είπαμε ότι θα κάνουμε πιο πολλές δράσεις, θα εξωτερικεύσουμε αυτό που κάνουμε. Και ας μην είναι τόσο κερδοφόρο, γιατί καταλαβαίνετε, μια ομάδα, ειδικά στην Ελλάδα, 10 ανθρώπων,
2: Πολύ μελή.
1: Να πηγαίνει σε μουσικές σκηνές να παίζει και αυτό να έχει κέρδος.
2: Είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια.
1: Αυτό.
0: Αν δεν μεγαλώσει, αν δεν απλωθεί, αν δεν ανοίξει, θα κάνετε το κέφι σας, θα κάνετε την τρέλα σας και τα λοιπά. Θα βρείτε έναν άλλον τρόπο να βιοπορίζεστε και θα κάνετε την τρέλα σας. Αυτή η τρέλα όμως θα σας οδηγήσει κάποια στιγμή να ανοίξει όλο αυτό και να μαθευτεί σε περισσότερο κόσμο και να γίνει πιο... όχι πιο αγαπητό, γιατί είναι σαν χλαμάρα. Να γίνει πιο...
2: Και διαδεδομένο προφανώς.
0: Διαδεδομένο, ναι. Και να μπορεί πολλοί κόσμος να μπαίνει και να ακούει αυτό το είδος της μουσικής και τα λοιπά. Να τώρα μιλάμε εδώ και έρχονται μηνύματα από Ισπανία.
2: Από Σεβίλη.
0: Από Σεβίλη, που πραγματικά ξέρεις... Δεν ξέρεις ποτέ που θα σε οδηγήσει η μουσική. Ποτέ. Δεν έχεις δηλαδή. Ακόμα και όταν γράφεις ένα τραγούδι, δεν ξέρεις τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια να το ακούς στο ραδιόφωνο και να λες, ρε, εγώ το έγραψα αυτό. Μήπως μοιάζει με το δικό μου. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που είναι ανοιχτή και που δεν πρόκειται να κλείσει για όσο υπάρχει. Γιατί το τραγούδι πια φεύγοντας από σένα δεν είναι δικό σου, είναι του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Το κάνει ό,τι θέλει, το βάζει εκεί που θέλει, το αισθάνεται όπως θέλει και εσύ έχεις τελειώσει με αυτό. Απλά μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σε βιοπορήσει, τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν είναι στόχος, αλλά πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτό που αγαπούν, το κάνουν καλά. Το κάνουν σταθερά, το κάνουν αυθεντικά. Και αυτό, επειδή είναι ανεκτίμητο, κάποια στιγμή θα βρει αυτούς που ακουμπάνε αυτές τις ποιότητες και θα συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλο.
0: Τι σου λέει ο πατέρας που είναι μουσικός?
1: Του αρέσει πολύ αυτή η ομάδα, διότι αυτό που μου είχε πει κάποια στιγμή είναι ότι το όνομά σας είναι αυτό που είσαστε.
2: Όντως.
1: Σας περιγράφει, λέει, απόλυτα αυτό το όνομα, η Παναρμόνια. Και για μένα είναι πολύ τιμητικό από έναν άνθρωπο που έχει και τεράστια εμπειρία. Και ποτέ δεν χαϊδεύει η αυτιά. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο αληθινό. Δεν θα πω καλό ή σωστό, θα πω αληθινό.
2: Ωραία. Πάμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: Όπως ακούτε, υπάρχει και ελληνικό στίχος. Γιατί πριν ακούσαμε ξενόγλωσσο, ναι, ακούμε και ελληνικά. Από όλα θα έχει μεθαύριο.
1: Μα παίζουμε και άλλα πράγματα στη συναυλία και στο
0: τέλο. Γι' αυτό δηλαδή, μόνο... τους το δώσαμε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, να τα ακούσουν.

0: Ακούμε την Τζόνα και την
1: Δήμητρα Σακελαροπούλου,
0: η οποία θα είναι και αυτή στο...
1: Σε αυτό το live δεν θα είναι.
0: Ναι.
1: Ήταν okay. Στο προηγούμενο, γιατί είναι, έχει κάποιες εξετάσεις.
2: Αλλά... Θα είναι, παίρνει παλδατζίου.
0: Εντάξει,
1: και η Δάφνη Νικολάου.
2: Μπράβο, και αυτό το live. Οπότε να έχετε ποικιλία.
1: Έχουμε και τραγουδάνε πολύ.
0: Να θυμίσουμε ότι η αφορμή αυτήνης της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής είναι το live που γίνεται την Πέμπτη στο Γκαζάρτε, πώς μου το πες.
1: Γκαζάρτε, roof stage είναι.
0: Α, είναι από πάνω.
1: Η Ταράτσα αυτή είναι. Θέα την Ακρόπολη.
0: Είναι στην Ταράτσα, έτσι.
2: Ακόμα καλύτερα, ναι. 9.30 ώρα αρχίζει.
0: Τώρα έφαγα ένα κόλλημα γιατί την Πέμπτη θα βρέχει.
1: Βρέχει, η οροφή μπορεί να ανοίξει, μπορεί και να κλείσει. Οπότε είμαστε προστατευμένοι.
2: Αυτό και ρομαντικά, ρε φίλε, δεν μασάμε.
0: Κάτι άκουσα και ήθελα να το διευκρινίσουμε. Έχει δηλαδή, ακόμα και αν βρέχει, μπορεί να γίνει συναυλία.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε μεθαύριο?
1: Θα ακούσουμε και ορχιστρική μουσική. Είναι αυθόρμητο μεν, δηλαδή από αυτοσχεδιασμούς που έχουμε παίξει live.
2: Και τους έχετε παντρέψει μετά, τους έχετε ταιριάξει.
1: Και θα ακούσουμε και ελληνικό στίχο και ξένο στίχο από δικά μας τραγούδια.
0: Από πού το πήρατε αυτό το αυθόρμητο και τους αυτοσχεδιασμούς?
1: Από πού το πήραμε?
0: Το πήρατε από κάπου?
1: Το αυθόρμητο δεν το παίρνει.
2: Ό,τι έχει καθένας μέσα του.
1: Το αυθόρμητο να βλύζει.
0: Υπάρχει μια τεράστια εκπομπή του Μάνου Χατζηδάκη στην ΕΡΤ, στις οποίες μετά τις έγραφε. Που φώναζε κάποιους μεγάλους μουσικούς, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Okay. Και έβαζε το Ζαμπέτα μέσα και του λέει: ξεκινά. Ναι. Λέει: τι να ξεκινήσω, παίζε, του λέει. Κέρδιζε και έπαιζε, τον συνόδευε στο πιάνο και κάνανε 2 ώρες μουσική συζήτηση χωρίς να μιλάνε. Αυτός είναι αυθόρμητος. Δηλαδή, ξεκινά, παίζε. Δεν το έκανε μόνο με τον Ζαμπέτα, το έκανε με πάρα πολλούς μουσικούς και είναι πραγματικά, άμα τα πετύχετε αυτά, δείτε τα, είναι καταπληκτικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: εμείς περιμένοντας έτσι όταν παίζουμε σε φίλους μας, έτσι, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια δράσης, είναι το κρυπτό. Οπότε όσο περιμέναμε λοιπόν να μαζευτούν, κάποιες φορές παίζαμε κάποιες μουσικές έτσι για να είναι ευχάριστη η αναμονή. Από εκεί ερχόντουσαν αυτά τα
2: ιδέες
1: και κάποια από αυτά τα κρατάμε και τα παίζουμε και στα live μας. Μας αρέσει.
0: Ωραία. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να δώσουμε και 2 προσκλήσεις.
2: Βέβαια.
1: Σωστό. 2 διπλές.
2: Ναι, για να την παρέα.
0: 2-10-95-79-283-4-5. 2 διπλές προσκλήσεις για μεθαύριο. Είτε στο τηλέφωνο είτε και μέσα από το site στα μηνύματα. Απλά γράψτε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
2: Πάμε με αυτό το μουσικό θέμα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μήρο που θα είναι στην παρέα μας, η Παναρμόνιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτοί που ακούτε είναι η Παναρμόνια, οι οποίοι, μάλλον κάποιοι εκ των οποίων είναι εδώ στην παρέα μας και μεθαύριο δίνουν τη δική τους παράσταση.
1: Την Πέμπτη στο
0: Κάρτερ
1: του Γκαζάρτε στέλνουμε και δύο από εσάς με την παρέα τους στο 2195-79-283-415 στα μηνύματα του ίντερνετ εδώ στο σταθμό.
0: Υπήρχε συνθήκη που να διαφωνούσατε, τι εννοώ, να πει ο φίλος μου εδώ με το μπουζούκι με την παινία, επίσης όχι αδερφέ, εδώ έχουμε φλάουτο, έχουμε ξέρω όλα, ούτε έχουμε τέτοια.
1: Τον Πυθαγόριο τον βλέπω σε πανικό, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θέλει να μιλήσει, ναι.
1: Τον έχουν τραμπουκίσει εδώ τα κορίτσια.
0: Νομίζω είναι έτσι ήπιον τόνων, νομίζω. Δηλαδή, μπορεί δεν ταιριάζουν φίλε όλα με όλα.
2: Πώς γίνεται εσύ.
0: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη, Πυθαγόριο, ναι, γιατί βλέπω τώρα. Εντάξει, κιθάρες, βλέπω λαούτα, βλέπω γκάιντες, τρομπέτες, κρουστά περίεργα κτλ. Το μπουζούκι είναι αυτό λίγο που, ξέρεις, δεν το ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Νιώθεις λίγο διαφορετικός μέσα σε όλο αυτό.
1: Μα δεν παίζει μόνο μπουζούκι.
0: Ναι, όταν παίζει μπουζούκι είναι το θέμα, γιατί παίζει και λαούτα. Ο άνθρωπος παίζει από ό,τι βλέπω και άλλα. Και μπάσο κτλ.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με τον μπουζούκι. Mm-hmm. Ναι, ξεκίνησα με τον μπουζούκι και τα πρώτα χρόνια η αλήθεια είναι ότι ας πούμε πολέμησα για να.
0: Ναι, έδωσε τη μάχη σου.
3: Ναι, έδωσα τη μάχη μου. Γιατί όμως, γιατί πίστευα ότι το μπουζούκι έχει ταυτιστεί με ένα σαν όργανο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν μου αρέσει αυτή η ταύτιση ότι ένα όργανο παίζει ένα ισχύει. Πράγμα.
0: Ναι. Ισχύει και πολλές φορές, για να καταλάβει ο κόσμος προφανώς τι λέει τώρα Πυθαγόριος, αν το μεταφράζει σωστά, σκεφτείτε πώς έχουμε συνδυάσει όλοι στο μυαλό μας το κλαρίνο που το έχουμε συνδυάσει μόνο με τη δημοτική μουσική και πόσο διαφορετικό ήχο και άλλα πράγματα μπορεί επίσης να παράξει το κλαρίνο.
1: Υπάρχει κλαρίνο και στους villager.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και με κοιτάει με φόβο η Ερμιέλ, έχει τραβηχτεί από το μικρόφωνο. Έλα πιο κοντά, έρθει, είμαστε με φιλικές διαθέσεις έχουμε έρθει εδώ. Εσύ πώς έχεις ταιριάξει σε όλο αυτό, η δικιά σου πινελιά ποια είναι?
4: Δικιά μου είναι λίγο όταν τσακώνονται να το μαλακώνω.
0: έχει βρει το ρόλο της.
4: Γιατί το φλάουτ είναι πάντα γλυκό, οπότε καταλαβαίνω.
0: Πραγματικά όμως, είναι πολύ ξεχωριστός ήχος.
1: Θέλει πολύ χρόνο για να μάθει κανείς φλάουτο.
4: Εγώ πιστεύω χρειάζεται πόσο κάποιος παρατηρεί τον εαυτό του την ώρα που παίζει και πόσο χρόνο αφιερώνει. Αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι τόσο. Άμα έχει συνειδητοποιήσει τι πατάς, πώς πατάς, τι φυσάς και όλο αυτό, όσο πιο συνειδητός, ναι, τόσο πιο
0: έχεις
4: γρήγορα.
0: Έχεις αρχίσει από φλάουτο ή και έχεις καταλήξει το φλάουτο? Έχεις ασχοληθεί και με άλλα μουσικά όργανα ή πήγες με τη μία εκεί και...
4: Εγώ ήθελα να κάνω πιάνο πιο πολύ. Ξεκίνησα με πιάνο, αλλά επειδή.
0: Αλλά δεν σ' άφησε εδώ, κυρία. Σου λέω, πα πιάνο εδώ, μόνο εμείς. Μόνο η Ζωάννα.
1: Λες πολλά κουμπιά, τι πιάνο τώρα.
0: Πλήξα τώρα, άσε, ναι.
4: Όχι, όχι, αλλά ήταν πιο εύκολο να μπει στο μουσικό σχολείο με φλάουτο, οπότε μπήκα με φλάουτο.
0: Α. Έχει και το γράψει στην πορεία.
4: Εντάξει, δεν το άφησα τελείως, αλλά δεν είμαι
0: επαγγελματία. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε μέσα αυτή τη ομάδα?
2: Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Το θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια ανάσα. Αισιοδοξίας, ελπίδας, ελευθερίας, δύναμης. Αυτό μας εμπνέει εμάς. Και για να το κάνουμε αυτό, επειδή πριν Σταύρο μας ρώτησε αν τσακωνόμαστε τόσοι που είμαστε.
0: Διαφωνούμε, ρε παιδιά, τσακωνόμαστε είναι βαριά κουβέντα.
2: Διαφωνούμε, σωστά.
0: Είναι ωραία.
2: Αλλά πολλές φορές.
0: Δημιουργικό.
2: Ναι, όταν κάποιος επιμένει στην άποψή του, η διαφωνία μπορεί να γίνει πόλεμος, έτσι.
0: Όπως έδωσε τη μάχη του και πολέμησε ο φίλος μου Πυθαγόρης για τον μπουζούκι, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Λέει μπουζούκι ή τίποτα. Οπότε το πρώτο που χρειάζεται είναι να εστιάσει κανείς στη δική του καλλιέργεια εσωτερικά, να δει εκεί τους δικούς του αντιπάλους, τις γνώμες του, τα εγώ του που λέμε. Έτσι, να δούμε εκεί λίγο τι χρειάζεται να δούμε ο καθένας. Και αυτό το έχουμε κάνει όλοι όσοι βρισκόμαστε στην ομάδα αυτή. Σταθερά, οπότε ξεκινήσαμε από αυτό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ ώστε αυτό που κάνουμε στις δράσεις μας να είναι αληθινό. Mm-hmm.
0: Θα πάω σε ένα λίγο πιο δύσκολο μονοπάτι.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν κομμάτια που έχετε γράψει μαζί. Δηλαδή, τι να πω, όχι το ένα το γράψω εγώ, το άλλο η Τζοάννα, το άλλο ξέρω ο Πυθαγόρης. Ναι, κάποιοι που λέμε ότι για να συνθέσουμε αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε τρία άτομα. Υπάρχουν, γιατί εκεί νομίζω είναι ακόμα πιο δημιουργικό και πιο δύσκολο να ταιριάξουν αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας και στο μυαλό μας. Ναι.
2: Πάντα, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν φέρνουμε ένα νέο στίχο που λέμε, α, μου ήρθε αυτό. ακούστε το, μου ήρθε και αυτή η μελωδία. Και μπορεί να πει η Ερμιέλ, πολύ ωραία να θα παίζα εγώ αυτό, ας πούμε. Αυτό σχεδιάζει και τη στιγμή. Παίζει κάτι στο φλαούτο. Αυτό εντάσσεται μέσα στο τραγούδι. Προφανώς δεν θα βάλεις 17 συντελεστές.
0: Ναι.
2: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι είναι μουσική της Παναρμόνια και ανήκει στην Παναρμόνια. Ασχέτως αν εμείς θα παραμείνουμε σε όλη μας τη ζωή εκεί ή όχι. Υπάρχει διάδραση. Υπάρχει και στις πρόβες και στη συνδημιουργία. Και η έμπνευσή μας μπορεί να είναι αυθόρμητη, αλλά πάντα ο ένας με τον άλλο συμφωνούμε ότι αυτό μας εκφράζει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να έρθω να σας ακούσω, ρε παιδιά.
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι. Το γενικά γιατί.
2: Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολλές αναφορές στη σημερινή εποχή σε κάτι αυθόρμητο, αληθινό και που να εστιάζει σε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε, όχι στο πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει να δείξει, ας πούμε, την δυσαρέσκεια του κακού, του πολέμου, του μαύρου, του πείτε το όπως θέλετε, αυτό το αντίθετο, αυτή την αντίθετη δύναμη. Σου λέει να δείξω με δράμα το δράμα. Γιατί? Το βιώνουμε όλη μέρα. Όλη μέρα πόλεμοι, όλη μέρα ιός, τρομοκρατία, όλα τα μέσα προβάλλουν αυτό. Για ποιο λόγο να μην δούμε και την θετική πλευρά? Όχι γιατί είμαστε ψευτορομαντικοί, αλλά γιατί η αληθινή κατάσταση του ανθρώπου, αν βγάλουμε λίγο, αν αφαιρέσουμε λίγο τα νομίζω ότι και εγώ είμαι ισχυρότερος και εγώ είμαι καλύτερος, ικανότερος, ανώτερος, ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι τέλειος.
0: Ω στάση ζωής, δηλαδή να βλέπουμε λίγο και ό,τι θετικό μπορούμε να δούμε και να μην μαυρίζουμε. Γιατί ονομάσαμε τη δουλειά Σταγόνες του Φωτός?
2: Γιατί όλα αυτά τα τραγούδια είναι σπόροι φωτός, είναι σταγόνες του φωτός. Ένα-έναν δούμε, όχι μόνο δικά μας, έτσι. Γιατί έχουμε επιλέξει και τραγούδια γνωστά.
0: Μπράβο, τι άλλο θα ακούσουμε?
2: Όπως ακούσατε πριν, Μπελατσάου, Τούριος του Ρίγα. Έτσι μας αρέσει και λίγο το πιο επαναστατικό. Μας αρέσει όμως και το πιο παραδοσιακό. Από ξένο τόπο, ας πούμε. Τραγουδάμε πολλές φορές και δεν ξέρεις και Ζουμπούλια. Μας αρέσει, θα τραγουδήσει ο Ηλίας, ας πούμε, Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Θα τραγουδήσει και η Πέννη δύο τραγούδια της.
0: Τώρα πολύ ο Ηλίας, η Πέννη. Ας πούμε λίγο.
2: Πέννη Μπαλτατζή.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε γενικά, γιατί την Πέννη Μπαλτατζή την αναφέραμε, ας πούμε και όλους τους συντελεστές.
2: Σωστά. Λοιπόν, Απόστολος Στάμος, που είναι και ιδρυτής αυτής της ομάδας, πρωτοπόρος, αυτός που πρώτο ξεκίνησε να παίζει δύο ακόρντα στην κιθάρα. Κιθάρα και τραγούδι, λοιπόν, Απόστολος Στάμος. Ηλίας Λαμπρόπουλος, αυτός κι αν είναι πολύ εργαλείο. Βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, κλαρινέτο και τραγουδάει. Δάφνη Νικολάου, όπως είπαμε, στο τραγούδι. Μπλέντι Τέλα, ένας υπέροχος κιθαριστής, βιρτουόζος. Και έχουμε την Ερμιέλ Κρασιμίρα Τζάνεβα, που είναι και σήμερα εδώ, Πυθαγόριος Χατζη Νικολάου, Μπουζούκι Μπάσο και Λαούτο. Και έχουμε τον Ευθύμιο Κρέτσι στα κρουστά, τον Μίνο Ασφινιά επίσης στα κρουστά και τον Μαρκ Χάφερμαν στα γκόγκ. Και ο ηχολήπτης μας Παντελής Ανδρέου. Γκόγκ, έχουμε και γκόγκ σε αυτή τη συναυλία. Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να παίξω εγώ εύκολα. Πώς βάλα τον γκόγκ? Τζάμπα μεροκάματο είναι αυτό.
2: Σωστό, απλά δεν είναι.
1: Δεν το πληρώνουν.
2: Δεν το βαράμε απλά.
0: Καλά, φαντάζομαι πως ναι.
2: Το ηχούμε πάρα πολύ συνειδητά.
0: Γελάω διότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια τυχαίνει να βλέπω την πρωτοχρονιά τη Συμφωνική τη Βιέννη.
2: Ναι.
0: Και είναι τώρα καμιά εκατό ονοματέοι όλοι βιρτουόζοι με βιολιά, με μπάσα, με βιολεντσέλα κτλ. Και είναι ένα τύπο, έχει ένα τριγωνάκι πραγματικά, ένα ντίν μόνο, ένα ντίν. Και όχι συνεχόμενα, αλλά μια φορά τόσο και λέω. Αυτό τώρα λέει: πω, πω, λέει, εγώ είμαι μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας, της Βιέννης. Και λέει: φοβερός μουσικός ήταν αυτός ο τύπος. Και τελικά βάλα απλά ένα ντίν το τριγωνάκι.
2: Αν βλέπαμε.
0: Αυτή όμως... βέβαια με τον φίλο μου τον Μάρκ, δεν ξέρω τώρα. Με τον Γκόγκ, προφανώ πρέπει να συντονιστεί, να συγχρονιστεί, να είναι.
2: Αν δούμε εξετάσεις διπλώματος ενός κρουστού.
0: Τα κρουστά, ναι.
2: Εκεί θα κατανοήσουμε. Τι πληρώνει κάποιος, θα παίξει αυτό το καμπανάκι μια φορά σε ολοκλήρη τη συμφωνία.
0: Σωστό. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση.

0: Πείτε μας και τι ακούμε.
1: Fly Higher.
0: Έχεις παντρέψει παραδόσεις, πέστα.
1: Έχουμε παντρέψει παραδόσεις, έχουμε βάλει πέρα από τα γκόγκ, έχουμε βάλει και ένα μάντραμ της Πράσινης Τάρας, έτσι, γιατί το τραγούδι μιλάει για αυτοαπελευθέρωση, οπότε αυτή η θεότητα θεωρήσαμε ότι ταιριάζει καλύτερα από όλες.
0: Έχει πολύ ωραίο σχόλιο πάντως.
2: Ωραία, να δώσουμε ένα από το ίντερνετ εδώ, Πλασαράς Παναγιώτης, και δώσε και ένα από εκεί.
0: Πείτε μου και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 17.
1: 15.
0: Είναι η κυρία Σλαχναμίδου Μαριάνθη. Μαριάνθη μου, Μαριάνθη.
1: Μπράβο, Μαριάνθη.
0: Σε 6:27 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου της και ο κύριος Πλασαράς Παναγιώτης.
2: Θα μπορούσα να σου πω τι ακριβώς έκανε στο όνομα, αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Σλαχναμίδου.
2: Ωραία. Πέμπτη λοιπόν στην ταράτσα, στο Καζάρτε, ο κύριος Πλασαράς Παναγιώτης και η κυρία Σάδη.
0: Ναι, κύριε Μαριάνθη, τέλος πάντων, ναι.
2: Θα πάρουμε και τηλέφωνο για να το επιβεβαιώσουμε. Γράψε και αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, το έχω σημειώσει.
2: Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε μια άλλη εικόνα, ένα διαφορετικό πράγμα. Ελπίζουμε να πάει καλά και εδώ θα είμαστε και στα επόμενα και στα αυτά. Και κάποια στιγμή να μαζευτούμε, να κάνουμε δίπλα στο στούντιο ένα...
0: Να έρθετε με τα μουσικά οργανάκια,
1: με χαρά,
0: να γουστάρουμε.
2: Να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε μετά.
0: Θα δούμε πολλά λόγια. Εκεί τη μουσικούλα σας, τις εμπνεύσεις σας. Μουσικούλα σας το λέω με γλυκιά έννοια, έτσι, όχι υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, αυτό που ακούμε και αυτή την ώρα και την προηγούμενη ώρα είναι η Παναρμόνια. Μεθαύριο στο Γκαζάρτε, τα παιδιά θα είναι εκεί, να σας περιμένουν. Ευχαριστούμε, εμείς περάσαμε ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν τέλεια.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην μουσική και τεχνική επιμέλεια. Τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Βγανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου και Γιώργο Τσαλάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.

0: Queen, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
5: Γιατί.
1: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνει, Ερακλή μου?
6: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
6: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο γρήγορο.
8: Τι γελάς, ε.
6: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
9: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνι.
2: Στα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
9: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανή, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
10: Αυτά φυλάκια.
9: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
11: Και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω.
12: Να σου πω κάτι.
9: Πάμε.
12: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
9: Ναι.
12: Και σφύριξα κιόλας.
9: Ναι.
12: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου, που δεν έχω. Πάλι ξανασφύρισκα. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
9: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα στο Σιμπέριο Ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμόνα, αυτή είμαι.
13: Δηλαδή.
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν!
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν!
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα. Κάστο τον Κηφισό, κορυμάδι.
16: Τσικαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα κόσμε. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της 4ης 20 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας για να καλέσετε μαστική χρέωση και να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο από το live. Ασφαλώς και θα ξεκινήσουμε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League από την Arsenal. Μετά από 22 χρόνια αναμονής, η Arsenal εχθές δεν χρειάστηκε να παίξει. Ήρθε η ισοπαλία με την Bournemouth City και αυτά έβλεπα τώρα πριν πω στο στούντιο για εκπομπή. Τα βίντεο από το προπονητικό κέντρο της Arsenal δεν υπάρχει. Δηλαδή, και να μην είσαι Arsenal, χαίρεσαι για πάρτι τους. Χαίρεσαι για πάρτι τους πραγματικά και το τι έγινε στο Βόρειο Λονδίνο και το τι έγινε στα αποδυτήρια της ομάδας. Το έλεγα το όλο τον τελευταίο καιρό, όλο εδώ και πολύ καιρό, ότι αυτό το γκρουπ με τον Αρτέτα άξιζε ένα πρωτάθλημα. Άξιζε να φύγει και αυτό το βάρος από την Arsenal. Γιατί 22 χρόνια είναι 22 χρόνια, όπως και να το κάνεις. Μπράβο τους λοιπόν, και ήταν και δίκιο και άξιζε η Arsenal σε αυτή την τελευταία τριετία να πιάσει την κορυφή. Γλέντια είχαν και στη Βραζιλία, όπου ανακοίνωνε ο Αντσελότη μέσω press conference την αποστολή για το Μουντιάλ. Και είδα χθες ένα βιντεάκι με 4-5 παίχτες. Ο Νεϊμάρ βέβαια πρωταγωνίστησε, γιατί αυτόν λατρεύουν. Εδώ είχαν κάνει διαδήλωση για να τον καλέσει ο Αντσελότη. Αλλά είδα ένα βιντεάκι από εκεί με 4-5 παίχτες που περίμεναν την κλίση του στο Μουντιάλ. Καλά, οι Βραζιλιάνοι το πώς βλέπουν το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε, έτσι είναι. Είναι άλλο αλλού παπά Ευαγγέλιο. Γενικά το ποδόσφαιρο είναι μερικές φορές, είναι κάποιες στιγμές που για αυτούς που δεν ασχολούνται, ξέρεις, που μας λένε ότι είμαστε κολλημένοι με το δερμάτι την μπάλα, ας πούμε, που κυνηγάνε κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. δεν είναι έτσι ακριβώς, παιδιά, να μας συμπαθάτε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Europa League το βράδυ, 10 η ώρα. Ξεκινάνε οι τελικές μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή γίνεται απόψε με το Europa League, εκεί όπου κοντράρεται η Aston Villa, το μεγάλο φαβορή, απέναντι στη Freiburg. Που να πω προσωπικά δεν την περιμέναμε να φτάσει μέχρι εκεί. Την Aston Villa την περιμέναμε. Aston Villa Freiburg λοιπόν, στον πρώτο τελικό των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ, το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Λόμαχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Μόλις τελείωσε νίκης Καβαλίρ. Οι νίκης κάναν το 22-4, λέει, και πήγαν το παιχνίδι παράδες και φυσικά κέρδισαν. Κώστας Καναδά, Ολυμπιακός All the way. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο από τα Χανιά, Γιάννη Σάικ. Ελπίζω στις μεταγραφές να γίνουν, μην γίνουν πάλι τα λάθη του 23 με παίχτες σαν τον Ροδόλφο Πιζάρο και άλλους τελειωμένους, λίγους και καλούς, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα, Βάγκο. Το δανό πρέπει να τον πάρουμε. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα με έχει πείσει. Δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και καλές ομάδες Bundesliga. Τι λες εσύ? Τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, με αυτόν ασχολούμαστε δύο μέρες τώρα. Μοιάζει να είναι ένα καλό project ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη και κύριε Χολύπτα. Καλό χειμώνα και καλή εκπομπή να έχει. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Λέω Σπυρά να το μαρώσει. Καλό χειμώνα, 20 Μαΐου. Επιστρέφοντας από Τρίπολη, ο Τζέι, ο φίλος μας είναι αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλό δρόμο, προσοχή. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάρχοντας, Νίκος 13 Παγκράτη. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Συνθέτης και στιχουργός που πίνει πολύ τσάι. Μήνος Μάτσας. Μάτσας. Μάτσα. Δεν το. Γιατί το πιάνω. Μπας ρωτήσω. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο, Δημήτρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, γεια σου, Ρίλο, που λένε. Καλημέρα, ρωτιάριδες, λέει ένας άλλος εδώ. Και με κεφαλαία το ρωτιάριδες. Ναι, είμαστε αγαπησιάριδες και ήδη. Αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια είναι αυτή. Το έχουμε αυτό. Που να μην το είχαμε. Λοιπόν, καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπή σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στα παιδιά. Καλή εκπομπή. Το πήρε άσχημα το πρωτάθλημα τελικά μετά από 22 χρόνια. Να δείτε πώς του χρόνου θα το σηκώσει και ο Παναθηναϊκός μας. Να είστε καλά, Αλέκος Κέρκυρα 13. Καλημέρα στην παρέα Πανάθαπο δρόμου στον Αντώνη. Καλημέρα, αγόρια, λέει, επιτέλους χαρούμενη ημέρα σήμερα μετά από 22 χρόνια για την Αρσενάλ. Άρα, εμείς πάλι χτες χάσαμε από την Τσέλσι από το Ρίλο. Χάσαμε. Παρά λίγο να το σοβαρίσουμε. Τσέλσι τότε να μπει χτες.
1: Κέρδισε η Τσέλσι, ξέρεις από πότε έχουμε να κερδίσουμε.
0: Εκεί βρήκατε πού. Και τώρα πάμε τελευταία αγωνιστική με το άγχος. Παίζουμε τότε να με Άρσετ, τότε να με Everton και την ίδια στιγμή παίζει West Ham Λίντς. Είμαστε δύο βαθμούς πάνω, αλλά έχουμε και την ισοβαθμία. Ο μόνος τρόπος να πέσουμε είναι να χάσουμε εμείς και να νικήσει ο West Ham. Δεν νομίζω, ρε φίλε, να σας συμβεί αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Στην Arsenal, Βαγγέλη, την τότε να μην κοιτά. Εσείς με παίρνουν οι West Ham με Leeds. Ζόρια βλέπω, λέει ο Σπύρος από Ρέθυμνο. Με πρόλαβες, Σπύρο. Με πρόλαβες, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ έγινε και το Villa Liverpool 4-2. Πράγμα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι η τέταρτη θέση είναι καπαρωμένη για την Άστον Βίλα. Τη θέλει ο Ολυμπιακός και τη θέλει να σηκώσει και το Europa όψε.
0: Επιτέλους, χαρούμενη μέρα για την Ελλάδα. Μετά από τόση προσπάθεια να πάρει το πρωτάθλημα, τώρα πάμε για τελικό Champions League και ελπίζω κάτι αντίστοιχο να ζήσουμε και με τον Παναθηναϊκό, γιατί και εκεί πολλά χρόνια ξηρασία, νόντας Arsenal και Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Οβίρονα. Πρωταθληματικές καλημέρες από Ραχούλα Λάρισα ΣΑΕΚ, μόνο με υγεία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την πρωινή παράσταση της επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Οι φήμες που υπάρχουν από χθες για τον Μπρόντοβιτς είναι μόνο φήμες. Υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, όπως γνωρίζεις. Νικόλα μου, κάτι γνωρίζω κι εγώ. Κάτι γνωρίζω. Δεν είναι μόνο φήμες, όχι, σε καμία περίπτωση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή. Δύο κουρασάν στο καζίνο, ποιο κερδίζει?
1: Αυτό με το...
0: Το κουρασάν με ρέντα. Αφού έχει ρέντα. Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα που σας δέχεται, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα σας από Λάρνακα, να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από το Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Παραχάμη, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Πρόσεξε με. Κώστας Παραχάμη, Παναθηναϊκός και Παναρκαδικός. Και εδώ βλέπω τον άλλον. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός.
1: Γενικότερα ο Παναρκαδικός, πριν τον Αστέρα Τρίπολης τουλάχιστον, είχε δυνατή βάση ο Πάδων, να το πούμε έτσι.
0: Το ξέρεις ότι ο φίλος έχει πάει και σε αγώνα του Παναρκαδικού?
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Να...
0: Είχα πάει μια φορά για μάτς του Αστέρα και ήταν τότε ο Χριστάρας ο οικονόμου που ήταν κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και πήγα εκεί, πιο νωρίς πήγα στο κέντρο στην Τρίπολη, φάγαμε και μου λέει: παίζει ο Παναρκαδικός τώρα, μου λέει. Λέω: πάμε. Πάμε. Και πήγα εκεί στο γηπεδάκι, έπαιζε σε μικρή κατηγορία. Και είδαμε στο Παναρκαδικού και είχε πολύ κόσμο.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ κόσμο, ναι, γιατί οι παλιοί ήταν Παναρκαδικοί. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για τον Έστρουπ. Ναι, Πασχάλη, στη διάρκεια της εκπομπής θα τα συζητήσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Κυριάκος από το δρόμο. Καλώς το να. Καλημέρα, Βαγγέλη και παρέα. Μερικοί φίλοι από το μετάνιωσαν που έφυγαν πρόωρα όταν τα ανοίξει, έχαναν με 22, το γύρισαν και το κέρδισαν στην παράταση του Βασίλη από Νέα Υόρκη. Έχω καιρό να στείλω φιλαράκια, πρόκειται διάφορα τα θέματα. Καλημέρα, Νικόλα Χανιά. Νικόλα μου, να ξεπεράστηκαν όλα. Ό,τι περνάει, ξεχνιέται.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη με τις ωραίες φωτογραφίες του, όπως κάθε πρωί, που μας γεμίζει με εικόνες από Πορτοράφτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, Πορτοράφτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Τζίμις από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Πώς τρομάζεις, λέει έναν άντρα. Κρύβεσαι από πίσω του και του πετάς ρίζι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Νικόλα, καλημέρα.
2: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Εσύ πώς είσαι?
2: Εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί ήταν μέρος της ζωής μας.
1: Πόσα χρόνια ρε εσύ?
2: 12.
1: Εντάξει.
2: 12, πάντα να με περιμένει να το βγάλω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλάξουμε κουβέντα.
1: Πάμε.
2: Απλά... είναι που έμεινα ανάπηρος από την Τετάρτη, οστεοαρθρίτιδα, και δεν την έβγαλε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή Δευτέρα ξημερώματα, 6 ώρα καλύτερα.
1: Πήρε το πρωτάθλημα και έφυγε το ζωντανό, ρε φίλε, ευτυχισμένο.
2: Τρεις φορές, για το 18, το 21 και το 26 και ένα κύπελο. Να είναι καλά το ατράκι. Να είναι καλά το ατράκι. Λοιπόν, μια και ξεκινήσαμε έτσι πάνω μου, Χικέ και Βαγγέλη μου, να πω στο φίλο μου το συνακροατή που είπε στο μήνυμα ότι ένα χαστούκι δίνω και 10 τρώω. Φίλε μου καλέ, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και άλλες φορές. 4 χρόνια στο γήπεδο, 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελο. Έχουν αλλάξει. 20 χρόνια χωρίς γήπεδο, 22. Μπορούσατε να χαμογελάτε. Τώρα δεν γίνεται να χαμογελάτε. Τώρα υπάρχει κόντρα. Και τώρα που ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια μεγάλη, ξέρω εγώ, που θα υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός. Γιατί παλιά ήσασταν μόνοι σας. Εκεί τα είχατε καταφέρει. Και το κλείνω εκεί.
0: Να ξέρεις ότι προχτές, δεν ξέρω τι άκουσες. Δεν ξέρω τι άκουσες από την εκπομπή. Ήταν συγκινητική η στήριξη του κόσμου σε σένα. Ήταν συγκινητική. Νομίζω ότι ένα, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα μηνύματα από όλο τον κόσμο, φυσικά το αστείο ότι η ομάδα είναι δεν παίζει κανένα ρόλο. Πολλά μηνύματα και πολλοί ακροατές και στον αέρα που βγήκανε. Έτσι, να ξέρεις ότι ο κόσμος δηλαδή σε αυτή τη στιγμή σου συμπαραστάθηκε και αυτό θέλω να το κρατήσεις.
2: Όχι, τους άκουσα.
0: Πέρα από τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, τους άκουσα όσο μπορούσα δηλαδή. Όσο μπορούσα. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί όντως αυτά που είπαν ισχύουν κατά 99%, για να μην πω 100%, γιατί έτσι είναι μέλος της οικογένειας. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε άμα το μπορούμε να το αντικαταστήσουμε, καταλαβαίνετε, γιατί είναι μεγάλος ο πόνος. Προσπαθούμε να...
0: Αν μπορείς να το ξαναπεράσεις αυτό, αν είσαι διαρρυθμένος να το ξαναπεράσεις, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, αρέσει.
0: Αν είσαι διαρρυθμένος να το ξαναπεράσεις...
2: Αυτό που είπα, ναι, θέλω να το ξαναπεράσω.
0: Αν το θες.
2: Θέλω να έχω το... Πάντα είχα σκύλο από μικρό παιδί, πάντα. Αλλά πρέπει να περάσει λίγο ο πόνος. Mm-hmm. Όπως λέμε ότι δεν ξέρουμε αν θα αγαπήσουμε τόσο πολύ όσο είχαμε αγαπήσει αυτόν.
0: Λοιπόν,
2: και μην ξεχνάτε παλικάρια μου, να το ελαφρύνουμε, ότι εγώ τη Βουλγαρία την έχω μέσα σπίτι μου.
1: Ορίστε.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Άρα κέρδισες. Έγινε.
2: Μα είναι δυνατόν, γι' αυτό σας λέω. Εγώ την έχω τη Βουλγαρία μέσα σπίτι μου. Να πω και κάτι μόνο για τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες.
2: Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. 10 με 11 παίχτες δεν πήρε το χειμώνα ο Παναθηναϊκός.
0: 11. 11 μαζί με το μαζί
2: με το στοφί. Μεταγραφική περίοδο χειμώνα. Mm-hmm. Του Γενάρη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πήρε πάνω από 10 παίχτες, σωστά.
0: Τόσο σου λέω πήρε, 11 σου λέω.
2: Δηλαδή τι θα γίνουν όλοι αυτοί, δηλαδή τους βγάζουμε άχρηστους.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Γιατί ακούω και τον Πάνο συνέχεια, Πάνο να σε καλά από τα Γιάννενα. τόσο αυτά πήγανε, όχι ρε παιδιά.
0: Όχι, κυρίως, πρώτα απ' όλα το Γενάρη υπάρχουν δύο κατηγορίες παιχτών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κάποιων δανεικών που ήρθαν που θα φύγουν, όπως ο Ερνάντεθ, ο Σοκό κλπ. Και υπάρχουν και οι καλοί κατηγορίες. Και υπάρχει καλή κατηγορία που είναι τα νέα παιδιά που ήρθαν, δηλαδή ο Κοντούρης, ο Κάτρης, ο Γιάγκουσιτς, που αυτή είναι το μέλλον του Παντελίδης, που είναι το μέλλον του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτά τα παιδιά ήρθαν για να μείνουν, αυτό είναι δεδομένο.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Το ζήτημα είναι ποιος θα δουλέψει μαζί τους, σωστά, για να γίνουν ομάδα.
0: Ναι. Αυτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι είναι φαβορεί ο Δάνος. Έγινε, Νικόλα, να είσαι καλά.
2: Είναι πολύ καλός αυτός. Καλημέρα μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Λοιπόν. Πάμε. Παιδιά, δεν μπορώ να βγάλω τον Ανδρέα του Δημάτου. Τέτοιο άνθρωπο κοιμάται. Λέει, μπορεί να βγάλει τον Δημάτου να τα εξηγήσει τα προβληματικά τη Ευρώπη στο δόσφαιρο, άσε το ρομπόλι μια φορά. Δεν είναι. Ο Ανδρέας θα βγει αργότερα. Θα βγει μετά τις 10-11 ανθρώπινη ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
3: Έγινε, αδερφιά μου.
0: Καλά, εσύ.
3: Έγινε, Πανούλη.
1: Ωραία, εσύ.
3: Μπράβο, ρε φίλε, που ήταν γλυκτή. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Βαγγελή.
0: Για πες.
3: Ξέρεις, μ' αρέσει αν πάρουμε το Δανό.
0: Για πες.
3: Ότι έχει κάνει πρωταθλητισμό. Και ότι τότε που δεν πήγε καλά, δεν είναι ότι δεν πήγε γιατί, πώς το λένε, τα έκανε ρόδιο. Του διώξανε τους καλούς παίχτες και δεν είχε να πολεμήσει.
0: Δεν τους διώξανε, τους μοσχοπουλήσανε.
3: Οπότε το άνθρωπος δεν είχε να παλέψει. Καταλάβες, ήταν σαν να πάει στη μάχη χωρίς όπλα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε καλά με αυτόν.
0: Κοίταξε, είναι πολύ καλό.
3: Να πάρουμε το λέτο.
0: Είναι πολύ καλό ότι υπάρχει και εκ των έσω άποψη για τον προπονητή αυτόν. Δηλαδή είναι ο Ζέκα και ο Χατζηδιάκος. Οι οποίοι ας πούμε μιλάνε, γιατί ο Χατζηδιάκος να πω ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και είναι πολύ πιθανό να έρθει στον Παναθηναϊκό ο Χατζηδιάκος. Έτσι το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Αλλά και ο Ζέκα, ο οποίος όταν πήγε εκεί, ο Νέστρουπ ήταν βοηθός και στη διάρκεια που ήταν εκεί ο Ζέκα, ο Νέστρουπ προβιβάστηκε σε πρώτος προπονητής, ας πούμε. Και είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους μέσα από την ομάδα που να τον έχουν ζήσει στην καθημερινότητά τους. Και αυτοί για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν λένε απλά καλά λόγια. Μιλάμε για αποθέωση. Αποθεώνουν δηλαδή την περίπτωσή του. Είναι καλή ηλικία, είναι αυτό που έλεγα και εγώ, ότι
3: καλή ηλικία,
0: ο Παναθηναϊκός θέλει ένα παιδί το οποίο να είναι νέο, να έχει όρεξη, να έχει
3: να κάνει όνομα,
0: μοντέρνες άποψεις για το ποδόσφαιρο, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο, και είναι και πολύ καλό και που κερδίζει αυτό το λέτο, ας πούμε, στα δικά μου μάτια, δηλαδή στην επιλογή που κάνουν, τι πιστεύω. Το γεγονός ότι...
3: Αυτός άμα δεν κάτσει, αυτός να το λέτο, ας πούμε.
0: Άλλο θέλω να πω πάνω. Κερδίζει το γεγονός ότι αυτός έχει κάνει πρωταθλητισμό, έχει πάρει δύο ντάμπλ, έχει παρουσία στην Ευρώπη, έχει παίξει 50 μάτς στην Ευρώπη.
3: Μπράβο,
0: σε Champions League και Conference. Δηλαδή έχει κάνει νίκες μεγάλες. Θεωρούν ότι είναι πιο έτοιμος ένα κλικ και έχει παραστάσεις καλύτερες.
3: Είναι πιο έτοιμος.
0: Ναι, κάπως έτσι έχει το story.
3: Ο Λέτο είναι project. Ο άλλος είναι, πώς να σου πω, πιο
0: άσε το Λέτο, μωρέ, τώρα εντάξει. Ο Λέτο ξέρουμε τι είναι. Ο Σέμπα και κάποια στιγμή ενδεχομένως θα έρθει ο Σέμπα στον Παναθηναϊκό. Τώρα μην το βάζουμε τώρα σύγκριση, δεν χρειάζεται να βάζουμε σύγκριση. Τώρα γι' αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν μιλάμε.
3: Θα μείνει να μην ξενερώσει και δεν έρθει.
0: Τώρα αυτό τι να σου πω τώρα, φίλε, ακόμα δεν έχει υπογράψει. Άμα δεν υπογράψει, πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει ακόμα. Mm-hmm. Έτσι. Να υπογράψει πρώτα και το βλέπουμε. Απλά με ρωτάτε τι και πώς, και αυτό σας λέω, επειδή τώρα δύο μέρες το ψάχνουμε.
3: Για μπάσκετ τι βλέπεις, φίλε μου?
0: Τι να δω για μπάσκετ? Για ποιο
3: πράγμα?
0: Για προπονητή. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει την περίπτωση του Μπράντοβιτς και του παλεύει με όλες τις δυνάμεις. Με όλες τις δυνάμεις.
3: Μακάρι να έρθει, μακάρι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε πάνω. Να σε καλά, να βγάλω άλλη μια γραμμούλα, έλα. Εδώ πέρα μια διαπίστωση του φίλου. Mm-hmm. Και άρχισε να λύσει, σηκώσαν το 14ο μαζί.
4: Το 14ο μαζί, ισχύει.
0: Ναι, ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Είπαμε καλημέρα, πόσες φορές θα το πούμε.
5: Γιάννη, το προβλητήρια.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη.
5: Επιστροφή λάθος. Αργή.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει.
5: Κάνουμε.
0: Καλά, αν αργεί η επιστροφή, μην μου κάνεις μικρά ερωτήματα. Μίλα και να απαντάω εγώ μετά, για να μην μπερδευόμαστε συνέχεια. Αν έχεις
5: κάτι στερήσει. Όχι, θα πω μια χαρά.
4: Mm-hmm. Ωραία.
5: Λοιπόν, κάτι διάβασα χθες στο ίντερνετ σε κάποιο site. Τα βρήκανε, λέει, στο 50 του Παναθηναϊκός, η αποζημίωση. Τα 4,5 και κάτι.
0: Είναι εκεί τώρα. Εκεί βρίσκονται οι δύο πλευρές. Τώρα βρίσκονται στη φάση της...
5: Τις
0: δόσεις των δόσεων, δηλαδή, και κυρίως για του χρόνου. Για τα λεφτά που θα να πάρει για του χρόνου, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πάρει όλα. Και τώρα είναι στη συνεννόηση σχετικά με το πώς θα καταβληθούν αυτά τα λεφτά. Εκεί βρίσκεται αυτό, για να ανακοινωθεί μετά και επίσημα.
5: Και με τον Δανό, τον προπονητή αυτόν, έχω ένα φίλο που μένει στη Δανία και
0: ναι.
5: Παρακολουθεί και αυτός.
0: Τι σου είπε?
5: Καλός του προπονητής, του άρεσε σαν προπονητής. Έχει φιλοδοξίες, έχει όλη τη δουλειά, έχει... Δουλεύει με πολλούς ψηφιδικά, δε. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει σε μια ακαδημία από τους ψηφιδικούς που πάνε τους παίχτες. Σωστά. Όσο για το μπάσκετ.
0: Ναι.
5: Εγώ βλέπω τελικό Φενέρμπαξε Βαλένθια.
0: Ναι.
5: Και την κούπα της Κόνη Βαλένθια.
0: Ναι.
5: Που έχεις πει Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Επειδή βλέπω ότι η Βαλένθια εδώ που έφτασε δεν θα τα παίξει όλα για όλα.
0: Εντάξει, όλοι θα τα παίξουν όλα για όλα. Δεν είναι μόνο η Βαλένθια. Απλά η Βαλένθια έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό μάλλον εννοείς.
5: Όχι για αυτό, ναι, όπως το λες.
0: Μάλιστα. Θα δούμε, φιλαράκο, θα δούμε. Κοίταξε, στα χαρτιά φαβορεί είναι Ολυμπιακός τώρα, μην γελιόμαστε. Στα χαρτιά για μένα τουλάχιστον φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει μέσα στο παρκέ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Ολυμπιακό,
0: όμως δεν φοβάσαι, να ξέρεις, γιατί... Βρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ το πράγμα, λέω ότι φαβορεί είναι Ολυμπιακός. Τώρα τι θα συμβεί, θα το δούμε. Ασφαλώς είναι και η Φενέρ, έτσι.
5: Και η Φενέρ. Φενέρ και ο Ολυμπιακός έχει, άμα κάνει ένα δεκάρι το κτίσιο μέσω γενικός, τελείωσε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
5: Θα το μαζεύεις μετά με αυτές τις ομάδες.
0: Θα το δούμε.
5: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.
0: Γεια σου, αγόρι, γεια. Λοιπόν, και 28 πάω να διαβάσω μηνυματάκια για να μας πάνε στο δελτίο ειδήσεων. Να το Ισακ, και έχει δίκιο. Καλημέρα, Μάγκης, λέει ο Βαγγέλη, τι έγινε, ξεχώρισε, λέει, ξεμύρισε, λέει, η περιοχή. Παιδιά, τι ήταν αυτό με το αέριο χτες?
4: Τι έγινε?
0: Τι ήταν αυτό χτες το μεσημεράκι, τι ήταν αυτό το πράγμα? Εσύ το έπεσε την αντίληψή σου?
4: Στο Βύρονα, όχι, δεν μύριζε, ρε φίλε.
0: Δεν μύριζε πάνω. Εδώ ξέρεις τι γινόταν, νότια κάτω.
4: Ξέρεις τα νέα γενικότερα. Ναι.
0: Φίλε, τρόμαξα. Λέω, άντε, λέω, θα κραγούμε. Γιατί ξέρεις, εγώ δίκαιο στην Ασία και η Ιαπωνία κάτι κρίξα από αέρα και τέτοια πράγματα. Χαίστηκα.
4: Πού είχε γίνει στο κάποια στιγμή μια μεγάλη
0: κάπου. Ασταμάτα τώρα, μην το μελετάς. Άσο που είχε γίνει. Άσο, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι είναι.
4: Ξεμύρισε τουλάχιστον οπότε.
0: Ναι, ξεμύρισε. Μέχρι το απόγευμα έχει ξεμύρισει ευτυχώς. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα, Παναγιώτη. Την Κυριακή θα παίξει, λέει, ψησηματική στα πλαίσια τη κατάξη του πρωταθλήματο από την ΑΕΚΑΡΑ και έχουμε ισοψηφία 6 ψήφισαν αρνή και 6 κατσίκι. Ψηφίστε για να δώσει λύση. Εγώ ψηφίζω κατσίκι, εσύ θα ψηφίσει.
4: Και εγώ.
0: Αφού και ο Ρίλο που να εξή κάνει το 7-6, εμένα άσε με απ' έξω. Αφού ο Ρίλο που να εξή κάνει το 7-6, άρα κατσίκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον πάνω. Γιάννη Ολυμπιακό, με αντικειμενικό, ξέρει τι είναι Arsenal σε βαθμό ψυχοπάθεια. Ο γαμπρό μου και να μαθαίνω πρωί-πρωί το πήρε επιτέλου ευτυχώ για κάνα χρόνο. Θα είναι ισχύ, αδερφούλα μου. Τι είναι αυτό, ρε Μάνο, Μαρία. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλή εκπομπή. Θα έπαιζε, λέει, ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος για επιστροφή στον Παναθηναϊκό πρώτος προπονητής. Καλημέρα, Δημήτρη. Ποτέ, Δημήτρη. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Καλημέρα, παιδες. Θυμάμαι και εγώ τον Παρακαδικό από το 80 με τον περίφημο τραμοφυλακατάκι Κουμπούνι. Φέτος η ομάδα αυτή ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου να έχετε μια όμορφη μέρα, λέει ο Θανάσης. Ο Παναρκαδικός έχει έρθει, λέει, και στην Ακρινή για φιλικό με σκούφαλη, Βαγγέλη, πριν 15 χρόνια. Ξέρεις εσύ από πατρίδα. Ναι, βέβαια. Από την Ακρινή είναι ο Ατματζίδης Κοζανής. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, ο Άτμα, λέει, ήταν τότε, ορίστε, 1-2 χρόνια στο χωριό που είχε έρθει, λέει, και συσπήρωσε την ομάδα της Ακρινής, που είχε γίνει πολύ καλή δουλειά. Είχε κόσμο, είχαν και κόσμο μαζί τους. Φυσικά είχαν έρθει στη Βόρεια Ελλάδα για προετοιμασία. Την καλημέρα μου. Να σε καλά, Φανή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε θρύλε μου δυνατά για την κούπα. Χαιρετίσματα στο Διάκο, λέει, Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πανώ. Ο Γιώργος, κρίμα, λέει, για το σκυλάκι, γιατί τα αγαπάω. Ο Ανάκασος όμως δεν αλλάζει. Ηρωνικός και εριστικός πάντα. Περιμένει στη γωνία. Να θυμίσω πάλι το 14 την ιστορία, λέει, κτλ. Πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε.
6: Ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγάρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για 4η φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπατσε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ
13: αθλητικό.
14: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
15: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
14: Φύγαμε.
16: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
17: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
18: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
17: Αξίριστος. Γιατί το.
18: Αξίριστη.
19: Μπορείς παλιό.
18: Α, κλείστε τηλέφωνο.
17: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
19: Και φωνημένη.
18: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
17: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, τι έχασες και την ακοή σου.
18: Άλλαξε φωνή.
19: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
18: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν τίποτα.
17: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
18: Α, δεν είπες ένα.
19: Πάρε και σ' άλλο πόδι να ξανακλείσεις με τον φέρετρο.
18: Ε, ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
17: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
18: Αυτά.
20: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
21: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό, Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
22: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξέδερφο του Λότο.
21: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
23: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
24: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα δείτε πλήθο πλήθο. Ε, εντάξει είμαστε.
25: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
26: Γιώργος Σαμαϊλάκης, επέμπερο ηγέτης της ιστορίας.
25: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
26: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
27: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador. El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
24: Εντάξει είμαστε.
14: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας. Καλημέρα από Σαντορίνη Στέλνιο Μάνος. Καλημέρα, Μάγκες. Πόσο στοίχημα λέει ότι πάτε ότι αν έρθει ο Νέστρουπ, από τα πρώτα πράγματα που θα πούν είναι: αυτή είναι η εκθαμβωτική κυρία Νέστρουπ. Σημείωσε το πάγκο. Σημείωσε το πάγκο. Εδώ ο φίλος μας λέει κάτι από το Θριάσιο. Λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Πάντως εμείς στο Θριάσιο πεδίο αυτή την οσμή την έχουμε κάθε μέρα. Κακό αυτό.
1: Κακό αυτό.
0: Καλημέρα στο Παναγιώ, ο οποίο προπονητή και να πάρει δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα γιατί δεν έχουμε διοίκηση. Δεν πέφτουμε και στη Γάμα Αθηνική να μην βλέπω τα χάλια. Δεν σταματά να ακού και αθλητικά ραδιόφωνα και να βλέπει παιχνίδια. Κόφτο καλύτερα, άστο, αφού φαίνεται ότι σε χαλάει. Ένα φίλο εδώ λέει για τον Νικόλα. Εντάξει. Εντάξει. Τι να σα πω, παιδιά τώρα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλο πριν το δελτίο του Παναγιώ. Έχει πέσει λύση όλα μέσα στο μπάσκετ φέτο. Τώρα έχει σίγουρο τελικό Φενέρ Βαλένθια. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μοίρασαμε, Βαγγέλη, λέει, λέει και το φίλος. Α, Κώστα.
1: Δεν ξέρω πάντως, να ξέρετε, όσοι θέλετε να περάσετε από τη Φρατζή για να βγείτε εκεί στο Σταυρό, στο παλιό Φίξ, έχουν κλείσει τη μία λωρίδα, κάνουν κάτι έργα, κάτι σωληνώσεις, μικρές βέβαια, τα δείχνω εγώ στο Βαγγέλη. Αποφύγετε το σημείο γενικότερα, γιατί όταν θα αρχίσει η κίνηση θα γίνει χαμός.
0: Καλημέρα.
1: Και δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό.
0: Και στους δυο σας, έχω παίξει διαιτητή Παναρκαδικό και Τρίπολης. Να σέβεστε γατάκια, σας τρολάρω, Βαγγέλη, και τους δύο εξαιτίας του διπλανού σου. Που ενώ μας κάνει τον έξω αριστερά, λέει, δεν βάζει το μπανανία, λέει, από το κακό συναπάντημα.
1: Με χιούμορ.
0: Μπανανιά. Ό,τι θέλετε, με έχετε παίξει με τον μπανανιά τόσες μέρες. Ο Μιχάλης είναι, ξέρεις, από ένα
1: μάκρυ.
0: Εγώ τι να πω τώρα, σε άνθρωπο που δηλώνει Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής, τι να πω τώρα σε αυτό, στον συνδυασμό. Μπανανιά και μπανανία και ό,τι θέλω να πω. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Το Σάββατο πήγα και είδα, λέει, την ΚΑΠΑ 17 μας του Παναθηναϊκού και τον Αστέρα που μου έκανε, λέει, εντύπωση ένα παίκτη του Παναθηναϊκού με το νούμερο 8, απίστευτο. Νομίζω τον έλεγαν Ζάχο. Αν και αγγλί μου έκανε τρομερή εντύπωση, τέσσερι παίκτε του Παναθηναϊκού. Αν δεν του αξιοποιήσει σωστά, θα είναι μεγάλο κρίμα. Τέο, πιστεύω ότι πλέον θα αξιοποιούνται τα παιδιά στον Παναθηναϊκό. Τα έχουμε πει 100 φορές από το καλοκαίρι πέρσι, με την έλευση του Ελευθεριάδη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και δεν ήταν τυχαίο ότι μετά από 17 χρόνια πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στους πιτσιρικάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τα 22 χρόνια ήταν πολλά. Επιτέλους πρωταθλητές, τρομερή άδεια λέει από σημαία στο Μιχάλη Τσόχο. Τα φιλιά μου από Βόρειο Νοδύλο, λέει ο Νικόλας. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο αστερίσκος που έχει ο Νέστρουπ είναι πως ο Νίκολιτς έχει πάρει τίτλους με διαφορετικές ομάδες από διαφορετικές χώρες. Ο Δανός έχει να κάνει πρωταθλητισμό. Καλά, δεν θα το βάλουμε να κάνει σύγκριση με τον Νίκολιτς, φίλε. Να πετύχει τον Παναθηναϊκό, θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Θρύλος, επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά. Θρύλο. Πάνω θρύλο, είπα και εγώ. Επιτέλους πανηγυρίζουμε ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Σαν Αριανός έχω μάθει να κάνω άπειρη υπομονή για την ομάδα μου. Όμως η παραμονή του Γρηγορίου μου δίνει ότι πάλι με του χρόνου πάλι για μία από τα ίδια. Η λέξη κλειδί άραγε είναι υπομονή ή αποχή. Αναρωτιέται το Αργύρης. Καλή συνέχεια. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη Ολυμπαρέ. Ετοιμαζόμαστε για ηλίσια 220-221. Προχθές δεν άκουσα, λέει, και σήμερα κατάλαβα τι έγινε με το φίλο τον Νίκο από την Ανάκασα. Να σε καλά, Νίκο, και να το θυμάσαι το σκυλάκο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αεξή που λέει καλημέρα, Μόρτες, Σπύρος, Αεκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ρε Βαγγέλη, ο Κοβάσεβιτς στη Βίσμα έχει σαν τεχνικός διευθυντής που δεν έχει πετύχει ούτε μία μεταγραφή και παραμένει στη θέση του. Όσο για τον μπάσκετ που είπε ο φίλος, τη βλέπει Φενέρ Βαλένθια, όλα είναι πιθανά εννοείται. Αλλά εγώ στη θέση του, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός, τη Φενέρ με τη Ρεάλ θα βλέπα για τελικό, λέει ο Βαγγέλης. Και ο Βασίλης μου στέλνει Arsenal 14 τίτλοι, ΑΕΚ 14 τίτλοι. Βαγγέλη, άνοιξε το, δεν είναι ιός. Λοιπόν, μόνο ο Τσούβι λέει θα μας πει τι συνέβη με το αέριο με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ναι, εντάξει. Έτσι ακριβώς. Κώστα Αεκτζή, αναρωτιέμαι πραγματικά, ειλικρινά αναρωτιέμαι τι μου γράφεις. Τώρα για τα άλλα προχωράμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα. Είμαι καλά. Καλά, καλά.
2: Ωραία. Καλημέρα και στον πάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Επειδή άκουσα από την αρχή λέω την εκπομπή σήμερα,
0: ναι.
2: Αυτό που σου έστειλε ο φίλος με το Μίνος Μάτσας είναι το Μάτσα είναι τύπος τσαγιού. Γι' αυτό το...
0: Μάτσα, είμαστε αγκατέργαστοι.
1: Φίλοι του τσαγιού.
0: Γι' αυτό και δεν πήγαμε και στο event πάνω στο καζίνο που ήταν απογεύματα τσαγιού. Το σκεφτήκαμε με τον πάνω, αλλά λέμε πού να πάμε στα Βλαχαδερά.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν ξέρω αν το σχολιάσατε.
0: Για πες.
2: Δεν ξέρω αν ακούσατε τι έγινε με τη Southampton.
0: Τι έγινε με τη Southampton
1: και πες.
2: Λοιπόν, η Southampton τιμωρήθηκε και δεν θα παίξει στο τελικό για την άνοδό της.
1: Για κατασκοπία.
2: Γιατί, για κατασκοπία προπονήσεων της αντιπάλου ομάδας.
0: Ναι, κάπου το δηλαδή, είδα, καλά κάνεις και το λες.
2: Είναι τρομεροί οι Άγγλοι, έτσι, στο πόσο αυστηροί είναι στους κανονισμούς τους και εντάξει, δηλαδή τους βγάζω το καπέλο, τι να πω, εντάξει.
1: Παραδέχτη.
2: Και αυτό λέει το πιάσανε, είχε ανέβει σε ένα βουνό, είχε πάει σε ένα διπλανό, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, ένα κτίριο τέλος πάντων με κάποιο, κάτι σαν προπονητικό. Είχε ανέβει σε ένα βουνό, μαγνητοσκοπούσε τον... Τους έκανε εντύπωση τους ανθρώπους της, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα που μαγνητοσκοπούσε, την προπόνησή της. Τον ρώτησαν τι κάνει εκεί, πέταξε το τηλέφωνο, τέλος πάντων έγινε ολόκληρη ιστορία. Παρ' όλα αυτά η Σαουθάμπτον το παραδέχτηκε και τιμωρήθηκε και έκανε έφεση, αλλά...
1: Υπάρχει παραδοχή ότι κατασκόπησε σε τρεις συλλόγους.
2: Ναι,
1: και την Oxford και την Ipswich και την Middlesbrough.
2: Ναι.
0: Ας κάτσε εκεί πέρα.
2: Η Middlesbrough ήταν αυτό που σου λέω με το, με το περιστατικό που τον πιάσανε, ναι. Λοιπόν, τώρα, τελικά αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να πάμε στα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό για το...
0: Ποιο?
2: Για το αν θα χρησιμοποιούμε το Ολυμπιακό στάδιο και οι δύο, μάλλον φαίνεται να...
0: Όχι, δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να το τρέξει άμεσα.
2: Ακόμη.
0: Πιστεύω ότι θα γίνει το κατάλληλο timing και για τους δύο, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός θα φύγει από το ΆΚΑ για να πάει στο Βοτανικό, τότε θα πάει και ο Ολυμπιακός να παίξει το ΆΚΑ.
2: Τώρα κάτι άλλο, το οποίο αυτό το έμαθα τελείως άσχετο, δηλαδή από γνωστούς, έτσι. Υπάρχει μία, για το ΣΕΦ λέω τώρα,
0: ναι.
2: Υπάρχει μία περίπτωση, μην το πάρουν άσχημα οι φίλοι Ολυμπιακοί, εγώ το λέω τελείως επειδή ξέρεις ότι έχω γενικά σχέσεις με διάφορους.
0: Ναι.
2: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται από την, από το δημόσιο τέλος πάντων.
0: Την κυβέρνηση, ναι.
2: Κυβέρνηση, περιφέρεια, δεν ξέρω από πού ακριβώς.
0: Περιφέρεια, ναι, αυτό.
2: Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται ένα τέτοιο έργο και γίνεται από δημόσιο, οφείλει αυτός που κάνει το έργο τέλος πάντων να κάνει διεθνή διαγωνισμό.
0: Ναι.
2: Το διεθνή διαγωνισμό συμμετέχουν σίγουρα πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
2: Μία θα επιλεχθεί προφανώς, άντε δύο να είναι ένα consortium, ξέρω.
0: Ναι.
2: Αυτός που δεν θα επιλεγεί, γιατί από ό,τι έχω ακούσει έχουν δηλώσει ενδιαφέρον όλες οι μεγάλες τέλος πάντων, αυτός που δεν θα επιλεγεί μπορεί να κάνει ένσταση. Και όλα αυτά, ξέρετε, επειδή είναι χρήματα δημοσίου, καθυστερούν πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι όπως του Παναθηναϊκού που θα πλήρωσε ο Γιανακόπουλος, γουστάρω, διαλέγω αυτόν, εγώ πληρώνω, εγώ διαλέγω ποιος θα το φτιάξει. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση στο ΣΕΦ. Το λέω γιατί ακούω κάτι πολύ σενάρια, όπως το λένε, αισιόδοξα, ότι τον Οκτώβριο θα είναι μέσα Ολυμπιακός.
0: Όχι, πώς θα είναι.
2: Κάτι τέτοιο ότι θα κλείσει το καλοκαίρι και το Νοέμβριο και μετά θα...
0: Μα πρώτα απ' όλα αυτό που λες μόνο, νομίζω είχα διαβάσει κάπου ότι θέλει αρκετούς μήνες για να υλοποιηθεί, να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
2: Ο διαγωνισμός λες, ναι.
0: Όχι, και ο διαγωνισμός και μετά η...
2: Α, και η κατασκευή.
0: Και η κατασκευή, ναι.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί διάβασα κάτι τρελά σενάρια ότι το Νοέμβριο θα είναι Ολυμπιακός μέσα και λέω πώς είναι δυνατόν να είναι. Εδώ ο Παναθηναϊκός που το έκανε και σε δύο φάσεις το έργο, από ό,τι θυμάμαι. Συγγνώμη. Και παρόλα αυτά του πήρε σχεδόν ένα χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
2: Αν βάλεις τα καλοκαίρια μέσα, εντάξει. Του πήρε δύο καλοκαίρια, έξι μήνες ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αυτό, γιατί κάποιος μου το είπε και που ασχολείται τέλος πάντων τέτοια με δημόσια έργα και έχω εμπιστοσύνη στην άποψή του ότι μπορεί να γίνει μια καθυστέρηση από εκεί. Τώρα από εκεί πέρα το τι θα γίνει δεν ξέρω, μπορεί καν να
0: το βλέπουμε, ναι.
2: Ναι, εντάξει, αυτά. Τώρα για το δικό μας στο ποδόσφαιρο, τι να πω, από ό,τι διαβάζω, καλός ακούγεται αυτός, πολύ καλός, πολύ καλή περίπτωση. Το βασικό ότι είναι νέος άνθρωπος με νέες ιδέες, όχι ποδόσφαιρο του 2000.
0: Και βασικό φίλο ότι δεν πάει τελείως στα τυφλά, δηλαδή ότι τον ξέρουν άνθρωποι εκ των έσω που έχουν δουλέψει μαζί του, είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρεις, κάποια περίπτωση μπορεί να σου μοιάζει, αλλά είναι διαφορετικό να έχεις και ανθρώπους που έχουν ζήσει την καθημερινότητά του. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ζέκα έχει ξεκάθαρη άποψη.
2: Την οτροπία του, ναι.
0: Μπράβο, ναι.
2: Κάτι
0: ναι.
2: άλλο που φαίνεται να αλλάζει είναι το εξής. Και αυτό ότι έκλεισε το κέντρο που θα κάνει την καλοκαιρία του.
0: Πάει στην Ολλανδία, ναι.
2: Αυτό δείχνει λίγο μια διάθεση από την ομάδα να, πώς θα το πω, να είναι πλέον ο προπονητής να ακολουθεί ένα πλάνο και ο βασικός σχεδιασμός για το τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε από την ΚΑΠΑ 15, από την ΚΑΠΑ 13 μέχρι την ΚΑΠΑ 21, ξέρω ότι υπάρχει. Να καθορίζεται από την ομάδα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να τρέχουν όλες οι μεγάλες ομάδες πλέον και όχι
3: με την αλλαγή του κάθε προπονητή να αλλάζουμε και το πλάνο και το τι ακριβώς παίζουμε και το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε σαν ομάδα και σαν... Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια υγιή...
0: Μια σωστή κατεύθυνση. Ναι.
3: Μια σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι τυχαίο και απλά επειδή δεν έχουμε προπονητή. Αυτή τη στιγμή εννοώ και έπρεπε να κλείσουμε το κέντρο. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Καλημέρα, καλημέρα στον Πάνο και τα λέμε. Έχουμε μεγάλα γεγονότα αυτή τη βδομάδα. Έχουμε το EuroLeague, άσχετα δεν είναι το Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι το κορυφαίο γεγονός στον μπάσκετ.
0: Φυσικά. Έγινε, Νικόλα.
3: Λοιπόν, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με ξεπερνάνε πάντως αυτοί οι οποίοι ακόμα και αυτή την εβδομάδα αντί να απολαύσουν την επιτυχία τους, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν μπροστά την κακία τους και να δείξουν πόσο μισοί άνθρωποι είναι. Με ξεπερνάνε πραγματικά. Πάση περιπτώσει. Θα μου πεις ότι σου κάνει εντύπωση μετά από τόσα χρόνια. Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Απλά το λέω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Νίκος από Αθηνά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μια εμπειρία θα ήθελα να μοιραστώ.
0: Ναι.
4: Εμπειρία παύλα σοκ, παύλα ξενέρωμα, θα καταλάβετε τι είναι. Τέλος πάντων, κάποιοι, γνωστό συγκινικό πρόσωπο, μου έκανε δώρο στον εαυτό του και σε μένα και πήγαμε Βαρκελόνη, στο Καπ Νου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα στο μάτς με την Πέτη.
0: Τώρα που δεν είναι τελειωμένο ακόμα το γήπεδο, έτσι.
4: Πρώτο σοκ, εντάξει, μαθημένος και εγώ από εδώ, βλέπω. Ναι, δεν είναι τελειωμένο εξωτερικά και θέλω να φτιάξω τα εγώ πάνω.
0: Και το
4: αλλά
0: πάνω.
4: Οι κερκίδες που λειτουργούν ήδη είναι...
0: Καινούργιες.
4: Πολύ καλές. Mm. Δύο-τρία πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Πρώτον, δύο θέσεις παραδίπλα καθόντουσαν τρεις οπαδοί της Μπέτης. Φωνάξανε στον κόλ και χειροκροτήσανε, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεύτερον, σε όλο το μάτς, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή του παιχνιδιού, τραγουδάχανε μόνο συνθήματα της Μπαρσελόνα. Δηλαδή η Μπαρσελόνα, Μπάρτσα, ξέρω για αυτά, ούτε τη Ρεάλ, ούτε την Ατλέτικο, ούτε...
0: Ναι, ναι.
4: Ούτε τίποτα.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: ναι.
4: Θα μου πεις αυτή είναι λιγότερο αντί από τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, που είμαι εγώ και κατεβάζουν τα κατέβατα. Και ένα τρίτο που πραγματικά πιστεύω ότι μπορείς να το καταλάβεις μόνο όταν το δεις από κοντά, γιατί καθόμουν και χαμηλά, είναι επειδή είχα όρεξη έτσι να δω ποδόσφαιρο, παρόλο που δεν υποστηρίζω την Μπαρσελόνα, Μπιλμπάο είμαι, αλλά δεν τις χάνεις αυτές τις ευκαιρίες.
0: Φυσικά.
4: Να δω το δίδυμο του ενός που ήταν και τραυματίας, του Πέδρη με τον Γκάβη. Και πραγματικά, ειδικά ο Πέδρη, αυτά που κάνει στο γήπεδο είναι εκτός συναγωνισμού. Δεν τα καταλάβεις από την τηλεόραση. Ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που ενώνει τις γραμμές, που κουβαλάει την μπάλα, είναι από άλλο πλανήτη.
0: Είναι αέρατος πολύ, είναι αέρατος
4: πολύ. Και ήταν όλα αυτά ένα σοκ. Δηλαδή γυρνάς και...
0: Πολιτισμικό σοκ.
4: Λοιπόν, το όνειρό μου, ο δεύτερος στόχος μου, ακριβώς, το δεύτερο στόχος μου είναι να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω στο Anfield, στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Λοιπόν, και να πω και κάτι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Επειδή με πολλούς γνωστούς μου το έχω συζητήσει και διαφωνούμε, εγώ είμαι της άποψης ότι ο Μεντιλή Μπαρθά πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από ποια άποψη όμως? Ούτε γιατί είναι κακός προπονητής, ούτε για τίποτα. Για άποψη εμπάθειας. Πιστεύω ότι κάθε ομάδα έχει ένα χαρακτήρα και το ποδόσφαιρο που παίζει με τη Λίμπαρ πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στο χαρακτήρα του Ολυμπιακού. Αν έκαθεν Ολυμπιακός και έναν άνθρωπο εκεί πίσω από τον επιθετικό που μίλαγε στην μπάλα, τους ξέρουμε, μην τους πω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και κάτι ακόμη, θεωρώ ότι είναι όλου του staff και του group παταγώδης αποτυχία να αναγκάζεσαι να παίζεις 20 λεπτά με center for των Μπιανκών. Και είναι παταγώδης αποτυχία από όλες τις άποψεις, σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης μεταγραφών, το πώς πετύχανε μεταγραφές. Είναι πολλά τα ζητήματα.
0: Ναι.
4: Και ένα τελευταίο, εμένα μου χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα και πρέπει οι προπονητές που πηγαίνουν στην κάθε χώρα να το διαχειρίζουν αυτό. Δεν πήρε, πιστεύω, τις ευκαιρίες που του άξιζε ο Καλογερόπουλος, γιατί στις φορές που έπαιξε είχε πολύ καλό.
0: Είναι καλύτερος του Μπιανκόν σίγουρα. Του Μπιανκόν είναι καλύτερος σίγουρα, που... είναι καλύτερος σίγουρα ο Παλαγιώπουλος. Έτσι δεν είναι.
4: Λοιπόν, είστε και στο Super Cup. Λοιπόν, υστερούμε σε ελληνικό στοιχείο. Για ποιο λόγο αυτό το... Θα μου πεις, όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα. Όλοι. Και ένα τελευταίο για τον Παναθηναϊκό και τον μπάσκετ. Και δεν το λέω με καθόλου έτσι εμπάθεια. Προσπαθώ να το κρίνω δηλαδή καθαρά αντικειμενικά και μπασκετικά. Εγώ δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα, σε σχέση με το άναρχο μπάσκετ που παίζει γενικά ο Αταμάν αυτό το hero ball. Λοιπόν, σίγουρα εάν έρθει ο Μπράντοβιτς θα είναι πολύ πιο οργανωμένο το μπάσκετ και αυτά. Απλά πιστεύω ότι έχει πολλά χρόνια να κάνει επιτυχία.
0: Εντάξει, αυτό είναι και που ήταν, αδερφέ.
4: Ενωσμένης αξίας, δεν το συζητάω, καθηγητής.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το που ήταν, αδερφέ.
4: Ναι.
0: Δηλαδή,
4: ναι.
0: Το είπα και χθες και θα σου το πω και σήμερα, εσένα δεν άκουσες. Δηλαδή,
4: ναι.
0: Όταν είσαι στην Παρτιζάν και πας και κάνεις μια ομαδάρα και έρχεται το καλοκαίρι και σου παίρνει η Μπαρτσελόνα τον Μπάντερ και ο Παναθηναϊκός στο Λεσόρ, πώς ρε φίλε να κάνεις επιτυχίες μετά. Δηλαδή, είναι σαν να έρθει τώρα εγώ στον Ολυμπιακό εγώ και να σου πάρω τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να κάνει επιτυχία. Δεν γίνεται δηλαδή με χαμηλό μπάτζετ να κάνεις επιτυχία. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί και παραμπορεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτό. Έτσι. Λοιπόν, έγινε φιλέ.
4: Καθαρά και νότα.
0: Δεν είχες και καλή γραμμή εδώ και ώρα τώρα, γι' αυτό παραπάνω.
1: Και έπεσε.
0: Ναι, και έπεσε κιόλας στο τέλος. Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει: με ξεπερνάει ότι η γνώμη του έκανε Μαρκή και όχι του Ζέραρτ. Δείτε το ντοκιμαντέρ στον Netflix. Θα δούμε το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ. Μόνο που ο Ζέραρτ μιλάει για τον Μπενίτεθ πριν 22 χρόνια. Βασιλάρα μου, πριν 22 χρόνια. Είναι λίγο μια απόσταση. Δεν μιλάμε για πέρσι, ούτε για χτες το απόγευμα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Ηράκλειο Σαραβάκος.
0: Ηράκλειο Σαραβάκος. Καλά, τώρα πρώτα και μόνο που λες Σαραβάκος.
5: Σηκώνομαι,
0: βαρώ μια προσοχή και ξανακάθομαι έτσι.
1: Τι βάρεσε.
0: Τι βάρεσε.
5: Τα παιδιά μας, τα δικά μας Σαραβάκος. Και από τους εισαγούμενους Βαζέχα.
0: Σωστός.
5: Λοιπόν, πήρα να πω καταρχήν, δεν μπορώ ρε φίλε αυτή τη μύρλα που έχουμε σαν φιλάθλοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Δεν είναι Παναθηναϊκοί αυτοί. Τους φταίει ο προπονητής, τους φταίει ο πρόεδρος, τους φταίει... Μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε φίλε. Που τώρα τελευταίο βρήκανε τα διαρκείας που έχουν βγει, λέω ότι είναι ακριβά. Είναι ένα χιλιάρικο το διαρκείας, είναι ακριβά.
0: Ο, δεν είναι ένα χιλιάρικο, ξεκινάνε από κάτω, από 400 ξεκινάνε.
5: Αυτό λέω, γιατί δεν πάνε να πάρουν τα 400.
0: Όχι, κοιτάξτε, ότι είναι τσιμπημένα, είναι τσιμπημένα φίλε, αλλά είναι τσιμπημένα γιατί είναι και, μπαίνει και το γήπεδο το καινούριο στην εξίσωση πλέον και είναι και θέμα προτεραιότητας για εκεί, καταλαβαίνεις δηλαδή. Θα ήταν
5: φίλε, μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια κόσμο, θα έχει ο Παναθηναϊκός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας βγάζω και 1000. Δεν θα πάω ρε φίλε, δεν θα κάψω να το δω στο κουτί. Αν και με Ηράκλειο τώρα, βέβαια παλιά πήγαινα,
0: ναι.
5: Όταν ήμουν αδύνα. Δεν έχω, δεν θα πάω ρε φίλε, θα πάω στο Πέταλο. Την κρίνια είναι αυτή. Και μετά έχουν απαιτήσεις, θες παικταράδες, θες καλό ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνουν αυτά. Τι με ψίχουλα με 10 ευρώ και 15. Ας πάω να πάρουν το 400. Βγαίνει μέσω όρων 15 ευρώ το εισιτήριο. Και να μην γκρινιάζουν, να σταματήσουν να γκρινιάζουν. Δεν τους αντέχουμε άλλο, δεν τους θέλουμε στο φινάλε. Θέλουμε από 1000 και πάνω. Να πάνε αυτοί που έχουν. Δόξα του Θεού.
0: Εντάξει τώρα και εσύ δεν να πάνε αυτοί που έχουν. Εντάξει τώρα, μην πάμε και στα όλα. Άλλο η γκρίνια, άλλο η γκρίνια γενικά. Άλλο η γκρίνια γενικά και άλλο το οικονομικό για τα εισιτήρια. Εγώ το ακούω για το οικονομικό γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, έτσι. Αλλά για την γκρίνια γενικά που λες, για την γκρίνια για όλα, αυτό είναι αλήθεια. Ότι υπάρχει μια τάση γκρίνιας, δηλαδή, και καλημέρα να πεις, δηλαδή, θα υπάρξει γκρίνια, ας πούμε, για τα
5: κομμάτια. Εντάξει, δύσκολα είναι για εμάς, για τον κόσμο, αλλά δύσκολα είναι και για τους προέδρους και για τις ομάδες. Γιατί ο παίκτης δεν είναι πως τον αγόραζες με 5 φράγκα, τότες τώρα είναι δυσβάσταχτα τα συμβόλαια. Και όταν θες και παιχταράτε να πάρεις και να κρατήσεις και τον Ουναή και ξέρω και τον κάθε Ουναή, να πληρώσεις κι εσύ, δεν γίνεται δηλαδή.
0: Ναι.
5: Το καλό το πράγμα όταν να το δεις πρέπει να το πληρώσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Και να φύγουμε από εκεί να πάμε και στο μπάσκετ. Το μόνο αγκάθι παιδιά είναι ο προπονητής. Δεν είναι κανένας άλλος. Τον κάνανε Θεό τον Αταμάνα. Ο Αταμάνα, και έχει πάρει 3 τελικούς. Και πως άμα βρίσκεται κάποιος Γιανακόπουλος και σε κάθε ομάδα που πήγαινε είχε ένα Γιανακόπουλο και έχουν και έπαιρνε όλους τους παιχταράδες. Και εγώ θα το έπαιρνα. Έτσι είναι φίλε. Και φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι κομπλεξικός. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Εγωίσταρος. Βρει... Δεν ξέρω αν είναι κομπλεξικός, αλλά είναι εγωίσταρος μέχρι εκεί που δεν πάει. Και, και αυτή τη στιγμή δεν βάζει την ομάδα πάνω από το εγώ του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή βάζει το εγώ του πάνω από την ομάδα. Είναι εγωίσταρος.
5: Δεν τα βλέπει ο Δημήτρης.
0: Τι να σου πω, αυτός αποφασίζει.
5: Πρέπει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Και ο μόνος που αντικαταστάθηκε σε νούμερο ένα πλέον αυτή τη στιγμή για μένα, είναι ο Τσάρας στα πράγματα. Και ο μόνος που αντικαταστάθηκε σε νούμερο ένα πλέον αυτή τη στιγμή για μένα, είναι ο Τσάρας. Που ταιριάζει δηλαδή μπαμ, που τι.
0: Εντάξει,

0: Έχει περάσει πολλά χρόνια.
1: Έλα ρε τώρα, σταματήστε τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια τρέλα.
1: Εντάξει, και το, κάντε λίγο υπομονή. Όσοι αναρωτιέστε, όπως και πολλοί άλλοι που δεν θέλουν για ευνόητους λόγους να πετύχει και θεωρούν ότι είναι τελειωμένος κτλ., κάντε υπομονή, ναι, για να δείτε αν έχει την ίδια τρέλα.
0: Όχι, Παναγία μου, εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω.
1: Τώρα πήγα καλά.
0: Απλώς λέω και σαν ηλικία πιο κοντά είναι ο Σάρας. Πιο πολύ ταιριάζει.
1: Παιδί μου, ο Σάρας, αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι σίγουρα στο μέλλον θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι σε ένα, σε δύο χρόνια σίγουρα θα δουλέψει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, στο κράτη, πάρει τον Ομπράντοβιτς για δύο χρόνια.
1: Αυτό λέμε.
0: Και πότε τελειώσει τον άλλο, τον
1: φέρει. Αυτό λέμε, αυτό λέμε.
0: Κάπως έτσι πρέπει να το κάνει.
1: Έγινε, φίλε.
0: Την αγάπη μου να
1: για,
0: έχετε.
1: Γεια.
0: Καλημέρα.
1: Σωστά τα λέω, Σαραβάκος από την Κρήτη. Κάνω δύο μηνύματα να πάει 7 και να πάμε break. Καλημέρα, έστω και καθυστερημένα στην παρέα από το Λίπσταρ Γερμανία. Έχετε ακούσει κάτι για καλαμάρι και παζιάννα. Εχθές δεν το πάρε σωτήρι. Δεν σου ανέφερα χθες το ρεπορτάζ, δεν με ρώτησες εσύ. Ο Λέο με ρώτησε, ο Λέο Πας. Ναι, υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον και τρέχουν οι εξελίξεις και εκεί. Καλησπέρα, καλημέρα Βαγγέλη. Τρομερή μυρωδιά χθες το απόγευμα. Ευτυχώς καθάρισε, θα φύγει τελικά ο Αταμάν. Πάμε με Σερέλη, Κυριάκος, Νέος Κόσμος. Δεν το ξέρω. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα για να δούμε τι θα κάνει πρέπει να γυρίσει από την κρουαζιέρα που κάνει στα νησιά του Αιγαίου. Διότι μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, σε αντίθεση με την ομάδα, αυτό έμεινε στη Μύκονο, πήρε σκαφάκι και γύρισε στα ελληνικά νησιά. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Και ο Εργίνη το ξέρει αυτό. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και πάνω έφυγε από τη ζωή ο μπασκετμπολίστας Σκάρα Ισκάρη, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Ο πρώτος Αμερικάνος, νομίζω.
1: Θα το έλεγα, ναι. Ο οποίος σε μια ψυμαχία με τον Στίβια Τζόγλου, τον οποίο θεώρησε υπεύθυνο για το σπάσιμο του χεριού του, του επιτέθηκε με μπουνιές και τον δάγκωσε. Σημειωστέων ότι ο Στίβ τον είχε φέρει στην Ελλάδα. Φιλιά, λέω, πας, τι ιστορία είναι αυτή, ρε. Ιστορία, ναι. Είναι ο πρώτος ξένος που έπαιξε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 88-89. Θεός χωρίς τον άνθρωπο. Καλημέρα, παιδιά. Τελικά είναι οριστική, λέει, για το Δανό. Δεν είναι οριστικό ακόμα, Θανάση, αλλά μοιάζει να είναι κλόνι το φαβορί. Και με ξεπερνάει το γεγονός ότι με αφορμή το σχόλιο του πάνω για τα έργα στο κέντρο της Αθήνας, καρμπών εικόνα έχουμε σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Της Κρήτης περιμένουν οι θύοντες να αρχίσει η σεζόν για να γίνουμε διεθνώς το ρεζίλι μπροστά στα μάτια τους. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, αν και συνεφιασμένο, λέει ο Κίμωνας. Time out των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin. You played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από αυτά.

0: ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Είναι πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Με TJ Πάνο Ρίλο στα τέξη και την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά μαζί. Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσάς εκεί έξω. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε στον κόσμο. Καλημέρα παρεούλα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, χθες είδα το ντοκιμαντέρ για τον Βάρντι. Όντως φανταστικό, τρελή τυπάρα, Γιώργο Σάικ Πουλματζής. Είναι φοβερό. Το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα που το είδα πάνω. Αν δεν το είδες, να το δεις. Είναι φοβερό, φίλε. Ο τύπος είναι τρομερός. Και η ιστορία του είναι τρομερή. Δηλαδή που έφτασε μέσα σε 5 χρόνια από την 7η κατηγορία της Αγγλίας στην εθνική Αγγλίας. Έτσι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, λέω Παντελή Χανιά. Στο ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε πολλές μεταγραφές για βασικούς. Θέλουμε τερματοφύλακα, δύο στόπερ δεξί, αριστερό, back and a half δεξί. Και αριστερό εξτρέμ, δεκάρι και ένα φόρ, δεν ξέρω αν φταίει ο Μπενίτεθ, αλλά με τους συγκεκριμένους παίχτες δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Φίλε, τα βλέπεις πολύ τραγικά τα πράγματα. Θέλει παίχτες, αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Καλημέρα στην παρέα που χθες έχει κυκλοφορήσει στα social, ότι σήμερα θα έχουμε εξελίξει με τον Αταμάν και τον Ζωτ στον Παναθηναϊκό. Έχετε ακούσει κάτι, υγεία σε όλους. Κυριάκο, με τον Ζωτ δεν πρόκειται να υπάρξουν τώρα εξελίξεις αν δεν ολοκληρωθεί η σεζόν. Ακόμα και αν συμφωνηθεί, δεν θα ανακοινωθεί τίποτα. Διότι θα τελειώσει η σεζόν κανονικά και τελική με τον Ολυμπιακό και τότε θα γίνει ό,τι είναι να γίνει με τον Τζότ. Τώρα με τον Αταμάν και το αν θα είναι αυτού του τελικού, αφήνω ένα μικρό παράθυρο ότι ίσω να μην είναι αυτού του τελικού και να είναι κάποιο υπηρεσιακό. Αυτό αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Άστον Βίλα το σηκώνει σήμερα και δύσκολα, αλλά θα παραμείνει στην κατηγορία. Προσοχή στου δρόμου ο Παγωτατζή. Λέει ο φίλο μα. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή. Μια ερώτηση αν γνωρίζω οποιαδήποτε ομάδα, λέει. Αποκλειστεί από τον ημιτελικό, γυρνάει τα εισιτήρια στη EuroLeague και αυτή ξανά διαθέτει στον τελικό. Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Κάπως έτσι γίνεται, ναι, διατίθεται ξανά εισιτήρια στον τελικό. Αν δηλαδή παράδειγμα Ολυμπιακός πάει, θα πάρει πολλά παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλή κίνηση πιστεύω για τον Παναθηναϊκό Δανούς. Λίγο που έχω δει την Κοπεχάγη, έπαιζε ρο ποδόσφαιρο. Απλώς, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε 4-4-2. Πλησιάζει το Final Four και το άγχος μεγαλώνει, λέει ο Ραλής. Παίζει 4-3-3 και 4-4-2. Λοιπόν. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: φίλε. Καλημέρα.
1: Γιάννη Σεργάλεο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πώς είμαστε?
0: Όλα καλά.
2: Καλά.
1: Να γκρινιάξω λίγο πειρά.
0: Γιατί?
1: Έχω τις μέρες μου σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Πάω προχθές στη φιέστα. Ναι. Λένε για την αστυνομία. Εγώ διαρκείας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται στο πέταλο να χωράνε 5.000 άτομα και να είναι 10.000 άτομα. Δεν γίνεται να πάω να μπω μέσα. Αρχικά του security, γιατί τους πληρώνουμε? Δεν γινόταν κανένας έλεγχος. Μόνο τα ΜΑΤ κάναν έλεγχο, οι αστυνομικοί που μας ψάξανε. Στον περιβάλλοντα χώρο της Αγίας Σοφιάς γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή είχε μπει, τα μισά Φιλαδέλφια ήταν έξω από τις θύρες. Δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος. Πάω να μπω μέσα και εγώ, ρε παιδί μου, στην original είμαι από μικρός. Και διαρκεία στο πέταλο. Δεν με αφήναν να μπω μέσα αν δεν έβαζα κάποιον διπλό μαζί μου. Να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε πάντα η αστυνομία. Εγώ μπήκα μέσα στην Αγία Σοφιά 2 ώρες πριν το παιχνίδι. Ήταν 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι, εγώ 5 και 4 ήμουν μέσα. 5 και 4 το πέταλο ήταν γεμάτο. Πρέπει να έχει γύρω το διπλάσιο κόσμο σίγουρα. Αυτή κάποια στιγμή φοβήθηκα με τα παιδιά. Λέω, παιδιά, δεν πέσει σήμερα, γιατί είναι και στο πάνω πέταλο, δεν είμαι κάτω. Mm. Δεν πέσει σήμερα, δεν θα πέσει ποτέ. Φαντάσου δηλαδή. Η σειρά ήταν τριπλή. Δηλαδή ήταν ένας που κάθεται πάνω, όρθιος, πάνω στο κάθισμα.
0: Ένας που κάθεται... Όρθιος μπροστά.
1: Ένας όρθιος μπροστά και υπήρχε και δεύτερος όρθιος μπροστά. Δηλαδή ήταν τόσο πολύς ο κόσμος στο πάνω πέταλο. Και γενικά και μετά όσοι μείναν απ' έξω που γίνανε αυτά που γίνανε και τους διοχέτευση είπα για να μην μείνουν απ' έξω, γιατί όντως κάποιοι είχαν εισιτήρια που μπήκανε στα κενά στις υπόλοιπες θύρες στους διαδρόμους. Δηλαδή πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Ναι, φιέστα, ναι, όλοι οι καλοί χωράνε, ναι, να μπουν μέσα, αλλά δεν γίνεται και αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Πρέπει να μπει η αστυνομία στα γήπεδα για μένα. Η security, καλός ή κακός, για τα 15-20 ευρώ που έρχονται οι άνθρωποι, δεν θα κάτσουν να φάνε ξύλο. Δεν γίνεται όμως να μπαίνει τόσο πολλοί κόσμος. Είναι θέμα ασφάλειας.
0: Την απάντηση για το security την έδωσες μόνος τώρα. Ότι οι άνθρωποι έρχονται να βγάλουν ένα μεροκάμα, τους λέει άστος να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Το σέβομαι, αλλά όταν είναι τώρα 10 security μπροστά και εμένα δεν με αφήνανε να μπω μόνος μου μέσα αν δεν έβαζα κάποιο διπλό μαζί μου. Αφού δεν μπορείς, μην τους πληρώνεις.
0: Ποιος δεν σε αφήνει, γιατί μπερδεύτηκα. Ποιος δεν σου λέει για δάμπη αν δεν βάλεις διπλό ή security.
1: Όχι security.
0: Άλλοι οπαδοί είναι.
1: Υπήρχαν γύρω στα 3.000 άτομα έξω από το πέταλο. Δεν έμπαινες μόνος σου. Δηλαδή, ορμάγα.
0: Ωραία, αυτό δεν έμπαινες μόνος σου. Τι να πω, ρε φίλε.
1: Δεν το ευχαριστιέσαι κιόλας. Δεν το ευχαριστιέσαι.
0: Άμα φτάσεις στο σημείο να αγχώνεσαι, πώς θα το ευχαριστείς.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, το κάτω το πέταλο. Βάζουν τα πανιά. Το μισό πέταλο, άμα το δεις από τα ντρόν, σε όλους τους αγώνες. Είναι άδειο.
0: Οι πρώτες σειρές, γιατί είναι τα πανιά, οι πρώτες σειρές, ναι.
1: Ναι, οι πρώτες σειρές. Όχι οι πρώτες σειρές. Το μισό πέταλο κάτω είναι άδειο σε κάθε αγώνα.
0: Γιατί δεν μπορείς να δεις.
1: Δεν είναι αυτοί πάνω, γιατί δεν βλέπουν, που είναι τρομερό λάθος. Τι να σου πω. Γι' αυτό πήρα να γκρινιάξω, γιατί από προχθές ακούω ότι μας στέλνει η αστυνομία και μας στέλνει η αστυνομία και μας στέλνει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν αφήσει να πνιγεί ο κόσμος, να πέσει στο γήπεδο. Γι' αυτό κάποια στιγμή άρχισε να μην αφήνει κανέναν. Γιατί πήρε από μέσα feedback ότι παιδιά το γήπεδο κοντεύει να πέσει.
0: Και ένας άλλος φίλος που βγήκε χθες προχθές, αυτό μου είπε ότι ρε παιδί μου, ότι οργανωτικά η φιέστα του 23 λέει, ήταν πολύ καλύτερη σε θέμα οργάνωσης. Πέρα από αυτά που είδαμε εμείς στην τηλεόραση, αλλά οργανωτικά σε αυτά που λες εσύ τα γύρω-γύρω, ότι ήταν πολύ καλύτερα. Εσύ φαντάζομαι είχες ήσουν και τότε. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό.
1: Ήμουν και τότε. Εγώ το έλεγα. Μπορεί να ήταν η πρώτη κούπα που είχαμε πάρει στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Δεν είχα γκρινιάξει καθόλου. Δηλαδή όλα μου φαινόντουσαν.
0: Ναι, ναι. Εκείνη η φορά να τα άφησες όλα στην άκρη.
1: Μαντιστικά. Εγώ θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι φέτος, από τότε. Φέτος ήταν ο τριπλάσιος κόσμος στα Φιλαδέλφια και στο Μπέριξ χώρο και στις καφετέρειες.
0: Δηλαδή. Καλά, ο Μπέριξ δεν μας ενοχλεί, δηλαδή το να είναι ο κόσμος γύρω-γύρω, αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε όλο αυτό. Δηλαδή τώρα σαν να ήταν τριπλάσιος ο κόσμος γενικά στα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είχα να πω.
0: Έγινε,
1: για τα διαρκείας πάλι, τα διαρκείας άκη είναι πανάκριβα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Το συζητάμε κάθε χρόνο. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε 4 χρονιές διαρκείας και να μην υπήρχε, παλιά υπήρχε αυτό η έκπτωση 30% από τα 3 χρόνια και πάνω. Φέτος ακούμε ότι θα ακριβήνουν και άλλο. Δηλαδή ο κόσμος της ΑΕΚ δεν είναι να δίνει τόσο ακριβά. Εγώ παίρνω κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι για τόσο ακριβά τα διαρκείας, γιατί μιλάμε για λαϊκά στρώματα. Και η κάρτα φύλου που ξαφνικά έχει πάει στα 50 ευρώ, ενώ ήταν 20, είναι κάρτα φύλου και στην τελική ας τα πάρει από την ΠΑΕ, η προσωπική μου άποψη. Δεν πρέπει να επιβαρύνει το κόσμος, ναι, να βοηθηθεί η ιερά τεχνική, αλλά όχι να τα επιβαρύνονται και αυτά ο κόσμος. Επίσης, να σου πω ένα άλλο παράπονο.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσω, αδερφέ.
1: Δεν μπορεί τώρα να μου φέρνει αθλητή πινκ-πονκ, Σουηδό, για παράδειγμα, ο ερασιτέχνης, και να του πληρώνει 1.500 μισθό και σπίτι και φαγητό. Δηλαδή, οκ, η ερασιτεχνική είναι, αλλά κάπου όπα ρε φίλε, δεν θα μου φέρεις τα αθλητή πινκ-πονκ. Θα του δίνεις 1.500 μισθό και θα του πληρώνεις και σπίτι και φαγητό και θα το επομίζεται ο απλός ο Κοσμάκης. Εγώ αυτό, αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Αυτό.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ, ναι. Εσύ.
3: Κώστας από Νέα Ιωνία, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Έχω λίγο καιρό να πάρω στην πρωινή εκπομπή, παίρνω το βράδυ, συνήθως. Αλλά τώρα βγήκε ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αν λέμε λίγο πιο πριν, και έλεγε ότι όσοι έχουν λεφτά να πηγαίνουν μόνο εκεί, ποτέ και...
0: Όχι, δεν ήταν παλέμαχος. Δεν ήταν παλέμαχος, ήταν φίλος του Παναθηναϊκού, παλιός,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Ναι, ήταν εισαγωγικό το... Οπότε πήρα και εγώ να γκρινιάξω. Εγώ παρεμπιπτόντως, το πρόεδρο μας υπάρχει πιθανότητα να μην το βρίσκει ποτέ όλα τα χρόνια που πηγαίνω εκεί εδώ. Για δεν γίνεται να μην βάζεις ένα νέο στον κόσμο. Οκ, χίλια. Δεν γίνεται ρε φίλε εγώ που ήμουνα από εποχές Κάτσε και Μισακίδη, να το πω έτσι, και τα χειρότερα της ομάδας με Μπόλωνη, με τα πάντα. Να με βάζεις το ίδιο με τον κάθε... Ας με επιτρέπει η έκφραση πανηγυριτζή που απλά θα βγάλει φέτος για να είσαι στο Βοτανικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ακριβά, θες να το έχεις ακριβώς, θες το. Βάλ το χιλιάρικο ας πούμε 950-1050, να σου το πω έτσι. Αυτό που είπε τώρα ο φίλος Αγγλής πιο πριν, εγώ δεν το ήξερα. Πράγματι ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα έναν άνθρωπο που τον έχει τόσα χρόνια να μην τον ξεχωρίζεις λίγο. Που είπε ότι οι εκδίδες είχαν 30% στα... όσοι είναι από τριετία και πάνω, κάπως έτσι πως το είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ντροπή, πραγματικά, πολύ μεγάλη ντροπή. Αυτό.
0: Έγινε ρε φίλε. Καλή σου μέρα.
3: Χαίρετε εδώ, καλή σας μέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
2: Γιώργο.
0: Έλα Γιώργο. Καλά φίλε.
2: Θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και μετά θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Πάμε.
2: Στο ποδόσφαιρο εύχομαι μακάρι ο καινούριος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό να πετύχει αυτά που πέτυχε ο Αναστασίου την πρώτη χρονιά που ήρθε. Δεν περιμένω να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Αναστασίου. Μια καλή ομάδα που βγήκε καλή θέση στην βαθμολογία με φερέλπιδες παίκτες και πήρε το κύπελο. Τώρα από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι ό,τι και αν είναι, είναι πλήρμα για το πρεστίζ του Παναθηναϊκού από Ράφα Μπενίτες να πηγαίνει σε ένα τέτοιο βράδυ όσον αφορά το πρεστίζ. Τώρα το τι θα καταφέρει και δεν θα καταφέρει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα για τον μπάσκετ. Ακούω Ολυμπιακός ο φαβορί, η Βαλένθια καλή ομάδα, τη Ρεάλ παιδιά την έχουν βγάλει στην άκρη.
0: Η Ρεάλ.
2: Ναι,
0: αλλά όμως είναι χωρίς ψηλούς, φίλε. Είναι χωρίς ψηλούς. Είναι χωρίς ψηλούς. Δεν μ' ακούς όμως αυτό που σου λέω. Είναι χωρίς ψηλούς. Λείπουν τα δύο από τα τρία σέντερ. Τότε δεν το ήσουν υπολογίζει σε αυτό, δηλαδή. Η ίδια Ρεάλ είναι με τα βάρη στη διαχωρή.
2: Είναι ένα παιχνίδι και όλα γίνονται. Όλοι έχουν 25% πιθανότητες. Δηλαδή της Ρεάλ της δίνεται 5% και το υπόλοιπο το παίρνουν οι υπόλοιποι.
0: Εγώ λέω ότι ο νικητής του Ολυμπιακού Φενέρ θα πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Λοιπόν, μπορεί
0: αυτό
2: να
0: πιστεύω.
2: Γίνει. Αυτό πιστεύω. Να πω κάτι όμως.
0: Βεβαίως.
2: Η Ρεάλ θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν έχει ψηλούς.
0: Παίζει διαφορετικά, παίζει με πιο κοντά σχήματα.
2: Το καλάθι και τους τελειώσουν.
0: Έχει ψηλούς, αλλά παίζουν έξω από το καλάθι ψηλή της. Έχει ψηλούς.
2: Άρα ναι. Δεν είναι ψηλή όταν παίζουν έξω από το καλάθι. Δεν είναι ψηλή.
0: Κοίταξε, αυτό και μόνο θα σου πω το εξής. Η Βαλένθια επίσης θα σου πω ότι και μόνο ότι είναι ισπανικό μεταξύ τους ντέρμπι είναι πρόβλημα για τη Βαλένθια. Γιατί αν έπαιζε ομάδα από άλλη χώρα θα ήταν καλύτερο για αυτούς.
2: Ναι,
0: ναι, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό συμφωνώ.
2: Το παιχνίδι του πρωταθλήματος χωρίς ψηλούς νομίζω είναι πραγματικά ο Ταβάρες. Έριξε 15 πόντους η Ρεάλ της Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι ένα εγχώριο. Τα εγχώρια πάντα είναι διαφορετικά. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, σύντο γεγονός να σου πω και κάτι, ότι μετράει και η φανέλα. Να θυμίσω κάποτε Βαλένθια Ρεάλ τελικό της Champions League. Η Βαλένθια τρένο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το πήρε εκείνη τη χρονιά. Και όταν έγινε ο τελικός του Champions League.
0: Καλώς τα παιδιά.
2: 3-0 η Ρεάλ.
0: Καλώς τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Και 3-0 η Ρεάλ, γιατί μετράει και η φανέλα.
0: Εντάξει, άλλο πράγμα, άλλο πράγμα από το σφυρί, κύριε Ρεάλ τώρα. Εντάξει, πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, πάντα, η φανέλα πάντα μετράει. Γιατί στο μπάσκετ έχει πάρει 11 τίτλους. Δεν έχει πάρει λιγότερο από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Λέμε για τον Ομπράντοβιτς. Εγώ θα ήθελα να έρθει ο Σκαριόλος στον Παναθηναϊκό. Γιατί από τους 4 προπονητές της Ευρωλίγκα, ο πιο γατώνης είναι αυτός. Ο πιο γάτος προπονητής από τους 4 είναι αυτός.
0: Γιατί?
2: Και αυτό.
0: Γιατί?
2: Τι γιατί?
0: Γιατί είναι ο πιο γάτος.
2: Έχει πάρει περισσότερους τίτλους και με την Εθνική Ισπανία και με τις ομάδες.
0: Με την Εθνική Ισπανία, ναι, με τις ομάδες που.
2: Ανάλογα με τις ομάδες που πήγε.
0: με την Εθνική Ισπανία, ναι. Με τις ομάδες που. Δεν, ναι, δεν τα έχει καταφέρει με τις ομάδες τόσο καλά.
2: Εντάξει, δεν πήγε και σε ομάδες με υψηλό μπάτζετ.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, αλλά και με την Ισπανία το καλοκαίρι, αν ξεχνάς, πήγε με 19 χρόνια παιδιά και κόντεψαμε να δούμε τα ραδίκια ανάποδα να μου στο τέλος. Με 19, με τον Τελαρέα Playmaker. Αν θυμάσαι. Λοιπόν, κοντέψαμε εμείς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κερδίσαμε τους Ισπανούς μετά από τόσα χρόνια και με την ψυχή στο στόμα. Λοιπόν, παίζει ρόλο και ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε αρχή, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε στο Γιωργάρα, το φίλο μας τον Πενιρλή. Καλημέρα στο φίλο που λέει μαζί σου Βαγγελάρα, λέει και στη Βόρεια Κορέα δίπλα σου από το καταπράσινο Σίδνεϊ. Αν μιλάς για τον Βάρτιλ, ήταν στην 8η της Αγγλίας. Κατά εκπληκτικό το τι έκανε, είναι εκπληκτικό πραγματικά. Καλημέρα και στον Στάθη τον Αγγζή από Κίντερσλο Γερμανία, τον Ινδιάνο. Και στον Αλέξανδρο εδώ που λέει συγχαρητήρια στο φίλο του ΣΕΚ που μίλησε για την επικινδυνότητα των γηπέδων. Μίλησε πολύ ωραία και έχει απόλυτο δίκιο, λέει ο Αλέξανδρος. Μικρό time out και ερχόμαστε, παιδιά.
5: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Λοιπόν, πάμε στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τέτοια μου κάνει και μετά θέλω να βγάλω γραμμές. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ πέρα.
10: Έλα, πάμε.
9: Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
11: Γεια σου, Λιά, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Γεια σου, Λε.
11: Καλημέρα, όλα καλά.
9: Όλα καλά, εσύ.
10: Εσύ.
11: Είμαι Σταύρος και είμαι Άρης.
9: Γεια σου, Σταύρο.
11: Θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει για πολύ τους φίλους εδώ στην Αθήνα.
9: Ενδιαφέρεσαι ένα.
11: Ναι, απλά θέλω να πω κάτι, θέλω να πω ότι πριν 8 χρόνια ο Άρης, ξέρετε τι ήτανε.
9: Για πες.
11: Έπαιζε με τον Ένατα Αφάντου, το ξέρετε. Γάμα Εθνική. Mm-hmm. Είναι έτσι.
10: Έτσι.
9: 8 χρόνια είναι.
11: 8 χρόνια. Πριν 8 χρόνια. Και ξαφνικά ο Άρης τι έγινε, ήταν υπερπρωταθλητής, ήταν ο Νταμπλούχος, ο πρωταθλητής Ελλάδος και λοιπά, και καταστρέφεται ο Άρης και λοιπά, και ο Καρυπίδης και λοιπά. Να φύγει ο Καρυπίδης, να έρθει ποιος, εγώ και εσείς. Ποιος να έρθει ποιος.
9: Γιατί το λες αυτό τώρα?
11: Το λέω αυτό γιατί έχουν βάλει κάποιοι τύποι, δεν θέλω να πω, ξέρω ότι ακούνε, αλλά να έρθει ποιος μετά Καρυπίδη, ποιος. Υπάρχει κάποιος άλλος να έρθει?
9: Νομίζω ότι αν υπήρχε θα είχε γίνει αλλαγή.
11: Λοιπόν, να έρθει ποιος εσείς, Αριανοί, να έρθει ποιος, εγώ και εσείς, ποιος. Ήτανε γάμα Εθνική, έκασε την ανέβαση στην ομάδα, πήγε Ευρώπη. Τι είμαστε ρε, ποιοι είμαστε. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει βήμα με τόσο χρήμα. Για να βάλουμε λιγάκι, για να βάλουμε λίγο αλλιώς. Τι είναι ο Άρης, πέμπτη ομάδα, εκεί τέταρτη, εκεί, αυτοί είμαστε ρε. Έως εκεί μπορούμε, σήμερα έως εκεί μπορούμε. Λέω κάτι λάθος?
9: Εντάξει, ναι, είναι και οι οικονομικές δυνατότητες δεν είναι για παραπάνω του Άρη, αυτή είναι αλήθεια.
11: Λοιπόν, ναι. Τι έγινε ξαφνικά ρε εσείς, δεν κατάλαβα. Τα λέω εσείς, δεν μιλάω για εσάς.
9: Με τον κόσμο του Άρη λες, ναι.
11: Δεν λέω, ακριβώς, ναι. Μην λέμε τώρα, μην λέμε αηδίες. Ας γίνει ομάδα πάλι, να στηριχθεί η ομάδα, να πάει ο κόσμος στο γήπεδο πάλι, να γίνει μια νέα αρχή. Τι πάμε ρε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είμαστε πρωταθλητές και τα μπρούχια ξαφνικά γίναμε τίποτα ρε. Στο πάτε ρε παιδιά. Αυτό θέλω να πω ρε παιδιά και με σχολείο δεν μπορεί, αυτό θέλω να πω.
9: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
11: Γεια χαρά,
9: γεια. Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
12: Ναι, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
12: Φίλιππος, ο παδός Παναθηναϊκού.
9: Γεια σου ρε Φίλιππε.
12: Τι έγινε?
9: Καλά είσαι φίλε?
12: Καλά. Προσπαθώ πολύ καιρό να βγάλω γραμμή, αλλά δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ. Να πω για τους δύο φίλους που λέγανε πριν για τα εισιτήρια, για τους οπαδούς Παναθηναϊκού, έτσι, για τους φίλους Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο αθλητισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος για άλλους. Και τώρα που είπε ότι ας τα βάλει τα εισιτήρια όλα ένα χιλιάρικο να πηγαίνουν αυτοί που έχουν. Τουλάχιστον έτσι τους άκουσα εγώ.
9: Γι' αυτό και διαφώνησα εγώ εκεί με το φίλο, αν άκουσες.
12: Είναι ντροπή, έτσι. Η κοινωνία δηλαδή είναι αυτό που είχε πει κάποτε ένας δημοσιογράφος στην τηλεόραση, να βάλουμε δίνη αυτοί που έχουν. Οι υπόλοιποι να πάρουν ποδήλατο. Ναι. Είναι λίγο ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και να πούμε ότι ο αθλητισμός και οι ποδοσφαιριστές και γενικά οι ομάδες πήραν την αξία τους από τους ανθρώπους από τα χαμηλά στρώματα. Κάποτε στη λεωφόρο καθόντουσαν στα τσιμέντα και πηγαίναν οι άνθρωποι με τα ρούχα της οικοδομής και βλέπανε. Και λέω τη λεωφόρο γιατί ήταν το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα, έτσι, που φτιάχτηκε και έγινε σωστό γήπεδο. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα όσον αφορά τον ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έπρεπε ο Βενίδες ήδη να είχε φύγει.
9: Διαδικαστικό είναι, Φίλιππε.
12: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ όταν είχε ήρθει ο Μπενίτεθ και μέχρι και πριν λίγο καιρό τον υποστήριζα και έλεγα πρέπει να του δώσουμε χρόνο, πρέπει να αυτό, πρέπει να... και λόγω ονόματος.
9: Ναι.
12: Όμως όταν βγαίνεις και λες ότι εγώ νιώθω εντάξει και θεωρώ την τέταρτη θέση επιτυχία, φίλε, έχεις χάσει το mentality, την ψυχολογία.
9: Δεν ξέρεις που είσαι πολύ απλά.
12: Ακριβώς, έχεις χάσει την ψυχολογία. Ή θεωρείς ότι εδώ που είσαι είναι μια χαρά αυτό. Τώρα αυτό είναι δύο τα δεινά. Ή κάποιος δεν το έχει περάσει από την ομάδα όλο αυτό το πράγμα, ότι εντάξει μια χαρά είμαστε, μην αγχώνεσαι, είναι επιτυχία για φέτος αυτό το πράγμα. Ή πολύ απλά έχει μικρύνει η νοοτροπία του ανθρώπου, γιατί αυτό γίνεται. Όταν μεγαλώνεις, που δεν είναι και πολύ μεγάλος, αλλά όταν μεγαλώνεις και χάνεις ρε παιδί μου έτσι το νόημα της ζωής και βλέπεις το τέλος να έρχεται να πλησιάζει, χάνεις πολλά πράγματα, είναι ανταγωνιστικότητά σου πολλά. Βέβαια αυτό αν κρίνουμε τον Ομπράντοβιτς που τον βλέπουμε ακόμα και φέτος, ας πούμε, που τον έβλεπε στον άνθρωπο και γινότανε ακόμα κόκκινος σε κάθε παρατήρηση, σημαίνει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Όσον αφορά τον μπάσκετ, το ίδιο θα έλεγα και στο και για τον Αταμάν. Έπρεπε ήδη να είχε φύγει. Μετά και τα τελευταία πράγματα που ακούμε με τα αποδυτήρια, ήδη θα έπρεπε να είχε φύγει, αφού κατάφερε να χάσει αυτά τα αποδυτήρια και να γυρίσει όλους τους παίκτες εναντίον του, με τη γραφικότητά του πολλές φορές, δεν παίρνουν και τα κολλήματά του, ήδη θα έπρεπε να έχει φύγει. Δεν τον θεωρώ loser, δεν είναι loser άνθρωπος. Είναι καλός προπονητής, έχει αποδείξει. Αλλά ήδη θα έπρεπε να έχει φύγει.
9: Ναι.
12: Και εκείνος. Απλά και εμείς ως Παναθηναϊκοί δεν αγγίζει καθόλου για το ΑΚΑ που λένε για το Final Four. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν άξιζε να είναι φέτος Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε καλό μπάσκετ. Όλη τη χρονιά δεν παίξαμε καλά. Δεν είναι ότι δεν μας πήγε η τύχη σε ένα παιχνίδι.
9: Mm-hmm.
12: Όλη τη χρονιά δεν μας πήγε καλά.
9: Και γι' αυτό βγήκε και έβδομος.
12: Ακριβώς φάνηκε ότι δεν άξιζε τελικά. Δηλαδή και το 2-0 που κάναμε στη Βαλένθια δεν είχε ψυχικά αποθέματα η ομάδα να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και δικαίως δεν πήγαμε Final Four. Δεν με αγγίζει.
9: Mm-hmm.
12: Καλή επιτυχία στην κάποτε αδελφοποιημένη μας Real Madridis, θα πω. Δεν θα πω ψέματα, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα πω ψέματα, εννοείται όχι. Δεν είμαι από αυτούς που το παίζουν για να ακουστούν δημόσια καλοί φίλαθλοι και από κοντά κάθονται και βρίσκουν και καταργούνται. Καλή επιτυχία στη Real Madridis, εύχομαι, ή στην άλλη Ισπανική, δεν θέλω να το πάρουν και οι Τούρκοι. Καλή επιτυχία στη Real Madridis. Και αναμένουμε εξελίξεις. Εμείς ως Παναθηναϊκοί ποδοσφαιρικά δεν αντέχουμε άλλο πάντως.
9: Έγινε. Να είσαι καλά.
12: Καλή δύναμη σε όλους.
10: Για.
9: Θα ήθελα, λέει, πάρα πολύ να είχα μια web κάμερα να βλέπα τις γκριμάνες του Τζουβέλα ενώ είναι στο Κηφισό και ακούει τα τηλέφωνα στο Βαγγέλη, λέει ο Ροκοτρελάρας. Το θέμα είναι μην του πιάσκαμε έμπνευση πάλι να βγει για ακροατές και μας το παίξει Ηρακλειδέας. Ναι, αυτά να φοβάσαι. Εγώ αυτά φοβάμαι. Λοιπόν. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Φιλαράκος, που επιχειρηματολογεί εδώ πέρα για Final Four Bus και τα λοιπά, θα σου πω ότι είστε δύο. Δύο. Ούτε ταξί. Ούτε ταξί. Να έλεγα δηλαδή ταξί. Με ένα παπάκι, εσείς οι δύο είστε. Δύο άτομα είστε. Όλοι και όλοι. Καλημέρα στην παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο αεκονικός και πάνω απ' όλα, αλλά λέει ο Κοσμάς τον Ντούκι. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και πάνω μου θα πέσουν τα μαλλιά μου, λέει αυτό που ακούω. Όσοι λέτε ότι δεν κάνει ο Μπράντοβιτς και ότι μεγάλωσε και όταν πάτε στο ΑΚΑ σήκωσε λίγο το κεφάλι πάνω και κοίταξε λίγο την οροφή. Έλεος με αυτά που ακούω, λέει ο Άλεξ. Καλημέρα σε όλους, μόνο Άκλειο Τάκης. Καλημέρα, παιδιά. Πάνω, λέει, θα ακούσουμε Iron Maiden σήμερα. Πλησιάζει η μέρα.
10: Στο τέλος το.
9: Ξύριζουν τον γαμπρό.
10: Τον απολαύω εκεί.
9: Σύμφωνα με τον Γεωργιάδη, λέει, η μυρωδιά από το αέριο προήλθε από αριστερούς με καζάκια.
10: Δεν είναι απίθανο να το έχει.
9: Καλό, Βαγγέλη. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Για ΖΟΣ δεν συζητάμε ότι μαζί με Τούντα είναι δύο κορυφαίοι προπονητές στην Ευρώπη ever. Θεωρώ όμως ότι πλέον τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Είναι νόμος φύση στο μπάσκετ, θέλει φρέσκα μυαλά. Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός θα έκανα όλη για Σάρας που θα αφήσει η εποχή αν έρθει. Επίσης για τα μπάτζετ λέει και τις επιτυχίες, ο Ολυμπιακός και το 12 και το 13 πήγε Final Four με το 10ο και το 10ο μπάτζετ της Λίγκας. Όπως και στους επόμενους δύο τελικούς με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια. Γι' αυτό για μένα μόνο Σάρας και ΖΟΣ τεχνικός διευθυντής. Όχι ότι δεν θα πάει καλά σαν πρώτος, αλλά κατάλαβε τη σκέψη μου, τα φιλιά μου και καλή δύναμη, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καπετανέοι, σε όλους εκτός από αυτούς που ανεβάζουν τις τιμές στα εισιτήρια, στη φέτα. Συνεχίζω μετά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Αγνώστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζη αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζη αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λίβανο. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
17: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
20: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
23: Ναι.
22: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
24: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Είμαι ο Χρήστος Οικονόμου και έπρεπε να πω ευχές για το Big Wins for FM. Μια ζωή ολόκληρη, 30 χρόνια. Εύχομαι να τα εγκατοστήσει, να συνεχίσει να είναι κορυφαίος όλων. Και εύχομαι να συνεχίσει ο αστέρας να είναι στη Super League, ώστε να μπορεί να ακούγεται η φωνή της Τρίπολης και σε αυτό το κορυφαίο ραδιόφωνο. Μου ζήτησαν και μια ιστορία. Έχω πολλές ιστορίες να πω, αλλά νομίζω ότι όταν τα Pink Flamingos πήραν το πρωτάθλημα των site, το www.sportfm.gr, με Ρομπόλι, δεξιοπόδαρο, αριστερό back και Θανάση Ράλη να βάζει γκολ στο τελικό, παιδιά, δεν νομίζω ότι μπορώ να διαλέξω άλλη ιστορία. Χρόνια πολλά και πάλι, να είναι καιρός, να είναι δυνατός και να έχει τα καλύτερα σε όλη την πορεία.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
23: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
23: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης, Βενιζέλος.
25: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
26: Δεν έχω μπαταρία.
25: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
27: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
28: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
29: Και αδικία.
28: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
30: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
31: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
32: Την εβδομάδα.
31: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
33: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
34: Κάνα από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
35: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
36: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικροφωνά σας. Μάλλον στα ραδιοφωνά σας. Στα μικροφωνά μας.
37: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του, να πεταχθεί να πάει να πάρει, να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
32: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
37: Το έχει ήδη κρατηθεί, δες.
36: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
38: Όλες.
36: Γίτσες.
38: Όχι, δεν είμαι εγώ.
36: Όποιος είναι. Γίτσες.
39: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
36: Γίτσες.
40: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
32: Ναι.
40: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
32: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
41: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
2: Πάμε όλοι.
41: Στο πόλε. Στο πόλο.
36: Γίτσες.
42: Yeah, that is good.

0: Δεν μπορώ παρά να μην ξεκινήσω με αυτό το θεϊκό μήνυμα που βλέπω μπροστά μου. Αν θεωρείς ότι έχεις μια κακή μέρα, σκέψου ότι ο κολλητός μου έκανε εμφύδευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα.
1: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
0: Ο Βαγγέλης από τον δρόμο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν τη ρώτησε, μπορεί να μην ήθελε. Μπορεί να μην ήθελε.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Έτσι να μην έχει να κάνει με τα μαλλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τραγική ηρωνία.
0: Όχι Παναγία μου, σε κάνω μας βρουνιάτικα. Σαρδάμ έχουμε στο YouTube, δεν έχουμε? Πρώτα φίλους που μπορούν να βρουν μαζεμένα βίντεο με Σαρδάμ.
1: Υπάρχουν κάποια, σίγουρα όχι όλα, αλλά υπάρχουν.
0: Εντάξει, γιατί ο Άρας δεν ζουστάνει, θέλω να τα ακούνε και στο YouTube, δηλαδή. Τις κακές μας στιγμές, σε εισαγωγικά. Καλημέρα, καπετάνε. Τώρα πάω στο μήνυμα του Λεωνάρου, του αδερφού μου, που λέει σε όλους εκτός από αυτούς που ανεβάζουν τις τιμές στα εισιτήρια, στη φέτα, στο σουβλάκι, στα σχολικά είδη και σε όλα που κάνουν τη ζωή του λαού λίγο καλύτερη. Ιδιαίτερη καλημέρα σε Πάκη που τροφοδοτεί με παγωτά την αγορά, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα μου.
1: Ανησυχείς, πονάει ο Πρωθυπουργός, θα τα φτιάξει όλα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Το προηγούμενο Σάββατο πήγα Πάρνηθα καζίνο και στο γυρισμό λέει τράκαρα με αγριγούρνο. Κατάλαβες τι πήρα?
1: Όχι, ρε. Τι?
0: Κατάλαβες, μου λέει τι πήρα. Δεν ξέρω τι να καταλάβω, ξέρω εγώ. Ποιος λέει αλήθεια, ρε? Ό,τι ώρα το στείλες το μήνυμα, δεν το θυμάμαι. Ποιος μίλαγε εκείνη την ώρα?
1: Έχει δίκιο. Έχει,
0: ναι, γιατί έρχεται και άλλο μήνυμα από εκείνη την ώρα που λέει: δίκιο ο φίλος Αγγλής και από ό,τι είπε και ο Κέτσι, η δίκη στο ψάχνει. Λέει να δει τι έγινε και θα τιμωρήσει κιόλας κόσμο. Ωραία, παρικαρέλη Αγγλίδες, λέει για να μην κρινιάζεται για την φιέστα, μην ξαναπάρετε κούπα. Καλημέρα, φίλοι μου, πλάκα κάνω φυσικά, λέει ο Γιώργος. Γιατί οι Αγελάδες έχουν πάντα θλιμμένα μάτια? Κάθεσε.
1: Κάθομαι.
0: Γιατί έχουν άντρες βόδια. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, άσε με να πάω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον να ερεμήσω, γιατί με έχουν κάψει αυτοί εδώ. Λοιπόν, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Του Τζόρνταν αυτό με τα βόδια, μπράβο του. Καλημέρα, παιχταράδες. Βαγγέλη, τα σου αρέσει εσένα κάποιο τραγούδι, λέει, το αφήνεις και παίζεις, λέει, παραπάνω. Τα ιταλικά τραγούδια γιατί δεν τα αφήνεις? Να τα απολαύσουν λίγο παραπάνω, λέει η Ειρήνη Παουτσού, γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα πολύ. Μετά από συγχωρείτε, ώστε. Εμένα μ' αρέσει το. Αυτό που τραγουδάμε Μιλανέζι, ρε. Σάρα Περκέτια μου. Ναι, ναι, αυτό τρελαίνουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Και στον πάνω, θέλω να πω, λέει, σε πατεράδες που θέλουν να πάρουν διαρκεία στην Αγία Σοφιά, μην κάνουν το λάθος και πάρουν στην 19, 20, 21, 20 και 22. Είναι τραγικά τα πράγματα σε κάθε ντέρμπι. Ειδικά είχα το νου μου να μην χτυπήσει η κόρη μου, δεν έχω δει παιχνίδι, λέει ο φίλος. Καλημέρα, ο φίλος της ΑΕΚ που λέει, τα λέει εξαιρετικά, μπράβο του. Εγώ με χρόνια με διαρκεία στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, φέτος δεν θα πάρω, καθώς θα υπάρξει αύξηση 15% επιπλέον. Δεν γίνεται με τέτοια φτώχεια να δίνουμε τόσα λεφτά. Επίσης, δεν γίνεται εμείς να πληρώνουμε και στα ντέρμπι και όλοι να μπαίνουν τζάμπα και να είναι πάτα με ένα σεπατό. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους. Μια ερώτηση: γιατί έχω μπερδευτεί ο Παναθηναϊκός θα μπει τη σεζόν που έρθει στον γήπεδο, στο 27-28. Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτοιμο. Τη σεζόν 27-28. Αναμένεται το γήπεδο να είναι έτοιμο.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, ο Δήμαρχος έρχεται και το στέγαστρο.
0: Έρχεται και το στέγαστρο, ναι. Πάνε πολύ καλά στο ποδοσφαιρικό, οι εργασίες πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Άμα ξεκινήσει.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα σε κάθε ποιο που έλεγε, λέει, νόμιζα ότι θα πατήσεις, βάλ' το αγόρι μου, λέει ο Γιάννης. Για το φίλο του Άρη είναι αυτό. Μπράβο στο Φίλιππο, λέει, είναι γνήσιος για όλη την τοποθέτησή του. Συμφωνώ με τον Φίλιππο τον Παναθηναϊκό και για το θέμα των εισιτηρίων και για τις ομάδες. Ιστερόγραφο πολύ κουβαρντάς ο ακροατής από την Κρήτη, ο Σαραβάκος, με τα λεφτά των άλλων, λέει ο Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, καλή δύναμη στην παρέα Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Άγγελο από Ασθενοφόρο. Καλή δύναμη, αδέρφια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πέσαμε, αλλά θα επανέλθουμε ξανά στη διοίκηση με στόχο την επάνωδο στη Β' Εθνική. Χαιρετίσματα στη ΣΟ. Γεια σου, ρε Φωτάρα. Θα το δώσω το κορίτσι. Εδώ είναι πρωί-πρωί. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Δεν μπορώ να το δω το βίντεο τώρα, Παναγιώταρα. Θα το δω στην πορεία. Βαγγέλη, καλημέρα. Τι βλέπεις για προπονητές σε ποδοσφαιρικό και μπασκετικό Παναθηναϊκό? Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ακλόνητο το φαβορί είναι ο κύριος Νέστρουπ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και διακαείς πόθος, αλλά και αρκετά πιθανό είναι ο Μπράντοβιτς για το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Έτσι εντάχει να στα πόσο πιο γρήγορα γίνεται, φίλε. 2.000 νέους δικαστές που λαμβάνει, λέει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ανάγκες, λέει, του Άδων Γεωργιάδη, λέει, ένας φίλος. Γι' αυτό έφυγε, λέει, επειδή ήθελε να είναι με καράφλα και αυτός πήγε και βάλε μαλλιά, λέει, ο Πέτρος από τη Λευκοσία. Λοιπόν, τα Σαρδάμ το διάβασα. Ναι, ναι, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το time out τελευταίο που έχουμε να μην οφειλούμε. Να είμαστε καλυμμένοι και ερχόμαστε για το τελευταίο τεταρτάκι με την ατζέντα μας και κάποια έτσι νέα από την επικαιρότητα. Όπως παράδειγμα το δυνατό μπάσιμο της Brighton για τον Κωστίνια. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καταραμένος άνθρωπος σήμερα. Έχω πάει μία φορά στο μάτσα σε αγώνα της Ίντερ. Μιλανέζος από τα γεροπάσκια μου.
1: Έφερες διπλό.
0: Αλλά ναι, καλά, μία και καλή. Ναι. Ένα από τα καλύτερα τρίμερα της ζωής μου είναι εκείνο. Μην το ψάχνεις. Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, πριν πάω σε οτιδήποτε, θα σε ενημερώσω ότι είχε κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό WinGo του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Το είπα, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για τον. Αν επιστρέψει λίγο ο Ζέλικο στην ύπαρξη με τον Γιανακόπουλο, θα είναι αρμονική. Κοίταξε, φίλε, οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν φτιάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενδεικτικό αυτού είναι ότι η Παρτιζάν, αν μετράω καλά, είναι τρία συνεχόμενα χρόνια που παίζει στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εκεί δεν έπαιζε απλά η Φενέρ η Παρτιζάν στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Γινόντουσαν και διάφορα τραπεζώματα, γινόντουσαν και διάφορες εκδηλώσεις, υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν κουβέντες. Όπως ο Αταμάν πήρε μια τριετία γεμάτη για να δουλέψει, αν έρθει και ο Ζώτς θα πάρει μια τριετία να δουλέψει. Τώρα το τι θα ζητήσει ο Ζώτς, αν ζητήσει κάποιες παραπάνω εγγυήσεις σε άλλα θέματα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά πάντως είναι υπαρκτό το θέμα του Μπράντοβιτς και παίζει δυνατά. Καλημέρα, πάρει και δικό μου βίντεο με Σάρα Περκέτια μου από το Μάτσα μου στένας φίλος, Θοδωρή. Ναι, είχε πάει πρόσφατα Θοδωρής τώρα. Το Πάσχα πήγε νομίζω. Άντε και ένα τελευταίο λέει γιατί ο Νόε πήγε τρεις ζεύρες, λέει, στη Γιβωτό. Και να έχει μια ρεζέρβα. Τζόρνταν, σήμερα να ρομπιεί στο ποτήρι.
1: Κεντάει.
0: Κεντάει, κεντάει. Λοιπόν, πάμε ατζέντα ημέρας, όπου ουσιαστικά σήμερα ένα είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είναι ο τελικός του Europa League. Διεξάγεται στις 9.30 Ολυμπιακός Μπαρσελόνα. Όχι, τι λέω. Δεν μπορεί να είχε πάει το Ολυμπιακός.
1: Του χρόνου.
0: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτ 1. Είναι ο τελικός σήμερα στις 10 ώρα το βράδυ. Και από μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι, να μην στο πω καλύτερα. Τενερέφη Μπανταλώνα. 10 ώρα. Αλλά όχι, δεν έχασα από αυτούς. Και 9.30 υπάρχει ένα πόλο Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα στην ΕΡΔΙΟ. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας. Καλημέρα στην παρέα, μπραβίσιμο Πάνο, λέει εδώ ένας φίλος. Συνεχίζω με κάνα δύο μηνύματα από την σελίδα. Ευαγγέλη μου, καλημέρα με όλη την καλή διάθεση. Έχω μπει στο αυτοκίνητο από τις 7.30 και από τις διαφημίσεις έχω ακουστεί μόνο 5 λεπτά, με 7 περίπου. Ξέρω ότι δεν φταίει εσύ, αλλά είναι τόσο πολλές πλέον διαφημίσεις που κάποιες φορές αναγκάζουν να αλλάξει σταθμό. Όχι, να μην αλλάξει σταθμό, Κωνσταντίνε, να κάνεις λίγο υπομονή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αφού σου αρέσει, το στέλνω, λέει, και σε πλήκτρα. Η φίλη μου η Αγγελική. Αγγελικούλα, θα τα ακούσω μετά και θα σου στείλω σχόλια. Ο Νίκος Ισαρινή λέει: καλημέρα, μας φτιάξατε την ημέρα με την τραγουδάρα που βάλατε. Να σε καλά, Νικόλα. Ο Γιώργος μου λέει: πες με σειρά πιθανότητων της ομάδας του Final Four για την κατάκτηση. Ολυμπιακός Φενέρ, Βαλένθια Ρεάλ. Με αυτή τη σειρά τους βάζω. Πρώτο φαβόρι τον Ολυμπιακό, δεύτερο τη Φενέρ, τρίτο την Βαλένθια και τέταρτο βάζω τη Ρεάλ λόγω των απουσιών που έχει στους ψηλούς. Μποντζόρνο τούτη, μπράβο σε όλους για τις μουσικές επιλογές. Φιλιά στο Ειρηνάκι, λέει η αρετή η Παοκτσού. Λοιπόν, να σας πω τώρα αυτό που έλεγα πριν για τον Κωστίνια. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι η Μπράιτον είναι έτοιμη να κάνει κρούση, έχει καταθέσει το ενδιαφέρον της φιλολογικά για την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης για τον Ολυμπιακό είναι ότι η πρόταση της Μπράιτον για τον Κωστίνια αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα αυτό το διάστημα και όλα δείχνουν ότι είναι αρκετά κοντά στο να γίνει αυτό το deal. Έτσι. Εντάξει, ο Κωστίνια μπορεί να μην με το ποδόσφαιρό του να μην είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει, αλλά είναι πάρα πολύ αθλητικός και ταχυδυναμικός κτλ. Πράγματα που στην Αγγλία τα θέλουν. Θέλουν τρεχαλατζίδες, θέλουν πνευμόνια. Ψάχνουν και τέτοιους παίκτες. Έτσι. Να δούμε αν θα γίνει αυτό το deal. Και για τον Πέτρο που με ρωτάει τώρα για τον Νταβιντασβίλη. Ο Νταβιντασβίλη είναι ένας παιχταράς πραγματικός, ο οποίος είναι στη Σεντετιέν. Ο Νταβιντασβίλη έχει απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, απασχολεί και τον Παναθηναϊκό. Ναι, winger ο άνθρωπος, έτσι η θέση του για να πούμε. Γεωργιανός στην καταγωγή, με πολύ μπάλα. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και εκρηκτικός. Είναι καλή περίπτωση, αλλά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη περίπτωση γενικά για να γίνει. Λοιπόν, και κάπως έτσι, αδέρφια μου, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Στέλνοντας τις καλημέρες στο Θοδωρή, τον αδερφό από τα Γιάννενα, και στο Γιώργο, το φίλο μας που στέλνει το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. τον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρήλο. Να σας πω ότι έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για να εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο των 8 και να πάτε ενήμεροι στην εργασία σας. Και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6, τα έχουμε πει. Για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίο.
3: Sorry.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.

0: Σκορ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
0: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
0: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ. Το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του bwin Sport FM εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στο Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες και η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τριφυλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε. Του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται, το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα, συνάντηση Ευαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι, παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα, που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. «Η οπαδή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη που έχω δει», δήλωσε ο Ρέρβας. Δεν προκύπτει πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει το Ρασβάν Λουτσέσκο από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, παρατέρα σου σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2 χρόνια. «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της», τόνισε. Η υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους, Μπαΐνοβιτς, Χάτζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Το Βούλγαρο κεντρικό Νικολάι Κόλεφ, που αγωνίστηκε τη σεζόν που πέρασε στον ΠΑΟΚ, απέκτησε ο Παναθηναϊκός με μονετές συμβόλαιο. Στο Μίλωνα θα συνεχίσει την καριέρα του Φερνάντο Ερνάντες, ενώ ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου ενισχύθηκε με το μέχρι πρότινος ακραίο του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκη. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League, με τη διαφορά τους να είναι 4 βαθμούς, μια στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoffs για κατασκοπία σε 3 ομάδες, με την Αγγλική Λίγκα να τη τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου στην Premier League. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία είναι η Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η έναρξη τη συνεργασία με τον Πορτογάλο προπονητή.

0: Στον πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins per FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ως άλλος Άλεξ Τσίπρας που μιλάω στο κοινό με το μικρόφωνο. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Να ζήσει άρτα. Μαρία Ζαφυράτη.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε να ζήσει η ΑΕΚ. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έλεγε.
0: Ζήσει η Άρσενα.
1: Μαρία Ζαφυράτη. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Με πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου. Μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
2: Του θα έπαγε!
1: Τι λέει, τι λέει αυτή εδώ πέρα με το τζιν, το μπουφάν, το φαρδί γι' αυτό.
0: Κοντό είναι.
1: Είναι φαρδί όμως. Δεν είναι αυτό το εφαρμοστό ρε παιδί μου που είναι.
0: Εντάξει, είναι μια νέα μόδα. Ξαναήρθε.
1: Όλα, όλα. Ξαναέλα.
0: Και να μας δείξεις τη φανέλα. Νικολάκη, καλημέρα και στο Νικολάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα
0: είστε
1: πολύ καλά. Ωραία, καλά. Αφού δεν ανατιναχτήκαμε χθες. Όλα καλά.
0: Και ήμουν εδώ στην Καλλιθέα
1: καλά.
0: Και λέω στο Μάκη Παπαγεωργίου, το βιντεογράφο,
1: ναι.
0: Λέω, έχεις ξεχάσει κάτι ανοιχτό σε γκάζι? Μου λέει, δεν έχω γκάζι.
1: Βάλε τον γκάζι της ανασβήσει.
0: Λοιπόν, και βγαίνω έξω και είχε βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
1: Χειροκροτούσε τους γιατρούς.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν η ώρα των ηρώων.
3: Δεν έχουμε και
0: 9 το βράδυ. Και τι γίνεται? Λέω τώρα, ή θα ανατιναχτούμε κάτι φυσικό αέριο. Ναι. Δεν εμπιστεύουμε τη διαδικασία.
1: Δεν εμπιστευόμαστε κανένα ούτε τον
0: αμέσως
1: εαυτό μας.
0: Τι κάναμε, μπήκαμε ίντερνετ και λέει είναι παντού.
1: Ναι. Α, εντάξει, άμα εντάξει. Είναι παντού, δεν θα ανατιναχτούμε μόνο εμείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έψαξαν.
1: Δεν βρήκανε τίποτα.
0: Καλά, τέλος πάντων. Το
3: λένε ότι δεν βρήκανε.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ διάβασα ότι έχει ξαναγίνει, λέει, το Φεβρουάριο και πέρσι.
0: Ναι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω ότι δεν βρήκανε. Ναι, παράνομα και καταχρηστικά και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Από θάλασσα μεριά.
1: Εγώ απλώς σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό που λέμε, εξωγήινη, πόλεμοι, ναι, ναι. Το ένα το άλλο.
0: Προβοκάτσιες.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να μυρίζει και αέριο. Λέω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: What the.
0: Ανάβτε δηλαδή, ένα τσιγάρο. Ανάβω δυο τσιγάρα.
1: Ποιος μας τρολάρει έτσι? Έβρεξε κιόλας.
0: Και λέω, ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: τι άλλο,
0: μένει.
1: Να περάσει και ο Νόε να αρχίζει να μαζεύει ζώα. Προσοχή, ζώα.
0: Κινούμενα. 22 χρόνια είχε να το πάρει Άρσεναλ. Εμείς πότε, σκέφτηκα. Εντάξει, πριν το GTA 6. Λοιπόν. Και ψάξαν εκεί οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εντάξει, σταμάτησε μαναχό του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Κάποιος θα το κλείσε.
0: Ναι.
1: Το ξέχασα.
0: Και εγώ βγήκε για το λιμενικό.
1: Το θερμοσύμφωνο το ξεχνάω.
0: Βγήκε για το λιμενικό.
1: Και δηλαδή, τι είπε?
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Όλα καλά, προχωράμε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: από εδώ.
1: Εγώ έβλεπα πάντως πυροσβεστικά να κινούνται έτσι.
0: Χωρίς λόγο. Βάλτε σιρήνες ότι είμαστε υπεύθυνοι.
1: Όχι, χωρίς σιρήνες. Δεν θέλανε να πανικοβάλουν τον κόσμο.
0: Okay.
1: Αλλά περνάγανε από αυτό. Ναι. Όλα καλά εδώ. Ναι, ναι,
0: εγώ εντωμεταξύ λέω του Μάκη.
1: Τώρα είναι καλό το άτμισμα.
0: Κάνουμε αυτό το γύρισμα. Και το άλλο δεν το κάνουμε. Εγώ μπαίνω στα μάξι και φεύγω. Μου λέει, τι
1: γιατί στα βόρεια προάστια δεν μύριζε τίποτα.
0: Τίποτα. Μύριζε, ξέρω εγώ.
1: Μπέρμπερι. Μπούρμπερι.
0: Τζόνι Βαρβάτο.
1: Εδώ στάχτηκε Μπούρμπερι, εκεί Μπέρμπερι.
0: Μύριζε Καρτιέ, Τζόνι Βαρβάτο. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα στο μυαλό του. Καλημέρα σε όλου, αλάνια μου. Ψιλό καρότο, καλημέρα.
1: Ψιλό καρότο.
0: Το Σαββατοκύριακο το σηκώνουμε μαζί στο γυάλινο. Μην χαθούμε. Έλληνοι είμαστε. Εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Κασβέλ. Το λέμε τον ύμνο Πατγρόπ. Επίση να σου πω ότι δεν ήξερα ότι ο Ρομπόλη είναι Άρσεναλ.
1: Ναι.
3: Δεν ήξερα.
1: Δεν
0: το ήξερα. Τον είχα ως μπασκετικό στο μυαλό μου. Και δεν ήξερα ότι. Και το πήραμε. Και λέω. Οκ, ναι. Να ένα. Γιατί ναι. Αναφέρουμε μόνο τον Τζόχο. Mm-hmm. Από σήμερα μπαίνει και ο Ρομπόλης.
1: Βέβαια.
0: Έλεγα μόνο.
1: Άρα δύο στο ταξί.
0: Ναι. Έλεγα μόνο Τσόχο, Γιάννη Καρατζαφέρη. Αυτού είχα στο μυαλό.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά έχουμε και Ρομπόλη.
1: Μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Είδε.
0: Ναι.
1: Ο γιο μου ξύπνησε με αυτή τον καημό. Το πήρε. Τόλουσε, μου λέει η City. Βράδυ, καημός πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ξεπέρασε το. Δεν πειράζει. Πήρε πρωτάθλημα εδώ. Τι άλλο ήθελε.
0: Με τη
1: δικαίωμα. Τι άλλο ήθελε, σταμάτα.
3: Ναι. 14ο και για του δύο εν τω μεταξύ.
1: Συνολικά.
3: Όχι, ρε. Arsenal και ΑΕΚ.
0: Και ΑΕΚ, 14. Μια χαρά.
1: Προβοκάτορε. Συγγνώμη.
0: Δεν πρέπει τώρα να βγει ο ιδιοκτήτη τη Arsenal.
1: Και τι να πει.
0: Love me because I can live without
1: να αρχίσει
0: you.
1: Να τραγουδάει, τι να τραγουδάει που είναι και αυτή εκεί πέρα.
0: Λονδίνο,
1: εντάξει. Λονδίνο, ναι, ναι, ναι. Όχι Beatles.
0: Cure.
1: Oasis, Oasis, όπου πού είναι. Πού είναι η Oasis.
3: Liverpool.
1: Από το Liverpool είναι.
0: Blair.
3: Η Manchester είναι η Oasis.
1: Ξέρω, Elton John, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
3: Λονδίνο σε κάθε περίπτωση.
0: Η Blair.
3: Ο Τονί.
0: Ναι. Τον έχουμε εδώ. Έτσι κι αλλιώς τον Τονί Blair, εδώ, τον Μπαρούσι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα σιγά σιγά. Okay, για το Final Four που έρχεται.
1: Σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα. Μας έχει πιάσει μια.
0: Το περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού διακαώς.
1: Έλα, μωρέ, όλοι το περιμένουν.
0: Διακαώς. Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Καλαμάτα είμαστε πολύ άνθρωποι.
1: Να έχουμε κάτι να δούμε, εσύ. Κάτι να δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε το Κυριακό να δούμε. Τελειώνα.
3: Έχουμε Maiden, αγαπητοί.
0: Έχουμε Maiden.
1: Α, έχετε Maiden εσείς. Ναι, σωστά.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως το περιμένουν πώς και πώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν προς το ψηλό καρότα. Το κρατάνε, ήμουν ενδιάμεσα αυτό θα ήμουν. Όσο πλησιάζει το ψηλό καρότο, όσο πλησιάζει η Παρασκευή 6 το απόγευμα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Προσπάθησα να δω και άχαστους χθες. Είδα. Έβαλα έτσι το λιθαράκι μου και εγώ στους ανθρώπους που 50, το παρακολουθούν.
0: 51.000.
1: Ναι. Μα το είδα. Μα καταρχάς την ώρα που περιμέναμε και βακα, βλέπαμε το 19.000 περιμένουν και λέω Χριστέ μου, πώς είναι να σε βρίζουν 19.000 άνθρωποι και να σου λέτε τελείωνε! Άντε ξεκίνα!
0: Το μήνυμα που είχα εγώ, η άφαντη όχι η άχαστη, και έσπασε ένα ρεκόρ με 51.000. 50.800, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί γύρω σε 11.30 έπεσε για ύπνο, σας άκουγα, ξαναξύπνα.
0: Ναι, είχε. Μέχρι 1 παρά 25 γύρισα σπίτι μου, βέβαια είχα κοιμηθεί σαν ζώο.
1: Το ξέρω, δεν μου το λες εμένα.
0: Και ξύπνησα και είδα Μαρία την μεγάλη ανατροπή των Νίκς στο δεύτερο ημίχρονο με το Cleveland.
1: Πότε κοιμήθηκες, πότε ξύπνησες?
0: 2,5 ώρες κοιμήθηκα. Έχω κοιμηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω όμως, είμαι σε φοβερή κατάσταση. 2,5 ώρες κοιμήθηκα και είδα ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχει κανένα site εδώ. Μόλις το πω τώρα,
1: ναι,
0: θα το γράψουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA. Που οι δύο τελικοί περιφερειών Ανατολής και Δύσης, οι πρώτοι, πάνε στην παράταση. Τα πρώτα μάτς των δύο τελικών Ανατολής και Δύσης πήγαν και τα δύο παράταση. Συμβαίνει πρώτη φορά
1: και με
0: στην ιστορία. Στην ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό αξιόλογο. Όχι η πρώτη φορά που Ερμής Τρισμέγιστος ανάδρομος έκανε triple double. Πρώτη φορά οι δύο τελικοί πάνε και οι δύο στην παράταση. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Το είδα live
0: από την εκπομπή τους. Το λέω, κλέψτε το τώρα. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πρώτο θέμα στο site το Big Win Sport FM. Μπαμπά ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Και η Arsenal έχει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Θα έρθει με κανένα σορτσάκι, με κανένα μαγιό, με κανένα τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω.
3: Θέλω να έρθει με εμφάνιση.
0: Θέλω να είναι δύο νούμερα μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι σαν του Ράπτη κάτω από το γόνατο. Έτσι μόνο φαντάζομαι τσόχο με σορτσάκι.
1: Βερμούδα,
0: ναι.
1: Και τέτοια.
0: Τσανόγια.
1: Να έρθει η Bad Bunny.
0: Τσανόγια.
1: Με λευκά.
0: Και ένα τατουάζ Τόνι Άνταμς με μπυρίτσα στο πόδι. Πόδι όμως να φλεξάρει.
1: Αρσέβεγγε.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον ελληνοκυρνικός. Τι ξέρει ρε με να μπουφάνε.
1: Αμενέλιε. Ναι. Ωραίο να βγει ο πρόεδρος της Άρσεν να τραγουδήσει. Αμενέλιε.
0: Έλεγες ότι είμαι αγαπάς. Πάψε ψέματα να με... Ναι. Αμανέλιε. Τέλειο.
1: Εγώ πάντως θα πάω τρεις φορές ο Άκα, λέει το Σουκού. Παρασκευή στο ματς, Σάββατο Iron Maiden και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάω την Κυριακή τελικό. Καλημέρα από τα βρωμερά νότια προάστια.
0: Βρωμιάριδες.
1: Και έβρεπε και έπεσε όλο αυτό. Δεν ξέρουμε τι. Έπεσε κάτω. Έπεσε στο κεφάλι.
3: Μ' αρέσει η ερώτηση του Νίκου. Σε περίπτωση βροχής το Σάββατο με τη συναυλία, τι γίνεται? Θα σου πω απλά ότι όταν έπαιξαν οι Imagine Dragons είχαν στείλει 112 να μην κινούμαστε και η συναυλία έγινε.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν βροχή αυτή τότε. Δεν ήταν βροχή. Και όμως έγινε στην
0: Αυγία. Δεν θα έπρεπε. Δεν υπολογίζει το 112 το τριψήφιο που είπε.
1: Πού πάτε, ρε, πού πάτε,
3: είχε βγει ο Δημήτρης.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να δω.
0: Θα πάμε σε τηλεφωνητή.
1: Ο Άκα, μισό λεπτό.
0: Παιδιά, θέλω να σα πω κάτι. Το Σάββατο Πανελληνίως έχει καταιγίδες.
1: Μακάρι να μην χαλάσει. Μην τρομοκράτησε τον κόσμο. Τι θες να βάλει πετρέλαιο πάλι.
0: Τελείωσε το πετρέλαιο. Όλες οι πολυκατοικίες το έκλεισαν.
1: Λοιπόν, Πέμπτη, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Καλά.
1: Τετάρτη.
0: Δεν ξέρει τι είναι.
1: Πέμπτη δίνει καταιγίδες από τις 6 το απόγευμα.
3: Ωραία.
1: Παρασκευή δίνει βρόχα right through. Μιλάμε για το ΆΚΑ πάντα, έτσι.
0: Για Αμαρούσιον.
1: Για Αμαρούσιον. Δίνει βρόχα από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Πες και Σάββατο.
1: Ασθενής βροχή στις 3 η ώρα, δεν μας ενδιαφέρει το τσιπιτσίπι.
0: Πάει αυτό. Το τσιπιτσίπι το προσπερνάμε.
1: 6 ώρα το απόγευμα βρόχα right through. Και το δεύτερο ημιτελικό βρόχα right through. Σάββατο. Μία καταιγίδα 9 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
3: Ωραία.
0: Δίνει βροχή μέχρι για την Κυριακή Πανελληνίως.
1: Εννοείται Δευτέρα 26 βαθμού ναι. Κελσίου.
0: Γυρίστε στη δουλειά σα με ήλιο στον
1: Κελσίου. Με ήλιο.
0: Ναι. Τσόχο μόνο με σπίτι και σπαντρίγια λέει τον φανταζόμαστε.
1: Εντάξει, παιδιά, τα γούστα του καθενός εμείς δεν.
0: Αλλά και ατμιστικό.
1: Εννοείται.
0: Να κάθεται πολύ χαλαρό, σαν να είναι μια κανονικότητα το σπίτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να σκεφτούμε κι άλλα εκτός αέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε.
16: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
16: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα με την Μαρία Ζαφυράτου.
1: Την ώρα των διαφημίσεων.
0: Σχεδόν ποινικά, δηλαδή όλη την εκπομπή επιστρέψαμε. Εντάξει, πολλοί λένε για διατροφές εχθές, φασολάδες, το έχουν έρθει τέτοια ηλίθια αστιάκια. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Το περιμέναμε βέβαια ότι θα μας στείλετε τέτοια πραγματάκια. Τι κάνουν νότια, τι πειράματα.
1: Να μην σας νιάζει, ρε, να κάτσετε στα βόρεια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στα νότια.
0: Κινήθηκα βόρεια χωρίς περιθώρια. Και αναβολές ή αναστολές. Αναβολές.
1: Βευρυδίκη. Γεννήθηκα βόρεια χωρίς.
2: Και ξεκίνησα
1: βόρεια.
0: Και
1: αναβολές νομίζω λέει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι λέει και αναστολές.
0: Ναι, είναι παράγει.
1: Καλύτερα αναβολές. Καλύτερα αναβολές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωρή κιόλας λέει για στα νότια. Δεν τους χάλασε. Τους αλλοιώθηκε η μυρωδιά από τις και ανακατεύτηκαν. Γιατί τέτοια επίθεση, αφού όλοι στα νότια καταλήγεται το καλοκαίρι τώρα, γιατί, δεν τα ξέρουμε. Και πίζει η παραλιακή. Έλα τώρα. Έλα
0: το ακτή του ήλιου είστε όλοι.
1: Και συνεχίζουμε τα τουριστικά. Αφού κάναμε λέει τη Μαρία specialist, παρακαλώ τι προτείνει για Ιούλιο. Κουφονίσια ισχυνούσα.
0: Να σου πω, αυτό συνέχισε στο Instagram μου και αφού τελειώσαμε.
1: Κράτσι. Παιδιά, τον Ιούλιο μπορείτε να πάτε που θέλετε. Δεν θα βρείτε.
2: Καλά.
1: Θα είναι καλά. Σχοινούσα δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Κουφονίσια, αν ξαναπήγαινα ποτέ, που μπορεί να μάλλον δεν θα ξαναπάω, θα πήγαινα Ιούλιο.
0: Γιατί αυτό, για να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα μπες στο 608, ας πούμε, Δευτέρα μεσημέρι.
0: 6 και 8, 14. Ένα και 4, 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγες.
1: Ο γιος μήπως είναι ιδιοκτής στοιχηματικής εταιρείας.
0: Είναι δεδομένο ότι θα είναι διευθυντής. Εγώ θα τον έχω φίλο τον γιο σου. Όταν θα τελειώσουν τα αστεία να με βάλει σε μια θεσούλα Μαρία, να λέω η τριάδα του Τσούβι. 2 στα 3, 75% επιτυχία. Και θα βγάζω το ψωμάκι
1: μου. Γιατί όχι. Καλημέρα αγαπημένοι, μαντεύστε σε ποιον κάνανε αύξηση ενοικίου από τα 650 στα 750.
0: Σε σένα.
2: Πολύ ωραία περνά.
1: Εντάξει. 650-750. Πες μας τετραγωνικά, πες μας αυτό.
0: Όρο. Πες μας κι αν αναπνέουμε.
2: Περιοχή.
1: Είναι πολλά τα. Ένα εκατοστάρικο είναι πολύ.
0: Είναι
1: αν
0: πολύ.
1: Ρωτάς.
0: Μόνο εγώ με το κοροϊδό.
1: 1200 το χρόνο κοροϊδό παραπάνω.
0: Το κοροϊδό με εγώ και η Εύα που λυπούμαστε την κοπέλα που δεν τα πάει καλά στο μαγαζί.
1: Λυπούμαστε, ναι.
0: Ναι, λυπούμαστε. Και το έχουμε το ενίκιο σταθερά 8 χρόνια. Μου λέει βάση νόμου. Άστο. Τι να.
2: Καλά
1: κάνεις, μωρέ. Καλά κάνεις.
0: 8 χρόνια, ρε.
2: Καλά κάνετε.
0: 8 χρόνια. 8 χρόνια το ίδιο. Ούτε 20 ευρώ. Ούτε 20 ευρώ. Τίποτα. Λέω, τώρα, και όλοι έχουμε ανάγκες, αλλά τώρα θα σωθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: τα 20 ευρώ.
0: Πιάνομαι φίλος. Μεγαλώνει το παιδί της μόνη της, χωρίς ο άντρας.
1: Καλημέρα στο Βύρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Με ξύπνησε το πρωί ο μικρός να μου πει ότι ένας βροντόσαυρος είναι στην αυλή. Στην αρχή σκέφτηκα παιδί είναι. Ύστερα ξανασκέφτηκα, όχι, το πήρε η Άρσεναλ.
0: Έλα, βροντόσαυρο.
1: Ναι, όλα θα γίνουνε, όλα θα γίνουνε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σαλοπέτα. Συζήτηση με πελάτησα, καθώς σας ακούω, λέει, δουλεύοντας παράλληλα. Ακούσα αυτά τα παιδιά το πρωί, ναι, απάντησα. Μπράβο, σε έκοψα από την αρχή για καλό παιδί.
0: Μας ακούνε τα καλά παιδιά και
1: μας ακούνε γιατί είμαστε καλά παιδιά και μας ακούνε και καλά παιδιά. Βρέξει χιονίσει μόνο Maiden καλημέρες. Καλημέρα στο Στέλια από Μέταλ. Είχαμε τρόμαξει λιγάκι, αλλά όλα καλά, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο τον Γκαβό. Καθαρίζει πατάτες πρωί-πρωί. Βράχος. Εγώ σαν μάγειρες λέει λατρεύω τη δροσιά, γι' αυτό λοιπόν. Να είτε καλοκαιράκιδες. Ναι, σωστό. Εσείς οι μάγειρες έχετε και τα θεματάκια
0: σας. Καλά τώρα με τη ζέστη στην κουζίνα. Δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Μιλάμε. Σε σουφλατζίδικο να μπεις και δεν το βάλα τυχαία το φι, είναι σουφλατζίδικο να μπεις. Λες αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν τώρα τα δικά μου τα σουβλάκια. Πιστεύω θα μου ρίχνανε μπουνιά.
1: Ναι.
0: Λέω μη μου βάλεις πολύ μουστάρδα. Και λέω τι καραγκιόζεις.
1: Και οδηγίες.
0: Δίνω και οδηγίες.
1: Κινδύνεις και εντολές.
0: Μη μου βάζεις.
1: Ό,τι θέλει θα σου βάλει.
0: Ναι. Θες κλεμπονί. Θες κλεμπονί μήπως.
1: Μαρία, χθες έκραζες δικαιολογημένα, λέει κάποιος στη Ζάκυνθο, και πήγε ο Γιαμάλ για διακοπές. Αυτό τα λέει όλα.
0: Να.
1: Ευχαριστώ, Γιαμάλ, για την δικαιολογία.
0: Πήγε διακοπές ο Γιαμάλ. Κατάλαβα.
1: Μα
0: έτσι είναι Γιαμάλ, μπόχαλη.
1: Πήγε στη Ζάκυνθο.
0: Παίρνει φοβερές κριτικές από τουρίστες.
1: Μα αυτό λέω και εγώ. Ναι, μα γι' αυτό δεν είναι. Άστο να πάνε οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι με τη
0: Ζάκυνθο. Καλά, Γιαμάλ τον τελευταίο μήνα το έχει λούσει που λέει και ο Ανδρέας. Άσε Μαρία, σε σκέφτηκα γιατί έκανε ένα βίντεο για γνωστή εταιρεία που πίνεις τώρα τον καφέ σου. Για αυτή τη Gen
1: Z.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Gen Z, ναι.
0: Όπου αυτό σημαίνει clapping.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Αυτό είναι ότι ο αντίχειρας με το, με το δείκτη.
0: Χειροκροτούν.
1: Που κοπανιούνται.
0: Και αυτό μου τα εξηγούσαν clapping, για να κάνω ένα βίντεο. Και το slay. Δεν το ξέρω εγώ. Ότι είναι slay. Και μου κάνανε μάθημα κάτι 12χρονα που ρώτησα ανιψάκια. Και λέω πώς συνεννοούνται όλα αυτά τα. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
2: 6-7.
0: Αυτό είναι ξεπερασμένο το 6-7. Είναι, έχει φύγει κιόλας.
2: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε.
1: Επειδή έχει τύχει να δώσει συνομιλία του Ανδρέα με φίλους του στο Viber, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει
2: τίποτα.
1: Χριστός, λέω τίποτα.
0: Και είναι πραγματικά.
1: Αυτό λέει, παρακολουθήστε τι λένε τα παιδιά. Είμαι OG.
0: Γιατί
1: είμαι OG. Πρέπει να το βάλω στο AI να μου πει τι θέλει να πει εδώ το παιδί.
0: Είμαι OG.
1: Κοπιπάστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαι OG και.
1: Τι είναι το OG.
0: Είμαι κορυφαίος, σίγμα, γιατί τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα την Ιωκάστη είναι την έριξα, τη ρίζαρα.
1: Την
0: έριξα ως κοπέλα μου, τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα, ναι.
1: Την κατάφερε στην κοπέλα.
0: Ναι, ναι,
1: τη ρίζαρα. Αυτή τη ρίζαρα, ότι την έριξα κάτω και πιέσε ριζές.
0: Όχι, αυτά σκέφτηκα κι εγώ.
1: Εξηγήστε.
0: Τη ριζάριο τη σχολή, τα θρησκευτικά γίνει παπάς.
2: Ρίζωσανε τα παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Τη ρίζαρα σου λέω, ρε μπρόσκι. Όχι, ξά.
1: Το ξά τι είναι?
0: Ο νέος μπρο.
2: Ο ξάδερφος. Α, ξά.
0: Δεν υπάρχει μπρο, είναι ξά. Ξά. Κλάπινγκ. Τη ρίζαρα.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη τη Σαρλίζ Θέρον που λέει είναι αειδιαστικό αυτό πια πλέον με τα παιδιά. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα του και λέει, μαμά, μην το λες αυτό, είναι ξεπερασμένο. Αλλά χθες το έλεγες, τη λέει. Α, συνεννοηθούμε. Μπαρμπέιρος.
0: Πραγματικά έρχεται θύελα για μένα. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ θα ριζάρω, να ξέρεις. Έχουμε ριζάρο ένα παίχτη.
1: Λοιπόν, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, ριζαρέτη.
0: Η οσμή.
1: Λοιπόν, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Βρέξει, χιονίσει. Μην λέμε τώρα χιονίσει. Βρέξει, βρέξει.
0: Ναι.
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει, άστο. Κανένα πρόβλημα. Ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Για Νεϊμάρ θα πούμε στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, εντάξει, έκλαιγε. Με την αδερφή του έκλαιγε.
2: Όλοι κλαίγανε.
0: Γενικότερα. Κλαίγανε και εμεί ω Βραζιλία. Θα κλάψουμε.
1: Και εγώ, ρε φίλε, έχω κάνει πάτο. Φίλε, μη χαίρεσαι.
0: Τι να πάτε.
1: Θα κανονίσω εγώ το
2: τραβήγμα. Βλέπει
1: τραβήγμα στο λαγουνοψωίτη.
0: Ούτε. Α, θα κάνει τέτοιο έργο.
1: Βέβαια. Ξέρει τι κάνει ο Αντζελότσι. Λέει, θα έρθει, θα τραυματιστεί και γεια σα. Εγώ έχω Little ψηφιακή κάρτα, Μαρία, Little Plus τη Κανάρο. Έχω την ευκαιρία να κερδίσω κουπόνια για φρούτα και λαχανικά και εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Εκεί επιβραβεύονται οι αγορές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε την εφαρμογή και ξεκινήστε να κερδίζετε. Lidl, γιατί αξίζει. Το OG είναι original gangster. Το λένε τα παιδιά, είμαι OG.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά.
2: Ο Μιτζή, ξέρω εγώ.
1: Όχι, και τρία λόλ. Αυτά πάνε. Δικά μας τα λέγανε. Άστα αυτά.
2: Ρε βαγόφελο. Κλείστο.
1: Κλείστο να.
2: Αρχίζω να μπριζάρω.
1: Ναι, θα ριζάρω και θα μπριζάρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Δεν θα σε καταλάβει άνθρωπος.
0: Ναι, δεν θα με καταλάβει άνθρωπος.
1: Άνθρωπος δεν θα σε καταλάβει.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. 2 στα 3 66% επιτυχία. Ναι, έχεις δίκιο. Σε πείραξε λίγη μυρωδιά γκαζιού. Τσικνοπέμπτη που μυρίζει παντού κάρβουνα τσιμουδιά.
1: Το ίδιο είναι. Γιατί στην Τσικνοπέμπτη έχεις έναν ορίζοντα.
0: Και ξέρεις από πού προέρχεται.
2: Όχι, από πού, ναι.
1: Και ξέρεις πώς θα καταλήξεις. Ναι. Θα καταλήξεις το τραπέζι, κάτι θα έχεις στο πιάτο σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνεις εσύ το πιάτο.
0: Στο πιάτο σου, για χαρά.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Το ρίζ, λέει, είναι από το χαρίσμα. Καρίζ, ρίζ.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Να φάτε μια ανάποδη.
0: Να η μάνα. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Φυσικά, άμα το λέω εγώ, είναι γκριντς και τα μάτια της κόρης μου ρολάνουν προς τα πίσω. Λες και μιλάω σε κουλοχέρι στο καζί. Εχθές τους έσπασα τα νεύρα. Τους έσπασα τα νεύρα γιατί ήμασταν... πηγαίναμε στο Σύνταγμα, πήγα στην παρουσίαση του Ανδρέα Λαγού.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι για σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σεφ εκεί πέρα, χαρά, αυτό, Ελένη Ψυχούλη. Χαμός, χαμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τραμ ήταν ένα κορίτσι, η οποία βριζόταν με τη μάνα της. Σου είπα! Θα έρθω!
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί μου σπάς τον νεύρα. Γαμώ την.
0: Μαρία!
1: Είπα αυτό. Έτσι όπως το είπε. Αυτό. Ναι.
0: Γιατί?
1: Και μετά την ξανά παίρνει η μάνα.
0: Νομίζω είναι άχαστη.
1: Σπάσει και τα νεύρα.
0: Μαρία, με έσκεψε.
1: Εν τω μεταξύ, έπαιζε ένα τέτοιο. Θα το έλεγα.
0: Ναι, αλλά και το πρώτο ρήμα. Και το πρώτο ρήμα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Λίγο και εν τω μεταξύ, κάθε φορά που την έπαιρνε η μάνα της, ακουγόταν ένα τραγούδι, πώς το λένε.
0: Έτσι κι αλλιώς, μαζί σου κάθε
1: τραγούδι. Ένα ελληνικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό. Οπότε αρχίζω να κάνω στα παιδιά μου. Έτσι και αρχίζω να χορεύω. Μου μα στο μότο. Και ξανά παίρνει τηλέφωνο η μάνα της. Ξαναχόρευα εγώ. Στο μότο σου λέω, θα κατέβω. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κοροϊδεύεις, γιατί να κάνεις παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν έχει συνέλθει αυτός ακόμα.
0: Λέω, ειλικρινά σου μιλάω, είναι η πρώτη φορά που λέω τελείωσε η εκπομπή μας τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε, τόσες διαφημίσεις, ρε. Τι θα έχουν να παίζουν ανάμεσα στις διαφημίσεις.
0: Έχει πολύ το δίκιο. Λέω τώρα η Μαρία αποφάσισε.
1: Να αυτό, γεια σας.
0: Και να σας πω και κάτι, έχω πιάσει τον Τζόκερ και γι' αυτό τα λέω.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουν Κύπρος, στη Λέρο ήμουν.
0: Ναι. Κύπρο, Λέρο, μερδεύτηκα. Κοιμήσου όσο μπορεί, Τσιμπελάκο. Όσο μπορεί πιο καλά και πιο πολύ. Κυριακή βράδυ, εφιάλτες. Στο άκα ερχόμαστε. Όχι, κάνω όπως κάνουν. Κλωτσά πράγματα.
2: Γιατί καταστρέφει το στούντιο.
0: Γιατί αυτό θα γίνει και στο γήπεδο. Εντάξει, τι θες τώρα. Έπαθε χείο η Μαρία πρωινιάτικα. Ξύλο, πολύ ξύλο.
1: Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος, γιατί το στέλνει τόσες πολλές φορές?
0: Για να το διαβάσω, για να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλημέρα, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για σπίτι που νοικιάζεται. Μου λέει μόνο σε στρατιωτικούς.
2: Ορίστε.
3: Εδώ,
1: ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο.
3: Είστε στρατιωτικός?
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο και μόλις το σηκώνει φωνάζω. Αντιστράτηγος πεζικού.
0: Οκ. Το παπάγου που θες να βρεις
1: σπίτι. Α, μπορεί.
0: Μπορεί εκεί.
1: Παπάγου εκεί πέρα, χολαργό.
0: Εκεί.
2: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, καλά είμαστε.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Γερμανία. Ζαφυρά του ρίξε, άσε να λέει ο Παπαδογιός. Ανώνυμος από Μενίδη.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν το περίμενα και το ρήμα. Εσύ ήθελες να μην βρίσεις και το ρήμα το πετσέκα.
1: Όχι, το ρήμα δεν έχει να κάνει, το επόμενο έχει να κάνει.
0: Υπάρχουν τα γαμοτράγουδα, ας πούμε.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τα γαμοβαφτίσια δεν υπάρχουν.
2: Το γαμοπύλαφο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το γαμο... Περίμενε την Παρασκευή να σου πω. Να σου πω την Παρασκευή, περίμενε. Να σου πω ότι υπάρχει.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός άνετα και θα σου πω εγώ την Κυριακή. Την Κυριακή να δεις πύλαφο.

0: Ορίστε, έχω ακαδημία, λέει, 2013 γεννημένα. Το okay. Τι ακούω δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έφαγε σκάμο τάδε, ρίζαρε την άλλη, οδύνα και τα λοιπά. Help, καλά.
1: Ναι, το, παιδιά, τίποτα, εγώ βάλτο τα μαθαίνω
0: στο Gemini, πώς το λένε αυτό.
1: Τα μαθαίνω τώρα. Ούτε το Gemini δεν θα καταλαβαίνω. Θα είμαι τελείως εκτός.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Και εγώ όταν μου κάνουν, λέει, παγαποντιά.
1: Σκέψου πως νιώθω.
0: Παγαποντιά.
1: Και με γεμίζουνε κασκαρίκες. Σκέψου πως το βλέπουν αυτόν. Αν έχουμε έρθει πιωμένοι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένα κλωτσάει πράγματα, άλλη βρίζει. Παιδιά, ένα αθλητικό ραδιόφωνο, από εδώ τους από εκεί.
0: Παιδιά, συνέλθετε
1: έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν μπορείτε, δεν ξέρω, ανοίξτε κανένα Μαρί Κλέρ.
1: Ρε Μαρία, μην βρίζει να πούμε.
0: Στις ξένες χώρες θεωρείται αγένεια όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τους να μιλάς δυνατά στα μέσα μεταφοράς. Καλά, το θεωρώ γενικά αγένεια να μιλάς,
1: να μιλάς δυνατά.
0: Τι
1: να πήρε, παιδιά.
0: Στα μέσα, δηλαδή, μέσα, ναι. Είμαι σε οποιαδήποτε γλώσσα.
1: Είμαι στο Λονδίνο και μιλάω. Μιλάμε την θεία μου στη Σαουδική Αραβία. Τι θα σου πω. Hey, Auntie, what's going on there? I don't understand. Τι μου λες, ρε φίλε, τώρα. Τι ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή, είμαι στο
0: λεωφορείο. Δηλαδή, αν φωνάζεις στο μετρό στο Λονδίνο, it's okay άμα τα λες τα
1: αγγλικά.
0: Θα σε κράξουν άσχημα, πιστεύω.
1: Άσε μωρέ.
2: Δεν είναι αγένεια.
1: Αγένεια είναι να μιλάς και να ενοχλείς τον άλλον που ακούει τη φωνή σου.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και δεν σηκώνω καν το τηλέφωνο όταν είμαι σε κόσμο. Θέλω, πάω πιο εκεί. Άμα είμαι. Λέω, μάνα, θα σε πάω. Είμαι στο μετρό, θα σε πάρω. Τα ακούει άλλος. Έλα, τι έγινε, ρε! Όλα καλά! Θα σας πετσώσουμε! Βαφτίστηκες, Φενέρ! Λαγουδάκο! Μέσα στο.
0: Είτε μιλάνε με ακουστικά που δεν ακούς καλά ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τέτοιους χώρους. Είτε μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Καλά,
0: και
1: εντάξει.
0: Το κινητό στο.
1: Το έχουν εδώ... σαν μεταλαβιά.
2: Αυτό και το.
0: Ναι, ναι, ακούς και τον άλλο. Ναι, ναι, το παίρνεις το κινητό και το ρίχνεις. Επόμενη στάση περισσό.
1: Έχει έρθει αγριεμένο κορίτσι σήμερα.
0: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Είσαι αγριεμένη όμως.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι γυρίζοντας είχε ήδη πιάσει η βροχή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε νέο κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το τραμ σε 24 λεπτά. Και το κόψαμε με τα πόδια.
1: Το κόψαμε με τα
0: πόδια. Το κόψαμε με τη γάμπα που λένε.
1: Με τη γάμπα.
0: Με τη γάμπα που λένε.
2: Σε 25 λεπτά σας σπίτι, βέβαια.
0: Ναι. Βέβαια, πέρασε ένα τραμ μετά από δύο λεπτά.
1: Το τελευταίο.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, νόμος του Μέρφη.
0: Ενώ έλεγε 24.
1: Και άμα ψάχνεις πάρκινγκ και παρκάρεις από το σπίτι σου τρία μπλοκς ή οικοδομάς μακριά, μόλις πας στο σπίτι θα βρεις από κάτω. Έχουν φύγει έξι αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
1: Και σου κάνουν και χειρονομίες.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι σήμερα θα κοιμηθώ, ξέρω, από τις 9.30 ώρα.
1: Θα πάθεις τσουβελίτιδα.
0: Θα πάθει τσουβελίτιδα, χοντρή τσουβελίτιδα. Σκέφτομαι να ανοίξω ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τώρα που θα είστε άνεργοι, σκεφτείτε το.
1: Ναι. Είναι μια προοπτική η Λιβαδιά.
0: Θα τον πάρω στο λαιμό μου. Μαράκι, πώς κοιμήθηκες στο καναπεδίνο του Τσούβι χθες και έχεις τέτοια ενέργεια? Κοιμήθηκα στο καναπεδίνο.
1: Όχι το δικό μου, θα το θυμόμουν.
0: Όχι το δικό μου, περιμένοντας να αρχίσουν οι άχαστοι. Περίμενα, άρχισαν οι άχαστοι.
1: Ξεράθηκα
0: στον ύπνο. Ξεράθηκα στον ύπνο. Γενικά κάνω πολύ ωραία, πολύ ωραίο ύπνο ακούγοντάς σας.
1: Χαλαρώνεις.
0: Ναι.
1: Γελάς, χαλαρώνεις, δεν σκέφτεσαι, γεια σας. Πολλοί κοιμούνται και άλλοι κάνουν καιρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Πάλι.
1: Αφού είναι παρατέταρτο.
0: Αφού είναι παρατέταρτο, δεν έχουμε διαφημίσεις.
1: Τι θες τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, ναι.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
9: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ταμπάκαρο στις επάλξεις.
1: Όχι απλά στις επάλξεις, πραγματικά. Το look του είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Όπως πάντα, όπως πάντα. Την καλημέρα μας την Έλσα. Την, τι είναι αυτή τώρα, η Νύφησού. Όχι, Νύφησού.
1: Η αδερφή της.
2: Ναι,
1: κουνιάδα μου.
2: Κουνιάδα σου, μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Και ταυτίζεται κι αυτή με το. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κορυδεύεις, γιατί να τα κάνεις.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Θα το κρατήσω αυτό.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη που ξέχασα χθες το μήνυμά του και το ξανάστηλε. Mm-hmm. Δεν το ξέχασα. Έφυγε στη ροή η Μιχάλη, sorry. Mm-hmm. Καλημέρα με μια σκέψη. Όλοι ξέρουμε την άποψη της Μαρίας για τα κότερα και τα ιστιοπλοϊκά των φίλων και τις πισίνες. Mm-hmm. Ότι καλύτερα να έχουν οι φίλοι σου παρά εσύ.
1: Είναι τέλειο αυτό, γιατί καλύτερα. Δεν έχεις αυτό το
2: δεν
1: φόρο.
2: Δεν έχεις τις έγνοιες.
1: Ναι,
2: ισχύει
1: φόρο
2: άρα για το ίδιο, λέει, με τα νύψια. Φυσικά τα αγαπάς, τα νοιάζεσαι, τα σκέφτεσαι, ανησυχείς για αυτά σαν να είναι δικά σου. Και όταν αρχίσουν την κρίνια, τα στέλνεις στη μάνα τους. Είδες τη μάνα τους, όχι στον πατέρα τους, τη μάνα τους. Μιχάλη, θες να ακούσεις και εσύ τίποτα πρωί-πρωί.
1: Έλα, ρε Μαρία, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, στη μάνα τους, κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι και τα νύψια, φυσικά. Και τα παιδιά είναι ευλογία, αρκεί να είναι τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη.
1: Γεια σας από την Πρόνοια είμαστε, κυρία Ζαφυράτου. Ελάτε λίγο μαζί μας μετά.
0: Πού σας θέλουμε.
1: Ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα, Ρίζλερς, λέει. Λοιπόν, λέει, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα που λέει Ακτή. Επίσης, αυτό το κάνει στις ερχόμενες. Δεν διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Ναι, τι είπε ο Ακτή, είπε λάθος.
2: Δεν κατάλαβα. Αναξίμανδρος ο σπαστικός. Θα το ξαναδώ λίγο πιο μετά και θα το καταλάβω. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοκλωσιτίας.
1: Καλημέρα.
2: Έφυγε από την Οφάρα, λέει, ο μεγάλος αρχηγός ο Χουάν Νέιρα. Σε ευχαριστούμε για όλα, Χουάν.
1: Και έφυγε από τη ζωή ο Κάρις Κάρι, να πω.
2: Ναι.
1: Από τους πρώτους ξένους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και ξέρεις, είναι και συνώνυμο μιας εποχής τότε. Mm-hmm. Θυμάμαι ιστορίες με Γιατζόγλου και καταλαβαίνεις, είναι και. Ο Κάρις Κάρι είναι μια ολόκληρη εποχή για τους μπασκετικούς που δεν ήταν πάρα πολύ τότε, ήταν πιο ηρωικοί θα έλεγα, όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο μπάσκετ τότε, να το πω έτσι. Σε ηλικία 63 ετών ο Κάρις Κάρι, να το πω και αυτό.
2: Ναι, όχι και πολύ καλά κάνεις. Και κάποιος θέλει να μας βάλει και στη θέση μας.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
2: Η Μαρία λέει...
1: Βάλε με, αλλά σπάνκ μη. Γιατί να μην ξεκινήσουμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν εγώ.
1: Θα τη φάγω. Εγώ θα βαράω.
2: Εγώ θα βαράω. Γυμνασμένη είμαι, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Τα χαραντούκι.
2: Η Μαρία θα κοιμηθεί από τις 9. Ο Τσούβι μιλάει για μπάσκετ. Ο Πάνος μάφησε το πρωί στο διαβάστηκε. Φαίνεται ότι μόνο αν παίζουν ελληνικές ομάδες αξίζουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι.
0: Τι διάβασα και τα
2: άφησα. Γιατί σήμερα έχουμε τελικό Europa, μάλλον εννοεί ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα.
1: Θα το πάρει Βίλα.
2: Κατάλαβες, θα το πάρει Βίλα. Νομίζω θέλουμε να το πάρει Βίλα. Τον
0: Ολυμπιακό.
2: Τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί μετά την τεσσάρα που φάγατε χτες, ως Λίβερπουλ.
2: Ναι,
1: αρπάξατε καλά.
0: Έμεινε στην τετάρτη θέση και σε ισοβαθμία σας.
2: Καλά, περάσαμε.
0: Την κρατάει. Δεν ξέρω αν είδες, Αλέξανδρε, το βλέπαμε με τη Μαρία τώρα εδώ στο.
1: Το Chelsea τότε να βγει 2-1.
0: Το West Ham Arsenal. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, φίλος της Arsenal διώχθηκε.
2: Τον κατρακυλήσανε στα σκαλοπάτια. Οι φίλοι, ο παδί της West Ham, τον κατρακυλήσανε, τα μέτρησε όλα.
1: Τον έσπρωξε.
2: Και τα 87.
1: Έλα.
2: Όχι, και μετά κάπου είχε σκαλώσει, του ρίξανε και κανένα δύο κλωτσίδια για να μετρήσει και τα υπόλοιπα.
1: Έφυγε τελείως κάτω.
2: Ναι,
0: κατέβηκε όλη τη θύρα κουτρουβαλώντας.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Τσακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τους τέσσερις που τους.
2: Που τον ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούν οι γήπεδο αυτοί. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας, καταλαβαίνεις. Δηλαδή και εδώ γίνονται και εκεί γίνονται. Βέβαια εδώ δεν θα γινόταν αυτό.
1: Δεν θα μαθευόταν.
2: Όχι, δεν θα γινόταν. Όχι, γιατί δεν αφήνουμε κενό στα σκαλοπάτια εμείς. Κατάλαβες.
0: Κάπου θα είχε σταματήσει.
2: Ναι.
1: Είμαστε πολύ μπροστά. Μπράβο, Μαρία.
2: Παρακαλώ,
1: δεν το είχα σκεφτεί. Θα πέφτε με τις γονατιές σε σβέρκο.
2: Και έλεγαν οι άλλοι. Πού πάτε,
1: με σπρώξανε, ρε φίλε. Τι έγινε να πούμε τώρα. Ναι, τι έγινε τώρα. Θα έτρωγες και ξύλο, θα έτρωγες και άνθρωπο. Μάλιστα.

0: Λάθος αυτό που λες. Έπεσαν πεζοναύτες.
1: Εντάξει. Ντροπή.
2: Έτσι έπεσα μια φορά στον B&B με νότιλ.
1: Έχω πέσει σε κλαρίνα έτσι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο έλατος.
2: Δεν συνελήφθη.
1: Την 3η Σεπτεμβρίου, όχι. Δεν συνελήφθη ο Βαγγέλης Κοκκόνης.
2: Άλλη, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Την έχει διεκδικήσει πολλές φορές, αλλά την κατέκτησε τρεις φορές και τώρα πάει και τέταρτη.
3: Ναι, διεκδικεί. Σωστό. Την τέταρτη.
1: Ναι, διεκδικεί όμως.
2: Την κατάκτηση της τέταρτης της Ευρωλίγκας,
1: ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή. Και άλλες φορές. Άρα αυτό είναι άτοπο. Οι προηγούμενες δηλαδή δεν είναι το προσπάθειες.
2: F6.
1: F7. F8. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να σωθώ εγώ. Αυτό δεν είναι, όταν ο άλλος το πει αυτό, είναι μια πίστα που δεν μπορείς να πεις.
2: Όχι, δεν θα πας προς το φως, δεν θα πας.

0: Φίλα, χαμοπίλα, φορέα, ανατροφή, λέει κάποιος Κύπριος.
1: Εντάξει, Μάκη, το καταλάβαμε τώρα, το κατάλαβα το, τη διόρθωση που μας έκανες. Να ξέρετε, δεν θα αλλάξει το σποτάκι, αυτό θα παίζει μέχρι αύριο.
0: Τι αύριο, θα παίζει μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Όχι,
1: όχι, μέχρι αύριο, γιατί αύριο
0: μετά αλλάζει,
2: ναι, σωστό και αυτό.
1: Μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο, θα διορθώσουν και θα πούνε διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Ναι, κατάλαβες. Ναι.
0: Είναι
1: από
0: στάνταρ Παναθηναϊκός. 100% τον ενόπιστον. Τι, και άλλες φορές προσπαθήσανε. Στάνταρ θέλει να μην έχει επιτυχία και προσπαθεί να το μειώσει. Μπορεί να πάρει και μετά να ζητήσει το βάιο.
1: Έχει ήδη στείλει email.
0: Με
1: έχει
0: τι δικαίωμα λέτε επίσης τη City, μεγάλη ομάδα. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κύριος Ακτύπης. Συνεχίζει κι άλλο.
1: Αυτός που διόρθωσε λέει τις τέσσερις Ευρωλίγες πρέπει να είναι η ψυχή της παρέα. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Το μυρμήγκι μπορεί να πνίξει τον ελέφαντα τώρα.
1: Μπαίνουνε πάλι από σεμά.
0: Είναι ηλικιότητες αυτές.
1: Εγώ σε κάτι τέτοιο τον καταλαβαίνω.
0: Πείτε ιστορίες κανονικές.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα.
0: Πείτε ιστορίες κανονικές.
1: Δεν ακούω τις διαφημίσεις και τα σποτάκια, δεν τα ακούω.
0: Από αυτά ζεις.
1: Το ξέρω, δεν τα ακούω. Καλημέρα από Ανκόνα.
0: Έχει Ανκόνα.
1: Έχει Ανκόνα. Ξύπνησα να σας ακούσω. Και εδώ είναι μία ώρα πίσω και δουλεύω μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και σαν Παναθηναϊκός που δεν παίζουμε πουθενά, δεν παίζει άγχος. Στέφανος, μπράβο, ρε Στέφανε. Τα έχεις κανονίσει όλα στη ζωή σου.
0: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Καλημέρα από Διεντόχδε Βαβαρίας. Ο Σκάρι πρέπει να έχει, λέει, το ρεκόρ σε αριθμό καρφωμάτων σε ένα παιχνίδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ. Ναι, πολύ καλός παίχτης, πολλά εξωαγωνιστικά θεματάκια.
0: Καλά, τότε όλοι οι παίχτες τότε, ρε παιδιά, δεν ήταν στο όριο του επαγγελματισμού. Καμία σχέση με τώρα. Σκέψου τώρα παίχτες, σκέψου τώρα τους παίχτες με αυτά τα λεφτά, χωρίς να υπάρχουν οι ρουφιάνοι του social media.
1: Τι
0: θα κάνανε. Τι θα κάνανε. Θα εμφανιζόταν ο Ναν. Πού είσαι, ρε μάγκα, χωρίς ζούντια. Γεωργίου σπίτι, τι αυτό πράγμα, ρε. Δεν μπορώ να βάλω καλάθι. Ποια καλαβουσιά. Θα βλέπεις το Χουάντσο, εν τω μεταξύ τραβάμε το κανάλι. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βεζένκο από προβατίνα στη Βουλγαρία. Έτσι. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Σάσα. Τι μου λες τώρα, ρε. Δεν λες καλά που υπάρχουν οι ρουφιάνοι social media και τις φοβούνται οι αθλητές.
1: Και λίγο μαζεύονται.
0: Μαζεύονται από τα ρουφιανάκια των social. Εδώ και κατευθείαν στέλνουν προέδρους. Να ξέρετε, τι κάνει εδώ αυτός. Καλά, εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβει πώ θα ήταν. Ο Τολιόπουλο θα έχει την καράφλα ραπ. Όλοι εδώ, ο Τολιόπουλο. Αφού δεν με βάζει, να κι εγώ. Αφού δεν με βάζει. Έχω όμω box delivery app. Τα σπάει. Τροσπίνω και ψωνίζει και μαζεύει πόντου σε κάθε παραγγελία. Κάνει έκπτωση για κάθε επόμενη. Βρίσκει χίλια.
1: Τι λέει. Τροσπίνω και ψωνίζει.
0: Ναι, γιατί το box delivery app πληρώνει, Μαρία. Εγώ τρώω. Αλλού τρώω και πίνω.
1: Και άλλο box delivery. Άλλο πληρώνει. Έτσι, ρε.
0: Βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος.

0: και 1615 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ, το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου μέσω του BWin Sport FM ενώπιση του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τερφιλιού θα τεθούν από την 5η τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η χρονιά που θέλαμε, του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται, το μήνυμα του Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Ρομπέρτο Περέιρα που θα έχει επαφές με τη διοίκηση της ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. «Η οπαδή μας είναι η καλύτερη που έχω δει», δήλωσε ο Ρέλβας. Δεν προκύπτει πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να απομακρύνει το Ρασβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, παρατρώσικα σενάρια για τον 53χρονο τεχνικό της Baltic Andrei Talalaev. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ για τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο θέσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολαίου του για τα επόμενα 2 χρόνια. «Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της», τόνισε. Η υποστολή σημαία στον Όφι με την ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συν τους Μπαΐνοβιτς, Χατζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League, με τη διαφορά τους να είναι στους 4 βαθμούς μία στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoffs για κατασκοπία σε 3 ομάδες με την Αγγλική Λίγκα να την τιμωρεί και να επαναφέρει τη Middlesbrough, η οποία πλέον θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου στην Premier League. Έτοιμη να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία είναι η Real Madrid. Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα και πλέον είναι θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας με τον Πορτογάλο προπονητή. Στον πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Ρωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, σήκω την καρφώνει,

0: λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Και μετά το μήνυμα, το καλύτερο που άκουσα τελευταία για κάποιον που έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του Σαββάκη!
0: Σίγουρα δεν έχει σχέση η κοπέλα με τον πρώην της. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ζητάνε πινελίκια. Στο έλεγα Μαρία, σου πάει το πολύ έντονο. Να σου πω με λεφτά. Θα βγάλουμε κάποια χρήματα.
2: Τα βαράω κιόλα.
0: Είσαι και ΑΕΝ. Βέγγα, βέγγα.
2: Πρωταθλητήριδε, τι θα μου πείτε τώρα. Εγώ και ο Τσόχο. Τα γλεντάμε.
0: Είχα τον Τσόχο με δερμάτινα τώρα να βαράει και μαστίγια.
2: Λοιπόν, ακούτε, ακούτε, ακούτε κύριε.
0: Ακούτε,
2: ακούτε. Τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Πιστεύω συμβαίνει και σε άλλε χώρε του κόσμου.
0: Ωραία.
2: Απλά τώρα βρέθηκε κάποιο να το κάνει ρεπορτάζ. Έχει δημιουργηθεί σάλο στην Πορτογαλία με την αύξηση των θηριανών. Των θηριανών.
0: Είναι το προσοχή ζώα που έλεγε.
2: Προσοχή ζώα. Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Δεν καταλαβαίνετε.
2: Και εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θες εσύ να είσαι.
0: Μαϊμού.
2: Μαϊμού, ναι. Κροκόδηλος. Έχουμε γίνει κροκόδηλοι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι πάνε στον κτηνίατρο.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Κτηνίατρο και ζητάνε.
2: Δεν είναι ότι θα κλείσω εγώ εδώ ΕΑΠ. Έχει ο ΕΑΠ κτηνίατρο. Πρέπει να κοιτάξει.
0: Για δες το. Υπάρχουν ζώα πάντως στον κλάδο.
3: Ζητάνε και λουράκι για τσιμπούρια και
2: τέτοια. Όλα, όλα, όλα. Από παρασίτωση. Σήμερα θα κάνεις ένα τεστ.
0: Κολάρια για τσιμπούρια. Λέω τώρα. Σκέφτηκα το βάιο.
2: Όχι.
0: Μάικλ Νάσκ.
2: Του κόλλησε όλη η ζωμηρά του.
0: Βάιος με μαλλί Χάσελχοφ.
2: Κοίτα, άσε με εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Πότι τη λακκούβα, ο ψιτ. Μάλιστα.
2: Υπάρχει μεγάλη αύξηση λοιπόν του φαινομένου και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κτηνιάτρων, οι οποίοι καλούνται να τους εξηγήσουν. Λοιπόν, ότι δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Δηλαδή, έπαθε καλαζάρ. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή νεαροί και νεαρές Πορτογάλοι. Ναι, δεν πάνε, ξέρω εγώ, τίποτα 50-60.
1: Από τότε
2: την έχουν ακούσει.
1: Με μόλερς έγινα σκύλος.
2: Έχουν ριζάρι.
3: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν κάθονται στο τραπέζι να φάνε, τρώνε σε
0: κρεσιδάκια. Τι σκέφτηκα εγώ. Δεν. Άκου. Είμαι τώρα εγώ, έτσι. Πες ότι χρωστά στην εφορία. Άμα γίνει σκυλή. Τόσα που πάω κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μαρία.
2: Έχει, είσαι σκυλή.
0: Αναγνωρίζονται τα χρέη μου. Δεν έχει ένα σκύλο χρέη.
2: Δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν χαρτί από διάφορα εδώ, πράγματα.
0: Και εγώ θα πω όχι. Δηλαδή για να γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω μία άλλη. Πάω και μυρίζω. Χωρίς λόγο.
2: Δηλαδή κάποια που έχει κάποιο που έχει αυτοπροσδιοριστεί ως γάτα, πάει και σκάβει.
0: Πιστεύεις ότι ο γατόπαρδος είναι ο ακτύπης. Πάμε να φτιάξουμε ζώα. Ζώα παραγωγούς. Ναι.
3: Κυνηγάει πουλιά, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Πετάνε εννοώ.
2: Λοιπόν, έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τους ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα. Διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θριάνθρωποι από τον κτηνιατρικό σύλλογο. Λοιπόν, ο οποίος κτηνιατρικός σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη ότι.
3: Απαγορεύεται.
2: Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου. Αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου.
0: Κάνεις την πάπια, λέει, άμα χρωστάς, λέει ο Μάκης Ηράκλειο.
2: Σωστό.
0: Σκέφτηκα χονδροθύμιο Winnie the Pooh.
2: Πάντα.
0: Ασπρόμαυρο τότε να. Μαραθιανός τίγρης.
2: Μαραθιανός. Είναι λεμούριος.
0: Είναι λεμούριος. Λεμούριος είναι ο ταμπάκος.
2: Όχι, ο ταμπάκος είναι κουκουβάγια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Σοφή.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι. Και γυρίζει και το κεφάλι έτσι και σου κάνει αυτό.
3: 360
0: ποιο είναι το. Ποιο είναι, ο ρίλος είναι ο λιοντάρι που δεν δουλεύει γιατί τα φέρουν έτοιμα. Θα πει το φάιτ. Έτσι θα πει το φάιτ.
2: Ο ρίλος. Όχι, σιγά-σιγά που είσαι και λεοπάρδαλη.
3: Καμιλοπάρδαλη.
2: Α, καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι. Είναι ο ρίλος καμιλοπάρδαλη. Καριλοπάρδαλη. Μαραθιανός κατζόχυρος. Δεν ξέρω, το ακούω. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει λαγός. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
2: Έλα. Out of the box.
0: Είναι ο Τσόχος ο Σιντ από το Ice Age.
2: Δύο. Όχι, δύο Σιντ.
0: Το δύο είπα εγώ στην ταινία.
2: Το δύο.
0: Το 2.
3: Ορίστε, αν χρωστά, μαζεύει ο Μπόγια.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη είναι αυτή που κάθεται και δεν. Εγώ βαριέμαι να πάω.
2: Ο Ευραδίπου. Έτσι όπως έρχεται σιγά-σιγά. Δεν αγχώνεται, δεν τρέχει, δεν φωνάζει.
0: Δεν ανεβάζει παλμούς.
2: Δεν ανεβάζει παλμούς. Αυτό το λέω, δεν το λέω.
0: Δεν ξέρεις αν θα βρει ή αν θα πει αστείο.
2: Ναι,
0: δεν φαίνεται
2: ναι.
0: Το πρόσωπό της δεν υποδηλώνει.
2: Μπορεί να κάνει αστείο, να σου πει μια καλή κουβέντα και να λες τώρα γιατί μου το,
0: γιατί
2: αυτό,
0: μου το είπε αυτό.
2: Γιατί μου μιλάει έτσι.
0: Νερατζιά αλεπού, φόξ.
2: Αλλά λίγο ταλαιπωρημένοι αυτές οι αλεπούδες που κατεβαίνουν και, από το βουνό.
0: Και γλίτωσα! Και έρχονται τρεις λύκοι και ξέφυγα.
2: Φτάνουν κολονάκι μέχρι να βγουν κάτι να φάνε.
0: Αλλά στρίβει τσιγάρο σαν λεπού έτσι.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Όταν πάνε λέει στον οφθαλμίο του λέει ότι έχεις χαλαζάρ. Μάλιστα. Δεσίλας καινούριος λύκος λέει κάποιος.
3: Όχι, ο λύκος αμφιάλι είναι το τέτοιο. Το
2: καινούριος λύκος αμφιάλι.
0: Μάλιστα.
3: Λίκο Αμφιάλι είναι το όνομα.
0: Α, εντάξει, φίλε, πού να ξέρω εγώ τι
3: είναι.
2: Λεμούριο. Α, ήθελα να γράψει Λεμούριο και έγραψε.
0: Καινούριο. Καινούριο. Καινούριο. Σκέφτηκα ότι είναι ο Πετρίδης με λαχούρι που κάμισε από πάνω.
2: Οτιδήποτε. Πιγκουίνο τη Μαδαγασκάρη.
0: Ναι. Σόχο Ραφίκη. Αζαρμπεζάνα, ξουσ μπανάνα. Ουι. Ξέρω τον πατέρα Arsenal πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Είσαι σκυλός και όχι λαγός με το ύφος που έχω όταν ποζάρω δίπλα στη Μαρία. Έχω puppy eyes, είναι αλήθεια.
2: Ναι, έχεις puppy eyes.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Τσουβέλας μαρσουπιλαμή ή ενιδρίδα.
2: Το μαρσουπιλαμή τι είναι?
0: Κάτι ψευδό. Δεν ξέρω.
2: Τι είναι το μαρσουπιλαμή? Κάτσε το.
0: Ναι.
2: Κοπιπάστε. Τι είναι το μαρσουπιλαμή?
0: Κοπιπάστε. Μάλιστα. Κάτσε να ψάξω. Τι είναι ο μαρσουπιλαμής? Τι είναι σαν ζώο?
2: Τι είναι το μαρσουπιλαμή?
0: Όλα αυτά θα
2: είναι. Α, αυτό εδώ. Είναι καρτούν, ε.
0: Εντάξει, εμείς λέμε για κανονικά.
2: Υπάρχει τέτοιο. Τι ζώο?
0: Τι ζώα.
2: Είναι φανταστικό παρδαλό ζώο. Το οποίο ζει στο δάσος.
0: Δεν υπάρχει.
2: Παλούμπα. Τι... Ναι, είναι καρτούν, ρε παιδιά. Μην μας μπερδεύετε.
0: Αρχίσαμε μεταγραφές. Μιλάει με παλούμπα. Πάμε διάλειμμα.
2: Σοφία Θεοδωρακή. Γαζέλα λέει κάποιος.
0: Κάποιος βαράει. Μες στη ζούγκλα μας έχει τρελάνει. Μες στη ζούγκλα. Βαράς. Φεύγουν τα πουλιά.
2: Και μια πορτοκαλάδα.

0: Πάρα πολλά μηνύματα. Γελάμε σαν μπιπ, δεν μπορούμε να κρατηθούμε, μας κοιτάνε. Ζαφυρά του Σουρικάτα. Σουραεκάτα θα έλεγα.
1: Σουραεκάτα.
0: Ναι. Βάιο ή ένα, θα σα φάει όταν πάτε να ξεφύγετε.
1: Σουρικάτα. Δεν έχω όμως μαύρους κύκλους εγώ.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά είμαι βαμμένη. Βαμμένη Σουρικάτα.
0: Πάνω, ωραία ιδέα. Χρωστάω αδέατα, με πάρω τηλέφωνο. Αρχίζει η εξέταση των κτηνίατρων. Άκου ζώων. Ο Γιώργης ο Γάμπας. Άντε πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζαφυρά του κόμπρα, τα ορφανά που κρύβονται και οι χείρες κονομιούνται.
1: Πανούσα σε καουχτούρα. Μάλιστα. Τσουβίδρα.
2: Τσουβίδρα.
1: Αντίπαση είναι κοάλα ξεκάθαρα και δεσίλας άντβαρκ μυρμικοφάγος. Το έβλεπε στο μυρμικοφάγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο άντβαρκ εκείνος ο νεοδημοκράτης μυρμικοφάγος. Το ρίλο.
3: Πανούτσος 18.
1: Ναι, ναι, το διάβασα. Καλημέρα από Βέλγιο, να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Πάρα πολλά τα μηνύματα σε αυτό
2: χαμός,
1: το.
2: Χαμός. Μπράβο.
1: Λοιπόν, Μάρσιο Πιλαμή λέει: υπάρχει, έβαλε 41 πόντους και 24 rebound προχτές με τους Spurs. Δίκιο έχει ο φίλος, αν το καλοσκεφτείς, Μαρία.
2: Κάποια ζώα δεν εμπιστεύανε, λέει ο Αντώνης. Ναι, στο κτηνίατρο είναι νόμικη η ευθανασία.
1: Εντάξει, Γιάννη, πάμε λίγο παρακάτω.
2: Πας λίγο παρακάτω, okay. Κάποιος λέει, περίμενε. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, πόσο άρρωστο είναι δύο αδέλφια να είναι τόσο κοντά σε σημείο ανησυχητικό? Πώς το χειρίζεσαι αυτό?
1: Για τον Νεϊμάρ και την αδερφή του, εντάξει. Okay.
2: Και τι ρε.
1: Θα κρίνω εγώ τώρα τι θα κάνω.
2: Κοίταξε, επειδή συνήθως εμείς εδώ στην Αγία Ελληνική Οικογένεια είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Στη Βραζιλία είναι πιο κοντά οι οικογένειες.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ο Νεϊμάρ βέβαια καταλαβαίνω τι λέει, έχει μια άλλη σχέση.
2: Ναι, αλλά είναι.
1: Είναι κοντά βέβαια.
2: Πώς τη λένε η πρώην σύζυγος του Μπρατ Πιτ?
1: Η Αντζελίνα Τζολί.
2: Ναι, αυτή δεν ήταν πάρα πολύ κοντά με τον αδελφό τη. Αγαπιώσαν το πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Καλά, η Τζολί βέβαια. Θέλω να πω ότι είχε και του Μπίλι Μπομπ Θόρντον σταγόνες αίματος για μεταγιών.
2: Εντάξει. Okay. Γιατί δεν το κάνατε εσείς αυτό με τους φίλους σας που κοβόσασταν και ενώναμε τις πληγές και γινόμασταν αδέλφια και τέτοια?
1: Blood brothers,
2: ναι,
1: και έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι.
2: Ναι.
3: Όχι.
1: Όχι. Αν με ρωτάς.
2: Συγγνώμη, too much info.
1: Μαρία, δεν ξέρω που. Ίσως σε κάποια αίρεση το γαλάτσι. Ναι.
2: Δεν κάνατε σταυρούς και.
1: Έχεις πάει παλίνη. Είχες πάει παλίνη.
2: Έλα ρε.
3: Τι κάνατε εκεί στην Κράβα?
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα να πω ότι γίνεται στην Κράβα, μένει στην Κράβα.
1: Ακούγονται πολύ άβολα όλα αυτά. Γιατί δεν κάνατε, συνεχίζει. Με αυτιά σκύλων σούπες. Όχι.
2: Ναι, ναι, ήμουνα στο Μήλωνα προχθές. Πες Κανδρίτσα Καρπετόπουλος. Γιατί?
1: Για ποιο λόγο τώρα αυτό?
2: Για ποιο λόγο πες Κανδρίτσα?
3: Πετρίδης Τρυποκάριδος Μελαχούρη.
2: Α!
1: Έτσι λοιπόν ο Παθέκος. Πετροκάριδος. Ευφιέστατες ιδέες.

0: Α, τσόχος Red Panda.
1: Αλλά με τα χρώματα Arsenal.
0: Ναι, αυτό, Red αυτό Panda, λέει Red Panda.
2: Υπάρχουνε.
1: Ναι.
2: Κόκκινα παντά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Δεν έχει τυχεία.
1: Ναι, ναι, έχω δει αυτό.
0: Υπάρχουν κόκκινα πάντα. Red Panda. Ναι, ρε παιδιά, που...
1: Δεν θα μπορούσε να είναι Red Panda Χριστό λόγο κουκουέ. Δεν θα μπορούσε. Όχι.
0: Γιατί τώρα.
1: Λοιπόν, η οσμή αερίου, λοιπόν, ο Σαριγιάννης τώρα. Ο Δημοσθένης Σαριγιάννης είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του ΑΕΕ. Μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε ότι έντονη οσμή αερίου έρχεται από τον Σαρονικό, άρα δεν είναι κάποια πηγή διαρροής εδώ στη γη, έρχεται από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εντοπίσει την πηγή σε μια περιοχή ανάμεσα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Αλαμίνας Περάματος ή... στην περιοχή έξω από την Αίγινα, έξω από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, και κοιτάμε αν είναι από πιθανές εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ή για εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων.
0: Πες το και ανησυχήσαμε.
1: Και στις δύο περιπτώσεις ο άνεμος βοήθησε τη διάχυση, θα έλεγα, της οσμής σε όλο το παραλγιακό μέτωπο.
0: Δηλαδή καθαρίζανε τα πλοία.
1: Ναι!
0: Ναι.
1: Ξεκατήσανε δεξαμενές!
0: Ωραία! Και πού πήγαν όλα αυτά που μυρίζαμε εμείς?
1: Στο πιάτο σου! Για χαρά! Δεν ξέρω πού πήγανε. Απλά λέει ο κύριος Σαριγιάννης.
0: Πού θα πηγαίνανε?
1: Λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή, λοιπόν. Δεν πρόκειται από μια βιομηχανική.
0: Σας έχω καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή. Τα κακά νέα
1: χρειάζεται,
0: είναι
1: λέει,
0: καλά μπάνια.
1: Ο κόσμος να ανησυχεί και δεν δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Τοξικότητα βλέπουμε εδώ πέρα. Κάθε μέρα την τοξικότητα.
1: Υπήρξε το ίδιο φαινόμενο το Μάιο του 25, είναι ένα εποχιακό φαινόμενο και αφορά σε εργασίες που γίνονται, θα έλεγα, με μία περιοδικότητα. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα που μας το πες
1: και το μυστήριο.
0: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το 1600 έρτο πάντα έβγαινε μόνο κόκκινο.

0: Μαρία λέει την εποχή που μεγαλώσαμε, θέριζε το age, λες να αντελάσαμε αίματα. Μιλάμε για μικρές ηλικίες.
1: Άχρε παιδιά, προσέξτε, για όνομα του Θεού. Το Θεό. Μιλάμε για 8 χρόνια. Και 10 χρονών, ηρεμήστε.
0: Ναι, 12. Πω, πω.
2: Αυτό που το είχατε δει όμως είναι λίγο φοβιστικό. Αυτό.
1: Από κάτι ταινίες.
0: Προφανώς.
1: Από πού θα το είχαμε
2: δει. Η γαλάζια λίμνη, τρώγαμε μούρα και εμένα μανέστητα.
1: Δεν έχω φάει ποτέ μου τέτοια μούρα.
2: Σε μια παλιό. Καλημέρα Αλέξανδρε, σας παρακαλώ μια καλημέρα στη Λαμπρινή. Που κάνει διάλειμμα μαζί σας και μας ακούει γιατί διαβάζει από τις 6 το πρωί. Λαμπρινή, σε αγαπάω.
1: Ωραία, Λαμπρινή, κουράγιο, κουράγιο, Λαμπρινή.
2: Άρα, Λαμπρινούλα.
1: Τσούβι, λέει ο Μάριος.
2: Έλα, Μάριο.
1: Μία απάντηση όμως.
2: Ναι.
1: Θα επιλέξεις ανάμεσα στα δύο σενάρια μία απάντηση.
2: Ναι.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα ή να χάσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός αλλά να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός τι.
0: Να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Το πρώτο ρε φίλε. Ας πάρει Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Και να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Αφού ό,τι είναι να γίνει τώρα.
1: Αφού εσύ δεν είσαι στην Ευρωλίγκα.
2: Εγώ δεν είμαι τώρα κάπου. Εκεί που είμαι, που ήσουνα, συμμετέχω, θέλω που να το πάρω. Έρθεις. Εκεί που συμμετέχω εγώ, δεν είναι το η φάση μου με. Με τις αποτυχίες των άλλων, είναι με τις χαρές τις δικές μου.
1: Την καλημέρα μας και στη Ραφαέλα, τη φίλη μου. Βγάζετε τόση ώρα, λέει, το κτηνόδι αυτό σας και δεν ξέρει από πού της έχει έρθει. Νομίζω ότι την κυνηγάνε, γιατί έχει ακούει και η σκυλίτσα της μαζί. Και σου λέει, τι έγινε.
2: Σύρι, Σύρι, όλα μαζί. Σύρι, πέρα και φέρε μου κάτι. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πριν πάμε,
2: ναι.
1: Σας θυμίζουμε ότι στο. Το Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
2: Λέω να αλλάξω ουρανό. Είμαι έτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Έχω σύγχρονες UV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με περιμένει. 204 ύπη. Υβριδική τεχνολογία. Με δυνικά τέλη κυκλοφορίας. Αναδείχθηκε και νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών. Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Τέλειο σε τιμή 24.990 ευρώ, Μαρία. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
1: Και όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει, γι' αυτό πάμε στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: λέλα, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, Big Wings for FM. Γεμάτο βιταμόνες, σημείο νερίλε. Ρίλο λέει κάποιον. Τσούβι, μου αρέσει που δεν υπολογίζεις το μεγάλο πάοφ τα playoff. Τα πάντα υπολογίζω. Τα πάντα υπολογίζω.
0: Α, μιλάς για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, okay. Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τον
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα υπολογίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν κυκλοφορήσει άπειρα βιντεάκια που δείχνουν πώς θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο στην πρώτη προπόνηση της Ρεάλ. Και είναι ένας τύπος που φοράει ένα σορτσάκι γυμνός και με κάτι πιστόλια και αρχίζει και βαράει από εδώ από εκεί. Ένας άλλος που αρχίζει και χαστουκίζει όλο τον κόσμο.
1: Πραγματικά.
0: Για να συνέλθουν.
1: Θα τσακωθεί.
0: Τήρωσε και ρήτρα στην Μπενφίκα, ναι, ναι, η Ρεάλ. Εντάξει, από ρήτρες ξέρουμε πέρα. Ναι,
1: ναι. Από ρήτρες, ναι, θα τσακωθεί σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει φύγει, όπως με τον Ίσακ, mm-hmm. που σου είπα δεν πρόκειται να κουμπίσει την μπάλα και μου λέγανε κάτσε να τον δούμε πριν να κουμπίσει την μπάλα. Ο Μουρίνιο μέχρι το Δεκέμβρη, ο Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα έχει φύγει από τη Ρεάλ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα, ο πρώτος με τον οποίο θα τσακωθεί δεν θα είναι ο Εμπαπέ. Θα είναι άλλοι κάτι γύρω-τριγύρω. Κάνας Βαλβέρδε,
1: αυτό που κάνει πάντα ο Μουρίνιο, στοχοποιεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάτσουν καλά οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκει πάντα εδώ τα τελευταία χρόνια έναν ο Μουρίνιο που λέει αυτόν. Εντάξει, θα του λιώσει αυτό το τυφεκιοφόρο, θα του λιώσει το κορμί.
0: Λοιπόν, έχει ήδη ζητήσει τον Μόρτεν Χίμλαντ.
1: Αυτόν θα λιώσει.
0: Από την Sporting Λισαβόνα.
1: Αυτό, άκου τι θα κάνεις. Θα έρθεις εκεί, θα παίξεις. Μα τι να κάνω, κύριε Μουρίνιο. Προχώρα μέσα.
0: Προχώρα, δικό
1: όταν
0: μου παιδί,
1: τον είδα να μην κάνει την άσκηση.
0: Αρχηγός της ομάδας είναι. Αρχηγός της Sporting. Είναι και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Αμυντικός μέσος. Πεχτάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, ξεκίνησε.
0: Εντάξει, λέω πέρα μισό λεπτό να δω τα ψηλά.
1: Ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Μουρίνιο να καθαρίσει. Δηλαδή θα
0: κάνει. Κάνει σκαρτάρισμα. Ό,τι κάνω εγώ τέτοια μετά που τελειώνει τα.
1: Για τσέπη μιλάω. Ναι, και μετά θα τα βάλει με διαιτησία, με Μπαρτσελώνα.
0: Με
1: Γιαμάλ. Εντάξει, θα τα βάλει με το Γιαμάλ, θα κάνει φασαρίες με Μπαρτσελώνα, θα κάνει τέτοια πράγματα. Στην αρχή θα ξεκινήσει καλά, όλοι θα λένε Ζωζέ Μουρίνιο. Και μετά θα τσακωθούν όλοι μαζί. Ο Μουρίνιο ξέρει, πάω 3 μήνες Μαδρίτη. Δεν βγάζει σεζόν. Νοέμβριο, εκεί Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα, διακοπή πότε είναι, το Χριστούγεννο των Καθολικών, θα φύγει ο Μουρίνιο.
0: Πάντως,
1: τα έχω έτοιμα.
0: Σκεφτείτε, πού έχει πάει ο Μουρίνιο. Δηλαδή,
1: αν εξαιρέσει.
0: Ναι. Αν εξαιρέσει την Τουρκία, που εντάξει, είναι λίγο. Είναι λίγο στριμωμένο. Και πάλι καλά πέρασε.
1: Ναι,
0: σε κάτι Λονδίνα,
1: Ρώμη,
0: σε κάτι Ρώμες, σε κάτι Ισπανίες, σε κάτι Πορτογαλίες.
1: Τότε να πάλι.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Chelsea.
0: Ωραία.
1: Ναι, έχει περάσει
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: ωραία.
0: Καλά,
1: έχει πάρει τα πάντα.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Τα έχει πάρει όλα. Τα έχει πάρει όλα. Μάντσεστερ πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Τι ξανά θα να μπω τότε.
0: Όχι. Γιατί λέτε ότι είσαι στο Μουσχάτο ενό σταθμό.
1: Μουσχάτο.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Ενώ ο σταθμός ανήκει στην περιοχή του Νεοφαλήρου, ό,τι είναι αριστερά του Κηφισού είναι Νεοφάλιρο. Μοσχάτο είναι δεξιά του Κηφισού. Πες τον σε αυτόν που έβγαλε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
2: Μα ούτως ή άλλως δεξιά του Κηφισού είμαστε.
0: Όπως
2: απλά
0: μπαίνουμε...
2: δεν έχεις καταλάβει ότι δεν είμαστε στο κτίριο του Sky. Γι' αυτό τα γράφεις αυτά. Μάλιστα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει την χωροταξική επίθεση.
0: Δεν είναι και εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν ξύπνησε και λέει θα στείλω αυτό το μήνυμα.
1: Έχω δεχτεί επιθέσεις, αλλά δεν περίμενα ότι θα δεχτώ για ταχυδρομικό κώδικα.
2: Πριν τη γέφυρα.
0: Ναι, δώσε πινέζα. Μπράβο, Ρίλο.
2: Στείλε
0: πινέζα. Στείλε πινέζα να έρθει τα καρφιά.
2: Έχω εδώ ταπέλες, σπορ FM, φωνάζουν.
0: Ναι, ναι, χαμός.

0: Οπότε πρέπει να μάθουμε τη ρήτρα του Μουρίνιο, αυτό λέμε, την, σε περίπτωση απόλυση.
1: Ναι.
2: Αφήστε, παιδιά, ακόμα δεν έχει ανοίξει βαλίτσες.
1: Εγώ πάμε με τη Ρεάλ. Σου λέω ότι 17 Δεκεμβρίου, 17 με 20 Δεκεμβρίου, γράψτε το από τώρα. 17 με 20 Δεκεμβρίου.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ο Μουρίνιο θα φύγει.
2: Ο Μουρίνιο θα φύγει.
1: Ο Μουρίνιο θα φύγει. Γεσέξτο, Μωρή Καρολίνα. Θα σου κάνω ένα πέναλτι σε φτετελάτο. Θα τσακωθεί με τον Εμπαπέ, με τη μάνα του, με τον Βινίσιους, με τον Μεγκαλίσιους, με τον Μπαμπιλίσιους, με τον Μπάμπλμπι, με τον Ντισέπτικο. Όποιον φέρει Ρεάλ, θα αρπαχτούν όλοι μαζί, θα την πληρώσει αυτός ο Χατζαπλάς που φέρνει από τη Sporting Λισαβόνας, ο Χατζαπλάς του αρχηγός, και θα φέρει ένα να τον στοχοποιήσει, έτσι κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ιστορίες Αλέφα του που έλεγε Χατζιπαλαγή. Κοιτάξτε, Μαρία, Χατζιμπαναγκής,
2: ναι,
1: έκανα ασκήσεις. Τρίπλες όλο, δεν έδινε.
2: Ναι, ναι.
1: Πού να δω τεχνικές. Και λέω στον Ντανίλ, τον παπά, κάνε τρίπλες στην περιοχή. Μα είμαι αμυντικό. Ρε, κάνε ρε να δω τεχνικές. Κάνε τρίπλες. Όχι, τι κάνεις ρε καράκι, τρίπλε, έξω από την προπόνηση. Τότε αυτό Χατζιμπαναγκής έδινε πάσες. Μετά. Κόλμπο είναι ρε, μάθετε ρε, μισοπλέμμα. Κόλμπο. Αυτό. Η χειρότερη εκπομπή του σταθμού εννοείται «Ξέρω τον πάνω μας». Το «Εξερώ», το «Διέλυσε». Όλα εψιλόν τα μεγάλα σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά, τα παράκτερα.
2: «Εξέρω τον πάνω μας». Μήπως είναι μερί. «Εξέρω τον πάνω μας».
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
1: Πόσο χάλια ήταν τα μεγάλα σου μάτια, τα ξανθάς, τα παράξενα χείλη.
2: Σκέψου πως ήταν.
1: Που με κέρδισα φωτιά.
2: Έτσι είναι ο έρωτας, δεν τα βλέπεις. Είναι λίγο παραμορφωτικό.
1: Είναι η μόνη αλήθεια. Αυτό που είχε πάρει το Χασάπικο. Έχετε κεφαλάκι αρνιού, έχετε πόδια που γίδανε. Πρέπει να είσαι χάλια, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για το worry, την παντρεία, ο κύριος Ρωσινιόλ.
3: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι πήγες να πεις πάνω.
3: Γυρνούσα, λέει, χτες με το μηχανάκι από τη δουλειά. Να ρίχνει καρέκλες, πλημμυρισμένοι δρόμοι, να φοράω και φοράω αδιάβροχα. Και ξάφνουν μπροστά. Παπί, χωρίς φώτα. Ναι. Με παππού, χωρίς κράνος και τσιγάρο, ρε φίλε.
2: Πυγμάχε, μήπως το έχεις ξαναστείλει αυτό το μήνυμα σε άλλη βροχή, γιατί κάτι μου λέει εμένα αυτό το μήνυμα. Μήπως το έχεις στα αποθηκεύσει.
3: Προγράμματα.
1: Και υπάρχει άνθρωπος που άναψε τσιγάρο μέσα στο νερό, τα ψέματα που λέγαμε στο γυμνάσιο.
2: Στην πιζίνα.
1: Ναι, έχω δει το μακλινάι. Με τις δύο ρόδες στο πλάι, αμάξι.
2: 8 Δεκέμβρη έρχεται στην Πανά, θα λέει κάποιος.
1: Αφέρει και ο δικός μας, ο καινούριος.
2: Κάτσε κανένα. Περίμενε. Καταρχάς δεν έχει φύγει
3: ο προηγούμενος.
1: Έλα, έχω βάλει
2: για να έρθει ο καινούριος.
1: Έλα, του χρόνου θα είμαστε, λέει, καλύτεροι. Έλα.
2: Γιατί μπορεί να όντως να είστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Πόσο. Θα βγούμε τρίτη.
2: Όχι, εννοώ και χωρίς το Μπενίτε. Μπορεί όντως να είστε καλύτεροι.
1: Ωραία. Και εγώ να πάω στον Παναθηναϊκό, θα βγω τρίτος. Γιατί γελάτε.
3: Άντε να δούμε και τα play-off.
1: Άντε.

0: Συγγνώμη, ξέρουμε τον καιρό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: 30 βαθμοί. Είδες, δεν λέω συνέχεια άσχημες ειδήσεις, Μαρία. 30 βαθμοί, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος,
2: παραλίες. Με αφρικανική σκόνη.
1: Όχι, όχι, τίποτα, όλα καλά.
0: 8 είναι το Αγίου ή 15.
1: Ποιο?
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Πρώτη.
0: Πρώτη. Α, μάλιστα.
2: Ναι. Πρώτη... Τι 8 και 15, παιδί μου, έχει 20 ο μήνας.
0: Ψάχνω και εγώ να δω πότε είναι.
1: 30.
2: 8 ή 15, πρώτη... έψαχνες Ιούνιο.
0: Ναι,
2: 1η Ιουνίου είναι.
1: 1η Ιουνίου.
2: Ναι. Αφού έπεσε νωρίς το Πάσχα.
1: Ναι, 1η Ιουνίου. Καλά σου λέει η Μαρία.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν ξέρεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, δεν. Έλειπα. Είχα 8 στα θρησκευτικά.
1: Έλειπα.
2: Ως φαίνεται.
1: 8 στα 20.
0: Όχι.
1: Τι διασαταριστή είσαι.
3: Φύγετε.
1: Τι κάνει.
3: Α, δεν θέλει.
0: Μπαίναμε μπλούζες creator μέσα.
1: Εντάξει, φίλε. Και εγώ content creator έγινα.
0: Παδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
14: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ο Θανάης λέει ότι αυτός ο μορφωνιός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός,
1: ο Νέστρουπ,
0: έχει την ίδια ημερομηνία γέννηση με το Μαλιάτσι. Και να σου πω και κάτι, άσχετος. Γιατί δεν παίρνετε το Μαλιάτσι?
1: Ναι. Και να κάνει ό,τι έκανε και ο Μπενίτεθ. Πάρτε μπάλες και παίχτε.
0: Εσύ ποιος είσαι, πες μπάλα.
1: Τώρα εντάξει. Όπα, αυτό είναι ανησυχητικό τώρα. Έχω δει την ασκητοσύνη.
0: Πότε
1: κάθε
0: έχει
1: τρίτη.
0: Γενέθλιο ο Μαλιάτσι?
1: Την ίδια μέρα με τον Νέστρουπ. Τη μέρα της γυναίκας.
0: Όντως.
2: 8 Μαρτίου.
1: Ναι. Γιατί κοιτάτε τον Ταβάνιος, υπολογίζετε?
0: Τον Ταβάνι, τον Ταβάριους.
1: Γιατί κοιτάτε το ταβάνι και οι σερβιτόρες ταβέρνες είναι και εδώ.
0: Για να θυμηθείς.
1: Είναι στο ταβάνι κάτι?
0: Όχι, κάνεις έτσι.
1: Τέσσερα και μία τριοκαυτερή. Ένα κατοστάρικο. 120 για εσάς. Επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι. Πάτα γενέθλια.
0: Εχθείς.
1: Α, τα ζώδια.
0: Ναι, τι μωρέ. Δεν κάνουμε ενημέρωση εδώ, σε παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, για ένα φίλο ρωτάω, παρακολουθήσαν στη δεύτερη Νορβηγία, έρχονται τα over, έρχονται και στην πρώτη, φίλε μου. Εχθές η Χέλσιμπορκ το έκανε. Ναι, σωστά γενέθλια, είμαι συμμαθητής του Κώστα, ωραία. Επειδή το έπεσε εκτός αέρα, για πες το.
0: Παραδοσιακό event με τραγούδι και σούσι, παν νιγκύρι.
1: Ο Μπριός
0: Πεσούσης.
1: Συλλεύεται.
2: Όταν η ζαφυρά του λέει διορθώνει το ρίλο για άδειε τριήμερα κλπ. Με ξεπερνάει. Μα την Παναγία, τα ύστερα του κόσμου. Αυτή πρέπει να είναι να τάσσε.
0: Ναι. 28 βαθμού θα έχει στην Αγγλία τη Δευτέρα, λέει κάποιο. Φύγαμε.
1: Είδες.
0: Φύγαμε. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Ναι. Ναι, παιδιά, αυτά τα έχω τσεκάρει καιρό τώρα.
1: Έτσι κάνει ο κόσμο.
0: Καιρό τώρα. Έχω βάλει στο ημερολόγιο του κινητού και τι συναυλίε. Αλλά μαθαίνω όλα τα events μήνα-μήνα.
1: Τόσα που βγαίνουν, ναι, μπερδευτείς. Πάντα Ιούνιο με Ιούλιο τον μπερδεύεις. Και εκεί γίνονται πολλά λάθη και σε αεροπορικές. Έκτος και έβδομος. Ναι.
0: Τελειώνεται να έρθει ο Τσόχος με την εμφάνιση της Arsenal. Γιατί φανέλα να λέει πίσω Αρτέτας.
1: Έτοιμος.
0: Πάντως την κόρη την έστειλε στο σχολείο με τη φανέλα. Μπράβο.

0: Πέστε ρε Βασιλιά Ντίωτα, δώστα εδώ πέρα. Πέστε ρε. Κορυφαία. Έτσι με μαλλί συμπεθέρας. Πέστε.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Πέρασαν 16 χρόνια ρε.
0: Ναι ρε φίλε. Ναι ρε.
2: Πώς πέρνε.
0: Γι' αυτό μας ακούνε, για να πάθουμε κατάθλιψη.
1: Διαβάζω εδώ πέρα για το ποσό που πληρώνουν. Να, λέγανε πριν ένα ακροατή που λέει από τα 650 τα πήγαν 750 τον Νίκη. Εδώ πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Και αυτοί ζουν στο Νίκη.
0: Παιδιά, δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Και αυτοί ζουν στο Νίκη. Τι γίνεται.
2: Τι δίνουν τα παιδιά.
0: Δεν δίνουν.
1: Εντάξει, είναι μια ρόιαλ κατοικία, θα έλεγε κάποιο.
0: Έχει και αποθήκη για να βάλει την ψυσταριά.
1: Λοιπόν, στο Forest Lodge λέει μια εντυπωσιακή κατοικία μέσα στο Windsor Estate.
0: Θέλουν
1: μακριά από τη φασαρία του Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι και ο διάδοχος, δεν είναι?
0: Αυτός
1: είναι ο διάδοχος. Λοιπόν, ζουν με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Σάλλο, τον πρίγκιπα Λουί.
0: Βασιλιάδες τα πιο πολλά.
1: 8 υπνοδωμάτια.
0: Ναι.
1: Ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν και δύο μικρότερες κατοικίες για το προσωπικό της οικογένειας. Εντάξει. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, ο πρίγκιπας Βίλιαμ πληρώνει περίπου 307.000 λίρες ετησίως. 307, από πόσο πάει τώρα, δια 12. Κάτσε να το πάω λίγο στα γρήγορα, γιατί δεν το βαριέμαι τώρα να κάνω υπολογισμούς. 307,5 δια 12 είναι 25.000 λίρες
0: το μήνα.
1: Το μήνα. Κοίταξε, δεν είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά, γι' αυτό. Μέσα όμως είναι, να ξέρετε, και το ρεύμα. Στην Αγγλία, στην Αγγλία είναι και τώρα και τα κοινόχρηστα.
0: Γιατί σε κοροϊδεύουν με τα ψηλά γράμματα.
1: Ναι.
2: Η θέρμανση, βασικό. Μπορεί να το έχεις όλη μέρα ανοιχτό.
1: Ακριβώς. Τίποτα, να μην σε νοιάζει καθόλου. Κυκλοφορεί με το βρακί. Το συμβόλαιο φέρεται να έχει διάρκεια 20 ετών, γιατί σου λέει μετά θα φύγουν τα παιδιά. Θα πάμε σε ένα μικρότερο.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Τι να το κάνουμε.
0: Δεν θα μας μιλάνε, αυτό. Θα βρουν μια Αμερικανίδα και θα φύγουν.
2: Θα πάρουμε ένα με 7 ύπνο.
1: Οπότε, παιδιά, εντάξει, καλά είναι. 20-26, πόσο είπα, χιλιάρικα το.
0: Καλά
1: είναι. Καλά.
2: Είναι να μην του κάνουν αύξηση και δεν μπορούν να το εξέλθουν.
0: Εντάξει, αυτά τα συνεννοείται.
1: Πιστεύω θα βοηθήσει λίγο ο πατέρας.
2: Ναι.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Τα πατέρας. Θα πάρει τηλέφωνο.

0: Κάποιος λέει ο Αρλούμπες 69.
1: Δεν ξέρω ποιοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και τι έχουμε καταφέρει. Μιλάω ειλικρινά τώρα.
0: Γλύβομαι ικτρά που το πέρε η Arsenal.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Γιατί δυστυχώς ημινομιμοποιεί το αντιποδόσφαιρο του Playmobil, που σχεδόν μας έκανε να συμπαθήσουμε τον καραφλό φτισιάρι. Πρέπει να το έχει στείλει ο γιος μου αυτό το μήνυμα πραγματικά.
1: Πρέπει ο Ανδρέας να σηκώθει.
0: Πρέπει να έχει διάλειμμα τώρα.
1: Το μεγάλο. Για πολλούς χαρακτήρες.
0: Γιατί λέει ακριβώς αυτό. Μα ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε. Σιγάρε, του λέω, έμαθες εσύ τώρα με τον Νίκολιτς και καλόμαθες. Ότι έτσι παίζουν όλοι. Του λέω, μην κοιτάς η ΑΕΚ πώς παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι έτσι παίζουν.
1: Μη λες ψέματα στο παιδί. Επειδή δεν έχει δει πολλές αναμετρήσεις. Μη φτιάχνεις ένα φανατικό.
0: Ό,τι έχει δει το παιδί. Σωστό. Από το 18 και μετά τι έχει δει.
1: Τι έχει δει.
0: Συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Πάρεις μου κουντί.
0: Αυτό. Ναι. Και το μάνταλο.
1: Ρίλο, θα πας.
2: Γι' αυτό λέει, ρώταγα για τον καιρό, να ξέρω πώς θα πάμε.
1: Πήγαν τα παιδάκια σου μετάλλικα και θα πάτε στις Maiden.
0: Νομίζω και ήδη. Όσοι πήγανε Maiden.
1: Όχι,
0: πού είναι η συναυλία?
2: Ο Άκα. Μέσα.
0: Εκεί που έγινε και τον Maiden.
2: Ναι, και τον Μετάλλικα.
1: Λέει κάποιος αν τα δίνουν 300.000 χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, σουβέλα κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια, στέλνω καλημέρα από Αμβούργο.
0: Αμβούργο, όχι Αμβούργο.
1: Αν δεν μου είπες μια φορά καλημέρα, σε βαρέθηκα.
2: Καλημέρα, ρε φίλε. Δεν το έχω δει, ρε φίλε. Τι γίνεται.
1: Με βαρέθηκες επειδή δεν σου είπα καλημέρα στο Αμβούργο. Μην έχεις άγχος.
0: Καλημέρα από Έρικ Κλάφτον.
1: Και με αυτό το μήνυμα, Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος.
1: Τον Έρικ κλαίγανε. Πάνω Ρίλε ή από εδώ. Σωτήρης Ταμπάκος, η δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για το δελτίο. Τσούτσικας και Τσόχος, πρωταθλητής Αγγλίας.
0: Έτσι.
1: Μόνος ο Τσόχος.
0: Δεν θέλει κανέναν δίπλα του.
1: Δεν χρειάζεται. Θα βγάλει φερομόνες και βιταμόνες.
2: Ο άλλος λιποτάκτης.
0: Ο άλλος λέει εντάξει. Όταν θα ξαναπάρω πρωτάθλημα.
1: Ήρθε το τέλος να πούμε. Το πήρε άφηνα. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού. Καλά να είμαστε και εσείς καλά να είσαστε. Και εγώ έχω κορυφαίο Cosmote 5G Wi-Fi με απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καταπληκτική. Δεν έχετε δει τέτοια οπτική είναι, χωρίς ορυφορικό πιάτο. Θέλετε και ταχύτητες μεγάλες? Πάρτε έως 300 Mbps. Θέλετε και περίοριστα λεπτά ομιλίας προς όλους? Πάρτε και αυτό. Cosmote 5G Wi-Fi, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ookla. Είμαι μπλοκ.
0: Γεια σου, Ούκλα.
1: Γεια σου, Ούκλα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού.
1: Vistabet.
0: Ναι. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έλα, γεια. Δεν είμαστε διαχόρταση. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει τελειώσει το θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε θετικό κλίμα οι συζητήσεις με τον 38χρονο Δανό Γιάκομπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Στη διάθεση των φίλων του Τριφυλίου θα τεθούν από την 5η εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε. Του χρόνου θα πάρετε αυτό που αξίζεται, το μήνυμα Ντάνιελ Ποντένσε στον κόσμο του Ολυμπιακού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Μέσα στην εβδομάδα η συνάντηση Ευαγγέλου Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη μία το μεσημέρι παρουσίαση των νέων καρτών διαρκείας. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά τις Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ωστόσο έχει προτεραιότητα την ΑΕΚ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπος του Αργεντινού Μεσοεπιθετικού για την ανανέωση του συμβολέου του. Σε τουλάχιστον 4 ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ θέλουν να προχωρήσουν στην Ένωση. Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις ερχόμενες ημέρες ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός του ρόστερ και ανάγκες της ομάδας θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στο δικέφαλο του Βορρά για το Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται η Μπεσίκτα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ, το μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του BWin Sport FM ενώπιση του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε. Η υποστολή σημαία στον Όφη με την ΠΑΕ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αποχωρεί μετά από μία τριετία ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Σύντους Μπαϊνόβιτς, Χάτζη Θεοδωρίδη και Χριστόπουλο. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 22 χρόνια στέφθηκε και μαθηματικά η Arsenal. Η Manchester City έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth για 37η αγωνιστική της Premier League με τη διαφορά τους να είναι στους 4 βαθμούς μια στροφή πριν το τέλος. Chelsea Tottenham 2-1 στο τελευταίο χρονικά μάτς. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτη ομοσπονδιακό τεχνικό τη Ουκρανία βρίσκεται σε προχωρημένε επαφέ με την Αλουάχντα. Στον πρώτο τελικό τη Ανατολική Περιφέρεια του NBA, οι Νίξ επικράτησαν το Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στου τελικού που κρίνεται στι 4 νίκε. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η WinSport FM 94,6.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ω, το γλάτσωσε!

0: πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η Άρτα ενέκρινε να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το εκτελεί πλεχάρι.

Λάμπει ο τόπος έξω. Ήλιος. Ωραίος καιρός, ωραία διάθεση, δεν είχε κίνηση. Καλημέρα πρωταθλητές. Καλησπέρα λιγάκι. Όχι πολύ, 22 χρόνια, αλλά ήρθαμε.

επαιτειακή. Καταρχάς λείπει ο... Άντε να μην το πω γιατί μπορεί να ακούει η μαμά. Λείπει ο κύριος διευθυντής. Τον έδιωξα. Άσε να κάνουμε εκπομπή του είπα.

22 χρονάκια μας πήρε λοιπόν. Παραπορθήκαμε λιγάκι. Βγήκαμε καμιά 15 φορές δεύτερη. Καμιά 12-13 στο τσακ τον πήραμε.

Αλλά το ποδόσφαιρο ξέρει να φτιάχνει ωραίες ιστορίες. Είναι τρομερό ότι η Arsenal το παίρνει χάρη σε μια επιτυχία του Άντωνη Ραόλα, ο οποίος από 7 χρονών παιδί είναι μαζί με τον Αρτέτα στο ποδόσφαιρο. Ήταν σε μια ακαδημία στη χώρα των Βάσκων, ξεκίνησαν μαζί, είχαν μια μεγάλη πορεία για πάρα πολλά χρόνια μαζί και ξαναβρέθηκαν μετά από χρόνια ως προπονητές στην Premier League. Μια ισοπαλία του Ραόλα κόντρα στην Manchester City σφραγίζει τον τίτλο, τον πρώτο, ως πρωταθλητής του Αρτέτα στην Arsenal.

Είναι αλήθεια, τελευταία φορά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, η Ελλάδα είχε σηκώσει το Euro. Ο Βάιος είχε μαλλιά. Αλήθεια, είχε μαλλιά. Πάλε έτσι αυτά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε break. Δεν θα μιλάμε όλη την ώρα για την Arsenal. Έτσι, μην αγχώνεστε. Σας είδα λίγο σκυθρόπους κάποιους.

0: Down through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross and every shit-o in between. Past the church, the mosque, a crack den and the offie on the corner, see the brasses from the brothel that pretends to be a sauna. Watch the bedlam in the bookies, see the winners and the losers seeking solace from their sorrow in the local battle cruisers.
1: Λοιπόν, γκολ αυτό σαν αυτό που έβαλε ο Κροπή χθες. Αυτό το πολύ ταλαντούχο παιδί. Δεν μπορείς να μην το χαρακτηρίσεις έργο τέχνης, όπως ακριβώς και οι πατητές της σηματοκονίας της Novamix οξίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamix, με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγή σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της σηματοκονίας Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε το novamix.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, ναι, προφανώς θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά. Από εδώ και προς κάθε μέρα θα μιλάμε για τα μεταγραφικά όλων των ομάδων. Τελείωσε η σεζόν στην Ελλάδα, συνεπώς αρχίζουν οι σχεδιασμοί. Άλλος ψάχνει ή κλείνει προπονητή όπως Παναθηναϊκός. Άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι το σκέφτονται. Προφανώς θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Έρχεται το Final Four την Παρασκευή, θυμίζω, ξεκινάει με πρώτο ημιτελικό αυτού του Ολυμπιακού με την Φενέρα στις 6 το απόγευμα.

Ναι, ο Βάιος δεν άντεξε να διαχειριστεί το πρωταθλήτριο Arsenal και θα λείψει σήμερα. Έχω όμως Παναγιώτη Ρίλαου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχω Σωτήρη Ταμπάκο να φροντίζει για όλα τα άλλα.

Και μέρα που είναι, έχω και δώρα. Δίνω αυτοκίνητα, δίνω σκούτερ, δίνω τηλεοράσεις, δίνω, έχω λέγεται. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, περίπου όσους είχε και η Arsenal. Υβριδική τεχνολογία, πολύ καλό στα στημένα. Όχι, αυτό είναι από άλλο. Χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year του 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών, για να μπορείτε να βλέπετε άνετα τους πρωταθλητές, δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.900 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

Το Σάββατο ένας από όλους εσάς που μας ακούτε θα κερδίσει αυτό το Cherry Tingo. Θα γίνει η κλήρωση 12 με 2 το μεσημέρι σε έκτακτη εκπομπή που θα έχουμε με το DFD. Διότι έτσι είναι, άμα παίρνει Arsenal πρωτάθλημα, γεμίζετε κι εσείς με δώρα.

Να πω τη γνώμη μου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καταρχάς, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο. Έψαξα αρκετά. Να σου πω την αλήθεια, έχω δει και αρκετά την Κοπενχάγη λόγω Champions League. Δεν θυμάμαι πολύ καλά και από τα playoffs που παίζει κάθε χρόνο και τα δείχνουμε στην Cosmote TV και τα κάνουμε λεπτό προς λεπτό. Την θυμάμαι πολύ καλά και από την πορεία της στην φάση των ομίλων. Γενικά είναι ένας προπονητής αρκετά μοντέρνος. Είναι αυτό ακριβώς που τις προδιαγραφές που έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Έχω ξαναπεί όμως πάρα πολλές φορές το πώς θα κουμπώσει ένας προπονητής με μια ομάδα, όσο καλός κι αν είναι, όσο μεγάλο όνομα κι αν είναι, όσο μοντέρνος ή μη μοντέρνος κι αν είναι, είναι όλα πολύ σχετικά.

Αν έλεγε Ελλάδα στο Μουντιάλ, θα σου έλεγα λέει ότι θα το σηκώναμε. Όπως και το 2004. Εντάξει. Συνεπώς ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής που είναι μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, μοιάζει μια ταιριαστή επιλογή με βάση προδιαγραφές που βάλει ο Παναθηναϊκός. Ασχολείται πάρα πολύ με τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, τους αναδεικνύει, τους κάνει πρωταγωνιστές, παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, υπηρετεί το pressing ψηλά στον απόλυτο βαθμό. Δεν είναι αιμονικό σε σχέση με τις διατάξεις. Μπορείτε να τον δείτε να παίζει 4-3-3, μπορείτε να τον δείτε να παίζει 4-4-2, μπορείτε να τον δείτε σε πολλά μάτς να παίζει 3-4-3 με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχει, πώς να το πω, ένα σύστημα και είναι αιμονικός με αυτό. Ίσα-ίσα, μάλιστα είναι πολλά τα μάτς. Δεν έχει τύχει μια φορά να παίξει 4-4-2 ή μια φορά να παίξει 4-3-3. Είναι ανάλογα τους περιόδους, ανάλογα το ρόστερ, ανάλογα τη χρονιά. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στο πώς αποφασίζει να παρατάσει την ομάδα του. Καμιά φορά παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Είναι προπονητής που του αρέσει η κατοχή της μπάλας. Είναι προπονητής που του αρέσει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο δείγμα γραφής. Αυτά, τα 2,5 χρόνια στη Κοπενχάγη, έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρός, άλλωστε. Είναι 38 ετών.

Και προέρχεται και από μια αγορά και από ένα κλαμπ που κάνει scouting σε συγκεκριμένες αγορές, που και αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.

Γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια επιλογή που καταλαβαίνεις γιατί γίνεται. Υπηρετεί το project, δεν είναι άσχετη με το project. Σου εξηγεί, εντός εισαγωγικών σου εξηγεί, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει σε αλλαγή προπονητή. Επιβεβαιώνει αυτά που ξέραμε εδώ και αρκετές εβδομάδες για το τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για τον πάγκο του. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις των προπονητών δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό ότι ισχύει με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών. Και οι ποδοσφαιριστές και οι μεταγραφές στο γήπεδο αξιολογούνται, αλλά το βιογραφικό ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι μεγαλύτερη ασφάλεια για το τι μπορεί να περιμένεις από αυτόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις. Το βιογραφικό του προπονητή δεν είναι αρκετό από μόνο του. Πρέπει να συμβούν πολλά, να κολλήσει, να δέσει, να. Μπορεί το βιογραφικό να είναι άριστο, αλλά το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που περιμένεις.

0: Το πώς προτάθηκε στον Παναθηναϊκό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το ποιοι τον αξιολόγησαν έχει σημασία. Και είχαν βάλει τις προδιαγραφές του προπονητή που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι είναι εδώ μια συλλογική δουλειά. Δηλαδή, όταν έπεσε στο τραπέζι το δικό του όνομα και τον έψαξαν αρκετά και νομίζω και συζήτησαν και μαζί του, δεν το διάλεξε ο Ζέκα, μην έχετε καμία τέτοια αμφιβολία. Προφανώς ο Ζέκα ρωτήθηκε, γιατί διαπίστωσαν ότι έχει υπάρξει παίκτης του, αλλά αυτοί που τον διάλεξαν είναι ο Μπαρντίνι με τον Κοτσόλη. Ναι, το βιογραφικό είναι άριστο όταν βάζεις αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή ότι θέλω ένα νέο προπονητή με φιλοδοξίες που να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Νέος και να έχει κάνει πρωταθλητισμό δεν είναι καθόλου εύκολο να το βρεις. Που να θέλει να εξελίξει την καριέρα του. Που να είναι στο ξεκίνημα της καριέρας. Που να παίζει πάνω κάτω το ποδόσφαιρο που θες. Που να δίνει πολύ μεγάλο βάρος στους νέους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Οι προδιαγραφές δεν ήταν μία, δύο, τρεις, ήταν πολλές. Πόσους φαντάζεσαι μπορείς να βρεις με αυτό το βιογραφικό, δηλαδή να είναι εκεί γύρω στα 40-45, αυτός είναι ακόμα πιο μικρός, να έχουν κάνει δεδομένα πρωταθλητισμό, έχει κατακτήσει δύο double ο συγκεκριμένος, να έχει παίξει σε ομάδα με πίεση, η Κοπενχάγη είναι μια τέτοια, να δίνει πολύ μεγάλο βάρος στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, το έκανε 100%. Δεν είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν 150 τέτοιοι, είναι μετρημένοι στα και να μπορούν να έρθουν Ελλάδα φυσικά, έτσι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το προλαβαίνουμε, και έρχομαστε. Αν δεν προλαβαίνουμε, να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, ταμπλό και μέσα με extra large αποδόσεις στο Final Four της EuroLeague από την Big Win. Στην Big Win βρίσκεις αγορές για κάθε φάση και αμέτρητα ειδικά στο Final Four.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπατσε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Zoo Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε σήμερα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί Διονύση Θεσίλα. Καλημέρα κύριε.
1: Πώς νιώθεις φίλε μου, καλημέρα.
0: Εντάξει μωρέ, 22 χρόνια ήταν, δεν ήταν πάρα πολλά.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Το 2004. Δηλαδή ο Βάιος είχε, ναι, 2004 ήμουν Sport Time, σωστά. Sport Time και Μπουγενής Sport FM. Ο Βάιος είχε μαλλί.
1: Προετοιμασία για Euro τότε, τέτοια
0: σωστά,
1: πράγματα.
0: Σωστά, τέτοια πράγματα, τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέτοια.
1: Εντάξει. Πάντα τέτοια να σου έχουμε, να φτιαχτήσω και τα καλύτερα, τα καλύτερα.
0: Thank you.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό είμαστε σε μια αναμονή των εξελίξεων για τον εκλεκτό και τον προπονητή. Ο Νέστρο που αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο πλάνο από την που έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό σχέση με χθες, τουλάχιστον κάτι διαφορετικό που να έχουμε μάθει. Υπό την έννοια ότι ούτε μπορούμε να πούμε ότι ο προπονητής έχει κλείσει, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ανάσα, γιατί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ακόμα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεις. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Σύμφωνα με τα όσα έλεγα στη Δανία χθες, ο ίδιος είναι θετικός, είναι καποσυστημένος, γι' αυτό και τον παθεί να μαθαίνει πράγματα συνεχώς για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το θέλει, δεδομένα. Πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την οριστική εξέλιξη των πραγμάτων. Μα θα είναι μέσα στη εβδομάδα, μα θα είναι άντε μέχρι το τέλος της άλλης, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Κάπου εκεί μπορούμε να το βάλουμε ας πούμε, σε ένα χρονικό πλαίσιο. Ανά πάσα και στιγμή βέβαια μπορεί να έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Έτσι μπορεί να πει ο προπονητής. Ναι, συμφωνώ. Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό. Είμαστε, ξαναλέω, σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων.
0: Ναι.
1: Περιμένει ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά από
1: έχουν κάνει... ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 προπονητές στη λίστα, αλλά συζητήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτόν κάνει. Αν δεν προχωρήσει με αυτόν θα πάει στις επόμενες επιλογές.
1: Θα πάει, ναι, σε κάποια άλλη επιλογή ή μπορεί να ενεργοποιήσει και άλλου τύπου περιπτώσεις που είχε στο τραπέζι και δεν έχει κάνει συζήτηση μέχρι τώρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ρεμπρό, δεν έχει συζητήσει πάνω από τώρα. Είναι στο τραπέζι και ήταν στο τραπέζι και θυμίζω ότι πάνω από τώρα είχε συζητήσει το... την περασμένη χρονιά πριν πάρει τον Μπενίτες. Αλλά τότε δεν τον άφηνε τον Ουκρανίο Ομοσπονδία, η εθνική του τέλος πάντων. Δεν έχει γίνει τώρα μια επαφή. Τώρα που μιλάμε, τώρα σε αυτό που βρισκόμαστε, από αυτό που μαθαίνουμε, είναι ότι η συζήτηση με τον Νέστρο είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του, τι θα είναι θετική και ο Παναθηναϊκός θα τον αποκτήσει ή στη διαφορετική περίπτωση θα στραφεί τις άλλες επιλογές που έχει στη λίστα του. Ο ίδιος, θα λέω, αυτό λένε και η Ισλανδία, που αρέσει η προοπτική αυτή, μαθαίνει πράγματα και αυτό είναι το Παναθηναϊκό. Η Τουρκία γράφει και χθες ότι και η Μπεστίκτας ενδιαφέρεται για τον Δανό. Η Άιντραχτ στη Γερμανία γράφανε ότι, το λέω για την Άιντραχτ γιατί είχε ακουστεί
0: και πέρυσι.
1: Στη Γερμανία ότι...
0: Όχι πέρυσι, ναι, πριν ναι. Μερικούς μήνες όταν πήρε τον Ριέρα τελικά.
1: Επειδή φεύγει ο Ριέρα, μήπως επανέλθουν, τώρα γράφουν στη Γερμανία ότι από τη διοίκηση της Άιντραχτ λένε ότι να πάμε σε ένα προπονητή, κάναμε λάθος που δεν πήγαμε σε ένα προπονητή που να αξίζει το πρωτάθλημα κτλ. Οπότε ας το κρατήσουμε για το ίσως να είναι κάτι, ένα επιπλέον στοιχείο. Μπορεί ο Νέστρουπ να περιμένει κάτι από άλλο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι πώς το μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός αυτήν την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει πάρα πολύ εννοώ.
1: Αρκετά. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα προπονητή. Έχει λογική αυτό έτσι.
0: Για μετακινήσει λίγο γιατί τώρα δεν σε ακούμε καλά. Μπα, θα σας ξαναπάρουμε.

0: Για πάμε τώρα.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πού είχαμε μείνει, τι ακούσατε.
0: Είπαμε ότι λογικά Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει παραπάνω από μερικές μέρες τον Δανό.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει είτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε μέχρι τα μέσα της επόμενης, κάπου εκεί. Και τα δεδομένα είναι αυτά. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει, θέλει, είναι σε καλό επίπεδο συζητήσεις. Φαίνεται να είναι θετικό στο Δανό. Απάντηση, συμφωνία δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Θα δούμε, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη τις επόμενες είτε ώρες είτε μέρες. Γιατί ξαναλέω, είμαστε στην ζωντανή διαδικασία των συζητήσεων, οπότε τα πάντα μπορούν να συμβούν ακόμη και όσο μιλάμε. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στο θέμα αυτό. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί τώρα στον Παναθηναϊκό και στην επικαιρότητά του και είναι κυρίαρχο και είναι πρωτεύον. Διάφορα σενάρια μπορούν να κυκλοφορούν και να βγαίνουν διάφορα ονόματα και πάλι και χθες βγαίναν διάφορα ονόματα για τον Παναθηναϊκό, είτε ότι έχουν προτάσει παίκτες, είτε ότι χθες το βράδυ ας πούμε πρέπει να κυκλοφόρησαν 2-3 ονόματα. Δεν μπορούμε να μπούμε όμως σε μια διαδικασία τέτοια ακόμα, διότι εννοώ το εξωτερικό σε δημοσιεύματα για προτάσεις και διάφορα τέτοια, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα το πρώτο μέλημά του είναι προπονητής. Όταν θα κλείσει αυτό το κομμάτι, αυτό το θέμα, θα δούμε και τα υπόλοιπα και το πώς θα κινηθεί η ομάδα και τι σχεδιασμό θα κάνει και τι πράγματα θα γίνουν. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι στεγνωδεδομένα, δηλαδή για το πού θα κινηθεί, γιατί έχουν αποφασιστεί και κάποια πράγματα, όχι σε επίπεδο ονομάτων, αλλά σε τι θέση θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, ποιο θα είναι το προφίλ, ας πούμε, παικτών που κοιτάζει ή ποιοι θα φύγουν, όμως τώρα προέρχεται το προπονητή. Τα διαρκείας, οι τιμές των διαρκείας ανακοινώθηκαν από χθες για τη νέα σεζόν. Ο κόσμος μπορεί να μπαίνει pao.gr να βλέπει λεπτομέρειες. Υπενθυμίζω τα δύο γκρουπ προτεραιότητων για βοτανικό και τα διαρκείας τώρα αυτά που κυκλοφορούν για τη νέα σεζόν έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι διαρκείας που επιτέλους σου δίνουν και ένα κίνητρο να έχει προτεραιότητα στο βοτανικό αν τα πάρεις. Υπενθυμίζω ότι γκρουπ προτεραιότητας είναι δύο, ώστε είχαν διαρκείας φέτος και θα πάρουν του χρόνου και ότι αν δεν είχαν διαρκείας φέτος και πάρουν του χρόνου γραφτούν μέλη παραστέχουν μέχρι 31 Μαΐου και δεν έχεις φέτος δηλαδή διαρκείας αλλά πέρυσι του χρόνου πρέπει ο κόσμος να δει αναλυτικά όλα τις τιμές κάποιες εκτόσεις υπάρχουν στα παιδικά στα ανανεώσεις 30 και 50% μπορεί ο κόσμος να τα δει αναλυτικά εκεί είμαστε. Είμαστε τώρα στην αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τον Έστρουπ.
0: Και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Μπενίτες.
1: Φυσικά. Αυτό θα γίνει. Δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Απλά ακόμη και να συμφωνήσει ο Παναγός με τον Κιν Έστρουπ, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι με τον Μπενίτες για να μπορείς να ανακοινώσει τον επόμενο προπονητή. Προφανώς. Έχουν γίνει συζητήσεις με τον Μπέρνιδερ, νομίζω ότι δεν θα είναι. Θα προχωρήσει το Πανάκο, θα πάρει την αποζημίωσή του, το Ισπανό, και θα υπάρχει και η ανακοίνωση διαδικτύου ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μεγάλη μας.
0: Χαίρετε κύριε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ.
5: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μεταγραφές. Ψάχνουμε για μεταγραφές, θα συζητήσουμε. Μεταγραφή έκανε και ο κύριος Κιτσετζόγλου. Χαίρετε, κύριε.
1: Συγχαρητήρια, Μιχαλή, για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
0: Συγχαρητήρια, κύριε Κιτσετζόγλου, για τη μεταγραφή σας. Καλό τάξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Από το SDNA στο Sport 24, για όσους δεν γνωρίζετε.
1: Να είσαι καλά, Μιχαλή, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Συμβόλαιο μεγάλη διάρκεια, αυτό. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, δεν ξέρω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι θέλω να πω. Άρσενα, Λίντερ και ΑΕΚ μαζί την ίδια χρονιά πρωτάθλημα,
0: Νομίζω είχε γίνει και το 4.
1: Το 4. Για την Λίντερ είσαι σίγουρος?
0: Κάτσε.
1: Το 89 έχει γίνει σίγουρα.
0: Ναι. Το 89 έχει γίνει σίγουρα.
1: Το 89 έχει γίνει σίγουρα και τι πρωταθλήματα, θυμάσαι πώς το πήρε η Άρσεναλ με στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ με τον Καραγκιοζόπουλο.
0: Σωστά.
1: Η Ίντερ δεν θυμάμαι να είχε, αν είχε θρίλερ, αλλά ναι, ήταν με τους τρεις Γερμανούς. Mm. Πρέμ, Ματέους και
0: Κλίσμαντ.
1: Και Κλίσμαντ, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε είναι, ίσως παίξει το εμπρός της γης κολλασμένη. Ειδικά για την περίσταση των τριών.
0: Σωστό. Λοιπόν... Όχι, το 4 το πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, τι λέω. Νομίζω ότι έχει συμβεί άλλη μια χρονιά. Αλλά τώρα έχω μπερδευτεί.
1: Μπορεί παλαιότερα. Μπορεί παλαιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί παλαιότερα.
0: Νομίζω ότι είναι δύο φορές που έχει συμβεί, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα στην ΑΕΚ, Μιχάλη, έχουμε μπει σε... στη φάση της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν. Όταν λέω προετοιμασία, εννοώ ότι. Του ρόστερ της ομάδας.
0: Ναι. Ήθελε να μας πει κάτι ο Γιώβιτς, λες, με αυτή την ατάκα.
1: Η ατάκα ποια ήταν από όλες, γιατί έχει μιλήσει και σήμερα.
0: Ναι, η ατάκα ότι ο γιος μου είπε...
1: Ναι, η ατάκα αυτή είναι...
0: Γιατί δεν υπογράφεις για μια ζωή στην ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Κοίτα, σίγουρα δείχνει πόσο καλά περνάνε εδώ.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να το κρατήσει για τον εαυτό του το απογιός του.
0: Σωστά, αλλά γι' αυτό και... λέω, το επικοινωνεί. Ναι.
1: Και ότι το είπε αυτός, ναι, πιστεύω ότι δείχνει μια καλή διάθεση.
0: Mm.
1: Έχω πει εδώ και καιρό ότι... Θα ήθελε η ΑΕΚ να το κάνει. Είπαμε χθες και κάποιες παραμέτρους, δηλαδή ότι να το εγγυηθεί ότι δεν θα μπει εμπόδιο αν ας πούμε έρθει, ξέρω εγώ, μια ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα που να αξίζει τον κόπο. Δεν λέω ομάδα ας πούμε τύπου Οβιέδο που ήταν πέρσι από την Ισπανία που είχε την πρόταση αλλά προτίμησε την ΑΕΚ. Άρα και ο ίδιος βάζει τον πύχη πιο ψηλά. Νομίζω ότι κάπου εκεί μπορεί να βρεθεί η λύση. Δηλαδή και να επεκταθεί το συμβόλαιο και να ξέρει και ο Γιώβιτς ότι ας πούμε αν έρθει μια ομάδα, τι να σου πω τώρα, ή ξέρω εγώ, η Villarreal, ξέρω εγώ, ότι η ΑΕΚ δεν θα σταθεί εμπόδιο. Εντάξει, δεν σου λέω θα το δώσει τσάμπα, αλλά δεν θα σταθεί εμπόδιο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή, να γίνει η επέκταση. Θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, όπως είπαμε και χθες, το συμβόλαιο του Γιώβιτς και του Πινέτα είναι αυτά που θα ήθελε πολύ η ΑΕΚ να ανανεώσει προώρα από τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτό το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, Πινέτα το ξέραμε. Και το Γιώβιτς είναι έτσι ακριβώς, είναι δεδομένο δηλαδή. Και από το ρεπορτάζ και γενικά.
0: Ναι. Και είναι και λογικό γιατί είναι δύο συμβόλαια, πέρα από το πόσο σημαντική είναι, okay, mm-hmm, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι δύο συμβόλαια που λήγουν του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ πρέπει να τους δέσει για να μπορεί, αν τυχόν και πουληθούν κάποια στιγμή, σε ένα, σε δύο χρόνια, να έχει και οικονομικά ωφέλη.
1: Ναι. Δεν είναι λόγος, ας πούμε, αποκατάστασης οικονομικής όπως είναι,
0: όχι, ναι, ναι, ναι,
1: είναι άλλες φορές, είναι καθαρά,
0: ναι,
1: για να ξέρει ότι θα τους έχει και για περισσότερο χρόνο.
0: Mm.
1: Για περισσότερο χρόνο. Να το δούμε. Είναι πάντως αυτές οι δύο υποθέσεις θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να έχουν έρθει ο τέλος. Η ΑΕΚ έχει και το καλό ότι δεν ψάχνει πάρα πολλές μεταγραφές.
0: Mm.
1: Οπότε μπορεί και αυτές οι κινήσεις που θα κάνει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες και να ρίξει και χρήματα. Γιατί άλλο να ψάχνεις, ας πούμε, να θες 6-7 παίχτες πρώτης γραμμής και άλλο 3-4. Έχει μεγάλη διαφορά. Και παράλληλα από αυτό να μπορεί να κάνει και προτάσεις που να είναι δελεαστικές για αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος, να θυμίσω, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια το συμβόλαιό του. Η ΑΕΚ όμως τον πήρε ελεύθερο. Οπότε, ναι, ενσωματώθηκαν εκεί και κάποια χρήματα σαν πόνους υπογραφής που παίρνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν πάνε κάπως ελεύθεροι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Πινέδα είναι εκεί κοντά στο 1,5, οπότε σίγουρα ο Πινέδα θέλει να βάλει μπροστά το 2. Ναι. Αν μιλήσουμε για οικονομικά.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί θα παιχτεί το θέμα. Με την επιφύλαξη ότι για τον Πινέδα, μήπως μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, επικρατήσει μέσα στην οικογένεια η άποψη να επιστρέψουν στο Μεξικό. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Μιας και καταλαβαίνω ότι στις 3-4 μεταγραφές θα δούμε εν τέλει πώς θα γίνουν, αλλά τέλος πάντων στις 3-4 βασικές, στις οποίες αναφέρθηκε ο Νικολίτς, φαίνεται ότι υπολογίζεται μέσα σε αυτές και στόπερ. Κεντρικός αμυντικός πρώτης γραμμής.
1: Μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό, Μάικ.
0: Ναι. Απλώς για να το έχεις όλη την εικόνα και να μου το πεις συνολικά, ρωτάω αν αυτό σημαίνει ότι και ο Γεωργίεφ πάει για δεύτερο δεξιό μπακ. Ή αν η ΑΕΚ θα πάρει και δεξιό μπακ.
1: Αυτό προκύπτει από το ότι έχει αποφασιστεί πράγμα που προέκυψε μέσα από τη σεζόν ο Γεωργίεφ να είναι ουσιαστικά το δεύτερο δεξί μπακ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είχε έρθει ο στόπερ που θα μπορούσε να παίξει και δεξί μπακ. Έπαιξε όντως δεξί μπακ στο μάτσο με το Λεβαδιακό.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγε και καλά.
0: Σωστά.
1: Okay. Με άλλα χαρακτηριστικά από τον Λότα, αλλά πήγε καλά.
0: Ναι. Το θυμάμαι και το μάτσο είχε το είχα περιγράψει εγώ και είχα εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί η δυσκολία σε έναν παίχτη που είναι στόπερ και παίζει και δεξί μπακ, συνήθως το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι γρήγορος.
1: Αυτό ήταν και που δεν περιμέναμε ίσως, γι' αυτό μας έκανε τόσο εντύπωση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ δεν συνέβη αυτό. Σε εκείνο το μάτι δεν φάνηκε καθόλου κάτι τέτοιο.
1: Και με καλή ομάδα απέναντι και με καλή αριστερά ή πλευρά απέναντι.
0: Ναι, και γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι. Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Γενικά γρήγορος.
1: Μέσα από τη σεζόν λοιπόν, επειδή ο Γεωργίεφ μέσα από τις προπονήσεις και από τα διπλά και από τις ασκήσεις κατέληξε ο Νίκολης ότι μπορεί να του καλύψει τη θέση. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζε καθόλου στόπερ. Δηλαδή τέταρτο στόπερ ερχόταν από την ΚΑΠΑ 19 να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από τα παιδιά τους που προπονούνται μαζί με την ομάδα. Και ο λόγος που θα προχωρήσει σε μεταγραφή στόπερ είναι αυτός. Δηλαδή ότι η πρώτη θέση για τον Γεωργίεφ θα είναι το δεξιμπακ. Βέβαια εννοείται ότι αν χρειαστεί μπορεί να παίξει εκεί. Και νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη.
0: Και επίσης, επειδή το συζητάγαμε χθες, είναι πάντα ευλογία για τον προπονητή που θα χρειαστεί να αφήσει έξω από την Ευρωπαϊκή Λίστα 3-4. Θα δούμε πόσους τέλος πάντων ξένους ποδοσφαιριστές. Να έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν.
1: Πολυθεσίτες, ναι.
0: Ναι.
1: Μα γι' αυτόν τον λόγο πήγε και η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Σωστά.
1: Και το Γενάρη.
0: Να ήθελα να πω.
1: Ήταν έκπληξη,
0: με τον Γεωργίεφ μπορεί να μην έχεις μέσα τέταρτο στόπερ στη λίστα.
1: Ναι,
0: να έχεις τρία στόπερ, δύο δεξιά μπακ, δύο αριστερά, να γλιτώσεις μία θέση από εκεί και ο Γεωργίεφ να λογίζεται και ως αναπληρωματικός δεξιός μπακ και ως τέταρτο στόπερ, αν προκύψει η ανάγκη.
1: Οπότε θα πάει λοιπόν όντως για στόπερ λόγω αυτού με τον Γεωργίεφ, αλλιώς θα έμενε σε αυτή την τετράδα. Πιστεύω δεν θα πήγαινε σε καμία περίπτωση το 25ο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό είμαι σίγουρος ο Νικολίτς.
0: Mm-hmm.
1: Και θα είναι ένας παίχτης, θεωρώ, όπως περιέγραψε το ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί στα χαφ, Μιχάλη. Δηλαδή, ένας παίχτης θα μπορεί να παίξει άνετα και στις δύο θέσεις, και δεξιά και αριστερά. Η ΑΚ έχει το Μουκουντή, έτσι. Και θα είναι ένας παίχτης που θα μπορεί να διεκδικήσει και τη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Από τα δύο παιδιά που παίζουν τώρα, που βέβαια έχουν την απόλυτη προτεραιότητα, έτσι, γιατί και πολύ καλά πήγανε και πολύ καλά έχουν δέσει μεταξύ τους ο Ρέλβας με τον που παίζουν τώρα, που βέβαια έχουν την απόλυτη προτεραιότητα, έτσι, γιατί και πολύ καλά πήγανε και πολύ καλά έχουν δέσει μεταξύ τους

0: με παίχτες που έχουν συμβόλαια. Μπορεί η ΑΕΚ να ψαχτεί, ρωτάω, ας πούμε, ένα τυχαίο παράδειγμα, Ελίασον.
1: Νομίζω ότι ο Ελίασον και ο Γιούπισιτς είναι πρώτοι στη λίστα για πώληση.
0: Okay.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε σιγουριά.
0: Okay.
1: Επίσης να πούμε ότι επιστρέφει ο Φερνάντες από δανεισμό.
0: Σωστά.
1: Επίσης, η ΑΕΚ θα προσπαθεί να τον πουλήσει.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Για αυτούς τους τρεις δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Και βέβαια επιστρέφει και ο Πιερό από δανεισμό.
0: Καλά, και γι' αυτό είναι.
1: Για τον οποίο ισχύει το ίδιο. Για τον οποίο ισχύει το ίδιο. Υπάρχει ενδιαφέρον από Ισραήλ. Υπήρχε και όταν έκανε την άλλη μεταγραφή. Υπάρχει και τώρα. Και νομίζω θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
0: Thank you. Πάμε σε διαφημισούλες, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Σοφία και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πάμε στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: bwinsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinsport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε σε συνέντευξη σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. Θέλω να μείνω και του χρόνου. Ο γιος μου είπε να με φύγω ποτέ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ωστόσο έχει προτεραιότητα την Ένωση. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάνγκο Μνέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψηφοί στόχοι. Εντός των επόμενων

ημερών η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση να επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ για τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν. Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις ερχόμενες ημέρες ξεχωρίζει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός του ρόστερ και ανάγκες της ομάδας θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικέφαλο του Βορρά για το Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται την Μπεσίκτα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρτο μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM εν όψει του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στα Final Four, πρόσθεσε. Την επιστροφή του κόσμου του Άρη στο γήπεδο έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους της νέας σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολαιού του για τα επόμενα 2 χρόνια. Υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία της, τόνισε. Το Χρήστο Τζόλι φέρεται να εξετάζει Arsenal. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, μετά τη Manchester United και οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν στο στόχαστρό τους τον 24χρονο Έλληνα άσο της Club Breeze, η οποία έχει ήδη αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Αλ Ουάχδα. Στον πρώτο τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, οι Knicks επικράτησαν τον Cavaliers 115-104 μετά από παράταση και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς που κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.

Ναι, σήμερα έχει και τελικό Europa. Αστον Βίλα είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μην παίρνετε όρκο ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί όσο φαίνεται. Η Γερμανία είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, η Φράιμπουργκ.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, να σα πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παρκέ του Final Four τη EuroLeague υποδέχεται του κορυφαίου. Και εσύ το ζει στην Big Win με 0% γκανιότα, αγορέ για κάθε πόντο, ειδικά στοιχήματα, build the bet και extra large αποδόσει στο Final Four τη EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Τζολοτζόγλου.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πρωταθλητές, Γκάρ.
2: Πρωταθλητές. Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, ναι. Όπως το λες.
2: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ διδακτική ιστορία για έναν ακόμα προπονητή και το πώς κρίθηκε, το πώς πέρασε τις κρίσεις και το πώς κατάφερε τελικά να χτίσει κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι και μια ομάδα που με όλη τη δομή της νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει την Paris Saint-Germain σε μια βραδιά.
0: Ναι.
2: Ακόμα και αυτό σαφώς μπορεί να το πετύχει.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για προπονητές γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση και στον ΠΑΟΚ. Συνολικής αξιολόγησης της χρονιάς. Γιατί η χρονιά έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, σαφώς σε όλους τους τομείς, σε όλους τους στόχους. Αλλά η χρονιά δεν κρίθηκε μόνο στα μέσα Μαΐου. Η χρονιά είναι και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Η χρονιά έχει 10 μήνες αγωνιστικούς. Ο ΠΑΟΚ επέδειξε πολύ διαφορετικά πρόσωπα και νομίζω ότι αυτά αξιολογούνται ώστε να πάρθουν αποφάσεις. Το κάτω-κάτω αξιολόγηση θέλει ακόμα και τρόπος αξιολόγησης για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και τα πρόσωπα που θα αξιολογήσουν και έχει προαναγγελθεί ότι θα αλλάξουν. Θα αλλάξει η δομή και της ΠΑΕ ως εταιρείας και το πώς θα απομονωθεί το αγωνιστικό. Είναι αρκετά σύνθετη αυτή η στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Την έκανε σύνθετη και η ομάδα γιατί κάποια πράγματα είχαν μπει σε ένα πλάνο για την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά πρέπει να επαναξιολογηθούν για την συνέχεια. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρίσκεται ο Σαββίδης, ο οποίος είναι κυρίαρχος να αποφασίσει πότε θα υλοποιήσει τις αλλαγές στην ΠΑΕ και στο αγωνιστικό, να αποφασίσει ποιος θα αποφασίζει από εδώ και πέρα, αν και αυτό μπορεί να τεθεί ως θέμα, να αποφασίσει για όλα. Είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή, όλοι περιμένουν τις δικές του αποφάσεις, νομίζω ότι σωστά παίρνει λίγο χρόνο και δεν αποφάσισε πράγματα το βράδυ της Κυριακής ή τη Δευτέρα μετά από το σοκαριστικό αυτό φινάλε της σεζόν. Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις ούτε για το timing ούτε για τη σειρά.
0: Ναι, αν προσπαθήσουμε να τα κωδικοποιήσουμε καταρχάς, τελικά το ότι έμειναν εδώ οι παίκτες μέχρι Τετάρτη ήταν καψόνι.
2: Ναι, και δεν έμειναν κιόλας, δηλαδή μέσα από άδειες κάποιοι έφυγαν, δηλαδή ναι, δεν είχε στο πρόγραμμα
0: να μιλήσει, να πει κάτι τέλος πάντων. Δεν ήταν στο πρόγραμμα.
2: Έτσι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα κάτι τέτοιο. Το πρόστιμο εντάξει είναι πολύ μεγάλο και αυτός αποτέλεσμα εκνευρισμού για το τι έπαθαν για άλλη μια φορά, γιατί το έπαθαν και το ξανάπαθαν ποδοσφαιρικά αυτό της Κυριακής και το πώς έχασαν παιχνίδι ενώ είχαν προηγηθεί και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν βλέποντας το τι γίνεται. Καταγράφουμε θυμολογία από την Ρωσία για έναν προπονητή μιας μικρής ομάδας ονόματι Ταλαλάεφ που έγραψαν οι Ρώσοι θα μπορούσε να απασχολήσει το Σαββίδη. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευτό όταν λέμε ότι το θέμα του προπονητή δεν μπορεί να μπει σε ρίσκο. Νομίζω ότι αυτό κάπως εννοούμε,
0: ναι.
2: Ότι δεν γίνεται να αλλάξεις μια ομάδα σε τόσο κρίσιμο σημείο και να πάρεις τέτοιο ρίσκο. Το καταγράφουμε. Απλώς καταγράφουμε ότι για άλλη μια φορά στην Τουρκία η Μπεσίκτας θα ήθελε να ασχοληθεί με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, για πολλωστή φορά νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως δεν έχουμε κάτι να καταγράψουμε ούτε για πρόθεση Σαββίδη σε σχέση με οτιδήποτε για τον Λουτσέσκου. Όχι. Ούτε σε πρόθεση Λουτσέσκου σε σχέση με το οτιδήποτε για την
2: Μιχάλη,
0: επόμενη μέρα.
2: Μέχρι την Κυριακή ήμουν σίγουρος για τον Λουτσέσκου. Μέχρι αυτό το πράγμα το οποίο έπαθε και το βλέπουμε πόσο τον έχει ρίξει, ότι φυσικά παρέμενε, ήθελε να παραμείνει, φυσικά αναγνώριζε τις ευθύνες που έχει για την φετινή σεζόν και εννοείται ότι έκανε σχέδια κανονικά για την σεζόν που ξεκινούσε. Όπως και η ομάδα αυτό έκανε. Η ομάδα αυτό έκανε και με παίχτες και με το πλάνο και με όλα. Δεν ξέρω, ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι θα φέρει το φινάλε της σεζόν.
0: Άρα για την επόμενη μέρα σε σχέση με τον Λουτσέσκου δεν μπορεί να είναι πρόβλημα η αλλαγή του οργανογράμματος. Το λέω
2: όχι,
0: γιατί αυτή είχε
2: όχι
0: δρομολογηθεί,
2: ναι, ναι,
0: εδώ και αρκετές εβδομάδες. Προφανώς ήταν ενήμερος για αυτή την αλλαγή του οργανογράμματος και προφανώς ήταν και σύμφωνος.
2: Τώρα μιλάμε για αποφάσεις εταιρικές. Τώρα να είναι σύμφωνος ή να είναι αντίθετος, δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε και ο Λουτσέσκου
0: Δεν το λέω για τον Πάπα Μιμίκο, ας πούμε, που δεν πέφτει λόγος στον προπονητή.
2: Ναι.
0: Το λέω, το οργανόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικό διευθυντή, που άρα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή.
2: Τεχνικός διευθυντής είναι ο Χρήστο Καρεπίδης σήμερα,
0: ναι,
2: και τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Το βασικό που αφορούσε το αγωνιστικό είχε να κάνει με τον πλήρη διαχωρισμό του από τη διοίκηση. Να μην υπάρχει η σχέση όπως τώρα υφίσταται, ακόμα και με πρόσωπα, του διοικητικού με το αγωνιστικό. Αυτό είναι που θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει και νομίζω ότι δεν θα έχει κανέναν λόγο να είναι αντίθετος.
0: Ναι.
2: Να μην έχει την οποιαδήποτε σχέση λειτουργική το αγωνιστικό του με το διοικητικό, που εμπλέκονταν όπως έβλεπαν στον ΠΑΟΚ και αποφάσισαν αυτό κυρίως να αλλάξουν. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε όπως περιμένουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει ακόμη κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν έχει ακόμη κάτι.
0: Έχεις εκτίμηση για το χρονικά πότε θα ξεκαθαρίσει, αν δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί ούτε αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ό,τι καταλαβαίνω το θέμα Λουτσέσκου. Το λέω,
2: όχι,
0: αν δεν είναι αυτό ξεκάθαρο, το λέω από την έννοια μπορεί. Δεν έχει πει κανένας ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, ούτε από τη διοίκηση,
2: όχι,
0: ούτε από τον ίδιο τον Λουτσέσκου. Οπότε
2: όχι.
0: Δεν είναι ότι περιμένουμε και κάτι. Αλλά
2: η μία συνάντησή τους που πάντα απολογιστικά γίνεται ακόμη και μετά από παιχνίδια, φυσικά αναμένεται κάποια στιγμή αυτές τις ημέρες. Και όσον αφορά τις γενικότερες αλλαγές στη δομή της ΠΑΕ και του αγωνιστικού, είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν μέχρι τα τέλη Μαΐου.
0: Ναι.
2: Αυτό τον ορίζοντα. Ας κρατήσουμε για το ένα κομμάτι των αλλαγών,
0: ναι,
2: που περιμένουμε.
0: Παρεπιπτόντως ο Ιβαντσαβίδης στην Ελλάδα?
2: Όχι.
0: Όχι. Okay.
2: Όχι, από όσο γνωρίζω δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Εκεί είμαστε. Κρίσιμες ημέρες, ναι, μεν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η νέα κατάσταση στον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερα σημάδια μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μιχαλή. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα, να δούμε και εκεί τις εξελίξεις, οι οποίες σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό νομίζω τρέχουν πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα από το Big Four, υπό την έννοια ότι εκεί υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και για το έλα και για το φύγε. Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε, καλή σας μέρα. Ναι, υπάρχει και το φύγε και το έλα στον Ολυμπιακό. Αλλά αν έγινε συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον με τη Λίμπα, δεν θα ανάψει πράσινο φως για κάτι, το καταλαβαίνουμε. Να γυρίσει από το εξωτερικό που βρίσκεται ο κύριος Μαρινάκης για εξωτερηματικούς λόγους και φαντάζομαι ότι θα γίνει άμεσα, αυτό λένε άλλωστε οι πληροφορίες, για να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ποια είναι τα θέλω τους, ποια λάθη έγιναν πέρσι, τι και πώς διορθώνεται, για να πάμε παρακάτω. Και φυσικά το βλέμμα είναι στραμμένο απόψε στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Για την ώρα, οι παίχτες έχουν ειδοποιηθεί ότι σε ένα μήνα πρέπει να είναι ready. 20 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι ready.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να σχεδιάσει με βάση το ενδεχόμενο ότι 20 Ιουλίου παίζει δεύτερο προγραμματικό γύρο Champions League.
1: Ακριβώς. Αυτή τη λογική λοιπόν έχουν ειδοποιηθεί οι παίχτες. Αν η Άστον Βιλά πάρει απόψε το τρόπαιο και την Κυριακή τερματίσει τέταρτη, δύο εβδομάδες παραπάνω ξεκούραση, δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κανέναν στη Ρέντε.
0: Ναι.
1: Από τους ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι έτσι αλλιώς θα τρέχουν για την υλοποίηση των επιθυμιών του προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Για το φύγεσαι ή έλασε. Και όπως λέγαμε και χθες, θέλει να ενισχύσουν πολύ το ελληνικό στοιχείο και αναμένεται να γίνουν τακτικές αλλαγές. Στα άκρα της άμυνας για παράδειγμα και δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πιστεύει ότι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός με βασικούς και τον Κοστινιά και τον Ορτέγκα. Ακόμα και η πρόταση από την Brighton να μην υπάρχει, όπως λέγει το ρεπορτάζ, συναδέλφων και το ρεπορτάζ από την Αγγλία, ακόμα και να μην υπάρχει η πρόταση από την Αγγλία για την Brighton, θα κοιτάξει για βασικό δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός. Όπως θέλει και βασικό αριστερό μπακ. Στη λογική λέω για δεξιά ότι ο Ροντινέι είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Λέω, όπως τον βάφτισε ο Μεντιλίμπαρ και όπως τον είδαμε και στα πλέιο.
0: Και μην έρθει πρόταση και γι' αυτόν.
1: Εντάξει, είναι σε μια ηλικία που νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να κλείσει την καριέρα, τώρα θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι και η
0: βασική... Δεν λέω με βάση τη χρονιά ή την ηλικία, του λέω με βάση πληροφορίες που υπάρχουν από την Βραζιλία. Αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων θα το δούμε αυτό.
1: Ναι. Τώρα, κακά τα ψέματα, όσο καλή χρονιά και να έκανε στα play-off ο Ροντινέι, δεν είναι ο παίκτης.
0: Ναι, μα στα 35 του δεν κρίνεις από τη χρονιά, ξέρεις ποιος είναι. Στη Βραζιλία έχει πέρασει. Οι Βραζιλιάνοι πια έχουν λεφτά, οι Βραζιλιάνικοι σύλλογοι εννοώ. Οπότε.
1: Θα φύγει, δεν είναι ο παίκτης που θα κρίνει σε τέτοιο βαθμό
0: τον
1: μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Αλλά ότι θέλει δεξί μπάκα, αριστερό μπάκα, ένα χαφ σαν το Μίγια, ιδανικά το Μίγια, αλλά επειδή είναι ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν τον θέλει μόνο ο Ολυμπιακός, τον θέλουν και άλλες ομάδες. Είναι λογικό αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος σε ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτόματα θα τραβήξει τα βλέμματα και άλλων ομάδων. Και είναι λογικό αυτό. Και θέλει και εξτρέμ. Και επίσης, αν έρθει πρόταση από τον Ταρένι όπως κυκλοφορεί από το εξωτερικό, θέλει και επιθετικό. Και επιθετικό που θα είναι ντεφορμέο ο Ελκάμπη και θα λες θα τον βάλω και θα είμαι ήρεμος. Όχι θα παίζει ο Ελκάμπη, βρέξει, χιονίσει.
0: Ναι, γενικά οι αλλαγές είναι πολλές και πρέπει να είναι και αρκετά τα φύγες. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 center for. Γιατί γυρνάει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι και ο Κλέιτον, εκεί είναι και ο Ταρέμι, εκεί είναι και ο Ελκαμπή. Και μάλιστα, συμπτωματικά ή όχι, και οι 4 είναι ξένοι. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ένας μόνο, δηλαδή θέλω να πω.
1: Μπράβο. Και μιας και το αναφέρεις είναι θέμα για τα διαβατήρια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ να ξαναζήσει αυτό που έλεγε στο δεύτερο μισό της σεζόν.
0: Ναι, επειδή πολλοί ρωτάνε για τις εισηγήσεις του, για το αν θα υπάρξουν διαφωνίες κτλ. Η κόκκινη γραμμή, ας το πούμε έτσι, του Μεντιλίμπαρ σε αυτή την κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι παιδιά, όχι 30 πλάς παίκτες, όπως τα έχουμε πει πάντα, 25-26,
1: Ναι, αλλά με 25-26, συγγνώμη, αλλά φάνηκε ότι δεν βγαίνει με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ιδίως αν ο Ολυμπιακός είναι τσάμπιος.
0: Αλλά το 25-26 που να παίζουν όμως. Δηλαδή το φάνηκε ότι δεν βγαίνει. Ναι, όντως φάνηκε ότι δεν βγαίνει, γιατί ο Κλέιτον πρέπει να έχει παίξει σε 6 μήνες κάποια 15 λεπτά. Ο Αντρέ Λουίς σε 6 μήνες πρέπει να έχει παίξει 30 λεπτά. Ναι, με τέτοιους 25-26 δεν βγαίνει. Ναι, δηλαδή να έχεις 25-26 αλλά να παίζουν 13-14.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά για παράδειγμα, μιας και ανέφερες και τον Αντρέ Λουίς, πρέπει να δούμε τι θα κάνει και με τον Αντρέ Λουίς. Ποια θα είναι η εισήγηση του προπονητή.
0: Σωστά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το 25 δεν είναι πρόβλημα ως αριθμός, αρκεί να χρησιμοποιήσει 25.
1: Ναι. Τώρα αν πάμε 27 οι παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, okay, το λέω χοντρικά. Αλλά ο κανόνας είναι ένας αυτός, δύο όπως λες στα διαβατήρια. Να μην έχω παίχτες που μπορώ να τους βάλω εδώ, δεν μπορώ να τους βάλω εκεί, δεν μπορώ να τους βάλω παραπέρα. Και ο κανόνας επίσης είναι να μην έχω παίχτες που θα χρειαστεί σημαντικούς, που θα χρειαστεί να τους κόψω από την ευρωπαϊκή λίστα και άρα θα έχω πάλι δύο ταχυτήτων παικτών μέσα στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές. Το λέω γιατί θέλουν πολλοί ότι θα στυλώσω τα πόδια για τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν θα στυλώσω τα πόδια για τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Όχι, τον θέλει.
0: Θα έχει μια θετική εισήγηση, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Και ούτε θα ζητήσει την παραμονή του ως βασικός. Θα πει, ξέρει την ομάδα, θα τον κρατήσουμε. Ναι. Έχει μεγαλώσει. Είναι ένα παιδί που θα κάτσει και θα παίξει και 20 λεπτά και 10 λεπτά και ένα στα τρία μάτς. Δεν έχει πρόβλημα. Ως τέτοιον θέλει να τον κρατήσει.
1: Σε αυτή τη λογική ακριβώς. Γιατί δεν είναι ο Πέφτης που λες ότι αν φύγει καταστρέφει το σχεδιασμό της ομάδας σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει Πέφτης στα χάς. Θέλει και θέλει Πέφτης ηγέτη. Όχι κάποιον να συμπληρώσει τα χάς. Ούτε κάποιον που θα έρθει και θα πάρει φανέλα βασικού απλά. Για να παίξει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, δίπλα στον ΕΣΕ. Και λέω για παράδειγμα, γιατί ποτέ δεν μπορεί να γίνει και με
0: σωστά.
1: Τον
0: ΕΣΕ. Ο σχεδιασμός, αφήνουμε στην άκρη τις πωλήσεις, ο σχεδιασμός για τα ΧΑΦ είναι να είναι βασική ο ΕΣΕ με αυτό που θα έρθει, αναπληρωματική ο Σιπιώνη με τον Μουζακίτη και πέμπτος, για όποτε αν αυτό και τα λοιπά χρειάζεται, ο Ντάνι Γκαρθία. Τώρα, αν θα πουληθεί ο ΕΣΕ ή αν θα πουληθεί ο Μουζακίτης, προφανώς θα πρέπει να αντικατασταθούν.
1: Εκεί μιλάμε σε άλλη βάση.
0: Ναι. Προφανώς θα πρέπει να αντικατασταθούν.
1: Τα πέντε ονόματα που ανέφερες, το σενάριο που ανέφερες, νομίζω ότι είναι ιδανικό για την λογική του Μεντιλίμπα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Δηλαδή, έτσι όπως ακριβώς τα είπες.
0: Ναι.
1: Και είναι και τα εξτρέμ, είναι η επίθεση, είναι το ελληνικό στοιχείο. Είναι πολλά που καλούνται στον Ολυμπιακό να βρουν και να διορθώσουν με βάση τα όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά μιας και λέμε και για τα εξτρέμ, Στρεφέτσα. Είναι και αυτός ένας παίχτης που ήρθε πέρσι το καλοκαίρι, δεν βοήθησε στην Ιταλία, έπαιξε καλύτερα. Τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτόν. Τι θα κάνουν οι Ιταλοί με αυτόν. Γιατί αν υπάρξει πρόταση, φαντάζομαι δεν θα πουν όχι στον Ολυμπιακό. Αν δεν υπάρξει πρόταση, τι γίνεται εκεί. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και είναι ένα θερμό καλοκαίρι υπό διαφορετική πίεση χρόνου από ό,τι είχαν οι Ερυθρόλευκοι και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εκεί όπου ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις στις ευρωπαϊκές το Σεπτέμβριο και τις εμφορίες όταν άρχισε και το πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και έχουμε σήμερα στη μία και τα εισιτήρια διαρκείας, την παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας. Εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: πόλη για τον ΕΣΕ που αποτελεί εγγύηση και κάτι αντίστοιχο σημαίνει και με τις κόλλες gel της Nomex που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για μπλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nomex από αρμόστοχους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές συμμετοχονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο novamix.gr.
1: Winsport FM 94,6.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Διερωτάμενο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: 30 λεπτά λεπτά μετά τις 11 στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν πρωταθλητή. Καλημέρα, πρωταθλητή.
1: Αντικαλημερίζω, κύριε πρωταθλητή. Ήμασταν, ναι, και γεράσαμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τα καταφέραμε όπως είδαμε, εντάξει. Χωρίς άγχος την Κυριακή. Θα δούμε και το Final Four κανονικά. Χωρίς να λοξοκοιτάμε άλλες οθόνες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, για το Final Four τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα αναμένονται οι αποστολές των άλλων τριών ομάδων. Της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Θα έρθουν μέχρι τα απογευματάκι και οι τρεις θα έχουν φτάσει στην Αθήνα. Οπότε θα υπάρχει έτσι πλήρη σύνδεση. Θα καταλήξουν σε ξενοδοχείο, στο ίδιο ξενοδοχείο, όλες οι ομάδες. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός από σήμερα θα καταλήξει σε ξενοδοχείο για να είναι και πιο συγκεντρωμένοι όλοι στα αγωνιστικά και πιο μακριά όσο γίνεται από το θόρυβο, γιατί πάντα το Final Four έχει αρκετό θόρυβο. Δεν λέω μόνο για τα μέσα, μιλάω και για φιλάθλους, μιλάω και για μάνατζερ που πηγαίνουν έρχονται. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλοί αντιπερισπασμοί, ας πούμε, που πρέπει να αποφύγουν οι ομάδες. Προβλήματα δεν υπάρχουν, για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον, προφανώς, ούτε για τη Φενέρ, ούτε για τη Βαλένθια. Μόνο η Ρεάλ έχει τα γνωστά με τον Ταβάρες και τον Ελέν που δεν θα είναι διαθέσιμοι και θα κατέβουν με περιορισμένη front line. Ουσιαστικά με τον Καρούμπα και τον Πιτσιρικά, τον Αλμάνσα, να δίνει δεύτερες λύσεις. Και από την άλλη, περιμένουμε να δούμε και την οριστική κατανομή του κόσμου στις κερκίδες. Ακόμα ξεκάθαρη εικόνα να πούμε δεν υπάρχει. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι Ολυμπιακοί, όπως τα είχαμε πει και προχθές δηλαδή το πρωί, θα είναι πάνω από 8-9 χιλιάδες, μπορεί και 10. Από εκεί και πέρα η της Φενέρ θα είναι περίπου 3-4 χιλιάδες, γύρω στους 1000 κάτι της Βαλένθια και καμιά 600 αριά της Ρεάλ. Να πούμε ότι οι ομάδες έχουν πάρει σαν ομάδες, έτσι, για να διανύμουν στους δικούς τους φιλάθλους, μόλις 585 εισιτήρια. Όχι παραπάνω. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με όσους είχαν πέψει να προμηθευτούν εισιτήρια στις 4 διαφορετικές φάσεις που είχαν γίνει οι πωλήσεις από την Ευρωλίγκα και όποιος άλλος είχε την ικανότητα, τέλος πάντων, ή την ευκαιρία να πάρει από κάποιον άλλον που πήγε να το πουλήσει, έτσι. Γιατί υπήρχε και αυτή η δυνατότητα και υπάρχει ακόμα, να πούμε ότι μπορεί να είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι την Κυριακή ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να γίνουν μεταβιβάσεις των εισιτηρίων ώστε να ελεγχθούν και όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο. Αλλά αυτό κυρίως αφορούσε το πλάνο εφόσον προκρινόταν και η δεύτερη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός. Μετά έγινε λίγο πιο χαλαρό όλο το πράγμα και υπάρχει ακόμα και τώρα θεωρητικά η δυνατότητα, δεν το πρώτο φωνάζουν βέβαια για ευνόητους λόγους, να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Και θα υπάρχει και ενός τελικού, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός νικήσει την Παρασκευή τη Φενέρ, μπορεί ενδεχομένως να. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από τα επίσημα δίκτυα της Ευρωλίγκας και τη σελίδα αυτή που δίνει δυνατότητα μεταπόληση εισιτηρίων, μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου από φύλαθλο σε φύλαθλο. Με νόμιμο τρόπο, έτσι, και χωρίς να πηγαίνει η τιμή στο Θεό. Τώρα προφανώς θα υπάρξουν και κάποιοι που ενδεχομένως θα το μοσχοπουλήσουν και θα εκμεταλλευτούν την ανάγκη. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι αν, ας πούμε, γίνει το ανάποδο και η Φενέρα, ας πούμε, νικήσει τον Ολυμπιακό, που είναι το απευθέω σενάριο για τον Ολυμπιακό προφανώς και για το ελληνικό μπάσκετ, οι Τούρκοι δεν είναι εύκολο να έρθουν γιατί χρειάζονται βίζα. Οπότε όσοι δεν έχουν μεριμνήσει από πριν δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση στην Ελλάδα. Ναι. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Βαλένθια ή με τη Ρεάλ, που ενδεχομένως όποια από τις δύο περάσει μπορεί να φέρει παραπάνω κόσμο, αν και δεν περιμένουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς το ταξίδι, γιατί είναι και μεγαλύτερο, πιο ακριβό, όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, ναι. Ναι, στην πραγματικότητα, με τα κινήσεις εισιτηρίων πολλές θα έχουμε στο τελικό, αν είναι και Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκεί θα ξεπεράσουμε σίγουρα τους 12.000 του Ολυμπιακού. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ανέβει πολύ παραπάνω το νούμερο. Υποθέτω ότι οι Τούρκοι θα θελήσουν να πουλήσουν τα δικά τους, ενδεχομένως και της Ρεάλ της Βαλένθια όσοι αποκλειστούν, αν και εκείνοι επειδή έχουν και προγραμματισμένες πτήσεις επιστροφής, δεν είναι απίθανο να μείνουν εδώ, ας πούμε, να κάνουν και τον τουρισμό τους και να φύγουν στα ταξίδια που έχουν προγραμματίσει, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα ή την Κυριακή το βράδυ, οπότε είναι οι πτήσεις τους. Αλλά σίγουρα θα αυξηθεί ο αριθμός, είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι. Τώρα να κλείσουμε με κάτι δυσάρεστο. Παλιότερα όμως θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά, εννοώ για το Σκάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ξέρεις γιατί έφυγε τόσο μικρός. Είχε προβλήματα υγείας.
1: Είχε κάποια θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ναι. Είχε κάποια θέματα υγείας. 63 ήταν μόλις ο Καρισκάρη. για τον οποίο υπάρχουν τρομερές ιστορίες. Έχει διηγηθεί και κάποιος εξ αυτών για τον Στίβια Τζούγλι, ο οποίος ήταν στην παίκτη του τότε. Υπάρχουν τα σχετικά βίντεο, μπορεί κάποιος να τρέξει να τα δει. Ένας καλός NBA από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα, ο πρώτος ξένος του Ολυμπιακού πρακτικά. Και όλοι είχαν να λέγανε για την αθλητικότητά του κυρίως. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απίθανος αθλητικά, τρομερό άλμα, τρομερή δύναμη, όλα αυτά τα στοιχεία. Έβγαλε ο Ολυμπιακός μια συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον Γκάρι Σκάρι και εντάξει, τα συλληπιτήρια για από εμάς. Ένας αθλητής και νεαρός, όπως και να έχει, τα συλληπιτήρια. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει από αύριο, που αρχίζει το κυρίως μενού του τετραημέρου, να το πούμε πρακτικά, της Ευρωλίγας. Αύριο υπάρχει
0: κοινή συνέντευξη τύπου.
1: Κοινή συνέντευξη τύπου, αρχηγοί και προπονητές στις 12 ώρες στη Στέγιο Νάση. Προφανώς δεν είναι για τον κόσμο ανοιχτό αυτό, έτσι είναι για τα μίντια και για τις ομάδες. Και από το απόγευμα, από τις 6 παρά που αρχίζουν οι προπονήσεις, Ολυμπιακός Φενέρ κατά σειρά και αργότερα Βαλένθια Ρεάλ το βραδάκι για να ολοκληρωθεί το puzzle. Από τις 5 αύριο το απόγευμα ανοίγει και η Fan Zone που είναι στο Ζάπιο. Όποιος θέλει να πάει, να πούμε ότι είτε μπορεί online να κλείσει εισιτήριο, το οποίο είναι δωρεάν, απλά για να μπορεί να έχει είσοδο και να ελέγχεται λίγο η παρουσία του κόσμου. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Αλλά μπορεί να το κάνει και επιτόπου, γιατί υπάρχουν κάποια QR code εκεί τριγύρω στους χώρους. Οπότε μπορεί να το σκανάρει στο κινητό του και να κάνει μια διαδικασία πολύ σύντομη και να περάσει στα ενδότερα του χώρου, που έχει διάφορα πράγματα. Θα έχει EuroLeague Legends κάποιους παίκτες από το παρελθόν μεγάλους. Θα γίνουν παιχνίδια. Θα έχει διάφορα happening τώρα με τους χορηγούς. Χίλια δύο πράγματα. Και φυσικά παράλληλα να πούμε ότι γίνεται και στη Φανέλα Arena και το Next Gen. Το οποίο θα προκύψουν και οι ομάδες που θα παίξουν στον τελικό, που θα πάρει τη θέση του μικρού τελικού την Κυριακή. Δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής, το απογευματάκι εκεί, θα δούμε και τον τελικό εδώ στο Glass Pro, στο TV Center, με τις δύο ομάδες των νεαρών, ας πούμε, που είναι οι πιο έτσι ανερχόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, και θα δούμε μια εικόνα από το μέλλον. Εντάξει, αντικαθιστά το μικρό τελικό που όλες οι ομάδες συμφώνησαν, αλλά δεν υπήρχε κανένα.
0: Ποιες είναι στα ημιτελικά?
1: Είναι πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο τέσσερις.
0: Okay.
1: Είναι αρκετές, γίνονται στα ανέλαδα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, τα φαβορεί θεωρούνται άλλες ομάδες, παραδοσιακές δυνάμεις, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, αυτές που έχουν πολύ δυνατές ακαδημίες και κυριαρχούν στο Next Gen.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χριστό μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0 γκανιώτα. 0% γκανιώτα, συγγνώμη, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και κλείνουμε όπως σχεδόν πάντα με τον Χρήστο Δραγκόπουλο. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα κύριε, συγχαρητήρια κύριε Πρωταθλητά. Εντάξει. Εγώ σας πίστευα περισσότερο από ό,τι πιστεύατε εσείς, έτσι. Ξέρεις. Όλο αυτό το
0: αλήθεια, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη χρονιά, στο τέλος της ημέρας, γιατί το πρωτάθλημα αυτό είναι ακριβώς, είναι 38 αγωνιστικές, το πήρε πιο σταθερή ομάδα. Εγώ ξέρω αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν είναι μια χαρά ομάδα. Όποιος είναι πρώτος, είναι πάντα καλός. Τώρα, τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Συγκρίσεις είναι άτοπο και άδικο να μπαίνουν. Δεν μπορεί να συγκριθεί η Arsenal με την Arsenal του 2004, ας πούμε, διότι δεν ήταν και μια ομάδα που φτιάχθηκε σε μια διετία, τριετία, τετραετία και υπό τις συνθήκες που φτιάχθηκε αυτή η ομάδα, η τωρινή, έτσι. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι, γιατί φαινόντουσαν τα νεύρα όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι ξεκάθαρα, ειδικά εκεί που μειώθηκε η διαφορά και με τη νίκη της City εκείνη την ημέρα την έπιασε την Arsenal, είναι πολύ φυσιολογικό να περιμένεις τόσα χρόνια και να έχεις νεύρα στο τέλος, να προσπαθείς. Αυτό και προχθές ήταν πολύ σημαντικό να εξασφάλιζε ότι δεν θα γινόταν κάτι στραβό στο μάτς με την Burnley, γιατί το στραβό μάτς με τη Wolves είναι που άρχισε το πρόβλημα του Φεβρουάριου και μετά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι και η City, επειδή το συζητήσαμε πολύ καλά, δεν ήταν, δηλαδή πέρασε πρώτη και πέρασε πρώτη ένα μήνα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα η City.
1: Η City του 18 και του 19 και του 22
0: 100% θα το είχε πάρει.
1: Και του 23 θα το είχε πάρει.
0: Ναι.
1: Από τη City του 23 και μετά, ούτε η City του 24 που το πήρε τελικά στο τέλος με την Arsenal, δεν είμαι βέβαιος αν εδώ θα το έκανε. Πολύ δε περισσότερο η City του 25 και του 26. Αλλά αυτό που όσον αφορά τη City τώρα, πρέπει να δώσουμε ένα credit στον Guardiola, είναι ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα των 3-4 μηνών φρόντισε για την επόμενη μέρα, ενώ μέσα του ήταν σχεδόν δεδομένο αυτό, δηλαδή που λένε κάποιοι ότι το έβλεπε, το ξανασκεφτόταν, πιθανώς να το σκέφτηκε 2-3 φορές, αλλά κάπου μέσα του πρέπει να έχει κατασταλάξει στο ότι θα φύγει. Προσπάθησε να φτιάξει την επόμενη μέρα. Δεν άφησε δηλαδή, δεν βαριέσαι, ας έρθει ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασικό για τη City. Τώρα για την Arsenal, τα credit πάνε ένα στον Αρτέτα, φυσικά, εννοείται αυτά τα χρόνια. Δύο, στη διοίκηση. Η διοίκηση στήριξε τον Αρτέτα όταν η Arsenal είναι πολύ κοντινά και ταυτόχρονα μοιάζουν πολύ μακρινά. Ήταν τελευταία με 0 βαθμούς και 0 γκολ τον Αύγουστο του 2021, έτσι δεν είναι?
0: Mm.
1: Και τον στήριξε, είπε θα μείνει, αυτός είναι, το έδειξε στην πράξη, διότι οι δηλώσεις είναι πολύ εύκολες, και μέσα στη διετία την επόμενη τον στήριξε πολύ, ειδικά το 21-22 και με μεταγραφές, και το 22-23 έδειξε τα δείγματα ότι ήρθα για να διεκδικήσω, ήρθα και είμαι εδώ. Το είχα σήκει το πρωτάθλημα, ναι. Γιατί ακόμα η City εκείνη τη στιγμή, άμα έβαζε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ναι, είχε τα προβλήματα εκείνη τη χρονιά με το Σαλιμπά, τον τραυματισμό στο τέλος της χρονιά. Παρ' όλα αυτά η City, είναι και η χρονιά τρέμπλη τη City, μην ξεχνάμε το 23, έτσι.
0: Mm.
1: Ήταν πολύ πιο έτοιμη για όλη αυτή τη διαδικασία. Φέτος ήταν η Arsenal έτοιμη, παρότι ήταν νεύρα στο τέλος την προβλημάτισαν. Εγώ θα δώσω και ένα credit σε όλους τους υπόλοιπους στο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα φέτος. Είχε ομάδες που δεν παίρναγες από τις... Είναι και πιο ωραίο πρωτάθλημα για μένα έτσι. Έτσι. Να μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται, οι μονομαχίες αυτές οι επικές και τα λοιπά. Το 98-97 της City με τη Liverpool το 2019, από πλευράς δύο ομάδων που πηγαίνουν και παλεύουν, γι' αυτό εκείνη τη χρονιά πιθανώς θα ήταν ωραίο να είχε φτάσει και η City στον τελικό του Champions και να ήταν ο τελικός Liverpool City. Θα ήταν ίσως κάτι το πολύ επικό αυτό που μπορεί να συνέβαινε. Από την άλλη, έβλεπες ότι ο τρίτος μετά πήγαινε στους 70, ο τέταρτος πήγαινε στους 60 κάτι. Εδώ μιλάμε για πολύ κοντινές αποστάσεις.
0: No.
1: Αν είχαμε 3-4 αγωνιστικές ακόμα, πρώτον η Liverpool μπορεί να μείνει εκτός πεντάδας. Δεύτερον η Bournemouth, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και έτσι όπως φάνηκε πάλι χθες, θα ήταν μέσα στην πεντάδα. Έτσι. Πιθανώς η Aston Villa να μην προλάβαινε να μείνει στην πεντάδα, αν δεν πήγαινε και λίγο καλά στο τέλος και με την ιστορία του ότι ψυχολογικά πήγε στον τελικό του Europa, όπου σήμερα εμένα το φαβορεί και θα το πάρει. Και από εκεί πέρα κοίταξε πόσες ομάδες ήταν πραγματικά δύσκολες να τις παίξεις. Fulham, Brentford, Crystal Palace, η οποία Palace ήταν και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό, έτσι. Ακόμα και στο τέλος κοίτα τι γίνεται. Η Tottenham ήταν πολύ ανταγωνιστική με την Chelsea. της χρειάζεται τυπικά ένας βαθμός. Θα τον βρει νομίζω τελευταία αγωνιστική. Η West Ham δάγκωσε κάποια στιγμή. Η Nottingham δεν ήταν για να είναι τόσο κάτω. Η Nottingham κακώς έμπλεξε σε αυτή τη διαδικασία εκεί κάτω. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα και θα μπορούσε να διεκδικεί και φέτος μια έξοδο στην Ευρώπη. Να είναι τουλάχιστον και στη 10η θέση και ψιλοάνετα από νωρίς.
0: Ναι.
1: Γενικά ήταν ένα ωραίο πρωτάθλημα.
0: Σε σοκάρει, μια και λε για ωραίο πρωτάθλημα τώρα.
1: Σάντερλαν και Λίτζ δεν πέσαν, όχι μόνο δεν πέσαν. Η Σάντερλαν
0: μπορεί και Ευρώπη.
1: Εξασφάλισε και μπορεί να βγει και Ευρώπη.
0: Αν
1: και
0: δεν
1: ήταν καλή για να πέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν για να πέσει.
0: Μια και συζητάμε και για αυτέ, σε σόκαρε το γεγονό ότι αποκλείεται από τον τελικό τη ανώδη Southampton. Είναι λίγο σοκαριστικό.
1: Με σόκαρε θα σου πω, γιατί έλεγα εντάξει, οκ. Okay. Είχαμε κάνει και την κουβέντα αυτή ότι στη σημερινή εποχή. Από την άλλη δεν είχα δει ότι μετά την ιστορία που είχε γίνει με τον Μπιέλσα πριν από 3 χρόνια με την Ντέρμπι κτλ., είχε περάσει μέσα στον κανονισμό τη Ομοσπονδία ότι αν κάποια ομάδα το κάνει, απευθεία θα είναι η τιμωρία τη και με μείον βαθμού για το. Γιατί την Southampton λένε τώρα το έκανε 2 με 3 φορές. Οπότε έπαιξε με τη φωτιά. Έτσι.
0: Yeah.
1: Από την άλλη, ωραία είναι αυτό να τιμωρούμε και άμεσα και έτσι έπρεπε να γίνει. Θα το ξαναπώ όμως τώρα και ώστε και να ενοχλεί το φίλο μου τον Γιάννη τον Καραλή, που θα σε πάρει σε λίγο με το που θα κλείσουμε. Κάποια στιγμή όμως 3 χρόνια μετά που έχει ξεκινήσει η δίκη και 1,5 χρόνο μετά που έχει τελειώσει η δίκη με τη City, ας βγάλουν μια απόφαση και για τη City όμως κάποια στιγμή, έτσι. Δεν μπορεί να εκκρεμεί αυτό το πράγμα πάνω από
0: ναι, ακόμα και να είναι απολύτως αθωτική, ρε παιδί μου, αλλά να έχει μια
1: αθωτική,
0: απόφαση.
1: Αθωτική, ναι. Μια απόφαση.
0: Ναι.
1: Τιμωρήθηκαν όλοι αυτά τα χρόνια με αυτά τα πράγματα. Και εδώ ήταν και άμεσο και γρήγορο και με βάση τον κανονισμό από ό,τι είδατε στο βράδυ, δύσκολα μπορεί να φανεί το να κάνει κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τιμωρήθηκε η Νότια, τιμωρήθηκε η Ευρώπη. Θα μου πει πολύ λιγότερα. Και μερικές από αυτές είπαν ναι, ξέρετε, ναι, το κάναμε για να τελειώνουμε. Η City επιμένει, επέμενε σε όλη τη δίκη ότι ναι, βγάλετε μια απόφαση. Αυτό που είπες. Ας είναι αθωτική. Οκ. Okay. Ας είναι κάτι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει τελειώσει εδώ και 18 μήνες η δίκη και να εκκρεμεί. Είναι κακό για όλο το προϊόν. Από την άλλη τώρα, καθαρά αγωνιστικά, η Arsenal πηγαίνει να κάνει κάτι επικό και μοναδικό στην ιστορία της. Έτσι. Πρωτάθλημα και αυτό το κύπελο που δεν έχει πάρει ποτέ. Το κύπελο προαθλητριών, το Champions League. Αρέσει, δεν αρέσει, ήταν αυτό, ήταν καλύτερη κάποια στιγμή, μήπως κάποια άλλη. Είναι βερεσέ κουβέντες. Η ουσία λέει ότι μπόρεσε τη χρονιά τελικά που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, αυτό που έδειξε στην Ευρώπη, το οποίο είναι σημαντικό, ήταν αίτητη, ήταν πρώτη στη League Phase, ναι, πήρε καλές κληρώσεις μετά, ωραία, μπράβο, γι' αυτό βγαίνεις πρώτος στη League Phase, ή ζευγαρώματα, ας το πούμε έτσι, και τα εκμεταλλεύτηκε. Και θα είναι στον τελικό.
0: Και έτσι μένει, μένει η κακή εντύπωση που ήταν όντως πολύ κακή του τελευταίου διμήνου της Arsenal.
1: Ναι, βρεθεί,
0: η οποία πίεση τη λύγησε πάρα πολύ.
1: Το διακύβευμα, ρε Μιχάλη, όμως, ήταν ένα πρωτάθλημα μετά από 22.
0: Σωστά. Ένα είναι αυτό που ήταν λογικό να την λυγίσει η πίεση. Και ένα δεύτερο είναι.
1: Το είχαν το πρωτάθλημα.
0: Ότι.
1: Τι συζήτηση θα είχαμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια ομάδα που είναι αίτητη στο Champions League και που με τα λεγόμενα μεγάλα φαβορή, π.χ. η Bayern, έπαιξε στο φετινό Champions League
1: και
0: νίκησε με τέτοια άνεση που ανάγκασε τον Κομπανί να πει. Τώρα τι να πούμε για αυτή την ομάδα, έχει τέτοια ποιότητα και
1: ναι,
0: τέτοια,
1: ναι.
0: Παίζει
1: ναι,
0: τέτοιο
1: ναι.
0: Ποδόσφαιρο και έχει τέτοιο βάθος που φέρνει από τον πάγκο 5 ποδοσφαιριστές που πιθανότητα είναι καλύτεροι από τους 5 που βγήκαν και που εμείς στην Bayern δεν το έχουμε.
1: Εγώ θα σου προσθέσω σε αυτή την ιστορία ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καλά και πρέπει να μπορείς να κερδίσεις παίζοντας και για το μισό μηδέν, το 1-0, το παλιό 1-0 του Arsenal ας πούμε, το οποίο ήταν κάποτε το σήμα κατά τεθέν του George Graham και τις ομάδες που πήρε εκείνα τα 2 πρωταθλήματα, το 89 και το 91. Εγώ θα σου ξαναβάλω όμως ότι αν κάποια στιγμή δεν προκρινόταν στο τελικό του Champions, αλλά έπαιρνε το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς, τι θα έλεγε κάποιος? Α, μια χαρά θα έλεγαν όλη την χρονιά.
0: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Όχι μόνο μια χρονιά είναι η χρονιά της μέχρι τώρα, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος. Το ότι αποκλείστηκε από τη Southampton στο κύπελο με τα χρόνια δεν το θυμάται κανένας. Έχασε ένα τελικό League Cup από τη City. Η City σε τελικούς δεν είναι εύκολο να την παίξεις. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο χωρίς τον Guardiola. Τώρα με τον Guardiola δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπίσει τη City σε τελικούς. Και ξαναπάμε στο βασικό. Πάει και σε ένα τελικό. Αν το χάσει θα είναι από την Παρή, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν το Παρή θα είναι επικό και θα συζητιέται και μετά από 10-15-20 χρόνια η συγκρίση θα είναι έλαρηση. Δεν είναι αυτές οι ομάδες τωρινές, δεν είναι η ομάδα τώρα του Ράγια και του Γκάμπριελ και του Σαλίμπα. Αυτή η συζήτηση θα γίνεται σε 10 χρόνια από τώρα και γεννήνανε κάποιοι που θα ακούνε τότε και θα, να μας θυμηθούν ξανά. Έτσι θα, αυτή η συζήτηση θα γίνεται.
0: Σωστά.
1: Αυτή θα γίνεται. Διότι ακόμα και την εποχή που ο Βενγκέρ πήρε το πρώτο πρωτάθλημα του 98, η σύγκριση γινόταν ναι, ωραία η ομάδα και μοντέρνα με τον Όφερμαρς μέσα και το Βιέιρα και τα λοιπά, αλλά την ομάδα ρε, που είχαμε τώρα πριν με τον Σμιθ και με τον Άνταμ στην άμυνα και τα... αυτό είναι διαχρονικό στο ποδόσφαιρο. Πάντα ο άλλος βλέπει το παλιό και λέει πω, τι ωραία ήταν τότε. Όταν τρέχει το τότε υπάρχει κριτική. Μια χαρά χρονιά είναι για την Arsenal και εδώ να συμπληρώσουμε ότι του χρόνου θεωρώ ότι η City με τον Μαρέσκα, που είναι πολύ καλή και γρήγορη επιλογή, θα είναι ανταγωνιστική. Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πάντα το γεγονός ότι φεύγει ένας τόσο εμβληματικός. Η Chelsea να δούμε με τον Αλόνσο πώς θα είναι. Να δούμε τι θα κάνει η Liverpool, αν είναι έτσι τα πράγματα στη Liverpool. Η Liverpool θα έχει τεράστια προβλήματα, διότι κάθε αγωνιστική θα ακροβατεί σε σκηνή. Και η United, κρατώντας τον Κάρικ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει να είναι για την ψώνιση και καλά το περασμένο καλοκαίρι σε έναν καλό δρόμο. Μπορεί να δούμε ένα πρωτάθλημα με 3, με 4, με 5 ομάδες. Θα είναι τέλειο. Πιθανώς όχι, γιατί και φέτος λέγαμε μήπως δούμε με 4. Στον δρόμο οι 4 γίναν 3, οι 3 γίναν 2 και έμειναν 2 μέχρι το τέλος. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Μίλα απόψε, πιστεύω θα το κερδίσει το.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε και ένα τελευταίο διαφημιστικό μήνυμα που ακολουθεί. Το Final Four παίζει στην EuroLeague με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 σε μετρητά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ανέχρος και ζώπλος, θα είναι στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Τερίς Ταμπάκος φρόντισε για όλα. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10, παρέα με τον διευθυντή. Καλημέρα πρωταθλητές! Μετά τις 10, παρέα με τον διευθυντή. Καλημέρα πρωταθλητές!

0: Το υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
16: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

το BWinSport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσούς Μπουένο είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο άντρες συζήτησαν για το Final Four που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στις 22 και 24 Μαΐου. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε σε συνέντευξη σε μέσω της πατρίδας του ο Λουκαγιώβιτς. «Θέλω να μείνω και του χρόνου. Ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Να διατηρήσουν στο ρόστερ τόσο το Σέρβο επιθετικό όσο και τον Πινέδα θέλουν στην ΠΑΕ». Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά τις Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ωστόσο έχει προτεραιότητα την Ένωση. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάνγκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψηφοί στόχοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε ΠΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη διοίκηση να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ για τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν. Η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τις ερχόμενες ημέρες ξεχωρίζει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός του ρόστερ και ανάγκες της ομάδας αποτελέσουν τα βασικά θέματα συζήτησης. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικεφάλαιο του Βορρά για το Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται η Μπεσίκτα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Στο στόχαστρο της τουρκικής Γιστέπε βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Άρη Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βγαίνουν στην αναζήτηση για τερματοφύλακα. Σίγουρα και το ταξίδι έχει τη δική του γλύκα, αλλά φτάνοντας στον προορισμό θέλεις να γευτείς και αυτό το γλυκό νέκταρ, το μήνυμα του αρχηγού.

0: του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου μέσω του BWinSport FM εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Όσο και να προσπαθεί κάποιος να το μειώσει, είναι σημαντικό να βρίσκεσαι σταθερά στο Final Four, πρόσθεσε. Το Χρήστο Τζόλι φέρεται να εξετάζει Arsenal. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, μετά τη Manchester United και οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν στο στόχαστρό τους τον 24χρονο Έλληνα άσο της Club Brugge, η οποία έχει ήδη αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των τοπικών μέσων, ο μέχρι πρώτη ομοσπονδιακό τεχνικό τη Ουκρανία φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένε επαφέ με την Αλουάχντα. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα. Όλε οι ειδήσει αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνη Καρπετόπουλο και Αντώνη Πανούτσο.
1: BWinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWinSport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είναι η 20η μέρα του Μαΐου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM, σε 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Νέαρχος Ιαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Χάρη στον Νέαρχο μας ακούτε, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Απαραίτητος, Σωτήρης. Ο κύριος Πάνος της Απέρξης Παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας. Σε λίγο στο μικρόφωνο του Σκαρπετόπουλος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις ταχύτητες εκπληκτικές στο ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps, σαν να έχεις οπτική ίνα, χωρίς να έχεις οπτική ίνα. Έτσι. Αρκεί να έχεις την προκειμένη περίπτωση το Nova 5G Home Internet, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει στη διάθεση ο χάρτης των ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Και κυρίως δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι σου, αν έρχονται εδώ να σκάψουν τώρα για να περάσουν οπτικές ίνες, για να έχει οπτικές ίνες η πολυκατοικία και άλλα τέτοια που ρωτάμε συνήθως.

0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι είναι μια μέρα σημαντική, πάντα αυτή η μέρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η μέρα που αρχίζουν οι τελικοί, που αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι, το πανηγύρι κατά άλλους των ευρωπαϊκών τελικών, ξεκινάει σήμερα στο ποδόσφαιρο με το παιχνίδι της Aston Villa με την Freiburg, τον τελικό του Europa League δηλαδή. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε το τελικό του conference και κλείνει η ιστορία ωραία το Σάββατο, όχι αυτό μας έρχεται, το μεθεπόμενο, στην Βουδαπέστη με τον τελικό του Champions League. Σήμερα θα βρεθούν αντιμέτωπες η Aston Villa και η Freiburg. Ζευγάρι περίεργο, απρόβλεπτο, κυρίως για την παρουσία των Γερμανών στον τελικό, γιατί η Aston Villa ήταν από τα φαβορί και μάλιστα θυμίζω ότι τερμάτισε και δεύτερη στη League Phase του Europa League, δηλαδή το τίμησε και με το παραπάνω, τερμάτισε πολύ ψηλά, τα κατάφερε να φτάσει στον τελικό όπως όλοι περίμεναν, έκανε το καλύτερο της παιχνίδι κατά τη γνώμη μου στον ημιτελικό απέναντι στην Nottingham, στη ρεβάνση της ήττα της με το 1-0, αλλά το ίδιο ισχύει περίπου και για τη Freiburg, πρέπει να πω. Όχι, αυτή δεν τερμάτισε τόσο ψηλά στη League Phase, αλλά έκανε και αυτή το καλύτερο της παιχνίδι στον ημιτελικό με την Πράγα. Τη διευκόλυνε πάρα πολύ το γεγονός ότι η Πράγα έμεινε με παίχτη λιγότερο, πολύ νωρίς, στο δεκάλεπτο περίπου. Και τελικά την κέρδισε την Πράγα με 3-1 και την απέκλεισε. Είχε χάσει με 2-1 το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Ήταν πολύ πιο πολύπλοκη, ας πούμε, η δική της πρόκριση. Και μάλιστα η Πράγα είχε και ευκαιρίες στη Γερμανία και μετά το 3-1. Γενικά εκεί υπήρχε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το έχει δει το μάτς θα με καταλάβει. Είναι ένας τελικός παράξενος ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν κερδίζουν συχνά. Η Aston Villa έχει κερδίσει τελευταία φορά κάτι πριν από 30 χρόνια, ένα League Cup στην Αγγλία. Έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, ιστορικό, μοναδικό, μια φοβερή έκπληξη στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80. Νομίζω το 1982 είχε κερδίσει 1-0 την Bayern Μονάχου στο τότε κύπελο πρωταθλητριών και τα είχε καταφέρει κόντρα στα προγνωστικά, εντελώς πρέπει να πω, και με ένα περιπετειώδη τρόπο, γιατί είχε φύγει ο προπονητής της, παραμονές του παιχνιδιού, είχε πάει με τον βοηθό προπονητή στο τελικό. Εντάξει, απίθανες ιστορίες, ας πούμε, από παλιά. Μετά υποβιβάστηκε, χάθηκε για χρόνια, επέστρεψε και τώρα παίζει έναν ευρωπαϊκό τελικό που έρχεται σε συνέχεια μιας πάρα πολύ καλής ευρωπαϊκής παρουσίας την τελευταία τριετία. Θυμίζω, ημιτελικό του conference τότε με τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια, προημιτελικό του Champions League πέρσι και μεγάλα παιχνίδια, πρέπει να πω, απέναντι στην Παρί. Και τώρα τελικό στο Europa League. Εντάξει, η πρόοδος είναι φανερή και έχει να κάνει προφανώς πάρα πολύ και με την παρουσία του Emery, του προπονητή που ξέρει τον Europa League καλύτερα από τον καθένα, που το έχει κερδίσει 3 φορές με τη Σεβίλη, 1 φορά με τη Villarreal και έχει παίξει και ένα τελικό με την Arsenal. Λοιπόν, και φιλοδοξεί να κάνει τα κυπελάκια του 5, τα Europa League 5, ότι είναι ο Πολυνίκη στο θεσμό δεν το συζητάμε καν. Η Freiburg είναι μια ομάδα, πραγματικά, ότι βρίσκεται σε ένα τελικό του Europa League μου μοιάζει απίθανο, που την έννοια ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία στη Γερμανία, που μεγάλη ιστορία, η οποία δεν έχει κερδίσει τίποτα, αν εξαιρέσει κανείς κάτι ανόδους που έχει από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της Freiburg, από όσο τουλάχιστον βρήκα, είναι η παρουσία της σε ένα τελικό του κυπέλλου Γερμανίας που έχασε τα πέναλτι από τη Λειψία. Δεν ξέρω αν αυτό συνιστά κάποιο τύπου κατόρθωμα. Προφανώς ο τελικός έχει φαβορή και είναι η Aston Villa, αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν άγχος. Έχουν μια καλούτσικη ομάδα. Ομάδα η οποία σκοράρει πολύ. Βέβαια, ομάδα έδρας, πρέπει να πω ότι είναι η Freiburg. Στην έδρα της είναι καλύτερη. Έχει 3-4 παίκτες που ξεχωρίζουν. Έναν σε κάθε γραμμή, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ο Γκίντερ είναι σαφώς ο ηγέτης της άμυνας. Αυτό το μαυράκι που τρέχει πολύ, ο Μαντζαμπί, είναι καλός παίκτης στην μεσαία γραμμή και μπροστά υπάρχει δίπλα στο Ματάνοβιτς συνήθως ο Γκριφό, ο οποίος παίζει και λίγο χαφ. Γενικά ένας Ιταλός Γερμανός στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένας Ιταλός στην Bundesliga που δεν παίζει στην Εθνική Ιταλία, είναι καλύτερος από πολλούς που παίζουν στην Εθνική Ιταλία. Να δούμε τι μπορεί να κάνουν όλοι αυτοί απέναντι σε μια ομάδα που ξέρουμε ότι έχει τον Τίλεμανς, έχει τον Γότκινς, έχει τον Ρότζερς, έχει τον Μαγκίν. Έχει και τι δεν έχει η Aston Villa. Γενικά η Aston Villa έχει το Μαρτίνεθ, είναι μια πολύ καλή αγγλική ομάδα, η οποία του χρόνου θα πει Champions League όπως και να έχει το πράγμα. Μια και πιάσαμε τους Άγγλους, τα συγχαρητήρια όλων μας στην Arsenal που τα κατάφερε και έγινε πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από χρόνια. Με αυτά τα 1-0 στο τέλος, τα ζόρικα, τα δύσκολα, τα πολύ έτσι ελάχιστα θεαματικά, τα κατάφερε η Arsenal, γιατί δεν τα κατάφερε η City να την ακολουθήσει, ας πούμε. Η City πήρε τα κυπελάκια της, είναι ευχαριστημένη νομίζω για το πώς εξελίχθηκε η σεζόν και χθες με την ισοπαλία αυτή έχασε την πιθανότητα να το κάνει το πράγμα θρίλερ τελευταία αγωνιστική. Η Arsenal το πήρε, το πανηγυρίζει, θα το πανηγυρίσουν πάρα πολύ στο Λονδίνο και μπράβο τους, γιατί ήταν ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματά τους τώρα στο τέλος, πρέπει να πω, μετά από ένα σημείο, ήταν η ομάδα η οποία έδειχνε πρωταθλήτρια από το ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι μια άλλη. Είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι, μια μυθική μορφή της δεκαετίας του 80. Ελπίζω να βρούμε τον Σταύρο Ελληνιάδη τώρα και να πούμε δύο κουβέντες εις μνήμην μετά τον break που θα κάνει ο Νέαρχος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε λίγο στο Σταύρο Ελληνιάδη. Καλώς το να.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, μαύρα μάτια, κάναμε σε δούμε. Δεν είναι ναι. η καλύτερη ευκαιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν όλα στη ζωή, ναι. Ήταν πολύ νέος ο Σκάρη, ρε, εσύ. Πάρα πολύ
1: ναι,
0: νέος.
1: Ναι, ήταν μόνο 64 χρονών, είναι ναι. γεννημένος του 62, 4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια. Με ορισμένους ανθρώπους μπορεί να μην βλέπεσαι, αλλά τους θεωρείς πολύ δικούς σου ανθρώπους. Εμείς παίξαμε ένα χρόνο μαζί, αλλά ήταν ένα παιδί που επειδή λόγω των συναισθημάτων ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί και έτσι είχαμε αναπτύξει έτσι μια φιλία. Τα τελευταία 3 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 23 μιλάγαμε στο Messenger πολύ συχνά με τον Κάρη Σκάρη και σχεδιάζαμε να έρθει στην Αθήνα. Θυμάμαι πολλές φορές θέλω λέει να έρθω στην Αθήνα, να δει η γυναίκα μου την Αθήνα, να γνωρίσει την Ελλάδα. Και μου λέει οπότε βλέπω εδώ στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα λέει και τους μιλάω ελληνικά και γελάνε με τα ελληνικά μου. Εντάξει τα λέω τώρα και συγκινούμε. Αλλά ήταν ένα φοβερό παιδί, εντάξει είχε τα θέματα του, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ ευαίσθητο παιδί. Και δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τον παρουσιάζουν ακριβώς, δηλαδή ξέρεις ότι... Εντάξει είχε τα θέματα του. Θα σου πω κάτι Αντώνη, είμαστε προετοιμασία στην Ολλανδία, είχε έρθει στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε εκεί προετοιμασία με τον Στίβ, με όλα τα παιδιά. Και έχουμε ρεπό. Και λέει ο Στίβ, σας δίνω άδεια να βγείτε για ένα ποτό το βράδυ. Λέει, αλλά να γυρίσετε, ξέρω εγώ, μία η ώρα, κάτι τέτοιο. Αυτός τώρα έμπλεξε κάπου, ούτε ξέρω που είχε πάει. Έμπλεξε, γύρισε τρεις, τέσσερις, ψάχναμε να τον βρουν το βράδυ. Αλλά επειδή είχε έτσι την προϊστορία του με το NBA και όλα αυτά τα θέματα του, ήρθε το πρωί στην προπόνηση, λέει, όχι, έκανα λάθος, θα με διώξει ο coach και τα λοιπά. Ήτανε φοβισμένος, ξέρεις,
0: ναι.
1: πώς θα το αντιμετωπίσει ο Στίβ, πώς θα τον στο πρωί και τα λοιπά. Εντάξει, ο Στίβ το προσπέρασε, του λέει, εντάξει, δεν πειράζει, του λέει, αυτά, έλα πάμε να πιούμε μια μπύρα. Νομίζω ότι εκεί ένιωσε λίγο καλύτερα, λίγο πιο άνετα και ίσως, ξέρεις, αν εκείνη τη μέρα του είχε βάλει λίγο χέρι ο Στίβ, νομίζω ότι θα ήταν αλλιώς, γιατί εντάξει ο καθένας μας όσο βρίσκει κάνει.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Σκάρη ήταν μια μυθική μορφή, γιατί όταν αποφασίστηκε να επιτραπεί να παίζουν ξένοι, είναι ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ο πρώτος ξένος που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν ο Τζόνσον, έπαιζε το 70 στην Ευρώπη. Αλλά...
1: Ήταν ο Τζέκινγκς.
0: Ο Τζέκινγκς, ο Τζέκινγκς, όχι
1: πριν, ναι. Πιο πριν ήταν ένας, είχαν φέρει έναν άλλον speech, κάπως έτσι λεγόταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα κόλλησε το μυαλό.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί παίζανε μόνο Ευρώπη όμως. Δηλαδή, ο Σκάρη είναι ο πρώτος που παίζει παντού. Παίζει στο πρωτάθλημα, παίζει και στην Ευρώπη και αν θυμάμαι καλά τότε Σταύρο έχει το Μίτλετον, έτσι δεν είναι συμπαίκτη.
1: Ναι, ο Λάρι τότε που ήταν και αυτός. Ήταν ένα τρομερό δίδυμο παιχνιδιάρες και δύο. Ο Λάρι έπαιζε μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί επιτρεπόταν μόνο ένας ξένος και έπαιζε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και ήταν και σε μια χρονιά τρελή, γιατί είναι η ιστορία του Κοσκοτά.
1: Κοίταξε, εμείς ξεκινήσαμε μια χρονιά, θα έλεγα, ονειρική. Πήγαμε εκεί, είχε δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα. Με πολλούς υποσχόμενους παίκτες.
0: Με Τζόρτζ Παπαδάκο τότε, έτσι αυτή
1: ναι, είχε έρθει ο Τζόρτζ, είχαν έρθει και άλλοι Αμερικάνοι, ο Γκρέγκ Οικονόμου, που ήταν ένας τρομερός του τέρα από το Connecticut. Ήταν ο Κένεθ ο Καρούν, ένα ψιλογκάρ. Τα δύο παιδιά αυτά, είχε έρθει ο Μωραΐτης από τους μικρούς, ήταν εντάξει, ο Σιγάλας ήταν οι πιο μικροί. Είχαμε πάρει παίκτες αρκετούς, είχαν μείνει και κάποια παιδιά από την προηγούμενη ομάδα, όπως ο Καμπούρης, ο Αλέξης Χριστοδούλου, ο Παραγιός, ο Τζίμις ο Μανιάτης. Ήταν ένα αρκετά...
0: Και ήταν μια ομάδα εκείνη που είχε παίξει Παπαστράτιο και μετά στη Γλυφάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παίξαμε ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ, τον πρώτο αγώνα στο Παπαστράτιο, μετά τα περισσότερα παιχνίδια. Είχαμε παίξει και ένα φιλικό, το θυμάμαι τότε, με τον ΠΑΟΚ της καλής εποχής.
0: Ναι.
1: Παίξαμε ένα φιλικό στο Ειρήνης και Φιλίας και το σκορ έληξε 105-105.
0: Μάλιστα.
1: Και το κόψαμε, ας πούμε. Και θυμάμαι, έλειπε ο Γιώργος Κοσκοτάς, ήταν άνθρωπος του, και μπήκε και, ας πούμε, θέλω να σου πω τη δυναμική της ομάδος σε εκείνο το διάστημα. Μπήκε μέσα από διτήρια και λίγο πολύ μας είπε, δεν ήταν ευχαριστημένος, ας πούμε, που ο ΠΑΟΚ τότε είχε ομαδάρα, δε. Και είχαμε έρθει ισοπαλία και παρόλα αυτά δεν ήταν ευχαριστημένος. Θέλω να σου πω ότι η ομάδα είχε μια δυναμική. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, μπήκε στην Τράπεζα Κρήτης με τα προβλήματα τα γνωστά, με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και
0: μου είχε μείνει με ένα Γλυφάδα, γιατί ήταν από τις λίγες χρονιές που ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί εκεί. Δεν θυμάμαι αν
1: παίξαμε και μετά. Παίξαμε και με τον Μάκη Δεδρινό την επόμενη χρονιά στη Γλυφάδα. Και μετά πήγαμε Παπαστράτιο και μετά Ειρήνης και Φιλίας.
0: Τώρα που σε βρήκα, δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και τι βλέπεις για το Final Four, το οποίο συζητάει όλη η Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, θα ήταν παράληψη μεγάλη. Πες μου.
1: Εντάξει, κοίταξε, θεωρώ ότι με την απουσία του Παναθηναϊκού, που είναι ο γηπεδούχος, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυξάνει τις πιθανότητες του. Νομίζω ότι έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, έχει διάρκεια, έχει 5 παίχτες σε κάθε θέση, θα έλεγα, όχι 5, 3 παίχτες σε κάθε, 3-4 παίχτες σε κάθε θέση. Οπότε νομίζω ότι είναι κατάλληλες συνθήκες, νομίζω, να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Έχει δείξει όλη τη χρονιά τη συνέχεια και τη διάρκεια που έχει και όλα συνηγορούν σε αυτό. Βέβαια, επειδή πρόκειται για ένα Final Four και θα παίξει ρόλο και η μέρα που θα βρεθούν οι ομάδες, και πολλά μπορεί να γίνουν και έχουμε δει τα συνήθως τα φαβορί να αποτυγχάνουν, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει αρκετές φορές ως φαβορί και πιστεύω έχει μάθει από αυτή τη διαδικασία και τώρα είναι πιο έμπειροι να διαχειριστούν έτσι αυτά τα συναισθήματα και αυτό το βάρος του φαβορί, γιατί δεν πρέπει να γελιόμαστε, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και σε αυτό το Final Four, όπως πήγε και κάποιες προηγούμενες φορές και ίσως δεν το διαχειρίστηκαν έτσι όσο καλά θα έπρεπε. Αλλά τώρα νομίζω ότι γίνεσαι πιο έμπειρος όταν περνάς από όλη αυτή τη διαδικασία και συναισθηματικά, ώστε να μπορείς να αντέξεις όλη αυτή την πίεση που υπάρχει.
0: Έγινε, Σταύρο μου. Να τα πούμε και από κοντά. Άντε.
1: Έγινε. Να σε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης. Μας είπε δύο κουβέντες εις μνήμη του Καρισκάρη, που έφυγε από κοντά μας πολύ νέος. Πάμε στον Ιάρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομυρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος της διασταύρωσης με τη λεωφόρο Καλαμακίου λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτές της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις, ανέφερε η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην εκτίμηση ότι η χθεσινή οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής προήλθε από την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και συγκεκριμένα από το τρίγωνο Αίγινα Σαλαμίνα Πέραμα, προχώρησε μέσω του ΣΚΑΙ ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Αριγιάννης. Τονίσε ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πέρσι την ίδια εποχή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: bwinsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι γράφετε και τι ρωτάτε. Μέχρι να έρθει ο κύριος Πανούτσος, προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε κάνα δύο-τρία ερωτήσεις. Για τον τελικό βλέπετε όλη την Aston Villa που τη βλέπω εδώ πέρα που μου στέλνετε. Λοιπόν, να δούμε, γιατί όντως υπάρχει, είναι τεράστιο φαβορή Aston Villa, το συζητάμε, αλλά τελικός είναι και μην υποτιμάμε τη Freiburg, είναι για πρώτη φορά σε ένα τελικό, δεν έχει άγχος. Νομίζω με την Μπράγα αγχώθηκε λίγο, γι' αυτό ζορίστηκε, το είπε και ο προπονητής της. Δεν είναι πολύ συνηθισμένη, εξοικειωμένη μάλιστα, είπε, με την παρουσία σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια, αλλά τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, πείτε, λέει, την ιστορία με το δάγκωμα του Σκάρη στο Γιατζόγλου, ότι την έχει πει στην ΟΒΑ. Την έχει πει αυτήν την ιστορία ο Στίβ, είναι αλήθεια, ότι είχε τσακωθεί με το Σκάρη και το κυνηγούσε στην Γλυφάδα και τέτοια, αλλά την έχει πει με διάφορους τρόπους. Έχει πει ότι τον είχε δαγκώσει, έχει πει ότι τον είχε χτυπήσει, έχει πει ότι τον είχε πάρει ένα ψαλίδι και τον κυνηγούσε. Κάτι είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Ο Στίβ είναι μεγάλο storyteller. Πάντως ήταν φοβερό ότι κάνει ντεμπούτο, τα έγραφε ο Φιλέρης σήμερα και μόνο Φιλέρης θα θυμάται αυτά. Κάνει ντεμπούτο Σκάρη στο Παπαστράτιο, πρέπει να έχει πάθει σοκ ο Σκάρη από το NBA στο Παπαστράτιο, και παίζει με την ΑΕΚ που έχει τον Ντάνι Βρέινς. Δηλαδή είχαν έρθει τότε την πρώτη χρονιά φοβεροί παίκτες από το φοβεροί Αμερικάνοι πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο. Για τον Γκάι Ρίτσι την ταινία δεν την έχω δει. Μόνο εδώ θα σας μιλήσω, μην ανησυχείτε. Είναι ασφαλώς που μου στέλνει κάθε μέρα, νομίζω. Ένας πρέπει να είναι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά. Τα παιδιά υποφέρουν στο τέτοιο στις κάνες.
0: Νομίζω γυρνάνε τώρα.
1: Ούτε ένα μακάρι. Ας προσευχηθούμε να γυρίσουν καλά.
0: Σιγά-σιγά δίνουν τώρα βραβείο για Ιαπωνέζους και γυρνάνε.
1: Το πήρε καν σε Ιαπωνέζους.
0: Έτσι λένε, ότι η νίκη είναι. Ήταν θέμα τριών Ιαπωνέζων. Δεν έχω δει τώρα αν έγινε η απονομή, αν τελείωσε, δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζει δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι κανένα δεν ξέρει. Μόνο αυτοί οι ίδιοι.
0: Οι ίδιοι, ναι.
1: Αλλά κόλαση μου λένε.
0: Ναι.
1: Λιποθύμησε ένα και σταματήσει να την προβολή του, ξέρει.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Γιατί λιποθύμησε, δεν είχε φάει πολύ.
1: Εγώ δεν είχε φάει, είχε φάει να φάει μέρες.
0: Α.
1: Είχε ένα και σεδάκι είχε αγοράσει.
0: Ναι.
1: Είσαι γύρω στα 600 ευρώ κάπου εκεί.
0: Ναι. Ναι. Από ό,τι βλέπω δεν έχει ακόμα, δεν έχει βραβεία Φεστιβάλ Κανών. Κατάλαβες. Υπάρχουν καλά λόγια για όλους. Διαβάζω για τον Τζαφάρ Παναχή.
1: Αν δεν πεις λόγια καλά για τον Τζαφάρ Παναχή, για ποιον θα πεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Το λέω και εγώ Παναγή, ρε
0: γάμπη. Μήπως είδα τον Παναγή και εγώ έχω κολλήσει με αυτό και το λέω συνέχεια. Αλλά...
1: Παναχή.
0: Παναχή είναι ο άνθρωπος.
1: Είμαι στο Βερολίνο,
0: γενικά, ας πούμε, αλλά δεν έχω δει ακόμα. Εγώ ξέρω από το Γιάννη δηλαδή που διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και μόνο το Γιάννη εγώ διαβάζω σε αυτά και αυτά. Το Ζουμπουλάκι, ότι.
1: Όχι για τον κοινωνικό, έχω το Βασιλείο, είναι ο μόνος που εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Στο κοινωνικό κομμάτι.
0: Το κοινωνικό κομμάτι μπορεί, αλλά για τα.
1: Και για την κριτική πιθανόν δεν διαβάζω κανέναν.
0: Ανταποκρίσεις από το Γιάννη διαβάζω.
1: Για τις κάνεις δεν θέλω. Θέλω μια όμορφη έκπληξη μια μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο
1: Τζαφάρ Παναχή.
0: Ο Τζαφάρ Παναχή, ας πούμε, καλά πήγε και ο άλλος πήγε πολύ καλά. Ο Πολωνός που δεν θυμάμαι το όνομα που είχε κάνει τον ψυχρό πόλεμο για τα λεπτά. Αυτό είναι
1: ναι.
0: Λοιπόν, και γι' αυτόν διάβασα καλά λόγια. Αλλά ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι ο τίτλος είναι.
1: Ιαπωνέζικο.
0: Είναι Ιαπωνέζικος φέτος. Που το λένε πολύ ξέρεις και για το Μουντιάλ. Ότι η Ιαπωνία είναι το μεγάλο outsider του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Περιμένει, μπορείς να μου πεις έναν από τους πολλούς που το λέει.
0: Ξένα διαβάζω.
1: Στα ξένα, ναι.
0: Ξένα διαβάζω. Ότι οι Ιαπωνέζοι είναι. Βέβαια, χτύπησε τώρα ένας καλός που πέσει στην Αγγλία. Αλλά λένε ότι αν υπάρχει ένα outsider όμως.
1: Προφανώς
0: δηλαδή, είναι και φαβορή. Ομάδα που δεν την υπολογίζεις, ας πούμε, αλλά μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα, λένε είναι.
1: Άλλο τρομερά πράγματα, άλλο να πάρει το παγκόσμιο.
0: Ναι, το πάρει κιόλας, λένε. Λένε η Ιαπωνία. Γιατί έπαιξε και αυτό το μάτσο με τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Το φιλικό στο Wembley.
1: Ναι.
0: Και τρόμαξε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Επίσης, να πω ότι καλά λόγια λένε και για την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ. που είπε και η Ισπανία.
1: Είσαι βεβαίως ότι λένε καλά.
0: Ο Γιάννης λέει ότι οι πικρές γιορτές αμάργα Ναβιδάδ, δηλαδή πρέπει να είναι πικρά Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Το Ναβιδάδ ήταν, λέει, πολύ καλό. 24η μεγάλου μήκου στην Ελλάδα.
1: Αν μίλαγε έτσι ο Γιάννης.
0: Όχι,
1: δεν θα ήταν ο Γιάννης.
0: Δεν μίλαγε. Δεν μίλαγε έτσι. Εγώ τα απλοποιώ.
1: Μπορείς να βρεις το κείμενο να το διαβάσουμε.
0: Λέει, το έχω μπροστά μου το κείμενο.
1: Σε παρακαλώ, λέγε.
0: Λέει ότι.
1: Αμάργα Ναβιδάδ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα σεναριογράφος σε κρίση.
1: Ναι.
0: Ο Λεωνάρντο.
1: Μονίμως είναι σε κρίση.
0: Σμπαράλια. Ναι. Ναι, πάντα υπάρχει ένα. Σμπαράλια κανονικά.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, εκμεταλλεύεται καταστάσεις που μαθαίνει από οικεία πρόσωπα και προσπαθεί να διαμορφώσει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος καταστάσεις προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο του. Βεβαίως οι καλλιτεχνικές αποφάσεις του ήρωα δεν βρίσκουν σύμφωνα όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του. Δίνουν, λέει, όμως υλικό στον Αλμοδοβάρ να χτίσει ενδιαφέρουσες υποϊστορίες με πλούσιους ουσιαστικά διαλόγους γύρω από τη ζωή, το θάνατο, τον έρωτα και την τέχνη.
1: Mm.
0: Αυτά έτσι γράφουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ πιθανό η ταινία να περιέχει υποκατάστατα του ίδιου του δημιουργού της, καθιστώντας την, αν όχι αυτοβιογραφική, σίγουρα αυτοαναφορική. Σε κάθε περίπτωση είναι αποτέλεσμα ευγενές, μελοδραματικό, γεμάτο αυτογνωσία, άψογα σχεδιασμένος παραγωγή και σε ορισμένες σκηνές πραγματικά αστείο. Σε κάλυψα. Αν θες πες κάτι τώρα. Ναι.
1: Τι να πω, ρε.
0: Κατάλαβες. Έχει και άλλους Ισπανούς.
1: Να μιλήσω.
0: Ναι, έχει και άλλους Ισπανούς που έχουν πάει, λέει.
1: Ναι.
0: Έχει και άλλους Ισπανούς.
1: Ισπανούς σκηνοθέτες, όχι καρδιακούς σκηνοματογράφους. Ναι,
0: ναι, ναι. Έχει πάει και άλλους Ισπανούς. Λοιπόν.
1: Είδα μια φωτογραφία του Αμάργα.
0: Ναι.
1: Που δείχνει δύο γυναίκες που ακουμπίζονται στους ώμους και κοιτάνε την κάμερα. Mm-hmm. Το μόνο χαρακτηριστικό που έχει ο Αλμοδοβάρ είναι το ίδιο που είχε ο Παναγιωτόπουλος στις διαφημίσεις της ελληνικές της δεκαετίας του 90.
0: Mm-hmm.
1: Τα πλακάτα χρώματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή χρώματα, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν καμία. Σαν να είναι, ξέρεις, σκέτο το χρώμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ, πολύ φανταχτέρα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Επέχτηκε και η ελληνική.
1: Τι είναι
0: μια
1: αυτό.
0: Ελληνική συμμετοχή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι διαγωνιστικό.
1: Ποιο είναι το ότι περίμενε, δεν θα αντέξω μετά το φέρτο του Ακύρα.
0: Όχι, όχι. Επέχτηκε στην αίθουσα Μπουνουέλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και.
0: Είναι η ταινία Εύα τη Μαρία Πλητά.
1: Έχει παλιά ταινία η Πλητά.
0: Στο τμήμα κάνει κλάσικ. Ναι, μπορεί να είναι.
1: Είναι άλλη Πλητά. Μπορεί όχι, να υπάρχει συνομιλία. Ναι. Κλάσικ.
0: Είναι πρόσεξη.
1: Καινούργια,
0: δεν είναι καινούργια.
1: Αυτό σου λέω, ρε Μαρία Πλητά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Εγώ ήμουν μικρό στα
0: δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί είναι ένα μελόδραμα, λέει, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Αλέξος Αλεξανδράκης. Και ο Μάνος Κατράκης. Δηλαδή, τιμώ τη μίμηση πραγματικά.
1: Τι τιμάς
0: την μίμηση. Δεν έχω ιδέα, δεν ήξερα τι είναι.
1: Μαρία Πλητά.
0: Όχι, όχι. Πρώτη φορά το τέτοιο, κατάλαβες. Αλλά λέει, επέχθηκε. Λέει, η πρώτη κοπιά η οποία είχε αποκατασταθεί και επέχθηκε στις Κάνες σε.
1: Είμαστε οι άνθρωποι.
0: Σε μοντέρνα
1: έδεξα. Δεν με Κατράκη, Αλεξανδράκη, το 2026.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω αυτά να μην παίξουν ρόλο γενικότερα στη σχέση της χώρας με την Ευρώπη και αυτά, δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Χαίρομαι το βλέπεις γεωπολιτικά.
0: Ναι.
1: Κινηματογράφο γεωπολιτικά.
0: Ο Ακύλας δεν έκανε κακό. Δεν περιτρέω, μια χαρά τον είδανε.
1: Πιθανό και θετικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και έγινε και καρτούν αυτό το κόλπο όλο. Ήταν πολύ.
1: Τώρα που είχα πάει την Κυριακή για την εκπομπή στο ΕΝΕΡΤ,
0: ναι.
1: Είχε ένα, πώς το λένε, μπιμπλίκι.
0: Ναι.
1: Που ήταν του Ακύλα.
0: Ναι.
1: Ήταν το παιχνίδι, δηλαδή φέρτο.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι ήταν το κουτί αυτό που βάζανε στη δεκαετία του 80, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά, τα ούφο. Σκεφτόμουν, λέω, ότι θα το κάνω να το τσουρνέψω. Θα έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Μεγάλο, ναι. Όμως, δεν μπορούσα να φύγω με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να γυρομαστερέζει κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Παύλ Παυλικόφσκι είναι αυτός που έκανε το ψυχρό πόλεμο, λέει ο Μάκης. Ναι, ο Παύλ Παυλικόφσκι και το Ίντα, νομίζω, το προηγούμενο. Mm. Και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Mm. Δεν κάνει μια ταινία, κάνει μια ταινία κάθε 3-4 χρόνια.
1: Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
0: Την πετυχαίνει. Εγώ λέω την πετυχαίνει. Εμένα αυτό μου χαίρεσε πάρα πολύ.
1: Ο ψυχρός
0: πόλεμος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτά και
1: αλλά
0: με κάνεις και με ιστορίες δεν έχω.
1: Για ρίξε μια ματιά με νόημα αν υπάρχουν διαφημίσεις.
0: Δεν έχουμε. Τρία λεπτά, ναι.
1: Okay.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον κύριο Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε. Χαίρομαι.
2: Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, καλά, έξω ναι. Είναι.
2: Τι?
1: Έξω δεν είσαι, είσαι σπίτι.
2: Όχι σπίτι.
1: Έχει σπίτι, σπίτι, ε.
2: Όχι, ναι, από τότε που κάνα δύο φορές μας έκανε το σήμα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Και λέω κάτσε μην γίνει και τίποτα.
1: Και τώρα, ναι, με Dolby Stereo.
2: Έτσι.
1: Μας έπρεπε να κάνει ελικόπτερο γύρω-γύρω.
2: Αμέ, και με αυτή την περίεργη την οσμή τώρα εκεί στα νότια και χάθηκα ένα σήμα.
1: Στα νότια μένεις?
2: Όχι. Αλλά περνάω από εκεί κάπου κοντά, κατάλαβες, πηγαίνοντας προς την εκπομπή.
1: Και αφού μοιραστήκαμε όλα αυτά με τους ακροατές.
0: Κανένας δεν ξέρει τι ήταν αυτό, έτσι. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε αυτό.
1: Κανένας δεν είναι, είναι μυστήριο.
0: Η τελευταία θεωρία που κυκλοφορεί είναι ότι πέρασε, λέει, ένα αγκαζάδικο.
1: Ναι.
0: Ένα πλοίο κοντά εδώ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό από εκεί ήρθε, λέει αυτή.
1: Καλά,
0: αυτή
1: θα πρέπει να πεθάνανε στον Καζαδικό. Θα ήταν το πλοίο φάνταστο.
0: Για να σου πω, έτσι είπαν. Έτσι λένε. Ναι. Ναι. Ναι. Βγήκαν ένα καθηγητή και τα όλοι οι άλλοι που έχουν σχέση.
1: Η μισή Αθήνα να έχει οσμή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι ήταν πάνω στο καράβι.
0: Ναι, δεν ξέρω πώ το αντέξαν αυτό.
2: Όπω έγραφαν και κάποιοι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, λέει μίλησε θερμαϊκό στην Αθήνα.
1: Άντε, μπράβο. Παλέξε πώ βρώμαγε εδώ πέρα στο Φάληρο. Πάρα πολύ. Ρώτα τον παπά πολύ.
2: Θα ρωτήσω, αν μπορούσα να ρωτήσω τον παππού μου, μας και το ίσο για να το κλείσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν ήρθαν από την Αίγυπτο,
1: ναι,
2: έφτιαχνε βαρκούλες και έκανε βαρκάλα τον κόσμο. Ήταν η πρώτη δουλειά εδώ.
1: Μπράβο, ε.
2: Ο προπάππους μου, βέβαια.
1: Ωραίο. Στην Αίγυπτο είχε κάτι. Όχι, ο παππούς, κάτι
2: προπάππους, όχι παππούς, ο προπάππους. Είχε κάτι ψαράδικα στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
1: okay,
2: πάμε στα δικά μας. Γιατί ο Παναθηναϊκός εδώ, έτσι και κάποιες ημέρες, έχει ρίξει όλο το βάρος πάνω στην περίπτωση του Γιάκοπ Νέστρουπ, του Δανού προπονητή, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική θητεία στην Κοπενχάγη. Είναι μια περίπτωση που αντιλαμβάνομαι και έχω την αίσθηση ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον Παναθηναϊκό, και όπως προκύπτει και από τη Δανία και από το περιβάλλον του ίδιου του προπονητή, έχει ψηθεί από την προοπτική του Παναθηναϊκού και από όλα όσα έχει ακούσει από τους ανθρώπους του Τριφυλλιού. Το μόνο που θα μπορούσε να χαλάσει έτσι αυτή την πάρα πολύ καλή συζήτηση και πορεία που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις είναι να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον κυρίως από την Bundesliga, γιατί είναι ένας προπονητής για τον οποίο είχε ασχοληθεί και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που τώρα ψάχνει προπονητή μετά την παρέτηση του, την απόδοση, συγγνώμη, του Ουριέρα, και η Βόλφσμπουργκ και η Λιψία. Είχε δείξει ένα ενδιαφέρον και η Άντερλεχτ. Γενικά οι Δανείοι προπονητές το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα τον Τόμας Φρανκ, που η τελευταία του δουλειά ήταν στην Τότεναμ, όχι επιτυχημένη, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα στην Μπρέτφορντ. Και ο Κάσπερ Χιούλμαντ, αν τον θυμάστε, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, που πήγε στη Λεβερκούζεν μετά τη φυγή του Τενχάκ που αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο. Γενικά υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή άποψη, συγγνώμη, στην Ευρώπη για τους Δανούς προπονητές. Οπότε μόνο αν προκύψει κάτι εκεί την τελευταία στιγμή και τον δελεάσει, θα μπορούσε να χαλάσει έτσι όλη αυτή όλο αυτό το καλό κλίμα του οποίου μεταφέρω σήμερα. Ε?
1: Κυκλοφόρησε ότι έχει κλείσει.
2: Χτες.
1: Ναι.
2: Αν είχε κλείσει, γιατί να μην το.
1: Ναι, γι' αυτό μου κάνει την παρέμβαση. Ναι, αν είχε κλείσει,
2: γιατί να μην το επικοινωνούσαμε κι εμείς από όλο.
1: Ναι, μόνο αν το κάνω για τον Μπενίτεθ. Για να τελειώνει πρώτα με τον Μπενίτεθ και μετά.
2: Ναι.
1: Κοίτα,
2: σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που να έχει δύο ενεργά συμβόλαια.
1: Όχι, ακριβώς. Εντάξει.
2: Έτσι, εννοείται. Αλλά το να βγει, ρε παιδί μου, ότι έχει κλείσει ενώ ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για να λύσει το συμβόλαιο του Μπέρι, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία έχουν σε γενικές γραμμές ξαναγίνει. Αλλά όχι, δεν έχει κλείσει. Αυτό μπορώ να το πω. Δεν έχει κλείσει, αλλά είναι κάτι το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα θα προκύψει αύριο μεθαύριο, δεν μπορώ να το. Να το γνωρίζω.
1: Αποφασιακά και διοικητικά δεν βγαίνει ότι έχει κλείσει.
2: Όχι ότι δεν έχει κλείσει, αλλά πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ότι πάει πολύ καλά. Ναι.
2: Και είναι πράγματα τα οποία ξαναλέω. Προκύπτει από τη Δανία, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι από όλα όσα έχει ακούσει και από όλα όσα έχει μάθει, γιατί το κάθε προπονητή που σέβεται τον εαυτό του κάνει και τη δική του έρευνα. Εντάξει, για να μάθει, α πούμε, και τι δεν πάει καλά εδώ πέρα, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια ή τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά, έχει έτσι αποκομίσει μια πάρα πολύ θετική εντύπωση και έχει ψηθεί για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μεταγραφικά, γιατί βλέπω διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά ή από το εξωτερικό, αυτό το οποίο συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι το εξής. Όλο αυτό το διάστημα οι τεχνικοί διευθυντές και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα, με βάση μια αξιολόγηση που είχε γίνει και από τους ίδιους, για το τι χρειάζεται η ομάδα το καλοκαίρι, Έχουν φτιάξει κάποιες λίστες για να είναι έτοιμοι. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί, καμία κίνηση δεν πρόκειται να συμβεί και να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταγραφή αν δεν έρθει ο νέος προπονητής και δεν κάτσουν κάτω να πάρουν τα πράγματα να τα συζητήσουν. Γιατί λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Θα μπορούσε, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το ο Νέστρουπ, ένας προπονητής ο οποίος κατά τη διαδικασία της επιθετικής ανάπτυξης θέλει πολύ ενεργό τον τερματοφύλακά του. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλει ο τερματοφύλακάς του να είναι κάποιος που να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, ο Μιγέννητο, αν δεν ολοκληρωθεί έτσι θετικά η διαπραγμάτευση με τον Νέστρουπ, να πάει σε έναν άλλον προπονητή. Που εκείνος να μην τον ενδιαφέρει, παιδί
1: μου. Τον ενδιαφέρει η βαθιά παλιά που παίζει ο Τζορνάκης. Όταν
2: την μπάλα στα πόδια, Παναγία μου Χριστέ μου, μακριά από εμάς. Αλλά θα μπορούσε και αυτό τώρα να κάνουμε κουβέντα. Αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα. Λέω έτσι ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για θέση του τερματοφύλακα. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με τα χαφ και με τους εξτρέμ και με το φόρο, οτιδήποτε τέλος πάντων ψάχνει άλλο ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο προπονητής. Γιατί για παράδειγμα στον Άσο ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιλογές. Ωραία, δηλαδή ο Λαφών επιστρέφει. Ο Ζανικός λογικά δεν θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός για να τον κρατήσει. Οπότε και ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα βασικό. Όχι,
1: να πει εντάξει, πόσο καλύτερο, παιδιά.
2: Ναι, όχι, νομίζω ούτε καν. Ψάχνει κάτι καλύτερο.
0: Για τον Τζάμπερ. Είναι Βλαχοδήμου, δεν είναι. Αυτός
2: είναι πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του και είναι μια περίπτωση η Κάρπετ που δεν θα ξεκαθαρίσει και άμεσα. Ναι, ο Παναθηναϊκός εδώ καίγεται για τερματοφύλακα.
0: Πολύ, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, άρα σου λέει.
2: Σαν επιθυμία είναι δεδομένη. Το θέμα είναι το παιδί μετά τη χρονιά που έκανε στη Σεβίλη δεν έχει ως προτεραιότητά του να γυρίσει στην Ελλάδα. Και είναι λογικό να περιμένει ως παίκτης της Νιούκαστλ, αφού θα επιστρέψει από τον δανεισμό στη Σεβίλη, να του έρθει κάτι από τα, ξέρω εγώ, ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα να βρεθεί μια ομάδα. Γιατί πραγματικά στη Σεβίλη έκανε καλή χρονιά. Αν εμφανιστεί και πει παιδιά, εγώ και okay, έρχομαι, ναι, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξαναλέω: ο Παναθηναϊκός βασικό τερματοφύλακα δεν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και 15 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Αναπληρωματικό έχει πάντως.
2: Αναπληρωματικό και δεύτερο και καλό, ναι, έχει τον Κότσαρη. Για τον Τζάβες, όπως έχω πει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο να παραμείνει, γιατί εκτός του ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Είναι και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, το κρατάμε αυτό. Είναι και μια φανταστική επιρροή στα ποδητήρια.
0: Πραγματικά
2: αυτό είναι πάρα πολύ ενωτικό στοιχείο και έχει και από κοντά και τους νεαρούς Λατινοαμερικάνους του Παναθηναϊκού, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δεν το είδαμε να αγωνίζεται. Θα ρωτήσει κάποιος τώρα τι θα γινόταν αν έπαιζε τα τρία τελευταία παιχνιά της σεζόν.
0: Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν
2: το
0: μάθαμε.
2: Επιλογή του προπονητή δεν πειράζει.
0: Δεν είχε καλό παιδί, δεν είχε δώσει δικαιώματα και στον Παναθηναϊκό.
2: Τίποτα. Και πάρα πολύ καλός προπονής. Οπότε αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο και ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια διαδικασία με την Αργεντίνος Juniors να συζητήσει ένα ποσό κάτω από τη ρήτρα, έξω 1 εκατομμύριο δολάρια, που ήταν η ρήτρα, μήπως και τον κρατήσει. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο κέντρο της άμυνας. Ωραία, να αποκτηθεί. Βλέπω 2 μεταγραφές εκεί, αλλά τουλάχιστον να αποκτηθεί ένας. Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
2: 2 παίχτες στα χαφ. Εντάξει, και ένα center for. Αυτές είναι οι προτεραιότητες.
0: Αυτό λέω ότι όποιος και να έρθει, ας πούμε, θα πει εντάξει, μας χρειάζεται τερματοφύλακας.
2: Ναι.
0: Ό,τι και να είναι ο προπονητής. Καλός, κακός, άγιος.
2: Σωστό. Αυτά νομίζω είναι πράγματα δεδομένα.
0: Μας χρειάζεται στόπερ. Δεν είναι δυνατόν να πει α, είμαστε εντάξει, στόπερ, δεν θέλω άλλο.
2: Όχι. Σίγουρα πάμε να κοστίσουμε.
0: Τότε γιατί όταν ο Μπενίτε θυμάται, θέλουμε 10 βασικούς, θυμόσανε. 7-8 εγώ μετράω από αυτά που λέτε.
2: Κάρπετ, περίμενε. Έχω πει 10 φορές βασικό τερματοφύλακα, βασικό στόπερ, βασικούς 2 χαφ. Και αν πώς είναι 5. Ένας ο τερματοφύλακας, ένας ο στόπερ, 2 χαφ είναι 4, σωστά.
0: 2 στόπερ μας είπες.
2: Είπα 2 στόπερ, ο ένας ήταν ο βασικός.
0: Okay, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μιλάμε για βασικούς. Ένας
2: και ένας φορ, επειδή ο Τέζερς είναι τραυματίας, 5. Ναι. Είναι άλλο πράγμα 5 βασικοί. Είναι άλλο πράγμα 12 βασικοί.
0: Συγγνώμη.
2: Υπάρχει μια διαφορά 7
0: μονάδων. Να κάνουμε 2 ερωτήσεις.
2: Να μου κάνετε
0: τι. Οι παίκτες αυτοί, ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεύτερο αριστρομπακ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Έχει μόνο τον
2: ναι.
0: Κυριακόπουλο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ερνάντεθ μας
2: πειράζει. Ούτε δεύτερο δεξιόμπακ.
0: Ούτε δεύτερο δεξιόμπακ, γιατί φεύγει ο Κότσα. Αυτή η παίξη που θα έρθουν θα είναι χειρότερη από τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια.
2: Στο, θα σου πω, στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι ο Κυριακόπουλος ο Καλάμπρια και νομίζω κατά γενική ομολογία είναι αυτό.
1: Ναι, ξενίξει μου λέει για παράδειγμα.
2: Όχι, ήταν από τους παίκτες που κατάφεραν να διασωθούν από τη φετινή ομάδα. Οπότε αυτοί που θα έρθουν θα είναι κάποιοι που θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό, αλλά δεν θα αποκτηθούν για βασικοί. Ο Παναθηναϊκός, αν σε δύο θέσεις δεν ψάχνει βασικούς, στα δικά μου τα μάτια, έτσι είναι στο μπακ. Άρα θέλω να πω, δηλαδή για του center for, σου φαίνεται λογικό, ας πούμε, τη χρονιά που έχει κάνει ο Τετέι. Ζήτησε δύο center for.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Τετέι να γινόταν ο τρίτος επιθετικός του Παναθηναϊκού.
0: Όχι.
2: Ο Τετέι ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει ο Παναθηναϊκός δημιουργικά μέσα στο 26.
0: Εκεί πιθανότητα υπερβάλλει. Ναι. Αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 5-6 κυνηγούς, οι οποίοι όλοι μαζί βάλανε φέτος 15 γκολ. Ναι. Δηλαδή κάτι χρειάζεται και εκεί. Χρειάζεται βασικούς, θέλω να πω.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ νομίζω χρειάζεται ο Παναθηναϊκός έναν προπονητή που να δουλέψει στο επιθετικό κομμάτι και στη δημιουργία. Γιατί αύριο, γιατί τώρα πέρασε η ώρα, θα αναφερθώ σε κάποιους αριθμούς. Και πραγματικά θα μας πέσουν τα μαλλιά. Όσοι έχουμε, λίγα.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι, ρε, παιδιά,
2: θα τα αφήνω, τα συζητάμε αύριο.
1: Καθόμαστε
2: γιατί
1: και μιλάμε 5 λεπτά για τον Έστρουπ και αν θα πάει.
2: Ναι,
1: αγόρι μου, πες τα όλα τα ωραία πράγματα.
0: Άντε,
1: λοιπόν, έγινε.
2: Άντε, τσάγε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.
4: Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Δεν θα πιστέψεις.

0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 Νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσούς Μπουένο είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center 22 έως 24 Μαΐου. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε σε συνέντευξή του σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. Θέλω να μείνω και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ. Ανέφερε μεταξύ άλλων πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Φέρεται να έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα, προτεραιότητα του οποίου είναι να παραμείνει στην Ένωση. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι στόχοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας στη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης, γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ και τη διοίκηση να επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ για τις κάρτες διαρκείας της νέας σεζόν. Μέσα στις επόμενες ημέρες η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στο δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Στο στόχαστρο της τουρκικής Γκεστέπε βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, Νόα Σούντμπερκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Στην πόρτα της εξόδου Αθανασιάδης, με τους κίτρινους να βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης θερματοφύλακα. Τον Χρήστο Τζόλι φέρεται να εξετάζει Arsenal, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Μετά την Manchester United και οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν στο στόχαστρό τους τον 24χρονο Έλληνα άσο της Club Brugge, η οποία έχει ήδη αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace. Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων, ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Al Wakda. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν κάτι τίποτα.
0: Όχι, βλέπω εδώ τα μηνύματα.
1: Α, οκ.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, όλοι περιμένουν.
1: Τους έχει ξεκάνει φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού.
0: Όλους έχει κάνει.
1: Άσε με ρε, το
0: όλους.
1: Δεν τους έχει. Στον Παναθηναϊκό το καλό, το καλό εντός εισαγωγικών, είναι ότι και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν καλές. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, η απογοήτευση της φετινής να μην είναι τόσο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά στις προηγούμενες πήγαιναν καλύτερα στο μπάσκετ κατά καιρούς.
0: Όχι. Έχει πάρει την Ευρωλίγκα πριν από δύο χρόνια. Ναι, ήταν μια παρηγοριά. Τώρα δεν υπάρχει Final Four.
1: Ακριβώς. Και η φετινή χρονιά ήταν μπαμ.
0: Ναι.
1: Άστο.
0: Τέλος πάντων. Και ήταν και η ιστορία του Μπενίτεθ σοκαριστική για πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο Μπενίτεθ πολλοί κόσμος είχε επενδύσει, ας πούμε. Δηλαδή έλεγε ότι ήρθε ένας άνθρωπος, ξέρει τη δουλειά, κάτι θα γίνει. Μετά. Είναι χτυπήματα της μοίρας αυτά.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Δηλαδή, θυμάσαι ότι σου είχα πει στην αρχή με τον Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς ο Μπενίτεθ είχε ένα βιογραφικό.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο βιογραφικό που είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, μακράν. Έτσι. Ωραία. Τι γίνεται, υπάρχουν δύο πράγματα. Για να μπορέσεις να την τρέξεις μια ομάδα, πρέπει ο προπονητής τον οποίο θα φέρεις να είναι συμβατός με την ομάδα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ακριβώς. Να μην είναι ένα. Φέραμε τον Τερίμ, φέραμε τον Μπενίτεθ, φέραμε τον άλλον και στην πραγματικότητα να είναι υποβιβασμός στην καριέρα του ή παρέτηση. Ξέρεις ότι εντάξει, με μια μεγάλη ηλικία είναι, θα πάω και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι της πρώτης διαλογής όπως το ελληνικό.
0: Ναι. Έτσι,
1: απλά πράγματα είναι αυτά. Και το δεύτερο πράγμα είναι πώς του μιλάς αυτού. Θέλω να του πω, ξέρω εγώ, ότι και να μην το πάω στο πολύ πάλι μου δυτικό, να του δώσω χαρτάκι να βάλει ενδεκάδα. Προφανώς όχι, αυτό δεν γίνεται πια. Εδώ και 30 χρόνια. Αλλά θέλω να του πω, κοίτα κάτι, να το προσέξουμε αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς το λες ένα τέτοιο προπονητή?
0: Κοίταξε, το λες. Το θέμα είναι
1: πώς.
0: Ποιος τον έχει φέρει τον προπονητή. Αν τον έχει φέρει το ένας τεχνικός διευθυντής, ας πούμε,
1: ναι,
0: θα του το πει. Δεν έχει
1: ναι, αλλά σου λέει σε διοκτήτης. Ο Γιάννης
0: Αλαφούζος δεν πάει το πει. Είναι δύσκολο να το πει τώρα.
1: Ναι, αντίθετα στον Ιβάν, ας πούμε, τον φώναζα πάνω, ας πούμε, και το λέγες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάθει και κανένα σοκ να σου μείνει λιπόθυμο.
0: Όχι, προφανώς.
1: Μου λένε τώρα.
0: Προφανώς.
1: Αυτά όλα τα πράγματα τα λαμβάνεις υπόψη σου πριν πάρεις προπόνηση.
0: Προφανώς.
1: Και το λέω τώρα ήδη. Δηλαδή ο Δανός θα είναι ένα βήμα στην καριέρα του. Στην καριέρα του. Τώρα θα είναι σε περίπτωση Σίλβα, ότι είναι ο περιζήτητος προπονητής και ένα βήμα στην καριέρα. Και εντάξει, να κοιτάξουμε αν με πάρουν πιο ψηλά. Είναι μια περίπτωση. Δεύτερον, είμαι ικανοποιημένος εδώ που είμαι. Και αυτή η περίπτωση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, είναι ένας προπονητής που μπορεί να σκεφτεί το εξής. Ότι είναι προσαρμόσιμος με την ελληνική πραγματικότητα που έλεγε ο Καραγκούνης όταν είχαν τον είχαν βάλει στην εθνική, στον. Πώς τον λένε,
0: Στρανιέρι.
1: Όχι το Ρανιέρι.
0: Στρανιέρι ήταν.
1: Μπορεί να ήταν στο Ρανιέρι.
0: Και μετά έμεινε και με τον Μαρκαριάν και μετά έφυγε.
1: Ναι, στο Ρανιέρι.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι. Πάντως ότι στην περίπτωση του Μπενίτεθ, εγώ νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ ότι δεν τον έφερε κανένας, τον έφερε ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος. Και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα.
1: Ωραία. Τι
0: δηλαδή,
1: ρόλο παίζει.
0: Παίζει ρόλο γιατί. Εγώ δεν είδα καμιά αγάπη για τον Μπενίτεθ από τη γενικότερη στελέχωση του Παναθηναϊκού. Ειδικά όταν τα αποτελέσματα σταμάτησαν να είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή μα φάνηκε αμέσως ότι δεν θα είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή πήραν όλοι αποστάσεις. Έτσι αισθάνομαι. Μπορεί να κάνει και λάθος βέβαια. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, περιμένω. Πες ότι τον είχε φέρει ο Μπαλντίνι.
0: Ο Μπαλντίνι επίσης θα είχε πρόβλημα γιατί ζει στο Λονδίνο.
1: Okay.
0: Αν τον είχε φέρει κανένας που ήταν εδώ πέρα.
1: Ποιος?
0: Ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι
1: ήταν.
0: Εδώ
1: ο Κοτσόλης ήταν εκείνη την εποχή που ήρθε. Ήταν στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μαζί ήρθε.
1: Ήταν στο Παναθηναϊκό ή στην Κηφισιά.
0: Μαζί ήρθαν ο Κοτσόλης, ο Κορώνα και ο Μπενίτεθ την ίδια εβδομάδα. Τέλος Οκτωβρίου. Καταλάβεις.
1: Ναι, αλλά okay,
0: το ξεχωριστό στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ότι ο Κορώνα, αν θυμάμαι καλά, ήρθε μάλιστα μετά τον Μπενίτεθ. Mm. Και λέγανε τον έφερε και τον Μπενίτεθ, δεν ήταν αλήθεια.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και τώρα εγώ λέω ότι δεν ξέρω ποιος θα τον φέρει τον Δανό,
1: ναι,
0: αλλά αν ήμουν ο Γιάννης Αλαφούζος, θα κράταγα αυτόν που έφερε τον Δανό,
1: ναι,
0: και θα έδιωχνα όλους τους άλλους. Θα τους έλεγα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε εδώ πέρα. Αλλά θέλω μόνο τον άνθρωπο που έφερε τον Δανό.
1: Και ποιος θα έτρεξε την ομάδα?
0: Ο άνθρωπος που έφερε τον Δανό. Να κοιτάξει μετά και τη στελέχωση και τα λοιπά. Όχι.
1: Μπορεί να είναι ο Μπαλτίνη, μπορεί να είναι ο Κοτσόλης. Μπορεί,
0: δεν μπορεί, δεν γίνονταν όλοι. Ένας τον έχει φέρει το δανό.
1: Ωραία.
0: Ένας. Αυτός ο ένας που έφερε το δανό, ναι, να κοιτάξει να φτιάξει και την, να τρέξει και την ομάδα με το δανό.
1: Και θα διώξουμε. Εντάξει, πόσοι είναι. Παίρνουμε μέσα, να του διώξουμε. Εγώ σου λέω μόνο το εξής.
0: Ναι.
1: Πόσοι είναι το στο Παναθηναϊκό? Τρία άτομα.
0: Εγώ δεν ξέρω να σου πω την
1: αλήθεια. Όχι, δεν ξέρω πώς είναι.
0: Θα σου πω. Ας
1: λέω
0: ότι πόσοι ασχολούνται με τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού δεν το ξέρω. Ακούω πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ κόσμο. Άγνωστα χαρτάκια.
1: Πάνω από τέσσερα άτομα.
0: Πάνω από τέσσερα άτομα τουλάχιστον. Άγνωστα χαρτάκια. Ανθρώπους που δεν του ξέρει κανένα. Μου λένε αυτό είναι σκάουτινγκ. Ο άλλο είναι.
1: Αυτό το λέει κάποιο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, μου το λένε αυτοί που ασχολούνται. Οι ρεπόρτερ, οι άνθρωποι
1: που πάνε σκάουτερ, που είναι προφανώς μπορεί να έχουν λοιπόν, σκάουτερ.
0: Καταλαβες. Ναι, μου λένε διάφορα πράγματα.
1: Και κάποιον φυσιοθεραπευτή, εγώ σου λέω ποιος έχει το επίπεδο που ασχολείται με τον Παναθηναϊκό να πάρει προπονητή.
0: Δεν ξέρω με ποιοι είναι οι συνομιλητές του Γιάννη Αλαφούζου, ειδικά γι' αυτό. Υποθέτω ότι ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη.
1: Και στο παρελθόν ο Κομπότης.
0: Ο Κομπότης μπορεί να έχει μια κουβέντα. Ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου σίγουρα έλεγε πολλά.
1: Όταν ακόμα πιο πριν.
0: Ο Τάκης ο Φίσας έλεγε πολλά. Ακόμα καιρό.
1: Ένα καιρό ότι φύσε, ναι. Δεν
0: θυμάσαι
1: εγώ σου λέω για το
0: με το Βιτόρια που λέγανε. Ναι, με το Βιτόρια. Δεν λέγανε ότι ο Τάκης τον ήξερε από την τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδά μου. Αλλά σου λέω, μιλάμε για αυτή την εποχή. Στην είναι εποχή αυτή η οποία ναι, ακούγονται είναι Κοτσόλης,
0: ναι,
1: θα αναγκάσω να του πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τους λέω κι εγώ.
1: Μπουτσικάρης.
0: Ο Μπουτσικάρης ασχολείται, ερωτηματικό. Άλλοι λένε ναι, άλλοι όχι.
1: Α, μπράβο. Εγώ ναι, σου λέω λοιπόν ότι είναι αυτοί που λέγονται ότι ναι, ασχολούνται, έτσι. Ναι. Μπαλντίνη.
0: Προφανώς.
1: Κορώνα.
0: Κορώνα
1: τέρμα.
0: Περίμενε. Πέμπτο. Εγώ ακούω ότι και άλλοι έχουν μπορεί να
1: πες μου πέμπτο.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, λοιπόν, ανέλαβε γενικός διευθυντής. Έχει και αυτός θέση, λένε. Λένε, δεν ξέρω αν αλήθεια.
1: Για το τεχνικό, για το.
0: Ναι, ούτε για το αγωνιστικό.
1: Ωραία, μπορεί να κάνει.
0: Μπορεί ο άνθρωπο να έχει. Υπάρχει ένα άλλο κύριο που δεν θυμάμαι το όνομα, θα σα το έλεγα.
1: Ναι.
0: Που γι' αυτόν επίση λένε ότι μπορεί να έχει θέση
1: κατά τον.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δηλαδή. Δεν είναι. Δεν μιλάμε για κάτι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, υπάρχει ένα όριο, α πούμε, στο. Μου έρχεται τη λέξη στα αγγλικά, saturation, δηλαδή. Στην πόσα άτομα μπορούν να μπουν σε μια ιστορία ώστε να λαμβάνεται μια απόφαση αξιοκρατικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μετά ο ένας αυτό το οποίο λες και είναι σωστό, ο ένας θα και την επιλογή του άλλου. Yeah, αν είναι πάρα πολλά άτομα. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά εγώ μέχρι τέσσερα θα έχω φτάσει.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν βγήκε το όνομα του Δανού,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο κυκλοφόρησε είναι ότι τον πρότεινε ο Κάρλος Ζέκα.
1: Ναι, ρε, το είπες
0: ναι,
1: στον αέρα.
0: Δεν ισχύει.
1: Αλλά
0: είναι. Έτσι έμαθα μετά ότι δεν ισχύει. Ακυκλοφόρησε όμως. Μπορεί να λέει και ο Κάρλος Ζέκα.
1: Ναι, αλλά όταν το έλεγε εκείνη τη στιγμή, τον είχε σαν υποψήφιο.
0: Βεβαίως, μου φάνηκε πιθανό αφού τον είχε παίξει. Αφού τον είχε προπονητή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λέμε. Κάποιο του ήρθε η ιδέα, μα εσύ δεν είχαν στην Δανία. Σίγουρα τον ρώτησαν, σου έλεγε χθε ο Αθανασίου. Τον ρώτησαν. Αλλά δεν ήταν η ιδέα του, η επιλογή του Ζέκα.
0: Πάντως, σου λέω αρχικά. Γραμμένα είναι αυτά, δεν τα λέω εγώ.
1: Είναι
0: τα site που βγάλανε την είδηση, που είναι καλά site, είναι κοντά στη. Έχουν ενημέρωση. Γράψανε ότι ο Κάρλος Ζέκα είχε προτείνει το.
1: Ωραία, γιατί γελάρανε.
0: Γελάρανε, μπορεί.
1: Σε χαρακτήρια.
0: Μπορεί.
1: Συμβαίνει.
0: Πάμε στον Νικολακό.
1: Α, μπράβο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: μόνο. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα σε τρόμαζε να... Εμένα θα με τρόμαζε αν το κάνεις Κωνσταντίνος απότομα.
1: Σε τρόμαζε.
0: Εσύ αν σου λέω να με λες Αντώνιο από εδώ και μπρος, δεν απάθεις ένα λαλαλα.
1: Να πω στον κόσμο για κάτι περίεργα που με παίρνεις τηλέφωνο να καραφιάσουν όλοι. Άσε, δεν τα λέω. Κάτι το τελευταίο ξεπέρασε τον εαυτό σου με το τελευταίο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Αντώνιδες, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά.
1: Στο δικό μας το ρεπορτάζ σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον γενικώς, μάλλον πρέπει να πω ότι πλέον θα έχουμε ενδιαφέρον όλο το καλοκαίρι, γιατί όπως το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Φανταστείτε, για να λέω, ο Μεντιλίμπαρ που αποφεύγει, ας πούμε, γενικά τα πολλά αλλαγές για το ένα τ' άλλο, να λέει ότι θα έχουμε πολλή δουλειά το καλοκαίρι, φαντάζεστε. Καταρχάς να πω ότι τώρα παρουσιάζονται τα διαρκείας. Τον Κώστα Καραπαπά, ο οποίος ανακοίνωσε κιόλας, γνωστοποίησε, να το πούμε πιο σωστά, ότι ετοιμάζει συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη τύπου Μαρινάκης μέσα στον επόμενο μήνα, για να μιλήσει εφόλης της ύλης που λέμε. Οπότε το περιμένουμε και αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι σπάνια μιλάει και ειδικά συνέντευξη τύπου ο Μαρινάκης. Αλλά είναι σε μια φάση που νομίζω ότι όντως χρειάζεται να βγει και να πει πράγματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχω.
0: 100%.
1: Ναι. Yeah. Ένα είναι αυτό. Τα διαρκείας θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια και θα τα βάλουμε και στο site, εννοείται, για τα διαρκείας του Ολυμπιακού. Δεν έχει εξέλιξη το θέμα του Καραϊσκάκη, υπό την έννοια το ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός πάρει ακόμα τις άδειες που χρειάζονται ώστε να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε αυτομάτως που λέμε, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το Καραϊσκάκη και τη νέα σεζόν, με την προσδοκία και την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν θα έχουν βγει όλες οι άδειες ώστε να ξεκινήσει το Καραϊσκάκη και να είναι ο Ολυμπιακός τη μεθεπόμενη σεζόν στο ΆΚΑ, για να φτιάξει το καινούριο του γήπεδο.
0: Γιατί πιθανόν να μην του χρειάζεται και το Παναθηναϊκού το ΆΚΑ, να μπορεί να το κάνει, ας πούμε, χωρίς να μπλεχτούν.
1: Δεν είναι το πρόβλημα εκεί, Αντώνη. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο ότι πώς να κάνεις έργα στο Καραϊσκάκη αφού δεν έχεις άδεια.
0: Okay. Αλλά αν είχες άδεια δεν θα έχεις πρόβλημα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό θεωρώ ότι δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Okay.
1: Τι να πω.
0: Όχι, λένε. Προφανώς.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν ανάμεσα στον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας. Περιμένουμε να γυρίσει και ο Μαρινάκης απ' έξω, είναι εκτός Ευρώπης όπως έχω πει, να κάνει μια συνάντηση και αυτός με τον προπονητή.
0: Χθες είχαν συνάντηση οι άνθρωποι ή έτυχε να βρεθούν?
1: Τη Δευτέρα ήταν στο Ρέντι που ήταν το τεχνικό επιτελείο.
0: Ναι, ήταν δηλαδή συνάντηση η οποία είχε που λένε ατζέντα.
1: Ναι, γιατί ήταν τέλος της σεζόν πια. Άδειες, καλά, οι παίκτες έχουν φύγει όλοι.
0: Ωραία.
1: Εννοείται. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι.
1: Το μουσείο πρέπει να ήταν, νομίζω, χτες σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρωί, χτες, στο μουσείο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις. Ολυμπιακός
0: είναι δομημένες, δηλαδή δεν έτυχε να βρεθούν εκεί πέρα που λέμε.
1: Όχι.
0: Δομημένες συζητήσεις. Θα βρεθούμε και θα μιλήσουμε για αυτό.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ δουλειά πραγματικά ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τους δανεικούς, ας πούμε, τόσους που είναι, τις μεταγραφές τόσες που θα είναι, τους παίκτες που θα φύγουν, τόσοι που θα φύγουν. Έχει πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να καλυφθούν αδυναμίες που έχει η ομάδα. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κάθε σεζόν, κάθε ομάδα που λέμε υπάρχουν, έχει αδυναμίες που τις καλύπτει, είναι ότι και ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας από τη μέση και πάνω και πρέπει να το δει αυτό το κομμάτι. Προφανώς λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα άσχημα για τον Ολυμπιακό αποτελέσματα ήρθαν, πάρα πολλά αποτελέσματα ήρθαν μετά το 60-65. Θυμόμαστε τώρα στα play-off money-money τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, την ισοφάριση από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ κλπ. Και όχι μόνο. Οπότε κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Άλλωστε, παραλαμβάνω και τις ηλικίες να δεις. Ο Ροντινέη που υπολογίζεται ως εξτρέμ είναι 34 στα 35, Σικίνιο 30 στα 31, Ντάνι Καρθία 35 στα 36, Ζέλσον 31 στα 32, Ποντένσε 30 στα 31, Ελκαμπή 32 στα 33, Ταρέμι 33 στα 34, είναι όλοι 30+.
2: Πάντως πλην του Γκαρσία και του Ποντένσε, όλοι οι άλλοι που έχουν συμβόλαια κανονικά του χρόνου.
0: Ναι.
2: Και τα κάναν φέτος. Δεν τα κάναν παλιά.
0: Ναι, αλλά σου λέει
1: όχι όλα φέτος. Όχι όλα φέτος, αλλά ναι.
2: Φέτος
1: εδώ. Ναι, έχουν συμβόλαια.
2: Τα Ρέμι το καλοκαίρι.
0: Είναι καινούριο.
2: Ο Τσικίνη μέσα στη χρονιά. Ο Ζέλσον μέσα στη χρονιά. Ο Τέτριο μέσα στη χρονιά. Όλοι φέτος θα κάνουν.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ο Ροντινέ είχε από πέρσι.
2: Ο Ροντινέ εντάξει.
0: Ωραία, τι σημαίνει αυτό ότι κάνει. Ότι θέλει να του κρατήσει.
2: Νομίζω ναι.
0: Ναι, 100%. Αλλά δεν σου λέει δεν μπορούμε να βγάλουμε τη σεζόν με αυτούς.
1: Δεν σημαίνει το ότι, σας το είχα πει και στο παρελθόν, ότι επειδή έχουν συμβόλαια θα παραμείνουν όλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Μην το συζητάτε καν.
0: Για το λέγαμε και δεν είναι μπράβο.
1: Δεν υπάρχει. Άμα είναι κάποιος να φύγει, θα φύγει. Με συμβόλαιο ή χωρίς συμβόλαιο, θα φύγει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες αυτοί μπορεί να είναι 30+ που λέμε, αλλά είναι καλοί παίκτες, έχουν όνομα στην πιάτσα. Μπορεί να φέρουν προτάσεις. Για τον Ταρέμι δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι...
0: Μπορεί να φέρει πρόταση.
1: Ναι. Και άλλοι παίχτες βεβαίως. Ο Ποντένσε είναι δανεικός, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Είχε και ο ίδιος μια ανάρτηση χτες. Παραδέχθηκε ότι η σεζόν δεν πήγε καλά, ειδικά για μένα όπως είπε. Βέβαια δεν πήγε καλά. Όταν έχεις δύο γκολ ας πούμε τώρα μια ολόκληρη σεζόν. Δεν πήγε καλά.
0: Ναι,
1: και 5-6 assist και στο πρωτάθλημα. Champions League είναι 0-0 ήταν τα στατιστικά.
0: Ναι.
1: Με απουσίες λόγω τραυματισμών μικρότερων ή μεγαλύτερων, με πολλές κάρτες αχρίαστες, με δικαιώματα για τιμωρίες, με ομπρέλες και διάφορα τέτοια. Πώς να πάει καλά η σεζόν δηλαδή.
0: Πού να πάει κύριε Καρπετό που λέει.
2: Να πάμε για διαφημίσεις, ξέρω εγώ. Εγώ τι να. Εγώ σας ακούω.
0: Αφού ακούσει, λοιπόν, πάρε θέση.
2: Εγώ περιμένω να δω πρώτα τι θα γίνει με τον προπονητή.
0: Αν θα μείνει, αν θα φύγει.
2: Και μετά θα, ναι, και μετά θα δούμε τα πάντα. Γιατί είναι άλλο να είναι ο Μεντιλίμπαρ, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε τι ζητάει. Ξέρουμε τι θέλει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Να είστε βέβαιοι. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει ένα πρωί ο Μεντιλίμπαρ και να
0: δηλαδή,
2: πει θέλω 35 παίκτες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει χρονιά.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
1: κανείς προπονητής δεν θέλει 35
2: παίκτες.
1: Όσοι έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, το πρώτο που ζητάγαν όλοι εντάξει. Είναι 25 παίκτες.
2: Υπήρχαν
1: άλλοι όμως... ήταν πιο ανθεκτικοί. Μπράβο. Και άλλοι ήταν.
2: Και άλλοι που. Λοιπόν, αυτούς θέλει. Λοιπόν. Και να τα μετά τα δούμε όλα. Αλλά τα θέματα ένα-ένα να ξεκαθαρίζουν.
0: Ναι. Τώρα, σε περίπτωση κατά την οποία μείνει.
2: Σε περίπτωση που μείνει.
0: Αυτό που είπε.
2: Θα μείνουν αυτοί που λέμε οι παίκτες, γιατί είναι οι παίκτες του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Μεντιλίμπαρ. Ότι εγώ δεν θέλω τον
0: έρθει. Δεν του έχει φέρει από την Σεβίλη όλου.
2: Όχι, αλλά είναι παίκτη του. Είναι δεμένο μαζί του, ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα
2: δεν είναι κακό.
0: Αν έχουν αποδώσει, α πούμε.
1: Δεν θα μείνουν όλοι αυτοί οι παίκτε που συζητάμε.
0: Αν θα έχουν σταματήσει να αποδώσει, δεν είναι ένα
2: πρόβλημα. Α πούμε ένα παράδειγμα.
1: Και επίση να διευκρινίσω κάτι για άλλη μια φορά. Ότι δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι θα φύγει με τη Λίπαρα.
2: Ακριβώ. Συμφωνώ μαζί σου εγώ.
1: Ναι,
2: και
1: μέρα
2: η σκέψη μου όλη είναι με το Μεντιλίμπαρ παρόντα. Δηλαδή,
0: ωραία.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ παραδείγματο χάρη ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ζητήσει την παραμονή του Γκαρθία, τον οποίο τον έβαλε 3 παιχνίδια στη σειρά σε μια εβδομάδα.
0: Ωραία.
2: Πόσο χρόνο είναι, 35?
1: Την έχει ζητήσει ήδη.
2: Λοιπόν, την έχει ζητήσει ήδη.
0: Ωραία.
2: Okay. Αυτό αμέσω δημιουργεί ένα θέμα.
0: Δεν είναι και ο κλασικό βαράκι.
1: Έχει ζητήσει όμω και άλλο χάφ ο Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον ένα χάφ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, αν έφυγε ο. Πώ το λένε, ο Μεντιλίμπαρ θα είχε. Και άλλο χαφ να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν θα έμεινε ο Γκαρσία, νομίζω.
0: Ναι,
2: okay. Αυτό λέω. Ότι όλα αυτά θα διαμορφωθούν από το τι θα γίνει.
0: Λέμε τώρα στην περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι ότι θα φύγει.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, προκύπτει όμως ότι πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και συνεχίζουμε αύριο.
2: Ναι, βρε, έχουμε μέρες πολλές. Δεν είναι εγκαστρωμένοι με εξελίξεις σήμερα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνονος-Ομυρίδου-Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πάμε στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Πω, πω, πω.
7: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Να δω.

0: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
1: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή αντέχει.
1: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάτι πολιτιστικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ανοίγει η σεζόν τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει κρύο ακόμα, ξέρεις, για mm-hmm. ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέατρο βράχων, ξέρεις, τέτοια.
0: Συναυλιακά το καλοκαίρι, θα έχει πολλή συναυλία το καλοκαίρι.
1: Είδα μια διαφήμιση ότι ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου θα τραγουδήσει κάπου, αλλά δεν θυμάμαι πού.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω εγώ, στην,
0: ναι.
1: στο Χαλάνδρι που είναι, δεν έχω
0: ναι, ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Αλλά δεν έχω δει κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, Iron Maiden είναι τώρα το μεγάλο event.
1: Ποιο Iron Maiden εσύ?
0: Έρχονται τώρα.
1: Θα πας στο Iron Maiden εσύ?
0: Πακά 50.000 που εισιτήρια έχουν πουληθεί, 60.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Εγώ θα πάω που και σου
1: πω. Είμαι απελπισμένος.
0: Δεν θα πήγαινα 30 χρόνια πριν που ήταν στα ντουζένια του. Αλλά δεν πήγαινα και στο Metallica. Εγώ δεν έχω αυτοματίδη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ο καρβαμένο.
0: Τη μουσική κανένα ανταλαβαίνει, ας πούμε. Επίσης, ενώ έχει κλείσει το Ηρώδιο, ξανά άνοιξε αυτό.
1: Έλα ρε, νάτα.
0: Δηλαδή θα γίνουν κάποιες και φέτος κάποιες παραστάσεις τώρα τον Ιούνιο, ναι. λέει, και μετά θα κλείσει οριστικά για 3 χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και ελπίζω να το ξανανοίξουν να έχουν μια καλύτερη προσέγγιση στο γιατί το έχουμε ανοιχτό αυτό.
0: Ναι. Εγώ είδα τις μακέτες, έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα γίνει, ναι. Μακάρι να γίνει, βέβαια, γιατί άλλο είναι οι μακέτες.
1: Τι διαφορές?
0: Πολλές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλο αυτό το έξω.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αυτό και λοιπόν είναι ναι. λίγο τσιγκενέμα χαλάς. Δηλαδή, με αυτή και που στείνονται τα.
1: Α, τα τέτοια τα.
0: Κάτι που πουλάνε, που κάτι. Τα αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή, αυτό με κάποιο τρόπο ενσωματώνεται με το μέσα χώρο. Mm. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς, αλλά ενσωματώνεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή, μεγαλώνει κιόλας με κάποιο τρόπο. Εντάξει, και άλλα πολλά βέβαια τα οποία έχουν να κάνουν μέσα με τη. Με τις διαρρυθμίσεις και αυτά, υποτίθεται θα αλλάξει πολύ. Θα δούμε τώρα.
1: Μπράβο, ρε. Τώρα γιατί έχουν βγάλει εισιτήρια, τι παίζει.
0: Ναι, ναι,
1: ένα χορευτικό νομίζω, έχει κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω και ένα Σταύρο Ξαρχάκο έχει, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: αλλά σαβαρά. Μπορεί και να κάνω λάθος.
1: Μπορεί να γίνει
0: λίγο και σωστό, ξέρω αλλά, ότι υπάρχει και μια πιθανότητα
1: κάτι εισιτήρια για αυτό το
0: δημιουργηθεί. Να δημιουργηθεί ένα θέατρο ανοιχτό ναι. στην Πνίκα.
1: Πνίκα.
0: Είναι λίγο πιο κάτω. Να δημιουργηθεί ένας χώρος, ξέρεις, ειδικά, ένα λιόμενο, ναι. ας πούμε, στο οποίο να παίξουν εκεί αυτά που παίζανε συνήθως ναι. στο Ηρώδιο με θέα την Ακρόπολη, ξέρω εγώ και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πολύ φιλόδοξο σχέδιο, δεν ξέρω αν θα γίνει ναι. τελικά. Κατάλαβες.
1: Καταλαβαίνω που λες, εκεί πέρα κοντά στο Άτου Ατάλου, εκεί πέρα.
0: Ναι, εκεί κάπου.
1: Δηλαδή στις γραμμές του τρένου μέσα.
0: Όχι, όχι, μέσα στις γραμμές του τρένου. Πιο
1: προσθυσίο.
0: Ναι. Με, okay. με πίσω, με φόντο ότι.
1: Είναι Ακρόπολη.
0: Είναι Ακρόπολη. Αυτό είναι. Αλλά μου τα έλεγε πέρσι κάποιο, ο οποίο δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά ή αν ήταν το δικό του όνειρο, γιατί μπορεί να ήθελα να γίνει ο ίδιος.
1: Για παράδειγμα, ένα θέατρο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, ξέρεις, τη συντήρηση mm-hmm. των χώρων. Δηλαδή. Τελευταία φορά είχα πάει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και είχα δει δημοτική μουσική, είχα ακούσει μάλλον και δει, εντάξει, και χορούς, στο παλιό της Ντόρα Στράτου. Mm-hmm. Έχεις πάει ποτέ?
0: Όχι.
1: Είναι περιφερειακός Λυκαβητού, mm-hmm. Λυκαβητού λέω, με συγχωρείς, εκεί πέρα Πετράλωνα να πούνε.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέατρο το οποίο είναι προς τη μέσα μεριά, δηλαδή όχι προς εκεί που έχει σπίτια, αλλά προς το λόφο.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι προς τη μεριά της Ακρόπολης, αλλά προς την άλλη μεριά. Προς τη μεριά της θάλασσας, να σου mm-hmm. το πω έτσι χονδρικά. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα είχε τα μπαλέτα της Δώρα Στράτου για δεκαετίες, όταν ακόμα δεν ήταν ο τουρισμός, ήταν πολύ μικρότερος από ό,τι είναι σήμερα, ας πούμε, γιατί ήταν πανάκριβα στην Κρία.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρησιμοποιούν ή όχι?
0: Δεν έχω ιδέα. Πάντως η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Είναι γεμάτη από συναυλιακούς χώρους. Δηλαδή έχει ναι, πολύ εγώ. Πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόβλημα από αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν
0: και ο Λυκαβητός, πρέπει να πω,
1: ναι.
0: που είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που ήταν,
1: ναι.
0: είναι ωραίο.
1: Ναι, ρε, είναι ο Λυκαβητός είναι ένα υπέροχο θέατρο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Και καινούργια το βερσιόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Πώς δηλαδή, πάει, δεν έχω πάει στο καινούριο.
0: Δεν έχει τη σκηνή πάνω, την έχει κάτω. Έχουν γίνει γύρω-γύρω οι ξέδες πιο.
1: Παίρνει σκηνή κάτω, ήταν έτσι. Δεν ήταν.
0: Εγώ θυμάμαι να ήταν λίγο υπερψωμένο. Αλλά μπορεί να ήταν.
1: Υπερψωμένη.
0: Ναι, υπερψωμένη. Ναι, κάτω, okay, μπροστά, κάτω υπερψωμένη. Τώρα το
1: την έχουν και. Κάτω σε επιφάνεια ναι, εδάφους. Ναι, okay.
0: Οι θέσεις γύρω-γύρω έχουν γίνει λίγο γηπεδό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με ξέδρα με.
1: Ναι, εγώ το είχαμε κάτι τάβλες που ήταν.
0: Ναι, έγινε, ναι. Έγινε κάτι.
1: Και
0: τώρα,
1: όταν το κουνάγανε, έλεγε ότι θα πέσουμε όλοι μαζί τώρα. Καλά,
0: ναι, θα πέσουμε. Ναι. Και κανονικά δεν ανέβαινε κανένα σε αυτά. Δηλαδή, όλοι θέλανε να είναι κάτω στο παλιό λικαβιτό.
1: Να κουπανιέσαι.
0: Γιατί όχι, ήταν και αυτό που λες. Δηλαδή, δεν είναι.
1: Α, γι' αυτό. Πολύ... Όχι, να μην πάω
0: ναι,
1: κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, ακούει για παράδειγμα, δεν ξέρω αν σου το είπα. Ότι. Για το κολυμβητήριο.
0: Ναι.
1: Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, δηλαδή ήταν το πρώτο πεντάρι κολυμβητήριο που έκανε η Ελλάδα το 1938. Και είναι αυτό που είναι ανάμεσα στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο με σωτυχία με τον όμιλο της Φαίρεσης. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει μια συμφωνία με Μπακογιάννη ότι μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα το ανακαινήσουν γιατί είχε προβλήματα, ξέρεις, κυρίως στεγανότητας και άλλα. Έτσι. Μετά ξεσέχασα από τον Δούκα ο Μπακογιάννης. Είχαν πει ότι μπορεί κάτι να κάνω. Δεν νομίζω ότι ήταν και το αδικημένο του Δούκα.
0: Το θέατρο Δωραστράτου δουλεύει κανονικά.
1: Α, ωραία, μπράβο.
0: Και μάλιστα μου λένε εδώ πέρα ότι έγινε και παράσταση παραδοσιακών χωρών εκεί.
1: Μπράβο.
0: Πριν από λίγο καιρό. Και ναι. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι είχε και μια εκδήλωση με παιδιά. Για παιδιά.
1: Ναι, πολύ ωραία θέατρο. Πάρα πολύ. Και δεν είναι, έχει και παρκάρισμα εκεί πέρα η περιοχή γενικότερα. Δεν είναι αυτό το. Στην άλλη μεριά δεν είναι. Να πας στη Ρόδο του αδικού μου αυτοκίνητο, αυτοκτονείς, έτσι.
0: Ναι, καλά. Και στο Ρόδο δεν πήγες με αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είσαι τρελός.
0: Ο Ταρζάν, ας πούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που σου λέω λοιπόν με το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, αυτό είχε προβλήματα. Ξέρεις, το φτιάχνανε, ξαναχαλάγε, το φτιάχνανε, ξαναχάλαγε. Mm. Μετά ήταν ο Μπακογιάννης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εντάξει, άλλοι επί Καπράλου τότε η Επιτροπή. Άλεξε και τα λοιπά, ήταν ο Δούκας, ήταν να το φτιάξει ο Δούκας με την Επιτροπή. Κάποια στιγμή, ξέρεις, έχουν συμβόλαια, δεν έχουν, δεν καταλάβαινες και τι ακριβώς τι ήταν, ας πούμε. Κάποια στιγμή αποφασίζει ο Κούβελος και παίρνει 3,5 εκατομμύρια χορηγία από την Εθνική Τράπεζα και αποφασίζει σε μια μέρα να το φτιάξει.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα κομπρεσέρ, ρίξανε για παράδειγμα εφαλτήριο λέγεται, όχι εφαλτήριο, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό που πήγαν οι κολυμβητές οι καταδύτες. Μπράβο. Το οποίο ήταν παλιό, ένα τσεμεντένιο, υπήρχε από, ξέρω εγώ, από την εποχή του 50. Ένα υπέροχο, ξέρεις, ένα υπέροχο κολυμβητήριο σε μια υπέροχη θέση θα το χρησιμοποιήσουν νομίζω για τις εθνικές ομάδες. Γιατί δεν είναι να γίνει δημοτικό κολυμβητήριο, το είχαν κάνει μια εποχή, εντάξει, αποτυχημένα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να συντηρήσουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε. Όχι να φτιάχνουμε συνέχεια καινούργια. Να κάνουμε γκίνια, χαιρόμαστε. Α, ωραία,
0: συμφωνώ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν. Διαβάζω και τα μηνύματα εδώ πέρα. Χαίρομαι ναι. Γιατί βρίζετε, δεν πειράζει, θα περάσει, δεν να κάνουμε. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε στο Γιώργο.
1: Ναι, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαι ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού. Εύχομαι στο Big Win Sport FM, πρωταγωνιστή στην ενημέρωση. Χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια και να τα εκατοστήσει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Προγνωστικά για το βραδινό, λέει, κοίταξε, είναι... Εγώ βλέπω πάρα πολύ φαβορητισμό στην Άστον Βίλα. Πράγμα που με κάνει και ανησυχώ. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Έμερε τελικούς, αυτά το έχει πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες.
1: Ωραία.
0: Έχει παίξει τελικό με τέσσερις. Όλα αυτά υπέρ του είναι. Αλλά.
1: Δεν τη βλέπεις φαβορή.
0: Ναι, φαβορή είναι, αλλά. Η Άστον Βίλα έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1982 και τον τελευταίο της τίτλο το 1996 ένα League Cup. Οι άλλοι έχουν κερδίσει απολύτως τίποτα. Δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: 300 τρόπια και οι άλλοι μηδέν, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Προγνωστικά τι δίνουνε.
0: Πολύ Άστον Βίλα.
1: Πολύ Άστον Βίλα.
0: 1,75 Άστον Βίλα, 5 η Φράιμπουργκ, το η νίκη της στην κανονική διάρκεια. Με μετρώει το χέρι μου να παίξω τη Φράιμπουργκ.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε στο τέτοιο. Πάμε στο Τζακίρι.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε.
1: Ναι. Καλά.
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Όλοι.
2: Άλλο τίποτα, αυτά.
1: Όχι, τίποτα, γεια.
2: Ισυχία, δηλαδή. Τάξη ασφάλεια.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Έχει
2: και
1: τίποτα.
2: Ισυχία, τάξη ασφάλεια, ηρεμία.
1: Ναι.
2: Έχουμε τη συνέντευξη του Γιώργη περισσότερο, σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, ο οποίος εκτός των άλλων και του τη φοβερή ατάκα που είπε για τον γιο του, ο οποίος του είπε γιατί έχεις συμφωνήσει μόνο για 2 σεζόν και δεν έκλεισες μέχρι το τέλος καριέρα σου, που αναδεικνύεται πόσο όμορφα περνάνε εδώ και αυτό που λέγαμε ότι είναι σε πάρα πολύ έτσι ευχάριστη θέση έκνα και ένα επιπλέον διαπραγματευτικό ατού για τον Λούκα Γιώβιτς. Λέγαμε την Δευτέρα ότι θα επιδιώξει να τον διατηρήσει στο ρόστερ και παραπάνω από το 27, συγγνώμη. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε επίπεδο πράξης και ουσιαστικής επαφής στο τέλος είτε αυτής της εβδομάδας Ιωαννίου είτε της επόμενης, αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει. Στο επόμενο δεκαήμερο δηλαδή να γίνει μια καθοριστική κουβέντα. Προφανώς και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα εξετάσει τις επιλογές του, γιατί θυμίζω υπήρξαν δύο δημοσιεύματα που ήθελαν την Άιτχόφεν για παράδειγμα να ενδιαφέρεται πολύ στενά για τον Λούκα Γιώβιτς εν ώψη νέα σεζόν. Εδώ να υπενθυμίζω ότι ο παίχτης έχει συμβόλαιο 1,5 ακόμα έτους με την ΑΕΚ. Δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει ένωση με ποσό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το γνωρίζει ήδη ο Σέρβος επιθετικός. Επιπρόσθετα στο ενδεχόμενο της ανανέωσης, όπως είπαμε από τη Δευτέρα, εφόσον επιτευχθεί τέτοιο deal, θα υπάρξει και μια διευκόλυνση στον ποδοσφαιριστή, αν και εφόσον τον επόμενο, το επόμενο καλοκαίρι τέτοια εποχή υπάρξει με ένα ενδιαφέρον από πρωτάθλημα, από τα top 5, από ομάδα που παίζει και Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί και φέτος υπήρχε. Θυμίζω η Οβιέδο ήταν η μεγάλη αντιπαλουσία για να αποκτήσει τον Λούκα Γιώβιτς, όμως πίστηκε από τον Λιμπάλτα και τον Νίκολιτς να έρθει στην ομάδα εδώ για να πρωταγωνιστήσει και το κατάφερε. Αναφέρθηκε στο πώς θα υποδηθεί είναι τόσο εξαιρετικά της ΑΕΚ και πώς το έχει καταφέρει αυτό ο Νίκολιτς. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα, τα γκάζια που έριξε στον ίδιο και στον Γιάννη Κατσίνοβιτς μετά το τέλος του μάτσου με τον Ολυμπιακό στο 0-2. Ήταν οι δύο πρωταγωνιστές που τα άκουσαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από την εκείνη τη μέρα στο Φάλιρο σχετικά με την παρουσία τους και το ότι περιμένει εκείνος από αυτούς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τότε λέει και εκείνος ήταν το σημείο καμπής που γύρισε στο κλειδί και όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει και πώς θα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάρα πολύ έτσι ουσιαστικά σοβαρή συνέντευξη για να καταλάβουν όλοι πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτή την επιτυχία και πόσο την βοήθησε και ο ανταγωνισμός, θα πω εγώ. Γιατί και αυτό που λέει ο Λούκα Γιώβιτς για τους αντιπάλους, ότι ακόμα και όταν ήμασταν στο συν 6 και στο συν 2 στα play-off που μπήκαμε, κάποιοι δεν θεωρούσαν ότι το πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, το έβρισκα διασκεδαστικό, ενώ έβλεπα ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη από αυτούς σε όλα τα παιχνίδια και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής. Αυτό δείχνει νομίζω ότι υποτίμησαν πολύ από την αρχή της σεζόν την ΑΕΚ και λειτουργήσε ευεργετικά για το κλαμπ. Δεν ξέρω αν μπορεί να διατηρηθεί κάτι τέτοιο, δεν το νομίζω όταν είσαι πρωταθλήτρια, οπότε του χρόνου θα πρέπει η ΑΕΚ να μην πει σε αυτή την παγίδα, να αισθάνεται δηλαδή, να έχει ένα είδος έπαρξης και αλαζονίας ότι θα καταφέρει να κάνει τη δουλειά και ότι οι υπόλοιποι δεν θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Αντιθέτως νομίζω ότι οι άλλους από την απώλεια αυτή θα γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί την νέα σεζόν. Στα υπόλοιπα θέματα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής που διανύουμε Πέμπτη την Παρασκευή τέλος πάντων να υπάρξει μια συζήτηση με τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον εκπρόσωπό του που ταξιδεύει, θα ταξιδέψει για την άμεσα. Επαναλαμβάνω, η περίπτωση του Τούκου και η επιθυμία του ίδιου αλλά και του κλαμπ είναι να συνεχίσουν μαζί. Βέβαια αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να επιτευχθεί deal. Θα μιλήσει για το οικονομικό. Η Σίνα έχει πρόθεση για μια γενναίο ψαλίδι στις αποδοχές. Ο ρόλος του έχει αποσαφινιστεί και θα είναι ξεκάθαρος και από τον coach σε ό,τι αφορά στο πώς και γιατί υπολογίζεται. Το γιατί τον θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς το συναντάμε πολύ εύστοχα στην συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει και να την κατανοήσει, διότι σε μια φάση αναφέρεται στους φωγιάς του. Γεια. Λοιπόν, αναφέρεται στη... Ναι, πανηγυρία, κοίτα τον άνθρωπο. Είναι σαν πανηγυρικό που το ακόμα
0: έχει.
2: Λοιπόν, εκεί που αναφέρθηκε λοιπόν στο Βίτα και στον Περέιρα και τους ανέφερε σαν παράδειγμα δύο παίκτες που έχουν παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο, όπως είπε ο Λούκα Γιώβιτς, και όμως ήταν πάρα πολύ ταπεινή, σύμφωνοι απόλυτα με το πλάνο του coach, ακόμα και όταν έπρεπε να μην χρησιμοποιηθούν ή να διαχειριστούν το γρήγορο της αντικατάστασής τους, αυτό που πήγαινε για τον Περέιρα, έδειξαν πολύ μεγάλο παράδειγμα και μας κράτησαν πάρα πολύ στα αποδυτήρια. Αυτό δείχνει και γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συγηθεί την παραμονή του Κουπερέιρα. Όμως εδώ ξαναλέω, θα δούμε στο συνάδελφο τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ενδιάμεσο, πιο σωστά, και το ενδιαφέρον από δύο βραζιλιάνικες ομάδες και από την Racing Club, από την Αργεντινή και από τη Σαουδική Αραβία έχει κρούσει. Όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πακετάκι το οποίο θα δυσκολέψει λίγο, αν θέλετε, το κουβέντα. Ή τέλος πάντων δίνει μια καλύτερη δυνατότητα.
0: Έχει αυτό που λένε οι Εγγλέζοι leverage. Έχει δηλαδή
2: έχει. Ο ίδιος βέβαια προτιμά την Ευρώπη. Έχει μάθει πάρα πολύ από πιτσιρίκι τώρα στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε. Με τόσα χρόνια από τα Premier League, Ιταλία, τώρα Ελλάδα. Έχει κλείσει πάνω από 10 χρόνια που λέει ο λόγος, οπότε ξέρετε, δεν είναι και για τον ίδιο εύκολο να αλλάξει παραστάσεις.
0: Αλλά δεν είναι αναγνώρισης ή το παρατάσεις.
2: Όχι, 35. Άμα του δώσει ένα διαιτές με 1 εκατομμύριο, θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά μετά να καλυφθεί από την ΑΕΚ, αυτό το λέω. Θα δούμε. Πάντως το ξέρετε ότι είναι για μονοετές καταρχάς και βλέπουμε.
0: Με τον Ελίασον τι
2: γίνεται. Ελίασον, Ιούμπισιτς και Πάολο Φερνάντι θα γυρίσει. Πιερό. Πλην των υπόλοιπων που έχουμε πει ότι δεν θα συνεχίσουν, αυτοί οι τέσσερις είναι...
0: Τους βγαίνει στην αγορά.
2: Πώς το είπες αγγλικά το πεσμινέ, το πω και εγώ. Τράνσφερ λίστ εδώ.
0: Okay.
2: Είναι στην τράνσφερ λίστ. Θα επιδιωχθεί να πουλήσει και οι τέσσερις.
0: Έγινε.
2: Είτε με δανεισμό και όποιον αγοράσει, είτε με παραχώρηση με κανονική μεταγραφή. Ναι. Και οι τέσσερις πάντως είναι για να αποχωρούν από το ρόστερ.
0: Σαφέστατο.
2: Τίποτα άλλο και καλά.
0: Όχι, μόνο μια χαρά. Η ΑΕΚ έχει ησυχία μεγάλη, δεν έχει θέματα.
2: Θα έχει, παρατεταμένη ησυχία θα έχει.
0: Όλοι, δεν έχει κάποιο φλέγον θέμα.
2: Λόγω του χρόνου.
0: Ναι, το κέρδισε το δικαίωμα στην ησυχία του.
2: Σωστά.
0: Δεν είναι, δεν τυχαίο.
2: Να είστε καλά.
0: Έγινε, γεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τα δικά μας.
3: Περίμενε τα δικά μας. Πάμε μουσική.
0: Όχι, μόνο σιγά σιγά.
3: Έχει τίποτα άλλο που να θέλει ο λαός. Όχι.
0: Ο λαός
3: τραγούδι, θέλει να τραγουδήσουμε.
0: Τέτοια, ναι.
3: Λοιπόν,
0: κατάλαβες.
3: Τα δικά μας τότε.
0: Λοιπόν, τα δικά μας λένε τα εξής.
3: Πρώτον.
0: Πρώτα απ' όλα Σιδενόρ, την οποία δεν ανέφερα πριν. Πω, θα
3: και
0: κάνω χθες
3: άλλο... δεν την ανέφερε.
0: Όχι, την ανέφερα χθες. Την είχα αναφέρει πιο νωρίς όταν ήσουν
3: μέσα. Την ανέφερε, είχα μια αγωνία. Σου μιλάω, όχι, για χθες στο φινάλε.
0: Γιατί είχα πει πιο νωρίς.
3: Α, μπράβο.
0: Θα κάνω αύριο μία παραπάνω στη Σιδενόρ, την οποία δεν ανέφερα σήμερα. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Έτσι, είναι οι αξίες αυτές, η συνέπεια και η αξιοπιστία που την χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφεται πάνω από 60 χρόνια τώρα. Για την Nova πρέπει να πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις δώρο, επιταγές και αμέτρητες προσφορές για το brunch, μπορείς να το κάνεις χάρη στο Παντού και την Nova. Κατεβάζεις το Παντού app, έτσι, και έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel. Με παρουσία, πρόκειται για κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία της χώρας. Μπες στην εφαρμογή Παντού App, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος.
3: Είναι προ μπάσκετ λίγο.
0: Είναι προ Final Four ημέρα.
3: Ναι, μπράβο.
0: Κάποιος θα θυμηθεί και τον Γκάρι Σκάρι που μιλήσαμε με τον Ελληνιάδη, γιατί έφυγε στα 64 πολύ γρήγορα.
3: Έφυγε, πέθανε ο άνθρωπος.
0: Από κοντά μας, ναι.
3: Ναι.
0: Κάποιος θα θυμηθεί κάτι.
3: Ναι,
0: τέλος πάντων, με αυτά τα ωραία
3: Και υπενθυμίζοντας βέβαια ότι αυτή την εκπομπή τη στηρίζει
0: η Bet365.
3: Α, μπράβο.
0: Με όλα αυτά που σας είπαμε, σας αφήνουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε, τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες.

που θα βρει τους ερυθρόλευκους να αγωνίζονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Την επιθυμία του να παραμείνει στην ΑΕΚ εξέφρασε μιλώντας σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. «Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ», ανέφερε μεταξύ άλλων. Πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο φέρεται να έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκομ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για το σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στο δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται η Μπεσίκτας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Ισπανία ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Συνάντηση με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ. Το θρήνο της για το θάνατο του παλιού παίκτη της ομάδας Καραϊσκάκη εξέφρασε ΚΑΕ. Στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ φέρεται να βρίσκεται ο TJ Shorts. Όπως γράφουν στο Ισραήλ, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη τσεκάρει τον άσο του Παναθηναϊκού Άκτορ, αν δεν καταφέρει να αποκτήσει το Ζαν Μοντέρο που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της. Έντονη κριτική στον Χέις Ντέιβις για ανάρτησή του άσκησε ο Ιμπραήμ Κουτλουάη. Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς παιδικό παιχνίδι. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη, σχολίασε ο Τούρκος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τίχημαν GBL στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης την 1η Ιουνίου, το 3ο αν χρειαστεί. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Εκτός συνέχειας του τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Την πρόσληψη του Gordon Herbert ανακοίνωσαν οι Breakers της Νέας Ζηλανδίας. Ο 67χρονος Γερμανός προπονητής υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και θα διατηρήσει παράλληλα τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

0: μαζί με τον Πόπορη τον Γιώργο και τον Πάπη τον Χριστόγλου. Είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω, καμιά δεκαριά αδήλωτοι ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι δεν ξέρω από τι πληρώνονται, αλλά επειδή βλέπω τον Μπάμπη έτοιμο να μαζέψει τα ενσημά, τα τελευταία, φεύγεις Μπάμπη, σιγά-σιγά να ανοίξει ο δρόμος.
1: Σιγά-σιγά με τον μαλακό, ναι.
0: Λοιπόν, να έρθω εγώ, νέα θέση, ωραίο, αεράτιστο, ωραίο, εδώ πέρα, μ' αρέσει, Μπαμπίνο, μ' αρέσει. Και τα παιδιά εδώ, μορφόπεδα, καλησπέρα σας κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Σταύρος Χοδροθύμιος μαζί μας. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είστε συντονισμένοι κατά λάθος σήμερα στον Big Winnie Sport FM στους 94,6.
2: Όχι, κατά λάθος. Έτσι πρέπει. Αυτά που θα ακούσετε μπορεί να είναι κατά λάθος. Αλλά σωστά είστε συντονισμένοι εδώ.
1: Πάνω να τον ακυρώσω, ακόμα δεν ήρθε. Ρε.
2: Είπα μπορεί.
0: Πάντα. Αυτή είναι η σωστή δομή μια σωστή εκπομπή. Κάποιο που θέλει να μπει να φάει τα πόδια τα δικά σου και ο άλλο που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
1: Έχει κάνει ραδιόφωνο ποτέ σου?
0: Ποτέ. Έχω κάνει. Όχι ψέματα. Έχω κάνει. Έχω κάνει, παιδιά. Στο Σοκ FM στο Ζάκυνθο. Έχω κάνει στο Σοκ FM στη Ζάκυνθο, όπου ήταν ο Στάθης ο λογοθέτης που με πήρε με τη μούρια μου και με έβαλε στο κλασικό 10 με 12. Αλλά δεν είχα αυτή τη σεξι φωνή, είχα αυτή την σα ψηλά.
2: Και από τότε το δούλεψες, φαντάζομαι.
0: Ναι, καθόλου.
2: Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε πρώτα.
1: Να συστηθούμε.
2: Δηλαδή, εμείς το ξέρουμε να μάθει και ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί οι πιτσιρικάς, φαντάζομαι, το ξέρουν περισσότεροι.
1: Γιώργος Πομπόρης, το λέω καλά.
0: Πομπόρης, Πομπόρης. Είναι όπως έχουμε δύο Ποπορέους μαζί. Γιατί λέγονται Ποπορέοι, κατάλαβες. Πόπο, ωραίοι. Στα αγγλικά, wow, wow, beautiful. Αυτοί είμαστε.
2: Έπρεπε να το γράψει με ωμέγα τότε.
0: Και δεν τα αλλάζω. Δεν τα αλλάζω.
2: Γιατί έτσι είναι το θαύμα. Το θαυμάζω. Το πω. Αντρέα, είναι με ωμέγα.
0: Ανέλαβε. Ανέλαβε τα χαρτιά.
1: Η κατάστασή σου είναι κρίσιμη. Από πού σε έμαθα? Σε έμαθα από κάτι βιντεάκια στο TikTok. Αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πρέπει να σε είδα κτλ. Μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση. Δηλαδή, έκανες ουσιαστικά πρόμο σε κάποια καταστήματα, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια αυτά κτλ. Και δεν σταύρωνες καλή κουβέντα για το προϊόν, για το μαγαζί γενικώς κτλ. Τους άλλαζες τα φώτα. Με παρέπεψε σε μια φοβερή διαφήμιση. Δεν ξέρω την έχουμε αυτή τη διαφήμιση του στέρεο επιλογές.
2: Την παλιά, λες, τη δικιά μας. Μην πάτε. Είμαστε και μακριά.
1: Είμαστε και μακριά. Με παρέπεψε αμέσως σε μια διαφήμιση που είχα κάνει πριν 25 χρόνια.
2: Και 30.
1: Σε ένα φίλο, ο οποίος μου λέει να κάνουμε ένα σποτάκι. Πήγαινε σούπερ ο άνθρωπος, έτσι. Πολύ καλά πήγαινε. Να κάνουμε ένα σποτάκι, να το βάλουμε. Και τον μπλακώνω στην άρνηση. Δηλαδή, μην πάτε, είναι μακριά, είναι στην αγαρνόνηση.
2: Ναι, ναι, είμαστε και ακριβοί, είμαστε και έτσι. Δεν έχει και πάλι κτλ. Και είμαστε και μακριά.
1: Όπα. Με αυτόν πρέπει να έχουμε πάει στο ίδιο σχολείο, λέω.
0: Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το χαβαλέ και τα λοιπά, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Παιδιά, πρώτα απ' όλα με θρύλο του ραδιοφώνου. Ο άνθρωπος που δεν ξέρω από Sport Day, από το έβλεπα πριν τους Αντώνιδες εδώ.
2: Α, είναι κατεστραμμένος για αυτός δικός μας.
1: Ο αδερφός του κύριου. Ελαφρά κατεστραμμένος.
0: Ο αδερφός μου είναι ο πιο οργανωτικός και όταν μου ήρθε μήνυμα από το Μπάμπι, ρε παιδί μου, στα αιτήματα. Με τον αδερφό μου συνεργαζόμαστε τώρα πολλά χρόνια σε όλες τις δουλειές. Ο αδερφός όμως δεν αναγνωρίζει ποτέ, είναι ο αδερφός σου. Κατάλαβες. Και όταν μου έστειλε ο Μπάμπης, με παίρνει ο Ανδρέας τηλέφωνο καπάκι και μου λέει: «Μπες και απάντησε σε αυτό το μήνυμα. Σου έχει στείλει ο Μπάμπης». Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Μου λέει: «Μια καταξίωση», μου λέει, «σημείο μηδέν τη ζωή σου».
2: Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό.
0: Ναι, ότι έχω αδερφό γάφρο.
2: Όχι, όχι. Συνήθως τώρα, άντρας για να τρέχει για αίτημα τέτοιο, του έχει στείλει μήνυμα η Μόνικα Μπελούτσι, ξέρω εγώ. Δεν λέω καμιά εδώ δικιά μας συγχώρια για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Και δεν το μάθε. Μόνικα, αν ακουστεί αυτό και βγει παραέξω, δεν το πάει.
2: Κατάλαβε, θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, για μια τέτοια περίπτωση, για το κράσου, ρε παιδί μου, για αυτή που λες, πω από τη βλέπω και λιώνω. Εκεί τρελαίνεσαι.
0: Όχι, όχι. Ο Μπάμπης είναι πολύ ψηλά. Άκου, θα σου πω. Εμείς είμαστε η γενιά του 82, όπως και πάρα πολλοί κόσμος λογικά που ακούει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αυτή την ομορφιά έχει. Ρε παιδί μου, έχουμε ερωτευτεί με τον Μπάμπη, γιατί ο Μπάμπης έχει έρωτα για το τραγούδι, έχει έρωτα για τη μουσική. Ας ήταν αθλητική εκπομπή, ας ήταν οτιδήποτε, είχε πολιτιστικά στοιχεία μέσα, πολιτισμού απίστευτα. Πραγματικά έλεγες, ρε παιδί μου, ξεχωριστό. Αυτά δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά δεν υπάρχουν πλέον.
1: Γενικώς το ραδιόφωνο το δικό μας εδώ έχει στοιχεία πολιτισμού σχεδόν στο σύνολο των εκπομπών.
0: Ναι.
1: Έρχεται από τους παραγωγούς που παίζουν πράγματα. Μπράβο. που παίζουν πράγματα που γουστάρουν, που παίζουν πράγματα που είναι, ξέρει και ο κόσμος και που, εν πάση περιπτώσει, και που τα μαθαίνει από εδώ πολλές φορές. Αρκεί να σου πω ότι με ένα από ενός φίλου μας από την Αμερική μάθαμε τους Villager και από τότε τους παίζουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν κολλώνουμε να παίξουμε καινούρια πράγματα, δεν κολλώνουμε να παίξουμε πράγματα που...
0: Μα, okay. Μα από αυτό, παιδιά, ξεκινάει το πάντα, το να υπάρχει ελευθερία. Εγώ, δηλαδή, από τα βίντεο που θα κάνω, θέλω ελευθερία. Μου λέει, ξέρω, να έρθεις εσύ, να μου πεις, έλα εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Και τους λέω, παιδιά, ακούστε, εγώ θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Μπορώ να σου κάνω δύο βίντεο. Αν δεν σ' αρέσει, φυλάκια πολλά, δεν θέλω, δεν σου κοστίζει τίποτα, φεύγω.
2: Ωραίο, ξεκινημένο.
0: Δεν θέλω όμως να μου πεις εσύ το τι θα πω εγώ. Εγώ δεν το κάνω επίτηδες, αλλά ζούμε στο 2026. Βαρέθηκε ο κόσμος. Τα τέλεια, τα υπέροχα κτλ. Βαρέθηκε ο κόσμος. Λίγο να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν γίνεται όλα να είναι τόσο μαγικά. Και εδώ, ραδιόφωνο είναι εκείνο. Θα πούμε και μια μαλακία, λέμε στον αέρα. Ναι. Αυτόματα, τεχνολογία.
2: Εγώ λίγο έχω μπερδευτεί. Αρχίζει η φάση εδώ. Και λέει ο άλλος. Αντί να πανηγυρίσει που μια θεάρα του στείλε έτοιμα φιλία, πανηγυρίζει που του στείλε ο Μπάπης. Άντε, το ξεπερνάω, παιδική κάψουρα. Συνεχίζουμε. Μου τον έχετε προμοτάρει εδώ τον τύπο ότι όπου πηγαίνει λέει μόνο κακές κουβέντες τα χειρότερα. Μας έχει παράσει, έχει περάσει μια σπάτουλα τώρα εδώ πέρα ο καλύτερος. Δηλαδή, άλλο μου κοιτάξατε, άλλο μου ήρθε. Έτσι είναι, την παραγγελία του είδε.
1: Πρόσεξε το συμβόλαιο.
0: Πρόσεξε.
2: Γιατί λίγο.
1: Ποιο είναι το συμβόλαιο, ρε φίλε. Ο Μάριος ο πολίτης του έχει φτιάξει το κονσολάκι όταν είχε μαγαζί στο Μαρούσι.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Ο Μάριος είναι.
2: Πολύ φίλος. Ο Μάριος από τον Ντάρλινγκ. Για να καταλάβει για ποιον λέμε τώρα.
1: Παίζει και μουσική, φτιάχνει.
0: Απίστευτος. Μα ξέρεις ποιο είναι το αστείο σε μένα που τι ταυτίζεται ο κόσμος. Ότι τα περισσότερα επαγγέλματα, γιατί εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι και παραμένουμε φτωχοί άνθρωποι, ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά επαγγέλματα που να βρούμε το τέτοιο. Όχι γιατί εγώ είμαι ένα πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Βλέπω τώρα όλους αυτούς αυτοδημιούργητους που λένε. Και τρελαίνομαι. Εγώ αυτοδημιούργητος δεν είμαι. Εγώ χρωστάω πολλά σε πάρα πολύ κόσμο και που έχω εργαστεί, που μου μάθανε, που με αγαπήσανε. Και όταν έλεγα, παιδιά, θέλω να φύγω γιατί δεν έχω να δώσω κάτι, δεν είναι μου ταιριάζει. Δεν χρειάζεται να βρεις τώρα κάτι για να φύγει. Δεν μου ταιριάζει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, εσύ, δηλαδή σε όλα ό,τι πήγες ήταν όλα.
1: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
0: Να γεμίσει η ψυχούλα μας λίγο. Και τώρα κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω υπέροχο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να γνωρίζει ο κόσμος, να προβάλλουμε κάτι, αλλά να κάνουμε λίγο χαβαλέ, να τσαλακωνόμαστε. Και επειδή νομίζω ότι ήρθα για να γλύψω τον Μπάμπη.
2: Όχι, αστεία.
0: Όχι, άστα τα αστεία, τα περίεργα. Έχω ξεκινήσει ήδη ένα βίντεο. Έχουμε το δικό μας το παιδί εδώ, τον Αλέξη. Τον
1: με
0: ευχαριστώ.
1: Περνάει γενναίες 14.
0: Το οποίο όταν θα βγει το βίντεο θα δεις κατά πόσο κολακευτικό είναι.
2: Ασφαλώς και αστείευομαι. Λοιπόν, ερώτηση για να δείτε τι ωραίο τύπο είμαι. Θα σου δώσω και χρόνο να το σκεφτεί.
0: Θα περάσω από εκεί και θα φάσει τίποτα μπάτσε. Κάνω μπαούλο στο ξύλο.
2: Θε να σηκωθώ να με δει λίγο. Να αναδιπλωθεί.
0: Ρε Μπάμπη, δεν μου πει τίποτα.
1: Είναι κάμπος.
2: Είμαι μπόλικος, ναι. Λοιπόν.
0: Άμα δεν ήσουν, θα ήσουν στην τηλεόραση, αγόρι μου.
2: Έτσι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.
5: Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Υπάρχει η δίσουλα. Ας ενημερώνει αμέσως. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
18: Κάθε.
1: Καλά, μια χαρά.
18: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι γράφονται ανακρίβειες και ψέματα. Η σημερινή προπόνηση ήταν προαιρετική. Αυτό ισχύει όντως. Έγινε και μάλιστα προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Το λέμε χθες, είναι η προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις, κανονικές προπονήσεις, ομαδικές προπονήσεις για αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είχαν τρίμερο ρεπό μετά την σειρά με τη Μύκονο. Μάλιστα ο Αργκίνα Ταμάν είναι ακόμα στη Μύκονο, δηλαδή είναι, νομίζω να επιστρέψει σήμερα. Οπότε αύριο είναι κανονικά η επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις. Τώρα επειδή φαντάζομαι ότι θα έχετε και μηνύματα και γενικότερα θα ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται με τον Αταμάν. Εντάξει, είναι όλα ανοιχτά, το λέγαμε και χθες. Είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του. Πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα αποχωρήσει, αν θα εκδιωχθεί μάλλον.
2: Εάν γίνει τώρα η αποχώρηση που λες, θα γίνει άμεσα ή μετά το τέλος της σεζόν? Ή
18: αυτό,
2: και τα δύο ενδεχόμενα
18: είναι ανοιχτά? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό ακριβώς. Είναι όλα ανοιχτά, είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι από αύριο, και, δηλαδή και με την επιστροφή του Αταμάν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
18: Καλή.
2: Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, καίγεσαι να πεις κάτι?
0: Ακούω τώρα προαιρετική προπόνηση. Σαν να λες προαιρετική εργασία. Άμα θέλω πάω. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι η πόρτα. Σας το λέω εγώ, σημειώστε το. Για να φύγει το αγόρι μας. Δεν ξέρω αν θα έρθει και αν θα περάσει από το ταμείο.
2: Θα περάσει άμα είναι να φύγει. Δεν
1: μπορεί να περάσει από το ταμείο. Λοιπόν, φύγει, εντάξει.
0: Να σας πω ήδη το αντικαταστάτη, το γνωρίζω.
1: Για πες το.
0: Ο. Και από εκεί πέρα πάρτε το μόνο.
2: Το είναι το άρθρο ή το αρχικό του ονόματος?
0: Το αρχικό του ονόματος. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Άκου, ήρθε η επιστροφή. Και ευτυχώς, θεωρώ, ρε παιδί μου, εγώ το έχω ευχή μέσα μου και θεωρώ, ρε παιδί μου, όταν ξέρεις, μου μπαίνει στο μυαλό, θεωρώ ότι όλα τα σημάδια έρχονται σιγά σιγά και κλείνουν προς αυτό που σκέφτομαι. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι. Εάν έρθει.
2: Εντάξει.
0: Ο Μπράντοβιτς θέλω ποσοστό. Έχω βοηθήσει.
2: Κάτσε, εντάξει, δεν είσαι και δεν είσαι ανακάλυψη και την Αμερική. Συζητιέται.
0: Α, το ξέρατε.
2: Συζητιέται, λέω, δεν είπαμε ότι θα έρθει.
0: Συζητείτε. Εγώ το έκανα συζήτηση. Ξεκίνησα. Ο Μπράντοβιτς. Να, τώρα συζητιέται αφού το είπα εγώ.
2: Ξεκίνησε την κουβέντα, κατάλαβε. Πώς άρχισε όλο αυτό?
0: Όλο αυτό ξεκίνησε από το
1: από τότε που ήταν ο Μπράντοβιτς εδώ.
2: Ισχύει. Τόσο παλιά.
0: Ναι. Πολύ παλιά, 13 χρόνια.
2: Μα τότε δεν υπήρχε το TikTok.
0: Δεν υπήρχε. Υπήρχε. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που το φέραμε το TikTok. Όταν, ρε παιδί μου, το Instagram, τότε βάλαμε πολλά παιδιά από τώρα μεγάλους creator, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Κοψιάλης κτλ. Είχαμε κάνει το πρώτο μεγάλο giveaway. Μέχρι τότε δίναμε. Τι να σου πω τώρα,
2: ναι,
0: μια.
2: Απλά
0: μια
2: πραγματάκια. Ναι.
1: Έχω δει και ένα βιντεάκι με το δικό μας. Εδώ το Τζουβέλα έχεις κάνει.
0: Καλά, ο Τζουβέλας είναι βουνό. Ο Τζουβέλας δεν χρειάζεται βοήθεια. Ο Τζουβέλας είναι αστήρευτη πηγή ενέργειας, σωσορευμένη, η οποία απασφαλίζεις. Απλά μόλις το απασφαλίζεις και το ανοίξει η κάμερα, έχει φύγει ευθεία μπροστά και κυνήγα. Τώρα κάναμε ένα μαζί με τον Αλέξανδρο. Ρε παιδί μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που εκτιμάω πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος, ο Τζουβέλας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, ο Ηλίας ο Γκότσης. Πολλά παιδιά τα οποία είναι content creator. Δηλαδή είναι του να φτιάξουν ένα ωραίο βίντεο.
1: Είχε
0: στο
1: χωριό του content creator αυτό.
2: Είχε, στο δικό σας δεν είχατε.
0: Στο δικό σας δεν είχατε, γιατί είστε από κάτω, βλαχαδερά.
2: Εσύ από πού είσαι?
0: Από την Αμαλιάδα. Βασικά με την Κυλλίνη. Ψαροχώρη της Κυλλίνης.
2: Το κάνεις ακόμα χειρότερα. Και εσύ από κάτω, καταβλακιώτης είσαι. Τι
0: καταβλακιώτης, βασικός. Πού ξεκίνησε η Ελλάδα, πού ξεκίνησε η Ελλάδα, πείτε μου εσείς.
2: Και είσαι περήφανος για το πώς σε κατέληξε?
0: Δεν ξέρω καν πού ξεκίνησε, αλλά.
2: Έτσι, την γύψα να την
0: πιστεύω. Δεν ξέρουν ιστορία πλέον στις μέρες μας. Δεν ρωτάνε πότε έγινε ο πόλεμος και γιατί έγινε και τα βρίσκονται. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ περήφανος. Είναι ευλογημένος τόπος εκεί κάτω. Και ξέρεις αυτό που λέει στον τόπο, το δεν άγιασε κανείς. Εγώ δεν το έχω. Εγώ ξεκίνησα μεγάλη στήριξη από τον τόπο μου, από δικούς μου ανθρώπους. Που καμιά φορά ξέρεις πάνω να κάνεις κάτι και δεν σε στηρίζει. Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ τα αδέρφια μου, με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου. Άνθρωποι ακομπλεξάριστοι, ξέρεις. Είναι πολύ ευχάριστο, ρε παιδί, να βλέπεις και φυσικά τον κόσμο, έτσι. Κάθομαι και απαντάω σε έναν ένα τους ανθρώπους και έχουμε δημιουργήσει μια σχέση. Ξέρω δηλαδή σχεδόν τους μισούς μου followers. Πώς τους λένε, την Κατερίνα, την Τζούλια, το Γιάννη.
2: Να, και ξέρει και άνθρωπο, δεν ξέρει μόνο η Κατερίνα και την Τζούλια.
0: Ναι, καλά. Ναι. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, που σου γράφουν κάθε μέρα. Ξέρεις πόσο τιμητικό είναι να γράφει τώρα. Να, τώρα θα μπουν μέσα εδώ στο chat, ξέρω, και θα σου γράψουν ένα σχόλιο. Γράφουν, δεν είναι τιμητικό.
1: Ναι, είναι βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι τόσο τιμητικό ότι ο άλλος ο άνθρωπος εκεί που είναι στη δουλειά του, στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο οτιδήποτε μας ακούει, να μπει να γράψει ένα σχόλιο και να πει ρε, μπράβο Μπάμπη. Για εσάς, δεν λέω τώρα για μένα. Ή ότι... Αυτό δεν σου δίνει μια χαρά, μια επαφή που λες ρε παιδί μου, εγώ έχω επικοινωνία. Ξέρεις.
2: Αρνητικά σχόλια έχεις?
0: Όχι, ούτε ένα. Ούτε ένα.
2: Διότι συνήθως σε εσάς όντως υπερισχύουν τα θέματα. Δηλαδή στα αρνητικά δεν ασχολείται ο κόσμος να πει μια κακή κουβέντα, το πώς περνάει. Δηλαδή τον παρακολουθούν, θα τον αρέσει.
0: Ναι.
2: Ενώ σε εμάς είναι εντελώς διαφορετική φάση. Σε εμάς επειδή ναι, αρχίζουμε πράγματα που αγαπάνε ναι, ακριβώς τις ομάδες του, έτσι του αλλιώς.
0: Κάτι είναι που έρχεται αντίθεση μετά.
2: Μπράβο, ενώ εσύ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες για, το, για τα επιπλατά. Δεν
0: το λες.
2: Πάμε και παρακάτω. Μόνο κάποιοι που είναι εξαιρετικά κριτιασμένοι και στεναχωριούνται με το ότι άλλος κάνει κάτι καλά. Θα έχεις αρνητική κριτική, φαντάζομαι.
0: Ισχύει ότι έρχονται ρε παιδί μου να σου πούνε κάτι, αλλά ξέρεις τι, εξαρτάται από πού πηγάζει το κακό το σχόλιο. Πηγάζει δηλαδή από. Ρε παιδί μου, μπαίνει ο Μπάμπης και λέει: ο Παναθηναϊκός φαίνεται φέτος. Ή ο Ολυμπιακός φαίνεται φέτος και ο άλλος εξαγριώνεται. Το θέμα είναι, διαφωνείτε επί της ουσίας? Και γιατί διαφωνείτε? Δηλαδή, όντως βλέπεις κάτι που το χαίρεσαι? Όχι, απλά σου λέει: δώσε χώρο, μην τους πιέζει ρε Μπάμπη. Μην τα ακούσει, ξέρω εγώ, μην μπει κανένα παίξει του Ολυμπιακού και.
2: Και α το πω εγώ αλλιώς.
0: Ναι.
2: Εάν πω εγώ.
0: Ναι.
2: Η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος.
0: Ναι.
2: Και με η Μπαρσελόνα, αλλά οκ. Okay. Αν πει ο Μπάμπης, η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος, παιδιά, και είναι ρεάλ, θα πει άντε, που έχουμε πει το ίδιο πράγμα. Είναι, ξέρεις, ποιος το εκφράζει και τι έχει από πίσω, έτσι κρίνεται. Δυστυχώς και όχι η άποψη αυτή καθ' αυτή.
1: Ναι, λες μια άποψη για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και σου λέει και σου γράφει όλο από κάτω. Μην ασχολείσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Αφού είσαι Ολυμπιακό.
0: Μα σου πει, μην ασχολείσαι.
2: Καταλαβαίνω πώ το λέω, ρε παιδί μου.
0: Απλά, ρε παιδί μου, ο καθένα πιστεύω έχει βάλει στο μυαλό του. Κοίταξε να δει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακό. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά.
2: Άμα είσαι τα ρούμπα, το πα εθνική Ελλάδο.
0: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπο που αν μου πει είμαι Ολυμπιακό, εγώ είμαι βάζελο. Αν μου πει είμαι Αγκιτζή, εγώ είμαι Ολυμπιακό. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Δεν μπορώ όμω τη βία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα τέτοια. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που έγινε φέτο στην Αθήνα θεωρώ ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκό. Ή α αποκλειόταν ο Ολυμπιακό. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να είχαμε τελικό, παιδιά, τώρα στο Final Four Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Εάν τελείωνε το μάτς, εμένα λέτε κρεμάστε με από το ΟΑΚΑ. Δεν θα τελείωνε. Δεν... Ρε παιδί μου, και δεν φταίει ο κόσμος το 95%. Το 95% είναι πολιτισμένος. Αυτό είναι το παραπονό με τις ομάδες. Γι' αυτό και δεν φανατίζομαι. Κατάλαβες πώς το λέω. Και δεν μπορώ να. Και... Όταν βλέπω ότι κάτι θα με διχάσει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Πας στο γήπεδο.
0: Πάω. Ναι, πάω. Ναι. Πάω και πάω και σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Πάω γιατί μ' αρέσει η μπάλα. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Μ' αρέσει το. Δηλαδή θα με πάρει ένας φίλος και θα μου πει: έχω εισιτήριο του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Πάω να το δω. Όχι ευρωπαϊκό, ε.
1: Ναι, οτιδήποτε.
0: Αλλά...
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε. Αλλά θα πάω με ανθρώπους που μπορούν να δουν μπάλα. Καταλαβαίνω. Και θα σχολιάζουμε και τα καλά και τα κακά και τα ωραία. Mm. Εντάξει. Ναι, ναι. Προτιμώ να με πάρει να μου πει: πάμε για φαΐ. Αλλά.
2: Μεταξύ σας... ένα δεν ανέβει το άλλο. Μετά το μάτς πα τρως και κάτι.
1: Μεταξύ σας πειράζεσαστε τα αδέρφια, γιατί από τη μου πει είσαστε όλα τα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Ο Ανδρέας ο πρώτος είναι. Πες, Ανδρέα, την ομάδα. Είσαι πες μια καλησπέρα. Βεδάκι μου, κάτσε. Είχαμε
19: τον Ανδρέα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ορίστε, ξεκάθαρο. Ολυμπιακός. Το δήλωσε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ΑΕΚ. Έρχομαι εγώ τώρα το τρίτο παιδί. Λέω εγώ ότι θα πει έχει μείνει Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέω.
2: Ωραία, φαντάζομαι γινόταν χαμούλης όταν ήταν πετσί για όσο σπίτι. Όχι. Γιατί δάσκολα, μόνο εσύ ήσουν πορωμένος, Ανδρέα.
0: Όχι, ήταν πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε. Ήταν πέτρινα. Δεν είχε.
1: Τόπι έχει παίξει.
0: Έχω παίξει. Τι να έχω παίξει. Έχω φάει τρισμπαριά στα μούτρα από μπάλα. Δεν είχα, εγώ έχω χασιμότο, Μπάμπη. Έχω χασιμότο, έχουμε νεύρα εμείς. Είμαστε. Ερχόταν ο άλλος, μου έπαιρνε μία τα πόδια. Διαιτητής έχω παίξει. Έχω κάνει διαιτητής.
2: Ναι. Έχει πολλά βίτσια αυτός.
0: Παιδί μου, παίζαμε. Έπαιζα τότε Λάισμα, θυμάμαι, και έφευγε η φάση. Και φεύγαμε τώρα με κάτι ονόματα τώρα, τοπικού ποδοσφαίρου κτλ. Και φεύγαμε μαζί. Και φεύγαμε εγώ, περίμενα στο κόρνερ και άλλος ακόμα έρχονταν. Δηλαδή, κατάλαβες, λέω. Να βλέπεις αυτό όμως από μόνο του έδινε ένα δικαίωμα. Να μην σου φωνάξει ποτέ κανείς να παραπονεθεί. Γιατί σου λέει ρε φίλε αυτός.
2: Είναι καφενείο, δεν είναι ότι θέλει να μας αδικήσει.
0: Τι να του φύγει, ρε φίλε, φάση αφού το παιδί έχει φύγει μπροστά, μιλάμε. Οι άλλοι έρχονται.
2: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπορής. Θα συνεχίσουμε εδώ παρέτσα την κουβέντα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω εγώ ότι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Besiktas Stadium με φόντο το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές μονομαχίες. Δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής θέλουν τώρα να γράψουν ιστορία για να σηκώσουν την κούπα. Στην Betson το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
20: Δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ η θλίψη δεν κερδίζει

0: Winsport FM 94,6.
1: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβα και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6, λίγο έξω από τα νερά τους, νερά σας, νερά μας. Σήμερα η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ποπόρη.
1: Πόπορη, πω.
0: Έλα μωρέ πρώτο. Τώρα μαλακίες τώρα, εντάξει, δηλαδή τι αλλάζει, πες μου.
1: Πες ό,τι θες, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου, λέγανε.
0: Τι αλλάζει ρε φίλε, πες μου.
1: Πώς δεν αλλάζει, φίλε.
0: Τι αλλάζει, δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε Ποπόρη, δεν θα πάνε να κάνει τη δουλειά.
2: Άκου, ισχύει αυτό που λέει, γιατί έτσι χάρη το όνομα στα social. Γράφεται λατινικού, δεν βάζει τόνου. Οπότε είτε ναι. Ποπόρη πάει να γράψει, είτε Ποπόρη, εγώ θα βγω. Μπάμπη λέει ότι θε. Αέρατα.
1: Αυτό που θέλω να ακούγεται σωστά το όνομα του ανθρώπου.
0: Έχουμε Νικόλα Ζερβά. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε σε λίγο.
2: Ο Νικόλα ο Ζερβά, αν μα ακούει, εμποδίζει το αμάξι του να βγει.
0: Πάμε λοιπόν, Νικόλα, τι γίνεται?
3: Γεια σας, τι γίνεται?
4: Χαίρετε, όλα καλά.
3: Πώς είμαστε?
2: Νικόλα, πες μας κανένα καλό νέο, να ευχαριστηθούμε.
3: Τι νέο θέλω να σου πω?
4: Έχουμε μαζί μας τον κύριο τον Ποπόρη, δεν ξέρω αν ακούγες πριν. Είναι γνωστός.
3: Όχι, δεν ακούγα.
4: Γνωστός από δίσκους και κασέτες. Τι να σου πω, τα influencer, TikToker και τα λοιπά.
0: Τραγουδάει και στα...
2: Στις γέφυρες.
0: Και στο Μέγαρο. Σε μια εβδομάδα έχει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο. Μέγαρο
4: είναι ένα μαγαζί στην Αμαλιάδα, λέγεται Μέγαρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι τα ωραία, ρε
4: φίλε. Ναι, εγώ σε ενημερώνω για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
2: Έχεις κατέβει ποτέ Αμαλιάδα? Έλα Αμαλιάδα, αγόρι μου.
3: Εμείς δεν είμαστε για τα Μέγαρα τώρα, δεν είναι δυνατόν.
2: Θα πάω με τον Πέταρο.
4: Πέταρο είναι ο Νίκος.
3: Εντάξει, όχι με τον Πέταρο δεν πάω, αλλά εντάξει. Να πάνε λίγο.
4: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Τι έγινε, μία και σήμερα?
3: Ναι, μία και σήμερα και εντάξει, μπορώ να σας δώσω τώρα λίγο ρεπορτάζ, διότι σε λίγο όλες οι ομάδες θα είναι στο ξενοδοχείο. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα προπόνηση που μιλάμε, τελειώνει στις 5, την τελευταία της Τωρινής και Φιλίας, και θα πάει μαζί με τις αποστολές της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Νομίζω ότι ήδη έχουν έρθει οι Τούρκοι και αναμένονται οι Ισπανοί το βηματάκι. Είναι στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πρώην Χίλτον, να το πω έτσι.
2: Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο πάντα.
3: Στο ίδιο πάντα, ναι. Οι αποστολές μένουν στο ίδιο, στα Final Four.
4: Ναι, για να έχουν και την ησυχία που πρέπει και τα λοιπά, να μην...
0: Για να μην πληρώνουν.
3: Σωστό γι' αυτό. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε τώρα πώς γίνεται αφού είναι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους. Όχι, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους.
2: Όχι,
3: θα είναι στο ξενοδοχείο. Και από αύριο αρχίζουν όλα τα ενδιαφέροντα. Έτσι, συνέντευξη τύπου στις 12 στο Ίδρυμα Ωνάσης και η δράση θα μεταφερθεί στο Telecom Center που είναι σχεδόν έτοιμο να υποδεχτεί το Final Four. Γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Διόρθωσε αν κάνω λάθος. Αυτές οι συνεντεύξεις τύπου είναι από τις ελάχιστες φορές, ενώ συνεντεύξεις πριν τον αγώνα, που όντως μπορεί να έχουν λίγο ζουμάκι. Συνήθως οι δηλώσεις πριν τους αγώνες είναι δηλώσεις τυπικές. Εδώ στα Final Four υπάρχουν λίγο κάποιες ατάκες τις πιο ενδιαφέρουσες.
3: Θα μιλήσω, θα το πω ανοιχτά γιατί έχω παρακολουθήσει πάνω από 15. Έχουμε γίνει και εμείς λίγο πιο χαλαροί σε αυτά που ρωτάμε. Και επειδή έχει διάθεση, υπάρχουν ειδικά, ας πούμε, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν προπονητής της ατάκας. Ο Γιασκεβίτσης επίσης δίνει αρκετό υλικό. Αν λοιπόν τον άλλον το ρωτάς τα κλασικά, τι περιμένετε, που θα κρυφτεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να σου πείτε κάτι φοβερό. Τώρα αν του κάνεις καμιά ερώτηση λίγο πιο εκτός πλαισίου, θα βγάλει
4: κάτι θα βγάλεις και εσύ, ναι.
3: Την πιο ανθρώπινη πλευρά του, ας πούμε. Καλά κάνει η Ευρωλίγα για μένα και το έχει κάνει 45 λεπτά πλέον, γιατί υπήρχαν συνεντεύξεις που κρατήσει 3 ώρες. Ήταν πολύ κουραστικό και για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Νομίζω τώρα 3 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε είναι κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις έτσι που έχουν και λίγο content που λένε Γκινέοι τώρα. Θα μας δώσει αύριο αρκετό υλικό, σίγουρα.
2: Αν μπορείς, ρώτησε τον αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Βασικά, πότε θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ρώτησε τον.
3: Τον Μπράντοβιτς.
0: Μα δεν θα είναι στο.
3: Δεν θα είναι στην εντεξή.
4: Θα είναι για Σικεβίτσης όμως.
2: Για το τηλέφωνο, παιδιά, τον δεν έχετε το τηλέφωνο του Μπράντοβιτς.
4: Δεν θα είναι παρόν στην αυρανή συνέντευξη τύπου.
3: Θα είναι στο Telecom Center, ναι. Πιστεύω θα ρωτηθεί σίγουρα.
4: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως.
3: Από στιγμή που υπάρχει αυτή η φημολογία, ναι. Τώρα, σαν του Ολυμπιακού είναι ο άπαντες παρόντες. Προπονούνται όλοι κανονικά. Και το σφίξιμο που είχε ο Βεζένκοφ στη Γάμπα το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Οπότε αύριο θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Telecom Center και την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός. Χρηστικά πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάνω από 10.000 κόσμο, σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες για το μάτς της Παρασκευής. Ήδη ο κόσμος σιγά σιγά παίρνει τα εισιτήριά του στο email γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει που έχει πάρει εισιτήριο πότε θα μου έρθει στο email.
4: Είναι ανυπομονή.
3: Ναι, ήδη έχουν πάρει εκείνη ταυτοποίηση των στοιχείων από την αστυνομία και νομίζω ότι η διαδικασία μέχρι το βράδυ, άντε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί και όλοι όσοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, είτε μέσω της Ευρωλίγκας είτε μέσω της
0: Ευρωλίγκας. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ισπανοί, έτσι.
3: Κάπου τόσο. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική η πρόβλεψη των Τούρκων. Η δική μου πληροφόρηση είναι για 3.500.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, μεγάλο νούμερο και πάλι. Δεν το συζητάμε. Η Βαλένθια έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι περίπου 1.500. Και η Ρεάλ για πρώτη φορά εξάντλησε όλα τα εισιτήρια που είχε.
4: Αυτό πάρα πολύ. Συνήθως της Ρεάλ δεν.
3: Ναι, 585 πήραν, τα εξαντλήσανε.
2: Το πιστέψανε, το κάνανε δικό τους, ότι έχουν ελπίδες μάλλον.
3: Είναι και Αθήνα, ξέρεις, είναι ωραίος προορισμός τώρα, έτσι, κακά τα ψώματα, καλοκαιράκι, λογικό είναι. Ολυμπιακής απόχωρος είδηση, φαντάζομαι την έχετε πει ήδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, έχει ήδη πάρει σουίτα στο Telecom Center για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ και θα είναι όλοι οι ΠΑΕ σύσσωμοι από ό,τι ξέρω.
2: Να το θυμηθείτε, έχει άκρη. Δεν μπορεί να βρει. Πού βρήκε τη σουίδα, άμα κάνουμε για εισιτήριο.
0: Όχι, που πωλείται.
3: Οι σουίδες πωλούνται από την Ευρωλίγκα, ναι.
4: Ναι, μωρέ, πλάκα καλά. Ωραία.
3: Αυτά, άμα έχετε κάποια ερώτηση, είστε στη διάθεσή σας.
4: Αγωνιστικά δεν έχουμε θέμα.
0: Δωδεκάδα έχεις.
3: Δωδεκάδα, ε.
0: Ναι.
3: Είναι δύσκολο το
0: εξήγηση. Θα είναι τρεις υψηλοί ή θα είναι τρία ταγκάρ.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει το πρώτο, είναι τρεις υψηλοί.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος να επιλέξει να έχει και τον Μακίση και τον Λυκίνα για να έχει μία ακόμη λύση απέναντι στα γκάρτ της Φενέρ και να θυσιαστεί ένας ψηλός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, η αίσθηση, η πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κοπεί ο Λυκίνα.
4: Ωραία. Να είσαι καλά Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
4: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Την καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
14: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί τέσσερα.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένας φίλος ρωτάει, είναι ότι μπήλω Μεσσηνίας και η μητέρα του λέγεται Ποπόρη. Μπορεί να έχετε καμιά σχέση, να είστε σόι?
2: Ξέρετε πόσο μπελαλήσαν ο μπαμπάς του ή ο μπαμπάς μου?
1: Όχι, η μαμά του έτσι λέγεται.
2: Ποπόρη δεν λέγεται. Ποπόρη λέγεται η μαμά του. Ή Ποπόρη.
1: Ποπόρη. Τώρα εκεί θα το χαλάσουμε.
2: Ξέρω, δεν τα χαλάμε. Ξάδερφε. Καλώς ήρθες. Να πω ότι έφερα έναν Κροάτη και εγώ. Δεν πειράζει.
1: Καλώς ήρθες. Όχι, αυτό τον είχαμε τον Κροάτη.
2: Τώρα έκανε σχόλιο δικό μου. Αντρέα, σημείωνα. Σημείωνα για ετοιμολογήματα.
1: Φίλε, ίσα-ίσα. Εμείς σου φέραμε
0: φαν. 10 ευρώ το κομμάτι.
2: 10 ευρώ το κομμάτι. Παρακαλώ, συντονιστείτε, παιδιά.
0: Πού σε βρίσκουμε στο TikTok?
2: Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Πόπορης Γιώργος. Μία.
0: Λατινικά.
2: Λατινικά πάντα. Λατινικά. Και δεν είναι ανάγκη, όσοι κάνετε το λάθος να μπείτε, μείνετε άμα σας αρέσει, παιδιά, μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί μπορεί να μην είναι του γούστου σας, που λέει ελάτε, περάστε, αν δεν σας αρέσει φεύγετε, κριτική δεν δεχόμαθα.
1: Δεν δεχόμαθα κριτική.
2: Είμαι αυτός, ναι, είμαι.
0: Εντάξει, ρε, φίλε.
2: Εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να είμαι αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω για κανέναν, είναι πάρα πολλές συγγνώμες. Είναι απίστευτο πόσες γνώμες. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ταυτιστούν 5 άνθρωποι που αρέσουν. Δεν είναι ανάγκη. Και να σου πω κάτι, στα social ειδικά, κάτι που δεν ταυτίζεσαι, μπλοκαρέτο. Κάτι που σε κάνει να ζηλεύεις, μπλοκαρέτο. Δεν λέω για μένα.
0: Προσπέρασέ το.
2: Προσπέρασέ το. Όχι, μπλοκαρέτο, λοιπόν, να μην σου ξαναβγεί, άμα σου χαλάει τη διάθεση, άμα τόσο πολύ σε στενοχωρεί. Κάτω, μπαμ, τελείω. Δεν μπορεί να το κάνει στην πραγματική ζωή. Ξέρεις, άμα τώρα εγώ έρχομαι εδώ και δουλεύω και βλέπω τα κόντρα σου, δεν μπορώ να κάνω. Και αλλιώ δουλεύω αναγκαστικά σε πόστο. Ενώ στα social έχει αυτή την επιλογή. Μπαμ, γεια σου, φυλάκια, δεν σε ξαναβλέπω. Για σαν να έφυγε.
0: Είναι πολύ λογικό, αλλά οκ, okay, ο καθένα το χειρίζεται. Με... Ναι. Ο άλλο θέλει να μπαίνει από κάτω και να φτιάχνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή, το που με... ο έτσι ο ένα, έτσι ο άλλο, γιουβέτσι ο παράκτη. Γενικά έχει χαλάσει η φάση.
2: Ναι, okay. Έχει χαλάσει η φάση.
0: Οπότε,
2: έχει χαλάσει. Εντάξει. Εγώ όμως να σου πω κάτι. Θυμάμαι το φίλο μου, το Γιάννη, το λογιστή μου, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, το Χατζηγεωργίου, ο οποίος μου είχε πει μια φορά, μου λέει, ρε παιδί μου, δεν έχεις μόρφωση, δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις κάνει ούτε μάρκετινγκ ούτε τέτοια. Μου λέει, έχεις όμως αντίληψη, ρε φίλε, έχεις λογική σκέψη. Mm-hmm. Και Γιάννη, άμα σα ακούσει τα χαιρετίσματα μου, πραγματικά. Δηλαδή,
1: κάνε μας και μια έκδοση για να του κάνουμε διαφήμιση, Γιάννη.
2: Να κάνει, δεν είναι, δεν έχει, είναι ατομικό, δεν έχει κανένα επιχείρηση. Όχι, έχει επιχείρηση. Αλλά δεν είπα την επιχείρηση, είπα το Γιάννη. Ο Γιάννη, ο φίλο μου, ναι, σε κάνουμε, του κάνω και διαφήμιση. Δεν ήξερα. Βασικά, Γιάννη, άμα είσαι μέσα, τα λεφτά μου. Λοιπόν, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει η λογική, να βγάζει η λογική σε οτιδήποτε λε. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ ακούω τη γνώμη σου. Μου βγάζει λογική. Όχι, την κρατάω. Περιμένω όμω σε βάθο χρόνου να δω αν βγήκε σωστό.
0: Ναι.
2: Αν δω ότι ο Μπάμπης βγαίνει σωστός, one point, σώπα. Κατάλαβε, ένα πόντο,
0: ναι.
2: Ξανακούω ότι δεύτερη, άμα δω, ρε φίλε, ότι βγαίνει σωστός, και εγώ αυτά που έλεγα είναι, μετά είσαι, ρε φίλε, ξύλο απελέκητο, κόπα να το κεφάλι, ντουμ, ντουμ, ντουμ, δεν ακούς, δεν έχεις πρόβλημα εσύ, κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην αυτοεξέλιξή σου, στο να μην είσαι τόσο ξελόλας. Είναι όπως λέγαμε αυτό που λέγαμε έξω πριν, ότι πιο πολλοί πλέον γράφουν βιβλία, γράφουν άθρα, παρά διαβάζουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όλοι μάθανε.
1: Μυαλοπόλυδε. Όλοι να πούνε
2: να αποψίσουν. Θα πάνε να πάρει τώρα το δικό σου το άθρο, θα το πειράξει λίγο τάγα μου. Έχω ασφαλή ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τουλάχιστον κάνω αναφορά στην πηγή. Κατάλαβε πώ το λέω.
0: Κυκλοφορεί στην πιάτσα, βλέπει, πα στα μαγαζιά, βλέπει τι γίνεται κτλ. Πώ περνάνε την κρίση αυτά τα μαγαζιά τώρα? Τι οσμίζεσαι,
2: τι
0: βγάζεις από
2: την κρίση,
0: τη βόλτα σου εκεί? Γιατί πραγματικά πας σε πολύ κόσμο, κάνεις αυτό, γυρνάς από εδώ, γυρνάς από εκεί.
2: Δεν επηρεάζει τόσο η κρίση όσο η στενοχώρια, παιδιά. Δηλαδή, πιο πολύ ακούω παράπονα για την τρομολαχνία που υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω,
2: ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω από μένα. Ανοίγω ειδήσεις, δεν θέλω σε οποιοδήποτε κανάλι. ακούω επί μια μισή ώρα το τι κακό συμβαίνει και το ακούς με τέτοιο μένος, δηλαδή καταστροφή. Διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό, 20.000 ευρώ, στείλτε μήνυμα στο... Δηλαδή, πας μέσα να μου το ζήσεις, να μου το περάσεις, το διαγωνισμό, διαγωνισμό, και συνεχίζουμε το... Ρε φίλε, πες μου τα κακά, πες μου και τα καλά. Έχει πλέον ο κόσμος, ψάχνει να βρει το ραδιόφωνο, να ακούσει ρε παιδί μου κάτι λίγο, να ξεχαστεί. Προβλήματα, παιδιά, θα υπάρχουν πάντα. Δεν γίνεται να μην έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Μακάρι να μην έχει όλο τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω εγώ, να αλλάξει, να το ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να μην έχει κανένα. Αλλά η διαχείριση ενός προβλήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ βλέπω τον κόσμο που τουλάχιστον σου λέει τα μηνύματα που παίρνω είναι ρε φίλε, να είσαι καλά, γέλασα. Και αυτό είναι το καλύτερο, κατάλαβες. Να χαίρεται ο κόσμος, όσο μπορείς να δίνεις χαμόγελο στον κόσμο, δώσ' το. Να τσακωθείς με την καλή την έννοια που τσακωνόμασταν παλιά, ρε μπάμπη στο καφενείο, κατάλαβες. Άντε ρε, από εκεί λοιπόν, να φέρω τα βιβλία να σε παίξω να σε τελειώσω. Και τελείωνε η παρεξήγηση. Δεν υπήρχε. Τώρα βλέπεις πράγματα που ξεφεύγουν τη κατάσταση. Βλέπεις πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να μην στενοχωρώ τον κόσμο. Και γι' αυτό και τα αποφεύγω. Γι' αυτό και όταν γίνεται κάτι, δεν σταματάω να ανεβάζω βίντεο. Κάθε μέρα θα ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί η λογική μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάσει παρά να διαφημίσω κάποιον. Δεν με νοιάζει το άλλο τώρα ότι. Επειδή κάνω το ερημοσπίτης και πολυτεχνίτης, ας πούμε, τύπου Βέγκουρ, επειδή θέλω να κάνω όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Μας ακούει, θέλω να κάνω του Πρωθυπουργού, να κάνω χαβαλέ με όλα τα επαγγέλματα. Για να δείξω το μέσα του, να δείξω το τέτοιο, να βγάλω τα παπά. Το
0: αν ήσουν Πρωθυπουργός, τι θα άλλαζες.
2: Τι θα άλλαζα.
1: Χώρα. Ελική μου απάντηση.
2: Τι θα άλλαζα σαν Πρωθυπουργός. Θα άλλαζα το σκεπτικό. Mm-hmm. Θα έβαζα νόμους που να μην επιτρέπουν το να γίνει το λάθος. Δεν θα έβαζα νόμους που να τιμωρούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λες, τώρα είναι αδήλωτος ο Μιχάλης ο Μάνος. Ωραία, μπαίνει μέσα, τι σου λέει, 10 χιλιάρικα, ξέρω. Ωραία, θα έβγαζα τον νόμο και θα έλεγα 15 χιλιάρικα σε όποιον υπάλληλο βρουν αδήλωτος. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες για δουλειά. Δεν θα πήγαινες. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι το παν είναι να μην πάει ο κόσμος να δουλέψει. Με το φόβο ότι θα φας 15 χιλιάρικα, εσύ δεν θα πας. Ναι. Οπότε λύνεται, θεωρώ έτσι. Δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε πολιτικός, κατάλαβες το λέω. Αλλά θέλω να βγάζει κάπως λογική, να έχει λογική ρε παιδί με αυτό το μέτρο. Να έχει ό,τι είναι νόμος, πράγμα κτλ. Να έχει μια λογική. Αυτό θα προσπαθούσε. Και δεν κατηγορώ κανέναν γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει. Εσύ εδώ είσαι πόσα χρόνια. Ναι. Πόσες φορές μπορείς να πεις κάτι να αλλάξει ρε παιδιά. Και μέχρι να αλλάξει θέλει το χρόνο του. Στο ξαναλέω, δεν δικαιολογώ καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει ότι αυτό στηρίζει. Το λέω με έννοια ότι είναι πράγματα που θα
0: καλά,
2: μπορούσε
0: να αλλάξει. Μπορούσες να αρχίσεις από τα βασικά, ας πούμε. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κόσμος έχει ένα έσοδο. Μιλάμε για αυτόν που πιάνει μια πρώτη δουλειά, παίρνει ξέρω εγώ 900 μεικτά πόσα είναι, 920. Του φτάνουν.
1: Δεν είναι 700 στον Νίκη.
2: Ξέρεις γιατί δεν
0: ασχολούμαι. Φτάνουν 8 εκατοστάρικα. Πώς να κάνει οικογένεια.
2: Δεν ασχολούμαι με αυτά ζήσει, γιατί είναι εύκολος τρόπος να κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή λες τώρα πόσο ήταν. Άμα τώρα ερχόταν εδώ ο Κυριάκος, θα μας έλεγε. Το λέω τον πρωθυπουργό Κυριάκο, λες είμαστε κολλητοί. Ότι έρχεται εδώ και σου πει ότι από το 21 μέχρι σήμερα 25% αύξηση. Καταλαβες. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, από 800 πήγαμε 950. Δικαιολογούνται εύκολα οι αριθμοί. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια αγοραστική αξία που είχες στα 800 έχεις. Άρα παραμένει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπλέκω με τους αριθμούς και θέλω να βγαίνει λογική. Γιατί οι αριθμοί ξέρεις παραπλανάνε, μαγειρεύονται, γίνονται. Εγώ τι λέω ότι...
0: Το μόνο που δεν σε παραπλανά είναι το ταμείο.
2: Ακριβώς. Στο τέλος του μήνα η λογική σου τι σου λέει. Δεν βγαίνει. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Κάνεις κάτι, βγαίνει νόημα. Πάω για δουλειά, ναι. Πού είναι τα λεφτά, με φτάνουν.
0: Μου έχει στείλει ένας 582 φορές για να καλέσει τον Μπάμπη Μπλίκα, τρομερός δημιουργός περιεχομένου. Τον ξέρεις.
2: Μπάμπη Μπλίκα, για να το λέει ο άνθρωπος και 588 φορές να το έχει πει. Γιατί
0: το βλέπεις εδώ, έχει κάνει ένα κατεβατό. Μπάμπη Μπλίκα.
2: Μπάμπη Μπλίκα. Μπάμπη, αν μας ακούς.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Εντάξει, μην περιμένει, δεν θα σε πάρει κιόλα σε εσά ο Μπάμπη.
1: Άξιο. Εγώ έχω άλλο μήνυμα εδώ που πρέπει να σου πω.
2: Για πες.
1: Υπάρχουν λες στην Πύλο.
0: Το είπαμε πριν.
1: Τρεις. Γιώργοι.
2: Μπάμπη, Γιώργος Πόπορος δεν υπάρχει πουθενά.
1: Γιώργος Πόπορος τρεις λέει.
0: Στην Πύλο.
1: Στην Πύλο. Κατέβαλε εδώ να δεις τι γίνεται.
2: Στην Πύλο υπάρχουν τώρα.
1: Τρεις Γιώργος Πόπορος.
2: Αποκλείεται.
0: Μήπως έχει πάει ο πατέρας εκεί και έχει κάνει δουλειές.
2: Πατέρας μου οικοδόμος ήταν, παιδιά. Άκου, για σήκω ένα πλακάκι. Πώς το νιώθεις, γνώριμο, μην έχει περάσει το DNA χρωματουργικά. Κατέπνευσε με τα οικοδόμηση.
4: Έτσι λένε, υπάρχουν τρεις. Λέμε αυτό το όνομα στην πύλο.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν να μην το βάλω εγώ για να το κάνω διάσημο. Τώρα βαφτίζουν τα παιδιά του.
4: Ναι, το Γιώργος, ναι, αλλά το Ποπόρης δεν είναι και Παπαδόπουλος.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ. Κάτσε, γιατί μπορεί να φταίει και η μάνα μου. Εγώ στο σώμα μου δεν έχουμε Γιώργο άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αντρέας είναι ο παππούς, ο Δημήτρης ο αδερφός μου είναι ο τέτοιος. Ο Αργύρης είναι ο παππούς του πατέρα μου.
0: Είναι στο διάλογο φύτρο.
2: Το Γιώργης πώς προκύπτει και μου λέει. Ένας ξάδερφος μου λέει του πα.
4: Μήπως εκείνη βάζει και εσείς ο αποσπόντα.
2: Εν τω μεταξύ, κοίτα μας τώρα. Με βλέπεις πόσο μελαχρινός είμαι εγώ, έτσι.
4: Ο Αντρέας είναι μια χαρά παιδί.
0: Δεν είσαι μελαχρινός, είσαι Πακιστανός.
2: Παιδί μου, Πακιστανότατος κανονικότατα. Ο Αντρέας τον άλλο τον Άκη είναι λες και είναι παιδί
0: του Σταύρου.
2: Δηλαδή μιλάμε δύο μέτρα επί δύο, χτιστό.
0: Ναι.
2: Να δεις τον Δημήτρη, κοντός χοντρός και άσχημος. Ναι. Δηλαδή δεν ταιριάζει κανένα.
4: Του μπάπης δηλαδή. Ναι.
2: Ένα.
0: Εδώ εγώ δεν είμαι χοντρός κοντός.
2: Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι του ταχυδρόμου. Γιατί το ταχυδρόμο σου τυπάει δύο φορές. Ένα είναι
4: και δύο ένα κέρδισε όμως.
2: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Αντρέας, ο Θεός μαζί σου. Ψάξε ο Αντρέας.
0: Να πάμε σε αθλητικό
4: διαδίκτυο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: μπες. Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Τάκης και Χούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Χούπης.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αύριο θα συναντηθούν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργίνα Ταμάν, οι οποίοι θα δειπνήσουν μαζί και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι Πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά.

Βαγιόβιτς, θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ. Ανέφερε μεταξύ άλλων πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας μετά της Βάσκο Νταγκάμα και Ατλέτικο Μινέιρο. Φέρεται να έχει ο Ρομπέρτο Περέιρα. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης στο δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Ισπανία ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Συνάντηση με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ. Τον θρήνο της για το θάνατο του παλιού παίκτη της ομάδας Καρισκάρη εξέφρασε η ΚΑΕ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τύχημαν GBL στις 28 και 30 Μαΐου. Τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Ακτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης την 1η Ιουνίου. Το τρίτο, αν χρειαστεί, στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Εκτός συνέχειας του τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κυρίως ταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη δέσμηνα Πάπα Μιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιούγκουο. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στον τελικό του Europa League σέντρας στις 10 κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Την πρόσληψη του Gordon Herbert ανακοίνωσαν οι Breakers της Νέας Ζηλανδίας. Ο 67χρονος προπονητής υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα διατηρήσει παράλληλα και τη θέση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Καναδά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

Big Win Sport FM 94,6. Καθυστέρησε λίγο ο Σταύρος, είχε κάποια λιγούρα.

0: Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει με τον Γιώργο εδώ, μπορεί στο 210-95-79-283-4 και 5. Και με εμάς μπορεί να μιλήσει, αλλά εντάξει.
1: Τιμή είναι και του καλεσμένου.
0: Ναι, ό,τι θέλει δηλαδή. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χειριστεί. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Να θυμίσω ότι ακούει και η γυναίκα μου. Με πάρει κανέναν πρώην.
0: Ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μπαμπής.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνει, κύριε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
2: Εσύ είμαι.
0: Ναι, πώς?
2: Την άλλη φορά που πες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι.
2: Και τελικά κλείσανε για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού πήγανε δηλαδή?
2: Ξέρω εγώ πού πήγανε. Είχα πάρει τηλέφωνο μετά τον Παναθηναϊκό που είχε στην Αλέσια, αλλά φαίνεται βιάστηκα να μιλήσω.
0: Δεν το έχω πιάσει ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα το καταλάβω.
2: Σου είχα πει ένα στίχο απόψε σήμερα χτες και μου απαντάς όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι, α, μάλιστα, ναι. Ωραία, σωστός.
2: Και λέω, ήσουν λίγο... λίγο βγες τελικά, ή μάλλον η πραγματικότητα αυτή ήταν και δεν
0: τη... Προφητικός θες να πεις, προφητικός.
2: Εντάξει, μόνο να είμαστε καλά υγεία, να έχουμε και εδώ πέρα πηγούν όλα.
1: Ξάδελφος του Νοστράδα μου.
0: Ναι.
1: Μακρινός όμως, μακρινός.
2: Μακρινός, μακρινός.
1: Πρώτος ξάδελφος της
2: Πυθίας. Πάμε να ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία, ναι.
2: Έτσι από περιέργεια. Μάνας
1: του το σώμα.
0: Για πες το.
2: Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, χωρίς πλάκα, αν ήταν ένας σοβαρός επενδυτής και είχε λεφτά αρκετά άπειρα, θα μπορούσε να επενδύσει και να φτιάξει στρατηγικό πλάνο.
0: Κοίταξε, αυτοί που υπάρχουν και έχουν τις ομάδες υποτίθεται ότι φτιάχνουν στρατηγικό πλάνο. Το αν είναι σωστό, καλό και βιώσιμο και οτιδήποτε άλλο είναι, μια, είναι που θα κριθεί από την πορεία τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορώ εγώ να σας πω τώρα αυτό ή εκείνο, διότι και αυτοί που βάζουν χρήματα στην Ελλάδα τα βάζουν με σκοπό να τα πάρουν πίσω.
2: Δεν Μπάμπη, συγγνώμη για τον Μπάμπη, εντάξει, αλλά...
0: Συγγνώμη
1: για τον Μπάμπη, για το ρε.
2: Για το ρε, για τον Μπάμπη σε δευτερεύουσα. Εγώ έχω την εντύπωση από το βλέπω την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω τους. Δηλαδή, έχω την υπόθεση και την ίδια ότι το βλέπουν πολύ χαλαρά ή το έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ που λένε ότι με 2-3 μαγκές και εκείνο και τ' άλλο θα μπορέσουν να κάνουν, να φέρουν αποτελέσματα.
0: Πάντως γενικώς εγώ επειδή είμαι με τα τραγούδια, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι ακόμα στην Κοκκινία υπάρχουν.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Γιατί δεν υπάρχει τρένο τώρα και δεν περνάει από εκεί το τρένο πια.
0: εδώ δύο τρένα για 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορούσαμε να τα σταματήσουμε.
1: Αυτό δεν είναι για να κάνουμε καλά.
2: Αυτό κάποιος και το διάβασα το report αυτό και ήταν ενοχλητικό. Αν όχι διαβάσει τι είχε γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν είναι απλά ενοχλητικό, είναι εξοργιστικό.
3: Εξοργιστικό είναι,
1: δεν
2: είναι. Θα σου πω μόνο και τελευταίο ότι κατά τύχη ζούμε.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μάνος, είμαι από το δρόμο, είμαι στην Ιερά Οδό, γίνει λίγο χαμούλη.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Και για εσύ πάλι γιατί πήγες σας στην Ιερά Οδό ρε φίλε?
3: Ναι ρε.
4: Ρε φίλε έπρεπε να πω...
0: Τόση δρόμη ρε στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη. Μας ακούς καθημερινά ή περιστασιακά?
4: Περιστασιακά, αλλά θα ακούω πολλά χρόνια.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Μόλις γίνεις μόνιμος, ξαναπάρε.
1: Όχι, μείνε. Άλλο θέλω να πω.
3: Έτοιμος, άλλο.
1: Δεν είχες μάθει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να μας τηλεφωνήσεις από τη Φρατζή? Είχες ακούσει εκείνη την εκπομπή?
4: Δεν άκουγα την εκπομπή.
1: Μπράβο, και τώρα μου λες για να δω. Πήγες στη Φρατζή να δεις το φως σου.
4: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Πρέπει να το πω από τώρα γιατί να μην μου πει από ποιο δρόμο, γιατί δεν είχα ακούσει αυτήν την εκπομπή.
1: Μπράβο, όλοι από τη Φρατζή μας παίρνανε. Τέλος πάντων.
4: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ γιατί μου κατάστησε ζωφιά κάποιες μέρες όποτε μπορώ και σας ακούω και όταν ήμουν οικονομικός μετανάστης στην Κύπρο.
0: Mm-hmm.
4: Να πω και ένα γεια στο παιδί που δίπλα που έρχεται από την Κυλλήνη.
3: Γεια σου ρε γορίνα μου. Πες μου ότι είσαι πατριώτης μου.
4: Η μάνα μου είναι από την Κυλλήνη, και το Παναγιάννη η μάνα μου.
3: Πώς λέγεται η μάνα σου βρε?
1: Όμα, όχι, μην αποκαλύπτεις τις πληροφορίες.
3: Τι δεν λέμε για μανάδες?
1: Όχι, δεν λέμε. Για μάνες δεν λέμε.
4: Θα πω ένα πράγμα μόνο.
3: Πες μου.
4: Από την Κυλλήνη φύγαμε νύχτα, να ξέρεις.
3: Καλά, δεν έχει φύγει κανείς μέλα από την Κυλλήνη.
1: Μήπως είναι.
3: Βαράει δυτικά, μας πιάνει στραβωμάρα.
1: Μήπως είναι σε κάτι μήνες εκεί στη Σκανδιναβία που είναι 6 μήνες μόνο νύχτα.
4: Όχι. Φύγαμε νύχτα. Όποιος ξέρει.
3: Κατάλαβα. Η μαμά είναι ακόμα κάτω, είναι καλά.
4: Όχι, όλοι έχουμε έρθει από πάνω από εκείνη την ημέρα και
1: μετά. Όχι, έτσι πρέπει να πει. Η μαμά είναι καλά. Δεν είμαστε εκεί.
3: Δεν είμαστε. Γι' αυτό είναι καλά. Δώσεις φιλιά.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πω κάτι, παιδιά.
1: Να πεις κάτι θες.
4: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, γιατί είναι, ήθελα να πάρω μια άποψη, γιατί εγώ με συμπαθώ την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είμαι φιλαθλός, δεν είμαι οπαδός, δεν είμαι τίποτα.
3: Δεν είσαι σε θέση να μιλάς με τον Μπάμπη τότε. Για τον Μπάμπη.
4: Αλλά τα παιδιά μου θα ήθελα να γίνουν Ολυμπιακοί, αλλά άμα κάποιος από αυτός βγει οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πράσινη, κίτρινη, μπλε, δεν με ενδιαφέρει, καλά θα κάνει το παιδί, να έχουμε και λίγο τζέντελο στο σπίτι.
3: Βοηθάει αυτό, να ξέρεις. Γενικά να δίνεται χώρο σε όλα τα πράγματα, αθλήματα, όλα.
4: Ο πατέρας μου ήταν βάζελος στα χαρτιά, εγώ έγινα γάβρος. Μόνο και μόνο για να υπάρχει κότρα.
3: Αυτό, μπράβο. Αυτό είναι ό,τι πιο υγιές.
0: Γι' αυτό είσαι στην ιερά εδώ, ρε Μαγάσα.
3: Και αν σου φύγει κανένα παιδί και πάει να γίνει βάζελος, πάρε τον Μπάμπη, ανοίγει σχολή. Πώς να κάνετε το παιδί σας γάβρο με τρία απλά βήματα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
5: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
5: Λουκάς από Αγία Παρασκευή, έχω ξανακαλέσει την εκπομπή.
0: Ωραία.
5: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Στη μυαλά δεν βάλατε, ναι.
0: Ωραία.
5: Με τίποτα.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
5: Εγώ το λέω γενικά ότι οι Παναθηναϊκοί, το λέω στις γυναίκες αυτό, ότι οι Παναθηναϊκοί είμαστε οι άντρες που θα έπρεπε όλες οι γυναίκες να παντρεύονται, να ψάχνουν δηλαδή να παντρεύονται Παναθηναϊκούς.
3: Χριστιανά Ζήρο, άκουτα.
5: Γιατί είμαστε οι πιο πιστοί άνθρωποι στον κόσμο.
3: Πέστα.
5: Στις χαρές και στις λύπες θα είμαστε εκεί.
3: Δεν το ξέρω τώρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
0: Εντάξει.
3: Τελείωσε. Εγώ ταυτίστηκα.
0: Παλιά λέγαμε λίγα σφαιρέως, κάθεσαι εξινέως.
5: Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή όπως ακούγεται μάλλον θα...
1: Συγγνώμη να απαντήσω. Προφανώς δεν πήγε πολύ σεξουαλικότητα εδώ στα αγορά, γιατί δεν ήσασταν και πολύ.
3: Δεν είπε τα καλά μας. Σεξουαλικό άνθρωπο. Δεν παίρνει Ολυμπιακά. Ένα Ναϊκιτζή, ένα Παουκιτζή.
0: Δεν ήμουν ποτέ
1: Ρήγα. Αυτό λέω ότι. Ρήγα Σφαιρέω. Στο Ρήγα ήταν πολύ μικρή. Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ο Διώκος και κανένα δύο.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν έφερε και σεξ. Τέλο πάντων.
5: Για Παντριάη, άμα θέλει να πουλήσει κανείς κανέναν έρωτα, να πει ότι είναι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
3: Τα πιστεύουμε όλα. Πείτε μας ότι
1: θέλει. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ενέργος και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Η Winsport FM 94,6.
16: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω, δεν σε πείθω.
0: Κράτα το τραγούδι, κρίμα είναι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
17: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
17: Πήγα να πω καλή εκπομπή, σας ακούμε εδώ πέρα, είμαστε κολλημένοι στην Ορφέως εμείς, όχι στην Ιερά Οδό.
1: Εσείς είστε μόνοι μας στην Ορφέως τώρα.
0: Στην Ορφέως είναι καλά.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αυτοκίνητο.
0: Στην Ορφέως είναι καλά.
1: Ο άνθρωπος απλά του έχουν πάρει τις δρόδες, είναι εκεί το σασί και είναι σταματημένο. Δεν τζουλάει πάνω κάτω, όλο εκεί είναι.
0: Πού θα βρίσκες σήμερα καλύτερα, καταρχήν δεν μυρίζει στην Ορφέως, μυρίζει.
17: Όχι, όχι,
0: δεν μυρίζει. Εμείς εδώ έχουμε πεθάνει στη βρώμα.
17: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν ανησυχούμε.
0: Δεν ανησυχούμε.
1: Σου χτύπησε 112, ρε φίλε, δεν σου χτύπησε.
17: Από την Κιλίνη, ποτέ είναι.
0: Από την Κιλίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κακό είναι ότι το περηφανεύεται κιόλας.
3: Αδερφούλη μου,
0: ορίστε, κοίτα. Πού στο διάλογο ήσασταν όλοι εσείς.
3: Πώς είμαστε στην Αθήνα, δεν παίρνει χαμπάρι.
17: Δεν παίρνει.
3: Και δεν υπάρχει και πιο. Είδε αυτό που λέει μακριά από Πυριώτη και τα λοιπά. Και ο καλύτερο έχει κάνει. Να εύχεσαι να έχει Πυριώτη φίλο, θα βάλει. Θα του πει θέλω 300 ευρώ. Μπορεί να σου στείλει 258 και 63, ό,τι είχε, ρε. Ο Πυριώτης θα σου στείλει 258 και 63. Δεν θα σου στείλει 300 γιατί δεν έχει, αλλά θα σου στείλει ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Εγώ έτσι όπως το έπαιρνα, να έρχεσαι να έχει, γιατί ο καλύτερος κότας στη μάνα του, να έρχεσαι να έχει Πυριώτη.
3: Βάζουμε πλάτη εμείς.
1: Ναι, θα ότι και καλά θα έρθει και να πει α, δικός μας αυτός, εντάξει. Σ' αφήνω. Κατάλαβες ότι υπάρχει τέτοια.
3: Παιδί μου, όλος ο νομός Ηλίας είμαστε ένα πράγμα. Δεν έχουμε ίδια.
1: Και κυρία Πάνουτσα, έξω από το νομό Ηλίας.
0: Τον παρακολουθείς το TikTok, τον Γιώργο.
17: Ορίστε.
0: Στο TikTok τον παρακολουθείς, τον Γιώργο.
17: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Και τι σε κάνει να τον βλέπεις, λέω.
3: Τι είναι βλαμμένος. Τι άλλο να σου πει ο άνθρωπος. Τι άλλο να σου πει.
1: Βλαμμένος ο Γιώργος, όχι ο Κράτης.
3: Ναι, εννοείται.
1: Εγώ το κατάλαβα, πρέπει να το αποσαφηνίσω.
3: Όχι, είναι το.
0: Βλαμμένος, το βλαμμένο θα δει.
3: Εμείς οι διαλεκτό μας ξέρουμε ακριβώς.
1: Ακούνε κι άλλοι, Γιώργο μου, δεν είστε δυο σας.
3: Εντάξει, να κάνουμε. Εμείς έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να μας αγαπάνε όλοι. Κάποιοι πρέπει να πάνε και σε άλλους. Αυτό.
17: Να είστε καλά, κύριε, καλή εκπομπή.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλά ξεμπερδέματα, ναι.
1: Τι ξεμπερδέματα, σιγά, τι δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ να σου πω κάτι. Δεν είναι σε αυτοκίνητο άνθρωπο. Έχει παρκάρει εκεί, έχει κάνει κανένα λιόμενο, κάνει τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνιέται.
3: Σαν να έχει πάει δυτικά.
1: Μα κάθε μέρα μα παίρνει από την Ορφέως κολλημένο. Τι κολλημένο. 10 μέτρα προς, 10 μέτρα πίσω, κάνε κάτι.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο με την αρκούδα και τον κυνηγό.
1: Όχι, μην το πούμε τώρα.
3: Ναι, όχι, θα το πω. Εγώ το ξέρω. Δεν πα για κυνηγιά, αδερφέ. Ισχύει
1: όμως. Λοιπόν.
0: Δεν πα για κυνηγιά.
3: Να κάνουμε ένα παιδί. Γιατί όλοι δεν οδηγάνε ένα μηχανάκι. Δηλαδή ένα 20% να είχε μηχανή ή μηχανάκι ή κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν θα είχαμε τόσο κυκλοφορία.
0: Έχουμε πολλά μηχανάκια. Ξέρεις ότι σε μηχανάκια, σε πληθυσμό και ανάλογα με αυτούς, έχουμε τα περισσότερα μηχανάκια στην Ευρώπη.
3: Mm. Γιατί δεν δίνουμε εκεί καμία χορηγία να πάμε να πάρει ο
0: κόσμος. Γιατί εκτός από τα μηχανάκια, έχουμε και 2-3 αυτοκίνητα ο καθένας.
3: Ναι, αλλά όλοι μαζί τα κουνάμε. Δεν μπορούν να βγάλουν για όλους να πάνε να πάρουν ένα μηχανάκι. Μέχρι 2-3 χιλιάρια να βάλει μια επιχορήγηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Παιδιά, αν είχαμε όλοι μηχανάκια, δεν θα πηγαίναμε από σημείο Α σημείο. Δεν σου λέω αυτοί που κουβαλάνε. Όσοι χρειάζονται πραγματικά.
0: Είναι γεγονός ότι η μηχανή μέσα στην Αθήνα σώνει πάρα πολύ.
3: Πάρε μου έναν ακροατή που μας έχει πάρει από μηχανή. Κανένας. Πάει στη δουλειά, το έφτασε.
0: Πάμε.
1: Εμείς τι θα κάνουμε, κλέφτες θα γίνουμε. Δεν παίρνουν, δεν μας ακούνε.
3: Σωστό.
1: Έμα. Πάμε να ακούσουμε την κομματάρα.
16: Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

σώμα ταξιδευτώ και στην ψυχή χαμένο. Μες στην καρδιά του μοναχό και πάντα φοβισμένο. Κατέβηκε ένας αετός μια μέρα στο χωράφι.

0: θα τα ζητήσω.
1: Έχεις σκεφτεί να κάνεις stand-up comedy?
2: Δεν νομίζω να έχω τόσο ταλέντο. Θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτοσχεδιασμοί του τριλεπτού, τετράλεπτου, όπως είδες το ζήσαμε. Δεν ξέρω αν έχω τέτοια. Μπορώ να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Δεν λέω όχι, δεν είναι κάτι όμως. Αν δεν το κάνεις.
1: Άμα δεν δοκιμάσεις, αν
2: ακριβώς.
1: Θα μπορούσες παραδείγματος χάρη να πας με έναν άλλον στάδιο.
3: Να ενταχθεί σε μια παράσταση.
1: Να ενταχθεί σε μια παρέα, να ενταχθεί σε μια παράσταση. Ξέρω εγώ, να πας στο Τζούβι, τον ξέρεις κιόλας.
2: Αυτό. Τζούβι, σε παρέα.
1: Τσουβέλα, κάνε κουμάντα, ρε.
2: Ναι.
1: Και να κάνεις, ρε παιδί μου, να μπεις 2-3 φορές να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό και να.
2: Με μεγάλη μου
1: χάρη. Το stand-up comedy ουσιαστικά είναι αυτοσχεδιασμός.
2: Είναι.
1: Βέβαια, θέλει προετοιμασία, θέλει σκληρή προετοιμασία.
2: Θέλει σκληρή προετοιμασία για τον παράσταση. Ακροατή.
1: Και για τον ακροατή.
2: Γιατί πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το αστείο και τη. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι για να πηγαίνουν τόσο καλά πλέον τα stand-up comedy σημαίνει ότι ο κόσμος έμαθε και ζμηλεύει χάρη πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, ναι, αλλά και σε άλλους καλλιτέχνες βέβαια, ότι έμαθαν, ρε παιδί μου, ο κόσμος να καταλαβαίνει πού είναι τα όρια της σάτυρας,
1: εγώ
2: αν
1: που,
2: υπάρχουν όρια.
1: Εγώ που σε διάβασα, κάνεις αυτό το σαρκασμό.
2: Ναι.
1: Περισσότεροι που κάνουν στα ντοκόμεντι δεν πολύ κάνουν αυτό το σαρκασμό, βασίζονται κυρίως στο να
2: πειράξουν.
1: Ναι. Νομίζω ότι εσύ μπορείς να το πας και εκεί, δηλαδή.
2: Εντάξει,
1: να πας
2: και
1: στον αυτοσαρκασμό και τα λοιπά. Καλά, άμα βάλεις και έναν καθρέφτη στη σκηνή.
2: Αυτό δεν το βλέπω, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, έχω, έχω
1: χρειάζεται
2: λίγο.
1: Δηλαδή να κάνεις και πολλά πράγματα. Ή φαντάσου, ξέρω εγώ, ποιους δεν πολύ γουστάρεις, ας πούμε, και μπορείς με βάση αυτό να το κάνεις.
2: Κοίταξε.
1: Βέβαια δεν σε έχω να τα γράφεις κιόλας.
2: Όχι, δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω τίποτα. Ποτέ, ποτέ, παιδιά, ό,τι και να έχω. Απλά ξέρεις, είναι το ωραίο ότι όχι μόνο δεν τα γράφεις. Εγώ σκέφτομαι, ρε, τι θα πω εγώ, τι θα πει η Μαρία, τι θα πει ο διπλανός μου, πού θα είναι η κάμερα, πού θα είναι όλο αυτό για να βγει ένα σκηνικό. Και το οποίο εμένα μου αρέσει ότι η Μαρία, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε μαζί το βίντεο, δεν έχει πρόβλημα να τσαλακωθεί και η ίδια για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο στο να γελάσει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο Μπάμπης, που έχεις την ιστορία πίσω σου, να έρχομαι εγώ εδώ, που είμαι μια τρίχα από τα γένια σου, να σου πω να κάνουμε χαβαλέ και να είσαι τέτοιος άνθρωπος και να παίζεις σαν μικρό παιδί. Αυτό εμένα είναι η ζωή.
1: Και σήμερα μου βγαίνει και το αποθυμένο, γιατί ήθελα πάντα να τραγουδήσω, να παίξω στο θέατρο, να γίνω μαλάκας και τα λοιπά. Το μόνο που κατάφερα
3: το τελευταίο.
1: Ήταν το τελευταίο.
2: Μπάμπη, ναι. Έχουμε χορηγούς, έχουμε εδώ ανθρώπους, έχουμε επικοινωνία.
3: Μη μου το φορφάνε
2: πάλι. Τον έχετε διαλύσει. Κοντεύει, δεν μπορεί να πάρει αίσθημα να συμπληρώσει ένα βιβλίο.
3: Είχαμε περάσει πέρσι τέτοια εποχή με το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν είχε πιάσει να κάνει μια περιοδία και να τραγουδήσει. Είχαμε και μια προσφορά από τη Μυτιλίνη που είχε γράψει Λιμνό. Τελικά δεν πήγε γιατί σεβάστηκαν τους γύρω. Εκεί που θα ήταν κοντά στο κέντρο και
1: παραθέρισαν. Είχε πολλά παιδιά από αυτά που μαζεύουν από τη θάλασσα και τα λοιπά.
3: Και τελικά δεν φύγανε. Αλλά μην μου το ξαναξυπνήσει αυτό το
2: ξεκινάμε. Άκου, ο Μπάμπης θα φτιάχνει συνέχεια όσο υπάρχει και θα δημιουργεί. Είναι η φάρα του.
3: Ωραία. Πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Ανθούσα λόγω τροχαίου μετά την έξοδο Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα, αλλά και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, επομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευση του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μοίρο τη εκπομπή. Πάντα στην παρέα μα ο Γιώργος Πόπορος. Γιώργο, τι μουσική ακούς, γιατί βλέπω γουστάρι με αυτά που παίζουμε, έτσι.
1: Πολύ, πολύ. Το προηγούμενο τραγούδι το αφιερώσω στη γυναίκα μου, τη Χριστιανά τη Ζήρου. Και μετά πε τώρα αυτό που έγινε που βγήκαμε έξω, που ψάξαμε να βρούμε του πυριώτε στο Sport FM.
2: Θα βγει συγγενή με την Πανούτσου.
1: Έτσι.
0: Είναι σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα 100-0. Θα με πάρει ο πεθερός μου τώρα και θα βρούμε ακριβώς.
0: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα που είναι παπατζής και πώς φαίνεται ο σοβαρός άνθρωπος δίπλα μας.
2: Ναι, ρε,
0: ο ένας θα έρθει γυναίκα, θα αρχίσει τα σάλια, ο άλλος έχει μια κοράκλα που ακούει. Γιατί να χαιρετίζουμε την κοράκλα στις γυναίκες και παίρνουμε
2: τα ακούει, μικρή, ακούει.
3: Ακούει, ακούει.
0: Πώς τη λένε.
3: Χαρά, ακούς τον μπαμπά.
2: Γεια σου Χαρά, γεια σου Χαρά.
1: Γεια σου Χαρά.
0: Να χαίρεσαι τον μπαμπά σου Χαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να σε χαίρεται και ο μπαμπάς.
2: Θα πρέπει στην οικογένεια να βγει και ένα σοβαρός, γιατί άμα περιμένουν από αυτόν εδώ, άστο.
0: Εκεί να σου πω, είναι και συγκριτικό, τώρα είναι πολύ χαμηλά που πήχεις.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Οποιοσδήποτε
1: άλλο στην οικογένεια. Να σκαφιά βρει στο επίπεδο. Αλλά το ωραίο ήταν, το λέγε πάντα ο πατέρας μου, έλεγε. Ξέρω εγώ, ο Αντρέας ήταν, ξέρω εγώ, τη θετική να διαβάσει να κάνει. Ο Δημήτρης αστυνόμος. Βλέπει εμένα και λέει: ένα δικηγόρο να βρούμε τώρα να βγάζει τον Γιώργο από τη φυλακή και είμαστε μια χαρά.
0: Έκανε από το σόκι και κάνε ξάδερφο, τίποτα.
1: Όχι, έχουμε.
0: Όχι.
2: Big Win, Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι έχουμε. Ωραία. Πάμε στον Καρατζαφέρ, τι να κάνουμε.
0: Έχουμε τελικό, κύριε.
2: Τι τελικό, μωρέ, τώρα.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι. Τι? Να σου πω γιατί έχει γίνει τώρα αυτό. Έχει γίνει όλο αυτό,
2: ναι.
0: Γιατί πήρε πρωτάθλημα και θέλει να βγει τώρα να το παίξει καμπόσος.
4: Έπεσε, θα έρθει.
0: Έπεσε, τι να κάνει, δεν μπορεί καν να συγκρατηθεί από τη χαρά του.
1: Λιποθύμης.
0: Πραγματικά όμως, όπως το λες, λιποθύμης. Λοιπόν, η άλλη μάλλον και πήρε η άσυνα το πρωτάθλημα.

0: από κοντά.
1: Οι κακίες που έλεγε την ώρα που έπεσε η γραμμή δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς.
2: Τι δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, τι είπαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να ακούει και ο αρμόδιος.
2: Καλώς τον πρωταθλητή.
3: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει η προσφώνηση.
1: Υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
3: Το μόνο
1: όχι,
3: που μπορεί να πέσει είναι η γραμμή. Ορίστε.
1: Ναι, εντάξει, μην το.
2: Να πες και κανένα κέρασμα, φίλε, άσε τώρα να πέσει η γραμμή.
3: Έτσι.
1: Κάτι γλυκά που ήρθαν δεν ήταν από σένα.
2: Σιγά, σήμερα. Σιγά.
3: Γλυκά έφερα μόνο στο κανάλι, ζητώ συγγνώμη, θα στείλω και από εκεί.
1: Okay, εντάξει. Για πάμε.
3: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχει τώρα ένα τελικό Europa από αυτούς που παίζουν, ξέρεις, μπάμπου μου ομάδες όπως η Φράιμπουργκ, η Τότεναμ, τέτοια πράγματα.
2: Ναι. Απλά η Τότεναμ παίζει το πήρε, ενώ έχεις να πας σε ευρωπαϊκό τίτλο από όταν ήσουν μαθητής.
3: Περίμενε, έρχεται, σιγά σιγά, όλα με τη σειρά τους.
2: Θα έχει η θάλασσα.
3: Τη σειρά τους. Μικρή μεγάλη στο καφενείο τώρα, περίμενε λίγο.
4: Εξάλλου όσο ζω μαθαίνω, λέει, δεν λέει. Πάντα μαθήτες με.
2: Μαθαίνω, αλλά δεν βλέπει χαρά.
3: Χθες έγινε και ένα άλλο μάτς εκτός από το...
2: Άλλη μια σφαγή.
1: Ναι.
3: Α, μάλιστα. Όχι, εντάξει.
1: Ωραία,
2: το είδες.
3: Ναι, όχι, φίλε, δεν έβλεπα Bournemouth City, έβλεπα Chelsea τότε.
2: Μετά, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Τι δεύτερο ημίχρονο, να σου πω ότι μέχρι το 70.
1: Μπορείτε να σοβαρευτείτε να μιλήσουμε για τον τελικό τώρα με τις αγλαμάρες που λέτε.
3: Άντε, να πούμε και για τον τελικό του Europa. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο μεγάλο φαβοριτισμό.
2: Όντως.
3: Σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, μιλάω τώρα για Europa και Conference, όχι για Champions League, γιατί και πέρσι ήταν το Paris Inter σε αντίστοιχα περίπου νούμερα. Έχει λογική, να πούμε όμως, κυρίως λόγω του ότι η Aston Villa είναι μπαρτοκαπνισμένη και λόγω του Emery βασικά. Βέβαια και η Φράιμπουργκ έχει φτάσει ως εδώ με εντυπωσιακά νούμερα. Λοιπόν, τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Aston Villa μετά τα ημιτελικά του Conference League το 24, όπου την πέταξε έξω ο Ολυμπιακός, τα προημιτελικά του Champions League πέρσι, φέτος βρίσκεται ένα παιχνίδι πριν το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπιο μετά από 44 χρόνια. Το 82 ήταν outsider και είχε κερδίσει με 1-0 την Bayern. Τώρα, να πούμε ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια πλην ενός στη League Phase, τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε εύκολα Lille Bologna και στον εμφύλιο τον αγγλικό κόντρα στον Nottingham Forest στα ημιτελικά έχασε 1-0, αλλά πέτυχε ένα εντυπωσιακό 4-0 στη Revanche στο Villa Park και συνολικά έγραψε 12 νίκες σε 14 παιχνίδια στη φετινή της πορεία μέχρι τον απόψινο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε 4-2 επί της Liverpool που της εξασφάλισε Champions League για τη νέα σεζόν μέσω πρωταθλήματος. Και βέβαια να πούμε ότι Μπάμπη και εσύ με κασκόλα στον Βίλα θα είσαι σήμερα, έτσι.
1: Εννοείται ότι θα είμαι με κασκόλ, ναι. Αλλά θα παίξω Φράιμπουργκ.
3: Εντάξει, ναι, okay. Οπότε θα είσαι κερδισμένος είτε έτσι είτε άλλο.
2: Ναι, win-win.
1: Εντάξει, δηλαδή τι είναι, να παίξω την Aston Villa πόσο δίνει.
2: 1,60.
3: 1,60 έχει
1: πάρει. Η Freiburg
3: 5,5.
1: Λοιπόν, τώρα τι συζητάτε.
2: Το χ, 3,90.
3: Το χ είναι 3,90.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Μπάμπη δεν τα αφήνει μέσα χ.
1: Όχι, δεν τα αφήνει.
4: Για την κανονική διάρκεια λέω, ρε παιδί. Και μετά βλέπουμε.
3: Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη να πούμε για τον Έμερι ότι μετά τον Μουρίνιο γίνεται ο δεύτερος προπονητής που θα φτάσει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Mm-hmm. Ο μεγάλος Έμερι έχει μέχρι τώρα κατακτήσεις 4. Τη μία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν αυτή που δεν έπρεπε. Arsenal Chelsea 1-4 στον Μπακού. Το 19 τότε με Αζάρ και Ζιρούτ τελείπα. Μην τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, από την άλλη η Φράιμπουργκ έχει ένα εντυπωσιακό αριθμό 11 σερνίκες εντός.
1: Μα είναι πολύ καλή ομάδα η Φράιμπουργκ, έτσι.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα και είναι και συμπαγής ομάδα. Mm-hmm. Αλλά δεν κατακτήσει κανέναν τίτλο στην ιστορία της. Δηλαδή δεν πάει μόνο για παρθενικό ευρωπαϊκό τρόπιο φέτος, πάει και γενικά πρώτο ασημικό που λέμε, στα 122 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι άλλο μοντέλο, είναι γερμανική ομάδα, αλλά προσέχει αρκετά την αμυνά της. είναι 41 ετών πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας ο προπονητής της, ο Βίλιαν Σούστερ. Το ίδιο ήταν και ο προκάτοχος, ο Κρίστιαν Στράικ. Μιλάμε για μια ομάδα που το 16 έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία και 10 χρόνια μετά παίζει τελικό Europa League, έχοντας τρεις παρουσίες τα τελευταία 4 χρόνια στη διοργάνωση. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες στη φετινή πορεία. Ουσιαστικά πέρασε εύκολα Γκένκ, πέρασε εύκολα Σέλτα, τα χρειάστηκε λίγο με την Μπράγκα, έχασε με γκόλσα χασομέρια στον πρώτο ημιτελικό 2-1 στην Πορτογαλία. Είχε μια γρήγορη αποβολή Μπράγκα στο 15 στη Ρεβάν, το έκανε 2-0 ημίχρονο, 3-0 αρχές πρώτου ημιχρόνου. Μειώνει η Μπράγκα και εκεί λίγο τα χρειάστηκε, κυρίως λόγω της απειρίας της η Φράιμπουργκ, αλλά πέρασε στον απόψινο τελικό. Επίσης να πούμε ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι έχει σκοράρει η Φράιμπουργκ 3 γκολ σε 90 λεπτό στους 4 από τους 6 αγώνες στα νοκάουτ, έχει 25 γκολ. Την καλύτερη επίθεση έχει η Άστον Βίλα με 28, δηλαδή είναι φιναλή σήμερα δύο ομάδες που έχουν σκοράρει πολλά γκολ στον θεσμό. Για να μην μακρηγορώ, εγώ έχω παίξει διπλό με γκολ-γκολ και σκόρερ τον Watkins, ο οποίος έχει σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία 10 μάτς που έχει ξεκινήσει βασικός για την Άστον Βίλα. Αν βάλουμε και τρεις αποκρούσεις από τον Αργεντίνο, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, τον πρώην δικό μας, πάμε στο 9-25. Άρα έχουμε νίκη Άστον Βίλα, έχουμε goal-goal, έχουμε anytime scorer τον Όλι Watkins και τρεις αποκρούσεις τον... Ωραία. Τον ξέχασα, τον Φερνάντες, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά, κύριε μου. Σας αφήνουμε να χαρείτε με τον τίτλο σας, να φάτε τα γλυκά σας που δεν μας στείλατε και εμείς εδώ είμαστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ επίσης να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM, διότι για λίγες ακόμα μέρες μπορείτε να διεκδικήσετε το Cherry Tingo 4 Hybrid, μια μαξάρα φοβερή και τρομερή. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο σε μια ειδική εκπομπή το μεσημεράκι, οπότε προλαβαίνετε. Και στο σημείο αυτό να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριε, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει γίνει σήμερα. Νομίζω ότι είχαμε έναν φίλο μαζί μας, έναν άνθρωπο ο οποίος βιοπορίζεται με να κοροϊδεύει τον κόσμο, σαν και εμάς δηλαδή.
1: Όχι, να μιλήσει τον εαυτό σου.
2: Ναι, μόλι σκοτώθηκε σε δουλειά. Φέρετε κάτσε πιο εκεί.
0: Όταν πήγαινε, έχουμε την νομισμό και τρώω. Τα μπουρνούσια, τα μπουρνούσια.
2: Μπάβη, θέλω να πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Όποιο έχει γνωρίσει προσωπικά, πιστεύω θα. Και ξέρει μάλλον από μένα. Ρε φίλε, αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου, στο είπα πριν. Το ντεζαβού, το βλέπει και ο αδερφός μου κτλ. Φίλε, βλέπω τον πατέρα μου επάνω σου σε 100.000 πράγματα. Από τον τρόπο που ξύνεσαι, που κάνεις, που ανεβάζεις τα πόδια, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω περισσότερο από αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου. Σε θεωρώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι δεν είσαι ο πατέρας μου, θα έλεγα ο πατέρας μου.
1: Μήπως είχε από την Κυλίνη.
0: Ξέρω εγώ, μαλάκα.
1: Για ψάχνει.
2: Δεν είναι, είναι δηλαδή όλο το.
1: Μην βρει, ακούει χαρά, ρε. Ναι, την μωρέ. Οποία ήταν και γλυκύτατη. Την είδα σε βίντεο τώρα που άκουγε για τον παπά, είναι και γλυκύτατη.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έχω δει δύο πολύ ωραία πράγματα τώρα στο κινητό. Μία το βιντεάκι της χαράς που είναι χαρά Θεού, δηλαδή έχετε πετύχει και το όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία φωτογραφία που μου έχει στείλει τώρα ο Καρατζαφέρης. Είναι ο Καρατζαφέρης και ο Τσόχος μαζί με τους παίχτες της Σάσανα. Έχει κάνει Photoshop και πανηγυρίζει τον τίτλο. Μιλάμε τώρα, η γραφικότητα έχει σπάσει κάθε όριο.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Μου λέει δείξτε το λέξη στο διπλανό. Δηλαδή, ήμαρτο.
0: Είναι ψωνάρα.
1: Εγώ θα μείνω στη χαρά.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον αδελφό σου που ήρθε μαζί.
1: Κυρίως.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία να δω πώς γίνεται αυτό και είναι υπέροχο.
1: Η πλήρη απομυθοποίηση δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γιώργο, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώσαμε με τίποτα. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να περιμένει σύντομα το βιντεάκι μας.
0: Ναι.
2: Θα είναι η πρώτη φορά που θα τα ανεβάσω χωρίς να στο δείξω. Δεν θα πάρω έγκρισή σου.
0: Δεν με ενδιαφέρει και να έπαιρνες έγκριση.
2: Χαίρομαι.
1: Απλά πρόσεξε γιατί ξέρεις που μένεις.
2: Λοιπόν, όποιος το δει θα αποδημοθοποιήσουμε εντελώς την κατάσταση. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση, Μπάμπη, προσωπικά. Για την υποδοχή, παιδιά, για όλο. Για εσάς που μας ακούγατε τόσο καιρό και μας ακούτε τόσες ώρες, πώς το λένε, και μας ανέχεστε. Φιλιά να δώσω στη γυναίκα μου, στο γιο μου, στην κόρη μου. Σας αλατρεύω. Παιδιά, καλό κουράγιο. Αυτό που κάνετε είναι θεϊκό. Μπάμπη, μην κόψει πουθενά. Οι μουσικάρες που έβαλες εσύ ρε άτιμη μέσα, εσύ.
4: Του τις είπε ο Μπάμπης.
2: Ας το στο πω.
3: Δηλαδή... Να χαιρετήσουμε και τον Σταύρο.
2: Το Σταύρο,
1: εδώ συμπληρωματικό σήμερα.
2: Θέλω να σε εγχύσω με τη σειρά. Ο Σταύρος είναι πραγματικά βουνό εδώ μέσα.
0: Ψυχή.
2: Δεν ξέρω. Εύχομαι κάποια στιγμή.
1: Θα κοκκινήσουμε, ναι.
2: Μπάμπη, μην σταματήσεις ποτέ αυτό που κάνεις.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή να κάνεις αυτό που σου είπα πριν.
2: Μακάρι.
0: Έχω, επειδή βλέπω λίγο
1: εγώ
0: μπροστά.
1: Εύχομαι να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
2: Θα συνεχίσω.
1: Αν μέσα σε αυτά που γουστάρεις για αυτό που σου είπε ο Μπάμπης, μακάρι.
2: Εγώ δίνω το δικαίωμα του Μπάμπη δημόσια σε όλο τον κόσμο. Εάν με δει και αλλάξω το οτιδήποτε από αυτά που με αγάπησε, θα σταματήσω το επόμενο πρωί.
1: Ωραία.
0: Ήταν μαζί μας ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Πόπορης.
0: Του Γιώργου.
2: Ξαδέρφη,
1: ο Γιώργος Πόπορης λοιπόν και ο αδερφός του Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Πριν κλείσουμε, να χαιρετήσω τη γυναίκα μου, τη Γεωργία.
1: Έτσι, αγάπη, μέχρι τώρα μόνο στη χαρά.
2: Εγώ του έκανα σινιάλα. Γεωργία, εγώ έκανα σινιάλα.
1: Ο ένας μιλούσε για την κόρη, ο άλλος για τη γυναίκα. Τώρα φαίνεται διαφορά.
2: Ναι, και τώρα το κατάλαβε.
0: Ο τύπος είναι. Ο τύπος είναι ποπόρης, ρε.
2: Τελείωσε. Φιλάκια.

32 χρόνια κέντρα αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports από New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανά. Κανάς όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
5: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
6: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Αύριο θα συναντηθούν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Εργίνα Ταμάνη, οι οποίοι θα δειπνήσουν μαζί και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό Άκτορ εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Συνέντευξη τύπου εφόλης ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εστιών διαρκείας της νέας σεζόν. Κομμάτι ιστορίας του συλλόγου χαρακτήριζε τον Μεντιλίμπαρο, ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ στο Γιώργος Καεσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκη, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απελντόρν της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε 2 στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιώβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ, τη δεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολο Νικολαίδης, γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον ΠΑΟΚ. Έτοιμη να καταβάλει τρίτερα αποδέσμευση στον δικέφαλο του Βορρά για τον Ρουμάνο προπονητή, εμφανίζεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία. Αποχωρεί από τον Άρη Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει σύνομα με το ρεπορτάζ στην Ισπανία ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Συνάντηση με αντικείμενο συζήτηση στο Final Four στο Telecom Center είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον CEO της Euroleague, Τσους Μποένο. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρμπαξε. Τον θρήνο της για τον θάνατο του παλιού παίχτη της ομάδας Κάρι Σκάρι εξέφρασε η ΚΑΕ. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της τύχημα GBL στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης την 1η Ιουνίου, το τρίτο αν χρειαστεί. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Εκτός συνέχεια του τουρνουά ATP 250 της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνεν Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κύριο σταμπλό του τουρνουά ATP 250 της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνεν Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το

0: Γεια σας, Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Αύριο 21, Κωνσταντίνο και Ελένη σου λέει.
1: Αύριο είναι, αύριο.
0: Γιορτάζουν όλοι. Και έτσι θα μας φέρει υλικά. Δεν μας έφερε τίποτα η κατάξη του τίτλου. Στη γιορτή του πρέπει να μας φέρει κάτι.
1: Μαζεμένα όλα.
0: Ε?
1: Όλα μαζεμένα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριζόγλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής συνόδου στον Πίγκο Σπορ FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη Δήμηση των Ήχων και την Επιλογή της Μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος και ο Κωνσταντίνα Πανούτσου, κολόνες στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Φυσικά και από την Κωνσταντίνα θέλουμε γλυκά. Η Κωνσταντίνα θα φέρει για τον Κέσο, το είπα τώρα γιατί δεν έχει καπουλά.
1: Ρεπό κλειδωμένο η Κωνσταντίνα πιστεύω αύριο.
0: Λες.
1: Θα βγει έξω να το κάψει.
0: Έχει πάει ρεπό.
1: Έτσι πιστεύω. Θα βγει έξω.
0: Λες, ε.
1: Ναι, ναι, και
0: για να μην απαντάει.
1: Για να μην απαντάει.
0: Το ρεπό το έχει πάρει σίγουρα.
1: Έχει λερωμένη τη φωλιά
0: τη. Έτσι. Να τα ράτα. Το έχει πάρει το ρεπό η Κωνσταντίνα αύριο. Εντάξει, γιορτή είναι, λογικό είναι, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Εχθές είχαμε μια μεγάλη στιγμή στο
1: Λιβύο. Αφού την καθαρίσατε με τον Κέτσο, σαν αυγό τη
0: City. Όχι, πέσαμε μέσα.
1: Σαν αυγό την καθαρίσατε.
0: Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει, αλλά χθες έγινε αυτό που είπαμε. Κοίτα, έτσι όπως το σκέφτηκα το μάτς, έτσι βγήκε. Δηλαδή, τη City δεν τη βλέπω καλά. Δεν ξέρω, ήταν και πολύ καλή η Bournemouth.
1: Καλή ομάδα η Bournemouth.
0: Ναι. Και δεν πίστευα θα πάει μέχρι τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα και όπως δεν πήγε, η Arsenal μετά από 22 χρόνια κατακτάει την Premier League. Είναι τρομερό το σκηνικό με τους παίκτες της Arsenal να βλέπουν σε μια μεγάλη οθόνη το αγώνα και να παναγίσουν σαν μικρά παιδιά.
1: Και μετά έγινε χαμός στο Λονδίνο, κάηκε το Λονδίνο.
0: Έχεις δει πλάνα και τέτοια.
1: Κάηκε το Λονδίνο μετά, χαμός. Ήταν

0: στους δρόμους, παίχτες έξω στους δρόμους. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Ωραία, ωραία αυτά.
1: Ωραία εντάξει. Πράγματα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει.
0: Εντάξει, και όταν είσαι 22, δεν είπες. 22 χρόνια, ναι, από 4.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Είναι τι πάρα. Να κάνουμε τώρα.
1: Δικαιωματικά το παίζει το πρωτάθλημα.
0: Καλύτερη ήταν. Αν και προς το τέλος άρχισε να λιποθυμάνε λίγο αυτό το άγχος και την πίεση.
1: Γιώργο, είναι τώρα η πίεση μεγάλη.
0: Τι να
1: 22 χρόνια. Είναι τώρα, έχει αντίπαλο τη City. Δεν έχει αντίπαλο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Η άλλη είναι τώρα μηχανή που παίρνει τα αποτελέσματα για πλάκα.
0: Και είναι ομάδα που έχει ξαναγυρίσει από τη διαφορά.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρεις τι παραδέχομαι στην National, ότι είχε πάρει διαφορά. Την κάλυψε η City, την ξαναπήρε τη διαφορά, την ξανακάλυψε και άντεξε.
0: Και την κέρδισε και η City στο μεταξύ του, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, εκεί που την είχαν τελειωμένη την Άρσεναλ.
0: Εκεί εγώ λέω πληγήσαν.
1: Εκεί τελείως. Λοιπόν έδειξε όμως άντερα, φίλε.
0: Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε ότι λιποθύμησε, αποδεικνύει ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, κατάλαβε. Αγχωθήκανε δηλαδή πολύ μετά. Βάλανε σκοπιμότητα. Δηλαδή, καλά κάνε.
1: Ναι,
0: γιατί το πρωτάθλημα μετράει πάνω από όλα.
1: Ναι, okay, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι θα μπορούσαν να λυγίσουν. Είχαν πολλές στιγμές που μπορούσαν να λυγίσουν με τελευταία στιγμή πολύ σωστά που λες την ήττα από τη City και άντεξαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για τον Αρτέτα αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί έχει φτιάξει μια ομάδα που πραγματικά είναι πολύ ωραία ομάδα. Τώρα έχει και το τελικό του Champions League και εκεί νομίζω ότι η Παρή έγινε το φαβορίτο απόλυτο.
0: Εντάξει. Σίγουρα. Αλλά επειδή πάντα στους τελικούς είναι ένα μάτς, ξέρεις, είναι περίεργα. Είναι περίεργα όλα αυτά. Σήμερα έχει τελικό Europa.
1: Σήμερα έχει παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Για πες.
0: Freiburg Villa. Εντάξει, και ωραίο παιχνίδι. Οι δύο καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, οι δύο καλύτερες επιθέσεις της διοργάνωσης. Δεν νομίζω ότι στη Φράιμπουργκ θα σκεφτόταν να φτάσουν τελικό. Και όμως η Φράιμπουργκ πήρε το μονοπάτι τάσο αυτό. Ήταν στην πλευρά του Παναθηναϊκού η Φράιμπουργκ. Μετά δηλαδή δεν έπαιξε με την Πέτης, έπαιξε με την Μπράγκα, γιατί η Μπράγκα απέκλεισε την Πέτης. Η Βίλα ήταν στην άλλη μεριά με Νότιχαμ, με Μπολόνια, με Ρώμα, ήταν σε πιο δύσκολο μονοπάτι, αλλά πήγε μέχρι τέλους. Έχει και τον Έμερι που είναι. Προπονητάρα.
1: Κοίτα, ο Έμερι τώρα, παιδί μου, είναι ο μέτρη του Europa League.
0: Έχει πάρει 4, πώς έχει πάρει.
1: Μπράβο. Η Άστον Βίλα είναι πολύ καλύτερη. Η λογική λέει ότι θα το πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική λέει ότι θα το πάρει.
0: Έτσι λέει, αλλά.
1: Αλλά επειδή είναι τελικός, λες μήπως γίνει έκπληξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Εξελίξεις πολλές έχουμε, έτσι. Και στο μπάσκετ.
1: Κοίτα, στο μπάσκετ τώρα υπάρχει μια συνάντηση αύριο μεταξύ του Δημήτρη Γιανακόπουλου και του Αταμάν. Που δεν ξέρουμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση.
0: Μάλλον φαίνεται ότι.
1: Άλλοι λένε ότι θα φύγει.
0: Κοίτα, το πιθανότερο και το σχεδόν βέβαιο, χωρίς να ξέρουμε εμείς παραπάνω έτσι, μοιάζει ότι στο τέλος του ζώνου θα αποχωρήσει ούτως ή άλλως.
1: Καλά, στο τέλος του ζώνου θα
0: αποχωρήσει. Απλά αν θα φύγει τώρα είναι το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι το θέμα. Θα μάθουμε, πιστεύω, μετά τη συνάντηση αυτή για το αν θα υπάρξει αλλαγή τώρα.
0: Εσύ τι θα βλέπεις για τώρα. Αποδιέστησε και μόνο.
1: Εγώ είμαι απρόβλεπτος. Δεν μπορεί κανείς να. Δηλαδή μπορεί σήμερα να σκέφτεται κάτι και αύριο. Με την έννοια δηλαδή ότι. Επειδή μέχρι τώρα τον έχει στηρίξει πάρα πολύ τον Αταμάν.
0: Σου λέει ας βγάλει τη σεζόν και λόγω
1: τον έχει στηρίξει πάρα πολύ. Και κόντρα σε όλους που λέει ο λόγος. Πώς να το πω. Δηλαδή και μετά από ήττες και λοιπά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει την Πέμπτη για το πει ξέρεις χωρίζουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το δω αυτό. Δεν το αποκλείω όμως κιόλας.
0: Ναι, γιατί αν αποχωρήσουν μετά είναι και η τελική. Εντάξει, θα έχει το Σερέλι βέβαια εκεί μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Είναι φανερό πάντως ότι η φετινή χρονιά είναι μια πολύ άσχημη χρονιά για το. Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με την έννοια ότι είχε ένα τρομερό ρόστερ.
0: Και τεράστιο μπάτζετ τώρα.
1: Τεράστιο μπάτζετ. Τρομερούς παίκτες. Παρουσίασε στο γήπεδο λίγα πράγματα. Έτσι. Είναι θέμα προπονητή αυτό. Το έχουμε πει. Το ομαδικά θέμα είναι ομαδικά θέμα. Δεν είναι τένις, δεν είναι ατομικά. Οι παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο προπονητής δεν μπορούσε να παρουσιάσει αυτό που έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ος. Του πήγε καλά η σειρά. Προηγήθηκε 2-0 και έχασε από 2-0. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Δεν θα μου κάνει εντύπωση και να υπάρχει και τώρα λύση συνεργασία. Πώ να το πω.
0: Ναι, δεν θα είναι περίεργο καθόλου, ούτε εγώ πιστεύω. Ίσως ξέρεις, είναι και αυτό το κλασικό που λένε στον αθλητισμό και το ηλεκτροσόκ.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχουμε την πέμπτη αλλαγή.
0: Ξέρεις τι, δείχνεις και στους παίχτες έτσι πολλές φορές ότι κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα. Ότι όλοι κρίνεστε κατά κάποιο τρόπο. Να δείξει.
1: Το θέμα είναι το καλοκαίρι τι θα γίνει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί όσο περνάει και όσες πληροφορίες που έρχονται λένε ότι είναι πιθανή η περίπτωση των Μπράντοβιτς. Που καταλαβαίνεις ότι αν συμβεί αυτό. Μιλάμε για μια τρομερή κατάσταση που θα ζήσουμε το καλοκαίρι. Έτσι. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά. Και σε τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κέτσε.
2: Πώς είστε, όλα καλά.
0: Έχεις βάλει και εσύ κανένα ρεπό, όπως αύριο που γιορτάζεις, όπως και η Κωνσταντίνα.
1: Αύριο λέει γιορτάζεις, θα φέρει γλυκά. Δεν μας έφερε για το πρωτάθλημα, μας φέρει γιατί.
2: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Εκτός και αν έχει βάλει κανένα ρεπό.
2: Το μόνο έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη με αυτά που έφερες και ψάχνω με ειλικρινά να δω τι θα φέρω για να απαντήσω. Μπήκε πολύ ψηλά ο πύχης μετά σου.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσω ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος έχει και θεματάκια.
0: Να κάνουμε το break.
1: Κάνουμε το break.
0: Και να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχουμε μια δημοκρατική πανέβαση στην εκπομπή από τον Γιάννη από τον Μάλιστερ, κυρία Κετσιτζόγλου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έχει γράψει ένα κατεβατό. Πρέπει όμως, δεν πρέπει να το μεταφέρω.
2: Φυσικά.
1: Σαν μήνυμα ακροατής δεν είναι. Δεν δικαιούται να το μεταφέρω.
0: Σαν οπαδός της City ή της United.
1: Σαν οπαδός της City.
2: Εμείς λες και της United. Τον
1: τρέλανε στο γράφημα. Θα στείλει άλλο ένα κατεβατό.
2: Σεβάσου λίγο.
1: Λοιπόν, εγώ σέβομαι λοιπόν τα μηνύματα που στέλνει ο Γιάννης από τον. Οπότε το διαβάζω. Όλοι εναντίον μας, μπας και πάρει επιτέλους ένα πρωτάθλημα η Arsenal. Μέχρι που μας έβαλαν τρεις αγώνες έξι μέρες, αφού ακύρωσαν τον γκολ της West Ham. Μην μιλήσεις η Arsenal για επιθετικό σε κόνο, θα πέσει το Big Ben. Εδώ, πριν πέσει το Big Ben, να πω ότι για μένα είναι καθαρό φάουλ. Έτσι, για τα λέμε όλα. Δηλαδή.
0: Όχι, γιατί όμως το λέει αυτό, γιατί σε κάθε κόρη της Arsenal δεν είναι αγκαλιά στο φυλάκι.
1: Εκεί μπορεί να έχει δίκιο, δεν έχω δει.
0: Σε αυτό δεν
1: έχω δει.
2: Ναι, εντάξει, αλλά η Arsenal είναι πλέον σε αυτό expert, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μην αποσυνοριζόμαστε από το μήνυμα του Γιάννη από το Manchester. Τη χάρισαν κόκκινη με την Burnley τη Arsenal. Δεν έδωσαν κόκκινη στον Ταλότ στο 10 του United City. Μετά χάσαμε 2-0. Μέτρησαν offside goal. The new elbow rule έγραψαν οι Άγγλοι αφού η γραμμή μπήκε στον αγώνα του Diaz και σε αυτό χάσαμε στο Newcastle 2-1. Ο Έντσο της Chelsea έσπασε το πόδι του Guardiol και μας ισοφάζει στο 94 αφού έβγανε και τον Diaz τραυματία νωρίτερα. Δεν μας έδωσαν δύο πέναλτι στο 2-2 με τη Forest σε Χάλαντ και Ρόντρι. Και άλλα πολλά, όπως θα μέτρε τα goal foul στους keepers από corner, ανέκδοτο οι Άγγλοι διαιτητές. Παρά τα αυτά, η μεγαλύτερη ομάδα της 15ετίας στους τίτλους Premier League και το Manchester σαρώνει το Λονδίνο. Και έχει φυσικά μια κατά μέτρηση των τίτλων στην Αγγλία, όπου η Manchester United είναι πρώτη και η Manchester City είναι δεύτερη. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης από το Manchester. Ακούστηκε η άποψή του και πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
1: Βεβαίως. Τώρα, αν θέλει και ο Μιχάλης να κάνει μια παρέμβαση, εγώ ανοιχτός είμαι. Δεν έχω
0: πρόβλημα. Ο Μιχάλης από το Λονδίνο.
1: Ο Μιχάλης από το Λονδίνο, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των, των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Απλά για τα διαρκείας να πω ότι από την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεσή τους, ασφαλώς πρώτα για τους κατόχους των περσινών διαρκείας, με μπόνους, με προτεραιότητες και τα σχετικά, με όσους πήγανε στο κύριο όγκο των παιχνιδιών και στο μεγαλύτερο κομμάτι ή σε όλα τα παιχνίδια. Πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι οι ίδιες οι τιμές με πέρυσι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να το πούμε, γιατί κρατάει την ίδια πολιτική και στη μέση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα ανοίξει φυσικά και δεύτερη φάση και τρίτη φάση, εννοείται. Η πρώτη φάση είναι για να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις οι περσινοί. Μετά να αλλάξουν θέσεις. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στο site της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα υπάρχει μια διαφορετική πλατφόρμα συνεργασίας για τα εισιτήρια. Και από εκεί και πέρα τα πολύ σημαντικά. Ένα που το περιμέναμε βάσει και των όσων καταλαβαίναμε τις τελευταίες ημέρες, ότι ο Ολυμπιακός και τη νέα σεζόν θα παραμείνει έτσι στο Γιώργος Καραϊσκάκης και για του χρόνου, λόγω και για αρκετά γραφειοκρατικά ζητήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να εκδοθούν και σχετικές άδειες για να ξεκινήσουν τα έργα στην έδρα του Ολυμπιακού. Το σύνθημα αντεπίδες που δόθηκε από τον Κώστα Καραπαπά, τον αντιπρόεδρο του ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρουσίασε αυτή την, που έκανε την παρουσίαση των νέων εισιτηρίων διαρκείας, τα όσα είπε για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, ασφαλώς όλα τα λόγια του, και φυσικά πολύ σημαντική είδηση για τη συνέντευξη που έρχεται μέσα στον Ιούνιο του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό, νομίζω, πάρα πολύ σημαντική αυτή η κίνηση που θα κάνει, να μιλήσει ανοιχτά, να απαντήσει σε όλα όσα θα ερωτηθεί για τα όσα απασχολούν τον Ολυμπιακό, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, για το γήπεδο, για τα πάντα όλα. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ημέρες, σχετικά και με την ημερομηνία, ακριβής ημερομηνία που θα γίνει η εν λόγω συνέντευξη τύπου, και για στο Final Four, και αυτό σημαντικό, ότι θα βρεθεί η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα, σε θέμα ρεπορτάζ υπάρχουν ήδη πάρα πολλά πράγματα που βιώνουν προς τα έξω σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό για την, και για την προετοιμασία της ομάδας για την νέα σεζόν, η οποία όπως φαίνεται θα γίνει πάλι στην Ολλανδία, στο ίδιο μέρος. Υπάρχει μια πρόταση της Παραναένσε, της Βραζιλιάνικης, για τον Ροντινέι. Έχει φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι το ύψος της πρότασης είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ροντινέι, στα 34 του Ροντινέι, που για τη νέα σεζόν θα υπολογίζεται αν παραμείνει ως εξτρέμι. Υπάρχει πρόταση στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει επαφή και με τον ίδιο και είναι πολύ ζεστό το ενδιαφέρον της Παραναένσε. Ροντινέι είναι 3,5 χρόνια στο Ολυμπιακό, έχει πάνω από 150 μάτς, πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο, το conference ασφαλώς, πάρα πολύ αγαπητός. Ένας παίκτης που καταλαβαίνει που βρίσκεται και που παίζει. Είναι το ένα ζήτημα που υπάρχει. Έχει προκύψει ενδιαφέρον και για τον Κωστίνη από την Brighton. Και νομίζω αν προχωρήσει ειδικά αυτό το deal με την Brighton και για τον Κωστίνη, νομίζω ότι θα πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ η πώλησή του. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτά τα δεδομένα, μόνο και μόνο για αυτούς τους δύο παίκτες που είπα, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει τουλάχιστον για 3 back. Τουλάχιστον 3 back τη νέα σεζόν. Αν φύγει δηλαδή ο Κωστίνια. Ακόμα και αν φύγει ο Ροντινέι, θα υπολογίζεται ως εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θα πάει δηλαδή για 2 δεξιά back. Και σίγουρα ένα αριστερό back. Δεν θα συνεχίσει με 2 μη κοινοτικούς στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και έχει και άλλες θέσεις ο Ολυμπιακός να κινηθεί για να ενισχυθεί. Ο Ταρέμι έχει και αυτός ενδιαφέρον από αρκετά πρωταθλήματα. Να δούμε και εκεί τι θα συμβεί. Υπάρχει ενδιαφέρον για αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού και οι αλλαγές που και χθες το βράδυ το είπα στο ρεπορτάζ θα είναι αρκετές, θα είναι μεγάλες στον Ολυμπιακό και στο ρόστερ του. Δηλαδή, μπορεί να πάμε το πιθανότερο σενάριο ακόμη και για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Δεν το έχουμε συνηθίσει επί Μεντιλίμπερ αυτό. Αλλά ίσως φέτος να το δούμε για πρώτη φορά, για πρώτη μεταγραφική περίοδο με τον συγκεκριμένο προπονητή, με τον Βάσκο, θα συμβεί αυτό. Να επικυρωθεί ασφαλώς και η παραμονή του, αν και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο ζήτημα. Το λέω γιατί θα έχει τη συνάντηση τις επόμενες ημέρες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα το αποκλείσω να είναι ίσως και μέσα στο επόμενο 48ωρο αυτή η συνάντηση, μόλις έρθει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη χώρα μας. Θα έχει τη συνάντηση με τον Καρεμπέ, με τον Κοβάσεβιτς, με τον Μέντι Λίμπαρ, να τα βάλουν όλα κάτω, να συζητηθούν τα πάντα για την σεζόν που πέρασε και για τη νέα σεζόν που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να χτίσει μια ομάδα που θα είναι καλύτερη από τη φετινή, εννοείται. Ακόμα καλύτερη, με παίκτες που θα προσφέρουν ακόμη περισσότερο. Και από τη στιγμή που πιθανότατα θα γίνουν αρκετές μεταγραφές, καταλαβαίνει κανείς και ο προπονητής ότι επιθυμεί οι κινήσεις που θα γίνουν να είναι να έρθουν παίχτες που είναι καλύτεροι από αυτούς που υπάρχουν. Στις θέσεις αυτών που θα φύγουν, δηλαδή, να είναι καλύτεροι παίχτες, είναι δεδομένο αυτό. Υπάρχει ένα όνομα ακόμα που βρίσκεται στο κάδρο, έχει βγει το πρωί από την Ισπανία για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγκη Βαγεκάνο. Ο Κέτσα τον θυμάται, ήταν και νομίζω ένας από τους δύο χαφ που έπαιζε, μαζί με τον δίπλα στον Πάπεσή που έπαιζε. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει το δεύτερο γκολ στο εκτός έδρα στην Ισπανία. Ένας καλός χαφ, ο οποίος είναι και στο ίδιο γραφείο με τον Μέντι Λίμπαρ. Και ο εκπρόσωπος του Μέντι Λίμπαρ είναι και εκπρόσωπος του Βαλβέρδε μεταξύ όλων. Βρίσκεται ήδη εδώ από χθες, είναι στην Ελλάδα. Οπότε μπορούμε κάλλιστα να το συνδέσουμε. Ο εν λόγω ποδοσφαιρίστης, ο Νάι Λόπεθ, εντάξει, έχει για τον τελικό του Conference League να παίξει μπροστά του. Αλλά φαίνεται πως είναι ανοιχτό στο να αποχωρήσει από την Βαγεκάνο, παρότι παίζει εκεί πάρα πολλά χρόνια. Έχει παίξει και στην Μπιλμπάο.
2: Για οχτάρι πάντως είναι αυτό.
0: Εξαροχτάρι, ναι, είναι πιο δημιουργικός.
2: Ναι.
0: Είναι πιο δημιουργικός.
2: Πιο box to box είναι.
0: Ναι. Πάταγε αρκετά περιοχή, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που τελειώνει το συμβόλαιό του κιόλας. Αν είδα καλά με την Βαγεκάνο, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, στα 30 του, είναι δεξιοπόδαρος. Ένα 70 ύψος, ένας καλός ποδοσφαιριστής, τον οποίο ο Ολυμπιακός φαίνεται πως τον κοιτάει και η παρουσία νομίζω του εκπροσώπου του, που είναι ίδιος με τον Μέντι Λίμπαρ, κάτι δείχνει. Γενικότερα θα περιμένουμε πολλά. Κόντρα και στα όσα γράφονται, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και σεντερφόρ. Παρότι είχε αρκετά σεντερφόρ, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και σεντερφόρ. Πιθανότατα να πάρει έναν λίγο πιο μικρό, ηλικίες 22 με 24, 25, κάπου εκεί, για τρίτο, που ίσως είναι και ένας παίκτης που θα μπορεί να παίζει και σαν δεύτερος φορ, όταν επιλέγει ο προπονητής να παίξει με δύο σεντερφόρ. Γενικότερα έχουν να γίνουν αρκετές κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα πάρει δύο τερματοφύλακες, ο ένας από τους δύο τερματοφύλακες θα είναι σίγουρα Έλληνας. Αλλά θα πάρει Έλληνες και σε άλλες θέσεις. Βλέπω δύο με τρεις Έλληνες, μην πω και παραπάνω, να έρχονται αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, να πάμε και για πολιτικό δελτίο. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermo System Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφετούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermo System Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάμε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμεμένο στη Λέα και στη συνέχεια σε φορτηγό, καθώς έχασε τον έλεγχο 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Παιανή έως Πλακεντίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου από τη Μαρίνα Φλίσβου έως το Μοσχάτο, λόγω πτώσης γυαλιών στο οδόστρωμα μετά από θράψη πάνελ ηλιακού θερμοσύφωνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις πληροφορίες που διέρευσαν για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το Μαξέμου τελεί σε προφανή πανικό, απάντησε το ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τη διαρροή είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας που αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα. Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ 3 ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 39 λεπτά μετά τις 4 επιστρέφουμε. Οι ρεπόρτες είναι εδώ. Κώστας Κυριαζόγλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου στον Πήγον Σπορ FM. Συνάρχος Κυριαζόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη του επιλογής μου σπίτι. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά?
1: Εγώ.
2: Όποιος θέλει. Ναι, ναι, ναι.
0: Α, συνεχίσω εγώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι τώρα στη φάση της τελικής κουβέντας με τον Νέστρουπ. Με στόχο να ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι σε καλό δρόμο. Πάει καλά. Συζητάνε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο προπονητής είναι. Το βλέπει πολύ ζεστά το ενδεχόμενο να έρθει στον Παναθηναϊκό. Αλλά μέχρι να υπάρχει συμφωνία, παιδιά, πρέπει να έχουμε. Να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να έρθει μια ομάδα ξαφνικά, μια ομάδα που είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα, και εκεί ο προπονητής να το σκεφτεί διαφορετικά. Και επειδή ο Νέστρουπ είναι ένας προπονητής που τον προηγούμενο χρόνο είχε προτάσει από τη Γερμανία και από τη Λειψία, αλλά απλά η Κοπεγχάγη δεν ήθελε να τον δώσει το προηγούμενο καλοκαίρι, γι' αυτό και λέω εγώ αυτό που λέω, αλλά όμως συζητήσεις πάνε καλά, έχει μιλήσει αναλυτικά και για το ρόστερ της ομάδας και για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Ξέρει πολύ καλά το καλοκαίρι το δύσκολο. Έχει και μια παράδοση θετική στις προκρίσεις με την Κοπεγχάγη. Τις προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το έχει κάνει τρεις φορές. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε την εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Εάν είναι θετική, πάνω όλα καλά. Εάν είναι αρνητική, ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλες περιπτώσεις που δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε εφόσον χαλάσει αυτή η ιστορία. Τώρα, κατά άλλα δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Μόλις κλείσει ο προπονητής θα υπάρχουν και εξελίξεις στα μεταγραφικά με τους παίκτες που θα έρθουν. Οι θέσεις που θα γίνουν μεταγραφές είναι λίγο πολύ γνωστές. Ο Παναθηναϊκός και γενικά και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα έχουν κάνει μια προεργασία για τις θέσεις αυτές και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θα θέλει ο προπονητής θα έρθουν παίκτες και τη θέση του τερματοφύλακα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα. Όσον αφορά το θέμα του Μπενίτεθ, είναι συζητήσεις με την πλευρά του Μπενίτεθ για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης. Είναι λογικό ο Παναθηναϊκός να θέλει να μην δώσει όλη την αποζημίωση. Δύσκολα το καταφέρει, λέω εγώ. Και από την άλλη, μην θέλει να τη δώσει, όλη μετρητά. Είναι γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια. Πάνω εκείνη γίνονται οι κουβέντες. Μόλις υπάρξει και εκεί συμφωνία, θα βγει ανακοίνωση για λύση συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αυτά. Κέτσε.
1: Εντάξει, Άκη είναι τώρα σε χαλαρούς ρυθμούς, θα έλεγα. Γιατί είναι και η ομάδα που θα ξεκινήσει και τελευταία προετοιμασία. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα ταξιδέψει η Ολλανδία 6 Ιουλίου. Και επειδή λείπουν τα προκριματικά, φέτος θα τραβήξει.
0: Το προπονητικό που πάτε 6 Ιουλίου.
1: Πηγαίνει ο Παναθηναϊκός πριν.
0: Θα είναι ο Παναθηναϊκός από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 5 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Άμπελτον.
1: Ναι, ναι. Παραλαβή παράδοση.
0: Ναι.
1: Αν θέλει ο Σπορεφέ να κάνει την εξοικονομήσει, μπορεί να αφήσει και το Δεσίλα μετά σε ρί. Μετά τον
0: Παναθηναϊκό. Άλλο που δεν θέλω Δεσίλα.
1: Να κλείσει 1,5 μήνα στο Άμπελτον.
0: Να μείνει 1,5 μήνα.
1: Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν σε δύο μέρη προετοιμασία φέτος και συνολικά θα είναι από 6 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, αλλά ενδιάμεσα θα υπάρξει μια άδεια, ας πούμε. Αυτό το κάνει και ο Ολυμπιακός παλιά, θυμάσαι, πήγαινε, ας πούμε, πήγαινε σε Σέφελτ, ξέρω εγώ, και μετά πήγαινε σε άλλες χώρες για φιλικά και τέτοια.
2: Το έκανε και πέρυσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πέρυσι πήγε στην Ολλανδία, πήγε η Γερμανία για φιλικό, μετά στην Ιταλία άλλα δύο φιλικά. Ναι. Το είχε κάνει και πρόπερσι, πήγε Κύπρο.
1: Γιατί τώρα 2 Αυγούστου που τελειώνει, ας πούμε, μετά έρχονται τα προκληματικά. Μετά θα έρθει στην Αθήνα για ένα 15ήμερο και.
0: 2 Αυγούστου.
1: 2 Αυγούστου επιστρέφει. 2 Αυγούστου επιστρέφει.
0: Α, θα μείνει τόσο πολύ η ΑΕΚ.
1: Ναι, θα φύγουν, θα γυρίσουν 3-4 μέρες.
0: Α, το έκανε και πέρσι αυτό.
1: Ναι. Και μετά θα ξαναφύγει πάλι για εκεί.
2: Το ευρωπαϊκό.
0: Αυτό το τρομερό που κάνει, ρε φίλε, δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό που κάνει ο Νίκολης το έχει ξανακούσει.
2: Με την άδεια, με την προετοιμασία. Ναι. Το έκανε πέρυσι με τη Λίμπερ.
0: Το έκανε
2: τους έδωσε τρεις μέρες, τους είχε δώσει τέσσερις.
1: Και έπεσε κράξιμο ρεπό και τέτοια.
2: Όχι, τότε προερχόμασταν από Ντάμπλ, οπότε ξέρει τα νάρια.
0: Γυρίσαν Αθηνά.
2: Οι περισσότεροι είναι, είχε μείνει ο Γιάρατζ που ήταν τραυματίας να κάνει ατομικό. Μπορούσαν να γυρίσουν και αυτοί άμα θέλανε, αλλά κάποιοι που ήταν, δηλαδή ο Γιάρατζ που είχατε.
0: Μάλιστα.
2: Είχε μείνει, θυμάμαι, και ένα δύο παίκτες, ο Ροντινέη, κάποιο άλλο που πήγε η οικογένειά του στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, καθίσαν εκεί.
1: Κάπως έτσι θα το κάνει και τώρα. Αυτό γίνεται λόγω του Ολυμπιακού. Σήμερα πέρυσι δεν είχε καν προκληματικά. Οπότε.
2: Ναι, ναι.
1: Για να είναι όσο από το περισσότερο καιρό μπορούν έξω να έχουν και τα φιλικά, είναι όλα αυτά μέσα. Τα φιλικά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Και είναι μια πόλη έτσι ιδανική, από ό,τι λένε, για προετοιμασία, σε δάσος και τα λοιπά. Νομίζω θα είναι καλά. Θα πάει και ο Παναθηναϊκός πριν και θα μας πει. Αυτά.
2: Οπότε και έτσι.
0: Η Άκη δεν έχει ξαναπάει στο κέντρο.
1: Στο Άπλετον όχι, πήγαινε στο.
0: Οπότε... Ο Πάοκ έχει πάει εκεί.
1: Ο Πάοκ πηγαίνει, ναι.
2: Ο Πάοκ πήγαινε. Οπότε από τα προκριματικά τη Άκη, τα playoff είναι 18, 19 και 25-26 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Άρα θα παίξει ακριβώς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δηλαδή. Πριν, ναι, και
1: όχι, η πρώτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός, αν περάσει και η ΑΕΚ.
2: Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, λέω. Ενδιάμεσα τα play-off. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, μια χαρά. Πάμε break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και έτσι. Ολοκληρώσει. Άρα πάμε μηνύματα, κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια, ξεκινάω.
0: Βεβαίως ξεκινάς.
1: Πρώτα, λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ξεκινάω. Λοιπόν, Γιώργο, αμέριστο σεβασμό στο Ροντινέ, αλλά αν έρθει οποιαδήποτε πρόταση, καλό είναι να φύγει. Γενικά, καλό είναι 5-6 πρόσωπα να αλλάξουν φέτος το καλοκαίρι τη βασική εντεκάδα. Εντάξει, θα δούμε τώρα αν θα αλλάξουν. Τα λες 5-6 πρόσωπα από την εντεκάδα. Είναι πολλά για ομάδα που έχει προκληματικά. Δεν είναι λίγα τώρα 5-6 πρόσωπα. Να πας με καινούργια ομάδα. Αν και θα πρέπει να περιμένουμε το σημερινό ματς και την τελευταία αγωνιστική της Premier League που πλέον δεν έχει κανείς βαθμολογικό κινητρό και αυτό είναι καλό. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο και θα πάει απευθείας στον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπου με τον τρίτο προκριματικό του Champions League θα έχει εξασφαλισμένη minimum την παρουσία του στη League Face του Europa. Γιώργο λέει, σε ρωτώ πάρα πολύ νωρίς, αλλά πότε ενδέχεται να ξεκινήσει προετοιμασία με βάση τα παιχνίδια. Η ημερομηνία που γνωρίζω τώρα είναι στις 22 του Ιουνίου. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Είναι να ξεκινήσει εφόσον ο Ολυμπιακός παίξει το δεύτερο προκριματικό, γιατί εκεί τα παιχνίδια είναι 21-22 Ιουλίου. Οπότε ένα μήνα πριν. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει ένα γύρο και παίξει στον τρίτο προκριματικό και είναι 4-5 Αυγούστου τα προκριματικά του, τότε ξεκινάνε, θα πάει μάλλον για αρχές Ιουλίου η πρώτη τη σεζόν. Σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή, θα είναι 2 εβδομάδες σίγουρα νωρίτερα. Το Ροντινί λέει μια χαρά έκανε και τον βόλεψε ως εξτρέμ, γιατί ως μπακ δεν μπορεί πλέον, στο Γιατζής δεν έδωσε ευκαιρία στο 10, ντροπή, πολύ άνεση μεταχείριση. Του Ροντινί δεν ήταν θέση εξτρέμ. Απλά εκεί τον χρησιμοποίησε γιατί υπήρχε ένα ζήτημα. Οπότε δεν είναι άτυπη η σύγκριση το ότι έβαζε το Ροντινί ως εξτρέμ, που έπαιξε πολύ λίγα μάτς φέτος με το Γιατζής που δεν έπαιξε 10. Λοιπόν, Ροντινέ, Ορτέγκα, Ρέτσος λέει αλλαγή και στη θέση τους πολύ καλύτεροι παίχτες. Θεωρώ πολύ πιθανό ο Ορτέγκα και ο εκπρόσωπός του να φέρουν πρόταση από άλλη ομάδα της Ευρώπης. Οπότε να δούμε αν θα μείνει ο Ορτέγκα. Να δούμε τι θα γίνει με το Ροντινέ που υπάρχει το ενδιαφέρον, το ζεστό κιόλας ενδιαφέρον από την Παρανάενσε. Ο Ρέτσος θα μείνει κανονικά. Λοιπόν, όταν έλεγα, λέει, τουρίστες, λέει, το Σιπιόνι για τον Ασημέντο με κορόδευες, Γιώργο, για τον Αντρόμι ότι είναι παιχταράδες, για εμάς όχι, θέλουμε να γράψουμε στοιχήματα. Καταρχάς, δεν θα πω ποτέ κανένα παίχτη τουρίστα. Και δεν νομίζω πως κανείς είναι στη θέση να πει έναν παίχτη τουρίστα, έναν ποδοσφαιριστή τουρίστα. Και αν ο Ασημέντο που σε λίγα μάτς με μικρότερους αντιπάλους βοήθησε, ο Σιπιόνι ήταν από τις λίγες μεταγραφές φέτος που δείξανε ότι μπορεί να βοηθήσει και ότι θα είναι και στο ρόστερ της νέας σεζόν. Οπότε τα τουρίστες και όλα αυτά, παιδιά, τώρα αστειώτες.
2: Και την Κυριακή μου άρεσε όταν
1: μπήκε. Ο Σιπιόνι.
2: Ναι.
1: Καλός είναι. Καλός είναι. Είναι καλός. Και είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Που φαινόταν
2: για τη θέση, ήταν, ναι.
1: Ναι. Είναι και σκληρό παιδί και το καλύτερο του, βέβαια, χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις στο γύρο.
2: Ναι, χαρά είναι, και το ύψος,
1: βέβαια. Ναι, ναι. Και είναι 20 χρόνια, έτσι, 21. Ναι, ο Γιώργος από τον Νέα Μάκρη. Καλησπέρα, παιδιά. Γιώργο, συγγνώμη, τα έπεσε, δεν τα άκουσα. Η συζήτηση διοίκησης, λέει, με προπονητή και λοιπόν μεταφέρεται για γωνίο. Όχι, δεν είπα αυτό. Θα γίνει το επόμενο 48 ώρο, πιθανότατα, είπα. Τέλος πάντων, σε επόμενες ημέρες του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Τον Ιούνιο θα γίνει η συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους εκπροσώπους του τύπου για να απαντήσει και να μιλήσει για όλα όσα θέλει και ο ίδιος και για όσα ερωτηθεί. Ο Μουζακίτης δεν έπαιξε καθόλου γιατί τον έχουν πουλήσει ήδη. Το ίδιο έγινε και πέρυσι με τον Κοστούλα για να μην χτυπήσουν όλα για το χρήμα. Νίκος Τρίλος, Γερμανία, λέει. Φίλος ο Νίκος. Παιδιά, ο Κοστούλας έβγαλε τραυματισμό πέρυσι στο τέλος της σεζόν. Και είδατε ότι άργησε να παίξει και στην Πρέτον γιατί είχε ένα τραυματισμό, άργησε να μπει και στην προετοιμασία. Καμία σχέση. Καμία σχέση όμως. Μπορεί να πουληθεί ο Μουζακίτης. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση το να μην χτυπήσει. Ο Κοστούλας πέρυσι είχε πρόβλημα και δεν έπαιζε. Λοιπόν, Γιώργο λέει, έχουμε δει Άντωνη, Αλμυρών, Σάινθ, Χιλ, Μίγια, Βιθέντε, ακόμα και Αντίνο και δεν έχουμε πάρει κανέναν και όλοι έκαναν από κάτι καλό για τόση αστοχία. Εντάξει παιδιά, δεν είναι όλες οι ίδιες περιπτώσεις όμως. Δεν είναι όλες οι ίδιες περιπτώσεις. Δηλαδή, για το Μίγια και η Κόμου πήγε να τον πάρει και δεν μπόρεσε να τον πάρει. Ο Χιλ, για παράδειγμα, ήθελε να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα και έμεινε στην Ισπανία. Ο Αλμυρών πήγε στην Αμερική 20 εκατομμύρια μεταγραφή στο MLS και με 5 εκατομμύρια ετησίως. Ο Άντωνη πήγε στην Πέτης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ο Σάινθ πήγε στην Πόρτο. Η Πόρτο πήρε πρωτάθλημα φέτος. Και τον Αντίνο Ολυμπιακός, νομίζω ότι στην τελευταία μέρα των μεταγραφών θα μπορούσε να τον πάρει. Αλλά ο προπονητής επέλεξε τελικά να τον ποντένσει γιατί τον γνώριζε καλύτερα. Άσχετα που δεν βγήκε αυτή η κίνηση. Λοιπόν, δεν περνάνε οι μέρες, λέει, να σώζει το Final Four, εννοείται. Υπομονή, τώρα δύο μέρες μείνανε. Μήνυμου λέει για βασικούς, η ομάδα θέλει ψηλό μπαλαδόρο center back τύπου Κάρμο Σισε. Εντάξει, ο Σισε δεν ήταν μπαλαδόρος, άποψή μου. Ότι είναι ψηλός, ναι, οκ. Okay. Ο Κάρμο είναι μια άλλη διαφορετική περίπτωση, 100%. Ο Κάρμο βέβαια θα επιστρέψει στην Νότιχαμ γιατί η Οβιέδο έπεσε. Ο Κάρμο ήθελε να πάει να παίξει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, είπε. Πήγε στη Λα Λίγκα, πήγε στην Οβιέδο. Η Οβιέδο ανέβηκε και έπεσε. Από εδώ και 1,5 μήνα έχει πέσει η Οβιέδο. Αριστερό μπακ, λέει, δεξί μπακ, αν φύγει ο Κωστίνη, οχτάρι τύπου ο Φόε. Πού το θυμίζει τον Οφόε.
2: Ωραία, φίλε, παιχτάρα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο αέρινο ο Φόε. Ήταν ήδη τώρα.
1: Στο Βέλγιο πρέπει να είναι ακόμα. Αν δεν το έχει κόψει.
0: Αυτό το περίεργο.
2: Πήγανε κάποιοι παίχτες στράφη τότε, γιατί ήταν και Ολυμπιακός λίγο περίεργος.
1: Ναι, ναι. Ο Φω ήταν ένας τέτοιος παίχτης.
2: Ήταν πολύ καλός παίχτης.
1: Υπήρχαν κανένα δύο παίχτες που για μένα ήταν υποτιμημένοι. Ο Φω, εκεί πάνω κάτω ο Μάριν, το δεκαράκι, ο Κοντούλης που είχε έρθει, ήταν καλός παίχτης.
0: Και αυτός καλός ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Και εξτρέμ που μπορούσε να παίξει αυτό.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Αμέ.
1: Ναι. Είναι πάντα αυτό που λέμε πολλές φορές.
2: Ναι, ρε, η ομάδα.
1: Η ομάδα πολλές φορές κάποιους παίχτες σου κάνουν, του φαίνονται ότι είναι κακοί παίχτες. Εκτός λέει αν γυρίσω τσικίνιο στο 8, 10 τύπου Τσόρι και ένα extreme βολίδα λέει τύπου Ελίασον. Ο Ελίασον πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ένα δεκάρι τύπου Τσόρι θα τρίγει στον Ολυμπιακό 100%, αλλά σε αυτή τη θέση είναι ο τσικίνιο και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ακόμα. Και κάτι άλλο, ναι, και άλλο να μείνω με αυτόν τον Ηλία, η συνέντευξη του Μαρινάκη λέει εμένα προσωπικά θα με κάνει πιο σοφό γιατί ξέρω καλά τι χρειάζεται η ομάδα. Όχι πλημμύρα μεταγραφών, αλλά λίγες και καλές. Δεν θα μιλήσει νομίζω μόνο για τα μεταγραφικά. Το αγωνιστικό σχεδιασμός, το πλάνο της ομάδας, όλα αυτά θα αναλυθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλήσει μόνο για το αγωνιστικό, για τις μεταγραφές και τα σχετικά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αυτά. Πάμε break, αθλητικό δελτίο.
0: Αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε, κύριε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano,
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσα να επιλέξω μία ομάδα με την οποία θα κατακτούσα το τρόπο, αυτή θα ήταν Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Σέντερ. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο διοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των ιστήριων διαρκείας της νέας σεζόν. Κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου χαρακτήρισε τον Μεντιλίμπαρ, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ. Στο Γιώργιος Καρεσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απελντον της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε δύο στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου, ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιόβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ, ωστόσο στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγησης της χρονιάς βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετές από τις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στο τέλη του Μαΐου. Τις επόμενες ημέρες σε συνάντηση Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα. Το μήνυμα του Γιακουμάκη. Αποχωρεί από τον Άρη Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τίχημαν GBL. Στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η

Αποκλεισμός από τον κύριο Σταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό με 2-0 από την Κινέζα Χανιού Γκουό. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τελικό του Europa League. Σαντρά στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Sport 1. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5. Ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Δικής Νότας, στον πήγον της κορυφαίας. Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση του Μήμου Επιλογής Μουσικής. Μάνος Μουσουράκης, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Με αφορμή του τα 30 του χρόνια, ο Big Wings Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dainet 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12.

0: Λοιπόν, μηνύματα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Νικολογιάννη λέει: ως ανέκδοτο το εκλαμβάνω να μείνει ο Τσάβης έστω και για δεύτερος, δεν κάνει για Παναθηναϊκό. Ο Μπάρκας θα πρέπει να είναι ο στόχος και βασικός. Φίλε μου, το θέμα δεν είναι αν κάνει για σένα, για μένα, για τον οποιοδήποτε, είναι αν κάνει για τον προπονητή και για τους τεχνικούς διευθυντές. Αυτοί αποφασίζουν. Έτσι. Λοιπόν, ο Τσάβες, αν θα μείνει, θα μείνει σαν δευτεροτρίτος. Πρώτον, διότι έχει μια πολύ καλή ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, που στο συγκεκριμένο προπονητή παίζει ρόλο, έτσι όπως παίζει ο Δανός. Και δεύτερον, είναι πολύ θετική επιρροή στα ποδήλατα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παίκτες που δεν παίζουν και τους χρειάζεται. Πόσες φορές θα χρειάζεται τον τρίτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τρίτο, τον τρίτο, τρεις, πέντε φορές το χρόνο.

0: να είναι θετική, να έχουν θετική επιρροή στα αποδυτήρια. Να είναι με το χαμόγελο, να έχει πολύ καλή σχέση με όλους τους παίκτες, να βοηθάει και τους Αργεντίνους που είναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, για τον Μπάρκα και το αν θα πρέπει να έχει στόχο για βασικό, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάτι άλλο ψάχνει. Θα σου καλησπέρα. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να εξηγηθεί το πλάνο. Άλλο το πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα το 27 και άλλο πάμε να κάνουμε μια μαδάρα. Λοιπόν, κοίταξε φίλε μου, το στόχος πάντα θα είναι το πρωτάθλημα. Αλλά για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Δηλαδή πρώτα γίνει το δεύτερο που λες και μετά πάει το πρώτο. Αν δεν φτιάξει ομάδα, πώς θα πάρει πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Ο Νέστο που στη Δανία πήρε 2 double και μπορεί στο Champions League με παίκτες που πουλήθηκαν 20 εκατομμύρια έκαστος. Εδώ με τι παίκτες θα το κάνει, με ρόστερ κάτω του μετρίου. Το ρόστερ το έχει δει ο Νέστρο. Έχει την άποψή του. Εφόσον έρθει, γνωρίζει πολύ καλά τι παίκτες έχει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες που πουλήθηκαν 20 εκατομμύρια. Τον Ιωαννίδη 22 στην. Στη Σπόρτη και 15 το Βαγιάννηδη και τώρα έχει παίκτες που μπορεί να πουληθούν σε 2 χρόνια με αυτά τα ποσά. Οπότε με το ρόστερ κάτω του μετρίου, απλά να σου πω ότι το με χειρότερο ρόστερ από το φετινό, αν το φετινό είναι μέτριο κατά την άποψή σου, με κακό ρόστερ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το πρωτάθλημα επί 3 χρόνια. Η Άσαν λέει επέμεινε έξω ένα συγκεκριμένο project. Η ομάδα μας 6 μήνες σαν και άλλα δήλωνε πριν 4 μήνες συνέντευξη ο πρόεδρος. Σάκης Γουέμπλεϊ. Ναι, διότι συμφωνώ σε αυτό ότι θα πρέπει να επιμείνεις σε ένα προπονητή αρκεί να έχεις κάνει τη σωστή επιλογή προπονητή. Ο Αρτέτα ήταν μια πολύ σωστή επιλογή προπονητή. Τον στήριξε η Άσαν και αυτό απέδωσε καρπούς. Ο Μπενίτεθ και οι προηγούμενες επιλογές προπονητών που ήταν, έγιναν. Κυρίως τον Μπενίτεθ όμως, είναι μια λάθος επιλογή προπονητή που δεν θα μπορούσε να δείξει πάνω από 4 μήνες, κάτι που έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες που έχει πάει. Δηλαδή είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και στη Θέλτα το ίδιο έγινε και σε άλλες ομάδες. Τάσο να δεις το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ, ίσως να θεωρήσει περί Μπενίτεθ. Βασίλης Βέλγιο, μα εγώ δεν αφισβητώ παιδιά ότι το 2000 ο Μπενίτεθ ήταν. Οι κούπες, έχει πάρει τις κούπες, ό,τι και άλλο εμείς το βουλώνουμε. Από τη στιγμή που έχει πάρει κούπες. Εγώ λέω ότι πλέον έχουν περάσει τα χρόνια και ότι πλέον δεν έχει. Δεν μπορεί να κάνεις, να έχεις να βασιστείς στο συγκεκριμένο προπονητή για να χτίσεις ομάδα ή για να κάνεις πρωταθλητισμό. Αυτό λέω. Τι άλλο. Τάσο ο Παναθηναϊκός για να πάει μπροστά πρέπει να έχεις στρατηγική τα πρωταθλήματα και όχι το πρωτάθλημα. Όχι, στρατηγική πρέπει να έχει να κάνει ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό. Άμα έχει αυτή τη στρατηγική να κάνει ομάδα για πρωταθλητισμό, θα έρθει και το πρωτάθλημα. Και μετά μπορεί να έρθουν κι άλλα. Τάσο, North London, forever, whatever, weather, δίκαια το περί Arsenal. Ήταν καλύτερη όλη τη χρονιά. Στο τέλος αγχώθηκε, αλλά τα κατάφερε και το κοντέρ στο πρωτάθλημα γράφει Arsenal 14, City 10. Οχ, θα έχουμε παρέμβαση τώρα από το Γιάννη, από το Manchester τώρα, σίγουρα. Τι εννοείς με τίτλα, θα δώσει είδος. Α, εσύ αυτό εννοείς. Εσύ όταν είναι να με δώσεις με τίτλα, με δίνεις είδος. Α, οκ. Okay. Εγώ λέω μετρητά, όταν λέω μετρητά εννοώ ότι να μην δώσει με τη μία όλη την αποζημίωση. Να τη δώσει σε 5-6 μήνες. Αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται. Αυτό εννοώ εγώ. Εσύ μπορεί όμως να το έχεις συνηθίσει να το κάνεις αλλιώς. Λέω να δίνεις σε είδος όταν δίνεις μετρητά. Όταν θες να πληρώσεις να δίνεις σε είδος. Τάσο Καλησπέρα, τόσο προπονητής από τη Δανία δεν έχει δουλέψει πουθενά αλλού. Είναι σαν να παίρνουμε το Γιαννίκη που πήρε η ΑΕΚ πριν χρόνια. Θέλουμε να έχει δουλέψει κι αλλού, γνώμη μου. Μη αμένα απαντήσει και έτσι. Ο Γιαννίκης σε πού έχει πάρει πρωτάθλημα και με ποια ομάδα. Πρώτον. Δεύτερον, ο συγκεκριμένος προπονητής έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και 2 ντάμπλ στην Κοπεχάγη. Ο Γιαννίκης δεν θυμάμαι να έχει παίξει Champions League και να έχει πάει στους 16 κάποια ομάδα. Μόνο και μόνο που κάνουμε αυτή τη σύγκριση είναι τελείως άστοχη.
1: Και επίσης ο Γιαννίκης, να συμπληρώσω, ναι. Έχει δουλέψει σε 2 χώρες.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτός μόνο σε μία. Οπότε μήπως είναι καλύτερος ο Γιαννίκης.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και η Γερμανία και η Ελλάδα.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Τι τραβάμε.
0: Τάσο, αν θέλουμε ένα προπονητή να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, μια χαρά είναι ο Παπαδόπουλος του Λιβαδιακού, επειδή δεν είναι ξένος με τελικό που είχε τρομερή μπαλά και κυρίως ανέδειξε. Ο Παπαδόπουλος του Λιβαδιακού, φίλε μου, όμως δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ. Και σίγουρα αυτό που έχει κάνει φέτος με το Λιβαδιακό είναι υπέρβαση. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Την πίεση του πρωταθλητισμού δεν την έχει. Δεν την έχει κάνει στο παρελθόν. Τάσο Νέστρουπ είναι πολύ καλός προπονητής για να φτιάχνει νέα ομάδα, αλλά θέλει χρόνο και αυτό πρέπει φίλα να το υποστηρίξουν. Χαιρετίσματα στον Κώστα, Γεράσιμος Δανία. Σε άκουσε ο Κώστας, τα χαιρετίσματά σου. Ναι, σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σίγουρα θέλει χρόνο. Εγώ νομίζω ότι ο Νέστρουπ, εφόσον έρθει, θα περάσει τα δύσκολα προκριματικά. Αυτά θα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Ας ελπίσω να πάνε όλα καλά. Εγώ νομίζω όμως ότι αν δούμε μία ομάδα στο γήπεδο με αρχή, μέση και τέλος και μία ομάδα που μας αρέσει αυτό που βλέπουμε, τη στήριξη θα την έχει δεδομένα ακόμα και στραβώς κάποια αποτελέσματα. Έτσι θεωρώ εγώ. Τάσο, μα δώσουμε όλο τον μπάζι τη σεζόν στην αποζημίωση Μπενίτεθ. Μας βλέπω για προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια για μεταγραφές με πίνατς. Έχει χάσει επεισόδια, φίλε μου. Λεφτά υπάρχουν. Ομάδα δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Όλο τον μπάζι τη σεζόν δεν είναι τα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια μπορεί να είναι μια μεταγραφή. Λοιπόν. Τάσο Ντέμις είπε πρόσφατα ότι ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο υλικό. Προσωπικά πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε Πινέδα στο κέντρο θα τρύπαμε τα μάτια μας. Εδώ ποτέ μπαίνει ο Μέφθαρτ στο Ρενάτο, βλέπαμε άλλη ομάδα. Νομίζω ότι ο Ντέμις υπερέβαλε. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο υλικό.
1: Ακριβώς,
0: και δεν το είπε και έτσι. Δεν το είπε και έτσι.
1: Δεν έχει χειρότερο υλικό από τους άλλους.
0: Μπράβο.
1: Έτσι το,
0: αυτό, ναι, κάπως,
1: το οποίο σε μένα
0: έχει βάση. Ναι, έχει βάση. Για τον Πινέδα συμφωνώ 100%. Ένα Πινέδα θέλει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Δηλαδή θα έκανε πολύ μεγάλη διαφορά. Ένα τεράστιο παίκτη ο Πινέδα. Τεράστιο παίκτη. Ο Γιώργος του Μαϊάμι. Τάσο, αν πάρουμε τον Δανό, δεν πρέπει να το πνίξουμε, να μην το βάλουμε πίσω από την αρχή. Καλά, φίλε μου Γιώργο, ο Δανός έχει μάθει από πίεση. Και για όσους λένε ότι η Κοπεχάγη δεν είναι ίδια με τον Παναθηναϊκό, σας πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη και η πίεση στην Κοπεχάγη. Γιατί είναι υποχρεωμένη όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα να παίρνει το πρωτάθλημα. Και δεν είναι πολύ απλό αυτό να το διαχειριστεί ο προπονητής. Οπότε έχει μάθει σε πίεση. Να τον αφήσουμε να δουλέψει, πρέπει να αφήσουμε κάποιον να δουλέψει. Βλέπει ο Νίκολης, λέει ο Γιώργος, συμφωνώ σε αυτό. Κύριε Νικολογιάννη, στην ομάδα μας δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Με το ισχύον ρόστερ δεν πας πουθενά. Όσο και προσπαθούν πάει και ρεπόρτερ να το επικοινωνήσουν. Εγώ δεν επικοινωνώ τίποτα. Εγώ λέω την άποψή μου, την είπα και πριν. Με χειρότερο ρόστερ από το φετινό, ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα, με το ισχύον ρόστερ δεν πας πουθενά, βάσει των αποτελεσμάτων που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, δεν ισχύει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Τάκης και Μπούπι.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Τι
11: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κιτσέ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λέω ένας φίλος, καλησπέρα, θα μπορούσε να ενδιαφερθεί για το Χρήστο Μανδά. Νομίζω ότι η προοπτική της Απολίκ που θα παίξει ρόλο. Ρε φίλε, η ΑΕΚ έχει το 300 με άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο και έχει και τον Πρινιόλι.
0: Ο Μανδάς δεν είναι στην Πόρμουθ.
1: Ναι, πώς θα φύγει. Μανδά τώρα, πού κολλάει αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ μπορεί να πάρει 10 εκατομμύρια από τις πωλήσεις Πενράιζ, Ιούμπι, Ελίασον, Φερνάντες και να εξοικονομήσει. Ξέχασε και τον Πιερό, φίλε μου, ενώ ο Πενράιζ δεν είναι για πώληση. Αν έρθει πρόταση, ναι, αλλά δεν είναι ότι ξέρεις ότι η ΑΕΚ προσπαθεί να τον πουλήσει. Εντάξει, είσαι λίγο προβολικό στο ποσό. Νομίζω όμως ότι μπορεί να πάρει χρήματα από όλους αυτούς. Ο Γκατιέρ Χέιν, λέει ένας φίλος, Γκοτιέ Χέιν που παίζει στη Μέρτ, θα ήταν καλή περίπτωση. Για την ΑΕΚ παίζει και 6 και 8. Μάλιστα, φίλε μου. Αν θα έχει Super Cup φέτος, ναι. Από ό,τι λέγεται, θα έχει. Κανονικά δεν βλέπω λόγο να μην γίνει. Και ίσως φέτος μπορούσε να γίνει και Αύγουστο. Γιατί παίζουν και οι δύο play-off. Οπότε θα μπορούσε να ξεκινήσει χρονιά έτσι. Αλλά λέω τώρα σαν ιδέα. Επειδή θα είμαστε και στην Κρήτη δηλαδή τότε. Λέει ένας φίλος ότι δεν έχει βγει τιμωρία για τα μπουκάλια που ρίξανε φίλες του Ολυμπιακού στους παίχτες της ΑΕΚ στο παιχνίδι handball. Ενώ απέναντίας η ΑΕΚ έχει παίξει με τελικούς και τελικό χωρίς κόσμο για αποφάσεις που αφορούν παιχνίδια του Οκτωβρίου και πέρυσι, πάλι χωρίς κόσμο για 4 μπουκάλια μετά το μάτς. Μάλιστα. Και έτσι από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Αν πω ο Γιώβης να ακούει περισσότερο το γιο του, Μάκη Ρακλή, θα δούμε, φίλε μου. Μου άρεσε αυτό που είπε ο Γιώβης για το πώς φέρεται τον Νίκολη σε παίχτες και για την ευθύτητά του. Και εμένα μου άρεσε. Ένας άλλος φίλος λέει: χρειάζεται δύο χαφ. Ένας αυτό που θα έπαιζε ο Γκρούγιτς που δεν βγήκε και ένα πιο επιθετικό. Και όλα αυτά θεωρώ ότι στην Γεωργία σε αγαπώ και καλώς κάμισε θα πάρουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Τα 8 παιχνίδια σε Champion Europa είναι απαιτητικότητα και θέλουν 20 πλάσια ενεργούς παίχτες. Ναι, συμφωνώ ότι θέλουν πιο πολλούς ενεργούς παίχτες. Συμφωνώ. Να δούμε αν έρθει και από την ανανέωση κάτι. Για το Σάλιαγκαν παίζει. Αυτή τη στιγμή το πλάνο που υπάρχει είναι να είναι ο Γεωργίεφ το δεύτερο δεξιμπάκ. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά.
0: Ωραία, έλα Γιώργο.
14: Ναι, λοιπόν, ποια συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι. Ο Γκαρθία, ο Πασχαλάκης, του Πασχαλάκη, του Καλογερόπουλου, του Μπότη. Νομίζω πως δεν ξεχνάω κάποιο άλλο. Αυτά τα τέσσερα είναι. Και θεωρητικά και το Ποντένσε, επειδή είναι δανεικός για μέχρι... ήταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, για Χαζούς λέει, μας περνάς. Νομίζω θα πιστέψει ο κόσμος ότι ο Κωστίνια ο μέτριος προς κακός θα φέρει πάνω από 10 εκατομμύρια. Στο Ολυμπιακό μπορεί να λένε και 20. Οκ. Μάλιστα. Οκ. Το ότι δεν έκανε ο Κωστίνια την ίδια σεζόν με πέρυσι. Πέρυσι ήταν πολύ καλή σεζόν του. Οκ. Αλλά το ότι δεν μπορεί να φέρει 10-11 εκατομμύρια. Εύκολα. Μην ξεχνάς ότι το Γενάρη πέρυσι είχε φέρει 14 από τη Ρωσία και δεν τον έδωσε ο Ολυμπιακός. 13. Αν θέλουμε να βάλουμε στην πραγματική του εκείνο πρέπει να γυρίσει στο 8 ως box to box και θέση πίσω από το φόρο να πάρουμε παιχταρά. Ο Τσικίνο στο 10 είναι ανάγκη, όχι προτίμηση. Προτίμηση είναι, δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, επειδή έχουν περάσει 2,5 χρόνια το Μεντιλίμπερ και ακόμα λέμε ότι είναι ανάγκη και όχι προτίμηση ο Τσικίνο στο 10. Προτίμηση είναι. Αυτό θέλει ο προπονητής. Τον Τσικίνο στο 10. Τον Κοστούλα στο 10. Αυτό θέλει. Δεν θέλει το Γιαζίτη στο 10, το Φορτούνι στο 10, τον Ιμπαγάσα, ξέρω εγώ, και τον Τζόρι.
1: Τον Ιμπαγάσα μπορεί να τον ήθελε.
14: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ ενεργητικός, έτσι.
14: Ναι.
1: Και στο pressing.
14: Απλά ήθελα να πω ότι δεν θέλει να παίξει, κατάλαβες αυτό το λέω. Με αυτά τα χαρακτηριστικά του Γιαζίτη ή του Φορτούνι. Είναι πολύ απλό. Το δεκάρι του παίζει σαν δεύτερο φορ. Και είναι ο παίχτης που ουσιαστικά ξεκινάει το pressing στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, διαβάζω ένα φίλο που μου λέει: διάβασε το αν έχεις ψυχή. Σου λένε για Αντίνο, επειδή είναι δίπλα στον Νικολογιάννης και δεν έχεις άντρα να πεις ότι το παιδί είναι παλτό. Αν το πίστευα ότι είναι παλτό, θα το έλεγα. Βέβαια, ποτέ δεν μιλάω για κανέναν. Δεν λέω για κανέναν ότι είναι παλτό, όπως και πριν για τον τουρίστα που είπατε. Και εγώ ξαναλέω, και επειδή τον είχα δει, θεωρώ ότι είναι καλός παίκτης. Το ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει το Παναθηναϊκό, ναι. Δεν έχει αποδώσει σε καμία περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι είναι παλτό ένας παίκτης που έχει έρθει από μια ξένη χώρα και σε 6 μήνες δεν έχει παίξει. Όπως είπα, ότι ο Σιπιόνι που είναι ένα χρόνο και περισσότερο, ότι δεν είναι παλτό και τουρίστας. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και πριν λέγαμε για παίκτες που περάσανε και δεν ακούμπησαν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακοί παίκτες. Τώρα, αν εσείς θέλετε να βγάζετε, νομίζετε ότι έτσι λειτουργούν οι ομάδες, ότι σε μισό χρόνο και σε ένα τελειώνουν τους παίκτες άμα δεν παίξουν. Τι να σας κάνω, παιδιά. Γι' αυτό δουλεύετε σε ομάδες. Αν βλέπω επιστροφή Ρέαπτσουκ, όχι. Δεν θα έβλεπα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τον Ελκαμπή, λέει, είναι αδύνατο να συνεχίσει με τέτοια εικόνα. Εντάξει, ας μην είμαστε υπερβολικοί, λέω εγώ. Τι είναι αδύνατο να συνεχίσει στην ομάδα, δηλαδή, με τέτοια εικόνα. Πρώτο σκορ έλεγε η Super League, 25 γκολ έβαλε φέτος, 81 γκολ στα 3 τελευταία χρόνια. Το ότι η εικόνα το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλή, ναι, συμφωνούμε. Και ότι πριν το κύπελλο Εθνών Αφρικής ήταν καλύτερο, ναι. Βέβαια, τα νούμερα του δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά από πριν και μετά. Κυρίως το θέμα του σκοραρίσματος στα γκολ έχουν. Στις δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο έχουν ελάχιστες διαφορές. Αλλά τι θα κάνουμε τον Ελκαμπή, θα τον έχουν για πρώτο σεντερφόρ και του χρόνου. Απλό είναι. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν, λέει, να μην θέλουν, λέει, το Ρέτσο, λέει, που ήταν ο κορυφαίος του Champions League και ο πιο σταθερός αμυντικός εδώ και 2 χρόνια, πόση μπάλα ξέρουν. Εντάξει, φίλε μου. Έλληνας είναι γι' αυτό. Αυτό φταίει. Με το Ρέτσο και για πολλούς ακόμα ανά τα χρόνια. Φταίει ότι είναι Έλληνες. Και οι Έλληνες πρέπει πάντα να τα ακούνε. Είναι μάστα αυτό. Ελπίζω οι κινήσεις σε Στόπρε και Χαφ να είναι επίπεδο, λέει, Μαυροπάνου και Άμραμπατ. Αν όχι, αυτοί οι ίδιοι παίκτες. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο να έρθει, ας πούμε, παράδειγμα, ο Μαυροπάνος, αν τον πουλάει West Ham 20 ή 30 εκατομμύρια ευρώ. Για τον Άμραμπατ που λες, δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος να κάνει στην καριέρα του. Τώρα είναι στην Πέτης, από τη Φενέρ, δανεικός. Έφυγε τη United ή τη Φιωρεντίνα για φύγη που για να πάει στη Φενέρα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει και στην καριέρα του. Για τον Άμραμπατ που λες, που είναι καλός παίκτης. Μπορούσε, λέει, να πάρει το Μίγια, λέμε 10 εκατομμύρια, αλλά τον χάσαμε. Okay. Λοιπόν, η Μπράιτον φαίνεται πως δεν έμαθε. Φοβερό μήνυμα, φοβερό μήνυμα. Θα το διαβάσω. Δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν γίνεται. Η Μπράιτον φαίνεται πως δεν έμαθε από το περσινό της πάθημα με τον Κοστούλα, που δεν πρόσφερε τίποτα και θέλει Κωστίνια. Ο πρόεδρος πουλάει χιόνι και σε σκημούς, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Μάκη, είσαι και αγρότης στην εκπομπή, δηλαδή στέλνει συνέχεια μηνύματα και όλα αυτά. Αν είναι δυνατόν. Άρα τι, ότι ο Κοστούλας δεν κάνει για την Brighton, επειδή την πρώτη του χρονιά του εμπιστευτήκανε λιγότερο χώρο και χρόνο. Ένα παίχτη που τον πήρανε με 35-36 εκατομμύρια και έχει φτάσει 40 κοντά με τα μπόνους. Μου λες δηλαδή ότι δεν κάνει για την Brighton και πούλησε ο Μαρινάκης πάγο σε σκημό επειδή έδωσε 36 εκατομμύρια ευρώ, 37 πόσα είναι τον Κοστούλα στην Brighton 18 χρονών στην Premier League. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα, είναι σοβαρό τώρα, σοβαρό μήνυμα αυτό δηλαδή, ότι δεν το καταλαβαίνω αλήθεια. Και αν ο Μασούρας δεν μπορεί, αν μπορεί να παίξει ο Μασούρας θέση του Τσικίνιο, επί Μαρτίνς εκεί δεν έπαιζε ή έπαιξε από λίγα μάτσα, επί Μαρτίνεθ στην αρχή τη σεζόν έπαιζε σαν δεύτερος φορ. Αυτή ήταν και εμένα η απορία μου, γιατί ο Μασούρας ποτέ δεν δοκιμάστηκε σε αυτή τη θέση, που σε θέμα pressing, σε θέμα κλεψιμάτων, μονομαχιών είναι πολύ καλός και πολλές φορές απειλούσε ότι θα μπορούσε έστω και ως αλλαγή να χρησιμοποιηθεί εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν πολιτικό, πάμε.
0: Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο Ίδρυμα Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλαιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αβέβαιη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να διαμηνύει νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι σκοπεύει να δώσει μια ευκαιρία. «Δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του εχθρού δείχνουν προετοιμασία για ένα νέο γύρο σύγκρουσης. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχηρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και τις διαρροές του Πασόκ για το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σχολιάζοντας τις διαρροές από μια απόρριτη συνεδρίαση, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. «Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό», απάντησε το Πασόκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε πως αυτά που έχουν γίνει με τις διαρροές είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε νωρίτερα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη Ηλαία, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε φορτηγό. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική αύριο, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet, αφού χθες διαλύσατε τη Manchester City. Freiburg Aston Villa. Λοιπόν, ο τελικός του Europa League σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. 10 η ώρα το βράδυ.
2: Εγώ λέω γκολ γκολ.
1: Εγώ θα πω διπλό. Γιατί...
2: Δηλαδή Aston Villa.
1: Ναι, Aston Villa. Σαν καλύτερη ομάδα. Και λόγω Emery βασικά. Ο βασικός λόγος είναι αυτός.
2: Εσύ και έτσι.
3: Εγώ θα πάω με το outsider. Φράιμπουργκ. Κατάκτηση.
2: Κατάκτηση Φράιμπουργκ.
3: Όχι άσος και τέτοια, κατάκτηση.
2: Ωραία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Ποιος έχει σειρά?
1: Εσύ.
0: Εγώ, ε.
1: Ναι. Να διαβάσω πρώτα ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είπα ότι δεν στο να λέμε τουρίστες. Και λέει ναι, αλλά τον κορυφαίο ρεπόρτερ όλων των εποχών το λέτε τουρίστα. Γιώργος Μαρθιανός, fan club.
0: Περίμενε αυτό. Ο Γιώργος Μαρθιανός το έχει στείλει. Από τον δρόμο. Από την προηγούμενη εκπομπή.
1: Νομίζω έχει αποδεχτεί και το ρόλο του.
0: Ναι, ακριβώς. Και λέει ότι τον λέμε τουρίστα, αφού είναι. Είναι, έχει αποδεχθεί το ρόλο του. Πρώτος του ΕΟΤ είναι. Λοιπόν, τάσο πριν δύο χρόνια έλεγε και λέγαμε πρώτη μεταγραφή αριστερό μπακ και πήραμε τρίτο δεξί και Μαξ τον Αύγουστο. Ελπίζω φέτος να βάλουμε μυαλό. Το βασικό ότι πήραμε Μαξ, φίλε. Ας τον πέραμε τον Αύγουστο, γιατί ήταν καλός. Το βασικό ότι πήραμε τον Μαξ. Ρε παιδιά, πώς γίνεται σε κάθε εκπομπή να είναι τόσοι που κράζουν και κατηγορούν με άσχημο τρόπο. Φαύλο Σιδηρόπουλο, καλησπέρα. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, δεν είναι περισσότεροι όμως. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Απλά είναι πιο θορυβώδης.
0: Ναι, ακριβώς. Τάσο να είναι στο Δανό, σίγουρα θα πάει για δύο σέντερμπακ και δύο γρήγορα δυνατά χαφ. Μόνο ο Κάτης και ο Μπράουν μπορούν να παίξουν αυτό που παίζει στην Κοπεχάγη. Θα το δούμε, φίλε μου. Έτσι κι αλλιώς για τις θέσεις αυτές έχω δρομολογηθεί ότι ο Πανίκος θα πάρει δύο χαφ και δύο σέντερμπακ. Ο ένας δηλαδή θα είναι σίγουρα βασικός. Θα δούμε. Θα ραγίσει τον Glass Floor στην πρώτη του Ζέλικο. Καλά, σε έρθει το Ζέλικο και αυτά που θα ζήσουμε δεν θα έχουμε ξαναζήσει ποτέ, λέω εγώ. Ποιοι παίκτες μας φεύγουν ως ελεύθεροι, ποιοι ιδανικοί θα μείνουν και ποιοι είναι προσφόλοι σε αυτό το καλοκαίρι. Φίλε μου, είναι αυτά πράγματα τα οποία ποιοι φεύγουν. Εντάξει, ελεύθεροι είναι ο Κότσιρας, είναι ο Τζούρισιτς, ιδανικός είναι ο Ερνάντεθ, ο οποίος θα γυρίσει πίσω, ο Τσάβες, για το οποίο θα δούμε τι θα γίνει. Ο Σοκό δεν είναι ακριβώς ιδανικός, αλλά θα αποχωρήσει. Ο Ρενάτο, ο οποίος πιστεύω θα αποχωρήσει. Πήρε προσπόληση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παίκτη που να λέει ο Πανέκος ότι δεν πωλείται. Αυτό είναι σχετικό. Ούτε έχει βγει να πει θα του πουλήσω τον τάδε. Αυτό μπορεί να συμβεί. Θα δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι. Ο Ριέρα που πάει δεν θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά και εκείνον. Τα μπορεί 13. Ο Ριέρα καταρχάς όταν ο Πανέκος έχει ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με τον Δανό, ήταν δύο εβδομάδες πριν. Δεν είναι τωρινές. Αυτό έχει στόχο. Ο Ριέρα ήταν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Και μου κάνει άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι ένας πολύ καλός προπονητής στην Τζέλη έκανε πολύ καλό έργο. Στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη φεύγει άσχημα. Δηλαδή με σοβαρό πρόβλημα στα αποδητήρια. Μέχρι και οι οπαδοί της Άιντραχτ του ανέβασαν πανό ότι δεν σε ευχαριστούμε καθόλου.
1: Αυτό το φοβερό.
0: Τέσσερις μήνες μέσα. Δεν ξέρω τι γίνει, μου κάνει εντύπωση. Ο Αντίνο 13 κάνει μια ερώτηση που δεν ξέρω να την απαντήσω. Αν πάρω διαρκεία φέτος μόνο για εμένα και του χρόνου στο Βοτανικό θέλω να το μετατρέψω οικογενειακό εισιτήριο. Θα έχω την προτεραιότητά μου για το οικογενειακό. Κοίτα, αν πάρεις διακίας φέτος, προτεραιότητα θα έχεις. Τώρα, αν θα έχεις προτεραιότητα για το δικό σου ή προτεραιότητα για το οικογενειακό, πιστεύω για το πρώτο. Ισχύει, όχι για το οικογενειακό. Τάσο κοκοκό για τις τιμές των διαρκείας. Ό,τι ήταν σχολιάσεις, το σχολίζεις χθες, φίλε μου. Το ότι δεν άκουγες εσύ χθες, δεν με υποχρεώνει εμένα σήμερα να πω, επειδή σήμερα εσύ μπορείς να ακούσεις. Δεν λέμε κάθε μέρα τα ίδια. Σχετικά με το Δανό, μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε σοβαρά την πορεία την τελευταία χρονιά στην Κοπεχάγη, γιατί έφτιαξε. Εξαιρετική πορεία έκανε στα δύο πρώτα χρόνια και όχι τελευταία χρόνια. Την τελευταία χρονιά δεν πήγε καλά. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε προπονητή αυτό. Την τέταρτη του χρονιά να μην πάει καλά. Τα προηγούμενα χρόνια είχε δύο πρωταθλήματα, δύο double, δύο κύπελα, δηλαδή δύο double ουσιαστικά. Μία πορεία ως 16 του Champions League. Με πάρα πολύ καλές ομάδες και έτσι ετοιμάζεται το United 4-3 και άλλες ομάδες με προκρίσεις στα αποκλειματικά το καλοκαίρι και μέχρι τους 16 του κόφερε λίγα έφτασε μια χρονιά. Οπότε για την τελευταία χρονιά συμφωνώ, μπορεί να συμβεί στο επίπεδο από τον προπονητή. Για μένα το πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο προπονητή είναι ότι έχει μείνει στην ίδια ομάδα για 4 χρόνια. Εγώ αρχίζω και ανησυχώ όταν βλέπω προπονητές να αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδα ή κάθε 2 χρόνια. Εκεί κάτι δεν πάει καλά. Μέχρι πότε θα τον περιμένουμε το Δανό? Οι συζητήσεις γίνονται, φίλε μου. Αν κάνει δεύτερη σκέψη, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Αν έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα που δεν τον αφήνει να έρθει η Ελλάδα, το έχει πει νομίζω από την αρχή. Έτσι πιστεύω, τώρα τι να σου πω. Τι ισχύει με τον Γιάννο, τη Σεντετιέν, υπάρχει προφορική συμφωνία? Καμία συμφωνία δεν υπάρχει με κανέναν παίκτη. Μπορεί να έχει προταθεί ο συγκεκριμένο. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τι θέλει ο προπονητή για να προχωρήσει ο Παναγικό απόκτηση παικτών. Αν ο Τάσο Πενέδε είναι τεράστιο παίκτη, τι ακριβώ ήταν ο Ζιλμπέρτο, υπερήρωα. Παγκόσμιο παίκτη ήταν ο Ζιλμπέρτο, φίλε μου. Παγκόσμιο. Όχι υπερήρωα. παγκόσμιας κλάσης παίκτης. Ήταν ο Ζιλμπέρτο. Ο Ζιλμπέρτο, μ' αρέσει που το θες, γιατί θυμάμαι τότε όταν είχε έρθει ο Ζιλμπέρτο στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι κάτι σχόλια στους πρώτους μήνες, τι παλτό πήραμε, πού τον βρήκαμε, τι είναι αυτός, δεν μπορεί να κάνει το ένα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι είναι υπερήρωα. Είναι λες και λες, είναι υπερήρωα και τι είναι ο Ζιλμπέρτο. Οκ. Καλό είναι όταν παίζουν οι παίκτες στον Παναθηναϊκό να τα λέτε αυτά. Όχι τότε να τους λέτε παλτά και όταν φεύγουν να λέτε ότι οι παίκταρα χάσαμε. Συνήθως στον Παναθηναϊκό αυτό συμβαίνει. Με κάποιους από εσάς. Λίγους, όχι πολλούς. Μήπως ο κορώνα πρέπει να μείνει εφόσον πάμε σε Ισπανό προπονητή. Δεν υπάρχει θέμα με Ισπανό προπονητή, φίλε μου. Δεν ξέρω πού το διάβασε αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Οι μεταγραφές που δεν προχώρησαν το Γενάρη, όπως Καμαρά της Αλερωά, θα προχώρησαν το καλοκαίρι, ο Ροζάριο 13. Αυτό εξαρτάται από τον προπονητή που θα έρθει. Δεν ξέρω τι, αν του κάνουν τα χαρακτηριστικά του Καμαρά. Τάσο, πολλοί κόσμοι είναι παραπονεμένοι για τις τιμές διαρκείας, έχουν ξεφύγει, ιδίως αν αποκλειστούμε από την Ευρώπη το καλοκαίρι. Τα πρώτα 13. Το είπα, το είπα και χθες, τα κατανοώ τα παράπονα αυτά. Αλλά δεν πάμε να πηγαίνουμε με την ψυχολογία να αποκλειστούμε από την Ευρώπη το καλοκαίρι. Πρέπει να πηγαίνουμε με την ψυχολογία, περάσω το καλοκαίρι. Ο Ρεμπρόφ έκλεισε άλλη ομάδα, ισχύει. Οπότε αν ο Δανός πει όχι, τότε ποιο είναι το πλάν B. Γιατί ποιο είπε ότι ο Ρεμπρόφ ήταν το πλάν B. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σα έχουμε πει, παρά τα όσα γράφονται και λέγονται, ότι ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ δεν έχει κάνει επαφή. Η τελευταία επαφή που έχει κάνει ήταν τον Οκτώβριο, όταν έχει συμφωνήσει για να έρθει, αλλά τότε δεν μπορούσε να μπλακεί από την Εθνική Ουκρανία. Τώρα δεν έχει κάνει επαφή. Απλά λέγαμε ότι μπορεί, εάν και εφόσον, μήπως πάει στο Ρεμπρόφ. Επαφή όμως δεν έχει κάνει. Οπότε δεν είναι. Το πλάν B είναι κάποιοι άλλοι που δεν γνωρίζω. Τάσο, αν μας φέρει τις τέσσερις παικτάρες από Δανία, το είδαμε με χαλάσει καθόλου. Εμένα, φίλε μου, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να φέρει τις τέσσερις παικτάρες. Με ενδιαφέρει αυτά που έκανε στην Κοπεχάγη, το ποδόσφαιρο που έπαιξε εκεί, να το παίξει και στον Παναθηναϊκό. Τότε θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένο και θα είμαι σίγουρο ότι η ομάδα θα πάει καλά. Άλλο είναι προπονητή Τάσο, κλασική τακτική τη ΠΑΕ να πετάει ένα όνομα στον αέρα για να κάνει δουλειά με αυτό που θέλει. Οκ, φίλε μου, θα δούμε σε λίγες μέρες. Και είναι Νικολογιάννη, πραγματικά η Κοπεχάγη έχει μεγάλη πίεση από αντιμετωπίσει τη παγκοσμίου φήμη Σοντερή και Βέιλε Χόρσεν, στο τρομερό δανέζικο πρωτάθλημα Σάκη Γουέμπλεϊ. Από την τρέλα σου, Σάκη, να βγάλει άχρηστο το πρωτάθλημα τη Δανία, την Κοπεχάγη και τον προπονητή, έχει βάλει μέσα τη παγκοσμίου φήμη ομάδα που παίζει στη Β' Εθνική Δανία. Οπότε θα σου πω και εγώ ότι έχει δίκιο. Εδώ θα αντιμετωπίσει τι παγκοσμίου φήμη ομάδε. ΑΕΛ στη Β' Εθνική του χρόνου, Τρόμητο, Βόλο στο τρομερό ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος ήταν ο βοηθός προπονητή, στο δανό προπονητή, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ξέρω ότι έχω ακούσει, λένε όλοι ότι είναι πολύ καλός ο βοηθός. Γι' αυτό που μου λες ποιος του τέριξε στο Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι για Μικάλης να χέριξε ενήλισαν ότι υπάρχει κάτι. Ο Βλαχοδήμος αν ερχόταν θα στήχιζε λογικά πάνω από 3 εκατομμύρια. Για τον Αναμπέρκοφ που είναι 22 χρονών πηγαίνει γύρω στα 2,5 σύμφωνα με το One Football, ενδιαφέρον του Σπόρ και Μπεφίκα. Άμα ενδιαφέρον του Σπόρ και Μπεφίκα, ρε φίλε, πιστεύω ότι ο τερματοφύλακας θα επιλέξει να έρθει στην Ελλάδα από το να πάει στην Πορτογαλία. Άσε που δεν υπάρχει κάτι. Όπως με τη Λίμπα ανακάλυψε ο Ροντινέ είναι εξτρέμ, έτσι πιστεύω ότι θα βρει προπονητή που θα πει ότι ο καλό Φόρτετ είναι επίση εξτρέμ. Με καλό φόρ και οκτάρι θα έπαινε εποχή. Εγώ δεν νομίζω ότι η θέση του είναι εξτρέμ. Η θέση του είναι φόρ. Έχει στοιχεία για φόρ. Δεν έχει την υψηλή τεχνική για να παίξει εξτρέμ. Αυτή είναι η θέση του. Μπορεί κάποια παιχνίδια να παίζει και εξτρέμ. Μπορεί. Αλλά η θέση του η βασική είναι φόρ. Ο Γιωβάνοβιτς είχε 2 χρόνια επέλεγε ο ίδιος τους παίκτες, οι οποίοι δεν ήταν ακριβοί, αλλά είχαν λιγότερους τραυματισμούς. Είχε παίξει σχεδόν σε όλες τις θέσεις και δεν ήταν μισθοφόροι. Ο Γιωβάνοβιτς από την πρώτη χρονιά, φίλε μου, από την πρώτη χρονιά που ήρθε. Έβαλε σε μια τάξη στον Παναθηναϊκό, είχε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, με το 1/4 του μπάζετ του φετινού. Εκείνη τη χρονιά έκανε τρομερά play-off, τρομερά. Νομίζω βγήκε πρώτο στην ειδική βαθμολογία και πήρε και το Κύπρο και την επόμενη χρονιά έκανε πρωταθλητισμό. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Δεν ήταν ακριβή και λιγότερο τραυματισμό και λοιπόν είχε και τραυματισμό και τότε ο Παναθηναϊκός. Είχε και σοβαρό τραυματισμό τον Αϊτόρ. Λοιπόν, αυτά εγώ. Έλα, και ναι.
2: Εγώ, παιδιά, έχω πολύ λίγα. Λέει ένας φίλος ο Γκρούγκης, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Θεωρώ ότι με προετοιμασία μπορεί να μας δείξει κάτι από αυτό που ήταν, γιατί δεν ήταν αδιάφορος μέσα σε σεζόν. Συμφωνώ, δεν ήταν αδιάφορος φίλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει δηλαδή, γενικά και σε αυτό που παίζει η ομάδα έτσι όπως παίζει. Αν έπαιζε ρόμβο, ίσως. Κώστα, καλησπέρα. Πότε θα βγουν τα διαρκείας και οι νέες εμφανίσεις? Τα διαρκές νομίζω μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη θα έχουν βγει. Οι νέες εμφανίσεις πάνε συνήθως πιο αργά. Εκεί τον Ιούλιο. Όλοι οι παίχτες στον πάγκο της ΑΕΚ θα πρέπει να είναι εισάξει τον βασικό, γιατί Τετάρτη Κυριακή θα αναλάσσουν, το έχει εκτός στα μπακ. Φίλε μου, δεν ισχύει αυτό. Δεν γίνεται μια ομάδα να έχει τόσους παίχτες όπως λες εισάξιους. Πρέπει να έχει παίχτες που να είναι κοντά σε αυτούς. Δηλαδή στις δύο θέσεις, ας πούμε, τον Χαβ να έχει άλλον ένα που να είναι όντως εισάξιος να παίζει και στη θέση του Πινέδα, ας πούμε, και του Μαρίν. Αλλά να είναι όλοι το ίδιο δεν υπάρχει σε καμία ομάδα αυτό το πράγμα. Μετά από δύο πρωταθλήματα, Τάσο, ενδιαφέρει και εσένα η ερώτηση. ΠΑΕΑΚ δεν οφείλει να βάλει και μια πέμπτη κολόνα στα δημοσιογραφικά και να βάλει τα μούτρα του Μαραθιάνου πάνω?
0: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Το προτείνω και εγώ αυτό.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενα. Πρωτάθλημα πήρε, περιγραφές έκανε. Δικαιούται.
2: Είναι η φωνή της δόξα, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
2: Η φωνή που συνοδεύει τα κατορθώματα της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά, άμα έχει κανείς να διαβάσει κανένα.
1: Έχω εγώ 3-4.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Σταματήσει να χρεώνει την κριτική στο Ρέτσο ότι είναι Έλληνες, γι' αυτό τον βρίζουν. Το παιδί είναι λαθέρ, λέει, over 1,5 κουταμάρα ένα μάτς. Ο Μπιανκό δεν είναι Έλληνας και πάλι τα ακούει. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, παικτικά ο ένας ποδοσφαιριστής με τον άλλο? Καμία. Λοιπόν. Το ξέρουμε, λέει, ότι ο Μεντιλίμπερ δεν θέλει μπαλά τους παίχτες. Ναι, γιατί άμα τους φέρεις καλούς παίχτες θα σου πει, όχι, δεν θέλω, ρε. Έλα όμως, εμείς θέλουμε τους Γιωβάνιδες, Καστίγιους, Ρίμπο, που αν υπήρχε κόνφερος όταν έπαιζαν θα είχαν πάρει 5-6. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά. Δεν θα ανοίξω αυτή την κουβέντα, γιατί είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην εποχή και του Ριβάλντο και του Γιωβάνι και του Καστίγιο και άλλων και με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Είχε παίξει και στο UEFA ή στο, αντίστοιχα στο Europa League και δεν είχε κάνει κάτι. Λοιπόν, και 10 χρόνια να έχουν περάσει, λέει, όσο δεν παίρνουμε καλούς παίχτες στο Μιντλίμπερο, τσικίνιο στο 10 είναι ανάγκη, αυτό λέμε. Μα δεν ισχύει. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Δεν ισχύει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι ανάγκη. Τι είναι, ότι έχει τα στοιχεία για τον παίχτη που θέλει πίσω από τον σεντερφόρ. Είναι πάρα πολύ απλό. Με δεύτερο επιθετικό έπαιζε πάντα, που πρέσαρε, που κέρδιζε δεύτερες μπάλες, που έκανε πάρα πολλές δουλειές εκεί, όπως για τον Κοστούλα, που εντάξει ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ο Κοστούλας, τελείως, για αυτά τα απίστευτα που έκανε μες στο γήπεδο και διαφορετική όλα τα άλλα. Ποιος από τους τέσσερις επιθετικούς πρέπει θα φύγει? Θα έλεγα ότι δεν θα φύγει ο Λικάμπη και μετά υπάρχει ο Ταρέμι που το θεωρώ πιθανό ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει και να δούμε και με τον Κλέιτον. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση? Η απάντηση είναι μία Ezomat Thermosystem με 5 πιστοποιημένα συστήματα. Εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Ezomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Ezomat, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες το καλύτερο, Ezomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Καταρχά να πω σε κάποιο φίλο που λέει για τα φιλικά. Δεν έχουν ανακοινωθεί φίλο μου τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν απάντησε με ποιους θα παίξουμε φιλικά, πότε θα το πούν. Θα το πούν κάποια στιγμή μέχρι τα μέσα Ιουνίου, πιστεύω. Και αποδέχομαι το μήνυμα και κλείνω με αυτό. Τάσο, θα έπρεπε να ντρέπεσαι που αποκαλείς τον Μαραθιανό πρόεδρο του ΕΟΤ. Εδώ μιλάμε για τον Υπουργό Τουρισμού. Έχεις δίκιο.
2: Το αποσύρουμε, δε.
0: Έχεις δίκιο, φίλε μου. Απόλυτο δίκιο έχεις. Αποσύρωται ο πρόεδρος του ΕΟΤ. Από σήμερα, λοιπόν, θα τον αποκαλώ και εγώ Υπουργό Τουρισμού. Εδώ ένας φίλος της ΑΕΚ, φίλε.
2: Ναι.
0: Λέγεται το σήμερα το βράδυ αν θα έχεις εκπομπή.
2: 18.30 ώρα.
0: Την άλλη φορά λέει στην Καταλωνία, λέει, μόνο τον βλέπαμε και ακούγαμε μόνο σβεστά. Τι είχε γίνει?
2: Εντάξει τώρα. τεχνικά προβλήματα.
0: Τεχνικά προβλήματα, Νίκο. Οπότε κανονικά και έτσι απόψε να πεις και να πεις και στους επόμενους αυτά που λέμε, έτσι. Ότι πλέον είναι υπουργός τουρισμού. Σε παρακαλώ πολύ να στείλεις το φίλο στο Μάραθ ότι εδώ όλος ο κόσμος τον αποθεώνει και λέει ότι είναι υπουργός τουρισμού. Οπότε ολοκληρώθηκε η εκπομπή τις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν οι ρεπόρτερς Κώστας Χετζόγλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM. Γιώργος Γιαννήσης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Μάνος Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και σε τι ακολουθεί.
2: Το Υπουργείο. Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Τουρισμού.
0: Ακριβώς.
2: Κοινή εκπομπή.
1: Φοβερή Αντά Καμαραθιανού, η κορυφαία εκπομπή που διαρκεί από τις 4 μέχρι 8.
0: Ναι, και λέει, μα συνεχίζει και λέει προπαγανδιστική.
2: Άρα κάνουμε. Τρία χρόνια.
0: Περίμενε.
2: Δύο χρόνια το λέει.
0: Από τη στιγμή που λέει ότι είμαστε πλέον προπαγανδιστική εκπομπή, κάνουμε προπαγάνδα που λέμε ότι είναι η επόμενη κορυφαία εκπομπή του πλανήτη. Είναι προπαγάνδα, δεν ισχύει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά, θα πω εγώ ότι ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Ακτύπη και τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιάνο. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
19: Εννοείται.
18: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
19: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
20: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
19: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση που ήταν προαιρετική διεξήχθη κανονικά. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσε να επιλέξω μια ομάδα με την οποία θα κατακτούσε το τρόπαιο, αυτή θα ήταν Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Σέντερ. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Απέλντορν της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ το διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε 2 στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Θέλω να είμαι εδώ και του χρόνου. Ο γιος μου μου είπε να μην φύγω ποτέ, δήλωσε σε μέσο της Σερβίας ο Λούκα Γιόβιτς. Σε καλό κλίμα συνεχίζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Ωστόσο, στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών, η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας στη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγησης της χρονιάς βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετές από τις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στο τέλη Μαΐου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε ο Τάισον. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης με τους κίτρινους να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Τύχημαν GBL. Στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την 6η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Εκτός συνέχεια στο τουρνουά της Γενέβης έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κύριο σταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία έχασε στον δεύτερο προκριματικό 0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν στη φάση των 16. Αποκλεισμός από το κύριο σταμπλό του Ρολάν Γκαρός για τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ,

0: μπορούμε να δεχτούμε μία ποινή δυσανάλογη με το αδίκημα, αναφέρει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι θέσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή δύο λερές μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6.

και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: σαν τον David Hasselhoff ορμό στην παραλία και σούρνο για σωσίβιο τη θεία μου τη Λία.
1: Το μόνο πράγμα που συνδέει, πέρα από το κράξιμο στο Μαραθιανό, την προηγούμενη εκπομπή με αυτήν εδώ που ακούτε, ναι, είναι το γεγονός ότι το τελευταίο μήνυμα της προηγούμενης εκπομπής και το πρώτο αυτινής,
2: ναι,
1: είναι από οργισμένο Έλληνα. Ο καθένας όμως τα βάζει με το δικό του, ρε παιδί μου, αντικείμενο που τον ενοχλεί. Δηλαδή, τελευταίο μήνυμα στην πολύ εύκολη τάδε που λες εσύ. Διώξε όλα τα σαπάκια που μάζεψες φέτος στον Ολυμπιακό, αν θες να πάρεις κανένα πρωτάθλημα ξανά. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτο μήνυμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Τσιπά, σταμάτα να παίζεις, έχεις ξεφτυλίσει το είδος. Κάτσε και βρίζει τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αφού αυτό ξέρεις καλά να κάνεις. Και ερωτώ. Εγώ θέλω. Δεν με νοιάζει το τι λένε στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Ερωτώ το φίλο που έχει στείλει το μήνυμα για το Τσιπά σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω το περιεχόμενο του μηνύματος για να καταλάβετε κι εσείς. Λέει Τσιπά, σταμάτα να παίζεις. Έχεις ξεφτυλίσει το είδος, κάτσε και βρίζε τον πατέρα σου και τη μάνα σου, αφού αυτό ξέρεις καλά να κάνεις. Λοιπόν, στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, ο Τσιτσιπάς έχει φτάσει στο νούμερο 3.
2: Ναι.
1: Εάν έχει όντως δίκιο ο φίλος ο ακροατής, ότι αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να βρίζει τον πατέρα του και τη μάνα του.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι εκεί έχει φτάσει στο νούμερο 1 του κόσμου?
2: Στο νούμερο 1. Κοίτα, σε μπινελίκια έναντι γονέων.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο. Τα έχει καταφέρει καλύτερα από όλους.
1: Μιλάς για αθλητή ή γενικότερα? Φαντάζομαι γενικότερα όχι.
2: Γενικότερα. Κοίτα, ένα δυνατό. Δηλαδή
1: δεν έχει συναντήσει κανένα που να βρει τον πατέρα του και τη μάνα του.
2: Μέχρι τον Τσιτσιπά στην κορυφή ήταν, ναι, ο Πάνος Μιχαλόπουλος στα τσακάλια. Όταν έβριζε τη μάνα του.
1: Είχε στερητικό σύνδρομο, ρε φίλε.
2: Αυτό θα έλεγα και είχε και μια δικαιολογία ο Μιχαλόπουλος. Είχε στερητικό σύνδρομο. Την έβριζε γιατί ήθελε να το ξεκλειδώσει, ενώ ο ίδιος της είχε πει όταν ήταν ενυφάλιος να τον κλειδώσει.
1: Έτσι πηγαίνουν αυτά.
2: Και την έβριζε για να το ανοίξει να βγει έξω να πάρει τη δόση του.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ο Μιχαλόπουλος είχε και ένα ελαφρυντικό. Τον εκτόπισε όμως από την πρώτη θέση ο Στέφανος.
1: Εγώ προσωπικά
2: σε
1: λέω.
2: Σε πινελίκια έναντι γονέων.
1: Ότι ο Τσιτσιπάς, πολύ καλύτερα τα πινελίκια του, λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά πάντως από το τζάνκι.
2: Δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά.
2: Τι είναι, οι γονέοι, ο πατέρας είναι.
1: Εγώ λέω ότι έχει περισσότερα ελαφρυντικά.
2: Να κοίταξε να δεις. Ακόμα και αν ο πατέρας σπάει λίγο μπάλες, να το πούμε. Θε να το πούμε, να το πω εγώ.
1: Περίμενε τώρα. Δεν θα πει μπάλες, θα πει μπαλάκια, γιατί μιλάμε για τένις.
2: Ωραία.
1: Μιλάμε για τένις εδώ.
2: Αυτό σημαίνει ότι του κατεβάζουμε καντήλια. Και μάλιστα, πώς το λένε, δημοσίως.
1: Εγώ.
2: Τώρα μιλώ, βγαίνει ο πατέρας από μέσα μου. Έτσι, να ξέρεις. γι' αυτό με βλέπεις έτσι λίγο έξαλλο.
1: Ναι.
2: Πιάστονε μετά και πες του.
1: Κοίτα,
2: ό,τι θες.
1: Από τη στιγμή που στην πραγματικότητα είναι υπάλληλός του.
2: Δεν είναι. Άκου. Ό,τι ιδιότητα και να έχει.
1: Μισό. Άφησε με να τελειώσω. Να ολοκληρώσω, συνάδελφε. Είναι υπάλληλός του. Είναι στη δούλεψή του. Να τον απολύσει. Δεν χρειάζεται να τον βρίζει. Μπορεί να τον απολύσει. Να του πει πήγαινε. Ξυστή. Πήγαινε να κάνει κάπου αλλού τον προπονητή.
2: Ναι.
1: Πες έναν άλλο αθλητή. Γιατί εγώ θέλω να προχωρήσω με τον Μαραθιανό.
2: Ναι.
1: Τόσο απλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ωραία, δεκτό είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχει ούτε υπάλληλο. Πάνω απ' όλα είναι πατέρα, Νικόλα.
1: Καλά, ε. Όχι, όχι, όχι.
2: Τι όχι.
1: Διαφωνώ.
2: Δεν θες να καταλήξουμε σε κάτι άλλο που θα συμφωνήσουμε?
1: Α,
2: δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς.
1: Αυτό ναι.
2: Δεν κάνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Είτε πρόκειται για ταβέρνα. Είτε πρόκειται.
1: Εκτός αν είναι με άλλα δύο αδέρφια, να κάνετε τα τρία αδέρφια, τα πέντε αδέρφια. Εκεί.
2: Μονός αριθμός.
1: Κοίτα, εγώ πάντως να ξέρεις ότι δεν έχω γνωρίσει ποτέ σε ταβέρνα με τέτοιο τίτλο όλη την οικογένεια. Δηλαδή, διατηρώ επιφυλάξεις. Στο κατά πόσο υπάρχουν και άλλα αδέρφια και δεν είναι μόνος του κάποιος.
2: Είναι.
1: Και σου λέει κάτσε. Αφού.
2: Ένα μάρκετινγκ.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ότι είναι δύο τα αδέρφια, εμείς το βάλαμε και ένα τρίτο γιατί πρέπει να είναι πάντα μονός αριθμός. Και στο οποίο ουσίας δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
2: Και μετά λες και μια δραματική ιστορία, χάθηκε σε ένα τροχαίο. άμα κάποιος ελεηνός έρθει ένας ελεηνός και το παρατηρήσει.
1: Κάτσε, οι δυο σας δεν είσαστε.
2: Ναι. Ναι. Κάνεις μια. Και του τη γυρνάς και νιώθει και άσχημα μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά.
1: Το χάσαμε στη γέννα. Ήταν δίδυμος με το Γιώργη.
2: Για μας είναι εδώ. Δηλαδή πρόσεξε. Για κατόχους ψησταριάς παρά είναι συναισθηματικό, αλλά ναι. Ναι, που λες, το συμπέρασμα είναι αυτό. Δεν κάνουμε ποτέ δουλειές,
1: ναι,
2: με συγγενείς.
1: Συμφωνώ.
2: Γιατί να τα αποτελέσματα. Ναι. Φριζόμαστε, χαλιόμαστε, σταματάμε να μιλιόμαστε.
1: Ναι.
2: Ωραίο τρομα. Ωραίο,
1: ωραίο.
2: Αυτό
1: ωραίο.
2: Γίνεται ωραίο ζεϊμπέκι.
1: Ωραίο, ωραίο λαϊκό.
3: Θα σου μάθω όλα τα κόλπα.
1: Να σου πω, τώρα που θα μάθουμε όλα τα κόλπα, πρέπει να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από τώρα. Δηλαδή, πάνω που φούντωσε η κουβέντα, που μιλάμε τώρα για την αγία ελληνική οικογένεια, για τα ιερά και όσοι αυτού του τόπου, για business, εμείς πρέπει να το κόψουμε από τώρα.
2: Πάντως, είναι μια καλή πρόταση. Αν τελικά απολύσει τον προπονητή του ο Στέφανος, γιατί και εδώ είναι ένας προπονητής. Ο κύριο Χριστέλης λέγεται αυτός. Που προσφέρεται να μάθει τέννις.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς, Χριστέ μου.
2: Διάλειμμα.
1: Μόνο 6 και 4 είναι.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά.
4: Ναι, θα μάθω. θέλω να μάθω.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
16: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
15: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
16: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
17: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα περίμενα μετά την εισαγωγή με το τελικό συμπέρασμα ότι δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι «Ο χειρότερος εχθρός σου είναι ο συνεταιρός σου».
1: Ναι, αλλά δεν είναι ο συγγενής σου.
0: Εντάξει, συνεταίρους, για συνεταίρους, ναι. Και αδέρφια λέγαμε. Έχουν ήδη συμφωνήσει πολλοί στα μηνύματα ότι δεν κάνουμε ποτέ δουλειές με συγγενείς. Κάποιος χρησιμοποιεί και ένα παράδειγμα, τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την εταιρεία, ούτε εγώ το έχω.
1: Δεν το γνώριζα.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ονομαστικά. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας παραδείγματα επιχειρήσεων που τα κάναμε με συνέτερο κάποιο συγγενή ή χρησιμοποιήσαμε σε δουλειές που χρειαζόμαστε κάποιο ξάδερφο, κάποιο μπάρμπα, ο οποίος σε πάση περιπτώσει θα τα βρίσκαμε υποτίθεται καλύτερα μαζί του και τελικά καταλήξαμε να μην μιλιόμαστε καν.
1: Ναι, και σε περιπτώσει τώρα, μια και θίξαμε ας πούμε, την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο πατέρας με το γιο, ναι. Το οποίο εγώ δεν έχω ακόμα αξιωθεί να έχω. Οπότε ναι. Εσύ θα πρέπει να
0: μιλήσει
1: αυτό. Εντάξει, δεν είναι και λίγες περιπτώσεις που ακόμα και ένα περίπτερο να έχει ο γέρος. Θα μιλήσω όπως θα μίλαγε ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ένα περίπτερο να έχει ο γέρος, ο οποίος έχει φτάσει σε 150 χρονών και θέλει να είναι εκεί και να το έχει και δικό του. Και λες, ωραία πατέρα, άφησέ με να το δουλέψω. Δηλαδή, έχουν συμβεί και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πολλοί θυμήθηκαν ως παράδειγμα,
1: ναι.
0: Και θέλουν να μπει στο βάθρο τον Ήβρεο εναντίον γονιών.
1: Ναι.
0: Και ο Πετρόχυλος για την περιβόητη ατάκα με την αλήθεια που βρίσκεται στους Sex Pistols.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είχε Μπινελίκη.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να πω.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Πετρόχυλος.
1: Ο οποίος μπορεί να βγει και με το Σόβρακο.
0: Χόρευε με το Σοβρακάκι.
1: Αλλά μπροστά στον πατέρα και στη μάνα του. Να δει και εσύ, δεν έχεις.
0: Όχι, βγήκε και έξω μετά.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και εσύ, ως παιδάκι θα μου πεις, όχι ως 30χρονος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν χόρευες ή έκανες κάτι με το Σοβρακάκι μπροστά στους γονείς σου. Δεν είναι.
0: Πρέπει να απαντήσω τώρα. Έκανες κάτι με το Σοβρακάκι.
1: Βρέση, δεν είναι ένδειξη ασέβειας. Όταν είσαι 5 χρονών.
0: Θα σου πω, δεν είναι αν είσαι 5 χρονών, όπως το λες.
1: Αυτό.
0: Ο Πετρόχυλος ήταν εντυμένος και μετά που πλακώθηκε με τον πατέρα του, κατέβηκε με το Σόβρακο. Ήταν ένα μήνυμα.
1: Άκου να σου πω. Ναι. Τον έβγαλε έξω από τα ρούχα.
0: Τον έβγαλε έξω από τα ρούχα.
1: Τον έβγαλε, ναι.
0: Αλλά πρόσεξε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ο Πετρόχυλος απλά είχε μια ασεβή συμπεριφορά. Δεν τον έβρισε.
1: Όχι.
0: Ακόμα και ο Πετρόχυλος. Δηλαδή.
1: Εγώ δεν σε έβρισα.
0: Ναι. Ακόμα και σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά, ακόμα και ο Πετρόχυλος κράτησε ένα επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Περιορίστηκε στην αλήθεια που βρίσκεται στους Sex Pistols.
1: Μεγάλη αλήθεια όμως, λέει η φίλη μας η Όλγα εδώ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, λέει. Υπάρχουν καλύτερα μπινελίκια μεταξύ όλης της οικογένειας προς κάθε κατεύθυνση εκτοξευόμενες βρισχές από το σπιρτόκουτο. Ηλίθιοι!
0: Μπράβο.
1: Έχει δίκιο.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τη κάνω καρδούλα, το λέω τώρα.
0: Και σε ρωτάω.
1: Γιατί έχει δίκιο, δηλαδή. Εδώ. Τέλος.
0: Και υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα που έχει μείνει αναπάντητο. Τι θα γίνει με τη Λίντα Βαγγέλη.
1: Τι θα γίνει με τη Λίντα Βαγγέλη.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν από αυτό το πραγματικό συνοθήλευμα που ακούσατε ήδη, είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8.
1: Yeah.
0: Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με θέλει Γιαννήση για να συνεχίσει με την κλασική ψευτομαγιά του στα ντεξ. Με τον Μανώλη Μουσουράκη να υποδύεται την επιμέλεια της παραγωγής μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ. Όπα! Η Κωνσταντίνα εδώ! Λοιπόν, τα αποσύρω όλα. Ευτυχώς κάποιος με κρατάει το επίπεδο.
1: Δηλαδή, μέχρι να φτάσει η Κωνσταντίνα, ήμουν να σου πω, μιλάμε για βλάκες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για βλάκες τώρα, δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Κάπως σώζει λοιπόν το γόητρο η Κωνσταντίνα Πανούτσου και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8.

0: ξέρω που θα.
1: Και βεβαίως δεν πρέπει να σας ξεγελά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με μια υποτυπώδη θεματολογία με δουλειές με συγγενείς. Δεν έχουμε ετοιμάσει ούτε σήμερα.
2: Για τένις συζητάγαμε, ρε φίλε.
1: Κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε στα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Συγχαρητήρια σου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Ευχαριστώ.
2: Για την προαγωγή σου.
1: Όπα.
2: Όπα λέει.
1: Τι έμαθε.
2: Από πρόεδρο σε ΟΤ.
1: Ναι.
2: Τώρα έγινε υπουργός τουρισμού. Για τους προηγούμενους.
1: Α, ναι, έχει γίνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει άλλη αξία να το ακούς αυτό από το στόμα του Τάσου του Νικολογιάννη. Έτσι.
2: Κάτσε, και ο Άγγελος από Χίο, καλησπέρα Λέρες. Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πριν στην άλλη εκπομπή είπαν ότι δεν είναι ο Γιώργος ο πρόεδρος του ΕΟΤ, αλλά υπουργός τουρισμού. Α! Και σένα, Νικόλα, σε έκαναν υπουργό εργασίας.
1: Σου λέει, να φτιάξουμε και το δικό μας σε αυτό το μίνι ανασχηματισμό που κάναμε.

0: Επίσης μου μεταφέρθηκε από τον αδερφό μου τον Νικόλα εδώ.
1: Και δεν εννοεί εμένα, όχι, εγώ τον μισό, δηλαδή. Ποτέ. Εντάξει, κάπου θα ανοίξουμε και ταβέρνα.
0: Ότι αυτά με τα περί υπουργού τουρισμού από την προηγούμενη εκπομπή. Και έχω και κάποια αιχμηρά σχόλια.
1: Ναι, για πες.
0: Θέλω, λέει, να μου εξηγήσει το γεγονός. Πώς γίνεται τόσα χρόνια, τόσο από το Μαρούσι, είχε εκπομπή 10 με 12 το πρωί και πήρε μόνο δύο κύπελα.

0: Ο Τσόχος από το Λονδίνο σε 2 χρόνια μόνο εκπομπή 10 με 12, Premier League και τελικό τσουλού. Και μετά λένε σε ένα καντέμι από την προπαγανδιστική εκπομπή 4 με 6.
1: Ναι, κάτσε,
0: τώρα τι να πω εδώ.
1: Ο Βάιος που ήταν και στα 2 σχήματα εδώ, τι έχει πάρει.
0: Δεν έχει όμως ειδικές του.
1: Είναι διευθυντής.
0: Δεν λέμε τίποτα. Το κάνουμε αμαβά. Μικρά φέρμπι του ραδιοφώνου. Θέλω στο επερχόμενο Μουντιάλ να σας πληρώσει αδρά οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Okay. Δέχομαι.
0: Έτοιμος ήταν.
1: Δέχομαι.
0: Και να υπάρχει live σχολιασμό σε βραδινές ώρες, παρέα με ουίσκι υπό το επιλογή σας, λέει ο Σκότης Βολάνης.
1: Ναι, αυτό κανονικά έτσι θα έπρεπε να γίνει, αλλά ναι. Συνήθως αυτές οι εταιρείες δεν θέλουν να συνδέονται με αλκοόλ.
0: Ναι, δεν είναι μια δικιά μας.
1: Δηλαδή, έχω
0: μια ψισταριά με αδέρφια.
1: Μπράβο, έχω κάνει τέτοιες προτάσεις, αλλά στα 7 αδέρφια εύκολα.
0: Ναι. Ναι, εύκολα. Αλλά νύχτα αυτό.
1: Ναι, νύχτα. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες από το φίλο που έστειλε μήνυμα,
0: ναι,
1: για ταβέρνα. Α, ο Νίκος, ο Σόγαμπρος.
0: Ο Σόγαμπρος.
1: Το οποίο είναι μια επίδειξη δύναμη.
0: Φίλο μας, ο Μελέτης. Στη Ζάκη δεν μπορεί να την ανοίξει.
1: Α, μπορεί, θα μπορούσε. Ναι,
0: έχει, δεν, έχει, δεν τον έχετε πάρει εκεί, Σόγαμπρο.
1: Όχι, δεν. Πήρε κοπέλα δική μας.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω να την ατοίμασα. Δεν έχουμε τέτοια, αλλά δεν έχουμε βάλει Σόγαμπρο. Δηλαδή ελπίζω.
0: Τι, διατηρείτε προγαμιές σχέσεις.
1: Όχι, ρε. Α. Την έχει πάρει, είπαμε.
0: Ναι.
1: Απλά ελπίζω να μην του έχει γράψει ο πεθερός του τίποτα. Ούτε ένα. Ούτε μία ρίζα αλιά.
0: Περίμενε. Εν τω μεταξύ, εσύ θα πήγαινε να φας σε ταβέρνα που λέγεται Σόγαμπρος.
1: Όχι.
0: Δεν εμπιστευόμαστε.
1: Όχι, ρε,
0: ο Σόγαμπρος συνήθως είναι. Πώς το λένε, ρεμπεσκές. Είναι κάποιο κουμάσι το οποίο έχει. Πώς το λένε. Είναι. Έχει εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις. Δεν πρόκειται για κάποιο προκομμένο άνθρωπο.
1: Και ειδικά στην περίπτωση του Μελέτη που τον ξέρουμε κιόλας, έχει ήρθε εδώ.
0: Επιβεβαιώνονται όλα αυτά.
1: Με την στην Έλληνα, ναι, δεν ξέρω πώς την τήληξε. Δηλαδή, εντάξει, βρε Έλληνα και εσύ στραβώθηκε. Εντάξει, δεν πιστεύω το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη,
0: ναι,
1: και ας είναι αδερφός κι αυτός, ότι ήταν σε σούπερ μάρκετ, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα και ακούω, λέει, η μητέρα να φωνάζει το παιδί της με το όνομα Χριστοπαναγιώτη. Όχι. Δηλαδή, ούτε ο Μπαρτζόκας θα το βγάλει το παιδί του με κάθε σεβασμό.
0: Θα είχαν.
1: Συγγνώμη.
0: Θα είχαν χιούμορ.
1: Έλα, ρε.
0: Θα είχε χιούμορ ο πατέρας που το βγάζει έτσι.
1: Γιατί λέει, μάλλον ο μπαμπάς λέει, τον είχε τάξει στη Χριστοπαναγία. Έλα. Μην είστε τέτοιοι, ρε, μάλλον.

0: Και ο Τζόρτζο λέει: μόνο οι αδερφές Κανονίδου. Συγγνώμη, αυτές ήταν δύο. Λικούδη, επίσης ήταν δύο. Και οι αδερφοί Ντεμπούρ Ντεμπέρι είχαν επιτυχία μαζί. Πάλι ήταν δύο. Άντε, βάλτε πιο πίσω και τους αδερφούς Νέβιλ. Γι' αυτό όλοι αυτοί, φίλε Τζόρτζιο, κάνανε καριέρα είτε στα αθλητικά είτε στα καλλιτεχνικά. Γιατί δεν είχαν και έναν τρίτο ή μια τρίτη αδερφή, ναι, να ανοίξουν ταβέρνα.
1: Τι παρατήρησα μόλις τώρα.
0: Τι?
1: Ότι ενώ στα ανδρικά σχήματα αδερφών, μάλλον στα γυναικεία σχήματα αδερφών, δεν υπήρχε ποτέ κάποια που να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Μένουν το ίδιο καταξιωμένες.
0: Μιλάς τώρα για Λικούδη και Κανονίδου,
1: ναι. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιος που να πει ότι ξέρεις κάτι, ξεχωρίζω για κάποιο λόγο τη μία Λικούδη ή τη μία Κανονίδου.
0: Ναι.
1: Στα ανδρικά σχήματα αδερφών, πάντα ένας ήταν πάρα πολύ καλός και ο άλλος ήταν.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και στους,
1: ναι,
0: δύο.
1: Δηλαδή
0: και στους Ολλανδούς και στους Άγγλους.
1: Και στους Νέβιλ και, ναι, στους Ντεμπούρ, ένας ήταν ο καλός, ναι, με κάθε σεβασμό.
0: Ωραία, στους Ντεμπούρ ή Ντεμπέρ, ποιος ήταν ο καλός?
1: Ο Φρανκ. Ο Φρανκ ήταν ο καλός.
0: Φρανκ, ε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ο Ρόναλντ ήταν ψιλοντάξει.
0: Ναι.
1: Όπως και ο.
0: Και στους Κούμαν ίσχυε αυτό.
1: Και στους Κούμαν.
0: Ήταν
1: αδέρφια αυτή.
0: Ο Ρόναλντ και ο Έρβιν. Ο Έρβιν, εντάξει. Με αστειότητα τώρα. Δηλαδή, πώς θα ήταν αν είχες εσύ αδερφό που αυτός θα ήταν σπουδαίος και εσύ.
1: Ναι, πράγμα. Ευτυχώς δεν έχω.
0: Ευτυχώς θα σου πω. Μη βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι. Ο Φιλ Νέβιλ, ας πούμε. Όχι ότι ο Γκάρι ήταν καμιά υπερπαιχτούρα, ας πούμε. Αλλά φαντάσου, ναι.
0: Να είναι καλά η Κέδα Αγγλίας και ο Άλεξ Φέργιουσον.
1: Πάμε για τρέλες. Δεν πάμε για τρέλες λοιπόν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Κάποιοι μπορούν να κάνουν και τρέλες αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, καθώς και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στο ύψος του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει προκαλέσει έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Ισραηλινό Υπουργό πήρε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Υπουργό Μπενγκβίρ κατακεράβνωσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και για τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με νεφώς και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλω να απαντήσεις σε μια... πώς να το πω τώρα, σε ένα αυθαίρετο μάλλον συμπέρασμα που βγάζει ο αδερφός μου μας εδώ ο Χρήστος. Λέει, Νικόλα, είμαι σίγουρος ότι ο Μαραθιανός έχει παραλάβει δέμα, φαγητό, καφέ, υποδεχόμενος το διανομέα μόνο με το βρακί.
1: Πες μου, πες ξαφνικό τώρα αυτό.
0: Πες.
1: Ναι. Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά
1: μου έρχεται στο μυαλό μια ιστορία, μου έρχεται στο μυαλό μια ιστορία που αμφιταλαντεύομαι, πρέπει να την πω.
0: Ωραία, αλλά... να σου πω, εγώ που δεν έχω ντροπές, να πω τη δική μου.
1: Να, βεβαίως.
0: Εγώ θα την πω τη δική μου, ναι. χωρίς ντροπές. Είμαι λοιπόν 17 ετών, ετοιμάζομαι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε ένα μικρό σπίτι, ένα μικρό σπιτάκι.
1: Να βάλει κάτι
0: στην πόλη. Βάλε
1: κάτι
0: λυπητερό, κάτι λυπητερό
1: ένα
0: να πει.
1: Έχουμε
0: λοιπόν ένα μικρό σπιτάκι στην πόλη της Ζακύνθου, ενώ τα Ρεγκίνα Μπαγκαλόους και τα λοιπά είναι στο χωριό.
1: Ναι.
0: Οπότε από κοινού έχει αποφασίσει η οικογένεια, χωρίς Χριστοπαναγίες όπως την οικογένεια της Τσιτσιπά, ότι μήπως είναι καλύτερα το παιδί να πηγαίνει. Το παιδί μου να εγώ, έτσι. Να πηγαίνει μετά το γυμνάσιο, το λύκειο, αντί να έρχεται στο χωριό. Να μένει στην πόλη.
1: Ναι.
0: Εκεί που θα είναι πιο άνετος να κάθεται να διαβάζει, να έχει την ησυχία του, να μην έχει και εμάς τα ζώα. Και όταν λέω τα ζώα, εννοώ τα ζώα που διατηρούσαμε και εμείς στο στάβλο. Οπότε αυτό είναι το κόνσεπτ. Μια χαρά, όλοι ευχαριστημένοι. Απλά με κάποιο τρόπο πρέπει και εγώ να τρώγω.
1: Ναι.
0: Και έχω να αποφασίσει ότι θα έρχεται, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, αφήνει λίγο φαΐ. Κάτι, δεν ήμουν εσόκλειστος εκεί μέσα.
1: Σαν τρόφιμος ακούγεται.
0: Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Το κάνουν ακούγεται πιο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι όταν χτυπάει το κουδούνι, δεν ξέρει κανένας άλλος ότι είμαι εκεί. Θα είναι μάνα μου και θα μου φέρει φαΐ.
1: Ωραία.
0: Οπότε είμαι με τη σοβρακάρα.
1: Μπράβο. Σοβρακάρα τύπου sleep ή.
0: Όχι, δεν είναι τύπου sleep, είναι τα παλιά τα μποξεράκια.
1: Ναι.
0: Τα
1: αεράτα.
0: Τα αεράτα με τα κουμπάκια και
1: μπράβο,
0: τα
1: λοιπά. Μπράβο,
0: πάρα πολύ άνετα.
1: Ωραία.
0: Ανοίγω λοιπόν όταν χτυπάει το κουδούνι. Και βλέπω ένα ζευγάρι ενδεδειμένο.
1: Ναι.
0: Σεμνός. Πάρα πολύ σεμνά.
1: Δηλαδή, σαν να έχουν έρθει από την εκκλησία, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και αποδεικνύεται, δηλαδή είναι η πρώτη κουβέντα, αφού με βλέπουν πως είμαι σε την κατάσταση.
1: Σπίτι σου δεν ήσουν, όπως θέλεις ήσουν.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι αποφασισμένοι ότι αυτό που έχουν να πούν θα το πούν και όποια ότα το ακούσουν.
1: Ναι.
0: Το ακούνε, μου λένε. Είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά.
1: Ναι.
0: Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσουμε. Και, Γιώργο, λέω. Ναι.
1: Έχεις.
0: Βεβαίως.
1: Πες μου μόνο ότι δεν ντύθηκες.
0: Δεν ντύθηκα καθόλου. Και μάλιστα από τότε ήμουν ένας χυδαίος καραγκιόζης.
1: Ναι.
0: Έκανα και πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Βλέπεις τώρα.
1: Τύπου σταυροπόδι.
0: Ναι.
1: Σάρον Στόουν.
0: Για να τσεκάρω να δω. Πόσο πιστή είστε.
1: Ναι.
0: Και εκεί, ας πούμε, μου έγινε κατήχηση.
1: 5 λεπτά.
0: Παραπάνω από 5 λεπτά.
1: Κράτησε παραπάνω.
0: Μου έγινε κατήχηση, αλλά όπως μπορείς να καταλάβεις, δεν πήρα το.
1: Πιθανολογώ ότι κράτησε παραπάνω, ότι δεν μπορούσαν να αποχωριστούν το θέαμα. Σου λέει, να πάρω μια τζούρα ακόμα.
0: Λοιπόν, να σου πω, τώρα, που την είπα εγώ,
1: ναι.
0: Έτσι, δική μου ξεφτυλό ιστορία,
1: ναι.
0: Θέλω να πεις και εσύ.
1: Δεν είναι τόσο. Ξέρεις, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή, όχι.
0: Δεν θα το πει καν.
1: Δεν είναι ότι κολώνω, ρε παιδί μου. Απλά δεν είναι τόσο αστεία, καταλαβες.
0: Σιγά μου, θα την κάνω εγώ αστεία. Θα βάλω σάλτσα. Και ο Χρήστος λέει: έβγαλα λαβράκι τελικά. Άντε, πίεσε τον λίγο να το πει.
1: Όχι, όχι, δεν το λέω.
0: Άντε.
1: Λοιπόν, τρισμέγιστε ποιητή και ανεπανάληπτε λογοθέτη, λέει ο Πάνος. Όταν,
0: όταν λέει λογοθέτη, προφανώς εννοεί λογοτέχνη.
1: Λογοθέτη γράφει.
0: Εγώ είμαι λογοθέτης.
1: Ναι. Όταν η προσωπική μου σύντροφος με ρώτησε: πες μου, μωρό μου, σε ποιους συγγενείς σου να απαντώ στο τηλέφωνο και να στο δίνω, απάντησα: πάρε ένα μικρό post-it και γράφε. Δεν το κατάλαβα όμως.
0: Εγώ ακριβώς.
1: Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα να ξέρεις που με τρελαίνει αυτό, ε.
0: Το post-it.
1: Όχι.
0: Α.
1: Όχι, ρε, καραγκιόζει το post-it. Δηλαδή, έχω κάποιον στο τηλέφωνο και έχει μάλλον κάποιον στο τηλέφωνο και χωρίς να με ρωτήσει, μου λέει πάρε λίγο το.
0: Έλα να μιλήσεις. Ναι. Όχι, κάτσε λίγο.
1: Με ρώτησε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι. Πρώτον, αυτό που μου δίνει τον αντιπαθώ.
0: Η γυναίκα σου το κάνει αυτό.
1: Το κάνει ο πατέρας μου κατά κύριο λόγο το κάνει αυτό. Να, έλα, πάρε και το Γιώργη να σου πει μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω. Μπορεί αυτός που είναι στη γραμμή να θέλω να πω μπινελίκια χειρότερα και από τον Πετρόχυλο και από τον τέτοιο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, μπορεί να μην τον αντιπαθώ. Να σου πω κάτι. Μπορεί να τον συμπαθώ κάργα, αλλά εκείνη την ώρα να θέλω να κάτσω να ηρεμήσω. Δεν θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Είναι από τα μεγαλύτερα νταβατζιλίκια αυτό.
0: Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάρε εδώ και το Γιώργη. Πάρε να σου πει μια καλησπέρα. Το θεωρώ δηλαδή. πώς το λένε, από τους πιο βαθείς λόγους εκνευρισμού.
0: Τώρα θα σε εκνευρίσω ακόμα περισσότερο, ναι, και ίσως με κοιτάξει επιτέλους με λίγη συμπάθεια.
1: Ποτέ, αλλά
0: για,
1: ναι,
0: για να δεις τι έχω περάσει από, από αυτή την οικογένεια. Γι' αυτό είμαι υπέρ Τσιτσιπά. Θα καταλάβεις. Δηλαδή, εμένα τα, τα αδέρφια μου είναι στη Ζάκυνθο, έτσι. Και όπως σου έχω πει, είναι και, και εργολάβη, είναι οικοδόμη. Οπότε θα φτιάξουν, ας πούμε, ο ένας μπετά, ο άλλος σενάζια και τούβλα. Θα κάνω μια δουλειά.
1: Ναι.
0: Εγώ λείπω από τη Ζάκυνθο εδώ και 32 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα καλά. Οπότε πιθανολογώ ότι δεν θυμάμαι όλους τους συμμαθητές μου, τους καθηγητές μου, μαγαζιά που πήγαινα και φτιάχνα το ποδήλατο. Δεν τους θυμάμαι, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ο αδερφός μου ο Ανδρέας, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν θέλω να κατηγορήσω άλλους.
1: Ναι, απλά τώρα το συμπαθώ αυτόν.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι κλείσει. Ανδρέας Ακτύπης είναι ο αδερφός μου. Έλα Νίκο, έλα, να σου πω, είμαι σε ένα σπίτι στο Γερακαρίο, ναι, που έχω πάρει μια εργολαβία. Δεν θα το βρεις με ποιον είμαι εδώ. Ωραία, αφού δεν θα το βρω, μη μου δώσεις το τηλέφωνο.
1: Το
0: λοιπόν, πάρε να δεις ποιος είναι. Και ξαφνικά, έλα Νίκο, κάποια φωνή από το παρελθόν. Έχω, πρώτα απ' όλα, όπως
1: εδώ,
0: το πες.
1: Εδώ δεν τους θυμόμαστε, όταν τους βλέπουμε ζωντανά.
0: Μπορεί να μη σε θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και ακόμα χειρότερα, μπορεί να σε απεχθανόμουν στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Να μη σε χώνευα καθόλου. Ρε άδερφε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Και με, α, που ήμασταν μαζί. Όχι, δεν θέλω να το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτά μου κάνει ο Ανδρέας. Κατάλαβες, γι' αυτό τσακωνόμαστε. Μα να δεις, ήσασταν φίλοι στην πρώτη ηλικίου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω.
1: Μα το θέμα δεν είναι μόνο να πρόκειται για παλιές σχέσεις. Εγώ λέω και για τωρινές. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μιλήσω τώρα με, τη, με το θείο μου.
0: Καλά,
1: μου το δίνεις και θέλει να μου πει μια καλησπέρα.
0: Αυτό είναι φρικτό.
1: Δεν θέλω να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι. Μα είναι, μα έχει πάρει τηλέφωνο, λέει, από το Τσικάγκο.
1: Δεν έχει σκεφτεί. Ας πάρει και από το, πόσο, από το Βανκούβερ.
0: 100 δολάρια δεν είχε σκεφτεί μια φορά να στείλει. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα ο Σόγαρμος της καρδιάς μας, ο Μελέτης.
1: Να τον. Τον μελετήσαμε γι' αυτό.
0: Επιβεβαιώνω, λέει, ούτε μια κολόμπα δεν μου έχουν γράψει. Κολόμπα είναι
1: κολόμπα.
0: Το νεαρό δέντρο ελιάς. Το νεαρό δέντρο ελιάς, στη Ζάκη θα το λέμε κολόμπα.
1: Το δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Ξέρω ότι εσείς λέτε κάτι άλλο, δεν κολόμπα θέλω. Είναι ο κύριος.
1: Εντάξει, κολόμπα.
0: Αλλά εμείς κολόμπα λέμε το νεαρό δέντρο ελιάς, που δεν βγάζει και τίποτα φοβερό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να περιμένεις να μεγαλώσει. Και λέει, δεν μου έχουν γράψει ούτε μια κολόμπα. Πάντως, η καλύτερη ταβέρνα είναι στη Ζάκη αυτό. Είναι ο αδερφός του Κώστα, κάτι σαν τον Θανάση Αντιτοκούμπο που κάνει καριέρα σαν αδερφός του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ο αδερφός του Κώστα δυνατή ταβέρνα, ο Κώστας έχει το διπλανό μπαρ. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ καριέρα έκανα στον Κώστα.
1: Στον Κώστα.
0: Στον Κώστα. Ναι. Στο Λόγος Μπαρ, μια και τα λέμε.
1: Υπουργέ Τουρισμού, ξεχνά το δίδυμο αδερφών Μαγκύρα, στο οποίο η Μπέτη είναι πολύ μπροστά, λέει ο Σκότης Βολάνης.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Εξαρτάται. Πρόσεξε. Θα πω κάτι.
0: Εμφανισιακός τώρα.
1: Ναι, ο καθένας όπως το πιάσει.
0: Όπως το πιάσει.
1: Δηλαδή.
0: Όπως το πιάσει πιο.
1: Εμφανισιακός είμαι με Μπέτη. Από άποψη ταλέντου είμαι με Ματθίλδη.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Μπορείς να πεις κάτι τέτοιο και για τους αδελφούς Γκασόλ που λέει η φίλη μας η Όλγα.
1: Ναι, ο ένας Γκασόλ ανώτερος.
0: Ναι, βέβαια ο Μάρκ στην πορεία το έφτιαξε.
1: Το έφτιαξε. Ανέβηκε λίγο, ναι, αλλά πάλι ο Πάου ήταν ο καλός.
0: Λες Πάου
1: ή
0: Πο.
1: Ο Πάου.
0: Ο Πάου,
1: Τι Πάου, το μάθαμε, Πάου το
0: Πάου.
1: Λέω. Ναι. Ο Πάου ήταν πάντα ο καλός.
0: Ναι, ναι. Πιο καλύτερο, θα λέγω εγώ.
1: Βελτιώθηκε και ο Μάρκ, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Καταρχάς ήταν μεγάλος ρούκουνας στο ξεκίνημα.
0: Ο Μάρκ, τι πάει. Και με περιτά κιλά.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω, τώρα, ναι, ναι. Τώρα για τις αδερφές Γαρμπή που λέει ο φίλος Γιάννης, εγώ ξέρω μόνο τη μία.
1: Μόνο
0: τη μία. Έτσι λένε. Και μάλιστα λένε ότι και οι δύο είχαν περάσει από το σχήμα του μέγιστου Γιάννη Φλωρινιώτη.
1: Δεν το ξέρω. Δεν, ναι, ξέρω. Ρώτα τον Νικόλα Γιώργο, λέει ο αδερφός μας ο Τάσος από το Βόλο. Τώρα που ανέβηκε στη Β' Εθνική Ζάκυνθος, θα έρθει αυτός Βόλο, θα παίξουν με την νίκη. Ή θα κάνει την κότα.
0: Όχι, όχι, εγώ.
1: Θα παίξουν και τσίπουρα, λέει, για να σε προκαλέσει.
0: Καλά, εννοείται ότι θα έρθω.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι θα έρθω. Δηλαδή,
1: εκστρατεία.
0: Φοβερό ταξίδι θα είναι αυτό. Αλλά θέλω και Δελτανή, κύριε Δικητά, έτσι.
1: Τι είναι το Δελτανή?
0: Τι γιορτάσει είσαι. Διανυκτέρευση!
1: Στην αεροπορία δεν κάναμε διανυκτέρευση.
0: Ναι, γιατί έμενε στο σπίτι σου. Θέλω και διανυκτέρευση. Δηλαδή θα πάω μέχρι το Βόλο, θα πιω τσίπορο και μετά θα πρέπει να καβαλήσω πάλι τη μηχανή να κατέβω. Όχι. Θα με φιλοξενήσει, Τάσο. Άλλωστε, φαντάζομαι μέχρι τότε θα έχετε παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Θα έχετε ανοίξει το σπίτι σας.
1: Ναι.
0: Παιδί δεν θα έχετε κάνει ίσως ακόμα. Θα με φιλοξενήσετε ως το παιδί σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέπω και η φίλη μας η Σοφία. Καλά, για τον Τζόρτι δεν το συζητώ. Είναι επικό το μήνυμα, αλλά δυστυχώς δεν διαβάζεται. Αλλά και η φίλη μας η Σοφία εδώ, η γειτόνισσα, έχει.
1: Γειτόνισσα.
0: Δική μου, ρε, έχει ξαναστείλει μήνυμα, το έχω ξαναπεί. Γειτόνισσα, λέει αμέσως. Κάτσε, δε, θα φας φακές.
2: Όχι, ρε, νόμιζα ότι λες γειτόνισσα εδώ
0: μην
2: που είμαστε.
0: Μην ανοίγεσαι, όχι, όχι. Αμφισβητεί την ιστορία και λέει, σιγά μην είχατε κουδούνι στο χωριό, μωρέ. Και της απαντώ, μωρή μαλάκ. Είπα ότι ήμουν στο μικρό σπιτάκι στην πόλη. Τι πίνεις τέλος πάντων τέτοια ώρα και λες τέτοια και μου λέει, άσε ρε, σιγά μην είχατε ηλεκτρικό όταν πήγαινες εσύ σχολείο.
1: Τώρα τι να πεις εδώ, τώρα σε τάπος εδώ.

0: Να σας υπενθυμίσω πριν συνεχίσουμε ότι μαζί μας πλέον βρίσκεται η Superbet.
1: Και μαζί μου είναι μόνο μαζί
0: σου. Και μαζί σου. Για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να καταλάβω.
1: Χρειάζομαι τέτοιου τύπου συνοδοιπόρους αντί για σένα.
0: Αν είστε γνώστες, λοιπόν, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα.
1: Θες να απαντήσεις υπεύθυνα ωστόσο και στην κατηγορία. Δεν κατηγορεί μόνο με ένα κόσμο.
0: Ναι.
1: Κατηγορεί και εσένα.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα ο Σκότης Βολάνης, ο οποίος είναι εξέχουσα παρουσία στην εκπομπή. Λέει, θυμήθηκε το ταλέντο της Μαγκύρα για να μην κοιμηθεί στον καναπέ ο υπουργός τουρισμού. Ενώ ο σύγχρονος Καβάφης κατευθείαν είναι Μπέτη.
0: Σύγχρονε Καβάφη, σου θυμίζω ότι πρώτα στον ένα τομέα ξεχώρισα την Μπέτη.
1: Ναι.
0: Είπα εμφανισιακά η Μπέτη. Αυτό δηλαδή δεν είναι αρκετό, υποτίθεται, για να φάω φακές. Ενώ εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ναι, απέναντι στις μαγκύρες. Κατάλαβες, γι' αυτό.
1: Στις μαγκύρες αυτού του κόσμου. Ναι. Καλά, καταπληκτικό το μήνυμα που λέει. Από μικρός έλεγα τον αδερφό μου Ούγκο Μαραντόνα. Που ήταν ο αδερφός του Μαραντόνα, που δεν έκανε για τίποτα.
0: Είναι λέει και οι αδερφές Βύση. Με κάθε σεβασμό στη Λία. Θεωρούμε πολύ επικρατέστερη την Άννα. Δηλαδή...
1: Και ως τραγουδίστρια και ως...
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay,
0: κάτσε, γιατί είχαν και άλλα παραδείγματα με αδερφούς και αδερφές.
1: Να βάλουμε αδερφοί και αδερφές. Τέλος τα αναρκωτικά.
0: Σωστό,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Ταιριάζει με την κουβέντα.
0: Από τις αδερφές Κανονίδου, ποια προτιμάτε, λέει? Εγώ την αριστερή στη φωτογραφία. Εκεί υπήρχε και ένα θέμα, βέβαια.
1: Πιστεύεις ότι πάντα έπαιρναν την ίδια θέση?
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν μιλάγαμε για δίδυμες αδερφές ή αδερφούς,
1: ναι,
0: δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εκ των πραγμάτων εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει κάποιος από τα κατσαμπάκια που μπορείς να ξεχωρίσεις?
1: Τώρα που τους φέρνω στο μυαλό μου, όχι.
0: Ήτανε δίδυμοι οι κατσάμπες, δεν θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω, φίλε, δεν τους ξεγέννησα εγώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ούτε τις Κανονίδους τους ξεγέννησες, φαντάζομαι, αλλά το ξέρεις.
1: Αλλά εντάξει, οκ.

0: Ένας άλλος φίλος εδώ. Πριν αρκετά χρόνια στο Περιστέρι, σχεδόν δίπλα μεταξύ τους και μπαμπτζίδικα, πρώην ζεύγους, με επιγραφή στην είσοδο ότι δεν έχουν σχέση με τους δίπλα. Σου λέει, όχι μόνο είναι χωριστά μαγαζιά, σου λέει, δεν θέλουμε να πιστέψει και κανένας ότι τα έχουμε καλά.
1: Ναι, σωστό.
0: Εγώ τα σέβομαι αυτά. Μένα μου αρέσουν αυτά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όποιος έρχεται εδώ να ξέρει τι του γίνεται.
1: Τέλος. Και σου έχω πει για τη Ζάκυνθο που στο Τσιλιβί.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν δύο ταβέρνες, η μία δίπλα-δίπλα, με σωτυχία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που τις είχαν δύο αδέρφια μεταξύ τους.
0: Okay.
1: Και δεν κάνανε μία μεγάλη ταβέρνα. Σου λέει, όχι, θα έχουμε ξεχωριστά τα μαγαζιά μας.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο πατέρας μου ένιωθε υποχρεωμένος και πηγαίναμε πότε, τη μία εβδομάδα στον έναν, την άλλη στον άλλον. Και σου λέει, όχι, εγώ πρέπει να κρατήσω ισορροπίες.
0: Εγώ σέβομαι τον ένα από τους δύο που σου λέει, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι καλύτερος ταβερνιάρης. Γιατί πρέπει να φάω το άλλο το παλτό, επειδή είμαστε αδέρφια.
1: Κάπως έτσι. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά. Κορόιδο πιάμε σε
0: μεγάλο. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά. Σκεφτείτε, λέει, μόνο πως ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στα αλήθεια τρεις. Είναι τρία αδέρφια ή Γεωργιάδηδες, δεν ξέρω.
1: Εγώ ήξερα τον άλλον, τον πιο μικρό.
0: Τον άλλον ήξερα κι εγώ.
1: Αυτό που, τον τραμπούκιζε λίγο. Όπως σημαίνει πάντα με το μεγάλο αδελφό σε σχέση με το μικρότερο. Έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα.
0: Η Γιώργη λέει Μπρούνο και Ζεράλντο Άλβες και εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή ο Ζεράλντο ήταν ένα τίμιο παιδί. Ναι. Ένα τίμιο στόπερ, δεν ήταν άμπαλος. Ναι.
1: Αλλά
0: ο Μπρούνο ήταν άλλο επίπεδο.
1: Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τακτική του φίλου του Νίκου που λέει όταν γιορτάζουν τα προσωπικά μου ανήψια, παίρνω τηλέφωνο την ξαδέλφου μου και τη λέω να μεταφέρει τις ευχές μου χωρίς άλλα και περισσότερα. Έτσι για να μην κάνω αυτά που ήθελα να αποφεύγω μικρός.
0: Μπράβο.
1: Έχει δίκιο, μπράβο του. Γιατί δεν πάει άλλο.
0: Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά. Λοιπόν, κόβουμε τα ναρκωτικά, κόβουμε και την εκπομπή για λίγο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Το οποίο Βαλεντίνα τα λέει, Γιώργη μου. Α, ωραία, κάτσε 7 και μισή εδώ είμαστε. Θα ξαναπούμε.

0: Στα ναρκωτικά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
8: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Αν μπορούσα να επιλέξω μια ομάδα με την οποία θα κατακτούσα το τρόπαιο, αυτή θα ήταν Ολυμπιακός, πρόσθεσε ο Σέρβο Σέντερ. Συνάντηση με τον Αργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παραθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Παράλληλα, οι πράσινοι έκαναν γνωστό ότι η σημερινή προπόνηση, που ήταν προαιρετική, διεξήχθη κανονικά. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης στο τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Αντένα και Κοσμοτέ Σπορτένα. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στίχημαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας τη σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Οι πέντε ομάδες θέλουν το επόμενο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες, κάτι για το οποίο απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τις ΠΑΕ μέλη για το αίτημα και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ενημέρωση για την ημερομηνία της συνεδρίασης. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο διοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Στο Γιώργος Καρεσκάκης θα αγωνίζονται και την επόμενη περίοδο ερυθρόλευκοι, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Στο Apeldoorn της Ολλανδίας θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ στο διάστημα 6 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε δύο στάδια με ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε καλό κλίμα συνεχίζουν τις συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρου, ωστόσο στη λίστα των πράσινων υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Εντός των επόμενων ημερών η οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ. Τη διεξαγωγή εθελοντικής αιμοδοσίας τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Απόστολος Νικολαίδης γνωστοποίησε η ΠΑΕ. Σε φάση αξιολόγηση τη χρονιά βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με αρκετέ από τι αλλαγέ που έχουν προαναγγελθεί να αναμένονται στα τέλη Μαΐου. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλο τη. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειε, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε ο Τάισον. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργο Αθανασιάδη, με του κίτρινου να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση τερματοφύλακα. Επιστρέφει στην Ισπανία σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος φέρεται να μην είναι στα σχέδια του Μιχάλη Γρηγορίου για τη νέα σεζόν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ημιτελικών της Στοίχημαν GBL στις 28 και 30 Μαΐου τα δύο πρώτα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι θα γίνει την 1η Ιουνίου. Στις 3 Ιουνίου αρχίζουν οι τελικοί για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την έκτη και τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, μετάδοση από RT2 Sport. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των playoff ανόδου της Championship λόγω μη εξουσιοδοτημένης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεση Southampton. Τη αρέσει και επικρατεί στα αποδύτηρα της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: νυχτωμένοι που είστε συντονισμένοι. Εντάξει. Στην κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Είδες πως τόσο σαρέ καραγκιόζι, γιατί ήσουν έτοιμος να το μαγκώσεις.
1: Απευθύνεται στο Γιάννη, δεν μιλάει σε μένα.
0: Σε σένα που να το μιλήσω, έτσι.

0: Ο Γιάννης λέει, δεν το ξέρω αυτό, από χθες οι πιο viral αδερφές είναι οι κόρες του Τσόχου. Η μία έγινε Liverpool για να κάνει επανάσταση και η άλλη έγινε Arsenal για να τις γράψει το εξοχικό.
1: Τώρα, αν εσείς ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας, Γιώργο, το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το λέω σε σένα που έχεις οικογένεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε λοιπόν ένα test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και διανυκτέρευση και υπηρεσιακό και τιμητική και ό,τι θες σου δίνει ο Τάσος να πας στο Βόλο.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε Τάσο. Έρχομαι, περιμένω από τώρα την κλήρωση.
0: Ο φίλος ο Αρλούμπας λέει. Είχε, ναι. Είναι ο φίλος που εξαπέλυσε χθες την επίθεση κατά της Βιενέτας και σήμερα τη συνδέει με κάποιο τρόπο με τις αδέρφες Κανονίδου.
1: Ναι.
0: Είναι οι αδέρφες Κανονίδου ό,τι πιο υπερτιμημένο μετά τη Βιενέτα στα 90s. Όχι. Όχι.
1: Όχι. Όχι, ρε παιδιά.
0: Και έχουμε ξαναπεί ότι όχι. Όλα αυτά τα
1: μ' αρέσει
0: κρύβουμε...
1: πάντως και ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιεί που ναι. καλά έκανες και δεν τον μετέφερες.
0: Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται χαρακτηρισμός. Αλλά κάθε πράγμα πρέπει να το κρίνουμε με βάση τον καιρό του. Έτσι. Εκείνη ναι. την περίοδο δεν ήταν στην κατηγορία που αναφέρει ο φίλος όχι, εδώ, οι αδερφές Κανονίδου. Ένας άλλος κάνει το δικό του ξέσπασμα και λέει: κάτι πρέπει να κάνετε με τα παράνομα ζευγαράκια, τα οποία τέλος πάντων τη νύχτα έχουν ελαφρυντικά. Αλλά μέρα μεσημέρι, στου προφήτη Ηλία.
1: Τα σοκάκια. Να βάλουμε το κομμάτι.
0: Στην Πετρούπολη.
1: Το κομμάτι από κόκοτα, έτσι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα έχουν την κατανόησή μου και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Παίρνουμε, τι κάνουν εκεί.
0: Πασπαστευόσαντο, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, μια χαρά. Όχι, δηλαδή, όχι, εγώ είμαι υπέρ.
0: Άμα δεν έχουμε ακραίες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει γίνει μπάσιμο, ας πούμε.
1: Δεν έχει γίνει μπάσιμο.
0: Έτσι. Ναι, είμαι οκ, okay, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αν μου τύχει στο δρόμο μου, δεν θα εκνευριστώ. Να πω σπίτια δεν έχετε, ή να πω. Γιατί σαν ξενοδοχείο.
1: Ρε εσύ, γιατί να το πεις. Καταρχάς πρέπει να είσαι over 70 για να πεις τέτοια ατάκα. Όχι, σπίτια δεν έχετε.
0: Δεν νομίζω ότι ο φίλος που το έστειλε
1: είναι. Ο Αρλούμπας.
0: Όχι, ο Αρλούμπας είναι αυτό με τη Βιενέτα και τη ναι. Κανονίδου. Αυτός ο φίλος που δύσκολα είναι, κάτω, είναι πάνω από 70.
1: Ο Νικολό, ο Μπαγκανίνη λέει, εγώ πάντως αναφέρεται σε κάποιους χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Που εξαπέλυσε εναντίον του Γιαννίση και λέει: εγώ σε άνθρωπο με επώνυμο που έχει κατάληξη ίση, δεν θα έλεγα κακές κουβέντες. Πώς ακριβώς το λέει.
0: Έχουμε κάνει ήδη τη σχετική μου καταληξία. Ένας άλλος λέει: είστε κυβωτός πολιτισμού. Όπως και το κρυφό σχολείο, έτσι και το 2026 σας ακούμε κρυφά από ντροπή.
1: Από ντροπή, ναι.

0: αφιερωμένο στα ζευγαράκια του προφήτη Λία τα σοκάκια.
1: Σε όλα ρε, άσε με, μόνο του προφήτη Λία. Πασπατευτείτε ελεύθερα. Εν τω μεταξύ, γιατί έχουμε βγάλει

0: αφαιρέτω συμπέρασμα ότι είναι παράνομα ζευγαράκια. Δεν μπορεί ένα νόμιμο ζευγαράκι.
1: Δεν είπα παράνομα.
0: Λέω για το φίλο που έστειλε το μήνυμα.
1: Να.
0: Δεν μπορεί ένα νόμιμο ζευγαράκι να έχει αυτή τη. Πώς το λένε. Το βίτσιο, να το πω έτσι. Και να θέλει να χαμπορεύεται δημοσίως.
1: Ναι, να γουστάρει. Να δίνει και δουλειά στους υπόλοιπους. Ναι.

0: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή που θα μπορούσε να συνδέσει το κομμάτι του Κόκοτα με φασώματα?
1: Τα σοκάκια, τα βραδάκια.
2: Τώρα ο Άγγελος που λέει για τις αδερφές Williams στο τένις, okay, απλά να σου πω, και η καψερή Βίνους τι να κάνει, η Σερένα είναι η καλύτερη τενίστρια όλων των εποχών. Δεν τα πήγε άσχημα.
0: Ναι, αλλά...
2: έχει κατακτήσει και γίνει καμιά δεκαριά majors.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάλι εδώ υπάρχει μία που είναι καλύτερη από την άλλη.
2: Ναι, τι να κάνουμε, η άλλη είναι ο Μεγαλέξανδρος του τένις, ρε φίλε.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ένα ζεύγος αδερφών,
2: ναι,
0: που να είναι και οι δύο το ίδιο καλή.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό...
2: πώς εγώ είμαι καλύτερος από τα αδέρφια μου. Δεν γίνεται.
0: Ελπίζω να ακούνε και να, να σε. Τι?
2: Ο ένας πιστεύει ακόμα ότι είμαι γιατρός.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Ξαναλέω, άστο. Και ο άλλος συνεχίζει να λέει: καλά παραιτήθηκες από την τράπεζο. Δεν κάνεις τράπεζα. Που θα σου να διευθυντής τώρα, μωρέ. Θα σου να διευθυντής.
0: Λοιπόν.
2: Και τι πας και κάνεις κάτι με αυτόν τον άλλο τον Καραγκιότζη. Εσένα λέει.
0: Α, ευχαριστώ. Οι αδερφές Φαρμάκη, ποιες είναι? Μία Φαρμάκη, ήξερα εγώ.
2: Η Όλγα που λέμε.
0: Και η Χριστίνα. Και η Χριστίνα. Δεν μπορεί να πω λάθος, οπότε θα το αφήσω.
2: Ναι,
0: αδερφή Άμραμπατ.
2: Ναι, ναι, βλέπεις εδώ.
0: Εδώ τώρα είναι σχετικό το ποιος είναι καλός. Δηλαδή,
2: έλα, τι σχετικό. Ο ένας είναι καλός και ο άλλος πήγε να τον βλέπει να παίζει.
0: Για ποιον λες? Ο Νορντίν έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα μέχρι τώρα. Απλά είναι πολύ μεγαλύτερος. Έχει παίξει Premier League, έχει παίξει La Ligue και τέτοια.
2: Ναι, ενώ ο άλλος.
0: Ο άλλος δυσκολεύεται λίγο ακόμα. Έπαιξε, πέρασε από τη Manchester United, δεν ακούμπησε.
2: United. Δεν έχει παίξει ακόμα στην
0: United.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Λευτέρης για το Φάνη Χριστοδούλου και τον αδερφό του. Ναι,
0: εδώ,
2: ναι, για το Χρήστο.
0: Είναι και εδώ όπως έπεσε η Βένους στη Σερένα πάνω.
2: Ναι.
0: Και εδώ.
2: Ναι.
0: Και μη το γλου λέει. Εδώ είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, απλά διάλεξαν διαφορετικές καριέρες. Διαφορετικά.
0: Είναι άλλα παιδεία.
2: Ναι.
0: Οπότε μπορεί να πει.
2: Στο μεταξύ δεν είναι φοβερό ότι μπορεί ο Ντίνος να λέει, πες το μικρό του ποδοσφαιριστή.
0: Σίμος.
2: Να λέει το Σίμο Κοντό.
0: Ναι.
2: Είναι 2-8, τι να κάνουμε.
0: Άλλος,
2: και ο άλλος απλά είναι
0: 1-97. 1-95, ναι, ναι.

0: τόσο καιρό.
1: Και σε αυτό το σημείο να αποτίσω το φόρο τιμής που πρέπει σε δύο φίλους μου, οι οποίοι είναι δίδυμοι, αδέρφια στην Κρήτη και κάνανε κάποια στιγμή μια δουλειά. Ήταν ναυαγοσώστες. Το έχω ξαναπεί.
2: Okay, ναι.
1: Έτσι, και εκμεταλλευότανε.
2: Δίδυμοι.
1: Δίδυμοι.
2: Ναι,
1: έτσι, και πήγαινε μία ο ένας, μία ο άλλος στη δουλειά. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι και ο άλλος τουλάχιστον ήξερε μπάνιο.
2: να κάνει μία απλωτή, βρε αδερφέ, αν χρειαστεί, ναι.
0: Δυο φορές είσαι απίστη, κακό έχεις πετρωμένο.
1: Τα αδέρφια Διονυσίου, που είναι και τρεις. Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ο Άγγελος έκανε πιο. Είναι σαν του Σάμπραμπατ εδώ.
2: Ναι.
1: Ο Άγγελος έχει κάνει πιο μακρά καριέρα. Καριέρα, δεν το είπα καριέρα.
2: Δεν το είπα καριέρα.
1: Μπερδεύτηκα με τον Λορέντζο καριέρα τώρα. Ναι, πιο μακρά καριέρα έχει κάνει ο Άγγελος.
2: Από το Στέλιο.
1: Ο Στέλιος ανέβηκε στην πορεία.
2: Ο Στέλιος έκανε μεγαλύτερες επιτυχίες. Όμως.
1: Και ο Άγγελος στην εποχή του.
2: Ναι, αλλά ήταν λίγο.
1: Βάλε έναν Άγγελο.
2: Ήταν λίγο πιο σόφερση. Ενώ από την άλλη ο Διαμαντής. Σου λέω, λένε αυτό είναι ο καλύτερος. Απλά επειδή μοιάζει του πατέρα του και
1: ναι.
2: Στην εξωγηπαιδική ζωή, να το πω έτσι, δεν νοιάζεται για αυτά, δεν νοιάζεται.
0: Η
2: Βερόνικα έχει δίκιο για τους αδερφούς Πέτροβιτς. Δηλαδή μπροστά στον Τράζεν.
1: Ναι,
2: αλλά ήταν ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο γιος του διαβόλου. Πώς τον λέγανε, τέτοια. Δηλαδή,
1: αδερφές Καλουτά. Τη μία καλουτάκια.
2: Περίμενε, αυτά ήταν τα,
1: τα καλουτάκια.
2: Ήταν τα καλουτάκια όταν ήταν πάρα πολύ μικρά που δεν προλάβε κανένα μας να τα δει. Ούτε εγώ, μην με κοιτάζει.
1: Έλα τώρα, εντάξει, μην αρχίσει με ψέματα.
2: Έλα, αφού ξέρω ότι γουστάρεις ένα καλουτά ακόμα και σήμερα εσύ.
1: Ωραία γυναίκα ήταν.
2: Βλέπετε τι σας λέω.
1: Κωνσταντάρας με.
2: Ναι, αλλά εσένα σου άρεσε μεγάλη.
1: Όχι, ρε, συμπορείς να.
2: Περίμενε, γιατί εσύ θα κάνεις
1: κάτι.
2: Γιατί μόνο εσύ θα κάνεις προπαγάνδα εναντίον μου.
1: Θα σου συμφωνήσεις. Δεν βλέπεις ακόμα και μεγάλες γυναίκες ή καταλαβαίνεις ότι στα νιάτα τους υπήρξαν.
2: Κάποιοι το λένε και για τη Βασιλιάδου.
1: Ωραία, αυτό δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αλλά για άλλες μπορείς να το καταλάβεις, ρε παιδί μου. Αδερφές Μπρόγερ και αδερφές Καλουτά, που είναι και στην εποχή σας δύο.
2: Οι αδερφές Μπρόγερ ήταν μεταγενέστερες. Πάντα.
1: Και εκεί είχα μια προτίμηση.
2: Δεν ήταν δίδυμες πάντως αυτές.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Είχα και μια προτίμηση
2: Εμένα πάντα όταν λέει κάποιος αδερφές Μπρόγερ, σταματάει το κεφάλι μου στην ατάκα του κολλητού μου του Μάριου. Που κάτι έλεγε και λέει σαν και αυτές τις αδερφές brothers.
1: Είναι φανταστικό. Είναι σαν την Αγγελία, ζητείτε μπάρμαν γυναίκα.
0: Είναι συνηθισμένο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.
0: Να δω

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, μπορεί να σκεφτεί συνδυασμό.
1: Πεθαίνω, συγγνώμη, μπορεί να το πα λίγο πίσω. Εδώ είναι ένα από του στίχου που του λέμε γρήγορα για να βγει.
2: Δηλαδή.
1: Το λέει σαν παπά που θέλει να τελειώσει η λειτουργία πιο γρήγορα. Πάμε πάλι λίγο.

0: η αδερφή Dragic στο NBA.
1: Ναι.
0: Και εκεί ένας ήταν ο καλός.
1: Ο καλός, ναι.
0: Ένας ήταν ο καλύτερος. Υπήρχε ένας καλύτερος από τον άλλο.
1: Τι να κάνουμε, αυτά.
0: Να κάνουμε.
1: Γι' αυτό ακολουθούμε διαφορετικές καριέρες. Για παράδειγμα, ο φίλος του Τζόρτζο λέει: μην λέτε τώρα, μην πηγαίνετε μακριά. Πάρτε, λέει, απλά τα αδέρφια χτύπη. Πού κατέληξε ένας μασόντας φράγκα από ένα σωρό μεριές με αλκοόλ και παπατζηλίκι και πού είναι οι υπόλοιποι σήμερα. Σήμερα, τα δέοντα στην οικογένεια Νικόλα. Ναι, έχει ένα δίκιο. Μου φάγανε την περιουσία.
0: Καλά σου κάνανε. αφού θα τις παταλούσες σε ανοησίες.

0: Έχει ένα δίκιο ο φίλος ο Γιάννης που λέει με τα αδέρφια Διονυσίου και τα αδέρφια Αντετοκούμπο πάντα θα υπάρχει και ένας αδερφός που δεν το ξέρουμε. έχει ένα δίκιο.
1: Αγαπητοί ρεμπεσκέδες, λέει ο Πάνος, τα αδέρφια Αφρουδάκη ήταν ανάλογα καλή στο άθλημα της υδατοσφαίρησης.
0: Ομολογώ ότι δεν
1: έχω άποψη, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: θα έλεγα ψέματα.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πολύ ξέρουμε. Ναι. Ας μην μιλήσουμε για κάτι που δεν ξέρουμε καθόλου, είπαμε.
1: Επίσης για γυναίκες που είπατε, Κατερίνη να διδασκάλου, κορυφή τότε και τώρα. Δηλαδή σου
0: έχει κάποια αδερφή.
1: Όχι, ρε, είναι στην κατηγορία αυτή που λέγαμε ότι τη βλέπεις και σε μια πιο μεγάλη ηλικία, ναι, ας πούμε, και λες ότι και στα νιάτα της, αλλά και τώρα είναι πολύ όμορφη.
0: Α, ο φίλος ο τριαντάφυλλος.
1: Ναι.
0: Μιλάει για μπακ που παίζονταν, λέει, στη United του Manchester. Νόμιζα ότι εννοεί τους Νέβιλς, αλλά σου λέει όχι. Λέω για τους Βραζιλιάνους, το Ράφαελ,
1: ναι,
0: με το Μαλί, τον Μπουκλέ και το Φάμπιο. Εδώ έχει δίκιο. Ξέρεις, εσύ τους ξεχώριζες.
1: Όχι, αλλά πρόσεξε. Εκεί δεν έχουμε το πρόβλημα του ποιος ήταν καλύτερος, γιατί ήταν και οι δύο κακοί, νομίζω.
0: Ναι, για τέτοιο επίπεδο, ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Με το ίδιο αστέρι.
1: Ενώ ακούμε πάντα αδερφούς Διονυσίου.
0: Ναι, τώρα είναι άγγελος αυτός.
1: Εδώ
0: ναι,
1: είναι, ναι, στέλιος αυτός.
0: Αυτός είναι στέλιος.
1: Σύνελθε πια.
0: Φίλος ο Νίκος, αφού μας αποκαλεί τα γάρια, αναφέρεται και στους αδερφούς Ερναγκόμεθ. Ερναγκόμεθ, τέλος πάντων.
1: Αδερφή Ερναγκόμεθ.
0: Που λέει,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Ο Χουάντσο και ο. Που ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν λέγεται Βίλι, Βίλι ή Τριφίλι, ας πούμε.
1: Παλιά η εντύπωση ήταν ότι ο Βίλι ήταν ο καλός.
0: Ο παιχταράς.
1: Ναι. Επειδή επιθετικά είναι καλύτερος.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, πρόσεξε,
0: όσο βρίσκονται στην Ευρώπη, αυτό είναι εντελώς εξαφανισμένο.
1: Ο ιδανικός συνδυασμός παίκτου θα ήταν να ήταν ένα μείγμα των δύο.
0: Όχι, ο ιδανικός συνδυασμός παίκτου τον έχει περιγράψει ο αείμνηστος ο Φίλιππας Συρίγος.
1: Ναι.
0: Δεν αφορά αδέρφια.
1: Ωραία.
0: Που έλεγε κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης. Φαντάσου, μυαλό το Μάσεβιτς σε κορμί γι' αυτό κας. Θα μιλάγαμε για την απόλυτη καλαθομηχανή.
1: Εντάξει, έτσι φτιάχνω όσου θε και εσύ. Συγγνώμη τώρα.
0: Τώρα μιλάω στον πατέρα μου. Τέτοια σενάρια σου γράφω χίλια.
1: Έτσι μπορώ κι εγώ. Με αδέρφια φτιάξτε.
0: Αφή καπετάνη.
1: Αφή καπετάνη. Ο μικρό καπετάνο.
0: Ναι.
1: Ήτανε.
0: Ο καπετανάκι.
1: Ενώ Παντελή ο καπετάνο ήταν το μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάνει τότε φοβερή. Πριν φτάσουμε στο σύνθημα Βαλεναγκοτιά,
0: ναι,
1: Στεφάνο.
0: Αλλά και μετά στον Ηρακλή.
1: Και στον Ηρακλή ήταν μεγάλο όνομα, τον θέλανε όλοι μεγάλοι. Ενώ ο αδερφός καπετάνος, ο μικρός, ήταν πολύ μπαλαδόρος.
0: Ο μικρό όνομα δεν έχει, ήταν ο αδερφός καπετάνος.
1: Τώρα μου διαφέρει. Όχι, Στέλιος. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το μικρό τώρα και δεν θέλω να το πω ψέματα. Αλλά ήταν μπαλαδόρος, ήταν καλός παίκτης.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα.
1: Λοιπόν. Ναι. Βασίλης λέει εδώ κάποιος.
0: Βασίλης Καπετάνος.
1: Νομίζω ότι δεν είναι Βασίλης, αλλά τέλος πάντων.
0: Να δώσω χαιρετισμού στο συντοπίτη μου από Ζάκυνθο, το φίλο το Λευτέρη. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες είναι ο Λαμίνο Γιαμάλ στη Ζάκυνθο, έτσι εντελώς συμπτωματικά, με το που σηκώνει πρωτάθλημα στη Super League 2 στη τρίτη εθνική η Ζαγιθάρα, ανεβαίνει κατηγορία. Εμφανίζονται, τα λαμόγια. Ψάχνουν να βρουν συμβόλαιο. Λέει: γεια σας, ρε καλόπεδο Λευτέρης. Είστε η καλύτερη παρέα ενώ πλένω τα χαλιά. Τώρα πρέπει να κάνω άρση χαλιών για να στεγνώσουν. Οπότε με μια κίνηση ζετέ θα αισθανθώ πύρος δήμα στην τοποθεσία Άνω Γερακάρη. Α, και αυτός. Και αυτός ο Γάμπρος. Μ' αρέσει που λέει off the record. Όχι, όχι, θα το πω. Λευτέρη, θα το πω και θα βρω και τους δικούς σου.
1: Συνάδελφός σας δημοσιογράφος έχει δίδυμο αδερφό που ήταν σερβιτόρος. Έτυχε να πάω στο μαγαζί που δούλευε. Μόλις το βλέπω, του λέω: τι κάνεις εδώ, μου λέει, μου απαντάει, εγώ είμαι ο άλλος. Ναι. Παιδιά, εμένα αυτό μου έχει τύχει. Χωρίς καν να έχω. Μου έχει τύχει με ακτύπη. Δηλαδή, έχει τύχει να περάσω από κάποιον να μου λέει: γεια σου, ρε ακτύπη.
0: Α, καλά και εμένα.
1: Το χτύπησε αυτό, να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Εγώ να γιώσει, άμα με ξαναμιλήσει σε μένα έτσι, θα γίνει χαμός.
0: Ξέρεις πόσο κόσμο έχω απειλήσει, μου λέει: Μαραθιανέ! Δεν πα στο διάλογο με τη μία, ξέρεις.
1: Αντί να πει ένα ευχαριστώ.
0: Και πρόσεξε, δεν λέω ότι εγώ είμαι ο ακτύπης.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω, απλά έχω πολύ κακή διαγωγή για να βγει για σένα η βρώμα.
1: Ναι.
0: Ότι ο αλήτης με έβρισε.
1: Μπράβο, για να
0: ο Μαραθιανός,
1: να με διαβάλει.
0: Αντί να πει ένα γεια.
1: Για να συζητηθεί μετά που θα φύγει και να πει: δυσκολό παιδί, ο Μαραθιανός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Κώστας είναι ο καπετάνος, ο μικρός.
0: Ναι, ρε, ναι, έχει δίκιο.
1: Αδερφή Καρασαβίδη.
0: Α, με τον Θεόφιλο και τον
1: Εκεί
0: Άρη.
1: Εκεί υπήρχε, μπορεί να πει. Δεν θυμάμαι και πολύ καλά, γιατί ήμουν μικρός τότε. Μικρή διαφορά, νομίζω.
0: Ναι, απλά ο Άρης, ο Κασαβίδης.
1: Ο Αριστίδης και ο Θεόφιλος.
0: Ναι, αυτός που έπαιξε στην Εθνική Ελπίδων και έβαλε 250 γκολ στην Εθνική Ολλανδίας, να ναι. το πούμε, γιατί μόνο έτσι σου ξεχωρίζω.
1: Ο Θεόφιλος,
0: είχε κάνει αυτό το μπαμ τότε, ρε φίλε.
1: Ναι, ο Θεόφιλος.
0: Αλλά μετά δεν ακολουθήθηκε η ίδια πορεία, πώς να το πω.
1: Ναι. Σε περίπτωση που δεν υπόθηκαν αδερφοί Χριστοδούλου, το είπαμε.
0: Το
1: ναι.
0: είπαμε.
1: Επίσης την μπάλα Ντεμπέργκ και ο Ντεμπούρ που ήταν
0: το σχεδίο
1: Μανόλων. Ναι.
0: Ο τρίτος αδερφός Γεωργιάδης είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ωραία.
0: Που κάποια στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό ακόμα. Είχε συνδεθεί αισθηματικά με την Πέπη Τσεσμελή.
1: Έλα ρε.
0: Και μόνο γι' αυτό έχει.
1: Αυτό...
0: Από εμάς
1: κούντος. Ναι. Να βάλουμε μια Πέπη. Με τις,
0: ναι.
1: τις μπότες βάλε.
0: Με τις μπότες, με τις μπότες, ναι, ταιριάζει. Απόλυτο δίκιο. Μεγάλη κουβέντα, είπε ο φίλος ο Νίκος. Μην ξεχνάμε, λέει, και τους αφούς βλαχοδήμους που έκανε το μεγάλο μπάμο ο Παναγιώτης στην Ξάνθη μέχρι που ο Οδυσσέας τον σκέπασε για τα καλά. Ναι. Μόνο εμείς που παίζαμε μάνατζερ, παιδιά, ξέραμε την αλήθεια. Ότι υπάρχει ένας Όντι βλαχοδήμος στη Γερμανία.
1: Ο Όντι έκανε ρελάντς μεγάλη εκεί. Γιατί όντως ήταν. Ο Έλλην Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
1: Ο
0: Κουτσιανικούλης ήταν ο Έλληνας Μέση.
1: Ναι. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο Βλαχοδήμος ο Μεγάλος.
0: Και στο μεταξύ, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναγιώτης. Όχι ο Αγγελόπουλος, ο Βλαχοδήμος, έτσι ναι. μια και μιλάμε για αδερφούς. Μετά παράπεσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν περίμενες ότι θα εξαφανιστεί
1: τελείως. Στην Ξάνθη φαινόταν φανταστικός.
0: Ναι, μια χαρά και μετά ξαναπέζει σε κάτι γάμα Γαλλίες και κάτι τέτοια.
1: Τι έγινε. Α, έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας μετά τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανάρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Αποστάσεις από τον Υπουργό του πήρε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ τον Μπεν Γκβίρ επέκρινε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Το δίλημα στο οποίο καλείται να απαντήσει το Ιράν έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Νωρίτερα, το κρατικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε πως το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Με τοπική σύγκρουση, η κυβέρνηση Πασόκ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές. Εχμή της σύγκρουσης, οι διαρροές από το Πασόκ σχετικά με το διάλογο που φέρεται να είχε ο κύριος Δεμήρης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 32 χρόνια Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και ενώ ακούμε τη μεγάλη επιτυχία της Πέπης Τσεσμελή, πρέπει να διαβάσω πριν πάμε σε ρεπορτάζ το μήνυμα που έχει στείλει φίλος, χωρίς να έχει κάποιο προσωνύμιο, αλλά πρέπει να αποκτήσει και να στέλνει πιο συχνά τέτοιου τύπου μηνύματα στην εκπομπή. Διότι λέει, στην επαρχιακή ομάδα μπάσκετ, όπου δεν έκανα καριέρα,
1: ωραία,
0: είχαμε δύο δίδυμους στο 3 και στο 4. Αλλά ο ένας φορτώνονταν με φάουλ. Στο ημίχρονο άλλαζαν φανέλα, οπότε ο φαουλτζής την έβγαζε με 9. Με 10 φάουλ ανά αγώνα.
1: Τα βλέπεις.
0: Ωραίο.
1: Είδες, γίνονται κι αλλού δηλαδή.
0: Μια χαρά, έξυπνο. Εγώ σας έταξα ρεπορτάζ και ρεπορτάζ έχω, διότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο αδερφός μας, ο Γιάννης Γιαννάκης. Είπαμε με τον υποβιβασμό ότι πας, Γιάννη, να χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
0: Αλλά φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις που αφορούν και την ομάδα. Τι κάνεις, Γιάννη?
1: Καλώς τον.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιώργο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Εγώ θα πάρει και πριν, πήγε στα
1: μπέζια. Δεν έκανα τίποτα εγώ.
2: Δεν μπορούσε να του φύγει.
1: Τι έχουμε? Έχουμε μια ανοιχτή επιστολή, αν με ενημέρωσε καλά ο φίλος μας ο Μανώλης Μουσουράκης.
2: Από έναν ενδιαφερόμενο επιχειρηματία.
1: Ναι.
2: Τον κύριο Ιωακήμ Καλαμάρη, ο οποίος δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία επιχειρηματικά, σε real estate, σε ξενοδοχειακές μονάδες, στη Βόρεια Ελλάδα, στο Αιγαίο, δηλαδή σε διάφορες περιοχές.
1: Ναι.
2: Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες για τον Πας Γιάννενα. Δεν έχουν προχωρήσει πολλοί επαφές, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ελέγχους, αλλά κάνει την πρώτη του επίσημη τοποθέτηση με μια ανοιχτή αποστολή για το τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θέλει να κάνει.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, επειδή μπορεί εγώ να μην πρόσεχα. Έχει σχέση με τον τόπο, με τα Γιάννα, με την Ήπειρο?
2: Όχι ιδιαίτερη. Δεν έχει εδώ, δηλαδή δεν έχει δραστηριοποιηθεί εδώ επιχειρηματικά, ούτε έχει κάποιες άμεσες βλέψεις για εδώ. Μια μακρινή καταγωγή μόνο έχει εδώ σχετικά με την Ήπειρο. Είναι από τη Χιμάρα, από τη Βόρεια Ήπειρο, η γιαγιά του, από ό,τι ξέρουμε. Πάντως ο ίδιος έχει γεννηθεί Λαμία. Τώρα από εκεί και πέρα, σε αυτή την ανοιχτή επιστολή σημειώνει ότι κατανοεί βέβαια την ανυπομονησία των φιλάθλων, ότι θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά βήματα και όχι βιαστικά, γιατί είναι σοβαρό το θέμα του Πας Γιάννενα, ο οποίος αντιμετωπίζει και πολλά οικονομικά προβλήματα. Έχει ξεκινήσει, έχει κάνει κάποιες επαφές με τον Ερασιτέχνη, οι οποίες προς το παρόν μπήκαν λίγο έτσι σε μια παύση λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που έχει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Οικονόμου, αλλά θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Και όπως λέει, έχει ήδη επιλέξει έναν από τους πλέον εξειδικευμένους νομικούς ομίλους στον τομέα του αθλητικού δικαίου, ώστε να υπάρξει πλήρης νομικός, οικονομικός και διοικητικός έλεγχος του ΠΑΣ Γιάννενα, πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση δική του. Δεν θα γίνει, λέει, οποιαδήποτε μετάβαση στη δική μου ιδιοκτησία με βιασύνη, αλλά με μοναδικό γνώμονα τη διαφάνεια, την ξεκάθαρη εικόνα και την ασφάλεια του ίδιου του συλλόγου. Δεν θέλω να έρθω για μια πρόσκαιρη παρουσία για κινήσεις εντυπωσιασμού, και δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να μπει σε ιδιοκτησιακά παιχνίδια ή διαδικασίες προσωπικού ανταγωνισμού. Αν είναι θέλημα Θεού να πραγματοποιηθεί η προσπάθεια, θα πραγματοποιηθεί. Αν όχι, θα έχω τουλάχιστον καθαρή τη συνείδησή μου ότι κάτι προσπάθησα. Και ζήτησε χρόνο από τον κόσμο, ευελπιστώντας ότι σε περίπου 15 ημέρες θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της πραγματικής και όχι της υποτιθέμενης οικονομικής κατάστασης του συλλόγου. Αυτά λέει μέσα σε άκρη στην ανοιχτή επιστολή προς τον κόσμο του Πας Γιάννενα, για να βάλει τα πράγματα σε μια πραγματική διάσταση, να μην λέει ο καθένας το μακριά του και το κοντό του, να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση δηλαδή. Και θα περιμένουμε τις επόμενες 15 μέρες να δούμε αν πράγματι θα φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα αυτός ο έλεγχος. Θυμίζω βέβαια ο Πας Γιάννενα θα περάσει τη δικαιοδοσία του Ερασιτέχνητος ή άλλους, δηλαδή δεν εξαγοράζει ΠΑΕ, αλλά όμως μπορεί να πάρει κάποια βάρη της ΠΑΕ στο μέλλον. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ως ερασιτέχνης ο Πας Γιάννενα δεν θα έχει προβλήματα, δεν θα τον κυνηγήσουν παίχτες, πιστωτές, φορείς κτλ. Παγώνουν όλα αυτά μέχρι να ξαναγίνει ΠΑΕ. Εκεί είναι το θέμα, να έχει μια εικόνα ο άνθρωπος, αν μπορεί όταν θα ξαναγίνει ΠΑΕ η ομάδα, αν μπορεί να αναλάβει όλο αυτό το βάρος, το οποίο χοντρικά πρέπει να είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Από αυτά ήταν τα 3.800, τα 6 εκατομμύρια. Όμως,
2: τα 3.800 ήταν σε βάθος 20ετίας ρυθμισμένα στην εφορία. Αυτή η ρύθμιση, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι σε ισχύ. Μετά δεν ξέρουμε αν ο ΠΑΣ θα αντέξει να κρατήσει τον εξοδικαστικό και με ποιον τρόπο.
1: Μέχρι τώρα πληρώνονται δηλαδή αυτά τα λεφτά?
2: Πώς?
1: Μέχρι τώρα λέω πληρώνοντας τα λεφτά.
2: Πληρώνονταν αυτά, ναι. Ο εξοδικαστικός εδώ και ένα χρόνο περίπου, λιγότερο, πληρωνότανε.
1: Ναι.
2: Αλλά κατάλαβες, δηλαδή μιλάμε για ένα χρέος που είναι ούτε 2 εκατομμύρια. Άλλο θα ήταν σε βάθος 20ετίας.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι και ο χρόνος που πιέζει. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα καταφέρει ο ΠΑΣ να κρατήσει τον εξοδικαστικό ή θα επιχειρήσει στο μέλλον κάποια άλλη ρύθμιση όταν ξαναγίνει ΠΑΕ, δηλαδή. Τουλάχιστον όσον αφορά το δημόσιο, έτσι. Αλλά θα δούμε.
0: Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, Γιάννη.
2: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Να πω ότι δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε σχόλια με την, με την πιθανότητα να υπάρχει ο επενδυτής Καλαμάρης στον ΠΑΣ με πιθανές μεταγραφές. Δεν τολμάω καν να τις πω.
1: Εντάξει, ντροπή.
2: Ο μόνος φίλος είναι το κομπιούτερ μου. Έχει προγράμματα.
1: Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, ρε φίλε.

0: Λες να έχει αδερφό ο Λουκάς.
1: Αν έχει, είναι σίγουρα αυτός ο καλός.
0: Ο Λουκάς είναι ο καλός. Είναι ο καλός, ναι. Στο μεταξύ πετάχτηκε ο Μαυροϊδής μόνο και μόνο για να σχολιάσει τους αφούς Πέτροβιτς. Και λέει, αν είναι ο Ντράζεν ο γιος του διαβόλου, εγώ είμαι ο διάβολος. Και μιας και μιλάμε.
1: Έχει θράσος όμως. Αυτό του το αναγνωρίζω.
0: Φοβερός.
1: Τι έχει θράσος.
0: Και αφού μιλάμε τώρα για αδέλφια στον μπασκετικό τομέα, η γειτόνισσα Σοφία λέει την ιστορία με τα αδέλφια Χριστοδούλου. Την είπες που παίζουν μπάσκετ Πανιόνιος Sporting. Ο Χρήστος Χριστοδούλου έχει φύγει πλέον από τον Πανιόνιο, παίζει στο Sporting. Και οι οπαδοί φωνάζουν. Είναι του Χριστοδούλου. Και πήγε να φωνάζει. Ρε μάλλον. Ρε είστε με τα καλά σας.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ καλό.
1: Υπάρχει ιστορία μπασκετική στη Δάφνη.
0: Και ψέμα να είναι. Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Και στη Δάφνη υπάρχει μπασκετική ιστορία με αδέρφια. Δεν λέω τα ονόματα. Σύμφωνα με, την οποία ιστορία. Αλλάζαν ο ένας τον άλλο όταν υπήρχαν προβλήματα κούρασης ή φάουλ.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, ο Νικόλο Μπαγκανίνη λέει ο Διαμαντής καλύτερος μακράν. Μιλάμε για τους αφούς Διονυσίου τώρα, που σου λέω έτσι λέει, αυτοί που είναι μοιημένοι στα μπουζούκια, έτσι λέει ο Διαμαντής, πολύ καλύτερος. Αλλά τέτοιος βάζελος που είναι, καλά να πάθει που τραγουδάει στην τρούμπα. Γιατί τραγουδάει τρούμπα live, έτσι.
1: Τα αδέρφια του Ρε. Δεν είχαν τόσο. Δηλαδή,
0: Κόλο και Γιάγια,
1: Ναι, ο Γιάγια πιο καλός παίκτης, νομίζω. Ο Κόλο ήταν άλλη κατηγορία, ρε παιδί μου, άλλη θέση.
0: Αλλά καλός παίκτης.
1: Αλλά καλός.
0: Και ο Γιάγια καλός.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρομερή αδερφή, λέει η Σοφία, έχει η Άτζη Σαμίου. Αλλά είναι ενδυματολόγος. Ενδυματολόγος.
1: Έτερο νεκάτερο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, ήθελα από αυτή τη φράση. Πάρα πολύ δυνατό και με αυτό κλείνουμε και πάμε στο διάλειμμα. Μούλος και αδερφός Μούλου σχολιάστηκαν. Εδώ.
0: Εδώ. Και δεν το έχει στείλει ο ίδιος ο Μούλος ή ο αδερφός του.
1: Εμείς ξέρουμε μόνο αδερφό Μούλου, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μας. Οπότε θα πούμε ότι αυτός είναι ο καλός. Έτσι. Διάλειμμα.
0: Αφού μας ακούει, αυτός είναι ο καλός.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
5: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει δίκιο ο Νικόλας που λέει: λέγατε σε προηγούμενη εκπομπή όμως και για τα αδέρφια Χιούι, Λιούι, Ντιούι, Ισάξι και στις σκανταλιές και ως μικροί εξερευνητές.
1: Εδώ τώρα, ναι.
0: Με τι να του πεις.
1: Εδώ δεν ξέρω.
0: Του κάνω καρδούλα.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Αν κάποιος έχει εντρυφήσει στο θέμα και ξέρει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ναι. του Χιούι, του Λιούι και του Ντιούι.
0: Πέρα από τις ενδυματολογικές.
1: Ναι. Και έχει να μας πει, ξέρεις κάτι, ο Λιούι ναι. ήταν καλύτερος σε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πει. Αλλά στο μυαλό το δικό μου είναι ίδιοι όλοι.
0: Έχουν έρθει πολλά, ας πούμε, οι αδερφοί Δημόπουλοι, Χρήστος και Θανάσης. Αλλά υπενθυμίζω για τους πιο μοιημένους ότι υπήρχε και ο τρίτος. Που σαν τους Διονυσίου λέγανε αυτός είναι καλύτερος, ο Φούκος Δημόπουλος.
1: Ο
0: Φούκος που έπαιζε, νομίζω, ηλιακό λεχενών. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο.

0: Εγώ το ξαναλέω ότι η ιδανική αλλαγή αυτού του κομματιού είναι το πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
1: Αδέρφια Πογμπά, ο ένας έπαιρνε αναβολικά αλόγου και έκανε παπάδες σε Γιούβε και United και ο άλλος έκοβε βόλτες στη Γαλλία. Λέει ο φίλος ο Παντελής, το σταματάω εδώ.
0: Εν τω μεταξύ, για την ιστορία με τους Χριστοδούλου που λες με το σύνθημα εναντίον της Μητρός, που αμφιβάλλουμε αν είναι αληθινή, υπάρχει ιστορία με τους αδερφούς Μιλίτο.
1: Που αυτό το έχει πιάσει κάμερα.
0: Όχι, το έχει πει και δημοσίως ο ένας από τους δύο Μιλίτο. Ο Γκάμπριελ ήταν ο επιθετικός, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι. Ο Ντιέγκο Μιλίτο ήταν. Ο επιθετικός που έπαιζε και Ίντερ και ο Γκάμπριελ ο στόπερ της Μπαρσελόνα.
0: Μπράβο. Τον είχε φάει λάχανο λοιπόν ο ένας από τους δύο, κόκκινη κάρτα απευθείας, μαρκάρισμα και σηκώθηκε ο άλλος και του είπε κάτι για τη μάνα του.
1: Ναι, ξεκάθαρο.
0: Που παρεμπιπτόντως ήταν και δική του μάνα.
1: Εντελώς τυχαία, ναι. Και πάντα θα θυμόμαστε και την υπόθεση της οικογένειας Τέρι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, και δεν είχε με μανάδες.
1: Είχε με θείους.
0: Ναι,
1: είχε με θείους και θιάδες, ναι.

0: ζωή στα σκάλια.
1: Ο φίλος ο Πάνος λέει: υπάρχουν και τα αδέρφια Μάρκους και Μαρκίφ Μόρις στο NBA που ήταν το ίδιο μέτρη και βρώμη. Εδώ ναι, είναι καλή, ναι, καλό παράδειγμα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποιο ήταν πιο άμπαλο.
2: Αυτού ήθελε να του δει η οικογένεια Γιώκιτς.
1: Ναι, είναι αυτού που του κάνανε το πέρασμα.
2: Ναι, και πολύ καλά θα κάνανε.
1: Οι αδερφοί Γιώκιτς, ναι, οι οποίοι μεταξύ μα, ο καλό ο Γιώκιτς είναι ο Νίκολα. Ο Νίκολα, λέω. Άντε.
2: Καλά το λε.
1: Ο Νίκολα, ε.
2: Ναι, επειδή είμαστε συνονόματοι, δεν πιστεύει κανένα Νικόλα δεν μπορεί να είναι καλό.
1: Όχι, απλά εγώ άλλο Γιώκιτς σκέφτομαι και περίμενα και εσύ άλλο να σκέφτεσαι, αλλά τέλο πάντων.
2: Γιώκιτς, ρε.
1: Α, Γιώκιτς είπαμε.
2: Να σου πω κάτι.
1: Τον είπα πρόσκληση. Έκανα φοβερό
2: τώρα. Κόλλησα εγώ που κάποια στιγμή είχα φάει κόλλημα.
1: Έκανα λάθος και το όνομα και το επίθετο.
2: Δεν πέτυχε τίποτα.
1: Λοιπόν, τα αδέρφια Γιώκιτς. Μεταξύ μα ο μεγάλο, ο Νίκολα είναι ο. Αλλά δεν του το πει. Ναι, δεν το λε.
2: Υπάρχουν και τα αδέρφια Καλάθι. Εμάς, ο Νίκ και ο Πατ Καλάθης που.
1: Αντικειμενικά και εδώ υπάρχει.
2: Λίγο νομίζω ότι και με τον Πατ, αν και ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία, ήταν λίγο αντί το κούμπο η φάση. Άμα θες τον καλό που παίζει στους Florida Gators.
1: Υπάρχει εδώ μικρό. Μικρό. Επίσης, οι μπαμπάδες της εθνικής μας στο μπάσκετ, λέει ο Πάνος, Φραντς και Μόριτς Βάγκνερ. Αλλά εκεί ξεχωρίζω, ο Φραντς είναι πολύ καλό.
2: Ναι, συμφωνούμε.

0: καρδιά μου.
1: Εμφανίζεται ο αδερφός Μούλου, ο οποίος, ο Δημήτρης ο αδερφός Μούλου, ο οποίος, ναι, μιλάμε τώρα για πραγματική ποιότητα ανδρός.
2: Για πες.
1: Ο Μούλος σηκώθηκε και έφυγε στα 22, έκανε διεθνή καριέρα στο Λονδίνο, αυτός είναι ο καλύτερος, έχω τα κάκαλα και το λέω.
2: Ο φίλος μας ο Ετσεμπερία λέει, σαν παλιότερος θα ήθελα να σας αναφέρω, αφού μας αποκαλεί σαν χλαμαράκηδες,
1: ναι,
2: τους μπασκετμπολίστες του μπάσκετ, Θοδωρή και Απόστολο Καραμανόλη του Πανιωνίου, δεν το έχω, αλλά εδώ θυμάμαι τους αδελφούς Θανάση και Δημήτρη Μπιλή της Δάφνης, βέβαια, ναι,
1: ναι,
2: ναι, ναι. Τους θυμόμαστε, τους θυμόμαστε, ναι, καλά.

0: Είναι και τα αδέρφια χελώνες, λέει. Ντονατέλο, Μιχελάντζελο, Λεωνάρντο και Ραφαέλο, που όλοι μαζί ήταν καλό σετ.
1: Όλοι μαζί. Εδώ δεν έχω κουλτούρα.
0: Εγώ έχω ξαναπεί όμως ότι είχα αδυναμία στο Μικελάντζελο. Ναι. Ο Μικελάντζελο ήταν ο πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Και είχε και αυτός που είχε πιο πολύ αδυναμία στις πίτσες.
1: Α, ναι, έχεις και εσύ.
0: Τα χελανονιτζάκια σου θυμίζω.
1: Ναι, κάτι έχω
0: ακούσει. Είχαν κόλλημα με την πίτσα.
1: Και μένανε κάτω από μια πιτσαρία στους υπονόμους.
0: Νομίζω,
1: όχι,
0: ναι. Νομίζω ναι.
1: Να είναι καλά ο φίλος ο Χρήστος. Λέει, άρε Νικόλα, τι μου θύμισες. Σαν διαιτητής έχω πετύχει τον Φούκο Δημόπουλο ως προπονητή σε ομάδα τέταρτης εθνικής και ήταν ο Ηλιακός Λεχενών. Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε. Δηλαδή για τη φανέλα που την τίμησε ως παίκτης, επέστρεψε και στους πάγκους.
0: Μπράβο,
1: μπράβο ρε Φούκο.
0: Στεφ και Σεθ Κάρι. Και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε.
1: Τι να πούμε.
0: Ένας, ναι, πάρα πολύ καλός και ένας που είναι πιο μέτριων δυνατοτήτων.
1: Καλό παράδειγμα είναι και η Αφή Μπαρέζη, έτσι. Ο ένας ίντερ, ο άλλος Μίλαν. Ο Φράνκο έγινε ξεπέραστος τόσο που ο άλλος είναι άγνωστος.
0: Έχει, ξέρεις εσύ αν ισχύει η ατάκα που αποδίδεται στο συγχωρεμένο τον Τζιμάκο, ότι πρόσφατα έμαθα πως η αδερφή Κατσιμίχα είναι μόνο ένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είχε πει.

0: Εσύ, το έχουν στείλει, αλλά τώρα που το στείλει η Σοφία.
1: Ναι. Προβληματίστηκες.
0: Όχι, όχι, ξανάρθε στο μυαλό μου. Φίλε, Πουρσανίδης και ο αδερφός του Αλεξανδρής.
1: Ναι.
0: Που ένας ποδοσφαιριστής, ο άλλος ηθοποιός με άλλο επώνυμο. Δηλαδή δεν ήταν φοβερό όταν μάθαμε ότι άπα, είναι αδέρφια αυτοί οι δύο.
1: Και φοβερή ομοιότητα. Φοβερή ομοιότητα.
0: Ναι, εντάξει, ο ηθοποιός πιο όμορφος.
1: Εντάξει.
0: Ο άλλος πιο μπρουτάλ.
1: Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά.
0: Λέει η Σοφία για τα αδέρφια Λιμπερόπουλου.
1: Ξαδέρφια.
0: Δεν ήταν, ναι, ο τερματοφύλακας ήταν ξάδερφος του.
1: Ο Σωτήρης ήταν ξάδερφος του Νίκου, ναι. Ήταν, είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα, ναι.
1: Η μόνη άξια αναφοράς, σύμφωνα με τον προσωπικό μου εαυτό, λέει ο Τζόρτζης, είναι η αδερφή Μάρξ, Γκράουτσο, Τσίκο, Χάρπο, Ζέπο και Γκάμο. Όλοι οι προαναφερθέντες και προαναφερθήσεις είναι για τα μπάζα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, αδερφή Μάρξ, φοβερό. Παύλος, Θανάσης και Κώστας Γιανακόπουλος.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, Παύλος Θανάσης.
1: Ναι, εδώ τώρα. Ναι,
0: Κώστας ήταν πιο πίσω.
1: Ήταν πιο πίσω, δεν ήταν τόσο.
0: Και ξέρεις, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, λένε αυτό ήταν το μυαλό της.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν το μικρό Διονυσίου.
2: Τώρα οι καλύτεροι μου στοίχοι πλέον δεν υπάρχουν. Μαθαίνω όμως τα εύκολα και λίγο στα λογάκια. Θα τραγουδώ σε λίγο.
0: Εσύ δεν έχουμε αναφερθεί λίγο πριν κλείσουμε, πρέπει να το πούμε. Στους αδερφούς Καραμιάν. Και θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά ή όπου αλλού θέλεις. Τα ονόματά τους, αν τα θυμάσαι. Και ποιος ήταν ο καλύτερος από αυτούς.
1: Είμαι τόσο σχιζοφρενής.
0: Όχι, ρε.
1: Που τα θυμάμαι, ναι. Είναι ο Αρμάν Καραμιάν.
0: Ο Αρμάν Καραμιάν.
1: Και ο Αρταβάζ Καραμιάν.
0: Έχεις δίκιο, γιατί βλέπω το μήνυμα που το έχεις στείλει.
1: Είναι δύο αδέρφια, πώς το λένε, Αρμένοι Άσοι, οι οποίοι αγωνίζονταν ταυτόχρονα στην Παναχαϊκή. Ο ένας, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν εξτρέμ, ο άλλος μέσος, κάτι τέτοιο.
0: Κάτι οχταροδεκάρι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ήταν ο αδερφός του καλού.
1: Νομίζω ότι ο Αρμάν ήταν ο καλός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αρμάν Καραμιάν.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και η αδερφή Χασάν που κάνει καριέρα στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, μαζί με τον Μαγντί Τολμπά.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω. Και προσπαθώ να σε βρω. Είχα και ένα μήνυμα που λέει για τις αδερφές Καρντάσιαν και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά. Πρέπει να το κλείσουμε.
1: Να το κλείσουμε πριν μας κλείσουν. Ναι. Πριν το κλείσουμε, να σας πω ότι το παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύεται από τις κατάλληλες επιλογές.
0: Είμαι εγώ μια κατάλληλη επιλογή.
1: Όχι, εσύ είσαι η πιο κατάλληλη. Στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο συμμετοχής. Ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση εξασφαλίζει σταθερή υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Μια συνολική εμπειρία όπως αυτή εδώ η εκπομπή που συνδυάζει απόδοση και αξιοπιστία, όχι όπως αυτή εδώ η εκπομπή. Τώρα παίζουμε με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
0: Ναι, αλλά θα παίζετε μόνοι σας από εδώ και μπρος, γιατί εμείς πρέπει να φύγουμε. Πήγε 8 παρα 2 η ώρα, εντάξει, έχουμε και δουλειές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει, ο οποίος ήταν στα ντεξ και μας βοήθησε με την ψευτομαγιά του να πέσουμε χαμηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου, την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη, κυρίως για το γελίο θέαμα που μας προσέφερε με τα καινούργια του γυαλιά.
0: Ναι, αλλά. Πάνω απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που σήμερα έχει δώσει συγκλονιστική συμπαράσταση εδώ στη φάση.
1: Θα τα πούμε λοιπόν με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 6.
0: Tomorrow,
1: ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

4,6 βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Σε όλο σήμερα, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της αποψινής εκπομπής και guest παρουσία η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Ούτε 46 ώρες πλέον για το τζάμπολ του πρώτου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ, η οποία είναι πρώτη από τις τρεις ομάδες που αφήχθησαν στην Αθήνα νωρίτερα το απόγευμα και τις επόμενες ώρες περιμένουμε τις αποστολές της Real Madrid και της Valencia.

Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Σιγά σιγά θα μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ να τα κουβεντιάσουμε όλα. Σε λιγότερο από 2 ώρες έχουμε και τελικό Europa League στην Κωνσταντινούπολη, Άστον Βίλα εναντίον Φράιμπουργκ, ένα παιχνίδι το οποίο ως γνωστόν ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό.

Και κάτι που διάβασα με το που μπήκα στο στούντιο, πραγματικά πρωτόγνωρο, και ειδικά όταν μιλάμε για Αγγλία, ούτε 72 ώρες, 3 μέρες απομένουν για τον τελικό των 200 εκατομμυρίων λιρών, τον τελικό ανόδου στην Premier League, και η EFL ανακοίνωσε ουσιαστικά διπλό ζευγάρι τελικού. Και Hull Middlesbrough και Hull Southampton, αν οι Άγιοι κερδίσουν την έφεση που κατέθεσαν σήμερα.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα έγινε γνωστό ότι αύριο βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Έργιν Άταμαν θα δειπνήσουν και θα συζητήσουν, θα κάνουν τον απολογισμό της αποτυχημένης σεζόν στην Ευρωλίγκα και εν ώψη της συνέχειας. Επίσης έγινε γνωστό μέσα στη μέρα τα, λέω, σε πινελιές τα πιο σημαντικά, έγινε γνωστό ότι 5 ΠΑΕ και συγκεκριμένα η ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ κατέθεσαν στην στοίχημα Super League αίτημα αναδιάρθρωσης για να, η οποία να γίνει στο επόμενο πρωτάθλημα, και για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός θα ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, να το πούμε έτσι, και αύριο θα οριστεί ημερομηνία για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό της αναδιάρθρωσης. Απλώς το θέμα είναι ότι για να υπάρξει αναδιάρθρωση, δηλαδή 14 που είναι τώρα να γίνουν 16, θα πρέπει εκτός από τα 3 τέταρτα των 14 ΠΑΕ που είναι στον συνεταιρισμό, χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση, γιατί κάθε αναδιάρθρωση ισχύει από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πρώτος της παρέας ο Γιώργος Πετρίδης και πρώτος λόγω της είδησης που προέκυψε νωρίτερα το μεσημέρι για την επικείμενη συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο Κασδάκης, μου τσοκρατές.
0: Τι κάνεις. Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Εδώ παλεύουμε το δίχα. Συγγνώμη, ναι. Ναι, έτσι προς τα πες τα πράγματα. Θα έχουμε αύριο την συνάντηση του, το δείπνο επιτυχίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Έργιν Αταμάν. Θα γίνει ο απολογισμός για το τι πήγε στραβά τη φετινή σεζόν. Θα συζητήσουμε προφανώς τα όσα δεν έγιναν σωστά την φετινή περίοδο, τα λάθη της ομάδας γενικότερα και του προπονητικού επιτελείου και προφανώς φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί και το τι μένει γενέστα, έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι. Το λέγαμε και χθες ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό, να το θέσω έτσι, για να αλλάξει... μάλλον για να μην συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού, για να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού Έργιν Αταμάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εννοώ ότι είτε πάρθηκε κάποια αποφάση για άμεσο διαζύγιο, είτε για διαζύγιο στο τέλος της ζώνης.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για το δεύτερο που είπες, ναι, αυτό φαίνεται όλες τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγας, ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μετά το καλοκαίρι. Απλά το θέμα είναι αν θα τεθεί θέμα άμεσης λύσης της συνεργασίας τους.
1: Νομίζω θα ξεκαθαριστεί αύριο αυτό, μετά τη συνάντηση, θα συζητηθεί εκεί. Φαντάζομαι ότι, ξέρεις, επειδή θα τεθεί και προφανώς και θέμα αποζημίωση, ότι ο κότς έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, έτσι, αποζημίωση και αυτό, το ξεχνάμε. Δεν λύγει το συμβόλαιο του φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα τα συζητήσουν οι δύο άνδρες και από εκεί πέρα θα μεταφέρουμε και εμείς ό,τι προκύψει. Έτσι. Λίγο από μόνο δηλαδή στο κόσμο Παναϊκού.
0: Γιώργο, υπάρχει, τουλάχιστον είδα κάποια δημοσιεύματα, υπάρχει ας το πούμε έτσι ενόχληση για το γεγονός ότι ο Τούρκος προπονητής έμεινε στη Μύκονο μετά το παιχνίδι της ομάδας με τον Πράσινο με την ομώνυμη ομάδα και δεν ακολούθησε την αποστολή.
1: Ενόχληση. Κοίταξε, Τάσο, πολλές φορές και μάλιστα τώρα είδα και το Χέις Ντέιβις είχε πάει στην Ισλανδία, το λέγανε και χθες.
0: Το είδα και εγώ, ναι.
1: Ο καθένας το ρεπό του είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Η ομάδα έχει τρίμερο ρεπό, το λέγανε και χθες. Μετά το μάτς δηλαδή με τη Μύκονο, την Κυριακή, υπήρχε τρίμερο ρεπό. Το λέγανε και χθες ότι η ομάδα θα επιστρέψει προπονήσεις την Πέμπτη στις ομαδικές προπονήσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στο ρεπό του. Απλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πέρασε το σωστό μήνυμα να το θέσω έτσι. Ο κότς προς την ομάδα, αφήνω έξω τον κόσμο, αλλά και προς την ομάδα, ότι την άφησε μόνη της να φύγει να επιστρέψει στην Αθήνα. Έτσι, εκείνος έμεινε στην Μύκονο. Ναι. Αυτό μόνο. Έτσι. Okay. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω παρά περισσότερο. Έτσι.
0: Ναι, okay, ναι. Απλά και αυτό που είπες, ρε παιδί μου, ότι ο Χέις Ντέιβις πήγε σε αυτό το ρεπό, πήγε στην Ισλανδία. Okay, είχαμε και το... νωρίτερα μέσα το πρωί με το ξέσπασμα του την ενόχληση μάλλον που έβγαλε ο Ιμπραήμ Κουτουλάι διαβάζοντας το ποστάρισμα για το μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια του Χέις Ντέιβις που μίλησε.
1: Δεν θέλω να σχολιάζω, απλά πολλές φορές και παίκτες του παλέμαχοι πρέπει να λίγο προσεκτικοί έτσι να σέβονται και την φανέλα της ομάδας την οποία φόρεσαν και τιμήσαν. Έτσι το συζητάμε αυτό. Και ο Μπρέμ Κουτουλάι πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει δηλώσεις στις βάρους του Παναθηναϊκού και παικτών του. Τέλος πάντων δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του. Απλά ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να σεβόμαστε και λίγο κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, δεν διαφωνώ κι εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπες πριν, ότι ο καθένας στο ρεπό του κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που είπες για τον coach, ότι είναι, να το πω έτσι, και λίγο θέμα ενσυναίσθησης.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό εντάξει είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει.

0: δει πολλέ φορέ. Εντάξει. Γενικότερα φαινόταν, φάνηκε τη σετήνη σεζόν ότι ο κότς είχε χάσει την, εισαγωγικά την ομάδα και του παίκτε. Επαναλαμβάνω το πολλέ φορέ. Ποτέ ο Αταμάν δεν ήταν φίλο με του παίκτε και δεν είχε, α πούμε, δεν βγαίνανε για καφέ, για φαγητά και για τέτοια. Έτσι. Ποτέ ήταν πάντα πολύ απρόσιτο, να το θέσω έτσι. Και γενικότερα και με τους συνεργάτες του και γενικότερα με όλο τον, κόσμο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Είναι έτσι το στυλ του, είναι έτσι ο χαρακτήρας του, okay. Αλλά φέτος φάνηκε ότι έχει χαθεί επικοινωνία, να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχει χαθεί επικοινωνία και ένας κώδικας που υπήρχε ανάμεσα στους παίκτες και στον προπονητή. Έτσι.
1: Okay.
0: Και αυτό ήταν και ένα από τα άλλα προβλήματα του Παναθηναϊκού έτσι, τη φετινή σεζόν.
1: Ωραία.
0: Πέρα από όλα τα αγωνιστικά.
1: Κάνε μου και μια διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή προπόνηση, ότι ήταν προαιρετική τελικά.
0: Ήταν προαιρετική. Ναι. Μα το λέγανε και χθες, ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ομάδα και στην προπόνηση την Πέμπτη. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Okay. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται αυτά τα δημοσιεύματα και αυτά τα σενάρια και φήμες. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην ομάδα και στην προπόνηση την Πέμπτη. Δεδομένο, το λέγαμε, το είπαμε και χθες, ήταν τρίμηνο ρεπό. Σήμερα ήταν προαιρετική, όπως συνήθως συνέβαινε όλη τη σεζόν. Δηλαδή πριν να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και αν είχαν ένα-δυο μέρες ρεπό, πάντα έβαζε η ομάδα μια προαιρετική προπόνηση. Οι περισσότεροι παίκτες πήγαιναν στην προαιρετική προπόνηση και σήμερα πήγαν κάποιοι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έκαναν την προπόνησή τους και πολύ απλά αύριο θα προπονηθεί η ομάδα
1: υπό
0: την Αταμάν. Νομίζω πως ναι, αφού υπάρχει τώρα, ξέρεις, και το... Και οι χώροι γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κλεισμένοι για το Final Four. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει. Αλλά ναι, υπό τις οδηγίες του Γκίνα Αταμάν, έτσι να το πούμε αύριο. Αυτό δηλαδή προφανώς θα γίνει. Ναι, αύριο το μεσημέρι υπό τις οδηγίες του Αταμάν.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος αναστημίω επιστρέφει σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα για την επόμενη μέρα, το λέγαμε και χθες, ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο θέλουν να απαντήσει στην ομάδα. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πρέπει να δούμε και σεβασμό και στον προπονητή που είναι τώρα στην ομάδα, έτσι.
1: Καλά,
0: εννοείται. Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς εκεί το τι θα γίνει και από εκεί πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε για την επόμενη μέρα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε τώρα, μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, πάμε όμως σε περιβάλλον Final Four. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ και κάποιες ώρες στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνουν οι αποστολές των τεσσάρων φιναλίστ. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά εδώ, γεμίζουμε την μπαταρία.
0: Έτσι, με τη διαπίστευση αναχείρας.
1: Ναι, τι.
0: Πλέον, ναι.
1: Όπως το πες, ναι, είναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στο ΣΕΦ γύρω στις 4 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Βάσει πρωτοκόλλου ήταν ο Ολυμπιακός να φτάσει στο Χίλτον στις 5. Έφτασε κανονικά, εγκαταστήθηκε εκεί και σιγά σιγά...
0: Στο πρώην Χίλτον, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Εδώ στα μέρη μας. Και νομίζω

0: με τη Βαλένθια να έχει περίπου 1200 και τη Ρεάλ 500-600.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς προβλήματα, mm-hmm. η προετοιμασία, όπως είχαμε πει, όλοι κανονικά διαθέσιμοι. Και μένει να δούμε τώρα ουσιαστικά τη δωδεκάδα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι με τρεις ψηλούς, mm-hmm. και εκτός των Γλυκίνα, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη την τελευταία στιγμή. Θα το δούμε αυτό. Όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα, θα μπορούμε να το πω έτσι, να εκμεύσουμε και περισσότερες πληροφορίες.
1: Ναι. Όταν λες έκπληξη, δηλαδή να είναι ο Νηλικίνα και να μείνει ποιος έξω.
0: Και να αποκοπεί ένας ψηλός, ναι, έκπληξη. Ναι. Το χαρακτήρισα έκπληξη.
1: Ποιος?
0: Κυρίως γιατί βάσει ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι τρεις υψηλοί στη δωδεκάδα. Θέλει να χτυπήσει και ο Ολυμπιακός, για να μπούμε και περισσότερο στα αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι η Φενέρ, το μεγάλο της πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κάποιον σέντερ πολύ υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχει τον Μπίρτς, έχει τον Κρις Σίλβα. Πρώτο Final Four για τον Κρις Σίλβα, έτσι πρέπει να παίξει τη ΣΑΕΚ. Και κυρίως παίζει πολύ περισσότερο με τον Μέλι στο 5, σε αυτά τα χαμηλά σχήματα δηλαδή του Γιασκεβίτσιους, για να υπηρετήσει καλύτερα το σύστημα με αλλαγές. Άρα θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να τροφοδοτήσει πρώτον τον Μιλουτίνοφ και να παίξει pick and roll καταστάσεις με Χολ και Τάιρικ Τζόνς, νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι. Και αυτό θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Ασφαλώς δεν θα κρυθεί μόνο εκεί το μάτς, θα κρυθεί πάρα πολύ στην απόθεση των βαρομέτρων που είναι ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ, ξεκάθαρα. Θα κρυθεί στη δημιουργία του walk-up και το από, κατά πόσο μπορεί οι παίκτες που θεωρητικά θα είναι στο δεύτερο rotation, ο Ward, ο Peters, ο Μακίσικ, ο Παπα-Νικολάου με την εμπειρία του, να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Και όταν λέω πράγματα δεν εννοώ σκοράρισμα μόνο, ένα rebound, ένα κλέψιμο, μια πάσα, ξέρεις, σε αυτά τα Final Four παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης φέτος. Εγώ κυρίως εστιάζω στο ότι η Φενέρ όχι μόνο κρατάει χαμηλά τον αντίπαλο, κοντά στους 80,6 πόντους.
1: Το βέβαιος ότι καταστρέφει τη δημιουργία.
0: Με τη δημιουργία, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι. Αυτό έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ στις προπονήσεις. Το τελευταίο διάστημα που είχαν πολύ μεγάλη ένταση κιόλας. Να μπορέσει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Και σε περίπτωση που το πρώτο πλάνο, ας πούμε, δεν πάει καλά, να υπάρχει και εναλλακτικό. Κάτι που δεν το είδαμε πέρυσι καθόλου με τη Μονακό, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά πήγε σε ένα μονόπλευρο παιχνίδι, με το Φουρνιέ να εκτελεί μόνο. Τα βάζε μεν, αλλά δεν έφτανε, έτσι. Ναι. Νομίζω λογικό αυτό. Πριν το μπάσκετ δεν είναι one man show, είναι μια δουλειά ομαδική. Άρα λοιπόν εκεί πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός. Και για να γίνει αυτό, με το φτωχό μου μυαλό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να θωρακίσει το rebound του και να μπορέσει να τρέξει στο δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό θα είναι μια ευχή, νομίζω.
1: Αν γίνει.
0: Ναι, γιατί στο 5-5 καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα πολύ σκληρή η Φενέρ, έτσι. Έχει τα κορμιά, έχει παράδειγμα τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, αλλά και αμυντικά είναι ογκόλυθος, είναι ντούκι, να το πω έτσι λέει.

0: Αυτό καταλαβαίνω, παρότι okay, είμαι έξω από την ομάδα, αλλά από αυτά που διαβάζω, αλλά και βλέπω, που λέμε τη γλώσσα του σώματος, νιώθεις ότι η ομάδα είναι περισσότερο ήρεμη φέτος?
1: Ναι, είναι και ήρεμη, είναι και πολύ πεινασμένη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, από τη στιγμή που είναι σχεδόν ο ίδιος κορμός, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες έχουν παίξει στο Final Four του Βελιγραδίου, ας πούμε, έτσι, το 22. Και αυτή η ηρεμία νομίζω ότι πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δηλαδή κανείς δεν πονάει, να το πω έτσι, και δεν θα σφίξει τα δόντια για να παίξει, όπως έγινε πέρσι στο Αμπουντάμπι. Και από το γεγονός ότι στα play-off δεν μπήκε η πραγματική αμφιβολία. Ήταν και στο τέλος της κανονικής περίοδου, έτσι, γιατί έκανε καλές νίκες ο Ολυμπιακός. Νίξε τη Ρεάλ, νίξε την Χάπο Ελέξο σε παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, παρότι είχε απουσίες. Και αυτό έχει επιφέρει μια ηρεμία και παύλα σιγουριά, όχι για την κατάκτηση του τροπέου σε καμία περίπτωση, αλλά για αυτά που μπορούν να κάνουν στο παρκέ. Στον glass floor συγκεκριμένα, έτσι,
0: ναι, αύριο. Okay.
1: Μεθαύριο. Αυτό νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να έχει μια ηρεμία. Συν το ότι τάσο, εντάξει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία από Final Four, όχι μόνο των παιχτών και των προπονητών, αλλά και όλων των μελών της ομάδας που έχουν δουλέψει νυχθημερών για να είναι όλα καλά. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα όπλο του Ολυμπιακού. Αν μου πεις, δεν είναι εμπειρία Φενέρ, φυσικά και είναι. Δεν είναι εμπειρία Ρεάλ με 11 τίτλους. Ασφαλώς και είναι. Η μόνη που, αν μειονεκτικά κάπου είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι η Βαλένθια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι αγωνιστικά ο Ολυμπιακός είναι έστω ένα κλικ πάνω από όλους, όσοι είναι στο Final Four αυτή τη στιγμή, αλλά θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πνευματικό κομμάτι. Έτσι. Διότι και το Μονακό καλύτερη ομάδα ήταν πέρυσι ο Ολυμπιακός, αλλά έχασε τα φάγια τα πασχάλια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και απέτυχε. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή, να είναι ήρεμοι παίχτες, και είναι ήρεμοι, που πηγάζει, ξέρω, ξαναλέω, και από τη δουλειά που γίνεται από το προπονητικό επιτελείο και από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός

0: τρίτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το πρόγραμμα των τελικών. Διαβάζω απλώς τις ημερομηνίες. 3, 5, 8 σίγουρες ημερομηνίες για τους τρεις πρώτους τελικούς. Αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 10 και 13 Ιουνίου, το τζάμπολ όλων των αγώνων θα γίνει στις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαι ο Σάκης Ψάρας, προπονητής βόλεϊ. Και εύχομαι χρόνια πολλά και αθλητικά στον αγαπημένο μας Big Win Sport FM. Να συνεχίζει πάντα να μας κρατά συντονισμένους με πάθος, ένταση, μεγάλες στιγμές και πολύ περισσότερο βόλεϊ.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν, με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, εκτός από το Cherry Tingo 4 Hybrid, ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα 11 με 12.

0: Συνεχίζουμε, μένουμε σε περιβάλλον Final Four. Είπαμε, ούτε ένα 48ο έχει μείνει για το πρώτο τζάμπολ του πρώτου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, στις 9 το βράδυ θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Το άτυπο τζάμπολ, είπαμε, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12 με την συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ. Είπαμε, στην αρχή της εβδομάδος σκιαγραφίσαμε το προφίλ της Φενέρμπαχτσε αρχικά, που είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε τώρα να σκιαγραφίσουμε και το προφίλ της Βαλένθια, η οποία άφησε εκτός τελικής τετράδας τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στην παρέα μας ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Και περαστικά σας. Γεια σας και περαστικά σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, καλύτερα τώρα.
0: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα είμαι καλά.
0: Λοιπόν, για πες για την προτάρα της διοργάνωσης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ομάδα την οποία ο κόσμος πλέον την έχει μάθει πάρα πολύ καλά, γιατί προηγήθηκαν αυτά τα μάτια με τον Παναθηναϊκό, αυτή η ιστορική σειρά στην οποία πήραν την πρόκριση Ισπανή με 3-2, επομένως είδαμε πάρα πολύ καλά τη Βαλένθια. Νομίζω ότι πριν τα play-off υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση ότι έλα μωρέ, θα ξεφουσκώσει η Βαλένθια. Νομίζω ότι μετά τα play-off πλέον κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της σεζόν λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το σερί και λόγω της απειρίας, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αυτό τερμάτισε πολύ ψηλά στην βαθμολογία.
1: Όχι απλά δεν συνέβη αυτό. Βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δυσμενή συνθήκη τα play-off.
0: Ναι.
1: Να χάνει 2-0 με 2 ήττες εντός έδρας απέναντι σε έναν γίγαντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Όλοι θεώρησαν ότι η σειρά είχε τελειώσει, όμως η Βαλένθια κατάφερε να το γυρίσει και αυτό λέει πολλά πράγματα και για την ψυχοσύνθεση που έχει αρχίσει να χτίζει αυτή η ομάδα. Η οποία, για να πάμε και στα Final Four, για μένα αυτό που την κάνει να... πώς να το πω, το πλεονέκτημα που έχει απέναντι στις άλλες ομάδες, θεωρώ, είναι ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιτυχημένη ό,τι και να γίνει στο Final Four. Έχει κάνει μια συγκλονιστική υπέρβαση. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα success story για μένα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Κοίταζα πριν λίγο τα νούμερα. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει μισθολόγιο 9,5 εκατομμύρια budget, έτσι, σε μισθούς παικτών.
0: Ναι.
1: Για να συγκρίνουμε τα μεγέθη, ο Ολυμπιακός έχει 22, η Φενέρμπαχτσε έχει 16,5 και η Ρεάλ έχει 20. Λέω τις άλλες τρεις ομάδες του Final Four.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια ομάδα που έχει στην καλύτερη το μισό budget από τις υπόλοιπες και παρόλα αυτά έχει φτάσει μέχρι εδώ πανάξια. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ότι παίζει ουσιαστικά χωρίς άγχος, γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για την κατάκτηση τίτλου. Η Φενέρμπαχτσε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και με πάρα πολλού

0: Για να πάμε και στο πιο αγωνιστικό, για μένα αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Mm-hmm. Ο Ταβάρες είναι ένας από τους 2-3 παίκτες στην Ευρωλίγκα, κατά τη γνώμη μου, που είναι αναντικατάστατος. Mm-hmm. Και ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βαλένσια, στην οποία το να ελέγχεις τα rebound είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Και για να μην την αφήσεις να τρέξει, και για να μην την αφήσεις να ανανεώνει επιθέσεις, και για όλα αυτά τα οποία είναι καλή η ισπανική ομάδα, το να μην έχεις τον καλύτερο rebounder στην Ευρωλίγκα και έναν παίκτη σημείο αναφοράς και στην άμυνα και στην επίθεση στη ρακέτα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Συν του ότι δεν θα μπορέσει η Ρεάλ να εκμεταλλευτεί ένα σημείο που υπερτερούσε απέναντι στη Βαλένθια, το γεγονός δηλαδή ότι έχει ένα σημείο αναφοράς στη γραμμή των ψηλών, που η Βαλένθια που παίζει έτσι με πιο ημί ψηλούς, να το πω έτσι, mm-hmm. δεν υστερεί λίγο εκεί. Νομίζω ότι αυτή η απουσία αλλάζει τα δεδομένα και εγώ θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Τον ημιτελικό mm-hmm. το συγκεκριμένο. Όχι ότι θα μου κάνει εντύπωση φυσικά να περάσει Ρεάλ, έτσι.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Η Ρεάλ και με το εφηβικό να κατέβει να παίξει, την υπολογίζεις. Γιατί έχουμε δει τι έχουν πάθει και ο Ολυμπιακός καλή ώρα όταν θεώρησε ότι ήταν φαβορή, ας πούμε, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ομάδα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμάς. Mm-hmm. Αλλά αγωνιστικά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η απουσία του Ταβάρες είναι καθοριστική για το αν θα μπορέσει η Ρεάλ να ανταπεξέλθει απέναντι στη Βαλένθια. Εκτός άμα πια κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως έκανε στα play-off ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που κάνει εκπληκτικά μας mm-hmm. Στα play-off και κάλυψε το κοινό του Ταβάρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει συνέχεια σε αυτό το εξαιρετικό διάστημά του.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα αγωνιστικά για τη Βαλένθια.
1: Έχει κάποια απουσία η Βαλένθια? Έρχεται με κάποιο πρόβλημα?
0: Η Βαλένθια έχει το γνωστό πρόβλημα του Λόπεθ Αροστέγγι, που δεν mm-hmm. έχει παίξει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, οπότε δεν μπορεί να τον θεωρήσει και απουσία.
1: Ναι, όντως.
0: Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η κατάσταση του Πουέρτο, αν θυμάσαι, που είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό, ναι. Και έχασε τα επόμενα δύο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που γράφουν οι Ισπανοί είναι ότι θα είναι έτοιμος, μάλλον. Οπότε κάποιο σοβαρό ζήτημα όχι, δεν έχει να αντιμετωπίσει η Βαλένθια. Εντάξει, τώρα αγωνιστικά την είδαμε, όπως είπαμε, με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όχι απερίσκεπτα. Για μένα αυτό την ξεχωρίζει.
1: Ναι.
0: Επειδή στην αρχή της σεζόν την παρομοιάζαμε πάρα πολύ με την περσινή Παρί, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν καμία σχέση αυτές οι δύο ομάδες. Η Παρί είναι μια ομάδα άναρχη.
1: Ναι,
0: η Βαλένθια δεν είναι άναρχη. Mm-hmm. Είναι απλά γρήγορη.
1: Αυτό, στην ταχύτητα μοιάζουν. Μέχρι εκεί.
0: Είναι σαν να παίζει το κανονικό μπάσκετ, απλά σε fast forward η Βαλένθια. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που παίζει με το ένστικτο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ψαρχημένη, με τρομερή σφραγίδα από τον προπονητή της. Mm-hmm. Ο οποίος για μένα δίκαια βγήκε προπονητής στη EuroLeague.
1: Σωστά.
0: Και που μια ομάδα που ενώ πιάνει υψηλές επιθετικές επιδόσεις λόγω του μεγάλου ρυθμού που επιβάλλει στα παιχνίδια, στα δικά μου μάτια ξεχωρίζει κυρίως για την άμυνά της. Είναι πάρα πολύ αθλητική, παίζει με πάρα πολύ physical τρόπο. Τον είδαμε και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό ότι έριχνε πάρα πολύ ψήλο. Πολλές mm-hmm. φορές και περνώντας και τα όρια του φάουλ, θα έλεγα. Mm-hmm. Της επετράπει ένα physical παιχνίδι πάρα πολύ. Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή σε αυτό, πάρα πολύ αθλητική. Νομίζω ότι επειδή έχει και αυτή τη λειψανδρία που είπαμε η Ρεάλ, με την απουσία του Ταβάρες και του Λεν, γιατί mm-hmm. μην το ξεχνάμε και αυτό είναι και ο δεύτερος ψηλός που λείπει, mm-hmm. Ότι η Βαλένθια ενδεχομένως με την ενέργεια που θα έχει και με το μπασκετικό ξύλο που θα ρίξει, θα της έδινε ένα μικρό προβάδισμα για τον ημιτελικό.
1: Ωραία.
0: Τώρα στον τελικό, όπως το είπαμε και τις προάλλες που το είχαμε συζητήσει, εγώ θεωρώ ότι υπερτερεί όποιος περάσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, mm-hmm. ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο άλλο.
1: Στο άλλο μας. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Τσιριγότη. Μας και αγράφησε το προφίλ της Βαλένθια. Η Big Win τώρα παίζει στα Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build the bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις

0: bwin.gr. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
1: bwin Sport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ας ανέβουμε για κάνουμε μια πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Ας συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη. Φαίνεται ότι ο Αθανασιάδης θα αποχωρήσει από τους κιτρινόμαυρους. Και απλά εγώ θα ρωτήσω τον Αλέξη, καλησπέρα. Δεν γυρίζει με τίποτα, πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο.
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο πάντα πρέπει να κρατάμε και μια επιφύλαξη, αλλά 99% νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει στον Άρη.
0: Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι ένας συνδυασμός. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είναι και το οικονομικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Άρης για κάποιο λόγο θέλει να πάει σε άλλη επιλογή, νομίζω. Παρά το γεγονός ότι μιλάτε για τον MVP.
0: Για τον MVP, ρε, αυτό λέω και εγώ, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Ποδοσφαιρική λογική δεν έχει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τερματοφύλακα ο οποίος, αν δεν ήταν αυτός, εγώ το έχω πει, αλλά θα παίζει στα play-out, δεν θα παίζει στα play-out.
0: Ναι.
1: Στο 5-8, με τις αποκρούσεις, με τις καλές του εμφανίσεις, και η λογική έλεγε ότι θα επιβραβευόταν με ένα καινούργιο συμβόλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Ο σχεδιασμός, από ό,τι φαίνεται, δεν τον περιλαμβάνει και το έχει καταλάβει νομίζω και ο ίδιος. Άλλωστε, αν ήθελε να τον κρατήσει, νομίζω ότι θα το είχε κάνει ήδη κάσο. Δηλαδή, δεν θα το άφηνε να φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα, αν κάνει καμιά κούντρα ρελάνς αύριο ξαφνικά και του κάνει καμιά εντυπωσιακά καλύτερη πρόταση από αυτά τα 500.000 για δύο χρόνια που το έχει κάνει, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Εγώ το θεωρώ απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ο Άρης θα πρέπει να βγει στη γύρα για τερματοφύλακα. Mm-hmm. Έχει το Διούδη, βέβαια, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Με μια, όπως έκανε και ο ίδιος στην ανάρτηση του, κακή χρονιά για τον ίδιο. Έχει και το Μάικιτς, για τον οποίο
0: θα τον έχει.
1: Θα ψαχτεί τώρα, εντάξει, λογικά. Και ο ίδιος νομίζω ο Μάικιτς. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε, γιατί είναι και μικρός ακόμη, να καθίσει ακόμη μια χρονιά ανενεργός. Όπως γενικότερα, δεν ξέρω, είναι μια πρώτη έτσι.

0: εξαρτηθούν πολλά από αυτό και όπως επίσης από το πόσοι από αυτούς που δεν υπολογίζονται θα λύσουν εν τέλει τα συμβολέα τους. Δηλαδή ο Βόνες, ο Αλφαρέλα, ο Γαλανόπουλος, μανιμάνι τρεις νομίζω ότι είναι εκτός πλάνων.
1: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο, έτσι.
0: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο. Ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή λίγο είμαστε στα χαρτογράφητα ύδατα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με όλους αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Και στη συνέχεια να ανοίξουν θέσεις για να προχωρήσει ο Άρης σε κάποιες προσθήκες.
1: Ναι, το
0: ναι.
1: Μόνο
0: έχει χρόνο. Έχει
1: ναι,
0: χρόνο,
1: αυτό πήγα να πω. Αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχουν καλοκαιρινά προκριματικά. Και...
0: Ναι, γιατί θα μπορούσαν να πληγώσουν πολύ και τον καινούργιο ναι. προπονητή όπως συνέβη και με τους προηγούμενους. Είναι μια διαδικασία η οποία παραλαμβανόμενα συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον τώρα υπάρχει η ομάδα που την ξέρω 1η Ιουλίου θα μαζευτεί, θα ξεκινήσει mm-hmm. οπότε έχει αρκετές 40 μέρες
1: ναι.
0: Στη διάθεσή της, στη διάθεσή του Άρης. Ο προπονητής, ο Ρέγγες ο οποίος θα υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος από όλα αυτά, δηλαδή είναι το θέμα του διατή, το που είναι σε κρεμότητα, είναι ιδανική, είναι πολλά τα ζητήματα και η λύση συμβολέου φυσικά θα είναι και όλα θέματα του Ρέγγες σε μεγάλο βαθμό διαπραγμάτευση.
1: Αλέξη, επειδή είπες ανέφερες παίκτες που έχουν συμβόλαιο αλλά φαίνεται ότι δεν υπολογίζονται, από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους, πλην Αθανασιάδη, ναι. δηλαδή είδα ότι είναι Ρόους, Γιαννιώτας, Φρίντεκ, Μεντίλ και Παναγίδης, υπολογίζεται...
0: Με το Μεντίλ δεν υπάρχει πρόθεση από ό,τι ξέρω, μάθηκε ο ίδιος, αντί ο Θεσσαλονίκη έγραψε, δεν το έχει καταλάβει και ο ίδιος, νομίζω ότι δεν θα... Το έχω πει εδώ και πολλές μέρες, δεν θα ενεργοποιηθεί οψιών. Ο Παναγίδης θα φύγει.
1: Ναι.
0: Κανόντας στο εξωτερικό θα παίζει την επόμενη χρονιά. Θα επιστρέψω αύριο μεθαύριο με νεότερα.
1: Okay.
0: Ο Γιαννιώτας εγώ νομίζω θα παραμείνει. Ήδη το έχει γίνει μια κρούση. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο του χρειάζεται και τα αποδυτήρια. Ο Άρης είναι και Έλληνας και το Κέλλης και προσπαθεί. Με 5 assistants.
1: Ναι, όντως. Όντως, ναι.
0: Και ο Φρίντερ φαίνεται ότι αλλάξει το κλίμα με τον Φρίντερ. Ναι, είναι, το κέρδισε και αυτός με το σπαθί του. Νομίζω ότι η εισήγηση του Γρηγορίου θα είναι να παραμείνει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι μια λύση στα αριστερά της
1: Ρόους. Ερωτηματικό.
0: Εδώ τώρα είναι σε μια γκρίζα ζώνη αυτός τώρα, δεν ξέρω ας πούμε την αλήθεια. Okay. Σήμερα άρχισα να το ψάχνω λίγο.
1: Ναι.
0: Τι μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση σήμερα.
1: Okay.
0: Και ναι και όχι.
1: Ωραία. Ερωτηματικό. Κρατάμε το ερωτηματικό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δανεικούς. Σούντμπερκ από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στην Τουρκία το θεωρούν ψηλοδεδομένο.
0: Εκεί θα πάει, εκεί θα πάει. Ο Σούντμπερκ, ο Πέρα θα επιστρέψει στη Γαλλικία.
1: Σωστά και καλά θα κάνει. Θα ναι.
0: Και καλά να περάσει.
1: Ναι, και ο Χόγκλα.
0: Ο Χόγκλα δεν είναι δανεικός με υποχρέωση αγοράς. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει συμφωνία να τον αγοράσει.
1: Okay. Μάλιστα.
0: Ο Καρέν δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχει υποχρεωτική. Είναι μια έκρηξη ονόμαρης, αν θέλει δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να τον αγοράσει.
1: Ναι. Είπες πριν για την προετοιμασία για 1η Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Έχουμε εικόνα για το πού.
0: Αυτό εξετάζεται τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αύριο μεθαύριο κάποιος από το staff του Γρηγορίου θα μεταβεί και από τα εθνικά κέντρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχουμε εικόνα... Σύντομα, δηλαδή αν θα γίνει στο Σλάτιμπορ, γιατί εκεί σου είπα ότι ο Ράτσις πρότεινε
1: το
0: κέντρο
1: της
0: Εθνικής Σερβίας, θα είναι πάλι η Ολλανδία που πήγαινε τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε. Θα πάρθει απόψη νομίζω ότι αυτές τις μέρες η οριστική.
1: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Άλεξ Σαββόπουλο. Με τα τελευταία νέα του Άρη, λέει ο φίλος Παναγιώτης ότι έβγαλαν εκείνους οι ατρόμητος αύριο ελεύθερη είσοδο. Ναι, είναι από. Αν όχι προχθές, χθες η ανακοίνωση για την ελεύθερη είσοδο και για την ώρα έχει αλλάξει. Προφανώς μετά από αίτημα του Πανσεραϊκού και η σέντρα θα γίνει στις 6 και όχι στις 7. Είπαμε αύριο αυλαία τον play out για τις 9 έως 14 της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ βρίσκεται στην η αποστολή της στην Αθήνα για το αυριάνο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και μαζί με αυτό, μαζί με την αποστολή και το αίτημα για αναδιάρθρωση. Χρήστος Ευθυμίου στην παρέα μας.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω θα πεις ότι και εγώ είμαι στην Αθήνα. Όχι, δεν έγινε αυτό ακόμα. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική για τα play-outs. Mm-hmm. Λίγη σημασία έχει η αγωνιστική αυτή. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Έγινε, κατατέθηκε χθες στη Λίγκα έτοιμα, υπογεγραμμένα από 5 ομάδες, έτσι ώστε να γίνει αναδιάρθρωση στην κατηγορία με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 την επόμενη ακριβώς αγωνιστική περίοδο, αμέσως δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το αίτημα αυτό έχει ακόμη και, και ένα άλλο υποαίτημα που να λέει ότι η αύξηση θα γίνει και δεν θα υποβιβαστεί καμία από τη Super League 1.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό υπογράφηκε από 4 ομάδες, Αιλντόβιτ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Τάκτος και ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τι γίνεται. Αύριο θα ξέρουμε, θα ενημερώσει η Λίγκα τις ομάδες, πότε θα γίνει αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Ή θα γίνει την Παρασκευή.
0: Ναι, πρέπει, αύριο, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Ναι.
1: Ή θα γίνει την Παρασκευή, είναι έκτακτο, ή θα γίνει την Παρασκευή, ή θα γίνει τη Δευτέρα. Μία από τις δύο ημέρες. Αύριο θα βγει επίσημα και θα γνωρίζουμε πότε. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, υπάρχει και μια συγκεκριμένη οδηγία που πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή, τα 3/4 των ομάδων της Λίγκας να είναι σύμφωνα με αυτήν, με αυτό το αίτημα, δηλαδή είναι 14 ομάδες, πρέπει να είναι 11, και αν βάλουμε και την ΕΠΟ μέσα που ψηφίζει, 11 στις 15. 11 ομάδες, 11 πρέπει να είναι.
0: 11 ψήφους υπέρ.
1: 11 στις 15. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 αυτοί που έχουν υπογράψει ήδη. Η ΕΠΟ είναι γνωστό ότι. Δεν το λέω εγώ, είναι γνωστό από τις ομάδες. Έτσι, γι' αυτό μην παρεξηγηθούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι είναι θετική σε όλο αυτό το αίτημα. Άρα πάμε 6 ομάδες στις 11.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες. Τώρα γίνονται αρκετές διεργασίες, το καταλαβαίνεις και εσύ. Πάντα έτσι γίνεται μετά από, πριν από κάποια, οποιαδήποτε ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, είτε πρόκειται για εκλογές στο σχολείο, είτε πρόκειται για βουλευτικές εκλογές, είτε για λίγα, προεδρία, τα πάντα, και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι ακριβώς θα γίνει. Το γεγονός ότι μία από τις 4 είναι από το Big Four, αυτό λέει πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 5 ομάδες, λέγαμε 5 ομάδες και καμία από το Big Four.
0: Ας πούμε, ναι.
1: Για να είναι μία ομάδα από το Big Four, το δικό μου το φτωχό μυαλό κάτι λέει.
0: Okay, αλλά απ' την άλλη, σε αυτή την περίπτωση, ο ΚΑΠ λέει ότι οι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου προβιβασμού.
1: Από τη στιγμή, ωραία, πάμε στο παρακάτω τώρα. Μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση, τώρα υποθετικά λέμε ότι και ο αριθμός είναι συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα πάνε στον Υπουργό, νομοθετική ρύθμιση, μια τροπολογία που θα έρθει σύντομα με τη μορφή του κατεπήγοντος, ψηφίζεται και έχει άμεση ισχύ. Και έτσι ξεπερνιέται αυτό που μου είπες πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Και ο Πανιώνιος με την νίκη Βόλου, τι θα κάνουν.
1: Τι μπορούν να κάνουν. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Αντίστοιχα και γίνει, δεν θα διεκδικήσουν με τη σειρά τους νομικά την άνοδο.
1: Δεν πιστεύω ότι θα μπορούν νομικά να διεκδικήσουν κάτι.
0: Ναι.
1: Αν γίνει με αυτή τη σειρά την οποία σας προανέφερα.
0: Okay.
1: Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και θα λέει ότι θα γίνει τώρα άμεσα και δεν θα υποβαστεί καμία ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει το παραμικρό. Γι' αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει επειδή το θέλει η Λίγκα ή η ΕΠΟ. Πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση.
0: Κατ' επέκταση,
1: εξάλλου, να σας θυμίσω κάτι το οποίο ήταν γνωστό εδώ και περίπου 2 μήνες, αλλά είχε περάσει τα ψηλά τότε. Υπήρχε την ημέρα που γίνονταν η κλήρωση των play-off και των play-out. Αν θυμάσαι, μία ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου που έλεγε για την ενημέρωση που είχε στο περιθώριο του φιλικού αγώνα της Εθνικής μας στην Παραγουάη.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Το δίνω την ημερομηνία 30 Μαρτίου. Δευτέρα ήταν. Ήταν η μέρα που γίνονταν η κλήρωση και έλεγε ακριβώς όλο το σκηνικό.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε πει από τότε, αλλά επειδή τότε ασχολούμασταν όλοι με τα play-out, με τα play-off από εδώ και από εκεί, λίγο πέρασε τα ψηλά που λέμε, δεν δόθηκε σημασία και σήμερα έγινε γνωστό σε όλους. Πάντως φαίνεται ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθεί για πάμε μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τις τελευταίες 2-3

0: πέντε μέρες.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έχει αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Μιλάς για Μάρτιο.
0: Ναι. Εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό έγινε πολύ πριν ξεκινήσουν τα play-out. Γι' αυτό και η ομάδα όπως ο Αστέρας Τρίπολης,
1: παρότι σώθηκε,
0: συνεχίζει να στηρίζει το αίτημα, γιατί είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων ότι όποιος και να είναι, εμείς δεν θα πάρουμε την απόφασή μας πίσω. Αυτή η θέση που είχαμε τότε υποστηρίξει.
1: Επειδή μιλάμε υποθετικά για το αν και εφόσον, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει και η προκήρυξη, έτσι. Γιατί με 16 ομάδες τα play-off και τα play-out θα πάνε περίπατο.
0: Με βοήθησες. Μεταξύ άλλων, στο αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί, αναφέρεται και η αλλαγή του format, του συγκεκριμένου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα περισσότερα δεν έχουν αυτό με play-off και play-out. Μάλιστα, μία από τις χώρες είναι το Βέλγιο, που από την επόμενη σεζόν τα καταργεί και πάει χωρίς play-off και play-out. Άρα είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, αν δεν με κάνω λάθος, είναι η Ελλάδα, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αν βάλουμε ότι το Βέλγιο του χρόνου δεν έχει play-off και play-out, άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται. Άρα θα πάμε σε αλλαγή του format. Όχι θα γίνει αύξηση μόνο
1: προφανώς,
0: για να στεθούν αυτές οι ομάδες, αλλά θα αλλάξει και το format του πρωταθλήματος. Και αναφέρουν ότι το 5-8, έτσι όπως έγινε φέτος, ήταν...
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Να μην υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, okay, προέκυψε αυτό. Εγώ δεν σου λέω. Αλλά το είχαμε το 16άρι. Και προφανώς δεν μας άρεσε και τα αλλάξαμε. Και
0: το 14άρι το είχαμε. Το 14άρι μας ήρθε από το 2019. Έχει 7 χρόνια όλη αυτή η ιστορία που γίνεται. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε ανοίξει το θέμα η ΕΠΟ για αναδιάρθρωση, αλλά η Λίγκα είχε πει όχι. Και πήγε η μόνη αλλαγή που έγινε μόνο σε επίπεδο γάμα εθνικής. Που από 4 όμιλοι πήγαμε στους 6. Φέτος η Λίγκα το ανοίγει το θέμα. Τώρα θα δούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο αν θα το στηρίξει με τις απαιτούμενες ψήφους που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν βγαίνουν 5 μπροστά και μία είναι από το Big Four, για μένα κάτι δείχνει. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Αλλά
1: απλά εγώ θα πω, αν είναι να τεθεί θέμα αναδιάρθρωσης, πολύ ωραία να τεθεί. Γιατί να πρέπει να γίνει άμεσα και να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Εκεί εγώ διαφωνώ.
0: Για να ισχύσει από τώρα.
1: Ναι, γιατί όμως. Για να μην πέσει, να το πω έτσι, να μην πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Γι' αυτό σου λέω. Να τεθεί η θέμα αναδιάρθρωσης.
0: Εκτιμώ ότι δεν έχει να κάνει με την Λάρισα και με τον Πανσεραϊκό. Δεν έχουν τη δύναμη αυτές οι δύο ομάδες για να γίνει όλο το σκηνικό. Επειδή η κουβέντα έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τώρα ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι οι δύο τελευταίες. Μπορεί να ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Μπορεί να ήταν κάποια άλλη ομάδα, ο Πανετολικός. Σου γυρνά την κουβέντα πάλι σε 30 Μαρτίου, να διαβάσεις και να βρεις τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου στο Facebook και την ανάρτηση που έλεγε να μην γίνει η νομοθετική ρύθμιση αυτή για μικροσυμφέροντα, για οικονομικά συμφέροντα. Καταλαβαίνεις ποιος εννοούσε με αυτό που έγραφε τότε. Γιατί σε εκείνη τη χρονική περίοδο, λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-out, σε δυσχερή θέση όταν ήταν ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτος. Η ΑΕΛ ήταν στο συνέξι εκείνη την περίοδο. Αλλά τότε είχαν ξεκινήσει τη δικασία, είχαν πει όλοι να πάνε όλοι μαζί σε αυτό. Βέβαια, το τι έγινε μετά, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε δει πολλά να γίνονται.
1: Ναι, γι' αυτό δυστυχώς θα πω εγώ. Εντάξει, κάπου ας μπήκε μια τελεία.
0: Δεν εξαρτάται από μάθο όμως.
1: Ναι, εντάξει,
0: αλλά είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει, αύριο θα ξέρουμε οριστικά αν θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής ή της Δευτέρας. Μία από τις δύο μέρες θα τεθεί το θέμα προς συζήτηση και θα δούμε αν το μαγικό νούμερο που χρειάζεται συγκεντρωθεί. Αν συγκεντρωθεί, τη διαδικασία την ξέρουμε. Αν δεν συγκεντρωθεί, ως μη γενόμενο, μένουμε όπως είμαστε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι ακόμα και να συγκεντρωθεί όμως, δεν σημαίνει αυτόματα ότι και ο Υπουργός θα πρέπει να το υπογράψει. Εκτός αν.
0: Θα σε βοηθήσω σε κάτι περισσότερο. Θα σε βοηθήσω. Αυτό είναι καθένα δικιά μου. Είμαστε σε μια χρονιά που είναι καθαρά
1: προεκλογική περίοδο, θα μου πει.
0: Προεκλογική, που μπορεί κάλλιστα από προεκλογική να είναι και εκλογική χρονιά. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν θα γίνουν το 26 εκλογές, σωστά.
1: Καλά, ναι,
0: η απόφαση, η οποία λέμε τώρα υποθετικά, ληφθεί για αναδιάρθρωση. Σωστά. Κοστίζει κάτι στην κυβέρνηση, ούτε ένα ευρώ.
1: Τώρα, εντάξει,
0: επειδή όλοι σκέφτονται και το πολιτικό κόστος,

0: Ναι. Ξέρουμε πώς γίνεται. Και σου θυμίζω και πιο απλά, πιο παλιά βέβαια, την αναδιάρθρωση που είχε γίνει μέσα μια βραδιά επιβουχής Αυγενάκη, Super League 2, όπου ήταν 12 ομάδες και έγιναν 24 σε μια βραδιά.
1: Να είμαστε περήφανοι για αυτό που έγινε.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω γεγονότα που έχουν γίνει. Δεν είπα ότι είμαι περήφανος για αυτό που έγινε. Θυμίζω γεγονότα που έχουν γίνει και είναι πρόσφατα. Δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Γι' αυτό και έβαλα την κουβέντα ότι είμαστε σε μια χρονιά προεκλογική ή και εκλογική, αν θέλετε, και όλα θα παίξουν τον ρόλο τους. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα μετράνε όλα.
1: Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Και εγώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή.

0: Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Πάμε, τρέχουμε τώρα, γιατί κάναμε βεράκι με τον Χρήστο Ευθυμίου και τα της αναδιάρθρωσης, γιατί δεν την κάνουν από τη μεθεπόμενη χρονιά. Τώρα τι να σου πω, σε σένα που ρωτάς, ρε φίλε. Κανονικά αυτό ισχύει και γι' αυτό θέλουν ότι η μορφή κατεπήγοντος να πάνε σε νομοθετική ρύθμιση. Ας μας εξηγήσουν αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Τανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσίασε τα διαρκείας της νέας σεζόν, ίδιες τιμές με πέρυσι, παραμονή από επίσημα χείλη στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη νέα σεζόν, το ξέραμε, και επίκειται συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και μια συνέντευξη τύπου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ μέσα στον Ιούνιο. Χαίρετε, τα είπα σε τίτλους. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά. Είναι μέρες αυτές που θα έχουμε πολλές εξελίξεις, πολλά νέα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, για μερικά πράγματα μάθαμε σήμερα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπες, παραμονή σε γύρω της Καραϊσκάκης για άλλο ένα χρόνο. Mm-hmm. Για διάφορες διαδικασίες, κυρίως όπως σου έλεγα, γραφειοκρατικού τύπου, όπως το να πάρει άδεια για να ξεκινήσει τα έργα Ολυμπιακός και τέτοιες σχετικά πράγματα. Οπότε ένα χρόνο Ολυμπιακός ο Γιώργος Καραϊσκάκης με τις ίδιες τιμές αδιαρκές, πολύ σωστά όπως είπες. Δεν αλλάζει το παραμικρό στην πολιτική, στις τιμές, να το πούμε και έτσι, της ΠΑΕ. Με τις διάφορες εκπτώσεις, επιβραβές και τα λοιπά για τους οπαδούς, τη σεζόν μας πέρασε, που έδωσαν το παρόν στο μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, στον κύριο Όγκο, να το πω και έτσι, των παιχνιδιών. Με σύνθημα αντεπίδεση για τη νέα σεζόν.
0: Σωστά.
1: Με την συσταγωγικά να το πω και έτσι, υπόσχεση ότι θα γίνει μια δημιουργική μια ομάδα ακόμα καλύτερη, με αποθεωρητικά λόγια για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, mm-hmm, και για τα όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, και με την είδηση τη μεγαλύτερη έτσι τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, mm-hmm, μέσα στον Ιούνιο, κάτι πολύ σημαντικό εγώ θα πω, να βγει να δώσει απαντήσει, να πει πράγματα που θέλει και ο ίδιος, αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα που θα ρωτηθεί για το πλάνο της ομάδας από το και στο εξής, για τα μεταγραφικά, για το Γιώργος Καραϊσκάκης, για αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, για όλα όσα απασχολούν τον Ολυμπιακό, τους οπαδούς του και όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω πως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το σκεφτόταν αρκετό καιρό να μιλήσει. Mm-hmm. Και τώρα θεωρεί πως είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να συμβεί αυτό, να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα.
0: Και αυτό που φαντάζομαι δεν θα είχε να κάνει με το αν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε τον τίτλο ή όχι. Φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: απλώς και νομίζω και μετά από μια σεζόν που δεν πήγε καλά εντός των συνόρων,
0: ναι,
1: αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ναι, okay. Αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, ναι, το ότι θα μιλήσει έτσι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πάει ο Ολυμπιακός. Κάτι δεν το συνηθίζει, mm-hmm, σε συνεντεύξεις τύπου κιόλας.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε πότε θα ακριβώς θα συμβεί, mm-hmm, μέσα στον Ιούνιο, ξαναλέω, για να γνωρίσουν, να δούμε και το περιεχόμενο, mm-hmm, ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, σε θέμα ρεπορτάζ, πολλά πράγματα.
0: Έχει επιστρέψει, επειδή είπες τώρα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγαμε ότι οι πληροφορίες ότι είναι στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει προκειμένου να συναντηθεί και με τον...
1: Νομίζω πως όχι ακόμα,
0: okay,
1: δηλαδή τον περιμένουμε σύντομα. Mm-hmm. Ίσως να συνδέεται με αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ότι η διοίκηση, δεν κατονόμασε, αλλά

0: φαντάζομαι ότι εννοεί και το Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα δώσει το παρόν στο Final Four, η διοίκηση της ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Για να βρεθεί και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι εδώ, φυσικά το γνωρίζει, δεν έχει πει και ίδιος. Ο προπονητής αφού εκκρεμεί αυτή η συνάντηση, να τα πούνε, να βάλουν τα πράγματα κάτω. Όπως σου είχα πει Τάσο, νομίζω επιβεβαιώνεται τώρα και που είναι περισσότερες πηγές ότι θα είναι και ο Καραμπέ και ο Κοβάσεβιτς, όπως το είχα πει. Για να τεθούν όλα επιτάπητος και να ξεκινήσει σχεδιασμός σε ένα σεζόν, να επικυρωθεί και τυπικά νομίζω η παραμονή του προπονητή, που δεν θεωρώ ότι θα συμβεί κάτι άλλο, αλλά να γίνει συνάντηση έτσι.
1: Ναι.
0: Για να επιβεβαιωθεί και όλο αυτό και να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την νέα σεζόν, γιατί θυμάσαι από τις τελευταίες μέρες λέω ότι θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό διαφαίνεται. Το πιο πρόσφατο, να το ξεκινήσω από εκεί, είναι το δημοσίευμα της Αμπόλα για το δανεισμό του Ρίο Άβε, τον επικείμενο δανεισμό του Νασιμέντο στο Ρίο Άβε, από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Εκεί δεν σε πήγαινε μετά, χώρος, με πρόλαβες, ναι.
0: Ναι, να δημιουργηθεί χώρο στον άξονα με ένα παιδί που δεν έχει άσχημα στοιχεία, αλλά ακόμα για το έπεδο του Ολυμπιακού και τον προαθλητισμό σου να μοιάζει λίγο άγουρο. Και το καταλαβαίνουμε και πώς το λένε, η χρησιμότητα του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι και αυτή, είναι λογικό. Όπως ο Ολυμπιακός πήρε αντίστοιχα τον Αντρέ Λουίζ για παράδειγμα, μπορεί να δώσει κάποια τεχνική, όπως έχει δώσει τον Ντόι, τον Βακανέλο και διάφορους ακόμα ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που πιθανότατα και τις επόμενες ημέρες να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για αρκετούς παίκτες. Θυμάσαι χθες συζητούσαμε για την Brighton και την Κωστίνια. Σου έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές πολλές στα back. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι χθες είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μείνουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παίκτες που θα αποχωρήσουν, δεν το περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία για το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Παρανάνηση για το Ροντινέι. Η ομάδα από τη Βραζιλία, οι συμπατριώτες του θέλουν το Ροντινέι. Έχουν έρθει με πρόταση κανονικά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει πρόταση. Αυτό που γνωρίζω εγώ, οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Για το Ροντινέι που είναι 34, έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Για τον ίδιο, το τι του προσφέρεται δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Βραζιλία είναι πλέον είναι αρκετά καλά και σε οικονομικό κομμάτι. Φαντάζομαι πως θα ήθελα να τον δελεάσουν με ένα συμβόλαιο αντίστοιχο και μεγαλύτερο από αυτό στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που υπάρχει όντως, αλλά νομίζω ότι τόσο καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ροντινέι, θα φανεί εκεί ουσιαστικά τι θα θελήσει ο ποδοσφαιριστής. Αν δηλαδή θελήσει ο Ροντινέι να γυρίσει στην
1: Βραζιλία. Επαναπατρισμό, ναι.
0: Ναι, δεν θα του σταθεί εμπόδιο ο Ολυμπιακός μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο ποσό και με δεδομένο αυτό που είπες, ότι το συμβόλαιό του λήγει σε ένα χρόνο, θα ήταν ικανοποιημένος.
0: Θεωρώ ναι, πως θα το συζητούσα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ. Παρότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής τον έχει άμεσα στα πλάνα του.
1: Ναι, προφανώς.
0: Θα παίξει τη ρόλη και η απόφαση του προπονητής αυτό όμως.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί δεν είναι και κανένα ποσό τεράστιο.
1: Όχι, είναι, αλλά.
0: Και ας παίξει στα 34 του με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που λες, παιδί μου, ότι okay, μπορεί να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι ναι, προφανώς και τον θέλω, τον υπολογίζω. Αλλά αν ο ποδοσφαιριστής εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού, ναι, φαντάζομαι πως.
0: Εκεί
1: ναι,
0: είναι διαφορετικά τα.
1: Εκεί κάνεις πίσω, ναι, και ας το πούμε έτσι, μετά από τόσα χρόνια, σέβεσαι, να το πούμε έτσι, την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Και αφού ικανοποιείσαι και εσύ από την πρόταση που έχει γίνει, έτσι.
0: Ναι, υπάρχει όπως είπαμε το ενδιαφέρον της Brighton για τον Κωστίνια, που και αυτό νομίζω θα μεταφραστεί πολύ σύντομα. Δεν το γνωρίζω προσωπικά αν έχει φτάσει πρώτος, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα φτάσει για τον Κωστίνια και με διψήφιο νούμερο.
1: Ναι.
0: Για τον Πορτογάλο. Η περσίνη σεζόν είναι πολύ καλύτερη, η φετινή όχι τόσο καλή.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δούμε και αυτή την υπόθεση πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια γενικότερη. Όχι, αίσθηση να το πω ότι και ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση. Γενικότερα βλέπεις ότι είναι για κάποιοι παίχτες που είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που σου λέω τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι θα πρέπει και θα κάνει μια μικρή ανανέωση. Και τη χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα με τον τρόπο που παίζει και το γεγονός ότι η ομάδα ξεζουμίζεται, ξεσαγωγικά.

0: πάντα. Αυτές οι ομάδες χρειάζονται κάθε χρόνο κάποιες εκτός από νέες ποιότητες, αλλά και φρεσκάρισμα, φρέσκα πόδια.
1: Ναι. Και αυτό που λες, για να μην σε εισαγωγικά ξεζουμίζεται, περισσότερες επιλογές και να μην βασίζεται σε 13, 14, 15 ποδοσφαιριστές.
0: Περισσότερες και εισάξεις.
1: Ναι, αυτό από αυτή την άποψη. Ναι. Όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά.
0: Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν πάμε σε ένα καλοκαίρι που προδιαγράφεται, που φαίνεται με πολλές αλλαγές, που είναι κάτι που ο προπονητής δεν το έχει συνηθίσει και δεν του αρέσει πάρα πολύ, αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται και το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, γιατί μίλησε στο φινάλι των περασμένων παιχνιδιών για αλλαγές το καλοκαίρι. Είναι και ο ίδιος συλλογής ότι εφόσον γίνουν οι αλλαγές, θα πρέπει να γίνουν παίχτες καλύτεροι. Όχι με παίχτες που θα υπάρχει ρίσκο ή οτιδήποτε τέτοιο. Γράφει και το όνομα από την Ισπανία, ξεκίνησε από ρεπορτάζ της ΑΣ, του Νάι Λόπεθ.
1: Της Βαγεκάνο,
0: Της Βαγεκάνο, ναι. Ένας παίχτης, καλός παίχτης. Τον παρακολούθησα πολύ εγώ και μου έκανε εντύπωση με την ΑΕΚ.
1: Στους αγώνες με την Ένωση.
0: Ναι. Γιατί ήταν και μεγάλη δύναμη της Βαγεκάνο το δίδυμο στα χαφ που είχε. Ο Λόπεθ με έναν Σενεγαλέζο, τον ΣΥΣ που είχε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται μετά από αρκετά χρόνια στην Βαγεκάνο. Τον θέλει και η Μπιλμπάου γιατί είναι Βάσκος. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό εδώ. Έχει ίδιο μάνατζερ με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος πρόσωπος του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, από χθες το βράδυ ή από χθες το πρωί ή προχθές το βράδυ. Τέλος πάντων, γιατί με ορώνει αυτό τώρα που σου λέω. Ναι. Βρίσκεται τελευταία 24 ώρα τέλος πάντων στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα έχει και αυτό στις συναντήσεις του προφανώς με τη διοίκηση. Δεν νομίζω πως είναι εδώ για θέμα συμβολέου του προπονητή. Η ανανέωση, η λύση, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω περισσότερο μάλλον φαίνεται πως είναι και για μεταγραφικούς σκοπούς. Γιατί έχει και ίδιο μεγάλο πελατολόγιο. Είναι τάσο ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη το σχεδιασμό του. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Τον στόχο να είναι στις 22 Ιουνίου, την ημερομηνία που γνωρίζουμε, θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Για την ώρα.
0: Για την ώρα. Γιατί μετά μπορεί να πάει.
1: Κάνα δεκαήμερο μετά.
0: Ναι. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε 21 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, είναι σε φάση αξιολόγησης. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για προπονητές. Χθες είχαμε το όνομα του Ταλαλάεφ, το όνομα του προπονητή της Μπάλτικα. Και σήμερα στην Σλοβενία γράφουν για το όνομα του μέχρι πρότινος προπονητή της Άιντρακ Φραγκφούρτης, του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος θα μπει στο κάδρο αν τεθεί θέμα απομάκρυνσης διαζυγίου με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
7: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Καλά.
1: Θα έχουμε μέρα και όνομα, έτσι θα πάει.
7: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, εντάξει,
7: δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι. Όλο το

όλα τα χρόνια αυτά κάπως έτσι γίνεται. Δεν έχει ανοίξει θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση και ο προπονητής να ψάχνεται, επειδή ας πούμε Μπεσίκτας και πάλι ενδιαφέρεται, όπως γράφουν στην Τουρκία τουλάχιστον, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θέμα προπονητή, δεν έχει ανοίξει, δεν το οριστικοποιεί κανείς.

0: βγαίνουν σενάρια τέτοια και στο εξωτερικό. Ας περιμένουμε να μιλήσουν, να δούμε αν συνεχίζεται κανονικά το πλάνο για την επόμενη σεζόν ή αν θα προκύψει κάτι άλλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Λουτσέσκου είναι ακόμα Θεσσαλονίκη και αυτός.
0: Ναι, ναι. Για τους παίκτες και αυτό τη Τετάρτης αποδείχθηκε ότι, το λέγαμε για χθες, ότι δεν υπάρχει το οτιδήποτε που έχει προσδιοριστεί σε συνάντηση, σε επαφή, σε ομιλία, σε κάτι. Στο κάτω-κάτω παίκτες από χθες πήραν άδεια και κάποιοι αναχώρησαν.
1: Έχουν φύγει κάποιοι δηλαδή, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές με άδεια κανονικά, όχι κρυφά κτλ.
1: Ναι, okay.
0: Άρα δεν έστεκε κάτι πέρα από μια αντίδραση απότομη, ξαφνική, μια αντίδραση...
1: Τη στιγμή θα πω εγώ.
0: Ναι, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν περιμένουμε το οτιδήποτε άλλο. Τέλη Ιουνίου θα μαζευτούν και κάπου εκεί, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία.
1: Πότε περιμένουμε, προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι ή έστω κάποια εκτίμηση, πότε μπορεί να τα πούν ο Ιβάν Σαββίδης?
0: Όχι. Φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης θέλει να περάσει ένα διάστημα, να αποφορτιστεί το κλίμα, γιατί

0: της ΠΑΕ, του αγωνιστικού, αλλά και για τα γήπεδα, θα έχουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ναι. Το οποίο δεν αλλάζει και νομίζω ότι δεν επηρεάζεται και από ό,τι συνέβη στο τέλος της σεζόν και με τους στόχους της ομάδας που δεν υλοποιήθηκαν. Φυσικά μένει να φανεί εμπράκτος το πλάνο για την ομάδα. Σήμερα δύο ποδοσφαιριστές απευθύνθηκαν στον κόσμο. Ένας ο Γιακουμάκης που ευχαρίστησε για τις καλές και τις κακές στιγμές. Ο δανεισμός του τυπικά τελειώνει.
1: Ναι. Σου μοιάζει για αποχαιρετισμός?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι είναι προσεκτικά γραμμένο.
1: Okay.
0: Προσεκτικά γραμμένο και πιστεύω ότι ο Γιακουμάκης και με αυτό και με όλα τα υπόλοιπα που είχαμε πει έκανε αρκετά πράγματα για να δείξει τον Πάκο ότι θέλει να μείνει. Δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει εκείνος. Και κατά δεύτερο ο Τάισον.
1: Ναι, ωραίο
0: πολύ
1: μήνυμα.
0: Πολύ συναισθηματικά για τις πολλές καλές, τις δύσκολες στιγμές, για το ότι οι οικογένειες πάντα στο τέλος ενώνονται, σηκώνονται και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Και εκείνος ευχαρίστησε που τα έζησε όλα αυτά και τη φετινή σεζόν, έστω και αν σαφώς υπήρξαν και πολλές δυσκολίες, μια και ο ίδιος χαρακτήρισε ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές και για, και για εκείνον. Και Τάισον δεν έχει συμβόλαιο. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά νομίζω έχουν ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα είχαν μπει σε έναν δρόμο, τώρα δεν ξέρω αν θα αφισβητηθούν και αν θα τροποποιηθεί το σκεπτικό.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Τώρα εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβα και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορία.

0: για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6 και συνεχίζουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
1: Από αγωνιστικό χώρο.
0: Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, όλα καλά, εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ. Λοιπόν, βγαίνει από τη λίστα των υποψηφίων ο κύριος Ρεμπρόφ.
2: Έκλεισε.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απλά βλέπω ότι βρίσκεται πρώτον πυλών της άλλου ΑΧΤΑ.
2: Όπως σας είχα πει, ότι δεν έχει γίνει επαφή τώρα με τον
0: Ρεμπρόφ. Ναι, δεν λέω.
2: Αλλά αν δεν προχωρούσε ο Παναθηναϊκός με κάποιες από τις περιπτώσεις που είχε, μπορεί να στρεφόταν σε αυτή τη λίστα. Θυμίζω ότι ο Ρεμπρόφ. Χθες δεν ήταν υποκάμενο. Ναι, χθες που με ρωτούσες. Προχθές δεν θυμάμαι.
0: Προχθές.
2: Ο Ρεμπρόφ είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο. Φτάσει κοντά στη συμφωνία, είναι αλήθεια. Τότε δεν άφηνε η Ουκρανική Ομοσπονδία. Πήγε ο Παναθηναϊκός στη Λισμπενίτες. Τώρα δεν είχε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι πλησιάζει ο Νέστρουπ. Είναι σε ένα καλό δρόμο οι συζητήσεις. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ακόμα. Μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα με επιφύλαξη ότι μπορεί μέχρι και νωρίτερα από το Σαββατοκύριακο να έχουμε τα οριστικά.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εκτίμηση, έτσι θα το δούμε. Συζητούν δύο πλευρές, ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση, είναι σε καλό δρόμο.
0: Η όποια διαφωνία.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
0: Okay.
2: Απλά ξέρεις, να γίνουν συζητήσεις. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται σε αυτά. Mm. Απλά κάποιες φορές κάποια θέματα βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Όταν δεν είναι κάτι τελειωμένο, βλέπε Νέστρουπ. Κάποια άλλα δεν βγαίνουν και βγαίνουν όταν τελειώνει κάτι, οπότε δεν το. Δεν καταλαβαίνουμε και πόσες μέρες έχει πάρει μια συζήτηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι έχει κλείσει κάτι. Δεν είχε σήμερα οριστική εξέλιξη. Δεν περιμέναμε, νομίζω, και σήμερα οριστική εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τώρα από εδώ και στο εξής, επειδή έχουμε ξαναπεί μια ζωντανή διαδικασία, ανά πάσα και στιγμή μπορούμε να περιμένουμε οτιδήποτε. Ναι. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάμε σε συμφωνία. Το πιθανότερο είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι ο προπονητής, ο οποίος εξ αρχής ήταν πρώτος στη λίστα. Από τη λίστα του Μπαλτίνη. Σε αυτόν πήγαν στον Παναθηναϊκό. Αυτόν θέλουν να κλείσουν. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι ψημένος. Γι' αυτό και έχει ρωτήσει και να μάθει πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει μια.
0: Φαντάζομαι έχει μιλήσει και με τον Ζέκα, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Σίγουρα ο Ζέκα ρωτήθηκε.
0: Ναι.
2: Ρωτήθηκε αφού είχαν γίνει συζητήσεις.
0: Uh-huh.
2: Τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού για να τον ρωτήσουν την άποψή του.
0: Και
2: είχε καλά λόγια γιατί τον είχε και προπονητή στην Κοπεχάγη. Uh-huh. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων με τον Δανό να πλησιάζει, τις συζητήσεις να πηγαίνουν καλά και να περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή λευκός καπνός, όπως λέμε, σε αυτήν την ιστορία. Εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό. Που κακά τα ψέματα τώρα αυτό είναι πρώτο στην ατζέντα. Στον Παναθηναϊκό, στο θέμα του προπονητή, όλα τα υπόλοιπα. Είναι τώρα δευτερεύοντα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει τον προπονητή του. Εξ αρχής, ο στόχος και αυτό που είχαν πει και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μπαλτίνη είναι ο Παναθηναϊκός να μην κλείσει τον προπονητή, μην καθυστερήσει.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τι συμβόλαιο προσφέρει στον Δανό, ξέρουμε. Όχι οικονομικά.
2: Υπήρχε μια πληροφορία για διαιτές. Okay. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να στο επιβεβαιώσω.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να κλείσει πρώτα.
0: Ναι.
2: Μόλις κλείσει,
0: mm-hmm. Ωραία.
2: Θα το δούμε. Ή μπορεί και να είναι και ένα χρόνο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν θα κλείσει.
0: Ωραία. Άρα, κρατάω αυτό που είπες ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και πριν το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το αποκλείω. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά γιατί αυτά
0: ναι.
2: Έχουμε δει στο παρελθόν mm-hmm. πολλές φορές να αλλάζουν. Με τα τωρινά δεδομένα δεν το αποκλείω καθόλου.
0: Okay. Σε σχέση με αυτό που έλεγες χθες. Με τον κίνδυνο εκ Γερμανίας.
2: Mm-hmm. Υπήρχε μια δήλωση από την Άιντραχτ,
0: mm-hmm.
2: διοικητικός παράγοντας, νομίζω πρόεδρος της Άιντραχτ, που είπε ότι κάναμε λάθος με τον Ριέρα, γιατί έπρεπε να πάρουμε ένα προπονητή που να ξέρει τη Γερμανία.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα, αν αυτό επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι η Άιντραχτ θα πάρει ένα προπονητή που ξέρει το γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εννοώ που έχει προπονήσει εκεί. Ο Νέστρουπ δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη λίστα.
2: Η Άιντραχτ είχε ενδιαφερθεί για τον Νέστρουπ πριν πάρει το Ιέρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Πέρυσι είχε ενδιαφερθεί και η Λειψία. Αλλά τώρα με αυτή τη νέα δήλωση καταλαβαίνει κανείς ότι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Νέστρουπ βλέπει τον Παναθηναϊκό, είναι ψημένος και το βλέπει και ως ένα σκαλοπάτι mm-hmm. για την καριέρα
0: ναι.
2: Αυτό για μένα δεν είναι κακό, είναι καλό. Δηλαδή δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ο παιδί μου έχει δίψα, έχει φιλοδοξίες, θέλει να κάνει καριέρα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, δεν είναι καθόλου κακό. Τώρα να περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Το προφίλ του το έχουμε πει. Το παρασκήνιο στο πόσο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε εκεί το έχουμε ξαναπεί. Μιλάμε για επιλογή Μπαλντίνη. Αυτός έδωσε την τελική λίστα. Αυτός είχε την εντολή να παραδώσει, να το πω έτσι, την τελική λίστα των υποψηφίων. Και προς τα εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Προετοιμασία έχουμε, κάτι Ολλανδία, οριστικό.
2: Προς Ολλανδία πάει, στο Άπελντον εκεί που ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ολλανδία ο Παναθηναϊκός έχει να πάει.
0: Αυστρία δεν πήγαινε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Ολλανδία τελευταία φορά που πήγε στο Χόρστ τότε
0: ήταν
2: την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς.
0: Μια τετραετία ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Mm. Όπου τότε η πρώτη προετοιμασία του Γιωβάνοβιτς είχε μέσα παίκτες που έφυγαν μετά, ο Αγιούμπο, σαν Καρέ, ναι. ο Πακοτό, μεταξύ άλλων. Έτσι λέω, ναι. ποδοσφαιριστές που.
0: Τι θυμήθηκες τώρα.
2: Στη συνέχεια, ναι, αποχώρησαν.
0: Έχει μια που λες για αποχωρήσαντες, ο Τσόκαη που υπέγραψε την Πόχου.
2: Βεβαίως. Και από ό,τι ξέρουμε και με αυξημένες απολαβές. Δηλαδή πήρε καλό συμβόλαιο. Μπράβο στο παιδί. Mm. Τέλος πάντων, μετά ο Παναθηναϊκός πήγαινε στην Αυστρία συνεχόμενα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αν υπήρχε βέβαια και η χειμερινή προετοιμασία τότε που ήταν κάτι διαφορετικό λόγω Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, για το Κατάρ λες, ναι.
2: Μπράβο, γιατί είχε το Μουντιάλ το χειμώνα. Αλλά Ολλανδία επιστρέφει μετά την πρώτη χρονιά του Ιβάν. Για εκεί πάει. Για το Άπελντον, εκεί που θα φιξαριστούν και τα φιλικά. Είναι μια περιοχή περίπου μία ώρα από το Άμστερνταμ.
0: Στα σύνορα με Γερμανία, δεν είναι.
2: Προς τα εκεί, ναι. Mm. Και νομίζω είναι 105 χιλιόμετρα από τον Ντίζελντορφ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο. Okay. Και το Χόρστ, καλά, όλα αυτά εκεί κοντά είναι.
0: Ναι.
2: Και το Χόρστ, θυμάμαι, τότε με Γιωβάνο, ήταν κοντά στον Ντίζελντορφ.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν κοντά στα σύνορα. Για εκεί πάει, να φιξαριστούν και τα φιλικά, αλλά πρώτα να έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, ναι, προπονητή.
2: Κάνει το σχεδιασμό για τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Έχουμε σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον όμιλο της πρωιμή τελικής φάσης του Champions League Πόλο των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η ισπανική ομάδα προηγείται με 3-1, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και η Μπαρτσελονέτα περιμένουν να μάθουν αντιπάλους στους ημιτελικούς, γιατί και αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική κατάταξη στον δεύτερο όμιλο. Προ-Ρέκο και Φέρεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Final Four. Αν η Προ-Ρέκο, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη στην Ιταλία, νικήσει το Ανόβερο, θα τερματίσει στην πρώτη θέση, είναι στο 2-2 οι δύο ομάδες στα μισά του πρώτου οκταλέπτου. Και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φέρεντσβάρος θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα. Πάμε, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, βραδιά Europa League η απόψινή, καθώς σε λίγη ώρα, σε 16 λεπτά για την ακρίβεια, έχουμε την σέντρα στον τελικό της δεύτερης στη τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, στο Μπεσίκτας Πάρκ, Άστον Βίλα εναντίον Φράιμπουργκ. Πάμε για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, αλλά και για κάποια άλλα στοιχεία για τον τελικό. Κώστας Μιαούλης στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, Άστον, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Να πούμε τις ενδεκάδες πρώτα.
0: Ναι, αμέ.
1: Ατουμπόλου για την Φράιμπουργκ του Γιούλιαν Σούστερ. Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρντ, Τράου, Έγκεσταϊν, ο Χέφλερ, ο Μαζάμπι, ο Μπέστε, ο Γκρίφο και ο Ματάνοβιτς σε σχηματισμό 4-2-3-1. Το ίδιο και για την άσομιλα του Πόλη Νίκη του Εμέρη. Μαρτίνες, Κάς, Κόνσα, Λίντελεφ, Τόρες, Ντίνι, ο Τίλεμανς, ο Ρότζερς, ο Μαγκίν, ο Μπουεντία και ο Βότκινς. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων που θέλουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου. Έχει σίγουρα ένα μεγάλο φαβορί το παιχνίδι και είναι η Άστον Βίλα. Από την άλλη, η Φράιμπουργκ θέλει να κάνει, αν θέλει, στην έκπληξη και να πάρει εκείνη το κύπελο. Να πούμε στις αγγλογερμανικές μάχες ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση υπέρ των Άγγλων από το 1975 σε οποιοδήποτε θεσμό και αν παίζουν σύλλογοι από τις δύο χώρες. Τους έχουν πιάσει λίγο πελάτες τους Γερμανούς, όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα. Από το 1975 όλους τους τελικούς τους παίρνουν αγγλικές ομάδες, γιατί πρόκειται για πρωταθλητριών. Οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τελευταία φορά είχε νικήσει η Μπάγερν τη Λίντς το 2-0. Από τότε, δηλαδή στους 8 από τους 10 τελευταίους τελικούς, οι αγγλικές ομάδες είναι αυτές που έχουν το πάνω χέρι. Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αυτό συνέβη ακόμα και σε μάτς που ήταν μεγάλα outsider οι αγγλικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στο τελικό του Champions League που έπαιξε η Bayern με την Chelsea. Σίγουρα η Bayern έπαιζε και στην έδρα της και ήταν το μεγάλο φαβορί και την πάτησε και έχασε το τρόπο το οποίο το πήρε ένα χρόνο μετά, βέβαια. Αλλά σημασία έχει ότι με τους Άγγλους δεν τα βγάζουν πέρα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι σήμερα μία από τις δύο χώρες, πιάνοντας από το 71-72 χωρίς να υπολογίζουμε δηλαδή τα κύπελα εκθέσεων μέχρι το 70-71 που το συγκεκριμένο κύπελο, ας πούμε, ήταν το κύπελο εκθέσεων, μετά η μετεξέλιξη ήταν το κύπελο UEFA, έχουν από 5 ομάδες που το έχουν κατακτήσει, η Αγγλία και η Γερμανία. Οι Γερμανοί έχουν την Bayern μια φορά το 96, στο καπάκι το είχε πάρει η Σάλκε. Από δύο κατακτήσεις έχει η Άιντραχτ το 22 η τελευταία, η Gladbach έχει δύο κατακτήσεις επίσης το 75 και το 79 και η Leverkusen. Οι αγγλικές ομάδες έχουν δύο εκπροσώπους που το έχουν κατακτήσει από τρεις, δηλαδή τη Liverpool και την Tottenham από τρεις κατακτήσεις, η Chelsea, η United και η Ipswich που είχε παίξει τον τελικό με την Azent, την Alkmaar δηλαδή. Οπότε σήμερα κάποια από τις δύο χώρες, από το 71-72, θα έχει η έκτη ομάδα που θα έχει πάρει το συγκεκριμένο τρόπο, από τότε δηλαδή που είναι κυπέλλο UEFA. Ο Emery κυνηγάει το πέμπτο του τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα και με πρώτη εκτός Ισπανίας.
0: Τη διοργάνωσή του.
1: Και πάει να γίνει κάτι τώρα εδώ πολύ ενδιαφέρον επίσης με το Σερί, καθώς Σερί αγγλικές ομάδες το είχαν πάρει τελευταία φορά όταν ξεκίνησε ο θεσμός ως UEFA. Η Tottenham το 71-72 και η Liverpool το 72-73, που στην ουσία ήταν η πρώτη της μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, το 72-73, το κύπελλο UEFA που πήρε. Mm-hmm. Τώρα πάει να γίνει σερί με Tottenham και την σερί την δεύτερη.
0: Και, ναι, κατάξη, ναι. Και να δούμε αν πώς θα πάει, να το πούμε έτσι, πώς θα πάνε οι αγγλικές ομάδες που έχουν η Αγγλία που έχει εκπρόσωπο και στις τρεις διοργανώσεις στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν, πόσα τρόπαια θα πάνε στο νησί, αν θα πάνε.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή θυμίζουμε βέβαια ότι αφορά και το παιχνίδι άμεσα τον Ολυμπιακό, ναι. Καθώς θέλει την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa και να κρατήσει την τελευταία αγωνιστική της Premier την τέταρτη θέση για να
0: κερδίσει ένα γύρο.
1: Να κερδίσει ένα γύρο προκριματικό στα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Ναι. Κοίτα, βολικό ήταν το ότι θεωρητικά πάντα έτσι. Mm-hmm. Okay, αλλά γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν το συζητάμε. Το γεγονός ότι ουσιαστικά κλείδωσε, τελείωσε το πρωτάθλημα στην Premier League.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουν οι τσόχοι και οι ρομπόλιδες. Γιατί η City δεν θα έχει αν μη τι άλλο βαθμολογικό κίνητρο την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βίλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προφανώς θα κάτσει να χάσει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να κεγόταν για την νίκη να έλπιζε σε γκέλα της Arsenal και άλλο να μην έχει ιδιαίτερο κίνητρο.
1: Διαφορετικό, ναι, ναι, γιατί τώρα οι χωριάτες θα έχουν το μεγάλο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι, να κρατήσουν δηλαδή την τέταρτη θέση. Και θα δούμε. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα θα δούμε. Μιας και το φέρε η κουβέντα, απλά το λέγαμε εκτός, αλλά δεν έχει σχέση με τον τελικό. Mm-hmm. Επειδή ήταν κάποιες συμπτώσεις και μιλήσαμε τώρα και για την Arsenal.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι η συγκυρία με ίδια χρονιά πρωτάθλημα ΑΕΚ Arsenal Leader έχει συμβεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Η μία ήταν το 71 και η άλλη ήταν το 89, επειδή το συζητούσαν και τα παιδιά το πρωί. Mm-hmm. Το 89 mm-hmm. το θυμηθήκαμε μαζί χθες το βράδυ. Και η άλλη ήταν το 71 πάλι.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Που είχαν συμπέσει αυτές οι τρεις μαζί mm-hmm. πρωταθλητές. Απλά το λέω επειδή
0: ναι, ναι.
1: Νομίζω και ο Μιχάλης με τον Κώστα το συζητούσαν το πρωί στο ναι. ράδιο.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Για το τελικό τώρα να σου πω. Εμείς ως γερμανόφιλοι είμαστε με το outsider. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1 και τον Αντένα. Ραδιοφωνικά δεν θα υπάρχει μετάδοση, αλλά προφανώς θα υπάρχει ενημέρωση για το τι θα συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πήγαμε λίγο ανάποδα τώρα στο φινάλε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε ότι η φετινή προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Και στις 6 Ιουλίου, όπως είχα πει, θα φύγει.
0: Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς όπως είχαμε πει ακριβώς την ημέρα.
0: Εγώ δεν σε ρωτάω.
2: Μετά,
0: εγώ...
2: είναι η 6η του Ιούλη.
0: Έτσι, εγώ πλέον σαν έμπειρος δεν σε ρωτάω. Θα πας, Γιώργο?
2: ελπίζω να μην πάω.
0: Έτσι.
2: Εύχομαι και ελπίζω να μην πάω. Ελπίζω να έχω κρεμάσει
0: τα παπούτσια.
2: Τα αθλητικά μου και εγώ, έτσι. Σαν άνθρωπος.
0: Την μπένα μου.
2: Δεν μπορώ. Ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον
2: το κομμάτι των προετοιμασιών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ζήσα, ήμουν νιός και γέρος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ο Τσίλης μόνο πλέον. Θα γίνει μάθους άλλα στην προετοιμασία σου, Κωστάς. Να είναι καλά όπου είναι. Λοιπόν, με η ΑΕΚ έχει φτιάξει αυτό το, ούτως άλλως έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό. Περίμενε να σφραγιστεί το ειστήριο της πρώτης θέσης, να το πούμε έτσι. Mm. Άρα και ημερομηνίες, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm.
2: Έχει προγραμματίσει και όλα τις αφιλικά, είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις τοπικές αρχές και τα οκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί μιλάμε για ξένη χώρα. Όταν θα γίνει και αυτό θα γνωστοποιηθεί όλο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Γενικότερα ο προγραμματισμός της ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά. Και mm-hmm. με βρίσκει πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο αυτό, γιατί είναι γεγονός το οποίο αναδεικνύει και ότι δουλειά γίνεται στο background, άσχετα με το που είναι η ομάδα, αν ξέρεις παίζονται πράγματα τα οποία είναι τίτλοι ας πούμε,
0: ναι.
2: και διεκδικώνται, το πώς δουλεύουν όλα σωστά, ομαλά και βάσει σχεδίου και προγραμματισμού που δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κλαμπ, δηλαδή εφορίας ή απογοήτευσης.
0: Mm-hmm, ναι. Έτερον εκατέρωθεν που έλεγε και μια ψυχή.
2: Μπράβο. Έτσι έπρεπε να είναι και δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σίγουρα.
2: όπως μου αρέσει πάρα πολύ ότι διαπιστώνω, θα το δούμε και αύριο, είδαμε και τη συνέντευξη του Γιώβιτς, θα υπάρξει και μια αντίστοιχη του Νίκολιτς στο ίδιο μέσο, και θα διαπιστώσει πολλοί κόσμος πόσο κομμάτι του κομμάτι το παζλ είναι προγραμματισμένο όχι για φέτος μόνο και για πέρυσι, αλλά και για τη χρονιά που έρχεται.
0: Ναι.
2: Και έχει σημασία αυτό πάρα πολύ μεγάλη για μένα, γιατί δείχνει την διαφορά του τρόπου λειτουργίας, παιδί μου, σοβαρών κλαμπ για μένα. Έτσι πρέπει να το κάνει και ο προπονητών και των προπονητών.
0: Και διαφορετικό καλοκαίρι αυτό για την ΑΕΚ σε σχέση με
2: πολύ,
0: πέρυσι.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε σχέση με πάρα πολλά καλοκαίρια μέχρι.
0: Καλά, ναι.
2: Το
0: απλά το λέω με τον συγκεκριμένο προπονητή, ρε παιδί μου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όπως ήρθε ουσιαστικά να και πέσει με τα μούτρα και χωρίς
2: και
0: κανονάκι.
2: Ναι, και με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου που σκέφτωσε και ένα πιο εύκολο καλοκαίρι φέτος επιτέλους. Και για το ρόστερ, γιατί δεν πάει για αλλαγές για τον αριθμό που έκανε πέρυσι.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα πολύ πιο έτσι ουσιαστικά καλό καλοκαίρι, να το πω. Απ' την άλλη, στο λέω και χθες, με τη συσπήρωση, η ΑΕΚ πρέπει να καταπολεμήσει το θέμα της μαλαζονίας, της έπαρξης, να μην προκύψουν τέτοια ζητήματα, δηλαδή, στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος και την οδηγία στην αποτυχία. Νομίζω ότι τέτοια ήταν μερικά που είχαν οι αντίπαλοι. Φάνηκε, ξαναλέω, και από τις δηλώσεις τόσο του Λούκα Γιώβιτς χθες συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του, αλλά και από τον Περέιρα στην ανάρτησή του σήμερα, αν δει κανείς το Instagram, αναφέρει είναι
0: ωραία.
2: Πολύ ωραίο να είσαι νικητής. Είναι, το χαίρεσαι, είναι επειδή όμως να είσαι ενός έχουν αμφισβητήσει τόσο.
0: Mm-hmm.
2: Καθοριστικό ρόλο αυτό στη διάρκεια της σεζόν. Και μας έκανε και μαζί εντύπωση να μετά σου να κάνουμε μέσα στη χρονιά πολλές αναφορές ότι το καλή λίγο εντύπωση ότι δεν υπολογίζουν τόσο πολύ την ΑΕΚ ενώ πήγαινε τρένο μετά τον Νοέμβριο και δεν έβρισκε δηλαδή αντίπαλο. Δηλαδή για μια ομάδα η οποία κατάφερε να κλείσει την σεζόν χωρίς να ξαναγράψει ήττα από τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για το να χτυπήσει ο εγωισμός πολλών ισχυρών προσωπικότητων που διέθετε το ρόστερ ΤΑΕΚ και το οποίο το αναφέραμε μεν, αλλά δεν έβλεπα να εστιάζουν πολύ σε αυτό.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό, μα κάνει να γίνει και το χρόνο, δεν το βλέπω βέβαια. Το ξέρει πολύ καλά ο Νίκολιτς και θα το επιστώσουμε και από τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, αλλά είναι επί δύο ο βαθμός δυσκολίας την επόμενη σεζόν για την ΑΕΚ. Όσο εύκολο είναι να το δουλέψει και να το φτιάξει λόγω χρόνου, λόγω γνώσης πλέον, γιατί είναι κακά τα ψέματα πολύ πιο γνώσης της πραγματικότητας και της ελληνικής και του ελληνικού πρωταθλήματος ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Παράλληλα όμως είναι δύσκολο γιατί ο ανταγωνισμός ξέρει ότι δεν πρέπει να σε αμφισβητήσει πια, ξέρει ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατός απέναντί σου και θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να σε κατεβάσει από την κορυφή όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το φετινό, ξαναλέω, για την ΑΕΚ, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια τετραετία, συγγνώμη, η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει δύο τίτλους και ο Ολυμπιακός έναν. Είναι κάτι το οποίο αμφισβήτα δεν συνηθίζεται. Όχι μόνο η ΑΕΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο ΠΑΣΜΑΙΚΟΣ όταν είναι ο ανταγωνισμός, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολύ πολύ ευχάριστο για μας μεν, αλλά θα προκαλέσει και πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Την Πουρανίγκη άλλωστε και ο κ. Καραπαπάς, αν δεν κάνω λάθος, για τέτοια μίλησε, για αντεπίθεση στην παρουσίαση των διαρκείας. Και έχει αναδειχθεί ότι υπάρχει έτσι μια ενόχληση και είναι λογικό, έτσι. Έτσι πρέπει να αμφισβητούν τους δίκαιους κατακτητές, που είναι και αυτό πολύ σωστό και ωραίο, γιατί πολλά έγιναν στη διάρκεια της σεζόν, περισσότερα ακούστηκαν, στο τέλος όμως όλοι συνηγόρησαν ότι ο κατακτητής του πρωταθλήματος ήταν και
0: καθένας πήρε αυτό που άξιζε.
2: Ναι, και ο πλέον άξιος και ο πλέον δίκαιος, έτσι, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα υπήρξαν και υπάρχουν συζητήσεις και θέματα που προκύπτουν για το αγωνιστικό. Υπήρξε στην Gazeta Sportuliron της Ρουμανίας μια αναφορά για τον επιθετικό της Universitat Craiova, τον Ασαντ Χαμλάουι, ο Παλαιστίνος που σημείωσε 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των Ρουμάνων, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκτηθεί αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ από τη ΣΛΑΣΚ της Πολωνίας. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο παίκτης βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Εδώ πρέπει να πω εγώ ότι η Ένωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επίθεσης θα πρέπει να στερηθεί κάποιον για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή και ο Λουκαγιώβιτς έχει συμβόλαιο και ο
0: Βάργα,
2: Βάργα ήρθε μόλις και ο Ζήνη δεν τίθεται θέμα πώλησης του αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε όπως γνωρίζεις πολύ καλά και έχουμε πει και στο ρεπορτάζ αλλά και επικοινώνησε επισήμως ο coach Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πάει για 3+1 μεταγραφές οι οποίες δεν υπάρχει μέσα επιθετικός όπως έχει διαπιστώσει. Έτσι,
0: σωστά.
2: Είναι και αμυντικός, ναι. Είναι Winger, είναι Haft και ένας ακόμα Haft αν πουληθεί ο Ubisoft. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να, έχει, να υπάρχει μια τέτοια σκέψη στους Ρουμάνους για να κινηθεί για οποιονδήποτε εκθετικό και για το συγκεκριμένο μόνο η ΑΕΚ θα πρέπει να υπάρξει πώληση.
0: Σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε τέτοια δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Επιπρόσθετα στην Κύπρο μας έστειλε ένα μήνυμα ότι υπάρχει θεωρούν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Μπαμπικά. Εδώ είναι πιο...
0: Δεν είχε ξαναγραφεί αυτό το όνομα.
2: Ναι, είχε ξαναγραφτεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κύπρο μου μετέφεραν 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει κάτι, το ξαναλέω.
0: Okay.
2: Παρά το γεγονός ότι εκεί ψάχνει παίχτη η ΑΕΚ, έτσι. Γιατί μιλάμε για μεσοπαιδευτικό, ακραίο, δεξιό κυρίως, χαρακτηριστικά ανάλογα με το κουτέζα για να καταλάβει ο κόσμος. Ωστόσο, σήμερα και πάλι που μιλάμε, δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ ασχολείται με την περίπτωσή του.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Γιαννίση και Κυριάκο Σταθερόπουλου που εδώ και κάνα 45 λεπτό είναι στην κονσόλα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Bigwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...

0: Πρώτη κίτρινη είδε στον τελικό, έτσι.
1: Τα πράγματα Τετάρτη τελικός. Δεν σου κάνετε κάπως.
0: Τσάμπιονς Λιγκ τελικός ήταν παλιά Τετάρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κάνανε σοφά, το κάνανε ας πούμε να είναι Σάββατο. Ναι. Που είναι μια μέρα που άλλος μπορεί να, ξέρεις, να μην δουλεύει, να κάτσει, να ξενυχτήσει, να μαζευτεί με κόσμο κτλ. Τώρα Τετάρτη να μαζευτεί με ποιον. Με αυτό που θα χασμουργέται μετά και θα σου πει να φύγω, ξυπνάω πρωί αύριο. Είναι τώρα μέρα τελικού Τετάρτη.
0: Γι' αυτό βάζουν τα λιμάκι.
1: Λιμό είναι το Europa.
0: Τι ξεκινά... είναι έτσι όπως δηλαδή, αποφάσισε.
1: Μα το έχουν κάνει λιμό γιατί είναι πριν το conference.
0: Και πώς θα τα κάνουν
1: και το conference είναι ας πούμε η Beyoncé.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ πέρα ας πούμε είναι η Νίκη Μινάζ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έσχος. Ναι. Πρώτα το Europa και μετά το conference.
0: Είναι
1: καμία ιεραρχία.
0: Είναι λίγο ντροπή αυτό.
1: Κάτσε,
0: ας πούμε,
1: λίγο, κάτσε.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπήρχαν τρία Σάββατα διαθέσιμα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως να το κάνανε.
1: Α βάλει το conference Τετάρτη. Α βάλει το conference Τετάρτη και τα υπόλοιπα Σάββατα.
0: Να βάλω το Europa Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μετά όμω θα πει το conference εμένα γιατί με βάζει.
1: Γιατί είσαι το τρίτο τη τάξη. Τι γιατί σε βάζουμε, γιατί είσαι να πούμε το παλιό. Γιατί είσαι το, παλιό συνομοσπονδιών, ξέρω εγώ. Είσαι το παλιό.
0: Το παλιό κυπελλούχο.
1: Το παλιό Ιντερτότο είσαι στην πραγματικότητα.
0: Όχι, δεν είναι
1: το Ιντερτότο. Τι είναι το Ιντερτότο.
0: Έλα τώρα, δεν είναι.
1: Το Ιντερτότο είναι.
0: Κοιτάξτε, με προκαλεί.
1: Σε προκαλώ.
0: Και επειδή με προκαλεί.
1: Επειδή σε προκαλώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν μα έφτανε που μα πήρε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια να μην μάθουμε πώ λειτουργεί το Nations League. Δηλαδή δεν μας έφτανε αυτό, το ξαναλάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κάνουν όμως πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Έχει σημασία γιατί αν το κάνουν πιο εύκολο, ναι, σημαίνει μπάσκετ τα ντουγάνια αυτά εδώ πέρα για εμείς ξέρω εγώ και όποιοι άλλοι καταλάβουν πώς γίνεται.
0: Για
1: αν το κάνουν πιο σύνθετο.
0: Για να απαντήσεις αυτό, ναι, πρέπει να πεις: α, εγώ ήξερα πώς λειτουργούσε το Nations League το προηγούμενο, ναι, άρα τώρα θα δω πώς είναι αυτό και θα σας πω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να χρειάζεσαι πτυχίο δημάτου για να καταλάβεις πώς είναι μια διοργάνωση όμως. Αυτό είναι άδικο.
0: Εντάξει.
1: Είναι άδικο.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, από το 28-29 το Nations League, ακούστε εσείς το αυτό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και για τη Φράιμπουργκ η δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί μπήκαμε έτσι.
1: Παίζουν σκυλιά τα παλικάρια.
0: Γιατί μπήκαμε έτσι άγρια εδώ πέρα.
1: Είναι άγρια παλικάρια.
0: Λοιπόν. Θα πάμε από τις 4 λίγκες στις 3. Εντάξει, και θα έχουμε 18 ομάδες στην κάθε μία.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε. Θα έχουμε 3 λίγκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάθε λίγκα,
1: ναι,
0: θα έχει 3 ομίλους των 6 ομάδων.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ.

0: πρώτων λιγκών του Nations League, ενώ η League 2 θα έχει τις υπόλοιπες 18 ή 19 ομάδες. Οι καλύτερες ομάδες κάθε ομίλου στη League 1 θα μπαίνουν απευθείας στην πρόκριση, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουμε play-off. Καταλαβες?
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι. Ναι. Με λίγα λόγια. Καταλαβες? Δηλαδή εδώ το διαβάζεις και δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, παιδιά, τον τερτό το γινόταν το καλοκαίρι. Είναι η τωρινή, ας πούμε, προκριματική πρώτη γύρη. Άμα θέλετε να σου πούμε και άλλα δεινοσαυρικά, υπάρχουν και άλλα. Κάποτε γινόταν κύπελο ράπαν.
1: Κύπελο εκθέσεων.
0: Θέλω να σου πω, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι. Χριστουγέννων.
0: Βεβαίως, κύπελο εκθέσεων. Κύπελο, πολύ ωραία τα λέει ο Πούλης.
1: Κύπελο ταυλοράπαν. Θα διαγράψω. Όπου μέραν μέρος η wax στο ταυλοράπαν. Λοιπόν, ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Μας νοιάζει ότι έχουμε τον τελικό εδώ πέρα του Euro. Παρακολουθούμε στο 1 λεπτό Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-0. Αλλά περισσότερο μας νοιάζει αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει ουσιαστικά από τις προηγούμενες μέρες. Ότι σήμερα είναι μεγάλη μας χαρά, διότι φιλοξενούμε στο στούντιο δύο Fight Clubικά παιδιά. Λοιπόν, τα οποία προσφέρουν, θα έλεγα, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας στην κοινή λαογραφία της καβλάντας και της συγγραφικής και της στατιστικής με έναν τρόπο, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μάριο Μάντζο, τον οποίο γνωρίζετε ίσως, διότι πριν από 5, πότε ήταν, 21 ή το 20?
3: Το 20.
0: Το 20. Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια, λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Jürgen Klopp The Social One, και μας το είχε στείλει και τότε να το διαβάσουμε, για ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έκανε και διεθνή καριέρα. Να πούμε το συγκεκριμένο, και 6 χρόνια μετά
1: είναι στις βιβλιοθήκες της Red Bull. Αυτό με νοιάζει. Είναι. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η καταξίωση, να είναι στις βιβλιοθήκες Red Bull.
0: Δεν θα είναι, ρε φίλε,
1: τώρα που είναι εκεί και ο Klopp.
0: Δεν θα είναι.
3: Δεν έχω πληροφόρηση. Αλήθεια, ναι.
1: Να μάθουμε, σε παρακαλώ, να μάθουμε. Να μάθουμε.
0: Πρέπει, θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτές τις φωτογραφίες θέλουμε. Ναι, ναι. Είναι
3: θέλουμε ένα update, ένα αφιπέτε. Θέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα επανέρχεται φέτος με το δεύτερο του βιβλίο, για το οποίο θα συζητήσουμε. Ο νόμος του γηπέδου. 19 στιγμές που άλλαξαν τον ποδόσφαιρο. Θα μας εξηγήσει ακριβώς σε τι στιγμές αναφέρεται. Ήταν ένα περίεργο. Πήραμε το βιβλίο στα χέρια μας, έτυχε χθες, και κοιτάω. Λέω να δούμε. Και δεν έχει περιεχόμενα. Τι λέω, παρέφη. Δεν έχει περιεχόμενα, φίλε.
1: Τα ξέχασε.
3: Δεν ξέρω, αυτό είναι η δουλειά του γραφίστα να με θυμίσει. Έδωσα το χειρόγραφο και φτιάχνω το
0: βιβλίο. Γιατί τώρα το κάνω αυτό? Θέλει. Σου λέει κάτι διαβασίτο.
1: Αν ο γραφίστα σε βάζει απ' έξω, α πούμε, ένα παίο, θα έλεγε εγώ. Δεν είναι και αυτό λογική, το δώσει του γραφίστα. Στο λέω γιατί έχω μπλέξει εγώ με γραφίστα. Έχω πάει δικαστήριο από γραφίστα. Γι' αυτό σου λέω κάποτε. Με την Τρομόπολη πήγα δικαστήριο. Γιατί κάποιος έβαλε το λάθος σκίτσο. Πρέπει να κοιτάμε στο τελικό αποτέλεσμα.
3: Έφτασε στα χέρια μου, αλλά.
1: Δεν είχε πέος. Οπότε. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο και θα δώσουμε και δύο αντίτυπα του βιβλίου αυτού. Θα τα δώσουμε στο
1: επόμενο.
0: Θα κληρώσουμε.
3: Θα πληρώσουμε, άκουσα.
0: Στο επόμενο ημίωρο, με συμμετοχές κανονικά, θα σας πούμε τη διαδικασία. Ξέρετε, το βιβλίο το οποίο είναι, να το πω από τώρα, για να ξέρετε, μπορεί να το ψάξει κάποιος, να πει κάποιος, εγώ δεν έχω τύχη, είμαι εγκατέμιση, θα πάω τώρα, θα το πάρω από το ίντερνετ. Ας πούμε, δεν πρόκειται να δηλώσει συμμετοχή.
1: Λοιπόν, όχι, να δηλώσει συμμετοχή, και άμα δεν το πάρει, να το πάρει.
0: Και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, κυκλοφορεί το νόμο του γηπέδου, ο υπότιτλος του είναι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ.
1: Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω και ότι είναι η ελληνική έκδοση του αγγλικού βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο Turning Points, Moments That Define Football History, από την Peach Publishing, που είναι ο εκδοτικός οίκος που κυκλοφόρησε και το The Social One στην Αγγλία.
0: Οπότε κάπως όλα συνδέονται γλυκά με έναν τρόπο όπως έχεις.
3: Και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, και για όλο αυτό, όπως είπε ο Γιώργος, ο φίλος μου, είναι εδώ μαζί. Είναι σαν να είμαστε στη Disneyland.
0: Για τον Γιώργο θα μιλήσουμε, τώρα. Ο Γιώργος είναι ο G4 Grobbelar. Λοιπόν, είναι ο G4 Grobbelar χωρίς το βενωμάκι το γάτο, γιατί είναι σπιτόγατος. Αυτός δεν μπορεί να βγαίνει γενικώς. Λοιπόν, ο οποίος να πούμε ήταν ένας άνθρωπος που μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές. Διότι κάνει.
1: Σε έχω πετύχει σε ένα, ναι, κάνα δύο φορές στο Αμπελόκηπο. Όχι, όχι.
3: Καλησπέρα, καταλαβαίνω.
1: Καλώς ήρθατε. Τον έχω πετύχει εγώ στο Αμπελόκηπο και Κηφισίας, ναι, και Αλεξάνδρας, ναι, κάνα δύο φορές.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μαγειρέψει στοιχεία, μην ανησυχείς γι' αυτό. Έρχεται, μου λέει και τα λοιπά. Αυτά, μην ανησυχείς.
0: Του τα δείχνεις του κυρίου.
1: Τα λέει μόνο του. Ναι, δεν χρειάζεται να πω κάτι, α πούμε. Μου κάνει το σήμα τη νίκη όποτε με βλέπει. Ό,τι λέω λάθος με.
3: Να κάνει το φέρνουν ordinary.
0: Τα δείχνει να τα προχωρήσει.

0: Προστικά σου, έτσι, για αυτά συζητάμε, δεν συζητάμε για
1: το θέμα είναι ότι σε πετυχαίνω και εγώ σαν μπελοκήπους, γιατί μένω μπελοκήπους.
2: Α, ωραία.
1: Και σε πετυχαίνω συνήθως που είμαι με τη γυναίκα μου.
2: Α.
1: Και με πιάνει...
2: Τα κλάματα.
1: Όχι, και με πιάνει
2: που είσαι μόνος
1: χαράμενε. Μίλα του άνθρωπου μου.
2: Τι είναι
1: μίλα. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον οποίο κομπλάρω να μιλήσω. Γιατί? Δεν ξέρω, αδερφέ. Πας για τυρόπιτα εκείνη τη στιγμή και λέω, ας με την κόψω το λόγο. Είναι ιερή στιγμή, λέω. Είναι συνήθως πρωινά, δηλαδή, που περπατάμε στην Αλεξάνδρα και σε βλέπω να
2: πει. Ναι, λέμε χαρούμενος, αν πηγαίνω για τυρόπιτα. Σπίτι, ναι, χαρούμενος, θέλω να πω.
1: Παρότι δεν διστάζω εύκολα να μιλήσω σε άνθρωπο. Αν θέλω να μιλήσω, αν μιλάω.
0: Θα έλεγε ότι εκπέμπει έναν σεβασμό, ο οποίος με κάποιο τρόπο δημιουργεί μια σπίδα γύρω
1: του. Δεσπόζει, ρε παιδί μου, στην Αλεξάνδρα.
2: Όχι, εκπέμπω μια πείνα όταν πηγαίνω στο σπίτι στη Ρόπιτα να πάρω κάτι το πρωί. Έχω μια πείνα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κοιτάζω, σκανάρω τη βιτρίνα να δω τι θα πάρω.
0: Σε βλέπουν πεινασμένο και σου λέει, άσε να φάει πρώτα. Άσε να φάει πρώτα. Ίσως γι' αυτό.
2: Δεν τρώω εκείνη τη στιγμή. Το παίρνω και το τρώω στη φωλιά μου μετά στο γραφείο.
1: Όχι, είναι συνήθως να βλέπω να μπαίνει, να είναι στην ουρά για να περιμένει υπομονετικά να έρθει η στιγμή.
0: Γιατί τι είναι ο κύριος Κώστας, ένας από εμάς.
2: Τι
0: περιμένει, θα περάσει και θα προσπερνάει την ουρά ο κύριος Κώστας. Θα λένε, άρθει ο κύριος Κώστας, θα πάρει την τυρόπιτα του. Πού τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα, πού τα έχετε δει. Είμαι τόσο μαζί φορκρόβε λοιπόν για να τελειώσουμε αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζουμε, σε κάποιους κράτες που δεν το ξέρω, αν έχει τύχει να ακούσετε τα τελευταία χρόνια. Κάνει μια αναλυτικότατη μελέτη, παύλα ανάλυση στο Excel των γραφικών προγνωστικών που δίνουμε και ευτυχώς γιατί εμείς δεν τα θυμόμαστε.
2: Έχει αναδείξει την πελατειακή σχέση που έχουμε αποκτήσει
0: ακριβώς,
2: εγώ και εσύ, έτσι.
0: Ακριβώς. Φτιάχνει τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα τα οποία βλέπετε τις επόμενες μέρες.
2: Είναι τόσο ωραία, ρε, εσύ, όταν γελάω τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνήθως επειδή κερδίζω γελάω, άμα είχα να πάμε γέλαγα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τόσο
0: λοιπόν, και με τους δύο φίλους μας, γιατί τα λέγαμε και έξω με τον Μάριο. Λοιπόν, επειδή είχαμε 20 χρόνια μικρότερα από εμάς, λέγαμε τώρα να συζητήσουμε με αυτό το πράγμα. Ότι πια. Ξέρεις, λίγο και πώς βλέπουμε πια και πώς αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο πια, ξέρεις. Με μια σχετική διαφορά χρονικής φάσης πλέον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα τα πούμε. Λοιπόν, για την κλήρωση δεν μπαίνετε τώρα, παιδιά, μετά τις 10.30. Μετά τις 10.30 θα γίνει η κλήρωση. Θέλω να πω πριν, επειδή μετά θα μπούμε στη συζήτησή μας και ξέρω ότι θα πάει τελείως μετά αλλού η κουβέντα, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, Κάγας, θλίψη για το θάνατο του Κάρι Σκάρι.
2: Ναι.
0: Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θέλω να το πω, εντάξει, απευθύνεται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Αλλά είναι μια ευκαιρία, επειδή και εγώ την έψαξα και την ξαναθυμήθηκα, να θυμίσουμε την τρομερή, την εντυπωσιακή ιστορία που συνοδεύει τον Κάρι Σκάρι και το πέρασμά του από την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει στον Ολυμπιακό το 88, είναι ένα τριάρι 2-1, το οποίο όμως παίζει διάρκεια.
2: Εκρηκτικός πολύ, αλτικός πολύ, θεαματικός παίχτης.
0: Έπαιζε στους Τζαζ.
2: Κυριακό, μετά που είχαμε δύο ξένους στην Ευρώπη, ο Μίτλετον δεν ήταν ο
0: δεύτερος. Ναι, ο Μίτλετον. Ο Λάρι ο Μίτλετον. Ο Λάρι ο Μίτλετον ήταν, πολύ σωστά.
3: Είχε δικαίωμα να παίξει μετά στην Α1.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην Ευρώπη παίζανε και οι δύο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θυμάμαι για κάποιο λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό κάποιος, όχι, κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, του λέει και τα Pitbull. Επειδή ήταν και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ θεαματικοί, σαν να τα τρέχανε, σαν τα.
0: Η διαφορά ποιότητά σου βέβαια ήταν τρομερά. Δηλαδή,
2: δεν μιλάμε για το αγωνιστικό στυλ, το άλμα.
0: Το φυσικό του,
2: ναι, την έκρηξη που είχαν, τα καρφώματα που κάνανε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Ο Σκάρι έχει κάνει σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό 8 καρφώματα. Σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μόνο 8 καρφώματα.
2: Και αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: σε αυτό λοιπόν. Θυμάμαι, αλλά σε αυτό λοιπόν έκανε 8.
2: 16 παιχνίδια όλα και όλα πρέπει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε παραπάνω και το θυμόμαστε ακόμα, ας πούμε, σαν να έπαιξε ναι, 50.
0: Το θυμόμαστε γιατί ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει λοιπόν επί Κοσκοτά. Ο Κοσκοτάς που ψαχνόταν εκείνη την εποχή, καταλάβατε, έψαχνε τύπους, ας πούμε, Moses Malone.
2: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Moses Malone του είχε ζητήσει, ξέρω εγώ, τη μισή Πελοπόννησο για να έρθει εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί ήταν ο Μόζες Μαλόουν σε τελική ανάλυση και σου λέει, ρε φίλε, θες να με φέρεις εδώ πέρα τώρα το 1988.
2: Θα τα σκάσεις.
0: Θα μου δώσεις τη μισή Πελοπόννησο. Τέλος πάντων, δεν του έδωσε τη μισή
3: Πελοπόννησο.
0: Την έδωσε στον Τέταρ. Την έδωσε στον Τέταρ, ναι, στον Τέταρ νωρίτερα.
2: Σαν πως δική του ήτανε. Αυτή που έδωσε. Καλά, εντάξει. Αν και εγώ είχα μια τράπεζα να βουτάω λεφτά από πίσω, θα ήταν ολόκληρη την Πελοπόννησο, δεν τη μισή. Γιατί να κάνω δηλαδή τις φουτιές, δικά μου τα λεφτά.
0: Σιγά.
3: Δεν έχω το ταλέντο, δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. Δεν είπε με το 1/10 αυτών που ζητούσε ο Κάρι Σκάρι, ο Μόζες Μαλόν, τα πέταγε και πάλι πολλά χρήματα.
2: Ναι.
0: Τα ήταν για τότε, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια δραχμές, νομίζω, ο συμβόλαιος. Πέταγε αρκετά χρήματα το 88. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σκάρι.
2: Ναι.
0: Μην τα πολυλογώ. Λοιπόν, ο Σκάρι λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία για όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και για ένα σκηνικό πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχει γίνει και το οποίο είναι το εξής, πέρα από τα θεαματικά που έκανε στο γήπεδο. Ο Σκάρι λοιπόν ήταν αλκοολικός και ήταν και προζώνη. Και τα δύο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Και ήρθε με αυτά τα θέματα. Δεν σου ακολούθησαν αυτά τα θέματα και μετά, γιατί μετά τον Ολυμπιακό ήταν γερολόγος, πήγε σε ό,τι απίθανη χώρα, ναι, μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, ψάχνοντας χρήματα για δόση ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί.
2: Είχε εθισμό,
0: είναι, ναι, εθισμένοι και κυνηγάνε την ικανοποίηση του εθισμού, ναι, τους και όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σε ένα φιλικό, τρακάρει με το Σάκη και τον Τζαλαλή. Εντάξει, πέφτει κάτω και παθαίνει εξάρθρωση ώμου. Mm-hmm. Λοιπόν, και τσαντίζεται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί του λένε οι γιατροί, θα μείνεις, ξέρω εγώ, ένα μήνα έξω, δύο, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε, και έχει τρελαθεί τελείως και θεωρεί ότι, είναι όλοι, ότι όλοι του φταίνε.
2: Mm-hmm.
0: Μπάς περιπτώσει. Ωραία. Οπότε, διαλαλεί, λοιπόν, την προηγούμενη μέρα ότι εγώ θα έρθω αύριο εκεί και θέλω να σας δω. Δηλαδή, θα έρθω στην προπόνηση, αλλά θέλω να μιλήσουμε.
2: Προπόνηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Άσομαι, πήγαινε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, είναι με μπανταρισμένο χέρι, με νάρθηκα και τέτοια, κανονικά. Λοιπόν, και λέει: θέλω να δω το Γιατζόγλου. Λέει: θέλω να σε δω. Γιατζόγλου τότε προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι, ο Στίβ. Μου λέει: θέλω να σε δω σε ένα δωμάτιο οι δυο μας.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Και όπως μπορεί να το περιγράφει ο Στίβ Γιατζόγλου, γιατί ο Γιατζόγλου το έχει περιγράψει τη φάση. Λέει: με το που μπαίνουμε, λέει, μου σκάει κατευθείαν μπουνιά στο κεφάλι. Oh. Κατευθείαν, λέει, το πρώτο. Αρχίζει, λέει, κάτι ακατάληπτες βρισιές, λέει, προφανώς είναι μαστουρωμένος. Προσπαθεί, λέει, με το ένα χέρι, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εν τω μεταξύ, μικρή παρένθεση, ο Σκάρι έχει μεγαλώσει στη γειτονιά του Μάικ Τάισον. Δηλαδή, στη γειτονιά της οποίας ο Γιατζόγλου, που είναι Αμερικανός,
2: ναι,
0: έχει πει ότι δεν πλησιάζουν τη μαύρη. Μιλάμε για τέτοιες γειτονιές,
2: ναι,
0: τώρα, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχει, ξέρεις, το πνεύμα του street fighting μέσα του. Προσπαθεί, μου σκάει συνεχώς, λέει, μπουνιές με το ένα χέρι. Εντάξει, λέει, είναι και θηριώδης. Βέβαια, λέω για τσόκ, εντάξει, και εγώ δεν ήμουν μικρός όμως. Είναι η αλήθεια. Οπότε σε κάποια φάση, τέλος πάντων, τον πιάνω, λοιπόν, λέει, και του κάνω κεφαλοκλείδωμα. Και ο κερατάς, λέει, μου πατάει μια δαγκόνια.
2: Στο στήθος.
0: Μια δαγκόνια εδώ στο πλάι.
2: Ναι.
0: Που λέει, φορούσα μπουφάν και λέει, τα πέρασε όλα. Τα πέρασε όλα. Δεν ξέρω πώς το έκανε, λέει, αυτό το πράγμα.
2: Άμα όλος είναι αφιονισμένος.
0: Ναι, ναι, τελείως. Τέλος πάντων, περιγράφει, μετά έγινε συνεχής και το ξύλο. Μετά τον μαζέψανε πέντε, το βάλα σε ένα δωμάτιο. Μετά ήρθε αστυνομικός. Έχωσε με το που είδε αστυνομικό, του χώσε μπουνιά στη μούρη κατευθείαν. Τον ξάπλωσε τον αστυνομικό. Και μετά, λέει, τον κυνηγάγανε, λέει, πέντε αστυνομικοί έξω πλέον από το γήπεδο. Να τρέχει, λέει, μπροστά ο Σκάρι πίσω αστυνομική. Και απλώς σε κάποια φάση, ξέρεις, ξεμαστούρωσε από το πολύ τρέξιμο και ηρέμησε η φάση και μετά ερχόταν και μου λέει: I love you, bro, και τέτοια.
2: Ναι,
0: εντάξει. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια ιστορία.
2: Έφυγε
0: έτσι, στη μνήμη του Κάρι Σκάρι.
2: Έφυγε, ναι, νέος από τη ζωή. Πόσο ήταν, 62-63, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Εκεί, ναι.
2: Εκεί. Εντάξει. Όσοι τον έχουν προλάβει, το θυμόμαστε για τα αγωνιστικά του. Αυτά, εντάξει, καλό είναι. Να τα περιγράφουμε σαν ιστορίες που έχουν μια ηλαρότητα, τέλος πάντων, παρότι δεν ήταν και τόσο αστείες τότε, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος. Έφυγε νέος από την ζωή. Προφανώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα θέματά του, τους δαιμονές, ο εθισμός του κτλ. Τον θυμόμαστε για όσα ωραία έτσι πρόλαβε να μας χαρίσει όσο έπαιξε τα μέρη μας.
0: Αυτό. Αυτό και καλή του ώρα.
2: Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που φέρει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος ξένος. Ναι. Ήταν όταν άνοιξε πια το παράθυρο για να. Ναι, ναι, ναι. Για να παίξουν ξένοι στη χώρα μας, νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι όμως ότι έπαιζε, ναι, σωστά, γιατί έπαιζε με Τζίμι Μανιάτη, έπαιζε με Καμπούρη, έπαιζε με Αγγέλου, δηλαδή οι υπόλοιποι ήταν.
3: Αγγέλου και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ο Ελληνιάδης και ο Παπαδάκος.
0: Τι λες.
3: Είχε γίνει χαμός για το Λάνε και το Χαλακτερό που σου
0: πειράζει. Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό ναι. Ο Τζόρτζο Παπαδάκος,
3: Και η Ορθούλα, τότε στο φως.
0: Και η Ορθούλα, βέβαια και η Ορθούλα. Τι, χωρίς Ορθούλα. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα, πριν θέλω να σταθώ να κάνω μια μικρή αναφορά στη φημολογούμενη πρόταση της Ατλέτικο Παρανανέζη για το Ροντινέι. παρακαλώ να απορριφθεί πάρα αυτά. Έτσι. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
2: Δίνει λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια.
2: Α, δίνει, μάλιστα.
0: Όχι. Όχι, παιδιά. Τώρα που του βρήκαμε τη θέση του, όχι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί, είναι 34. Θα να πει δίνουν άλλοι 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, ακούγεται πολύ δελεαστικό, είναι η αλήθεια.
2: Είναι και τι θέλει ο ίδιος, παιδί μου. Άμα θέλει ο ίδιος, άμα πει ότι εγώ καλά είμαι εδώ, δεν θέλω να το κουνήσω, θα μείνει. Και μετά τον ένα χρόνο μπορεί να μείνει και παραπάνω. Ή μπορεί να μείνει σε καμιά άλλη ομάδα, ξυστή που Βαλμπουένα, να μείνει εδώ στη χώρα, αν του αρέσει.
0: Πώς τον βλέπεις, δηλαδή, εσύ το ρωτήνι, δεν είναι λίγο Ζεφύρης Μελάς?
2: Ζεφύρης Μελάς, είπες.
0: Δηλαδή, πού να πάει ο Ροντινέη?
2: Δεν ξέρω εσύ. Ξέρεις, καμιά φορά και οι άνθρωποι αυτοί καλά περνάνε, σου λέει όμως έφτασα. Μεγάλωσα να γυρίσω πίσω σιγά-σιγά, να ξέρω εγώ να πάω.
0: Τι να γυρίσει, εκεί ήσουν μέχρι τα 32. Πού να πάει, εκεί ήσουν, δεν ήσουν για πουθενά αλλού.
2: Εντάξει. 2 χρόνια μόνο εδώ.
0: Τρία. Μέχρι τα 31, ναι. Εντάξει. 31 στα 32.
2: Ναι. 3,5.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον Κωστίνια που αν έχει έρθει πρόταση 11 εκατομμυρίων. Μπράβο στο μάνατζερ του.
2: Μπράβο στην Brighton.
0: Μπράβο στην Brighton. Μπράβο γενικώ σε όλου. Μπράβο σα. Καλοφόρετο.
2: Έχω κάτι παλιά ρούχα. Αν θέλω να τα αγοράσω για 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω την καρταρόμπα μου. Τα χειμωνιάτικα, αν θέλουν. Επειδή βλέπω ότι είναι σε μια διάθεση να σκορπάνε λεφτά γενικότερα.
0: Τι φάση. Τι από πού τα 11. Δηλαδή ο λοιπόν, του είχε πάρει 3. Αν θυμάμαι καλά. 3,5. 2, 2,5, 3 εκεί κάπου. Σε εκείνα τα επίπεδα.
4: Έρθει νομίζω 13-15 πέρσι από τη Zenit. Πέρσι τα Χριστούγεννα.
0: Πέρσι που έκανε την καλύτερη του χρονιά.
2: Τα 3. Όταν ανοίγεις δουλειές με το εξωτερικό και πουλάς ακριβά και αγοράζεις κτλ. Έρχονται και τέτοιες προτάσεις. Όταν ανοίγεις δηλαδή διάβλο, εμπορικό διάβλο, ας πούμε την Brighton συγκεκριμένα που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός και με τον Κοστούλα κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι για κάθε παίχτη ζητάς.
2: Εσύ ζητάς, αν όλος θέλει να τα δώσει. Ναι, δίνει.
0: Μα όχι, δεν το συζητάμε αυτό λέγοντας. Όταν η είδηση είναι ότι η Brighton ενδιαφέρεται, Ολυμπιακός ζητάει 11. Εδώ λέμε για επίσημη πρόταση Brighton 11.
2: Ναι,
0: το
2: μπορεί να γίνει κουβέντα και να από Ολυμπιακός τον πουλάμε 11.
0: Ναι.
2: Ή τον πουλάμε 15. Και να έρθει η Brighton και να λέει 15, σας δίνουμε 11. Όταν είσαι selling club, οι τιμές πια είναι διαφορετικές. Και στην τελική ανάλυση δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Οι άλλοι θέλουν να τον πάρουν.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται γιατί πλέον με το Ροντινέη εκεί ψάχνει ούτως ή άλλως δεξιβάρ.
2: Αυτό σου λέω. Οπότε... Είναι άλλο πράγμα να πεις θέλω να ξεφορτωθώ έναν παίχτη, οπότε θα πας σε άλλες τιμές, και άλλο πράγμα να έχετε να σου πει την πόρτα και να σου λέει θέλω να τον πάρω. Εκεί βαράς την τιμή όσο γουστάρεις και καλά κάνεις.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Όλα αυτά και μέσα πέρσι είχε ανανεώσει, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ορίστε, είστε το γούρι μου, η μεταμόσχευση πήγε μια χαρά, σας προς τα μούτρα.
2: Νάτος.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Νάτος.
0: Νάτος
2: ο δικός μας
0: άνθρωπος. Αυτά είναι τα ωραία. Ο Τεό από Βύρωνα. Μπράβο. Πάρα
2: μπράβο,
0: πολύ ωραία.
2: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
2: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
2: Πολύ ωραία.
0: Μεγάλη χαρά που ανακοινώθηκε Γκράνιτ Τσάκα στην Ελβετία. Έτσι θέλω να σου πω.
2: Και ανακοινώθηκε, συγγνώμη.
0: Γκράνιτ Τσάκα στην αποστολή της Ελβετίας. Δηλαδή θέλουμε όλες τις. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, όλες τις παλιοσυρές. Κάποτε λέγαμε, που πήρε στο Μουντιάλ, λέει 32 χρονών. Πω, λέει 32 χρονών. Και τώρα λέμε, εντάξει, 36, 37, 38, μια χαρά, last dance όλοι. Ναι, ας έρθουν όλοι για τα last dance τους.
2: Ο Σακίρι είναι.
0: Ο Σακίρι. Γιατί δεν είναι ο Σακίρι? Κάτσε, γιατί δεν είναι ο Σακίρι? Γιατί δεν είναι ο Σακίρι?
2: Δηλαδή, λέμε για παλιοσυρές, πού είναι ο Σακίρι, α?
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Ο οποίος πέρυσι είχε κάνει και συγκλονιστική χρονιά. Δεν ξέρω φέτος τι έχει κάνει. Πέρυσι είχε κάνει τρομερή χρονιά. Γκολ, ασίστ, χαμός δηλαδή, διψήφια γκολ.
0: Ο Σακίρι δεν είναι ούτε 35.
2: Ναι.
0: Παίζει στη Βασιλεία.
2: Ναι, παιδί μου, από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι έκανε σου λέω συγκλονιστική χρονιά. Εγώ έβαλε πόσα γκολ και ασίστ.
0: Έχω τρελαθεί τώρα λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος, τι λες, και φέτος πολύ. 47 παιχνίδια, 16 γκολ.
2: Μάλιστα.
0: Κάτσε, δεν πάει καλά.
2: Συγγνώμη, πέρυσι πόσα είχε βάλει?
0: 21.
2: 21 και πρέπει να είχε δώσει τύπου και 15 ασίστ, ας πούμε, πέρυσι. Ήταν τέτοια η χρονιά του. Το παρατηρούσα γιατί πέρυσι είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό. Επέλεξε να πάει στη Βασιλεία.
0: Ναι, το θυμάμαι, θυμάμαι.
2: Και αφού συνεχίζει και φέτος έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν. Μήπως δεν ήθελε ο ίδιος να είναι, δεν ξέρω. Μήπως έχει σταματήσει από την Εθνική, τι να πω. Σε κανένα τραυματισμό.
5: Ναι, έχει σταματήσει από την Εθνική.
2: Έχει σταματήσει.
5: Λίγο ανεπίσημα γι' αυτό
2: δεν το.
0: Okay. Κύριε φίλε, δεν θέλει last dance δηλαδή. Ναι, έχει σταματήσει από το 24. Λοιπόν, μετά από 125 συμμετοχές. Αλλά. Αλλά γιατί. Γιατί ρε φίλε, είναι κρίμα αυτό. Τους θέλουμε όλους. Και να σου πω κάτι. Όταν έρθουν όλοι, να δεις, θα βγει στον τέλος του Μουντιάλα ο Τσόα και θα πει κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα!
6: Ο Τσόα, θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρη, μόνο που η Μαράια Κάρη βγαίνει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και ο Τσόα βγαίνει κάθε 4 χρόνια στο Μουντιάλ. Αυτό θα κάνει. Θα μπει μέσα όπως τον βλέπουμε σήμερα, μετά από 4 χρόνια θα βγει, ούτε ρητίδα δεν θα έχει παραπάνω. Και εγώ πιστεύω μέσα εκεί πέρα στο θάλαμο φυτρώνουν τα δάχτυλα και είναι εξαδάχτυλος. Δηλαδή μπαίνει κανονικά με 10 δάχτυλα και βγαίνει με 11.
0: Ναι.
6: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, μια τρίδα με την Μετουκοσίνο στο τράφραμα. Τι να λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός τον πήρε 2,5 και αυτή τη στιγμή κοστολογείται 6. Μάλιστα. Ωραία. Και τι μας λέει αυτό.
6: Τίποτα. Το τράφραμα είναι μια ενδεικτική
0: τιμή.
6: Τι
0: λέει αυτό.
6: Ο καθένας δηλαδή, ζητάει ό,τι θέλει και ο άλλος δίνει ό,τι μπορεί. Αυτό. Δεν πηγαίνουν να γίνουν μεταγραφές με βάση το τράφραμα. Με την ανάγκη του ενός να αγοράσει και με τη διάθεση του αλλού αν θέλει να πουλήσει ή όχι.
0: Ακριβώς. Άλλοι μόνο αν συνέβαινε διαφορετικά. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά. Αυτά είπαμε μέχρι εδώ. Είμαστε στο 30 λεπτό του τελικού του Europa League Freiburg-Aston Villa. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Έχουν κυτρινιστεί 3 παίκτες, να πούμε μέσα.
6: Και 2-1 στις κάρτες, ναι.
0: 2-1 στις κάρτες. 2-1. 2-1 η Villa. 2-1 η Villa και 1 η Freiburg.
6: Α, πριν μας τα πες ανάποδο, ότι πήρε δεύτερη Freiburg.
0: Ναι, γιατί προφανώς έδειξε λάθος. Έδειξε έναν παίκτη που πήρε καλύτερα, ήταν λάθος και μετά δείξαν το σωστό. Δεν ήταν 2 κίτρινες, ήταν 1 κίτρινη και μετά. Πήρανε 2 παίχτες της Βιλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο και πάμε να ερχόμαστε για τα ωραία μας.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του Ταγί Περντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέη, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, some of the crowd are on the pitch.

0: Πάντα συγκινούμε αυτό το τραγούδι.
1: Είναι συγκινητικό. Εγώ
0: γιατί πάντα... θυμάμαι το βίντεο κλιπ πάντα. Θυμάμαι τη φάτσα
1: αυτό,
0: του Γκάζα. Θυμάμαι τον Τζον Μπάρνς να ραπάρει.
1: Αυτό είναι το. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ο Τζον Μπάρνς να ραπάρει. Να πούμε εδώ πέρα μια λεπτομέρεια. Ναι. Είχαν καλέσει New Order στο βίντεο αρκετούς παίχτες. Ναι. Στην αρχή υπήρχε ιδέα να βάλουν τον καθένα να πει, ξέρω εγώ, μια ατάκα στο, ναι, στο ραπάρισμα. Μετά τους ακούσαν και λένε όχι. Λέμε. Και λένε θα κάνουμε οντισιόν.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε έναν από αυτούς να κάνει όλο το ραπάρισμα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Τζον Μπάρνς.
0: Ποιος άλλος να είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Τζαμαϊκανός να πούμε. Ναι, ο ρυθμός μέσα του. Καταπληκτικό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και υπέροχο βίντεο κλιπ γιατί έχει πέρα από σκηνές από παιχνίδια που δείχνει, ναι, με διάφορους άκλους παίχτες εποχής και με κάτι φοβερές χέτες. Ο Χόντλ και αυτά. Έχει κάτι απίθανες χέτες. Απίθανες.
1: Ο Χόντλ, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχει και τους παίχτες οι οποίοι ξέρεις, καυλαντίζουν και χαζολογάνε,
1: ναι, ναι,
0: κάνουν,
1: ναι, ναι,
0: διάφορα χαζάτρο. Δηλαδή, ναι, αν δεν έχετε το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, δείτε το. Είναι μια βουτιά στο χρόνο.
1: Ναι. Ωραία όμως.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσερή.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσερή, ανάλαφρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κάτι στον τρόπο των μηνυμάτων, θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο σε λίγο. Αλλά τέλος πάντων για τα κλασικά σας μηνύματα, ας πούμε και μόνο για αυτά, ο συνηθέστερος τρόπος για να φτάσουν σε εμάς είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Το οποίο με το που θα ανοίξει, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ανοίγει ενώ το on demand, προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Για να μην λέτε για την κόπη και το μήνυμα, μην το διαβάσετε την κόπη. Λοιπόν, 200 χαρακτήρες, έτσι. Και στέλνετε. Emails στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0. Έτσι, μα βρίσκεται στο Facebook, έτσι στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ενότητες. Αυτό. Fight Club 2001, όλο μαζί. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Μάριος Μάντζος και ο Γιώργος ο G4 Grobbler, με τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα και έχουμε και για εσάς πολλά ωραία πράγματα. Όχι όμως πριν ακούσετε με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Κώστα.
0: Ο οποίος κύριος Κώστας θα πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Θα ήθελα λίγο περισσότερο ενθουσιασμό, αλλά αρκετά καλά νομίζω ήτανε. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify.
0: Λέει άνθρωπος που σπαρταράει από ενθουσιασμό όταν λέει για τα podcast. Σπαρταράς από ενθουσιασμό. Ανατσουτσούριασα.
1: Μην λες για τα podcast, γιατί εγώ το κάνω για συγκεκριμένο λόγο.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρεις, είναι για λόγους σεμνότητας.
0: Γιατί είναι.
1: Γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο κανάλι λοιπόν της Στίχημαν στο Spotify εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει. Έχουμε δει τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας μοντιαλικής φουρνιάς των σομπρερικών ιστοριών. 8 επεισόδια θα είναι στο σύνολο, θα βγαίνουν ανά δύο. Θα βγουν δηλαδή σε 4 φάσεις. Θα έχουν βγει και τα 8 πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, τα δύο πρώτα, τα οποία είναι και μπόλικα, ειδικά το πρώτο εννοούμε χρονικά. Το ένα ασχολείται με τη Βραζιλία του 82 και όλη τη την πορεία τέλος πάντων μέχρι να τρακάρει γκόλ η Βίλα. Μόλις σας ακούσω το πρώτο λεπτό και πολύ ωραίο κιόλας. Ο Γιούριο Τίλεμανς είναι ο σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή. Τον αφήσα να μαρκάρει στο πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από σέντρα και η Βίλα παίρνει προβάδισμα.
0: Σε ένα μας πήρε και πολλές φάσεις όσο προλάβα να δω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, κεφάλι. Ναι, δεν είχε.
0: Μήπως ανοίξει τώρα λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Τον goal, ναι,
1: ναι, όντως. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι για τη Βραζιλία το 82 και το δεύτερο για όλη αυτή την πραγματικά
0: παροδία,
1: κωμικοτραγική ιστορία που λέγεται Γαλλία στο Μουντιάλ του 2010. Πάρα πολλά, εντάξει. Μην λέμε λεπτομέρειες. Θα περάσετε πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα περάσετε ωραία.
0: Θα περάσετε πολύ καλύτερα από τη Γαλλία στη συγκεκριμένη οργάνωση, έτσι. Πολύ καλύτερα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Και από τη Βραζιλία αντίστοιχα θα περάσετε καλύτερα. Θέλω να πω. Από την τελική κατάληξη θα περάσετε καλύτερα και από ό,τι περάσανε οι Βραζιλιάνοι τότε. Γενικά έτσι θα περάσετε καλά. Εκείνοι δεν πέρασαν καλά.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει για κάποιο λόγο να στέλνετε για το βιβλίο χωρίς να έχω πει. Τώρα το λέμε παρόλα αυτά. Ναι, οκ. Okay, μέσω της φόρμας λοιπόν των μηνυμάτων μπορείτε να στέλνετε μέχρι το τέλος του ημιώρου αυτού, μέχρι δηλαδή τις 10:59 τη συμμετοχή. Δηλαδή γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, δύο από εσάς θα κερδίσουν το βιβλίο του Μάριου Μάντζου, Ο Νόμος του Γηπέδου, οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Για όσους δεν είστε τυχεροί στην κλήρωση και γενικώς για όλους όσοι θέλετε, επιθυμείτε να το διαβάσετε, να διαβάσετε ένα τέτοιο τύπου βιβλίο, να γνωρίζετε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ, το βρίσκεται ίντερνετικά και σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε μετά.
0: Τελειώσαμε, ναι. Είναι η στιγμή να κάνεις αποκαλύψεις.
1: Να ξεκινήσουμε από τις αποκαλύψεις. Έλα και να πάμε μετά στο βιβλίο.
0: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έληξε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
2: Η αγωνιστική. Ο κύριος Κώστας το πήρε πριν τα ημιτελικά. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα.
0: Συγγνώμη που γελάω.
2: Δηλαδή το κοίταξα κάποια στιγμή το εξελάκι. Το,
0: ναι,
2: το ωραίο. Το οποίο το εξελάκι έχει τρία χρόνια. Έχει για κάθε χρόνο τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω, α, έληξε από τα προημιτελικά η χρονιά μας. Ναι, ο κύριος Κώστας κέρδισε 97-85.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε ημιτελικός, ούτε τελικός. Δεν
3: μπορώ να ακούω το Γιώργο με εξελάκια, ειλικρινά. Μα συνδέει πέρα από μια πολύ δυνατή.
1: Πότε ήταν μαστά, πέρσι δεν ήταν μαστά κοντά και παίχτηκε στο τελικό.
0: Και επειδή διάλεξε πρώτος και διάλεξε την Παρή, πήρα εγώ την Ίντερ για να μην τελειώσει μισοπαλιά, δεν το έκανα αντρικά και κέρδισες, ξεβρακώθηκα δηλαδή με την 4-4.
1: Καλά, δεν ξεβρακώθηκα. Θέλω να πω, πέρσι ήταν κοντά.
0: Όχι, ήταν ισόβαθμο μέχρι τελικό.
1: Πρόπερσι ήταν η πρώτη χρονιά που κρατάγε στατιστικά.
2: Η δεύτερη. Έχει κάνει back to back ο κύριος Κώστας. Πέρσι πήρε την Ίντερ. Για δικούς του λόγους.
0: Ναι, εντάξει. Για fair play.
1: Αλλά πέρσι ήταν το πιο σαρπαστικό, ας το πούμε.
2: Ναι, σωστό.
1: Τα άλλα τρία με έχει πάει πριν ο Κορδέλα.
2: Ας το πούμε γενικά.
1: Με λίγα λόγια. Ναι. Ναι. Όχι, να μην το πούμε γενικά, να το πούμε πώς είναι.
2: Φέτος έληξα. Δεν κατεβάσαμε καλοκαιρινά καν.
0: Ναι. Εγώ φοράω το χειμώνα κοντομάνικα που λέγεται το τραγούδι.
1: Ναι. Εμείς νομίζω ήταν.
0: Εγώ.
1: Εσύ,
0: ναι.
1: Πού το θυμήθηκε εσύ, Δανά.
0: Εντάξει, τώρα με την Eurovision είχαμε την.
1: Σωστό.
0: Βλέπαμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι, να περνάει προ τα δωμάτια μας.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Την έχω δει και από κοντά, ούτως ή άλλως έχει έρθει στο 2-4. Ας πούμε. Την έχω χαιρετήσει, να έχω αποθεώσει.
1: Αχα.
0: Η Μαριάννα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στρατίου.
1: Η Μαριάννα, η οποία.
0: Κοίτατε και συμπαθέστατη κυρία.
1: Η οποία Μαριάννα, να το πούμε αυτό που λέει, λίγη ξένη, είναι αυτή που τραγουδά και το σχετικό hit των Aiders στο Talk About Love.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι αυτή η Μαριάννα. Γιατί αν δείτε το τραγούδι, θα δείτε μόνο Μαριάννα από κάτω. Ποια Μαριάννα είναι, μπορεί να πει, είναι μια Μαριάννα από τα εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, είναι η Μαριάννα Ευστρατείου.
0: Σωστό.
2: Ούτε faithful.
0: Όχι.
1: Ούτε faithful. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο στο τελικό. Θυμίζουμε Φράιμπουργκ Βίλα 0-1 με τον γκολ του Τίλεμανς στο 41ο λεπτό. Έχει πάρει το προβάδισμα.
0: Παρακαλούμε, όσοι στέλνετε μηνύματα, έχετε και το κινητό σας δίπλα, γιατί βλέπω κανένα 2-3 δεν έχετε στείλει κινητό, για να μπορούμε να σας βρούμε και να μας βρείτε. Ναι. Και το κινητό σας μαζί.
1: Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση. Συγχωρείτε. Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση θα γίνει με το λεπτό. Πάλι έτσι από τον δικό μου υπολογιστή. Δηλαδή θα μας πει, και επειδή τα παιδιά έχουν υπολογιστές μπροστά τους, ο Κούλης θα την κάνει την κλήρωση, για να μην βλέπουν, να είμαστε σωστοί. Έχουμε ένα λεπτό και όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει σε εκείνο το λεπτό. Τι?
0: Και ο Κούλης έχει υπολογιστή μπροστά του. Δεν είναι επιχείρημα.
1: Ο Κούλης έχει 6 υπολογιστές.
3: Είπα να μην το πω.
0: Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή τα παιδιά υπολογιστές. Απλά ο Κούλης κοιτάζει την κονσόλα, δεν κοιτάζει τον υπολογιστή. Αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Αυτό εννοώ ρε εσύ.
0: Οι άλλοι έχουν υπολογιστές και ο Κούλης, ας πούμε, είναι με ξεσκαλίζει την πλάκα.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Κατεβάζει ξέρεις περγαμινές, ας πούμε, ανοίγει τον πάπυρο για να. Και ο Κούλης έχει υπολογιστή δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Αυτό εννοούσα. Λοιπόν. Και είναι η ώρα να πούμε και δύο πράγματα για το
0: βιβλίο.
1: Είναι η ώρα να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο. Μάρη, εσύ θα μας τα πεις.
0: Τι να πεις για την επιτυχία σου, τις προβλέψεις. Για το βιβλίο.
1: Αλλά που δεν παίζουμε λεφτά, κύριε Κώστα, λέω εγώ, γιατί θα ήμασταν στα μείον.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γενικώς.
0: Θα σε κέρναγα.
1: Λοιπόν. Για πες ρε Μαρέ.
3: Το εντυπωσιακό είναι το. Επειδή αναφερθήκατε στην Γαλλία του 10 και μάλιστα είδα και τον ντοκιμαντέρ σήμερα. Με το οποίο σοκαρίστηκα, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσο δύσκολο, να πω πολύ ευγενικά.
0: Άνθρωπος, ναι. Εντάξει,
3: όχι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ήταν τόσο, τόσο δύσκολος, ο Ντομενέκ. Το βιβλίο ξεκινάει με αναφορά στο χέρι του Ανρί. Το περιβόητο χέρι του Ανρί. Γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα μου, τον οποίο το βλέπω μαζί. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τον γκολ του Σαλμπικίδη είναι αυτό, στην Ουκρανία, στο Ντόνετσκ, εκείνο το παιχνίδι. Για την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, για το θα μπορούσε, ρε παιδί μου, κάτι να γίνει για να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή τα αποθήκευσα στο κεφάλι μου σαν πληροφορία και σε πολλά χρόνια μετά σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσα να βάλω σε μια σειρά κάποιες στιγμές που έχουν πυροδοτήσει τέτοιου είδους αλλαγές. Το να πεις ότι, ρε παιδί μου, μια στιγμή άλλαξε το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Είναι και μεγάλη κουβέντα, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία που πυροδότησαν αλλαγές μακροπρόθεσμα στο άθλημα.
0: Μας βάλασε μια συζήτηση, τέλος πάντων.
3: Ναι,
0: η οποία κατέληξε κάπου.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Δεύτερο.
3: Ναι.
1: Δεύτερο Εβίλα.
3: Ωραία.
1: Μουέντια, τι παιχταρά το μεταξύ. Τι παιχταρά. Και αυτό και ο Βότκινς είναι αυτοί οι δύο είναι παιχταράδε.
3: Έχω δύο φίλους που είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, τον Άρη τον Μπούρα και τον Γιώργο τον Ντοά, οι οποίοι είναι και Ολυμπιακοί. Νομίζω ότι για πολλούς λόγους πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ευνοεί αυτό το αποτέλεσμα τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση που η Βίλα. Ναι, για Τετάρτη.
1: Γκολάρα. Λοιπόν, πάσα το Μαγκίν, σουτ από τη θέση Ρόμπεν, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, και η μπάλα.
0: Εντάξει, το τιμάει το 10 που φοράει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τιμάει το 10 που φοράει, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις αυτό το γκολ, βλέπεις και το 10 στην πλάτη και λες, ναι, ρε πασά μου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλε. Κανονική μπάλα. Ωραία, συγγνώμη λοιπόν, Μαρία, ναι.
3: Όχι, δεν. Υπάρχουν στιγμές μέσα. Εγώ το παρουσιάζω, πώς να το πω, μαρκετίστηκαν θες, σαν ένα μουσείο ποδοσφαιρικό. Όπου. Προσπάθησα να βρω πιο ιδιαίτερες στιγμές, διαφοροποίησαν οπτικές γωνίες, διαφοροποίησαν ακόμη και κανονισμούς, περιβόητη τροπή τυχών, για παράδειγμα, το παιχνίδι στην μεταξύ Αυστρίας και Δυτικής Γερμανίας. Στην ουσία δεν παίξαν ποδόσφαιρο για να αποκλειστούν και οι δύο και να αποκλειστεί η Αλγερία, μουντιαλική στιγμή και αυτή. Αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά έχει και κοινωνιολογικό υποβαθρό σαν γεγονός. Είναι και το πρώτο του βιβλίου χρονολογικά, γιατί το πάω χρονολογικά. Είναι το 1921 αποκλεισμός του ποδοσφαίρου γυναικών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διάρκεια αυτού οι γυναίκες κράτησαν ζωντανή όλη την οικονομία της χώρας με τα εργοστάσια,
0: από τις βιοτεχνίες.
3: Ακριβώς, ναι. Και στο περιθώριο αυτού για διασκέδαση είχαν φτιάξει ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες γέμιζαν γήπεδα. Υπάρχει περιβόητη Boxing Day στο Goodison Park που έχουν μαζέψει 52.000 κόσμο οι γυναίκες. Όταν πια επέστρεψαν οι άνδρες και είδαν αυτή την κατάσταση, δεν τους πολύ άρεσε αυτό. Και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικής προσέγγισης, είπε ότι όσοι εδώ είστε. Οπότε πιθανολογούμε ότι αυτή ήταν μια στιγμή η οποία άλλαξε το ποδόσφαιρο πολύ στο πώς το είχαμε και το έχουμε μετά εμείς στο μυαλό μας, αυτό που λέμε το αντρικό άθλημα, το εισαγωγικό.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τι θα γινόταν εάν αφήναμε, επιτρέπαμε στις γυναίκες να έχουν 52.000 κόσμο το 1921 και έπειτα. Θα ήταν τελικά το ανδρικό άθλημα το οποίο είχαμε στο μυαλό μας.
1: Θα ήταν και το άθλημα χωρίς να λέμε ανδρικό ή γυναικείο.
3: Ακριβώς.
1: Ό,τι θα έπαιρνανε, και ό,τι ήταν εξ αρχής.
3: Ναι.
1: Στη χώρα που γεννήθηκε.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να είχαμε και περιστατικά όπου οι γυναικοί αγώνες να είχαν πολύ περισσότερο κόσμο από αντρικούς και αυτό θα ενοχλούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαν συνηθίσει γυναίκες λόγω του πολέμου να μαζεύουν. Όχι, σκέψου τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, για την ματσίλα της εποχής εκείνης.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Μα γι' αυτό και καταργήθηκε.
0: Αυτό λέμε,
1: γιατί
0: για
1: ήταν
0: ένα
1: θέμα
0: του αντρικού φίλου
1: και ματσίλας, ας πούμε, και πατριαρχίας.
0: Την ένιωθαν, ναι, του αντρικού φίλου είναι του γυναικείου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το αντέξει αυτό πράγμα, ας πούμε, ο.
1: Μιλάμε για βλαμμένους, αγόρι μου, τώρα. Μιλάμε για βλαμμένους τώρα. Τι να συζητάμε.
3: Ναι.
1: Πολλά να λέμε.
0: Παρένθεση, παρένθεση. Παρακαλώ. Είσαι και δρομέας μας αποκαλύπτει.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
3: ναι, ναι,
0: σου στέλνει χαιρετισμού σε ένας άνθρωπος με τον οποίο τρέχατε μαζί.
1: Στο κουτσελιό. Ναι.
3: Στο κουτσελιό, έλα.
0: Γνωριστήκαμε την Κυριακή του Θωμά στα Ιωάννινα. Τρέξαμε πέρα αγώνα 5 χιλιόμετρα στο κουτσελιό. Μου ρίξε, λέει, χιλιόμετρα. Και στέλνει τους χαιρετισμούς.
3: Έλα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Πέτρος.
3: Α, ο Πέτρος, έλα, ρε, εσύ. Του ρίξα χιλιόμετρα. Εντάξει, λίγα μέτρα είχαμε διαφορά.
0: Εντάξει, στα μάτια του.
2: Μεγάλη απόσταση. Του Μάρη του αρέσει πάρα πολύ το Σάνταραν.
3: Όχι, δεν συμμετέχω. Δεν υιοθετώ. Δεν συμμετέχω, δεν συμμετέχω. Δεν
0: σημαίνει.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, αφού κάνουμε διακοπή, είναι μια ευκαιρία να πούμε για ακόμα μια φορά ότι κληρώνουμε δύο βιβλία, δύο αντίτυπα του βιβλίου Νόμος του Γηπέδου του Μάριου Μάντσου και μπορείτε να στέλνετε για 6 ακόμα λεπτά τις συμμετοχές σας στην φόρμα μηνυμάτων sportfm.gr γράφοντας το όνομα τεπώνυμό και το κινητό σας τηλέφωνο. Ακριβώς πριν από τις 11 θα κάνουμε την κλήρωση. Μάρια, από τις 19 στιγμές, ας πούμε, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο,
3: ναι,
1: που άρχισε να το δώσω, κατεσέ, ποιες θα έβαζες στο βάθρο?
3: Wow.
1: Από πλευρά σημαντικότητας.
3: Είναι και δρομικό όρο, ναι, στο βάθρο, έτσι, ναι, θα λέει κανείς. Νομίζω αυτή που ανέφερα σίγουρα, είμαι βέβαιος ότι θα έβαζα τον θάνατο του Μάρκ Βιέμφοε.
1: Ναι.
3: Το αναφέρω σε ένα turning point γενικότερα για τα ιατρικά πρωτόκολλα και πώς αυτά τροποιήθηκαν αμέσως μετά. Δηλαδή, άμα δει κανείς τη στιγμή που Φωέ πέφτει στο έδαφος και την όχι και τόσο άμεση αντίδραση των ανθρώπων ή του διαιτητή επίσης. Δηλαδή, αν βάλεις τα βίντεο του Φωέ και του Έριξεν, σοκάρεσαι. Δηλαδή, στη μία περίπτωση ο διαιτητής έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Έριξεν έχει πέσει και σε 3 δευτερόλεπτα μέσα, σε 3 δευτερόλεπτα έχει διακόψει το παιχνίδι, διαφωνάξει τους γιατρούς. Και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ κρίσιμα για να σωθεί εν τέλει η ζωή του. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλη τη εξέλιξη των ιατρικών πρωτοκόλων που γενικότερα νομίζω ότι πυροδοτήθηκαν πάρα πολύ από εκείνο το θάνατο για τον απλούστατο λόγο, όχι ήταν ο πρώτος, αλλά γιατί έγινε σε μια πολύ κεντρική παγκόσμια σκηνή. Yeah, έγινε στην τηλεόραση live. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδί. Το θυμάμαι, είχα σοκαριστεί πάρα πολύ από αυτό. Αυτό σίγουρα θα έβαζα. Και επίσης θα έβαζα ακόμη έναν θάνατο που έχω μέσα, που είναι η αυτοκτονία του Ρόμπερτ Ένκε, τον φύλακα του Γερμανού. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή αλλάζει πάρα πολύ μετά και την αποκάλυψη της γυναίκας του ότι ο άνθρωπος αυτός έπασε χρόνια από κατάθλιψη χωρίς να το ξέρει κανείς από τους φιλάθλους. Άλλαξε πολύ αυτό που λέμε το έσπασε το ταμπού ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Ξεκίνησαν
0: το προβλημάτων ψυχικής υγείας, ναι, που δεν τολμούσαν να ξεστομίσουν τίποτα, ας πούμε,
3: ναι,
0: γιατί ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών τότε που μίλησαν, ας πούμε, Ντάισλερ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι,
3: αυτοί μίλησαν. Μετά σταδιακά άρχισε να μιλάει ο κόσμος γι' αυτό.
1: Ναι, απλώς νομίζω ότι.
3: Παραμένει ταμπού.
1: Σωστό, παραμένει. Και θέλω να πω, πώς να σου πω. Ενώ άλλα πράγματα έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν προοδέσει θεσμικά, που λέμε.
3: Ναι.
1: Αυτό θεσμικά δεν έχει προχωρήσει το θέμα.
3: Ναι.
1: Θεσμικά. Δηλαδή, κάποιες ομάδες κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Κάποιες ομάδες είναι πολύ οργανωμένες, κάποιες είναι λιγότερο οργανωμένες και κάποιες δεν ασχολούνται.
3: Ναι.
1: Απλώς.
3: Ναι,
0: ναι, ναι. Μιλάνε οι παίκτες πιο εύκολα όμως τώρα.
3: Αυτό
0: και στο NBA, ναι, ναι, και στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Οι παίκτες μιλάνε και όταν μιλάνε, ας πούμε, θυμάμαι ο Kevin Love όταν είχε μιλήσει, που ήταν, ας πούμε, έτσι, από τους πρώτους star που βγήκαν και μίλησαν. Ναι. Ακολούθησαν και άλλοι μετά. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάει ένας παίκτης, ναι, ο οποίος είναι star,
1: βέβαια,
0: μπορεί να βγει κι άλλος που είναι λιγότερο star, ας πούμε, χωρίς ντροπή, να βγει κι αυτός και να πει, να αντιμετωπίσει το θέμα του και να βοηθήσει και άλλους που δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν.
1: Ναι. Σωστό. Αλλά να λέω ότι ακόμα και τώρα, 2026, εάν η ομάδα σου ξέρεις και βλέπεις ότι ασχολείται με αυτό το πράγμα, μπορεί ενδεχομένως να συζητήσεις να πας να βοηθηθείς. Εάν η ομάδα σου δεις και καταλάβεις τις πρώτες μέρες, λέω για έναν καινούριο παίκτη, ναι, στο ΜΕΙΑ. Και δεις ότι δεν ασχολείται.
0: Πηγαίνεις κατηδίαν μετά και βλέπεις. Ναι. Κατά μόνας. Δηλαδή, πια ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αν η ομάδα δεν έχει, ας πούμε, κάποιο σύμβουλο ψυχικής υγείας να μιλάει στους ανθρώπους ή να είναι σε ένα γραφείο και πως θέλει να πάει να τον επισκεφθεί, πλέον οι αθλητές δεν θεωρούν ότι είναι ταμπού να πάνε οι ίδιοι μόνοι τους ιδιωτικώς σε έναν ψυχολόγο, ναι, σε έναν ψυχίατρο, ναι, ναι, να μιλήσουν. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βρουν βοήθεια. Παλιά δεν πηγαίνανε.
3: Ναι.
0: Παλιά ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος ήταν ο τρελογιατρός. Μην μας δούνε να πηγαίνουμε εκεί. Μην μας πάρει κανένα μάτι, γιατί τώρα δεν έχουν πρόβλημα να πάνε. Δηλαδή, δεν είναι ταμπού καταρχάς. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό. Και αυτό, σε αυτό βοήθησαν και περιπτώσεις ναι. όπως αυτές που έλεγε ο Μάριος. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις είναι τραγικές, έχουν τραγική κατάληξη.
3: Ναι, ο συγκεκριμένος μίλησε με το θάνατό
0: του. Αυτό. Φοβερό, αλλά ναι, τουλάχιστον ναι, ναι. έστω και από ένα τραγικό γεγονός μπορεί να δοθεί η αφορμή σε κάποιους και το έναυσμα να ζητήσουν βοήθεια.
1: Δυστυχώς, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει άπειρες φορές ότι έτσι σημαίνει. Πρέπει να συμβεί κάτι οριστικό, κάτι τελεσίδι, κάτι
3: τέτοιο. Με τον κακό τρόπο μαθαίνουμε, ναι.
1: Για να...
0: Ρωτάει κάποιος αν ο Justin Fasan. Φάσανο υπάρχει στο βιβλίο.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Τρομερή ιστορία. Τρομερή ιστορία. Την έχουμε κάνει podcast. Να μου ότι υπάρχει σε podcast η ιστορία του Φάσανου. Εντάξει. Και αυτή είναι μια ιστορία με πάρα πολλά ντεσού. Επίσης και πολύ δύσκολη και πολύ χαρακτηριστική.
0: Απλά δεν ήταν turning point του Φάσανου. Την άποψη ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικά βγαίνουν να παραδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους. Ναι. Σε αντίθεση με τα θέματα ψυχικής υγείας που βγαίνουν, το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο πρώτος στην πραγματικότητα ποδοσφαιριστής που αποκαλύφθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλο κτλ. Δεν σημαίνει ότι βγαίνουν εύκολα οι άνθρωποι να το πούν.
3: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και σε συνάντηση με την κοινωνία. Και το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε όλους μας. Σαν κοινωνία. Το κομμάτι της αποδοχής, της συμπερίληψης που λέμε, νομίζω ότι είμαστε και τα πίσω.
0: Πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια, είναι.
3: Σαφώς.
0: Αλλά συμφωνώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα επίπεδο που να μπορεί ο άλλος εύκολα να βγει αγκαλιά με τον σύντροφό του και να μην τον κοιτάνε περίεργα.
3: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος των άκρων, ότι μην έχουμε πιστοδρόμηση στο τέλος. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλά. Μαζί οι καινοτομίες και ο μεσαίωνας χέρι-χέρι πήγαιναν στην ιστορία.
3: Γιατί έχουμε πολλού σοβαρού τράπεζου στη χώρα μας.
1: Έτσι φαίνεται. Και όχι μόνο του Τραμπ. Κι άλλων τέτοιων προς τον θλιβερών παραφιάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 11:59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις συμμετοχές σας.
3: Και μέρους μου.
1: Και τώρα ο Κούλης θα μας δώσει 2 λεπτά μεταξύ 10:42 και 10:58. Για να δούμε, Κούλη, ποιοι θα πάρουν το βιβλίο.
4: 10:46.
1: 10:46. Περίμενε τώρα γιατί. 10:46. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ο κύριος Αριστίδης Ξηδιάς. Είναι ο ένας νικητής. Αριστίδης Ξηδιάς με κινητό που τελειώνει σε 6:70.
3: Και χαίρομαι γιατί δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι φίλος μου, μπήκε για να το πάρει.
1: Μετά αφήνω σε πάνε τηλέφωνο, δεν θα πάνε σε κλήρωση. Να.
3: Ξέρω εγώ.
1: Για πες Κούλη για άλλο ένα.
4: 22:51.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ. 22:51 το κερδίζει ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης με κινητό που τελειώνει σε 0.91.
0: Το ξέρουμε αυτόν.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, Αριστίδης Ξηδιάς.
0: Να σημειώσουμε και τα τηλέφωνα των ανθρώπων για να επικοινωνήσουμε.
1: Αριστίδης Ξηδιάς, 6.79 το κινητό. Γιάννης Σμυρνάκης τελειώνει σε 0.91. Καλή ανάγνωση.
0: Βέβαια.
1: Και στους δυο σας. Δεν θα ενημερωθείτε τώρα τα πού και τα πώς θα παραλάβετε και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Άστον Βίλα προηγείται 2-0 της Φράιμπουργκ στο ημίχρονο του τελικού του Europa League που διεξάγεται στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση σε στοίχημαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, ΑΕΛ, Νόβι, Μπέτ, Αστέρας, Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντίν έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρεί ο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού Δέβαινα Σιμέντο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι 25χρονος Παλαιστίνιος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα, Άσατ Αλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Το ενδιαφέρον πάντως δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζει είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες όσο και αν λυγίζουν πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Pro Reco, ενώ η Ισπανική ομάδα την Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των play-off ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεση η Southampton. Της αρέσει και επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: We're not creative enough.

0: Πέρας, δεν υπάρχει γρουσουζιά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γρουσουζέψει την ακρία ή να τη κάνει καλό ή να φέρει γούρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά έχουν ξεπεραστεί για την Αγγλία. Απλά παίζουμε το κομμάτι, λέμε It's coming home, όπως παίξαμε πριν το World in Motion. Παίζουμε λίγο εθιμοτυπικά, λίγο για να γουστάρουμε εμείς. Δεν υπάρχει γρουσουζιά.
1: Φανταστείτε, ξέρω εγώ, Τζον Οτέρια, ας πούμε, είχε 10 γούρια τα οποία τα τηρούσε όλα ευλαβικά, αλλά δεν κατάφερε, ας πούμε. Μην ανησυχείτε. Ναι, θέλω να σου πω όμως, ξέρεις,
0: είναι σίγουρη αποτυχία. Θέλω να πω, μην ανησυχείτε ότι κάτι θα γρουσουζέψουμε. Δεν είναι ότι δηλαδή θα πάνε όλα
1: καλά. Δεν είμαστε, δηλαδή, ξέρω, 60 εκατομμύρια Άγγλοι, 600 εκατομμύρια γούρια, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είμαστε εμείς.

0: κλείνει μέσα. Ποινική. Λες, είσαι τόσο απατεώνας προπονητής που πρέπει να είσαι μέσα. Δηλαδή πρέπει όταν έχει παιχνίδι να είσαι στο αστυνομικό τμήμα. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πας πουθενά σε κάνα πάγκο
1: να αγωνιστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Southgate, καλά, δεν ξέρω τι θέλει και δεν θέλει, αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγεται, ρε παιδί μου, από ομάδες, έστω μεσαίες ομάδες της Αγγλίας που ψάχνουν για προπονητή. Ένα προπονητή πήγε δύο τελικούς στην Αγγλία, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Και υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, παπατζίδες οι οποίοι δουλεύουν και χάνουν και βγαίνουν παρισήματα και λένε ναι, αλλά η ομάδα προοδεύει και αυτό. Δηλαδή, τρομερά, δηλαδή. Δούλευε ο Τενχάκ πόσα χρόνια στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ, ας πούμε. Δούλευε ο Τενχάκ. Και είναι άνεργο Southgate. Τι άλλο να πει κανείς. Και όχι μόνο αυτός, πολλοί.
2: Ιγκόρ.
0: Ο Ιγκόρ. Εντάξει, βρίσκει δουλειά ο Τούντορ. Να. Και δεν βρίσκει ο Southgate. Είναι τρομερό.
1: Ο Southgate δεν θέλει να ασχοληθεί. Okay. Σκέφτεται ότι από τότε που έφυγε η Εθνική Αγγλίας είναι, πώς το λένε, ως επισκέπτης δίνει διαλέξεις στο Harvard. Mm-hmm. Και έγραψε επίσης και βιβλίο που είναι το τρίτο του.
0: Ναι.
1: Το οποίο βγήκε στα τέλη του
0: 2005.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι κάνει άλλα πράγματα. Ούτως ώστε
0: μαθήμα. Σαν τον το Γερμανό, το φίλο μας τον
1: το Λεύ.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω και εκείνος, ναι. Επίσης μετά τη Γερμανία δεν.
1: Σου θυμίζω ότι το συζητάγαμε, γιατί είχε πει παρετούμενος με την ανακοίνωσή του μετά το τέλος της προπονητικής του καριέρας στην Εθνική Αγγλίας, είχε πει ο Southgate: αυτά ήταν η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου. Αυτό ξέρεις, ήθελα να κάνω. Το έκανα για αρκετά χρόνια. Τελείωσε και τώρα είναι ώρα να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Αυτό είχε πει. Οπότε νομίζω ότι το ακολουθεί κανονικά και δεν είναι θέμα ότι δεν.
0: Ρε παιδί μου, το ακολουθεί. Το θέμα, αλλά μια ομάδα που ψάχνει για προπονητή στην Αγγλία και που έχει, ας πούμε, ένα potential. Ναι. Θα έπρεπε να πέσει στα γόνατά του και να το παρακαλάει να έρθει να τη βοηθήσει. Πώς σου πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζητάζεται ένα από άλλου και άλλου.
1: Όπως λέει ένα φίλο, αν ανέβει με τη μόρφη του Αθάου τον Δημήτρη, μπορεί να πάρει τη μίζα. Ναι, γιατί ήταν η τελευταία ομάδα που έπαιξε και η πρώτη που προπόνησε. Ναι, okay, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Αν ξεβαρεθεί. Γιατί μικρό είναι ακόμα. Δηλαδή χρόνια προπονητική, αν θέλει, μπροστά του έχει πολλά.
0: Εντάξει.
1: Έχει. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο λίγο για να ανοίξουμε.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Ένα Southgate στα αποδυτήρια της Real.
0: Θα φύγει κλαίγοντας. Στο 20 λεπτό της παρουσίας του εκεί κλαίγοντας θα φύγει. Κλαίγοντας.
2: Παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε, παιδιά.
0: Κύριε Βινίσιους.
1: Σαν το ανέκδοτο με την Πέψη και τον Χριστό, ξέρεις. Ναι.
0: Κύριε Βινίσιους, μεγαλώσατε. Είναι εδώ να λέγεστε ακόμα junior.
1: Ναι.
0: Δεν θα λέει τέτοια πράγματα μέσα.
2: Τσουαμενή, Βαλβέρδε. Γιατί τσακώνεστε.
0: Να είστε αγαπημένοι.
1: Να είστε μαλώνετε.
0: Μη μαλώνετε.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στο βιβλίο του Μάριο. Έχει ένα τέτοιο. Έχει τίποτα ελληνικό μέσα στο βιβλίο, έχει.
3: Έχει. Έχει. Έχει ένα κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται Ελληνική Τραγωδία. Και ουσιαστικά. Μιλάει για την απόλυση του Κλαούντιο Ρανιέρη από την Εθνική Ελλάδος, που άνοιξε τον δρόμο για να δούμε αυτό που είδαμε, το μεγαλύτερο θαύμα σε επίπεδο συλλογικό τουλάχιστον στην σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία, που είναι η κατάκτηση του αθλήματος από τη Λέστερ. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, που ξέρεις τη στιγμή που γίνεται εκείνη η ήττα από τα Φερόε περιβόητη. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα οδηγήσει σε κάτι τόσο μεγάλο. Σίγουρα όχι.
1: Όντως.
3: Οπότε ναι, αυτό είναι μια έτσι, ελληνικής έτσι, παρουσίας ιστορία. Να κάνω μια στιγμή και εγώ το ραδιοφωνικό παραγωγό και να επιβεβαιώσω στη μητέρα μου, η οποία με ρωτάει αν είναι αυτή που άκουγες και τσακωνόμασταν. Ναι, για να κοιμηθείς. Ναι, η αλήθεια είναι η μητέρα μου έχει σώσει πολλές φορές από το να πνιγώ με τα Walkman. Ναι, δηλαδή. Πήγαν φορές που έκλεινα τα μάτια μου και με τη δική σας φωνή και άνοιγαν με τη φωνή του Διονύση Ελευθεράτου. Έτσι, οπότε ναι, έχω και τόσο ειρηνικά η μητέρα μου. Οπότε ναι, μαμά, αυτή είναι.
1: Λοιπόν, στο βιβλίο, να πούμε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, το έχουμε παρουσιάσει τη Δευτέρα που μας έρχεται.
3: Ναι.
1: Ωραία. Πες μας για αυτή.
3: Έχουμε παρουσίαση στην αίθουσα τροπέων του γηπέδου Γιώργιος Καμάρας. Του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι και ο γυμναστικός σύλλογος στον οποίο τρέχω, κύριε Κώστα. Είμαι δρομέας. Και στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο σπουδαίος Χρήστος Διακόπουλος και ο επίσης σπουδαίος Βασίλης Κουντής.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, είναι. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εκεί πέρα. Να με μην δει. Εγώ θα ήθελα να είμαι από την πλευρά του κοινού, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Έχω τύχη να καθίσω δίπλα τους. Είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Την χάνει να είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, 25 Μαΐου. Ναι,
0: ωραία όμως, τα μόνταρες, μια χαρά.
3: Ναι,

0: Και νομίζω 25 Μαΐου δεν είναι και το. Και τη πόλη στο Champions League. Το 5.
1: Δεν το θυμάμαι. Κυριάκο.
0: 29. 29 είναι όταν
2: ήταν Τετάρτη και έπαιζε την ίδια στιγμή.
0: 29 είναι άλλο τη πόλη, το που δεν πέτρεψα.
1: Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Ανοίγει τώρα μία πόρτα η οποία δεν μπορεί να κλείσει ποτέ.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Επιβεβαιώνω. 25 Μαΐου. Ωραία.
3: Ήταν 25 Μαΐου.
0: Ωραία. Θα το πω στο Χρήστο, στο Τυραγόπουλο αυτό, να τον τσιγκλίσω εκεί για να τραβήξει η βραδιά.
2: Κάνει επικολλήρικη
0: μετά. Το ξέρω. Το ξέρω. Την έχω ακούσει live. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
3: Εντάξει,
0: οπότε ναι, είναι τη Δευτέρα λοιπόν. Όποιο ενδιαφέρεται για να είναι εκεί, φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά τους περιμένουμε.
1: Είμαστε.
0: Τη Δευτέρα.
3: Συγκίνηση για το φίλο που θυμήθηκε. Είπαμε Λαύρα.
0: Όχι, ναι, ρε, εννοείται. Midnight Rambler.
3: Υπέρα, Διονύση είναι θεράτος, φανταστικός.
0: Live από Madison Square.
3: Φανταστικός, φανταστικός.
0: Ναι, αίρεση.
3: Άρα, Γιώργη.
0: Αφεντικό στην κονσόλα, έτσι το νομίζω. Ο Γιώργο Κουτρούς, αφεντικό στην κονσόλα.
3: Ναι.
0: Ναι, έλα.
1: Μας λείπει πολύ ο Γιώργος.
3: Ναι.
0: Είμαι βέβαιος.
3: Λοιπόν, οπότε συγγραφή, οπότε τρέξιμο και σχολείζει και με βόλεϊ. Τα έχει καταφέρει.
0: Με έναν δημοσιογραφικό τρόπο. Έκανα μια απόπειρα να παίξω το vintage, αυτό που λέμε, ερασιτεχνών.
3: Ναι.
0: Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ξεκέρισε το τρέξιμο όμως.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν πριν το ξεκινήσω.
1: Εσεί που κλείνετε του δρόμου για να τρέχετε, πάνε να
0: φέρετε εμά. Ναι, σε
1: επίπεδο. Δεν το επαναφέρει αυτό το θέμα.
0: Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε σαν
1: ακόμα.
0: Ναι.

0: Έλα ρε εσύ.
1: Ποιος, πού έβαλε.
2: Μας βάλα πέντε πρόπερς, δεν ξέρω πάχτη.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε εμάς οπότε... χάνε λεφτά κάποτε. Το παίρνει το τρόπερο η Βίλα και μετατοπίζεται και το σχετικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού την Κυριακή, όπως καταλαβαίνεις, τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ, όπου έχει σαφέστατο προβάδισμα η Άστον Βίλα για την τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή, ένας βαθμός της, της αρκή για να τερματίσει τέταρτη και ο Ολυμπιακός να πάει στον τρίτο προκριματικό.
3: Εξασφαλίζει league face.
0: Εξασφαλίζει league face του Europa.
1: Μίνιμουμ, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
3: Του...
0: Λοιπόν, έλεγες για το βόλι, λοιπόν, ότι...
3: Ναι, ότι με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, ναι, είμαι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΠΑΣΑΠ, είναι ο αντίστοιχος ΨΑΠ δηλαδή του βόλι, το πανελλήνιο σύνδεσμο αμοιβωμένων πετοσφαιριστών και πετοσφαιριστριών, που σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων των αθλητών και μακροχρόνιο στόχος είναι να αλλάξει γενικότερα το καθεστώς στο ελληνικό βόλεϊ και δει στο βόλεϊ γυναικών. Τα παιδιά δίνουν πολύ πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, επειδή βλέπει το επίπεδο των γυναικών στο βόλεϊ, βλέπει τις επιτυχίες των ομάδων. Η βόλεϊ λίγκ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Οι γυναίκες αθλήτριες είναι ερασιτεχνικές. Τέχνες. Έτσι,
1: είναι ανασφάλιστες με άλλα λόγια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν έχουν,
3: ναι, ναι,
1: κολλάνε ένσημα.
3: Ναι, τις, ακριβώς,
1: αν ακριβώς τραυματιστούν μετά ο Θεός και η ψυχή
3: αν
1: τους.
3: Αν είναι έγκυες, ναι, και επίσης όταν τελειώσει η ποδοσφαιρική τους, η βολεϊκή τους καριέρα, είναι χωρίς ένσημα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στο
1: βόλεϊ. 15 χρόνια, 20 ακριβώς χρόνια βόλεϊ. Το τελειώσει τα 35 την, ναι, την, ναι, καριέρα, ναι, της. Πρέπει να ξεκινήσει κάτι να κάνει μετά, το οποίο θα κολλάει ένσημα, το, ναι, οποίο για να βγει κάποια μέρα.
3: Ακριβώς,
1: θα
3: ακριβώς, σύνταξη, ακριβώς, ακριβώς. Και δηλαδή είναι φοβερό, γιατί αρεσκόμεθα στο να μιλάμε για ισότητα των φίλων γενικότερα και δει στον αθλητισμό, και είναι φοβερό που επί του πρακτέου αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό που λες για τα ένσημα φάνηκε εμφαντικά και στον COVID. Στον COVID, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όπου
1: παρέλυσαν τα πάντα.
3: Παρέλυσαν τα πάντα και πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι έλαβαν ένα επίδομα από το κράτος. Οι άνδρες αθλητές ως επαγγελματίες το έλαβαν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα το λάβουν και δεν το έλαβαν. Δηλαδή είναι το πιο...
1: αδικημένο.
3: Ναι, βέβαια. Αδικημένο. Και είναι πολύ κρίμα... Και είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για το πιο, με βάση των στοιχείων του E-Kouros, μιλάμε για το πιο λαοφιλές, δημοφιλές άθλημα στις γυναίκες στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Είναι φοβερό. Και θεωρούμε στοίχημα, δηλαδή, ως ΠΑΣΑΠ, για το βόλι να αποτελέσει οδηγό για την ισότητα των φίλων και στον αθλητισμό.
1: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι και καλά κάνουμε και το λέμε εδώ να το αναδείξουμε και να... Όχι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ναι, μπορούμε αυτό το πράγμα, ξέρεις, να γίνει μια συζήτηση η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποια στιγμή κάπου.
3: Ναι, γιατί αυτό μιλάμε για ίδιες απαιτήσεις. Ναι, ναι. Είναι όλη η μέρα στο γήπεδο οι κοπέλες, στο γυμναστήριο. Είναι full time job, ίδια με τους άνδρες, και απλά τους χωρίζει μια ασφαλιστική και εργασιακή διαφορά.
1: Και τους χωρίζουν και οι απολαύες, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
3: Καλά, ναι, ναι, ναι, σαφές. Ναι,
0: κοίταξε, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για χάος. Γενικό στον αθλητισμό μεταξύ άνδρων και γυναικών. Εντάξει, το έχουν γίνει, βήματα έχουν γίνει και πολλά κιόλα και μεγάλα. Είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται όλα με τη μία.
1: Διάβασα σήμερα ένα κείμενο τυχαία για την Caitlin Clark, ρε παιδί μου, στο WNBA, η οποία είναι ο Steph Curry, ας πούμε, του γυναικείου μπάσκετ με έναν τρόπο. Και όταν πρωτομπήκε στη rookie σεζόν στο WNBA, πήρε 76.000 δολάρια. Αυτή ήταν η αμοιβή. Η Nike όμως, η οποία είχε δει τι είναι η Caitlin Clark από τα κολεγιακά χρόνια, γιατί στο κολέγιο έκανε παπάδες, της έδωσε συμβόλαιο 28 εκατομμυρίων. Η Nike. Το παπούτσι, το signature της Clark, ξεπούλησε κτλ. Δεν έχει σημασία τα χρήματα που πήρε η Clark, έχει σημασία τι έκανε η ίδια για το χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Δηλαδή, το Indiana Fevers έκανε sold out μέσα σε ώρες το πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας. Τα παιχνίδια εκτός έδρας γέμιζαν, γιατί πηγαίνουν όλοι να δουν την Clark. Δηλαδή, δεν έφερε χρήματα μόνο στην τσέπη της και στην ομάδα, έφερε σε όλο το WNBA. Έκανε σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα νούμερα από αντρικούς αγώνες του NBA. Και με αυτό που έφερε η ίδια στο γυναικείο μπάσκετ, έφερε μια αύξηση σημαντική στους κατώτατους μισθούς των παιχτριών στο NBA, στο WNBA. Έφερε

0: έσοδα περίπου 400 εκατομμυρίων σε μία χρονιά στην οποία έπαιξε στους Σίβερς. Και έβαλε στο χάρτη τέλος πάντων το γυναικείο μπάσκετ με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αρκεί ένας άνθρωπος καμιά φορά, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος, για να φέρει μια ολόκληρη επανάσταση σε ένα άθλημα το οποίο. Δηλαδή, μέχρι τότε, ας πούμε, είχε μέσο όρο 6.000 θεατές στους αγώνες του γυναικείου. Όταν πήγε η Κλάρκ, έκανε sold out τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Αυτό, η προσοχή, με αφορμή την Κλάρκ, έπεσε σε όλη τη λίγκα. Άσχετα με τις διάφορες χαζομάρες που βλέπαμε πέρυσι, γιατί υπήρχαν και διάφορες χαζομάρες, παιδί μου. Υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι χλεβάζουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτοί που μπαίναν μέσα και πετάγανε δονητές και βοηθήματα μέσα και διακόπταν τους αγώνες για να πικάρουν, ας πούμε, τα κορίτσια που παίζανε μπάσκετ. Ξέρεις, που θα μπορούσαν απλά να μην το βλέπουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να πετάς πλαστικούς φαλούς. Μπορείς απλά να μην το βλέπεις και να πεις: εγώ θέλω να βλέπω το NBA. Δεν θέλω WNBA. Θεμητό. Αλλά το να το απαξιώνεις ή να προσπαθείς να το αποδομήσεις, να το γελιοποιήσεις, τελικά γελιοποιείσαι εσύ. Πολύ απλά δεν βλέπεις κάτι αν το θεωρείς ότι δεν είναι του γούστου σου. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι, η αλήθεια είναι ότι το WNBA, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, έχει μπει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ανθρώπων.
1: Αυτό που λες για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, υπάρχει και σχετική ιστορία στο βιβλίο που αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που είναι η Μπράντι Τσαστέιν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την Μπράντι Τσαστέιν. Είναι η αθλήτρια της ομάδας της Εθνικής Αμερικής που έβγαλε την μπλούζα της και πανηγύρισε μόνο με το αθλητικό της σουτιέν τότε. Και πώς αυτή η στιγμή εκτόξευσε την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών και την προοπτική του εν τέλει. Και θεωρείται αυτή η γυναίκα, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές, πιο εμβληματικές προσωπικότητες. Με αυτόν τον πανηγυρισμό έβαλε το πέναλτι, κέρδισε η Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο του 99 και μέσα σε μία στιγμή ενθουσιασμού έβγαλε τη φανέλα της χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς κανένα στόχο και αυτή η στιγμή άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γυναίκα ποδοσφαιρίστρια κυρίως στην Αμερική και πολλά δε μάλλον μετά. Εκτοξεύτηκε σιγά σιγά. Έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχει πολύ δρόμο βέβαια. Αλλά αυτό που λες, πώς ένας άνθρωπος μπορεί, ρε παιδί μου, μέσα σε μια στιγμή να γίνει σύμβολο και να βοηθήσει προς την.
0: Ναι.
1: Προς να σπάσουν ταμπού και να αλλάξουν καταστάσεις. Να στείλω και. Θα στέλνει τους χαιρετισμούς ο Γιάννης Αχιλλόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι
0: είναι,
1: να το.
0: Να είναι καλά.
1: Φέρουμε έτσι αθλητής
0: και αυτός.
2: Καταλαβαίνω την ερώτηση που είναι το ενδιαφέρον των γυναικών για τα γυναικεία αθλήματα.
0: Αν παρακολουθούν γυναίκες τα γυναικεία αθλήματα, εννοεί. Να. Γιατί στατιστικά, ας πούμε, φαντάζομαι περισσότερο οι άντρες παρακολουθούν τα. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν το, ναι.
2: Και τα γυναικεία αθλήματα γενικώς, ναι, αλλά. Okay, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή.
0: Φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνει η προβολή γύρω από ένα άθλημα, είτε αντρών είτε γυναικών, μπαίνουν και περισσότεροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και αρχίζουν και το βλέπουν. Εντάξει, παραδοσιακά οι άντρες ασχολούνται πιο πολύ με τη θέαση αθλητικών γεγονότων, είτε στη τηλεόραση είτε στο γήπεδο.
1: Ναι. Αν και τώρα τελευταία
0: έχουν αυξηθεί.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ, πάρα πολύ.
3: Σε αυτό που είπατε πριν για την Κάιτλιν Κλάρκ.
0: Ναι.
3: Το ηρωνικό εκείνη τη στιγμή είναι ότι όταν, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λάθος τα νούμερα, όταν μπήκε ως ρούκι η Κάιτλιν Κλάρκ έπαιρνε γύρω στα 80.000 ευρώ.
0: 76.000 δολάρια.
3: Δολάρια. Ναι. Ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ο Ρόκι, η μασκότ των Denver Nuggets, έπαιρνε νομίζω 300.000 ευρώ. Τι λες,
1: ο αντίστοιχος Πανάθας.
0: Μίστερ Γκριν, ναι.
1: Μίστερ Γκριν.
2: Τρομερό,
1: φιλέον.
0: Εντάξει, και τιμή και δόξα στην Σόφι Κάνιχαμ όταν μιλάμε για την Κέιτλιν Κλάρκ.
3: Συμπαίχτρια
0: και σωματοφύλακας και έχει καθαρίσει πάρα πολλές φορές και κούκλα και με φοβερά αντισήματα και τυπάρα και όλα, ας πούμε. Και είναι αυτή που όποτε. Επειδή η Κλάρκ τρώει το ξύλο του αλίπητο, έτσι. Δηλαδή έχει τύχει να. Τι δέρουνε κανονικά. Τι δέρουνε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι δέρουνε και μετά πάνω και τι κάνουν και τρα στόκιν αφού την έχουν δει. Ευτυχώς έχει κανένα δύο συμπαίχτριες οι οποίες πάνε και καθαρίζουν για εκείνη. Και έχει την πλάκα του όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έγινε γνωστό το WNBA και για αυτά τα σκηνικά. Δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά έγινε για τις μανούρες και τους αμπουκάδες και το ξύλο που τρώει Κλάρκ.
3: Ο Draymond Green δηλαδή.
0: Ναι, ένα-δύο πράγμα. Ναι. Ένα-δύο πράγμα. Εντάξει.
2: Ποιος είναι ο αντίστοιχος Πέπε του WNBA, ας πούμε. Δηλαδή.
0: Δεν το παρακολουθώ.
2: Ποιος είναι ο Ρασίδ Γουάλας του, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Τόσο πολύ το παρακολουθώ. Mm. Βλέπω έτσι, λίγα βίντεο που τυχαίνει να πέσω στα μάτια μου.
3: Ο Ρασίδ μπορεί να είναι η Britney Griner, η οποία την είχαν.

0: εχμαλωτή στη Ρωσία κάποια στιγμή.
1: Α, ναι, και, α, ναι, ναι, που δεν μπορούσε να φύγει.
0: Ναι, πιθανότητα μπορεί να αναθεί.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, μπορεί. Μπορεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέτε τώρα διάφορα πράγματα. Εδώ ήρθε η ώρα να αρχίσει, ήρθε η ώρα να αναπτύξει το marketing. Nike, εταιρείες. Εντάξει, ναι. Μπήκανε πολύ.
1: Και το marketing κομμάτι του αθλητισμού είναι. Ναι. Θυμίζω ότι στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες η μικρή Ολλανδέζα που λέμε, ναι, η φοβερή αυτή κούκλα, ας πούμε, αθλήτρια και σύντροφος του γνωστού YouTuber, έμεινε με το αθλητικό σουτιέν κάποια στιγμή από γνωστή εταιρεία και πήρε πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό, γιατί έκανε τρομερή διαφήμιση με αυτό. Και το marketing κομμάτι είναι όλο αυτού του συστήματος. Βεβαίως, τι να κάνουμε τώρα.
2: Βεβαίως.
3: Και στη Justine που αναφέρθηκα νωρίτερα, αφού έγινε αυτό το σκηνικό, το σουτιέν το συγκεκριμένο ξεπούλησε πολύ άμεσα. Και τότε χωρίς τα social media, χωρίς το

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, η Φίλα κάνει λίγο πολύ ότι γουστάρει στο γήπεδο. Παίζει χαβαλέ.
1: Εντάξει, περιμέναμε ότι είναι το φαβορί, ρε παιδί μου. Αλλά
0: ξέρω,
1: εικόνα,
0: αλλά,
1: εντάξει, εικόνα...
0: Ένα μάτς είναι τελικό, τι να πεις.
1: Δεν είναι λίγο... η αναμενόμενη ότι η Φράιμπουργκ δεν καταφέρει σε κανένα σημείο να είναι ανταγωνιστική τελικά.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Μπουέντε έχασε πριν από λίγο ευκαιρία για να κάνει το 4-0.
2: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
1: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
0: Θα πάρει κι άλλο Έμερι. Γιατί να μην πάρει.
3: Πέμπτο.
2: Νομίζω.
3: Πέμπτο γύρω μαλλί.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
2: Μόνο με την Άρσεναλ δεν το έχασε. Το 19 με την Άρσεναλ.
1: Υποτιμημένη περίπτωση ο Έμερι με βάση αυτά που έχει πετύχει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Προπονητής που οι ομάδες του φτάνουν ψηλά, που παίζουν ωραία μπάλα, που δεν είναι σε ομάδες οι οποίες χαίζονται και στο χρήμα. Και στη συνείδηση του κόσμου είναι πολύ πιο κάτω από διάφορους άλλους προπονητές οι οποίοι απλά έχουν να μπαλάρει πολύ ωραία την περίπτωσή τους, ας πούμε, και την πουλάνε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Ναι. Είναι κάποιος ορθούλα, έχω βροντίξει μόνο και μόνο με φωτό προφίλ σου στο τρίποντο. Το έχω ακόμα άθικτο και αλέρωτο. Μπορεί να με πεις ασέβαστο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιζα με ποιότητα. Εντάξει.
2: Στο Survivor δεν πήγαινε ορθούλα.
0: Ναι, είχε πάει, ναι.
2: Ίδια είναι.
1: Ναι, ίδια είναι.
0: Κύριε Γιάννη μου, εσείς που είστε και συνάδελφος, θα υπερασπιστείτε την Άση Μπίλιο στη λανθασμένη πρόβλεψή για τον Ακύλα ή λέει παπάντζες και δικαιολογίες.
1: Παιδιά, άμα τους δώσανε λάθος ώρα γέννησης.
0: Λάθος ώρα, παιδιά, λάθος ώρα, τα φέρνουν πάνω
1: τούμπα,
0: κάτω τώρα.
1: Όλα τούμπα τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρω μήπως ήταν και επίτηδες τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε δολοφορά.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Αυτό. Άση κορυφή. Συζητάμε τώρα.
1: Δηλαδή χτυπήσαμε τον Ακύλα, νομίζω, και την Άση τους χτυπήσαμε με τον πιο, ας πούμε, ανήθικο τρόπο.
0: Ναι, ναι, βρώμικο, ύπουλο, ναι. Ύπουλο. Τι να πω για την αναδιάρθρωση, είναι κομική αυτή η πρόταση, συγγνώμη τώρα. Πραγματικά τι να πούμε. Έχουμε Craig Gordon στο τέτοιο της Σκωτίας, στο ρόστερ της Σκωτίας 44 του. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος Craig Gordon.
2: Να το last dance που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, τόσο το World in Motion όσο και το Three Lions είναι γουρλίδικα για την National Mannschaft. Το 90 πήρε Mundial και το 96 Euro, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
3: Πολύ σωστά.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στιγμή, προφανώς για το Μάριο πάει αυτό το μήνυμα, η κελεμπία που φορέθηκε στον Μέση στην απονομή του Κατάρ για το συμβολισμό της στιγμής μιλάμε.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι στιγμή που άλλαξε το ποδόσφαιρο όμως.
2: Είναι στιγμή που αποδεικνύει που έχει πάει. Η αλήθεια είναι. Φωτογραφία της ζωής του, ρε φίλε. Με κελεμπία. Ναι, φοβερό.
0: Και οι άλλοι δίπλα στον Τραμπ τώρα, αυτές οι δύο.
2: Καλά,
0: είναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Φίλος θυμήθηκε το John Barnes Football Video Game Amiga αρχές 90s. Ένα τώρα. Τσουλήσαμε τώρα.
1: Ορθούλα έπαιζε παρέα με Χριστίνα Παπά στο Real Housewives of Athens. Το βλέπει η γυναίκα μου στο YouTube, εμένα και ξέρω, λέει ο Καβλά τον Όρη. Βάζω καμιά φορά στο κορίτσι μου να ακούσει αποσπάσματα από Fight Club. Χθες ήμουν αραχτό σε κατάσταση χύμα ντακλαντάν στον καναπέ. Πόσο την τιμά που με κοιτάει και μου λέει, θα μπορούσε να λέγεσαι Μάικλ Ντάγκλας, λέει ο Πασόκο Κονσκιατάρη.
0: Πολύ ωραία και σωστά. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια, πολύ αν όχι περισσότεροι, όταν είμαστε μέσα στο ασανσέρ, χαράζουμε με το κλειδί του στίχου σε κάθε όροφο σαν το Ζωρό.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Δεν το κάνουμε αυτό.
1: Και εσείς που το κάνετε, να σταματήσετε να το κάνετε.
0: Ναι. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
1: Για τον Όζη Μόρια στον Βιλάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Λέει η Λίτσα Παντέρα.
2: Τέλειο.
0: Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα, λέει το τραγούδι, και ρημάρει με το εμείς αλλάζουμε αγάπες κυριακάτικα. Mm-hmm. Παρακαλώ να είστε πιο σεβαστικοί με τις παλιές συμμετοχές, λέει ο Edgar Allan Κάμερτο.
1: Μα λέει φοράμε το χειμώνα κοντομάνικα σε κάποια στροφή. Θυμάμαι.
0: Θες να το ψάξω?
1: Να το ψάξουμε, ναι, τώρα, γιατί μπορεί να είναι αυτό, να έχουμε πάθει κανένα Mandela effect πάλι.
0: Να.
1: Και να πιστεύουμε, ναι. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το τσεκάρουμε, να μην λέμε χαζομάρες. Άμα έχει δίκιο ο φίλος, να διορθώσουμε, να επανορθώσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Τραγούδησε το αν θες με την γλυκιά φωνή σου.

0: Λοιπόν, όχι, δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Μαντέλα effect. Εντάξει.
0: Δεν το λέει.
1: Τι δεν λέει, τα κοντομάνικα.
0: Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει λέξη κοντομάνικα. Άξι. Μέσα.
1: Τι βάζουμε εμείς λοιπόν.
0: Ναι, Mandela effect.
1: Mandela effect.
0: Μεθοδολογική ερώτηση στο G4 Grobbelar. Έχεις κάνει Excel για τις προβλέψεις των άμπαλων για Μουντιάλ με μοριοδότηση της σειράς πρόκρισης ή χωρίς να σταλούν εγκαίρως γιατί τα καλύβουνε.
2: Όχι, αλλά για Μουντιάλ κάτι θα έχουμε.
3: Ναι. Τα Excel του γάμου σου δώσε.
0: Τι είναι στα Excel του γάμου σου?
2: Έχω φτιάξει, επειδή την άλλη Κυριακή παντρεύομαι.
3: Την άλλη Κυριακή είμαι.
1: Ναι, με το καλό.
2: Και η μέλουσα σύζυγος.
3: Πάει το τρίμερο.
0: Και η σύζυγος ακούει, ναι.
2: Μαζί με το Venom, τον ναι, γάτο μας. Ναι, ναι. Venomakis Makis.
0: Ναι.
2: Έχω φτιάξει ένα εξελάκι, επειδή Excel μπορώ να φτιάξω για τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Ναι. Έχω φτιάξει ένα ειδικό εξελάκι δυναμικό με τους καλεσμένους του γάμου.
0: Ναι.
2: Αν έχουν λάβει ψηφιακή ή χειροπιαστή πρόσκληση, ναι, σε ποιο τραπέζι θα κάτσουν, πόσα άτομα είναι. Ναι.
3: Εν τω μεταξύ,
0: στα
3: τραπέζια, επειδή είναι δεκάρια τα τραπέζια, όταν πάει στα 9 άτομα κυτρινίζει. Λες και είναι.
1: Λες και δεν είναι ήκτερο το Excel.
3: Λάβετε εστίρο το Πασχαλίδη, παιδιά.
2: Αυτή είναι η δουλειά μου και το έχω προσαρμόσει αντίστοιχα.
0: Και για πες, το ανοίγεις κάθε βράδυ την ελπίδα να μην δεις τίποτα κίτρινο. Δηλαδή, ο τελικός στόχος είναι να μην έχουμε τίποτα κίτρινο στο Excel.
2: Όχι, όχι, εγώ το συμπληρώνω το Excel. Βάσει τι.
1: Και άμα είναι 9, πρέπει να δεις ένα μπάκουρο από τον οποίο θα το χώσει τραπέζι για να γίνουν 10, αυτό είναι το θέμα.
2: Όχι, είναι κίτρινο.
1: Πρέπει να χωρίσει ένα ζευγάρι, να προσπαθήσει να χωρίσουν πριν το γάμο για να πάει κάποιο μόνο του.
2: Όχι, εντάξει, μην βάζετε ιδέε αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να στείλουμε και τα τραπέζια αύριο μετά.
1: Γι' αυτό το λέω.
3: Γιατί κάποιοι πρέπει να παντρευτούν μετά.
2: Ναι, όχι.
1: Έχεις κάνει, ας πούμε, στο Excel κάποιο καλό τέριασμα του κόστου? Θέλω να πω, OK, θα πάνε, ας πούμε, κάποιοι που μπορεί να είναι παρέες μεταξύ τους ή συγγενείς, ωραία. Ναι. Τίποτα, ας πούμε, ελεύθερα αγόρια, ελεύθερα κορίτσια τα έχουν βάλει στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσει να γίνει και ένα του Noah's Better. Προλαβαίνεις να το φτιάξεις?
2: Προλαβαίνω, όχι.
1: Θέλω να αποσκέψω και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εσύ βρήκες τον άνθρωπό σου, τακτοποιήθηκες, παιδί μου.
0: Να μπλέξουμε τώρα τα σόγια.
1: Γιατί να μην τα μπλέξουμε?
2: Το πιο κοντινό που έχω κάνει είναι που έχω βάλει σε ένα τραπέζι 4 γιαγιάδες.
1: Αυτά είναι γούστα. Εγώ με τα γούστα δεν μιλά. Είναι κατηγορία του κυρίου Γιάννη αυτή. Μπορεί να μιλήσει ο κύριος Γιάννη.
2: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά θέλω να πω, αφού ακόμα έχεις εκκρεμότητες, παιδί μου, βρες ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μόνοι στη ζωή και να ψάχνουν. Α πούμε τώρα, μια πιάσαμε. Συγγνώμη Γιάννη, με τα μηνύματα 2 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου. Πρέπει να πούμε ότι οι περιπτώσεις των γάμων είναι περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο τέριασμα. Δηλαδή πηγαίνουν, φοράνε τα καλά τους ρούχα, παντρεύονται άνθρωποι που γνωρίζουν, οι οποίοι είναι συγγενείς, φίλοι κτλ.
0: Πάνε με καλή διάθεση.
1: Τους λένε όλοι και στα δικά σας. Θέλω να πω, υπάρχει μια τέτοια πλήση εγκεφάλου και γενικά οι άνθρωποι στους γάμους είναι επιρρεπείς στο να βρούνε ένα τέρι και να κάνουν ένα ξεκίνημα, μια επαφή, μια σχέση, ένα φλερτ, ένα φάσομα κτλ. Στο γάμο παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Άρα θα είναι καλό κάρμα για το δικό σου γάμο αν βάλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί, τέλος πάντων, χωρίς σύντροφο, μοιρασμένοι 5-5 ή οτιδήποτε άλλο σε ένα τραπέζι. Και αυτό το τραπέζι μπορεί να είναι η ψυχή του γάμου, θέλω να σου πω, του πάρτι του γάμου.
2: Yeah. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όπως μου είπε και ένας φίλος, του λέω: θα έρθεις μόνος ή με τη σύντροφο?
1: Ναι.
2: Λέει, μόνος.
1: Ναι.
2: Του λέω: μπορείς να φύγεις με πλάσου άνομος. Μου λέει: αυτό... δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εμείς δεν πιάνουμε αυτούς που έχουν σύντροφο και θα έρθουν μόνοι, πιάνουμε αυτούς που είναι μόνοι. Εντάξει, γιατί το άλλο τώρα κλείσουμε σπίτια. Δεν θέλουμε να κλείσουμε σπίτια. Είναι κακό κάρμα για το γάμο.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω. Υπάρχει ένα ξεχωριστό Excel με το στήσιμο της ανθοδέσμης, δηλαδή το πώς έχει οργανωθεί ενδεχομένως του πετάγματος της ανθοδέσμης? Εγώ θα το έκανα και με heatmap. Δηλαδή, αν με ρωτάς, αν είσαι τόσο. Εγώ δίνω κάποιες ιδέες.
2: Μην αρχίσουμε και για 6 goals τώρα, γιατί.
0: Όχι. Όχι αυτή την κατάρα.
2: Έχω και μια μικρή συμπάθεια σε αυτό.
0: Στο 6 goals.
2: Ναι.
1: Κάποιος λέει: μη φτιάξει Excel με τις πόσες φορές θα έχεις δίκιο στους καυγάδες με τη μέλουσα σύζυγο. Δεν θα έχει δεδομένο το φίλτρο σου. Δεδομένα το φίλτρο σου.
2: Όχι, δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel. Δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel.
0: Είναι ο Σάουθκε το καλό παιδί με πτυχίο, προαγωγή και διαμέρισμα που τον θέλουν σαν τρελές για γαμπρό όλες οι μανάδες, αλλά καμία θυγατέρα?
1: Θα μπορούσε, ναι.
3: Οποτέλει.
1: Μπορεί ταυτόχρονα με τον Bachelor στο μέρος να υπάρχει ένα σαν κιόσκι μόνο για singles, στο οποίο μπορεί κάποιος ελεύθερος να βρει το τέρι του.
0: Κιόσκι.
1: Ένα κιόσκι, ναι. Να είναι το κιόσκι των singles. Να πηγαίνεις λίγο όρθιος με ένα ποτό στο χέρι, ξέρεις, να μην έχει το. Να πηγαίνεις να φέρεις.
0: Να είναι το Bachelor's Corner.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, κιόσκι.

0: Ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ωραίο ακούγεται.
1: Δίνουμε ωραίες ιδέες. Μπράβο, παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, παιδιά, ακούστηκε σήμερα η λέξη Walkman και δεν την είπαμε εμείς.
1: Ναι. Ισχύει. Βάλε στο ίδιο τραπέζι φίλους, φίλες που είναι μεταξύ τους πρώην να γίνει μπάχαλο.
2: Κρίμα είναι.
1: Κρίμα είναι. Από την άλλη, διασκεδαστικό θα είναι βέβαια, αλλά και κρίμα μαζί. Το τραπέζι με τις τέσσερις γιαγιάδες έχει κλείσει δεκάδα. Ρωτάω για έναν φίλο μου, ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Δεν τρέπεστε. Ο Κατσαπλιάνκα χαρίζει το Ρεϊμόν Γκομενέκ και το Εμερί Ιμπαρί.
1: Συνακροατά έχει φτιάξει Excel για τις επιδόσεις του Κουπέπεπ στον πλάγιο ύπο και τις ηλικίες που έχει απευθυνθεί. Έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
2: Όχι, δεν έχει φτιαχτεί.
1: Ρωτάει, έχουμε μέσο ωριαίο όρο προσπαθειών. Ναι, ωραία.
2: Ούτε εξ Κουπέπε.
1: Αυτό τώρα πάει στις πρώην του Κουπέπε. Το
2: ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ορίστε, ο Αλού Κρός Αλού Ζήγκητς λέει, στο δικό μου γάμο, εκτός από Excel με τραπέζια, εγώ ως κλασικός μηχανικός έκανα και σκαρίφημα του χώρου σε κλίμακα 1:100 με ακριβή απεικόνιση τραπεζιών.
1: Άμα είσαι Μερακλής και έχεις το ψυχαναγκασμό σου, αυτά τα πράγματα οδηγούν εκεί. Στο τραπέζι με τις σίγκλες τυχαία θα βρεθεί ακάλεστος ο Κουπέπε, προβλέπει κάποιος. Είμαι η μέλουσα σύζυγος και σας παρακαλώ μην του δίνετε ιδέες για άλλα Excel. Παίζει αυτό το σενάριο.
2: Παίζει πάρα παίζει πολύ. Παίζει, ναι, πολύ. Παίζει πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και με διατύπωση νομίζω παίζει πολύ.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Λέει ο Ποδεπομπέος Μάγλος, υπάρχει προϋπόθεση να είσαι ψυχαναγκαστικός για να ακούσει αυτήν την εκπομπή ή μπορεί να ακούγει κάποιος κανονικός? Δεν ρωτάω για μένα.
1: Μπορεί να ακούγει κάποιος κανονικός, πιθανότατα.
0: Ο φίλος λέει.
1: Συγγνώμη. Στο τραπέζι με τις γιαγιάδες, βάλτε πινακίδες με βαθμολογίες. Όπως το διαγωνισμό, όπως το διαγωνισμό καρφωμάτων, για να βαθμολογήσεις το ζευγάρι.
0: Μου άλλαξε το Excel στις 9 το πρωί και ο γάμος ήταν στη 1. Αφού αντέξαμε αυτό, είμαστε ακόμα μαζί μετά από 13 χρόνια. Τι λες τώρα.
2: Στη 1.
0: Μία το μεσημέρι. Ναι, έλατε, μία το μεσημέρι. Τι γάμος ήταν αυτός?
2: Γάμο βάφτιση.
0: Μία το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Πρώτο match Premier, Σάββατο. Ναι.
1: Γάμο βάφτιση, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, ενδεχομένως.
1: Κώστα, δεν καταλαβαίνουν τι λες. Μιλάς ορθά μερακλείδικα. Θέλει σωστό στήσιμο τραπέζι. Τώρα μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα. Δεν έχει σημασία αν χώρισα. Σημασία έχει ότι παντρεύτηκα. Δηλαδή ξέρω
0: τι. Ναι. Αλίμονο.
2: Know-how.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Do as I say, don't do as I do. Όπως λέει.
0: Έτσι. Κουπέμπε, πλήρη σα έλειψα. Έχω πολλά τρεχάματα, αλλά θα επανέλθω με ιστορίες.
1: Μας έλειψες η αλήθεια. Ναι.
0: Παρόλα αυτά, μας έχει στείλει λοιπόν μια φωτογραφία όπου σε ένα θηροτηλέφωνο πολυκατοικίας υπάρχουν ταυτοχρόνως ονόματα ενίκων. Τα οποία είναι τα εξής. Είναι ένας κύριος Παπαδόπουλος, ένας κύριος Καραμανλής, ένας κύριος Πατακός και ένας κύριος Μετβέντεφ.
3: Συντηρητική πολυκατοικία.
1: Απίθανα πράγματα.
0: Απίθανο, ναι. Πραγματικά απίθανο.
1: Ο Κουπέπε θα είναι ο μπάρμαν του γάμου, λέει ο Αλού Κρός Αλού Ζήγκητς.
0: Ο Καρταρόμπα Ξεκούμπο που είχε στείλει χθες για την Άρσεναλ, λέει, έκατσε και άνοιξε το βιβλίο με τις αναμνήσεις και βγήκαν από μέσα θεριά. Τιμή σε ένα και λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα σε όλους όσους από εμάς είδαν από το 2006 μέχρι σήμερα εντεκάδες να αρχίζουν από Τζουρού, Σαμάκ, Σεντερός, Τένκισον, Ελνενή, Σάντος, τον Λάθος Πάρκ, τον Γκαλάς να φοράει το 10, τον Αλμούνια Βασικό, τον υπάλληλο της Λαχαναγοράς ο Σπίνα Τερματοφύλακα, τον Holding που αποκτήσαμε για μισό εκατομμύριο και είναι, να είναι βασική επιλογή στην άμυνα και να θεωρείται αξιόλογος. Είδαν τα όνειρά τους να γίνονται κομμάτια μαζί με τα καλάμια των Εντουάρτο και Ράμσεϊ. Το Βαν Πέρση να μας πουλάει για να πάει να πάρει πρωτάθλημα στη United. Τον Αρσάβη να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μας μετά το Βίκτορ και να παίζει καλά μόνο όταν βρέχει.
2: Ξέρω που θα καταλήξει.
0: Να ξοδεύουμε 70 πλάς για κάποιον Πέπε. Να περιμένουμε 3 χρόνια να είναι έτοιμος ο Σαλίμπα ενώ παίζουμε με βασικούς Μουστάφη και Παπασταθόπουλο. Τον Παρτέι που ήρθε να νοικοκυρέψει στο κέντρο να είναι το μισό καιρό τραυματίας. Τον Good Evening που ήρθε ως σπεσιαλίστα στο Europa και χρεώθηκε τον μόνο χαμένο τελικό του. Τα 5 χρόνια χωρίς Τσουλού, την 8η θέση και τον χαμένο τελικό Europa. Λαμπρές στιγμές σε όλη αυτή την ταλαιπωρία ο Ζηρού, οι πρώτες χρονιές του Εζίλ και του Σάντσες και τα τέσσερα κύπελα μετά από σχεδόν 10 χρόνια που ούτε League Cup δεν καταφέραμε να πάρουμε.
2: Στον Μπέντνερ δεν αναφέρθηκε. Αυτό έχει περιμένει να καταλήξει, να σου ειλικρινεί.
1: Τελείωσε τελικώς να πούμε του Europa. Το πήρε η Aston Villa 3-0. Σε μα χάσαμε κανένα γκολ, πάμε στην κουβέντα. Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία. Την πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη γαμοβάφτιση, δεν είχα καταλάβει τι στο καλό του είχε φταίξει το παιδάκι. Το μελοβάπτιστο παιδάκι, τέλος πάντων. Δεν έχει άδικο, ακούγεται άσχημα η γαμοβάφτιση. Δηλαδή. Έχω και αυτή τη γαμοβάφτιση.
0: Κάτσε, πολύ ωραία ιδέα από σύντροφο Κουτσούμπερ. Γαμπρέ, πρόσθεσε στήλη στο Excel με το πόσα χρήματα περιμένεις να αφήσει κάθε καλεσμένος, στήλη με το πόσα άφησε και στήλη με την απόκληση σε ποσοστό επί της 100.
2: Στον παλιό. Τι στήλη αυτό.
0: Στράτος Παπουτσέλης λέει, έκανα και εγώ σχέδιο σε σχεδιαστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή για να δούμε αν χωράνε τα τραπέζια στο κέντρο. Είμαστε πολλά αδέρφια. Άκου δώρεσε. Λοιπόν, ορίστε.
1: Ο Μπρόμου Εγκαριστίας,
0: ναι, αυτό το διαβάζω, λέτε.
1: Ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά on demand. Τώρα πρέπει να είναι κάπου αρχές Απρίλη. Δεν είμαστε φυσιολογικοί, όχι. Mm-hmm. Λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτσι.
0: Ένας φίλος λέει: ωραίο θα ήταν να πάει ο coolest DJ στο γάμο και να πηγαίνουν οι γιαγιάδες να το ρωτάνε τι νούμερο φορούσε τους αλουχίδες στο μάτσο που είναι.
4: Με κάλεσε δημοσιογράφος να πάω να παίξω DJ σε γάμο.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν έχω παίξει ποτέ DJ.
0: Εκεί τι θες.
2: Αρνήθηκε γενικά.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Σιγά μου.
0: Έλα ρε κουλή.
1: Έχω κάτσει εγώ σε καρχαριοτράπεζο γάμου με μεγάλες προσδοκίες και ούτε θηλυκή γάτα δεν πέρασε από κοντά, λέει ο Στάτος Παπουτσέλης.
0: Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, στέλνει ο φίλος για τον Μπέντνερ. Ο Λόρδος λέει ήταν στα καλά, μεγάλη μορφή.
2: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν τον έβαλε στα αρνητικά.
2: Α
0: το πούμε έτσι.
4: Άλλο φοβερό ντοκιμαντέρ.
1: Πρόσφατα, συγγνώμη.
0: Ο Μπέντνερ.
1: Πρόσφατα πήγα σε γάμο Gen Z Πολωνών. Έμειναν 72 μπουκάλια βότκα χωρίς να τα πιούν. Πού πάει αυτή η γενιά διάολε, λέει ο Αλεχάνης. Όλα τα έχουμε ξαναπεί. Gen Z πίνει πολύ λιγότερο σε σχέση με προηγούμενη, πάρα πολύ λιγότερο. Πίνει 75% λιγότερο, ναι, σύμφωνα με μελέτες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Με τη δική μας, ας πούμε, για παράδειγμα, όχι τόσο με τους millennials, αλλά πίνει πολύ λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξενυχτάει λιγότερο, έχει διαφορετικό τρόπο διασκέδασης.
0: Και θεωρεί διαφορετικά πράγματα ψυχαγωγία, ναι, σε σχέση με, ναι, αυτά, ναι, που θεωρούσαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όλα αλλάζουν. Το ποδόσφαιρο, ναι, όλα, okay, αλλάζουν.
1: Ναι,
0: όλα αλλάζουν.
1: Τι να κάνουμε.
2: Έχει ψηφιοποιηθεί πολύ και αυτό.
0: Ναι.
2: Το φλερτ, όλα.
1: Όλα, ναι, όλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη που κάνουμε μεγάλους γάμους, λέει κάποιος, εννοείται δεν έχουμε πλάνο. Η γυναίκα έφερε wedding planner από τη Ρόδο και επέμενε να βγάλουμε πλάνο. 600 καλεσμένοι, δεν πήγε καλά αυτό, λέει ο Γιώργεν Κλίσμα.
0: Λοιπόν, ο Μεναροκευτές μας έχει στείλει ένα mail ενός έμπιστου ανθρώπου, το οποίο το διαβάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι ο Ντίτερ Σβάρτς, Γερμανός μεγιστάνας των επιχειρήσεων και επενδυτής. Πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Μίλου Σβάρτς.
1: Έμπιστος ακούγεται.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δόρισα το 20% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από 2 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, δεσμεύτηκα να δωρήσω το υπόλοιπο 20% φέτος, το 2026, σε ιδιώτες. Δεν μας λες για το υπόλοιπο 60% γιατί το έκανες έτσι. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η διεύθυνση email σας επιλέχθηκε μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας επιλογής και έχετε επιλεγεί να λάβετε τη δωρεά μου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ξεκινήσετε τη διαδικασία δωρεάς, απαντήστε σε αυτό το email με τον κωδικό δωρεάς σας παρακάτω. Και έχει ένα κωδικό δωρεάς με εκτίμηση, διευθύνων σύμβουλος ομίλου Σβάρτς, Ντίτερ Σβάρτς.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχο.
1: Υπάρχουν ακόμα σπουδαίοι άνθρωποι, βλέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Βάλε ελεύθερους με ελεύθερους στο ίδιο τραπέζι και τους γονείς στο ίδιο τραπέζι, αλλά σε διαφορετικούς συνδυασμούς, να βραχυκυκλώσει το σύστημα. Λέει ο Τάτσμα Καμαρά.
0: Λέει κάποιος 72 μπουκάλια βότκα είχαν μείνει επειδή είχαν 200 στην κάβα.
1: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν ήταν εμπόδιο για τους Πολωνούς όμως. Αν είχε 200 στην κάβα, πίναν 201. Δηλαδή κάπου έφερε και ένα από τα μάξια ένα μπουκάλι στο τέλος, ας πούμε, γιατί είχαν τελειώσει τα υπόλοιπα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν είναι λογική αυτή.
0: Είναι αλήθεια.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου κριτικός όταν ήμασταν φοιτητές στο σπίτι, είναι κρίμα για το Θεό να μείνει.
1: Ακριβώς. Είναι αμαρτία.
0: Ναι, σαν την τελευταία μπουκιά που μας έλεγε η γιαγιά μας.
1: Είναι δύναμή μας.
0: Αμαρτία. Είναι αμαρτία.
1: Σωστό. Ο Ντίτερ Σβάρτ, λέει κάποιο, είναι όνομα που σε βάζει κάποια στιγμή σε μια επιχείρηση πυραμίδα στον Ντίσελντορφ.

0: Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αν είχατε, αν αποκομίσετε αυτήν την εντύπωση από το email, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λέει κάποιος, για να τα κάνουμε 5 εκατομμύρια. Παιδιά, 4 δίνει ο άνθρωπος. Το 20%, τι θέλετε τώρα. Αν και τα χαρίζει, αν και θέλουμε και παραπάνω.
0: Ναι. Πριν μερικά χρόνια με κάλεσε φίλη μου Βανέζα στα 400 γενέθλιά της στην Κοπενχάγη. Δεν μπόρεσα να πάω. Μου είπε ότι το επόμενο μεσημέρι στο πάτωμα του σπιτιού υπήρχαν 60 άδεια μπουκάλια σαμπάνιας, μερικά τσιγαριλίκια και μία γόβα. Ακούγεται ένα ωραίο πάρτι.
1: Τι πιο ωραίο, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, φτιάξε τα δεκάρια τραπέζια με 3 ζευγάρια, 2 ελεύθερες και έναν ελεύθερο. Μία θέση ελεύθερη, 9 σύνολο. Το δίπλα τραπέζι να έχει 3 ζευγάρια, 1 ελεύθερη, 2 μπακούρια, να γίνει δουλειά.
2: Γάμο θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω κοινωνικό πείραμα. το Das Experiment, την ταινία.
1: Κοίτα, σου πω, επειδή ρε παιδί μου, αυτό θα.
0: Σε είδα ότι προβληματίζεσαι γι' αυτό, ρε παιδί μου, ότι θες να το δουλέψεις το θέμα.
1: Ξέρεις, θα σου
0: δώσει χρόνο ακόμα.
1: Θα σου δώσει μια διασκέδαση εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, okay, είναι ο γάμος, προφανώς είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Θα χορέψετε, θα κόψετε την τούρτα, όλα αυτά που είναι να κάνουν. Μετά θα πηγαίνεις με ένα ποτήρι στα τραπέζια κτλ. Εκεί που θα γυρνάς με τα τραπέζια πρέπει να είναι ο τζόγος. Αφού έχει τελειώσει όλα τα υπόλοιπα, έχει γίνει το μυστήριο, έχουν γίνει αυτά, πρέπει να γίνουν, έχει χορέψει το τραγούδι. Μετά, όπως γυρνάς τραπέζια, πρέπει να έχει μια καβλάντα.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να είναι απλά ναι, να ζήσετε. Πρέπει να έχει και λίγο σουσού, τι γίνεται εδώ, να σου πιάνω, σου λέει αυτή εκεί πέρα στο δίπλα τραπέζι κτλ. Ας πούμε, είναι ελεύθερη. Πρέπει να έχει λίγο τέτοιο πράγμα.
0: Και με αυτές τις σοφές συμβουλές του κ. Κώστα, έρθε η ώρα μας.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
0: Μανώλη
1: Μουσουράκη, βεβαίως, και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Τους δύο καλούς φίλους.
0: Ευχαριστούμε που πάρα πολύ.
1: Μάριε, καλό τάξετε το.
2: Ευχαριστώ
1: το
2: πολύ,
1: φιλίο.
2: Μέσα την καρδιά μου.
1: Γιώργο, να ζήσετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλες τις ευχές.
2: Και εγώ παντρεύομαι.
1: Πότε?
2: Τον Ιούλιο.
1: Εσύ αργήσει μετά. Στην επόμενη θα σου ευχαριστούμε. Να ζήσετε κι εσείς. Τι πάθατε όλοι ξαφνικά. Πώς το κάνατε έτσι. Το ίδιο καλοκαίρι. Μάλιστα, ωραία. Οι γυναίκες σας, οι μέλους σας κάνουν παρέα.
2: Ναι, πολύ καλή. Κάτι τελευταίο που λέει 4 sugar grannies αν δέχονται βιογραφικά. Είναι χείρες και 4 πάντως.
1: Όπα, όπα, φουντώνει κουβέντα.
0: Έδωσε content τώρα στο τέλος.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Fight Club αύριο στις 10, καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελίγορα, παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την κατάκτηση του Europa League, που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, πανηγυρίζει η Άστον Βίλα. Οι χωριάτες νίκησαν 3-0 τη Φράιμπουργκ στο τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Τις 5 κατακτήσεις στην διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Σουνάι Εμερί. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του Big Win Sport FM. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο το βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας.

0: Έτοιμα αναδιάρθρωση στη στοίχημαν Super League κατέθεσαν η ΠΑΕ, Αλ Νόβι Μπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ένα σημαίνει σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των Πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα Άζατ Αλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με το ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε αναρτησή του Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούσεις στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι, καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Προ-Ρέκο, ενώ η Ισπανική ομάδα τη Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των πλέον φανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Δυσαρέσκει επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κεφαλιά στα δίχτυα για την Tottenham με τον Σολάνκε, παίκτη παλιά της Liverpool. Ο Σολάνκε, η πιο ακριβή μεταγραφή της Tottenham, είναι αυτός που σκοράρει. 0-1. Σαλάχ, ωραία παλιά. Η παλιά Δίας 1-1. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα παίρνει την μπάλα ο Γκράφενμπεργκ, αφήνει το πλεονέκτημα και είναι γκολ και πολύ σωστά αφήνει ο Μπράμαρ το πλεονέκτημα, γιατί ο Μακάλιστερ το εκμεταλλεύεται κάνοντας το 2-1 στο 24. Η εκτέλεση, η απόκρουση, Χακπό, το σούτ του Χακπό 3-1 στο 34, Κόντι Χακπό, μετά από 10 παιχνίδια χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ, 3-1. Μακάλιστερ και τώρα ο Σόμποσλαϊ. Και η Λίβερπουλ μπορεί να βγει μπροστά. Ο Σαλάχ ζητάει την μπάλα πλάγια. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλάχ. Σαλάχ! Γκολ! Μετά από αρκετό καιρό. Αλλά μπορούσε να λείπει ο Σαλάχ από το πάρτι τίτλου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. 4-1 στο 63. Εδώ κοιτάξτε, σέλφι με την εξέδρα, σέλφι με το κοπ. Αλεξάνδερ Άρνολτ, Ζώτα, Αλεξάνδερ Άρνολτ, Σαλάχ, 5-1 στο 69. Εδώ όλο το σετ των Ολλανδών, οι συνεργάτες του Σλότ, όχι μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια για το 2024-25. Λίβερπουλ Τότεναμ 5-1, σφραγίζεται ο τίτλος για την ομάδα του Άρνε Σλότ. 20ος τίτλος στην ιστορία της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2024-2025. Είναι αυτή που σταματάει την κυριαρχία των 4 χρόνων της City. Είναι αυτή που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2020. Είναι ο δεύτερος τίτλος της στην εποχή της Premier League. 20ος συνολικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη Λίβερπουλ στην πρώτη του σεζόν, όπως είχαν κάνει κάποτε ο Μακουίν, ο Φέιγκαν και ο Νταλγκλής, στον τίτλο. Η κόκκινη πλευρά στην πόλη του Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κοιμηθεί απόψε. Είναι δεδομένο ότι θα διάσει πόλη και από μπύρα. Εδώ οι φανέλες του Champions 24-25 με τη Λίβερπουλ

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Εδώ είμαστε.
1: Καλά λέμε.
0: Λοιπόν, πήγουν στο Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12, παρεούλα και απόψε. Για το επόμενο 2 ώρες, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Πριν από λίγο είχαμε την Άστον Βίλα, η οποία εύκολα.
1: Ναι, μόνο είχε μια ευκαιρία λίγο η Φράιμπουργκ στο 0-0.
0: Εντάξει.
1: Η καλύτερη ομάδα.
0: Ένα σου που.
1: Που πήγε out.
0: Κόρνερ ήταν.
1: Εντάξει, είναι out.
0: Ναι, ναι, ναι. 3-0 η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ, οπότε κατακτά το Europa League, το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία τη, στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, θα το πει εσύ. Γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε κατάκτηση στον Βίλα.
1: Το πρώτο βήμα έχει γίνει.
0: Μπράβο.
1: Το
0: δεύτερο, και τα υπόλοιπα.
1: Το δεύτερο είναι για να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή να μην ξεκινήσει 23 Ιουλίου, θα ξεκινήσει 7 Αυγούστου στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Που βέβαια ουσιαστικά και στο χειρότερο σενάριο, μα συμβεί αυτό, στο χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, είναι εξασφαλισμένη η League Phase του Conference.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να τερματίσει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος η Βίλα. Αυτή τη στιγμή είναι σωσήν 3 από τη Λίβερπουλ. Δεν έχει την ισοβαθμία. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά τερματών. Είναι ένα μάτς, τελευταία αγωνιστική.
0: Άμα κερδίσει, τέλος.
1: Και ισοπαλία, άμα πάρει.
0: Και ισοπαλία, ναι.
1: Παίζει όμως με τη City στο Μάντσεστερ. Το οποίο. Μπορεί να πει κάποιο ότι δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση η City και μπορεί η Βίλα να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά από την άλλη και το τελευταίο μάτς πιθανότητα του Γκουαρδιόλα. Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ παίζει την έδρα. Ναι, ναι. Αυτό λένε. Η Λίβερπουλ παίζει μέσα και θέλει μόνο την νίκη. Είναι αρκετές πιθανότητες για να συμβεί. Άρα αυτό θα το ξέρουμε το Σαββατοκυριακό.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αριθμούς Final Four. Μετράει αντίστροφα Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Άλλωστε, μη τελικός είναι φυσικά το Real Valencia. Στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό επίσης υπάρχουν εξελίξεις. Απόψε, γιατί πέρασε η μέρα, θα γίνει ένα δείπνο του Γιαννακόπουλου με Αταμάν.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει μια φημολογία έντονη ότι ίσως. Θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και ο Αταμάν να τελειώσει τώρα. Πριν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, βγήκε αυτό.
0: Υπάρχει ως φήμη. Υπάρχουν πολλές φήμες για την επόμενη μέρα. Βασικά, όχι φήμες. Περί ο Μπράντοβιτς δεν είναι φήμες. Είναι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός το θέλει. Τώρα θα γίνει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα τη λέω. Να γίνει συνάντηση.
0: Και να δούμε.
1: Ναι, γιατί πάντα στη συνάντηση δεν ξέρεις πώς μπορεί
0: βέβαια,
1: να εξελιχθεί.
0: Βέβαια.
1: Δεν και το ξέρετε αυτό.
0: Οπότε ας περιμένουμε. Θα
1: το, το ίδιο λέω, ας πούμε, και στην περίπτωση που έχω πει το πρωί.
0: Με
1: όταν
0: το
1: θα συναντηθεί με την έξω με το Μεντιλίμπαρ.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τώρα τον προγραμματισμό του με τον. Και με τις επιθυμίες του Μεντιλίμπαρ σε παίχτες στο. Ας πούμε τώρα μην επιστρέψει ο Καμπελά, ένα παράδειγμα. Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Πήγε δανεικός, αλλά έπεσε κοινά, το υποβιβάστηκε. Αλλά δεν γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι στην Αμερική, αλλά θα επιστρέψει, λένε, μέσα εβδομάδα. Μην να σου πω, δεν ξέρεις εκεί τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι βέβαιος για κάτι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό πάντα υπάρχει το θέμα του Νέστρου, που είναι σε καλό δρόμο συζήτησης. Το θα ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο. Υπάρχει επίσης η είδηση. Για την αναδιάρθρωση, δεν ξέρω αν την είδες.
1: Την είδα αυτή, ναι. Μου το πέταξε κάπου που χάζευα.
0: Ναι, έτοιμα αναδιάρθρωση από.
1: Ο ΠΑΟΚ Πανετολικός.
0: ΑΕΛ Αστέρας. Πανσεραϊκός, Πανετολικός, ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είναι λογικό να του.
0: Ναι, ζητούν να γίνει το πρωτάθλημα με 10.

0: 6 ομάδες. Το επόμενο. Mm-hmm. Χωρίς play-off, χωρίς play-out. Και θα συζητηθεί. Το αίτημα.
1: Ας θα ψηφιστεί.
0: Βεβαίως. Στη Λίγκα.
1: Κάτι να σου πω. Κοίτα, σε αυτό πάμε.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ. Το έχω ξαναπεί. Σε 6 ομάδες τώρα. Δεν είμαι υπέρ.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ στα play-off.
0: Okay. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία, να σου πω κάτι: λέμε ξένοι διαιτητές. Αν δεν έχεις play-off, τι ξένοι διαιτητές.
1: Τα περισσότερα μάτσα.
0: Ναι, και τα λιγότερα derby. Χωρίς play-off, άρα λιγότερα ξένοι διαιτητές.
1: Ναι. Εγώ θα θέλω όλα τα μάτσα ξένοι
0: διαιτητές. Δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω και ούτε τώρα το κάνω. Όσο μάλλον αν πάμε. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι υπέρ γενικώ να πάμε σε
1: τέτοιε ομάδες. Τα play-off κουράζουν.
0: Ρε παιδί μου, άλλο κομμάτι αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι το να πάμε. Κοίτα, αν έχει λιγότερε ομάδε, όπω είναι τώρα, δεν μπορεί να μην έχει play-off.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι
0: για
1: πολύ
0: play-off, τώρα να πάμε πάλι σε 16 ομάδε.
1: Α, το δεν ξέρω.
0: Δεν είμαι υπέρ εγώ, να σου ειλικρινή, αλλά οκ, okay, θα δούμε τι θα συμβεί. Τι άλλο.
1: Ναι, με ήττα η χ τη Λίβερπουλ, η Βίλια είναι τέταρτη και να χάσει. Είναι ετηθή ο Μάντζεστερ. Ναι, το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θα πάω στο Final Four, θα πάω.
0: Ένα μου λέει, έχει σκεφτεί πιθανά μειωμένο.
1: Όχι με διαπίστευση.
0: Έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήμα τη περίπτωση επιστροφή ο Μπράντοβιτ. Κοίτα να δει, φίλε μου, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό με τον Μπράντοβιτ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ αντικειμενικά. Αν έχει την πιθανότητα να πάρει τον Μπράντοβιτ και είσαι ο Παναθηναϊκό, με ό,τι υπάρχει στη σχέση Παναθηναϊκού-Μπράντοβιτ και όλο αυτό το οποίο είχε γίνει τότε, δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Πότε είχε φύγει.
0: Το 12, το 13, 12, πότε ήταν, 12.
1: Το 12.
0: Ναι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω όχι. Δεν είμαι αντικειμενικός. Εγώ
1: χρόνια.
0: Το έχω πει για μένα, ο Μπράντοβιτς είναι.
1: 14 χρόνια.
0: 13. Ναι, 14.
1: 14.
0: Για μένα ο Μπράντοβιτς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Μια γραμμή και οι υπόλοιποι. Έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Παιδιά, το διάβασα αυτό το δημοσίευμα στη Σερβία, αλλά. Τι
0: καλά,
1: να σου πω, τι.
0: Μην
1: μπορώ να σα απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό, άμα το ξέρω ή όχι, αν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να γράφω τέτοια πράγματα καταρχά. Να λες ότι θα γίνουν επεισόδια. Πού γράφονται αυτά.
1: Στη Σερβία.
0: Ναι, λέω. Πού. Περιπέζουν να γράφει σε δύο κομμάτι.
1: Όχι, και πού να ξέρω δηλαδή. Αν τι πληροφορίες μπορεί να έχουν, είτε να μην ισχύει ή να είναι εντελώς φίδι.
0: Πολλά καλά.
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Θες κάτι άλλο. Προχωράμε.
1: Όχι. Εντάξει, να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Γιάννα.
0: Πάμε. Χαίρετε.
1: Ο Βέλιτς.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Γεια σας κύριε. Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά λέμε.
2: Καλά λέμε. Κύριε Ηρακλή.
1: Ηρακλή, αδερφέ, εκεί.
2: Ναι. Απλά ένας αέρας ανανέωσης έρχεται προς το λιμάνι, ε. Ακόμα δεν μπήκαμε, στον Ιούνιο και άμα διαβάσουμε σήμερα τα site μένουμε από δεξί μπακ. Λες τι γίνεται.
1: Πάθα ότι θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ.
2: Ναι.
1: Απλά δεν μπορούμε να. Πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις, και να δούμε και το αν θα κερδίσει κύριο Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι δύο εβδομάδες διαφορά. Αλλιώς είναι να ξεκινήσει 23 Ιουλίου, αλλιώς 7 Αυγούστου, ακόμα και για μεταγραφικές
2: κινήσεις. Και... έχει αποφασιστεί τίποτα σχετικά με το πλάνο της ομάδας. Θα μείνει ο προπονητής, δεν θα μείνει.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί ναι. Το είπαμε, μπορεί να μην άκουσε στην αρχή που μιλούσαμε με τον Διονύση που είπε για τον Ρομπράντο, για τον Αταμάν, ότι ναι. Που έχει το γεύμα. Λέω ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά από μία συνάντηση.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την κατάσταση.
1: Όχι.
0: Άλλο
1: σου λέω, Δηλαδή θα γίνει, ήταν να γίνει ένα ραντεβού, είχε αρχικά βγει ότι θα γινόταν μέχρι σήμερα, μέχρι την Τετάρτη, του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Μεντιλίμπαρ. Να συζητήσουν για τη νέα σεζόν. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο. Και έχει ξαναγίνει και συζήτηση.
0: Μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις.
1: Και συζήτηση.
0: Δηλαδή είναι δύο προπονητές που έχουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι δύο προπονητές που πήραν ευρωπαϊκό.
1: Τέτοια άλλα αθλήματα.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Μοιάζουν όμως. Δεν λύγει το συμβόλαιό τους.
2: Η αποτυχία του Αταμάν είναι μεγαλύτερη από αυτή του Μεντιλίμπαρ φέτος.
0: Σωστό. Σωστό. Απλά θέλω να πω ότι μοιάζουν. Δηλαδή έχουν και δύο μια καθοδική αυτό... πορεία.
2: Ναι, έχουν μια.
0: Ναι.
2: Απλά κοιτάξτε, τι θέλω.
1: Όχι, και να σε ολοκληρώσω, Βασίλη μου, ένα λεπτό και θα πει φυσικά ό,τι θε. Ο πρώτος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αμερική. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω πότε ακριβώς επιστρέψει. Λέει να επιστρέψει μέσα στη βδομάδα. Σε ένα, όταν θα μπορεί να συζητήσει με τον προπονητή, οπότε δεν ξέρεις τι διαφωνίες μπορεί να έχουν. Μπορεί να υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, μπορεί να υπάρχουν 1002. Μπορεί να συμφωνήσουν σε όλα. Και ήδη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο Μεντιλίπαρ πηγαίνει κάθε μέρα στο Ρέντι, έχουν σταματήσει οι προπονήσεις. Και συνεργάζεται με τους ανθρώπους, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Για τα θέματα τα οποία υπάρχουν, όπως έφερε για παράδειγμα ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή Καμπελά, που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά γίνεται και προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βρει ημερομηνίες σε περίπτωση που δεν αλλάξει γύρω στην Ευρώπη. Θα φύγει 29 για την Ολλανδία, 29 Ιουνίου και θα γυρίσει 12 Ιουλίου.
2: Εντάξει, ότι... αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Αυτό δεν θα αλλάξει. Είναι οποιοδήποτε προπονητή για να πάμε. Απλά, εμένα η ένστασή μου είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του πρωταθλήματος και θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι, βεβαίως.
2: Θα έπρεπε να είναι πλέον ξεκάθαρο και στην ομάδα μέσα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μέσα, όχι εμείς έξω. Και στην ομάδα μέσα και στους παίκτες να είναι ήδη, να ξέρουμε ότι συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε με τον προπονητή. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Δεν λέω να ανακοινωθεί ο επόμενος, αλλά τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος.
1: Μα και σήμερα, συγγνώμη σε διαπομπάνωση που στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν τις ίδιες τιμές με πέρυσι. Που ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος ο Κώστας Καραμπαπάς, είπε ότι είναι ένας τρίλος ο Μεντιλίπαρ, ότι είναι.
2: Εντάξει, αυτό το εστερνιζόμαστε όλοι.
1: Όχι, βεβαίως. Αλλά είπε, λέει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα πάντα, είτε φύγει σε 3 χρόνια, είτε φύγει σε 5, είτε φύγει σε 15. Δηλαδή δεν ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση.
2: Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μένει ως έχει. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι.
2: Ο Μεντιλίπαρ δεν φεύγει.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Για μένα θα είναι λάθος αν μείνει ο προπονητής.
1: Αν μείνει ο προπονητής.
2: Γιατί φέτος, φέτος, ποδοσφαιρικά θα μιλήσω, φέτος έχουμε μείνει, όσοι πηγαίναμε γήπεδο και είχαμε διαρκείας, έχουμε μείνει άδειοι ποδοσφαιρικά.
1: Από ότι στο δεύτερο μισό της σεζόν.
2: Ναι.
1: Γιατί στην Ευρώπη δεν έφευγες άδειος.
2: Εγώ μιλάω για σύνολο, για το σύνολο της χρονιάς και το σύνολο του ποδοσφαίρου που έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός, που αν βγάλουμε τα παιχνίδια της Ευρώπης, όλα, ακόμα και αυτά που χάσαμε, το μεγάλο σκορ, αν τα βγάλουμε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, Ηρακλή, δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τρόπο.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα σε παιχνίδια που ήταν σαφώς λίγο πιο εύκολα, που ήταν και λίγα κιόλας, που έδειξε καλό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το πρόσωπό του μετά την ήττα από την ΑΕΚ στα πλέον στα πέντε
2: πλέον τελευταία... όμως ήταν πολύ αργά και εκτός από αυτό.
1: Δεν ήταν μόνο αργά, χάθηκαν και βαθμοί και με το καλό πρόσωπο. Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
2: Εκτός από αυτό, έγιναν λάθη τον Ιανουάριο που η ομάδα έμεινε άδεια η ομάδα.
1: Συμφωνώ, το έχω επισημάνει εδώ πέρα πολλές φορές.
2: Για μένα ο Γιάρεμτσουκ έπρεπε να είναι δεύτερος. Για μένα ο Ταρέμι δεν έπρεπε να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τον Ταρέμι τον απέκτησε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να βγάλει τη χρονιά με Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή και ένα τρίτο Φέρελπι. Αλλά ο Ταρέμι αποκτήθηκε πιο πολύ λύση ποιότητα στο Champions League και για να μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός, για μένα. Όπως το είδα εκείνες τις ημέρες.
1: Εκείνες τις ημέρες ήταν ότι Δευτέρα πήγε στον Παναθηναϊκό, Τρίτη στον Ολυμπιακό, Τετάρτη στον Παναθηναϊκό και μετά έκλεισε στον Ολυμπιακό.
2: Εμένα μου θύμισε λίγο εποχές Μέλμπερκ αυτό το πράγμα. Που έμπαινε ο Μέλμπερκ σε αεροπλάνο για να έρθει στον Παναθηναϊκό και τον υπέγραψε ο Ολυμπιακός.
1: Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Και με Έλληνες ποδοσφαιριστές συνέβαινε αυτό. Και με Σαλπικίδη είχε συμβεί.
2: Ναι, απλά τέτοια ονόματα τα φέρνει όταν υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και η ομάδα δεν είχε μεγάλο κενό στη θέση του σέντερφορ. Έτσι. Αυτά τα ονόματα θέλουν να είναι πρώτοι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ταρέμι φέτος, το καλοκαίρι, ή θα φύγει ή θα ζητήσει να είναι πρώτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάτσει δεύτερη σερή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Με αυτά που ξέρω, αλλά λέω πάντα ότι μέχρι να γίνουν, θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει ο Ταρέμι.
3: Και είναι το λογικό και το φυσικό αυτό. Γιατί αυτοί οι παίχτες σε αυτά τα πρωταθλήματα θέλουν να είναι πρώτα ονόματα και όχι να είναι πίσω από τον Ντεφορμέ, Ελκαμπή κτλ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι, θα έπρεπε να μείνει.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ένα. Είναι, ξέρεις, όταν πάνε κάποια πράγματα στραβά, πάνε στραβά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ τραυματίστηκε την πρώτη τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Σε μια προετοιμασία που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Καλύτερος. Στο λέω γιατί ήμουν
3: ο
1: εκεί.
3: Καλύτερο. Στο ναι, γιατί τραυματίστηκε μετά.
1: Τραυματίστηκε, okay. Έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Ναι. Όταν και με τον Ταρέμι έγινε τρίτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Δεν ήταν άλλο το να δει. Είχε μάθει το ρόλο του στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μπροστά ο Ελκαμπή. Ήταν δεύτερος πολλές φορές στο τέλος της σεζόν. Θυμίζω τους έφασε και μαζί κάποια διαστήματα.
3: Mm-hmm. Και για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Θα γυρίσω ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι, το ελπίζω. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Εμείς διαρκείας πήραμε πέρσι. Θα πάρουμε και φέτος. Νομίζω ότι η απόφαση της διοίκησης ήταν πάρα πολύ σημαντική. Το να μην αυξηθούν κι άλλο. Γιατί θα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 40% αν υπήρχαν αύξηση φέτος σε σχέση με πρόπερση.
1: Μα ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε αυξήσει τα διαρκεία της
3: τιμής. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι όμως τα είχε χαμηλά μέχρι την πέρσινη αύξηση.
3: Οι Ηρακλείοι κάνανε αυτό το πακέτο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που το κάνανε και όλες οι ομάδες που για μένα είναι ανεκδικήθο.
1: Τι έχει πακέτο ο Ολυμπιακός.
3: Τι εννοεί.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν είχε ξεχωριστά διαρκείας για το.
3: Είχε. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε ξεχωριστά.
1: Όχι, δεν είχε όταν βγήκε τα ευρωπαϊκά. Και ούτε τώρα. Και τώρα ήδη είναι το ίδιο. Δεν είχε ξεχωριστά.
3: Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Είχε, παιδί μου. Δεν είχε.
3: Μπήκαμε και στο site και τα πληρώσαμε. Δεν είναι. Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά, για το Champions League και το κάνανε.
1: Δεν είχε Ολυμπιακός ξεχωριστά εισιτήρια. Δεν θυμάμαι αν έβγαλε μετά τίποτα άλλο για αν υπήρχαν διαθέσιμα, αλλά δεν νομίζω. Δεν έβγαλε, δεν είχε διαρκεία. Ήταν το ίδιο πράγμα ο Ολυμπιακός, δεν είχε φέλει ποτέ άλλο διαρκείας για το ποδόσφαιρο.
3: Θετικό το ότι δεν έγινε αύξηση,
1: ναι.
3: Πολύ θετικό, και ότι όσοι μπορούν να ανανεώσουν και έχουν τη δυνατότητα θα το κάνουν, γιατί πρέπει να στηρίξουμε για την ομάδα.
1: Βέβαια.
3: Από εκεί και πέρα, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
3: Και καλή συνέχεια στην
4: εκπομπή.
1: Ναι. Πάμε σε δύο μηνυματάκια. Ο ένας γράφει μετά χρυσόν όλοι προφήτες. Ο Δαρέ μέχρι το Φλεβάρι έχει απίστευτα νούμερα. Δεν μπορείς να μαντέψεις τη διάρκεια κάθε παίχτη. Ο Ταρέμι, δεν σου πω ότι δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό. Τον βοήθησε στο πρώτο μισό της σεζόν. Γιατί είχε βάλει και γκολ. Και κρίσιμα γκολ και ευρωπαϊκά γκολ. Δηλαδή δεν είναι παίχτης ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Έβγαινε η ποιότητά του και η αριθμή του. Ήταν και πάρα πολύ καλή. Άμα βάλουμε, ξέρεις, κάτω και τα πόσα γκολ πέτυχε και τι χρόνο συμμετοχής είχε. Στο δεύτερο μισό δεν ήταν τόσο καλός, αλλά γενικά δεν ταιριάζει σε αυτό. Δεν μπορεί να περσάρει όπως πρέσαρε ο Γιάρεμτσουκ για τον βάλω, ας πούμε, με επιθετικό. Φίλε μου, μην ζητά συγγνώμη, συμφωνώ εγώ μαζί σου ότι στα 30 μου λέει μόνο με το Μέντι έχω δει τον Ολυμπιακό πραγματικά λέει μεγάλο στην Ευρώπη, λέει συνεχόμενα. Και πριν το Μέντι και με το Μαρτίν είχε δει πράγματα και με το Βαλβέρδε. Απλά ο Μέντι Λίμπαρ τελείωσε, τερμάτισε την πίστα με το Conference. Και συμφωνώ όσον αφορά τη διάρκεια, γιατί και τις τρεις χρονιές του με τη Λίμπαρ και το Conference και το Europa League και το Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικότατος.
4: Πάμε σε έναν ακόμα, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Καλησπέρα. Απλά λίγο πιο σύντομοι να είμαστε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω, δεν ακούω.
4: Εσύ μιλάς, ναι, εσύ μιλάς.
1: Ναι.
5: Νίκος Παλιοφάλιρο. Λοιπόν, για άλλο πήρα βασικά τώρα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το μπάσκετ, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με το ποδόσφαιρο που σας ακούω 20 λεπτά τώρα. Μιλάτε με τον προηγούμενο. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμιο, με τη Λίμπαρ. Καταρχάς πρέπει να ανάψετε μια λαμπάδα στον Μπενίτεθ που σας έβγαλε στο Champions League, έτσι.
1: Αλλά και να μην έβγαινε Ολυμπιακός στο Champions League.
5: Έξι μάτια τα play-off.
1: Πρώτα απ' όλα.
5: Δύο με την ομάδα σου δεν κάναν ούτε σουτ, ούτε μισή φάση. Και παίξαν όσο μπορούσαν με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
4: Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι, αλλά και στην κανονική σεζόν ο Παναθηναϊκός πήγε 20 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Πέντε.
5: Ας την κανονική. Γιατί εκεί που σφίξαν τα γάλα τα λέμε.
4: Ο Παναθηναϊκός όμως.
5: Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, παρένθεση.
4: Περίμενα να σου πω λίγο κάτι γιατί. Θα μιλήσει για τον μπάσκετ.
5: Μπάσκετ ήθελα να μιλήσω.
4: Ο Παναθηναϊκός φέτος. Αυτός ήταν. Ό,τι τα ζέστη, πότε κρύο.
5: Ναι,
4: πιο πολύ κρύο.
5: Εντάξει, τώρα αυτή η καραμέλα, εντάξει, αυτή
4: η καραμέλα. Καταρχάς, περίμενε. Καταρχάς, περίμενε. Το όνομά σου είπαμε, πες μου πάλι. Καλά, καλά, καλά. Άκουσε με λίγο.
5: Λοιπόν, ένα, όχι, εδώ κάτι να ένα σχόλιο.
4: Όχι, θα το κάνεις το σχόλιο, θα το κάνεις. Απλά να κάνουμε διάλογο. Καταρχάς, θα μιλάς πιο όμορφα. Δεν είμαστε φίλοι. Ούτε τα καραμέλες αυτά δεν θα είσαι επιθετικός.
5: Μα έτσι θα ακούς, το ακούω τώρα μια εβδομάδα.
4: Άρα λοιπόν εγώ θα πω την άποψη δική σου καραμέλα. Δεν με ακούς σου λέω. Σου είπα κάτι. Πες ότι διαφωνώ εγώ με αυτό. Άκουσε με λίγο.
5: Έχεις μια ζήση τώρα υπερασπίζεται.
4: Καμία δεν υπερασπίζομαι. Την άποψή μου υπερασπίζομαι.
5: Σου λέω. Αντίπα μιλάω, ναι.
4: Ναι, ναι, όχι, είπες αυτή, όχι, μου είπες αυτή η καραμέλα το ρεπόρ του Παναθηναϊκού.
5: Και μα είναι καραμέλα, πώς θα είναι, ότι όλη η χρονιά και, ήταν ο Παναθηναϊκός και, τον άλλο την Κυριακή και αυτό άκουγα.
4: Κάτσε ρε αδερφέ, ένα λεπτό. Λοιπόν, ένα λεπτό, άστον ρε Κυριακό. Ένα λεπτό και θα πεις.
5: Εγώ τώρα να μιλήσω λίγο για τον Πάτη.
4: Θα μιλήσεις, εσύ, σε ρωτάω κάτι, θέλω να μου απαντήσεις και μετά να μιλήσεις, θα σου δώσω για παραπάνω χρόνο. Εσύ τι είσαι και θα πεις την άποψη του άλλου καραμέλα. Δηλαδή, ποιος είσαι, ο τιμητής στον μπαντ, τι ακριβώς είσαι.
5: Όχι, έτσι το, η τη γνώμη μου λέω.
4: Η γνώμη σου είναι ότι η γνώμη του άλλου είναι καραμέλα, από πού και σκού.
5: Συγγνώμη. Ωραία, το αφήγημα αυτό.
4: Α, και κασέτα, το αφήγημα. Άστον, όχι, άστον. Να δω λοιπόν. Για βάλε τη δική σου την κασέτα τώρα να την ακούσουμε. Έλα.
5: Δεν είναι. Ποια κασέτα.
4: Βάλε, αφού είπε τη δική μα κασέτα, να ακούσουμε και τη δική σου.
5: Πάτα το play. Έβγαλε λοιπόν την ομάδα.
4: Ωραία, ωραία, το είπες. Πάτα το play τώρα, λοιπόν.
5: Πρέπει να είναι για να υποστηρίξει.
4: Πάτα το play.
5: Champions League.
4: Εντάξει.
5: Τα έχει τα 40, τα έχει έτοιμα. Λοιπόν.
1: Πώς θα έχει έτοιμα, έχει προκληματικά να μπει ο Ολυμπιακός.
5: Για το μπάσκετ. Να θέλω να μιλήσω με τον Ηρακλή. Δεν θέλω να μιλάω με τον Ηρακλή για τον μπάσκετ.
1: Μα δεν είναι, κοίτα να δεις.
4: Όχι, άστο να
1: μιλήσεις.
4: Όχι, άστο να μιλήσεις. Εντάξει, το λύσαμε. Βάλει την κασέτα τη δική σου, πάτα το play. Δεν σε διακόπτω να την ακούσεις.
5: Όχι, δεν είναι play. Αυθόρμητα είναι. Τι play. Γεγονότα είναι. Ο μικρός τελικός έχει καταργηθεί στο Final Four.
1: Ναι.
5: Ωραία. Τυχεροί είστε γιατί πάλι εκεί θα έπαιζες. Πάλι τη συμμετοχή θα μετρήσεις.
1: Τι πέταλο, είναι εύκολο να
4: πει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Είναι
5: και το άλλο.
4: Έγινε, καλό βράδυ. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Έλα ρε Κυριάκο, εσύ άκου. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλω να είσαι εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Όπα, το ραδιόφωνο φίλε.
4: Χαίρετε.
6: Ναι, ναι, εγώ είμαι πάλι, εντάξει. Πάλι με το ραδιόφωνο. Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σου, δεκαθλητή.
6: Λοιπόν, εχθές που σου είπα η δακτή μου για το Μελτζλίμπαρ.
1: Ναι. Εμείς τα ξαναπούμε και σήμερα.
6: Όχι, όχι. Σήμερα έμαθα άλλα πράγματα και ευχάρηκα πάρα πολύ ότι θα ζητήσει 7 μεταγραφές. Ναι. Ότι θέλει παίκτες. Ευχάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι άμα πει ο Μελτζλίμπαρ ότι εντάξει είμαστε δύο. Δεν μ' άρεσε.
1: Σήμερα, αν επιτρέπετε, πού τα έμαθες ότι αυτά. Από περιέργεια, πού τα έχεις μάθει.
6: Από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Α, ωραία.
6: Okay. Έτσι, από το καφενείο, από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Θα κάνει θα γίνουν σημαντικές κινήσεις και σημαντικές αλλαγές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
6: Ναι, ό,τι θα ζητήσει, ναι. Αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό σου είπα, ότι χάρηκα πάρα πολύ και είμαι υπέρ, όχι υπέρ του, 100% να μείνει ο Μελτζλίμπαρ. Γιατί με αυτό σου έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Και πάρα πολλά. Δεν ξεχνάμε αυτά που μας έχει προσφέρει. Και να σου πω και τώρα και κάτι. Σου πω ότι σε μπάσκετ δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω δει μπάσκετ αγώνα.
4: Από κοντά εννοείς.
6: Σε γήπεδο.
4: Ναι.
6: Ναι. Βρήκα εισιτήριο και θα πάω. Το δεν ξέρω τώρα θα είμαι γουρλής. Ή δεν θα είμαι γουρλής. Ή δεν αυτά. Βρήκα
4: εισιτήριο.
6: Μου το κάνατε τώρα δηλαδή. Και θα πάω.
1: Δώρο γιολές.
4: Και δώρο εισιτήριο στο Final Four.
1: Τι γίνεται, έχουμε μάτωση.
6: Δώρο. Από έναν γιατρό φίλο μου που είναι μέσα μου, μου λέει δώρο για σένα μου. Και θα πάω. Τώρα θα είμαι γουρλή, δεν θα είμαι γουρλή.
1: Ρίξε και ψωμάκι στον δρόμο για να βρεις τον δρόμο για να γυρίσεις.
6: Πάντως σε παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχω πάει σε γήποτα και τέτοια, 70-80% είμαι γουρλής. Δύσκολα δηλαδή φεύγω στεναχωρημένος σε από ποδόσφαιρο και τέτοια. Θα δούμε. Όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, θα πάνε καλά. Δηλαδή, να σου πω εγώ που συζητάω και που συζητάω και με ασφαλούς και με μπάρκες, όλο το παιχνίδι είναι με τη Φενέρμπαξέ λένε. Άμα ο Ολυμπιακός κερδίσει Φενέρμπαξέ,
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα το παιχνίδι με τη Φενέρ και μετά και το άλλο. Είναι, και ο τελικός δεν είναι καθόλου εύκολος. Είτε θα είναι Ρεάλ είτε θα είναι Βαλένθια.
6: Από εκεί τι βλέπεις εσύ.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
6: Α, δεν βλέπεις δηλαδή. Διονύση, Ρεάλ ή Βαλένθια.
4: Τι να σου πω. Βαλένθια.
6: Τι βλέπει. Βαλένθια βλέπεις, ε.
1: Κοίτα, Βαλένθια, η Βαλένθια πρέπει να είναι και που δεν έχει καθόλου άγχος η ομάδα.
4: Δεν έχει να χάσει.
1: Δεν έχει χάσει κάτι.
4: Και που πήγαινε
1: και δεν τη φοβίζει η Ρεάλ. Όχι γιατί.
4: Γιατί
1: παίζουν συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και είναι και από όλοι μεγάλη ο Ταβάρης.
4: Δεν έχει και πίεση, ρε παιδί μου. Εδώ που έφτασε, σου λέει: εγώ μια χαρά είμαι, πάμε για το καλύτερο τώρα.
6: Δεν τη φοβίζει η Ρεάλ, αλλά έχει χάσει τέσσερις φορές από τη Ρεάλ.
4: Ναι, οκ. Άλλο λέει. Ότι δεν είναι ότι θα παίξει μια ομάδα για να πει. Δεν έχει συνηθίσει να
6: πει. Με τα διαρκεία δεν είχε τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν είχε.
6: Ποτέ δεν είχε τα ευρωπαϊκά. Ένα ενιαίο
1: πάντα. Δεν το είχε αλλάξει ποτέ.
6: Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή,
1: μα το τόπα του φίλου.
6: Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα σα πω ότι χάρηκα για το Μπεντζιλίμπαρ και όλα θα πάνε καλά στο ποδόσφαιρο. Πιο πολύ που με ενδιαφέρει εμένα, όλα θα πάνε καλά.
1: Την καλησπέρα στο.
4: Και καλά μου λέει και ο Λουκάς Ρεάλ χωρίς ψηλούς.
1: Ναι,
4: φιλούς.
1: Ναι.
4: Έχει θέματα.
1: Μα δεν, όχι, θέματα δεν έχει Ταβάρες και δεν είναι και ο Λένο πίσω.
4: Ναι.
1: Βέβαια, κόντρα στη Βαλένθια. Δεν έχει ψηλούς η Βαλένθια. Άρα ξέρεις τώρα το σακό, δεν είναι για να σου βγάλει κάποιες άμυνες, να σου πάρει κανένα επιθετικό rebound. Ψηλή τους παίζω στο πέρα έξω.
4: Βολές δεν βάζει.
1: Βολές δεν βάζει.
4: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να σου πω.
4: Διάλειμμα.
1: Δηλαδή είναι. Κάτσε εδώ, ένα λεπτάκι και πάμε. Δημήτρη στην Ερυθρέα, την καλησπέρα μας. Και μου κρίνει γράφει και ένας φίλος μου λέει το πρόβλημα ήταν ότι τα Ρέμι ανέμενε ο Γιάρεμτσουκ. Θα έπαιζε αυτό στη θέση του Τσικίνιου. Ναι, θα έπαιζε, αλλά το είχε κάνει και πέρυσι ο Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Είχε συμβεί αυτό να παίξει με δύο. Είχαν μάθει να παίζουν μαζί.
4: Πάμε διαλυματάκι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είμαι ο Μπάμπης Τσιρώνης, ανταποκριτής του Big Win Sport FM. Στο Αγρίνιο κάνω το ρεπορτάζ του Πανετολικού από το 2013. Θέλω να ευχηθώ Big Win Sport FM να συνεχίσει να κάνει αντικειμενικά αυτό που κάνει τόσα χρόνια και να ενημερώνει τον κόσμο που τον έχει κατατάξει ως πρώτη του επιλογή για την ενημέρωσή του. Τώρα σχετικά με κάτι το οποίο θυμάμαι εγώ αυτά τα χρόνια από τον Sport FM, νομίζω αυτό που δεν ξεχνάει ποτέ κανείς είναι η πρώτη του μετάδοση. Ήταν ένα πανετολικός ΠΑΟΚ 2-0, νίκη του Πανετολικού το 2013 τον Αύγουστο. Από τότε έχει να κερδίσει ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ, εύκολα να το θυμάμαι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει είναι όταν έχω γίνει σποτάκι στο Sport FM για κάτι το οποίο έχω πει. Ήταν ένα παιχνίδι του Πανετολικού, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, έχει βρέξει πάρα πολύ, το γήπεδο έχει κρατήσει νερό. Και θέλω να πω ότι έχει καλό αποστραγγιστικό σύστημα, άρα θα φύγει το νερό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, το παιχνίδι γίνεται κανονικά γιατί έχει πολύ καλό γήπεδο ο Πανετολικός, καλό αγωνιστικό χώρο. Και αντί να πω αποστραγγιστικό, λέω αποχετευτικό. Και με παίρνουν, με κάνουν σποτάκι δικαίως. Λοιπόν, ακουγόντουσαν και καζανάκια στο σποτάκι την ώρα που έλεγα αποχετευτικό. Τι να κάνω, είμαι φαν των σειρών του Χάρη Ρώμα, φαίνεται. Αυτό θυμάμαι από το Sport FM. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο σταθμός, με λιγότερες γκάφες βέβαια και από μένα για από όλους.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεύτερο μεσαράκι τη εκπομπή Αυτεράδιου. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Γιάννη από την Κατερίνη, φίλο του Παναθηναϊκού. Στον Ντέβε που είχε στείλει νωρί. Ένα φίλο με ρωτάει αν θα θεωρά πίθανη την παραμονή του, του Ταρέμι. Τα πίθανε δεν θεωρώ τίποτα βάτη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν είναι. Άρα δεν γίνει. Ακόμα και μεταγραφή, άμα κλείσει, φανταστείτε ότι ο Γιασίτζ ήταν όχι μια ανάσα, έτοιμο α πούμε για να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τα χαρτιά. Και στράβωσε αυτή η μεταγραφή το χειμώνα. Οπότε λοιπόν δεν είναι έτσι τόσο εύκολα να λες τέλος ο ένας, τέλος ο άλλος. Αλλά πρέπει να βρεθούν ομάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν βρίσκουν τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην ΑΕΚ. Και δεν φεύγουν.
1: Δεν είναι εύκολο πάντως παίκτες με συμβόλαιο να φύγουν.
0: Ναι, αν δεν βρουν τα χρήματα.
1: Ναι. Και άμα είναι πολύ και δεν υπολογίζει πέντε. Δεν είναι εύκολο.
0: Κάποιος θα σου μείνει. Κάποιος θα σου
1: μείνει. Μόνο κάποιος. Μπορεί και κάποιοι.
0: Μα είδα το στο ντέρμπι. Έκανε ζέστη
1: στη Βιλένα.
0: Τώρα στο τέλος του Καρέσκακη, λέω να τον.
1: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
0: Την καλησπέρα στον Άλεξ από την Ικαία. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, με τρεις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο χωρίς να αλλάξει τα μία φορά την υπηκότητά του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα θέλει ψάξουμε αυτό. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Πάρτι, δεν βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Πήγα, να ψωμί.
1: Καλησπέρα.
0: Για ψωμί, τέτοια ώρα να πάρει ψωμί.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει αύριο. Χαίρετε.
0: Και ήρθαμε πέρσι αύριο που να είναι φρέσκο.
1: Ανέξω άνθρωπος. Χαίρετε. Δεν ακούει. Πάμε, επόμενος, δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά λέμε.
3: Χρήστος από Σιτία.
1: Έλα,
0: Χρυσάρα. Πού σε ρε Χρήστο.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά.
1: Πες τα όλα, τι βλέπεις.
3: Δεν περνάνε οι μέρες, αλλά θα δώσω μια ποδοσφαιρική πινελιά.
1: Οπα.
3: Εντάξει, είδαμε και σήμερα το μάτς της Βίλα. Παιδιά, αν την άλλη εβδομάδα η Πάλας πάρει το conference, οι Άγγλοι βγάζουν 10 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Για να πει ότι εσύ λες, το κλασικό.
3: Δηλαδή, μιλάμε για το μισό πρωτάθλημα. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα.
0: Δεν ξέρεις, είναι και το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή...
3: Για ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Για πήγαινε πάρε παίχτη από την Everton. Την Everton σου λέω. Τι ήταν εδώ, 10, 13, καλά δεν σου λέω για την τότε. Πες, να πάρεις το χτάρι της Everton. Για πήγαινε πάρε.
3: Ναι, καλά. Μόνο με 40 εκατομμύρια.
1: Χρήστο, ας τα αποδώσω τώρα. Εδώ, τώρα είσαι εσύ μπροστά σου.
3: Εντάξει, όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι...
1: Είσαι τώρα να μας πεις τι βλέπεις, τι γίνεται.
3: Ναι, πάμε στο μπασκετικό.
0: Ο Μπατίστα είναι ο Πατής.
1: Ο Ντανιέλ.
3: Λοιπόν, Μπατίστα, τι, όταν σκεφτόμουν ας πούμε έτσι για πριν.
0: Έχει παίξει στην Ελλάδα σίγουρα.
1: Βέβαια, έχει παίξει.
3: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Πάμε καταρχήν στον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο δικός μας, έτσι, το Φενέρι Ολυμπιακός. Παιδιά, εντάξει, τα Final Four είναι άλλα μάτς σε σχέση με τις κανονικές περιόδου και εννοείται πως θα δούμε και άλλα πράγματα και από τις δύο ομάδες.
0: Βέβαια, βεβαίως, δεν συμφωνώ.
3: Κάτι που είδα στα play-off για τη Φενέρ και πιστεύω πως θα γίνει και στο Final Four αυτό το πράγμα είναι πρώτον το πάρα πολύ δυναμικό hedge-out που κάνουν και δεύτερον η άμυνα την οποία παίζει η Φενέρ. Η Φενέρ όταν παίζει set άμυνα, κατεβαίνει δηλαδή κάποια ομάδα ρε παιδί μου να εκτελέσει επίθεση στο 24 της παίζει ζώνη. Όταν η μπάλα γίνει κάποιο ομαδικό φάουλ ή βγει έξω και η υπόλοιπη ομάδα ας πούμε έχει λιγότερο χρόνο ή 14 στο μισό του γηπέδου παίζει man to man. Αυτό το έκανε σε όλη τη σειρά της Αλγκύρης και στα 4 μάτς, όλα τα λεπτά, όλο τον αγώνα. Αυτό βολεύει την ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει άμυνα έτσι, μπερδεύει πολύ περισσότερο την επίθεση. Από την άποψη ξέρεις. Πρέπει να διαβάσει ο playmaker, να στήσει ό,τι θέλει να στήσει, όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα κτλ. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε για τη Φενέρ. Όπως επίσης το ότι οι ψηλοί του Ολυμπιακού θα αντιμετωπιστούν σίγουρα με ζώνη, και σίγουρα με double team. Ναι, ο Σίλβα και ο Μπρίτς βοηθάνε και θα δώσουν ανάσες, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο χρόνο στο παρκέ στο 5 θα δούμε το μέλι.
0: Ναι, το οποίο να τραβήξει πιο έξω τους ψηλούς. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, αυτό ήθελα να σου πω Χρήστο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ μπάλα στο Μιλουτίνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Θα πάει. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα, γιατί εννοείται πως εναντίον ζώνης όταν η μπάλα θα κουμπίσει στον ψηλό και θα φάει τα τουμπλαρίσματα, να μπορέσει να δει τις έξτρα πάσες έξω και να μπορέσει να βάλει τα ελεύθερα σου. Ναι. Κάτι το οποίο...
0: Και επίσης ο Μιλουτίνοφ να πάρει την μπάλα και να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή να έχει 8-9 δευτερόλεπτα για να πάρει.
3: Ναι, εννοείται. Τώρα στα 2 δευτερόλεπτα προφανώς δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, το ότι για να μπορέσει να σπάσει μια set ζώνη η οποία θα παίζεται έτσι, πρέπει να βάλεις κάποια ελεύθερα σουτ. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπει στην αρχή όπως παίρνει ο Ντόρση κάποιες προσπάθειες αρκετές στην αρχή, ή κάποιες έξτρα πάσεις.
0: Ο Ντόρση στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής σεζόν, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν το έχω διαβάσει κάπου.
3: Πρέπει να είναι
0: ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγα στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, πλάκα πλάκα και της Ευρωλίγκας. Εγώ πήγα να είπα το μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά...
0: Τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα.
3: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, βάλει τα τρία από τα τέσσερα ελεύθερα σούτ, ας πούμε, μακρινά, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστεί άμυνα της Φενέρ και να αλλάξει. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει πολύ βάση στην περιφερειακή του άμυνα. Και λέγοντας αυτό, μιλάμε πιο πολύ για τον Baldwin και τον Ντεκολό. Η Φενέρ στα play-off δεν ξεκινάει για τον Μπόλτιν, ξεκινάει για τον Ντέβον Χόλστον. Αν ο Μπόλτιν έρχονταν τον πάγκο στα 3-4 λεπτά.
0: Ο Ντέβον Χόλ, ο οποίος ήταν.
3: Στο Final Four.
0: Πέρυσι ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ στο Final Four.
3: Βέβαια. Πέρυσι να θυμίσουμε ότι και τον Παναθηναϊκό αλλά και τον τελικό με τη Μονακό, κακά τα ψέματα, το second unit της Φενέρ το πήρε. Οι βασικοί της δεν προσέφεραν πάρα πολύ. Ο Μακόλουμ και ο Χόλ ειδικά κάτι
0: ο Μακόλουμ είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό.
3: Ναι, ναι. Και ο Μέλι. Έτσι. Οπότε εντάξει.
0: Είχε βάλει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα. Είχε βάλει. Και το ένα δεν είναι από αυτά που μπαίνουν.
3: Ναι, ναι, ήταν δύσκολο.
0: Ένα από τις 45 μοίρες.
3: Πιστεύω ότι στην αρχή τουλάχιστον ο αριθμός του ΜΑΤ δεν θα ανοίξει πολύ. Τώρα στην πορεία θα το δούμε. Αλλά στην αρχή θα έχει πολύ διάβασμα.
0: Χριστάρα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Πολλές φορές ναι, λες ότι δεν θα είναι ένα ΜΑΤ που θα πάει στους 90 πόντους. Αλλά είναι τέτοια ποιότητα των ομάδων πλέον που δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή άμα αρχίσεις και μπαίνουν τα σουτ.
3: Ναι, ναι. Και αυτό σου είπα. Στην αρχή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να διαβάσουμε. Στην πορεία το πώς θα πάει βέβαια δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, προφανώς. Εντάξει, θεωρώ, σου λέω, ότι το μεγάλο κλειδί για να μπορείς να κερδίσεις τη Φενέρ, γιατί φέτος δεν υπάρχει ένας Γκούντεριτς ο οποίος... Αυτός μάλλον ο Γκούντεριτς έχει γίνει ο Ντεκολό, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και αυτός, αλλά ο Ντεκολό κακά τα ψέματα είναι και μιας ηλικίας 38 ετών.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά έχει τρομερή ποιότητα.
3: Έχει τρομερή ποιότητα επιθετικά, στην άμυνα είναι καλός, απλά κάποιες φορές
0: δεν μπορεί κάποιος
3: να ακολουθήσει λίγο τα γρήγορα γκάρντ, να το πω έτσι.
0: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή μπορεί να κληθεί να μαρκάρει τον Ντόρση.
0: Επίσης, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι δεδομένο που θα ξεκινήσει ο Γόκαπ ότι θα αφήσουν τα σου του Γόκαπ.
3: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει η ζώνη, το 3-2 που έπαιξε με τις Αλγύριες, αν το δούμε αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσει κανένα ελεύθερο σουτ. Ναι, μπορεί σε κάποια στιγμή όταν θα είναι στα 5 δευτερόλεπτα και όταν χρειαστεί, πρέπει να πεις ότι μπορεί να αφήσει αυτό το σουτ. Αλλά αν τη δεις, είναι επιθετική ζώνη. Ανεβοκατεβαίνουν οι παίχτες συνέχεια και αλλάζουν θέσεις. Δεν θα αφήσουν, πιστεύω, κανένα ελεύθερο.
0: Ο οποίος Γκόκαπ στη σειρά με την Μονακό ήταν εύστοχος.
3: Ναι, έβαλε, ξεκίνησε με 4-4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα θεωρώ πως η ομάδα μετά από τόσα χρόνια και τόσα Final Four θεωρώ πως θα είναι έτοιμη ψυχολογικά. Και οι δύο παίχτες πιστεύω θα μαρκάρουν τον Baldwin. Πιστεύω ότι ο Ντιλικινέ θα μπει στην 12η.
0: Και θα είναι αφήσει
3: τον Μπόκαπ στην ουσία.
0: Να αφήσει πιο τον Μακίσικ.
3: Ίσως ο Μακίσικ, ναι. Γιατί υπάρχει η επιλογή και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ το 3-4. Ένα κομμάτι επίσης που θα προσέξει πολύ.
0: Και ο Γουόρντ είναι εκεί. Απ' την άλλη όμως, ο Μακίσικ.
3: Βοηθάει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μανούλα στο να σου αλλάξει το ρυθμό σε ένα μάτς. Δηλαδή,
3: μπορεί να αναλωθεί και ο Γουόρντ στο μαρκάρισμα του Πόλτερ. Είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Το έχω σκεφτεί.
0: Καταλαβαίνεις ότι ο Μακίσικ έχει, έχει στοιχεία που χρειάζονται σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή αυτή την μπούκα που κάνει. Είναι ένας παίκτης που
3: παίζει.
0: Δεν ξέρω πότε παίζει άμυνα. Ναι. Είναι έμπειρος. Και γενικά εγώ θα άφηνα το Μακίσικ.
3: Θα άφηνες μέσα το εννοείς το Μακίσικ. Στην 12η. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω καταρχήν η Φενέρ, συγγνώμη, τι είπα. Η Φενέρ θα δώσει μεγάλο βάρος στο Φουρνιέ. Ειδικά με το μάθος αυτό που έκανε στο δεύτερο γύρο. Έτσι, ο Φουρνιέ τους έχει βάλει 30 πόντους. Θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση τελείως.
0: Πάντως αυτό με το 5 στο μέλι ο Ολυμπιακός πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσον αφορά την επίθεσή του στην άμυνα, στην άμυνα πρέπει οπωσδήποτε, ξέρεις, να τον ακολουθήσεις, να μην έχει τόσο εύκολο.
3: Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν ο Μέλι θα βρίσκεται στο 5, η Φενέρ πίσω θα παίζει ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν έναν εναντίον ενός. Ναι. Θα έχει πάντα τον πλάρισμα, είτε τον Κόλσον, είτε τον Πιμπέροβιτς, είτε όποιον άλλο χρειαστεί. Εντάξει. Και να πάμε και στο βραδινό, που παιδιά, επειδή σας άκουσα πριν που είπατε για τη Ρεάλ, αυτό συμφωνώ που είπε και το προηγούμενο Σοκρατής, ότι επειδή έχω δει τα ματς φέτος, η Ρεάλ την έχει κερδίσει στη Βαλένθια, τα τελευταία... έχουν παίξει 6 φορές φέτος. Ναι. Έχασε τα πρώτα 2 η Ρεάλ, τα επόμενα 4 τα πήρε. Είναι απόλυτα ο Ταβάρες και ο Λεν, εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή και αυτό που είπες εσύ συμφωνώ, το ότι δεν έχει κάποιο καθαρό πεντάρι η Βαλένθια. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ θα βάλει Λάιλ στο 5 και Γκαρούμπα. Ματσάρουνε απόλυτα.
0: Και ο Καρούμπα έκανε... ήταν καλός στα play-off.
3: Είχε ένα μικρό τραυματισμό στο τρίτο μάτς. Ήταν αμφίβολος για το τέταρτο. Εν τέλει μπήκε και στο τέταρτο. Ο Λάιλς θα ξεκινήσει και πιστεύω ότι το περισσότερο χρόνο στο 5 ο Λάιλς θα το παίξει. Το 4-29 με 30 λεπτά. Αυτός ο παίκτης λοιπόν είναι βαρόμετρο για τη Ρεάλ. Αν καταφέρει και τραβήξει στο σκορ, γιατί το κάνει, έχει και μακρύνο σουτ, έχει και post, παίζει και άμυνα, θα ελευθερώσει και τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός ανοίγει πάντα για τη Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο τρέχει και ο Χεζόνια τρέχει. Είναι ισπανικές ομάδες. Η λογική λέει πως εκεί το σκορ θα πάει ψηλά. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες αυτές. Και εντάξει, θα παίξουν λίγο και οι προπονητές με τα σχήματα, με το πώς θα τους βγουν κάποιοι παίχτες και αυτά. Θα είναι ωραίος είναι τελικός.
0: X-Factor ποιους βλέπεις? Που μπορεί να εξελιχθεί.
3: Στη Ρεάλ βλέπω το Λάιλς. Γιατί εντάξει, το Χεζόνια προφανώς όλοι τον περιμένουν και πάνω κάτω ξέρουν πως θα τον μακάρουν. Ο Τέιλορ θα πάει πάνω του. Λοιπόν, αντίστοιχα και ο Καπάτσο θα έχει το Μοντέρο. Ναι. Και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να είναι ο Ντελαρέα πάνω.
0: Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα.
1: Χρήστο, πάμε όμως.
0: Εγώ θα σου έλεγα μόνο το τέτοιο. Γιατί το πιστεύω και πάρα πολύ. Μ' αρέσει και σαν παίχτη. Το Μαλεντόν.
3: Τη Βαλένθια. Α, το Μαλεντόν.
0: Δηλαδή, αν πάρει από το Μαλεντόν 12-14 πόντους, θα έχει προβάδισμα η Ρεάλ.
3: Αυτό που έχω δει φέτος από τη Ρεάλ είναι ότι ίσως ο Σκαριόλα από ένα σημείο και μετά δεν πιστεύεται τόσο το Μαλεντόν. Από την άποψη ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τα νούμερα που έκανε στη Γιλεβάν προφανώς, αλλά δεν έχει και το ρόλο που έχει στη Γιλεβάν.
0: Όχι, δηλαδή, στην αρχή τα έκανε καλά παιχνίδια. Στον πρώτο μισό της Ευρώπης.
3: Παίρνει πιο δευτερεύον μπάλες, όταν χρειαστεί. Δεν, εγώ σου λέω, ο X-Factor πιστεύω θα είναι ο Λάιλς.
0: Okay.
3: Γιατί είναι Ρεάλ. Αυτά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Βαλίνα μου.
1: Γεια σου, Κρυσταλά. Πάμε κάτω λίγο πιο σύντομη να μας
0: χαίρετε. Καλησπέρα στο Σταμάτη Βελονοτινό. Εντάξει, ξεφύγαμε τώρα και εγώ
1: ξέρω. Ναι, εντάξει. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γεια σου, παιδιά. Παναγιώτης από Κολονία.
0: Γεια σου, από Κολονία. Πανέμορφη Κολονία.
1: Κολονία.
0: Πανέμορφη.
4: Πριν από δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Και θα είχα πει ξανά το ίδιο.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταζα έτσι μια γρήγορη ματιά για το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχει κάτι ενδιαφέροντα δεδομένα. Το Κατάρ, ας πούμε, έχει δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή. Η ΑΕΠ έχει δεύτερη συμμετοχή μετά το 1974, όπως και το Κονγκό. Το Ιράκ δεύτερη συμμετοχή μετά το 1986. Και τώρα πάμε στο Juicy Part. Πρώτη συμμετοχή για Κουρακάο. Για Κάπο Βέρντε.
1: Αυτά είναι μάτς να βλέπεις.
0: Ναι, τα δεις 5 το πρωί. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ώρες, συγγνώμη φίλε μου. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που το έχω πει που την περιμένω πάντα κάθε 4 χρόνια.
1: Πού είναι στην Αμερική.
0: Δεν θέλω να χάνω μάτς. Δεν θέλω.
1: Και το 94.
0: Δηλαδή το Κουρακάο, που λέει ο φίλος, θα το βλέπα. Μπορεί να σου πει ο άλλος τώρα πιο κουρά. Θα το βλέπα
1: και εγώ.
0: Το βλέπω.
4: Και το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, όλα. Όποιο και να παίζει, αδερφέ. Οι Σεϊχέλες να είχαν εμφανιστεί. Λοιπόν, απλά δεν. Αυτό τώρα 5 το πρωί. Πώς θα πηγαίνουμε το πρωί εμείς, Γιώργο?
1: Δύσκολο. Να είσαι φοιτητής, να αράζεις και να βλέπεις.
0: Ναι. 5 το πρωί. Και να έχει παίζει Αργεντινή 5 το πρωί. Θα ξυπνήσω, ρε, τι δω.
1: Δύσκολα πράγματα.
4: Δύσκολα πράγματα, εντάξει, θα πρέπει να επιλέξουμε μια
1: μάχη. Δεν θα έχει προλάβει να κοιμηθεί.
0: Έχει δύο ώρες.
4: Υποστηρίζουμε Μεξικό, έτσι, πρώτο μάτι και όλα, Πινέδαρος.
0: Κοίτα, το Μεξικό πάντα είχε καλές ομάδες,
1: αλλά δεν
0: μπορούσε να κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Ναι, ναι. Και συνήθως έπαιζε με την Αργεντινή κρίση, μαζί στους 16.
4: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια κλικ πίσω, εννοείται. Αλλά να δούμε, εντάξει, παίζουν και τόσες έδρας σε όλα τα μάτια, σχεδόν όλα τα μάτια, τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα στο group stage, τώρα να περάσουν παρακάτω. Οπότε είναι ευνοημένοι φέτος, για να δούμε.
0: Θα το δει, θα φανεί αυτό, φίλε. Και δεν δίνουν μεγάλο φαβορί, δίνουν πρώτη νομίζω την Ισπανία και δεύτερη τη Γαλλία. Στοιχηματικές για κατάκτηση.
4: Να.
1: Ποιο δίνουν πρώτο?
0: Τους Ισπανούς και δεύτερη τους Γάλλους, νομίζω. Ή ανάποδα. Αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν θα ξεγράψω ούτε Βραζιλία με Ατσελότη. Και ούτε η Αργεντινή θα πέσει εύκολα.
4: Σαφώς, εντάξει, με παραδοσιακές δυνάμεις. Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις. Εντάξει, βέβαια, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν πολύ υλικό, έτσι.
0: Από τότε δεν είναι. Καλά, οι Γάλλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι φτιάχνουν εύκολα και μια ενδεκάδα με κομμένους. Και καλή ενδεκάδα.
4: Ναι. Για να δούμε, για αυτή την Παρί, ξέρω εγώ, άμα έρθουν με φόρα, είχαν ψωφίμια. Λόγω των υποχρεώσεων.
0: Ή, δεν σ' άκουσα.
4: Και αυτή λέω της Παρή, οι Γάλλοι της Παρή, θα είναι με φόρα ή θα είναι ψωφίμια.
0: Θα είναι ψωφίμια. Πάντως μακάρι να δούμε κανένα παιχνίδι, καλά θα δούμε σίγουρα κάποιο, όπως ο τελικός στο Αργεντινή-Γαλλία που είναι, μιας και μιλάμε για τελικό Μουντιάλ που είναι το μεγαλύτερο ματς στο ποδόσφαιρο, τελικός Μουντιάλ. Αυτό που είδαμε πριν 3,5 χρόνια, δεν νομίζω δηλαδή ότι το βλέπεις εύκολα. Δεν υπάρχει αυτό το ματς.
4: Ναι, βέβαια. Α, δούμε, είδαμε. Πάμε για λίγο για μπασκετάκι τώρα, γιατί σας είχα την προηγούμενη φορά Βαλένθια Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο το βλέπα και όντως έτσι αποδείχθηκε. Εντάξει, αν και πήγε να μας εκπλήξει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ρε παιδιά, τι να πεις τώρα, δηλαδή Χουάντσο, βλέπεις Χουάντσο στη σειρά και έχει 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα και παίζει 12 λεπτά, 14 και 12 λεπτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο για μένα ότι νίκησε τον μπάσκετ, δυστυχώς για την Ελλάδα βέβαια, αλλά νίκησε τον μπάσκετ και όχι το τουρλουμπούκι τώρα, το Αταμάν. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Κοίτα, τώρα, και εντάξει, ήταν και μια σειρά με τη Βαλένθια που βόλευε το Χουάντσο. Δηλαδή το να παίξει περισσότερο χρόνο, να παίξει και, να παίξει και στο 5 πολύ. Γιατί δεν έχει ψηλούς η Βαλένθια, όπως είπαμε και πριν.
4: Όντως. Και ο χρόνος του όλο και μειωνόταν. Χώρια τα άλλα τα που έχει κάνει, ας πούμε, τα μάλλον. Εντάξει, τα σχολιάζουμε, τα ξέρουμε.
0: Εσύ στο τελικό μπορεί να μου πεις τι πάθατε, γιατί το είχα δει. Ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτη αυτή η ανατροπή. Είναι 15 πόντους, 5 λεπτά πριν το τέλος.
4: 18.
0: 18 δεν ήταν 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά ήταν 15.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο 15 πόντια, αδερφέ, σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Πού να το γυρίσεις. Ναι, ο άλλος έβαζε, δηλαδή, και τι να σου πω, να του δέρανε και τα μάτια, είχε βρει ένα τέτοιο ρυθμό, που θα το βάζε το τρίποντο.
4: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, και ήταν και καλή έκα, ας πούμε, στο Final Four μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.
4: Ανεξήγητο, τραγικά λάθη. Εντάξει, δεν έπρεπε να χάθει αυτό το κύπελο. Και ο Σάκοντα μπλοκάρισε, πιστεύω. Εντάξει, τι να κάνει, συμφωνώ για αυτά. Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
0: Ελά.
4: Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
0: Όχι, είναι ρεζιλίκι, δεν είναι, αδερφέ, δεν μπορεί να το πεις ρεζιλίκι.
1: Έτσι είναι
0: ο αθλητισμός και πλέον και στο μπάσκετ έχει γίνει τόσο γρήγορο. Δηλαδή, άμα βάλεις ακόμα και παιχνίδια, τι να σου πω τώρα, του 2006, του 7, του 8, ο ρυθμός είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με το τώρα. Πολύ πιο αργός.
4: Εντάξει, είχε επιλογές, δηλαδή είχε λίγο χρόνο και πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε επιλογές να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, και στο τέλος μπορούσε να κάνει ένα φάουλ, αλλά τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά, οπότε... Ναι, κρίμα, έπρεπε να πάρθει αυτό το κύπελλο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Θα δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω αν περάσει έχει μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή έχει πλέον για την εμπειρία, έχει ένα χαμένο τελικό πρόσφατα. Εντάξει, θα το καθαρίσω τελικό. Το στίχημα είναι Φενέρ.
0: Μεγάλο μάτς.
4: Μεγάλο μάτς, ναι. Και ωραία τα ζευγάρια, δηλαδή και η ενοϊσπανική μάχη.
0: Ναι, γιατί μπαίνω πάντα, ξέρεις, στην κατηγορία που το λέω και για το... Και για το Champions League. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να είναι ο τελικός Real Madrid της Βαλένθια που το είδαμε δύο φορές σερί.
4: Ναι, όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να. Δύο παίξα, νομίζω. Μπάγκερ, Βαλένθια. Α, Μπάγκερ, μία. Ωραία, που έχει τι. Δεν θέλω να είναι από τις ίδιες χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι σαν μάτς πρωταθλήματος.
4: Ναι, ναι, σαφώς.
0: Ναι.
4: Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
0: Ρεάλ Αθλέτικο. Ναι. Έγινε, φιλαράκι.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ έχει μια φοβερή πρόταση ο φίλος.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε άδεια ένα μήνα από ο Μουτσάτσος, να βάλει πλάτη ο Άκης. Εδώ κανονικά σταματάει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι πει το Άκη θα κάνει μόνο του. Δεν γίνεται. Αλλά και να κάνουμε εκπομπή 12-7 και να περιγράφουμε όλα τα μάτς. Πώς το βλέπεις, θα αντέχεις.
1: Και το πρωί ρεπορτάζ ποιος θα βγαίνει.
0: Εντάξει, θα βγαίνει 7 η ώρα. Θα...
1: Ο Άκης θα βγαίνει για του υπόλοιπου.
0: Ρε παιδί μου,
1: εγώ...
0: να κάνει 12-7. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα πηγαίνουμε πάνω να φάμε ένα πρωινό και θα δικά σου αβοκάντο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κόντα τσιράκι και
1: μετά
0: γιομελέτα.
1: Η μέρα πώς θα πάει.
0: Πώς θα πάει.
1: Τις δουλειές που θα έχουμε, θα κάνουμε.
0: Θα πηγαίνουμε ένα Μουτσάτσος.
1: Α, και Μουτσάτσος.
0: Να πηγαίνουμε 11:30, θα βγαίνει στην εκπομπή.
1: Α, μία ώρα.
0: Και μετά... θα πέφτουμε γέπνο 2
1: ναι.
0: Μέχρι το να αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Και τις μεταγραφές αυτά, ιστορίες, τι θα είπε, θα βγαίνει.
0: Εντάξει, θα βγαίνει, Αθανασίου.
1: Οκ, θα το πω. Ναι. Το προτείνω.
0: Είσαι,
1: πάμε διάλειμμα.
0: Ε?
5: Winsport FM 94,6.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
7: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δεν το ήξερα. Θυμόμουν ότι ήταν αρκετές. Μου γράφει ένας φίλος ότι το Μεξικό 7 φορές σερί έχει αποκλειστεί στους 16. Δύο είναι σίγουρα με Αργεντινή. Νομίζω. Το ένα είναι με τον. Το ένα, το έξι με την Κολάρα.
1: Κάποιο μάτς θα πετύχουμε εδώ.
0: Μα θα είχε κάποια στις 10.
1: Θα πετύχουμε μάτς. 12-2 όχι. Δεν μπορεί. Κάποια μάτς θα πετύχουμε.
0: Ποιο έβαλε πρόγραμμα.
1: Θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
0: Θα έχει, να μην έχει. Δεν νομίζω να έχει.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Πώς να το πάρει το κουρασάο, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Νομίζω 10 είναι κάποια και μετά έχει 5 και 3.
1: Ναι, 10 δεν έχει 12, όχι. Είναι δυνατόν. Α, μία ώρα, Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Μελκαμπή.
1: Ρώτατο. Λοιπόν, κάτσε πρόγραμμα. Λοιπόν, 10 η ώρα το πρώτο. Έχει.
0: Εκεί στην ώρα μας, 12-2 να κοιτάμε.
1: Αυτό κοιτάζω. Έχω Βραζιλία-Μαρόκο μία ώρα.
0: Ωραίο. Θα δούμε ένα ωραίο ημίχρονο. Το δεύτερο σπίτι.
1: Λοιπόν. Κάποιο άλλο στην ώρα μας δεν βλέπω, φίλε μου. Τώρα. Μία Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη.
0: Εντάξει.
1: Έχει μία.
0: Θα δεις Πελίστρη.
1: Ιράκ-Νορβηγία.
0: Τάρεμι. Μέχρι εμείς 3-3 έχουμε με παίχτες.
1: Ναι. Κάτσε να δω τι άλλο. Καναδάς-Κατάρ, δεν έχουμε κάτι εκεί.
0: Καναδάς-Κατάρ. Ωραίο. Σκληρό.
1: Μία η ώρα έχει Σκωτία-Μαρόκο.
0: Πάλι Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι.
0: Πάλι Ουρουγουάη, πάλι Πελίστρη.
1: Ναι.
0: Θα τη μάθεις απ' έξω την Ουρουγουάη.
1: Έχει. Τι άλλο έχει μια ώρα. Μαρόκο, Αϊτή.
0: Όλο το Μαρόκο, όλο και τα τρία ματσάκια τα βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, το έχουν πάει έτσι.
0: Ναι. Και ο Ουρουγουάη θα είναι και το τρίτο ματς. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και δύο ώρα τελευταία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δεν έχουμε
1: υπόλοιπα. Κάτι θα έχει, κάτι θα έχει. Κάτι θα δούμε.
0: Κάτι. Να συμφωνούν οι φίλοι να λέει ρεπορτάζ ο Μπαγκάκης με τον Αθανασίου. Να κάνει εκπομπή στο βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
1: Γεια σας.
0: Όχι, γεια σου, Μάκη.
1: Τι γίνεται, Μάκη. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
1: Γεια σας.

0: να είμαι ειλικρινής.
1: Okay.
0: Το συμπέρασμα που βγάλατε Ηρακλή με τον Χρήστο από τη θητεία ποιο ήταν?
2: Βγάλαμε ρε παιδί μου, κάτι δεν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Αν είναι, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν φαβοροί σε αυτά τα μάτια.
0: Μαζί σου.
2: Δεν υπάρχουν φαβοροί.
0: Εγώ φοβάμαι πολύ τη Φενέρ, πάρα πολύ.
2: Δεν είναι θέμα φόβου. Όχι, εγώ δεν φοβάμαι. Είναι...
0: Ρε παιδί μου, έχει καλή ομάδα.
2: Δεν διαφωνώ. Καλά, όλες οι ομάδες που έφτασαν εκεί. Και νομίζω, κύριε Δεσίλη, ότι έχω δικαιωθεί με τη Ρεάλ που σας έλεγα θα πάει Final Four η Ρεάλ.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, το Μπιμπέρο, Ρεάλ, ναι.
2: Όχι, δεν την υπολογίζω στην αρχή, τη Ρεάλ.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Τον Μπιμπέρο δεν ξέρω ποιος θα τον κρατήσει. Εύχομαι να μην έχει ευστοχία.
2: Κοίτα.
0: Και τον Baldwin.
2: Ο Baldwin είναι...
1: Ο Baldwin είχε βάλει και το buzzer beater στον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ. Σας θυμάστε.
2: Ο Baldwin είναι, έχει βελτιώσει... Σε τρομερό βαθμό.
1: Καλώς
2: παίξε. Τα σούτ από τα 5 μέτρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνει και θα σταματήσει εκεί στο ύψος των βολών, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, συνήθως τα βάζει. Και είναι και πάρα πολύ αλτικός ο Μπολμπι.
0: Αν ανατρέξει λίγο στο παρελθόν και δει τους παίχτες που έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό, όλοι είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο.
2: Έχει, είναι και έχει.
0: Όποιον και να
2: φτιάξει.
0: Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, Μάκη. Α πούμε, ήταν ο Πάντερ. Ήταν σε πολύ δύσκολη περίοδο τότε για τον Ολυμπιακό. Ο Πάντερ μετά συνέχιζε, έβαζε.
0: Τούρμπο είναι τώρα.
2: Ναι.
0: Ο Λεντέι. Τούρμπο. Ο Ράιτ. Τούρμπο. Ο Μπάλτουιν. Τούρμπο. Ο Γκόστ. Αν δεν είχε του τραυματισμού, θα ήταν και αυτό τούρμπο.
2: Ο Γκόστ έχει ότι έχει ένα θέμα με του τραυματισμού, του έχει.
0: Ναι, μόνο αυτό.
2: Του έχει.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θα κρίνω τη διοίκηση τώρα, ούτε τον προπονητή τον έχω κρίνει. Δεν θα πω όμως να πάει στο καλό. Θα περιμένω. Τις επιλογές που θα κάνουμε, τις ανανεώσεις ή μη ανανεώσεις συμβολέων και μετά θα αρχίσω να κρίνω για τη νέα χρονιά πλέον, θα κρίνω το Μεντιλίμπα. Και από τις μεταγραφές που θα πάρουμε και από τους παίχτες που δεν θα δεχτεί να μείνουν, γιατί αν μου κρατήσει τον Γκαρσία πάλι που από ό,τι ακούω εισηγείται να μείνει,
2: ναι.
0: Είμαστε. Γιατί αυτομάτως τρώει θέση κάποιου νεαρού. Που το ποδόσφαιρο σήμερα είναι Ηρακλή για τα νιάτα. Δεν είναι για τους συνταξιούχους.
2: Όχι, απλά χρειάζεσαι την εμπειρία και σε κάποια παιχνίδια και για κάποια μάτια. Ή η αλλαγή να μπαίνουν. Δεν είναι. Πάντα υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει και σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
0: Θα σου πω το εξής. Όταν χάσαμε το πρωτάθλημα και ξεκινάω έτσι για να καταλήξω στον Γκαρσία. Λοιπόν. Πόσους βαθμούς είναι μπροστά η ΑΕΚ, είναι το πρωτάθλημα από εμάς, πόση διαφορά είχαμε.
2: Έξι.
0: Αν την είχαμε κερδίσει η Ηρακλή στο Χαραϊσκάκι, ξέρεις ότι θα ήμασταν πρωταθλητές εμείς σήμερα.
1: Δεν το ξέρεις μετά θα γινόταν, μην το πάρεις
2: ναι,
1: ποτέ.
2: Ναι,
1: δεν ξέρεις μετά το άλλο μάτς πώς θα ήταν, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Διονύση μου, ήταν το πρώτο παιχνίδι στα play-off.
1: Ναι, απλά δεν ξέρεις μετά τι θα γινόταν.
0: Και γιατί ξεκινάμε. Γιατί ο κύριος Γκαρσία ή Γκαρσία
2: ναι,
0: στρώνει τόσο κυρίως... ωραία την μπάλα στον Κοϊτά που το πιάνει μονοκόμματο και τι μου πάει το πιάνει. Γιατί άργησε να φτάσει στην περιοχή και δεν είχε τη δύναμη να διώξει την μπάλα κόρνερ και τη βρίσκει απαλά και πάει τόσο γλυκά στον Κοϊτά που μας το καρφώνει.
2: Καλά, βέβαια είναι ένα κρούστο 5. Εκεί ήταν η πολύ άσχημη εμφάνιση στο Ολυμπιακό που δεν αντέδρασε.
0: Με αυτό πήρε τη νίκη
2: Μάκη, είναι αυτό που σου λέει ο Διονύσης. Δεν ξέρεις πώς θα πήγαιναν τα άλλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέω όμως είναι δεδομένο. Ναι. Έγινε. Το τι θα γινόταν μετά, πάω τώρα σε επόμενα παιχνίδια. Εξή Μπάκο Κοφτήνια με τον Πάο. Το διώξιμο που κάνει η Ηρακλή έχει την μπάλα στα πόδια του και τη διώχνει με τα αριστερό πάνω στον αντίπαλο. Παίρνουν την μπάλα, γκολ. Ο κύριος Ορτέγκα από χτες.

0: είναι κάτω με την ΑΕΚ.
1: Μα γίνανε λάθη, ρε φίλε. Και ο Τζολάκης φέρει ευθύνη στον κόλπο με την ΑΕΚ.
0: Είναι χοντρά λάθη. Δεν είναι να πεις ότι διεκδικούσες μια μπαλιά και έγινε μια κόντρα. Την έχεις την μπάλα εσύ. Κύριε Ορτέγκα, διώξει μπάλα στο πλάι. Ένα πλάι άτιμο. Γιατί την πετάς την μπάλα πάνω στον αντίπαλο, την παίρνει ο κοϊτά, πάρ' τον κόλπο.
2: Δεν μα γίνονται γελάσεις στο ποδόσφαιρο όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Διονύση, το λάθος να γίνει όταν δεν έχεις την μπάλα εσύ και δεν έχεις πιθανότητα.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά γίνονται και λάθη.
0: Όταν όμως την κερδίζεις.
2: Άμα ήταν έτσι, δεν θα κάνει κανένας λάθος.
0: Διονύση, είναι όχι λάθη.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν λάθη και λάθη. Υπάρχουν τα χοντρά, υπάρχουν τα
0: πλάσια. Είναι δηλαδή όλοι κάποιοι μπροστά. Του είχε την μπάλα στο αριστερό.
2: Ρε παιδί μου, ναι, να σου πω όμως κάτι. Περίμενε, για να δεις ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και λαθών. Για σκέψου το λάθος του Γετ Βάη. Πού ξέρεις την τέρμη θα βλέπαμε.
0: Είναι ανοιχτά.
2: Μην βλέπεις μόνο τα δικά σου.
0: Και θολωμένο μυαλό.
3: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
2: Μάκη,
0: λοιπόν,
2: λέω.
0: Του δίνει την μπάλα.
2: Μάκη, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λέω. Επειδή οι λάθη γίνονται παντού. Για σκέψου το λάθος του Γετ Βάη.
0: Ναι, αλλά.
2: Που αυτό και αν ήταν χοντρό λάθος. Πού ξέρεις μετά την τέρμη θα βλέπαμε. Δεν το ξέρεις.
0: Έτσι δεν διακρίνω ότι δεν γίνονται λάθη.
2: Δεν αλλά θέλω να πω ότι δεν γίνονται μόνο να τους παίξεις του Ολυμπιακού.
0: Του λέει ο προπονητής. Έχεις πιέσει. Διώξει μπάλα στο πλάι.
2: Γιατί στο Γετβά είπε κανείς δώσε μπάλα στο
3: Ζελσομπή.
0: Αυτός δεν έβλεπε τι γινόταν πίσω γιατί νόησε δεν είναι λάθος. Εννοείται ότι είναι λάθος.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί είπε κανείς ότι δεν ήταν λάθος του Γετβά.
3: Και, είναι, και να ξέρεις είναι και χειρότερο γιατί δεν είχε
2: πιέσει. Απλά λέω μην κοιτάς μόνο τα δικά σου.
0: Του δίνει του Ελκαμπή ο Πινέδα και μένει την μπάλα πίσω. Την έχει στο αριστερό πόδι. Είναι αριστερό πόδι ο Ελκαμπή και αντί να σου τάρει με το αριστερό πόδι την κλείνει προς το δεξιά για να σου τάρει με το δεξί που το έχει μόνο για να περπατάει μες στο γήπεδο. Δεν είναι λάθος αυτό. Άσε που δεν τη μοιράζει την μπάλα σε στην παίχτη του ο Ελκαμπή. Σπάνια να τη δώσει. Έψαξα σήμερα και είδα τα στατιστικά του. Ναι. Έχει δύο αφή. 18 γκολ,
3: ναι.
0: Εκ των οποίων τα 18 τα 5 είναι με πέναλτι.
3: 13 γκολ είναι ήδη κανονικά και έχει βάλει και στο Champions League γκολ.
0: Στον Ολυμπιακό παίζει.
3: Ναι.
0: Τα 13 γκολ στον Ολυμπιακό.
3: Έχει βάλει, βάκι, μην τα ξαναλέω, είναι... έχει βάλει 81 γκολ σε 3 χρόνια ολικαμή.
0: Εδώ πήγε ο ταλέπορος.
3: 81 γκολ, μπάκι, δεν ακούς.
0: 81. Δεν ακούς εσύ με την πρόσθεση που μου κάνεις. Ναι. Όπως για το Μασούρα λες, έχει βάλει 54.
3: 56.
0: Την τελευταία χρονιά έχει βάλει ένα ή κανένα.
3: Ναι.
0: Μην βγάλεις το άθροισμα. Και... το άθροισμα ξεγελάει πολλές.
3: Ναι, για τι ξεγελάει, δεν μετράει δηλαδή τα γκολ.
0: 18-18.
3: Και πώς γίνονται τα αφιερώματα δηλαδή στον πετοπαικτό.
0: Ναι, έχει καμία σχέση ο Ελκαμπίτ των πρώτων χρόνων με τη χρονιά αυτή.
3: Ο Ελκαμπίτ και στον πρώτο χρόνο. Μετά από ένα διάστημα πήρε μπρος.
0: Ναι, αλλά αυτή τη χρονιά φέτος είναι όμως όλη τη χρονιά δεν είναι καλός.
3: Όχι, δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά. Δε. Μετά το Κοπάφρικα δεν καλός.
0: Και κάτι άλλο για να κλείσω.
3: Ναι.
0: Μήπως θυμάσαι πόσον καιρό, πόσα χρόνια πριν έλεγα πώς τον λένε, ο Ροντινέι να παίζει δεξί εξτρέμ. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε.
3: Δεν το θυμάμαι. Μα έχει αλήθεια σου
0: λέει. Λέει και ο Κεσεζόγλου που κάνατε μαζί εκπομπή. Λέει ρε Μάκη δεν γίνεται γιατί θέλει μέτρα Δεν θέλει μέτρα γιατί την πιο κλειστή τρίπλα την έχει αυτό. Λοιπόν και να φτάξουμε για παίχτες τους οποίους περιμένω. Και ανάλογα θα κρίνω.
2: Εντάξει Μάκη.
0: Καλό ξημερώμα.
3: Έχει δίκιο φίλος μου ότι οι περισσότερες μεταγραφές που είπε πριν ο Μάκης για τον μπάσκετ ήταν του Μπλατ επιλογές. Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή και ψαγμένες δηλαδή ο Λεντέι έχει.
2: Μα ο Μπλατ είχε μάτι ρε φίλε. Πάμε, ναι.
3: Και για τον Baldwin, θυμάμαι γιατί είχε αναλάβει ο Μπαρτζόκας, τότε είχε επιστρέψει πέντε στο δεύτερο εξάμηνο, τον είχε χρησιμοποιήσει. Είχε πει σε συνεντεύξεις που δίνουν, ξέρεις, το καλοκαίρι στην Media Day, ότι μάλλον εκεί το είχε πει, ότι για τον Baldwin ήταν δεν μπορούσε να αποφασίσει. Γιατί έβλεπε ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Ναι. Ήταν και πιο άγουρος ο Baldwin.
3: Όλοι. Κοίτα, νέος. Ο Μπόλκιν έχει μακριά χέρια, είναι αταλλακτικός.
2: Ήταν πιο νέος, παιδί, πιο άγολος. Ψήνεται ο παίκτης, έτσι.
3: Βέβαια.
2: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Μιλτιάδη, δεν μπλοκάρω κανένα, να ξέρεις. Θεόφιλο της Αγαπητοσύνης.
2: Καλησπέρα.
3: Το ξέρω τι είναι ρε παιδιά, πρώτο κόρη σε conference και Europa.
4: Εγώ είμαι.
3: Όλοι καμπίνουν. Να το σε βάλω λύση.
4: Ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Ακούς φωνές και εσύ δηλαδή.
4: Ναι, ναι. Είναι λίγο. Για μου θέλετε να βάλω ανοιχτό ακρόαση άμα είναι.
2: Άμα βάλει ανοιχτή ακρόαση θα είναι χειρότερο.
3: Θα είναι χειρότερο και δεν θα ακούγεσαι.
4: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχα πάρει και την Κυριακή τηλέφωνο, δεν ήσασταν εσείς, ξέρω δεν είστε την Κυριακή.
3: Ούτε Σάββατο.
4: Ναι, ούτε Σάββατο. Πήγα να μιλήσω με τον Μιαούλη και τελικά κατέληξα να μιλάω με έναν από ό,τι κατάλαβα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έκλεισε το τέλος του τηλέφωνο γιατί του είπαν ξέρει τον Μπαλντίνη και μου έλεγε ότι τον ηρωνεύτηκα, ας πούμε. Και το θυμήθηκα αυτό με χθες που έλεγε ο Διονύσης, αν ξέρεις τον Κούπερ.
2: Τον Κούπερ.
4: Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον Μπαλντίνη ότι είναι ο πρώτος προπονητής που έφερε τον Λουίς Ενρίκε, έτσι. Η πρώτη δουλειά που δόθηκε στον Λουίς Ενρίκε είναι από τον Μπαλντίνη. Να το θυμόμαστε αυτό. Να πω κάτι για το Μουντιάλ που ανοίξατε χθες.
3: Ναι, και σήμερα κάναμε.
4: Ναι, και σήμερα, ναι. Είναι τρομερό. Κοίτα, εγώ το Μουντιάλ μας άρεσε παλιά για ένα λόγο πιστεύω. Βλέπαμε παίκτες που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Ή τους έχουμε ακούσει μόνο.
3: Πλέον δεν πρέπει να πας σε πιο παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, ακόμα και εντάξει, όχι και τόσο, δηλαδή και 1994 και 98 δεν τους είχες δει όλους.
4: Αυτό λέω, ναι. Δεν τους είχαμε δει.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν ότι έβλεπες όλα τα πρωτάθληματα. Όταν ήρθε η συνδρομητική, αρχίσαμε και βλέπαμε όλα τα πρωταθλήματα.
4: Δεν μπορούσαμε να δούμε Αργεντίνου στις Ρίβερ, ας πούμε.
3: Όχι.
2: Γι' αυτό υπήρχε και ένας μύθος, ας πούμε, περισσότερο τότε, γιατί δεν τους έβλεπες και. Ελληνική Αμερική κτλ. Τώρα τα βλέπεις όλα.
4: Αυτό ακριβώς. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
2: Θυμάμαι εγώ παλιά, όταν ήμουν ψυργάς, ήταν να πάρει μια ομάδα ένα Αργεντινό. Λέω ένα παράδειγμα. Και ξέρεις, σου δείχνανε κάποιοι στα δελτία ειδήσεων κάποια βίντεο από τα γκολ τους. Ήταν σαν να ήταν άλλος κόσμος τελείως, παιδί μου. Γιατί δεν είχες τη συνήθεια να το βλέπεις.
3: Μάρα, φίλε, όταν είχε έρθει ο Φούνες στον Ολυμπιακό.
2: Τώρα πας πίσω πολύ.
3: Ναι, πάω πολύ πίσω. Διαβάζαμε σε νεφιζή στο φως τότε, ας πούμε, το Center for και όλα αυτά και τον περιμέναμε, ξέρεις πώς.
2: Έτσι είναι.
4: Και δεν είχαμε και εικόνα από το πρωτάθλημα.
3: Τίποτα δεν είχαμε, παιδί.
4: Να πω κάτι για το Μουντιάλ, έτσι. Εγώ το Μουντιάλ το ψιλοξενέρος, ας πούμε, όταν το είχε πάρει η Ιταλία το 6.
3: Καλό Μουντιάλ όμως ήταν το 6.
4: Εντάξει, είχε γίνει το 2 που είχε σφαγιαστεί η Ιταλία στην Κορέα, έτσι με το Μορένο, και το 6 που ήταν και αυτό μετά από σκάνδαλο. Δηλαδή τα δύο τελευταία Μουντιάλ της Ιταλίας είναι μετά από σκάνδαλα. Το 82 και το 2006. Το 82 δε, αν θυμάσαι, ο Πάολο Ρος ήταν τιμωρημένος, δεν έπαιζε 2 χρόνια. Και να πω και ένα άλλο, στις 18 διοργανώσεις ήταν 9-9 οι τίτλοι. 9 Λατινική Αμερική, 9 Ευρώπη. Στις 11 πρώτες, τις 5 τις είχαν πάρει γηπεδούχοι. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο, ας πούμε, όχι δεν αποφτιαχτά, αλλά κατευθυνόμενα. Τις τελευταίες οργανώσεις έχει αλλάξει κάπως αυτό. Που είχαμε 3 ευρωπαϊκές και τελευταία την Αργεντινή. Δεν πήγαινε δηλαδή, όχι να αλλάξει ακριβώς.
3: Μα δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα η Βραζιλία δεν ήταν η Βραζιλία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συζητιέται.
4: Όχι, εντάξει, αλλά δηλαδή, υπάρχει μια κατεύθυνση τέλος πάντων.
3: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά. Η Βραζιλία με Ριβάλτο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο την απρωτομαρκάρισε εκεί. Ξέρω εγώ.
4: Ναι, αλλά η Βραζιλία στη Γαλλία που είχε και πάλι ομαδάρα το πήρε η Γαλλία.
3: Το 3-0.
4: Ναι. Που ακούστηκαν πολλά τέλος πάντων την κατάσταση του Ρονάλντο, πολλά. Εν τω μεταξύ να πούμε και κάτι άλλο. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει σε άλλη ήπειρο, Λατινική να έχει πάρει στην Ευρώπη, είναι η Βραζιλία στη Σουηδία και η Γερμανία πρόσφατα στη Βραζιλία.
3: Ναι.
4: Όλες οι άλλες είναι ή στην Ευρώπη Ευρωπαία. Καλή,
3: τα,
4: τα προηγούμενα
3: χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια ήταν και πιο δύσκολο το να πάει να προσαρμοστεί μια ομάδα να πάει να παίξει στη Βραζιλία Μουντιάλ ή να
4: παίξει. Ισχύει αυτό, δεν υπήρχε σκάουτινγκ, δεν ξέραν τι θα δούνε.
3: Ναι, πολλά πράγματα.
4: Το 82, να σου πω μια πληροφορία, βοήθησε πάρα πολύ την Ιταλία να φτιάξει την ομάδα της, το Μουντιαλίτο, δεν ξέρω αν το ήξερε το Μουντιαλίτο.
3: Κάτι μου θυμίζει.
4: Το είχε αναλάβει, ήταν τρεις ομάδες καλύτερες της Λατινικής Αμερικής, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή, και ήταν η Γερμανία, η... κάτι δεν πήγε η Αγγλία νομίζω. Πήγε η Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Λέει ο Κυριάκος ότι ήταν το προέγγελος του Confederation αυτό, ουσιαστικά.
4: Νομίζω ότι είχε σνομπάρει η Αγγλία γιατί είχε Χούντα τότε η Ουρουγουάη και είχε πάει η Ολλανδία. Δεν θυμάμαι την άλλη ποια ήταν.
5: 81, δεν θυμάμαι.
4: Τα Ιταλία, Ιταλία ήταν. Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία.
3: Δεν το θυμάμαι εγώ 80, δεν το θυμάμαι.
4: Αυτό για να καταλάβεις, στην Ιταλία είναι η πρώτη φορά που μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση. Ο Μπερλουσκόνη που είχε πει τότε στα πράγματα ζήτησε να το καλύψει. Η Ράι δεν το δέχτηκε. Και τελικά επειδή έδωσε ένα τρελό ποσό, έδειχνε τα παιχνίδια της Ιταλίας η ΡΑΙ και τα άλλα το κανάλι του Μπερλουσκόνη. Που έτσι μπήκε στο ποδόσφαιρο ο Μπερλουσκόνη. Αυτό τον βοήθησε γιατί είδαν τι παίκτες είχαν να αντιμετωπίσουν. Και έτσι έφτιαξε την ομάδα που πήρε το 82. Γι' αυτό κέρδισε και τη Βραζιλία. Ήταν πολύ διαβασμένη με τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
2: Να σε καλά, φίλε μου.
4: Για το μπάσκετ να πω ότι είμαστε αγχωμένοι για τον Μπαρτζόκα, όχι τόσο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όσους Ολυμπιακούς ρωτάω, όλοι για τον Μπαρτζόκα αγχωνόμαστε.
3: Γιατί?
4: Γιατί θέλουμε να το πάρει ο Μπαρτζόκας, εμείς θα ξαναπάρουμε. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός εκεί θα είναι.
3: Καλά, και το κάθε χρόνο δεν το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή,
4: έτσι όπως θα πάνε τα budget πλέον, βλέπεις 6-7 ομάδες είναι που οι άλλες ομάδες δεν έχουν λεφτά.
3: Εντάξει, αν είναι να πάνε τα budget και να φύγουν 6 ομάδες. Και οι άλλες, πρώτον θα χάσει λίγο τη μαγεία του και δεύτερον θα πρέπει να πάει σε σειρές μετά. Δεν
4: η μαγεία έχει χαθεί από τότε που είναι κλειστό. Παίζουμε κάθε χρόνο με τις ίδιες και τις ίδιες. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
3: Όπως επίσης μετά να πάει σε σειρά, γιατί θα είναι. Τουλάχιστον θα βλέπεις ματσάρες, αν είναι 6 ομάδες με τεράστια μπάτζετ.
4: Εντάξει, ναι, δεν λέμε ότι δεν βλέπουμε θέαμα, αλλά χάνεται αυτή η μαγεία.
2: Έγινε,
4: να πω και ένα τελευταίο και κλείνω ότι στο Βαλένθια Ρεάλ έχουμε το εξής απίστευτο. Σκαριόλο εναντίον Πέδρο Μαρτίνες που είχαν ξανασυναντηθεί 29 χρονών ο καθένας στο τελικό κύπελο Κόρατς με Μπανταλώνα συγγνώμη και Σκαβολίνη. Οι πιο μικροί προπονητές που έχουν παίξει ποτέ στο τελικό. Τρελό στατιστικό αυτό.
3: Να
4: είστε καλά.
2: Καλά.
4: Καλό βράδυ. Γεια.
2: Κάτι πεις να πεις.
5: Είχαν παίξει 6 ομάδες και κέρδισε η Ουρουγουάη. Είχαν παίξει Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
3: Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
5: Στον ένα όμιλο και στον άλλο όμιλο Γερμανία, Αργεντινή, Βραζιλία.
2: Μάλιστα.
5: Και τελικό έπαιξε Ουρουγουάη, Βραζιλία και έρθει 2-1 Ουρουγουάη. Εγώ νομίζω ότι είχε κερδίσει η Βραζιλία.
2: Πάμε σε
3: να πούμε την καλησπέρα στο φίλο το Φούνες. Να του πω του Γιάννου από τη Λευκοσία που είναι. Θεωρείται ότι είναι και η χειρότερη νύχτα τη ζωή του γιατί έχασε πριν μια μισή ώρα το σκύλο του από καρδιακή ανακοπή. Το σκυλάκι. Για κάποιου μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου παιδιά. Δηλαδή τα σκυλιά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή η αγάπη η οποία σου δίνουν, οι στιγμές οι οποίες έχεις και ζεις μαζί τους είναι. Δεν μπορεί να τις ξεχάσεις ποτέ.
2: Πάμε σαν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα.
3: Να τις κάνουμε από παραλία ένας φίλος 12-7 τις εκπομπές. Διονύση.
2: Από παραλία το βράδυ.
3: Να αφήνουμε λέει κοκτέιλ.
2: Καταστρέφω.
6: Έλα Διονύση.
2: Τελείωσε. Έλα Γιάννη.
6: Έλα ρε παιδιά. Ακούω τη στροφή. Μπορεί να το φτιάξετε.
2: Δεν ξέρω τι γίνει σήμερα. Πάμε.
6: Τώρα όσο μπορώ. Λοιπόν, τι λέει ο άλλος ρε παιδιά. Τι παίρνει έτσι ομάδες.
2: Τι.
6: Στην Ευρωλίγκα από τότε που έγινε αυτό, 2002, πότε
3: είπε
6: ήταν,
3: ότι θα πάνε τα budget 6 ομάδες στο Θεό.
6: Όχι, επειδή λένε πάνε 5-6 ομάδες στα Final Four. Στο Final Four έχουν πάει πάνω από 6
3: ρε παιδί μου, δεν είπε ότι, πάνε, είπε ότι θα πάνε τα budget σε 5-6 ομάδες στο Θεό. Στο
6: τι
3: Θεό. Ναι, αλλά όταν αυτές οι ομάδες...
6: Το Μιλάνο έχει δώσει... 10 δις έχει πάει
3: πάνω από. Καλά 10 δις τώρα. Σου λέω ότι οι 6 αυτές ομάδες οι οποίες θα έχουν τεράστιο budget θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες.
6: Αυτό ο Παναθηναϊκός πήγε φέτος.
2: Θα έχουν πλεονέκτημα, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνεται κάθε
3: χρόνο. Δεν σου λέω ότι θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά θα έχουν πλεονέκτημα.
6: Ναι, μαθάκι, αλλά δεν έχει σίγουρο τίποτα. Γιατί ο άλλος είπε ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει κάθε χρόνο.
3: Δεν μπορεί να πηγαίνει. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο.
6: Αυτό λέω.
3: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
6: Λοιπόν. Τώρα είμαι και εγκλημισμένος λίγο στη ώρα, έτσι.
3: Τι είσαι?
6: Λοιπόν, είμαι εγκλημισμένος. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει.
3: Τι?
6: Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει, είναι τίποτα.
7: Γιατί. Δεν το λέω εγώ που περιμένω πώς και πώς, δηλαδή να έρθει Παρασκευή.
8: Δεν περνάει μέχρι Κυριακή. Να άμα το πάρει καμία βαλέτα SNR, κάτι γίνεται. Άμα το πάρει άλλο Ολυμπιακό, είναι που είναι και τριτώσει το κακό.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, λυπήθηκα σήμερα τον Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι τη δηλώσει. Είπε ο καημένος άλλος, λέει, έφτιαξα άμα το... Δεν ξέρω, τις ακούσατε.
7: Εγώ δεν έχω.
8: Ήταν σαν να είναι...
7: Και δεν ακολουθώ κιόλας.
8: Όχι, το βγάλανε πολλά.
7: Δεν το δώσει.
8: Είπε, έχω φτιάξει τέτοια και πεζάρια, ρε παιδιά. Κάνω το πιο επιτυχημένο Final Four της ιστορίας. Και το βλέπω από την τηλεόραση. Και στο τέλος είπε μια βρισιά... Και λέει δεν πειράζει, το τέλος πικραμένο. Εγώ το λέω, αλλά να σου πω ρε Γιαννακόπουλε, ο λαός λέει τρεις παροιμίες. Όπως τρώνει θα κοιμηθεί, ό,τι σπήρισε ρίζω και μια άλλη με ανέμους και φίλες δεν σε θυμάμαι. Είχες τόσες ευκαιρίες να διώξεις τον Αταμά και δεν τον έδιωξες. Άρα και ακόμα το κρατάς. Ακόμα και τώρα.
9: Κάτσε δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει αύριο.
8: Τι θα γίνει, Ελένη.
9: Δεν ξέρω. Έχουν δείπνο.
8: Και τι έγινε.
9: Θα δούμε. Δεν πάνε για να μιλήσουν για...
7: Να δοκιμάσουν...
9: Το στάδιο της ιστορίας από το στρατό. Θα δούμε.
8: Λες να τον διώξει. Μακάρι αυτό το στόμα του και για να κόβουν τα αυτοί. Αλλά δεν το βλέπω. Και εγώ να ρωτήσω τα παιδιά το κάτι άλλο. Είναι ο Μπράντον στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορείς να το πλησιάσει. Να του κάνεις μια ωραία πρόταση. Να του πει
9: δεν έχει χάσει επεισόδια, μου φαίνεται.
8: Ε?
9: Έχει χάσει επεισόδια, μου φαίνεται.
8: Όχι, για πες.
9: Τον έχει πλησιάσει ο Πάνος τον Πρέδρο.
8: Σοβαρά.
9: Σοβαρότατα.
8: Πότε.
9: Πότε, δεν ξέρω ποια μέρα, τον έχει πλησιάσει.
8: Από πού το ξέρω, από μέσα.
9: Αφού έχει βγει παντού, βρε.
8: Όχι, ρε Λιόλη. Πού παντού έχει βγει.
9: Γιάννη, έχει βγει ο τόπος. Έχει βγει ο τόπος, παιδί μου, ότι είναι πολύ πιθανό. Ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου να πάει ο Παναγιώτης.
8: Άκουγα μια κουμπή και λέγανε ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται, πιο πιθανός είναι να έρθει ο Ετούτης.
9: Θα δούμε.
8: Άλλοι λέγανε για Πασκουάλ.
9: Εγώ λέω για ότι έχει πιθανότητες.
8: Ορίστε.
9: Εγώ λέω ότι έχει πιθανότητες.
8: Μπορεί να μην ακούω καλά, sorry, έτσι.
9: Ναι.
8: Για πες τι είπες.
9: Λέω ότι έχει πιθανότητες.
8: Όχι, άλλο λόγο. Πού το ξέρεις ότι το κάνω πρόταση. Δεν το ξέρεις, δεν βγήκε αυτό.
9: Ρε Γιάννη, έχει βοηθήσει ο τόπος δύο μέρες τώρα.
8: Το είπα, ρε Διονύση.
9: Εγώ
8: πραγματικά δεν το ξέρω. Και γιατί δεν το γράφουν.
9: Πού ήσουν εσύ, ταξιδάκια να ψυχείς.
8: Συγγνώμη, πες μου ένα site να μπω να το δω γραμμένο.
9: Παντού, Google, ρε. Ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός θα σου βγάλει τόσα.
8: Και εσύ, έχουν κάνει πρόταση ή φήμες και τέτοια.
9: Ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και ότι είναι θετικό ο
8: Μπράντοβιτς. Το θέλει, πήγε να τον κάνει, να του πει.
9: Κάτι θα έχουν κάνει, ρε Γιάννη, δεν μπορεί έτσι να βγαίνει.
8: Καλά, εντάξει. Εγώ λέω χειροπιαστά πράγματα. Δεν θα έβγαινε πρόταση που του έκανε.
9: Δεν μπορεί, ρε Σιγιάννη, έχει
8: προπονητή. Μακάρι πάντως, μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι. Δηλαδή, τουλάχιστον να λυτρωθούμε. Να λυτρωθούμε χαλάλι και το αυτό, άμα γίνει αυτό. Χαλάλι και το πρωταθλητριό. Να μην το πάρουμε, άμα είναι άρθει ο Μπράντοβιτς.
9: Έγινε, Γιάννη, για να πάμε διάλειμμα.
7: Έχει διάλειμμα, Γιάννη, έχει διαφημιστικό.
9: Αύριο πάλι, πάμε διάλειμμα.
10: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
0: Πουλακί ξένα!
1: Και...
2: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο.
3: Επαναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
3: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη, από πάω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
3: Χαμηλώνει από τη, από πάω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
4: Ούτε και, κοιτάξτε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Ναι, ναι.
4: Okay. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Okay. Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας.
3: Ναι, ναι, χαμηλώνει από τη, από πάω, τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
0: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο από όλη τη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
5: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
6: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
0: Ναι, την πάτησα.
6: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
7: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
0: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
8: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
0: Ο καλός μου!
8: 199, τι υπόθωσε.
0: Ένας μικρός θεός!
8: Τι υπόθωσε. 109-98.
9: Κόνδρας, ο λαγός εξωτερική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
0: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
10: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέ Χερβάρ.
2: Πώς μπορείς να το ξαναπείς.
10: Σεκεφέ, Σεκεσφέ Χερβάρ.
0: Φίλε μου!
2: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
0: Μάνος.
11: Ο Μάνος.
0: Μάλιστα.
2: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
0: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, να θα πάμε στους Μίντεν. Όχι. Όχι. Εντάξει, και, παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα, ξέρεις, για όλοι που έχετε χάσει, ξέρεις, το σκύλο σας. Ήταν μόλις 8,5 ετών, είναι και ανάλογα τη ράτσα των μόλις 8,5 ετών, φίλε μου. Και εγώ δεν ήξερα και τι ηλικία ήταν όταν είχαμε πάρει τον Μπόμπι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος που λέγαμε, το πήραμε 7. Και ότι άντεξε μέχρι τα 15 και κάτι. Ήταν προφανώς επειδή περνούσε καλά.
1: Βάλτερ 2 έχει Λιμπερταδόρες. Προπονεί ο Κούπερ την ομάδα του Περού, την Ουνιβερσιτάριο. Κούσα τη θητεία.
0: Νάτος ο Κούπερ.
1: Αμέ.
0: Νάτος ο Κούπερ. Ο Μιχάλης, αν ξέρω αν θα το δείξει και κάποιο κρατικό κανάλι, δεν νομίζω ότι το δείχνει κρατικό κανάλι. Παλιά ήταν που έδειχναν και η ΕΡΤ και η Νόβα τα Final Four. Παλιά τα δείχνει.
1: Ναι, παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω για Φεράρι. Εντάξει, βελτιωμένοι είμαστε σε σχέση με πέρυσι. Αλλά και πάλι δεν είμαστε τόσο down και όσο. Κάποια στιγμή θα συμβεί τώρα. Πότε θα συμβεί, για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, μίλη.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Να πω κι εγώ με τη σειρά μου το εγώ τη φωνή μου, έτσι.
1: Τι γίνεται σήμερα?
2: Λοιπόν, ζείτε η Άστον Βίλα.
0: Μας το έκανα το χατήρι. Κοντά είναι τώρα, δεν το έχει κάνει ακόμα.
2: Εντάξει, σιγά σιγά. Το πρώτο μισό το έκανε.
0: Μα μπορεί και περισσότερο από το μισό. Για δεν ξέρεις να κερδίσει και η Λίβερπουλ.
2: Είναι και η Λίβερπουλ έχει δύσκολο μάτς. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου κάτσει η στραβή. Ένα προκριματικό λιγότερο, καλά είναι.
0: Φυσικά και είναι καλά. Λοιπόν, ειδικά σε χρονιά που θες να, που είναι να γίνουν αλλαγές.
2: Πάντως, σήμερα η Βίλα φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι το είδατε φαντάζομαι.
0: Είδα το πρώτο ημίχρονο.
2: Πολύ, πολύ δυνατή. Στο δεύτερο και ήταν ακόμα πιο
0: Το δύο δεν είναι γκολάρα. Τρομερός. Τρομερός. Φάπα και τα φάλτσα, να πάμε πάρ' το παράθυρο.
2: Αυτή την ομάδα ο Λικαμπή της έβαλε 5 γκολ, έτσι. Και ο Λικαμπή, εντάξει, που όντως δεν είναι καλός στο δεύτερο μισό, νομίζω ότι βγήκε πρώτο σκόρερ, έτσι.
0: Βγήκε.
2: Το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή πέρασε και το Γιώβιτς.
0: Μπροστά ήταν ο Λικαμπή και ήταν τον πλησίαζε ο Γιώβιτς.
2: Και είχε και απουσία από παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το είπαν οι προηγούμενοι ακροατές, θέλω να πω για τους επιθετικούς. Ο Ταρέμι, μέχρι το μάτς με τη Λεβερκούζεν, τον έβαζε και αλλαγές και τα παστέλωνε.
0: Ναι, με.
2: Δηλαδή, δεν ήταν κακός, ίσα πρόσφερε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, με.
2: Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ, μέχρι να ισοφαρίσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό στο άκαστο κύπελο, παλτό τον ανεβάζαμε, παλτό τον κατεβάζαμε, να σας θυμίσω. Από εκεί πήρε ψυχολογία και βοήθηση και αυτός. Αν το θυμάστε.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο κύπελο.
1: Ναι. Δεν είχε.
2: Από τότε
1: είχε ανοίξει το σκορ ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, είχε μπει
1: ισοφαρίσει. Ισοφαρίσει, ναι.
0: Με τη φοβερή
2: που έκανε
0: κίνηση.
2: Κουνάκι.
0: Την τρίπλα πάνω στον Ρίγκαρσο.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί άρχισε να παίρνει μπρος.
0: Ναι. Αυτό λέω. Γιατί είχε μιλήσει πολύ με το Μεντιλίμπαρ πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αν σας θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται που έλεγα. Που έλεγε τι βλέπεις αύριο στο παιχνίδι του Γιάννη. Γκολ Γιάρεμτσου. Λέω, αν παίξει θα βάλει γκολ Γιάρεμτσου.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Και με την Πόντο θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Τον έβαζε με τον Παναθηναϊκό πάλι που είχε βάλει.
0: Με την Πόντο είχε μπει αλλαγή που είχε βάλει τα δύο γκολ.
2: Ναι, είχε βάλει και στο 4-2.
0: Με την Πόντο ήταν στο 2-1.
2: Όχι, στο Παναθηναϊκό λέω, στο 4-2.
0: Που είχε βάλει το πρώτο που στα 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ. Είναι, το ξαναλέω, είναι η ευκαιρία μας φέτος. Και μάλιστα μετράει και στην ψυχολογία της ομάδος αυτό, ότι κάποια στιγμή να πάει και να το πάρει. Θυμάσαι Ηρακλή του 12-13 που πήραμε τα δύο σερί. Mm-hmm. Ότι παίζαμε με τη Ρεάλ στο δεύτερο τελικό χάναμε 17 πόντους και έλεγες ρε παιδί μου εντάξει, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον προηγούμενο τελικό, με την Τζεσεκά, με τη μυθική ανατροπή. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς αυτό.
0: Κάτσε, κάτσε ένα ρε αδερφέ, μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί μου στείλανε και ένα μήνυμα και κόλλησα. Τι ακριβώς μου είπες, σωστά, συγγνώμη.
2: Ότι το 13.
0: Ναι, τα δύο σερί.
2: Ναι, το 13, το δεύτερο τελικό, όταν το γυρίσαμε με Τριάλ, που χάναμε 17 πόντους κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, και είχε κλείσει 10-27 το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μπράβο, λες Κλάιν, θα το γυρίσουμε, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και ο προηγούμενος τελικός που απέκτησες και ψυχολογία, που έκανε μυθική ανατροπή με την Τζεσεκά.
0: Ναι. Με την Τζεσεκά ήταν τέταρτο φαβορή Ολυμπιακός εκείνο το Final Four.
2: Δεν είναι αυτό, είναι ότι έχανες 53-34.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παίζει ρόλο, πιστεύω, ο Ολυμπιακός πάει με μια ψυχολογία περίεργη στα Final Four.
0: Κοίτα, δεν είναι το, ουσιαστικά στα τελευταία Final Four τα οποία, γιατί αυτό είναι το πέμπτο, για να πάμε στα πολύ.
2: Ένα ήταν φαβορή.
0: Γιατί ρε παιδί μου, στον τελικό με τη Φενέρ ήταν και στην Τουρκία, ήταν δύσκολο. Στη Λιθουανία, δηλαδή, σε αυτό το Final Four τότε στο Κάουνας, εντάξει. Μια τρελαίνεσαι πως χάθηκε αυτός ο τελικός. Αλλά γιατί ήταν και πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και κέρδισε μέχρι και το τέλος. Και κερδίσαμε και το γύρισε.
2: Και παλιοσυρές μας σκοτώσανε.
0: Ναι, ναι. Και στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι θεωρώ ότι αν είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αν είχαμε κερδίσει την ΕΦΕΣ. Ήταν καλό και το κλίμα και η ομάδα φαίνονται ήταν πολύ δεμένη και πήγε στο τελευταίο σουτ. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει στην ιστορία του, είχε χάσει 3 τρόπια στο σουτ και έχει πάρει 1. Δηλαδή αυτό με τον Πρίντες και είχε χάσει το πρώτο με τον Κορνίλιους και αυτά τα δύο που μιλάμε για το σουτ.
2: Κιόλας στην Πανταλώνα ήταν το
0: πρώτο, ναι.
2: Ναι.
0: Με την Πανταλώνα στο Τελαβίβ.
2: Εντάξει, έχασε και πολλά η αλήθεια.
0: Ήταν 2 τελικοί στο σουτ, για να είμαι δίκαιος, και ένα ημιτελικό στο σουτ.
2: Καλά, όπως και πήρε ημιτελικούς με την Τζεσεκά το
0: 13. Και στο σουτ, ας πούμε, και ημιτελικούς ήταν. Πόσο ήταν στον πόντο ή ήταν 2 πόντο.
2: Και με τον Παναθηναϊκό στον πόντο.
0: Στο Βερολίνο, στον πόντο νομίζω, ήταν 81-80. Θυμάστε, Διονύση, 81-80 ήταν.
1: Στο τελικό.
0: Το ημιτελικός.
2: Στο πόντο, ένα πόντο.
0: Όχι. Ένας ήταν, ναι, ένας πρώτος.
1: Ένας πρώτος.
0: Γιατί έχει χάσει πρώτα ο Γκριν, νομίζω ότι πήγε το.
1: Όχι, δεν σούταρε.
0: Δεν σούταρε, κόλλησε ο Γκριν.
1: Του έλεγε ο Μπράντοβιτς γιατί δεν σούταρε.
0: Ναι. Φοβήθηκε. Ναι. Πίστευα. Ναι.
1: Δεν σούταρε και την έδωσε στο.
0: Και εκονομπορούσε από κάτω.
1: Τον μπορούσε και τον χασομπορούσε. Ναι. Μα εκείνο το Final Four Παναθηναϊκός το πήρε, κρίθηκε και τα δύο μάτσα σου του αντιπάλου. Στο τελικό ήταν.
2: Με το Σισκάλο.
1: Έχει κάνει ένα μυθικό πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός. Ναι. Μυθικό. Με τη Τζεσεκά. Το γυρίζει Τζεσεκά.
0: Είμαι ένα σπορντέι. Πότε ήτανε? Το 9.
1: Το 9, ναι.
0: Σπορντέι
1: μου. Το γυρίζει Τζεσεκά και το παίρνει, χάνει τρίποντο στις Κάουσκας. Δύσκολο σουτ με άμυνα, αλλά το χάσε. Το σπορντέι και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έχει τρελαθεί ο Μπράντοβιτς, θυμάμαι σε εκείνο το μάτς. Έχει τρελαθεί με τη διαιτησία και τελειώνει το μάτς και τρέχει, ξέρεις, για να έχει χειραψία με τον Μεσίνα και κάτι φωνάζει εκεί ο Μπράντοβιτς με τη διαιτησία στο Μεσίνα. Ο Μεσίνα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και το συγκρατεί ο Ιτούδη στον Ομπρέτοβιτ. Σε εκείνο το. Μόλις τελείωσε το μάτς. Είναι χαρακτηριστική σκηνή.
0: Ο Σισκάουσκας δεν το έχει χάσει.
1: Αυτό σου είπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την κορυφή.
1: Από την κορυφή.
2: Όπως έχασε και τις βολές με τον Ολυμπιακό. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Μετά από αυτό το παιχνίδι. Μετά από αυτό το.
1: Πεκτάρα, βέβαια.
0: Μετά από αυτό το τελικό σταμάτησε το μπάσκετ. Το κόψε.
1: Πεκτάρα.
2: Ναι,
0: εννοείται. Ήταν πολύ ίσω από τι 45 μοίρε αυτό.
1: Είχε κάνει, ο Σκάουσκας είχε κάνει πολύ μεγάλο τελικό όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός το 7 με τη Τζεσεκά.
2: Στην Αθήνα.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό ο Σκάουσκας τότε.
2: Με τη Τζεσεκά πάλι.
1: Με τη Τζεσεκά. Μεγάλο σκάουσκας.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει Final Four στην Αθήνα και το Champions League είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα.
1: Το Champions League, ναι, το 7.
2: Το 7, δύο.
1: Λίγο δύο
2: ναι. Ωραία. Έγινε, κύριε.
0: Έγινε, Μίλτο μου.
1: Για το φίλο μου λέει ότι σου έχει μείνει περισσότερο. Την άμμο έχει μείνει περισσότερο από Μπράντο σε ποιο κομμάτι. Στο κομμάτι των τίτλων, απάπειρα πράγματα. Στο κομμάτι των στιγμών. Νομίζω εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει μετά το μάτς με την Πρόκομ. Που τα είχε διαλύσει όλα. ήταν χαρακτηριστικό.
0: Μου γράφει ένας φίλος στο παγιετή σου, Τάριο Τόμις, που λέει στο Τελαβίβ από το κέντρο, λίγο πιο κάτω από το κέντρο, θέλει 7 δευτερόλεπτα για να λήξει. Γιατί τώρα, αν το θυμάμαι και καλά, θυμάμαι ότι είχε σουτάρει πρώτο τέλος. Νόμιζαν ότι τελείωνε ο χρόνος. Και είναι φοβερό, ξέρεις, που ήταν εντελώς άλλες εποχές που μπορεί να έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Σκέψου, ναι, σκέψου ότι σουτάρει ο Τόμπιτς και το θυμήθηκε τώρα πρόσφατα που το κάνει και τελευταίο σουτ ο Πάσπαλ και παίζει άμυνο βοηθός στον Μπράντοβιτς. Έχει μπει μέσα βοηθός.
1: Ποιο πράγμα, στην Μπαταλώνα.
0: Ναι.
1: Τότε γινόντουσαν αυτά.
0: Μπα και δεν έχει μπει ο βοηθός μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, στο τέλος.
0: Πάνω στο σουτ.
1: Ναι, ρε. Γινόντουσαν αυτά τότε.
0: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Έχει κολλήσει όπως και κολλήσει και με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό
1: είχε κολλήσει, ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε. Γινόταν.
0: Και μου έγραψε ο φίλος για τη Φεράρι ότι η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Φεράρι ήταν όταν πήρε πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
1: Για πάμε.
0: Έχουμε 22 χρόνια πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Η Φεράρι. Πότε το πήρε ο Ραϊκόνεν.
2: Δεν κάμιεσαι.
1: Άκουτα. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αφού έλεγα τώρα. Δεν είναι πιο καλύτερα.
1: Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Νόμιζα ότι κοκκίνησε ο φίλος.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε.
2: Το σουτ του Σισκάουσκας, αν θυμάσαι, έχει παίξει ο Ντρούγκ φοβερή άμυνα.
1: Ναι, ναι, είχε φοβερή άμυνα όντως, αλλά δεν ήταν κακό σουτ.
2: Δεν ήταν κακό σουτ, αλλά έχει παίξει μια φοβερή άμυνα στην κατακόρυφο. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχει παίξει καλύτερη άμυνα από αυτή.
1: Σωστό.
2: Και μας έχει πάει εντωμεταξύ η Τσεσεκά Πριονοκορδέλα, μια άμυνα στο φάουλ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου οι διαιτητές έχουν σφίξει.
1: Στο ημίχρονο
0: πώς κερδίζαμε.
2: Στο ημίχρονο κερδίσαμε 20 πόντους με το τρίποντο του Γιασκεβίτσου.
1: Όχι, η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα.
2: Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα
1: πίσω από την πλάτη και το βάζει ο Νίκολας.
2: Ακριβώς. Και είναι στους 20 πόντους. Το θυμάμαι γιατί το έβλεπα στο καψιμί στην Αυλώνα.
0: Α, μόλις έχεις παρουσιαστεί κιόλας δηλαδή.
2: Όχι, όχι, δεν είχα παρουσιαστεί. Ήμουνα αλφαμίτης και ήμουνα στα τελειώματα. Αλλά είχα μείνει και το έβλεπα μαζί με έναν άλλον, έναν δόκιμο και κοντέψαμε να σπάσουμε το καψιμί στο τέλος το σουτ.
0: Κοίτα, όταν κρίνονται τα μάτς τα μεγάλα στο σουτ, φίλε, σου κόβονται εκεί, δεν μπορεί να ανασάνεις. Δεν μπορεί να ανασάνεις.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί το ξύλο που έχει παίξει η Τσεσεκά, δηλαδή αυτός ο Λάγκτον...
1: Είχε πολύ, είχε πολύ. Γι' αυτό είχε τρελαθεί ο Μπράντοβιτς. Είχε πιένει στη γραμματεία, χτυπιούται.
2: Αν θυμάσαι, έχει πάει στους διαιτητές, τους βρίζει και έρχεται ο Μεσίνα και του λέει τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί λέει του ναι, ναι, λέει δεν τα έχω μαζί και το μαζεύει ο Ιτούδης. Ο Ιτούδης του κλείνει το στόμα, ρε.
2: Του κλείνει το στόμα γιατί δεν
1: ξέρει.
2: Του λέει πιτς χουμάτερ, πιτς χουμάτερ, πιτς χουμάτερ.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, ε. Είμαστε ραδιόφωνο.
1: Ναι, ήρεμα. Ελά.
2: Είναι γαλλικο-σερβικά.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος δυστυχώς ξεχνάει τις στιγμές που μας έχουν κάνει να αισθανθούμε καλά. Εγώ δεν μπορώ να ρίξω άδικο στον Αταμάν, γιατί το 2024 έζησα μία από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει όσα χρόνια βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον βλέπω στον μπάσκετ από το 1992.
0: Α, συνειδητά δηλαδή. Από το 1992. Πόσο ήσουν το 92?
2: Έλα.
0: Πόσο ήσουν το 92?
2: 11 χρονών. Είμαι το 81 γεννητής.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ με το
2: 92-93 ήταν η πρώτη χρονιά με τον Γκόμαζετ, τον Γκάλ και τον Βράγκοβιτς. Ήταν η πρώτη...
0: Να σηκάτε, είχε βάλει ένα μεγάλο τρίποντο σε Γκλυφάδο ο Γκόμαζετ στο μάτι της κανονικής περίοδου κόντρα σε εμάς. Ήμουν μέσα σε αυτό. Τότε υπήρχαν να πάρει και το 2. Αφού ήμουν μέσα, σου λέω.
2: Ήσουν μέσα,
0: ναι. Και στο ένα το πέταλο που πηγαίναμε και μάλιστα εκεί. Η Γλυφάδα είχε και δύο ρόφους. Ήταν κάτω και μας είχαν βάλει και πάνω. Που είχε βάλει μεγάλο. Ο Κόμπασετς θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που
2: ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να παίξω μπάσκετ ο Κόμπασετς.
0: Ο Κόμπασετς θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Μεγαλύτερη καριέρα.
2: Εντάξει, είχε θέματα άλλης φύσεως ο Κόμπασετς. Και είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Τέλος πάντων. Ξεχνάμε λοιπόν πώς μας κάνανε να αισθανθούμε κάποιοι άνθρωποι. Εμένα ο Αταμάν μου πρόσφερε μία από τις καλύτερες στιγμές το 24, έτσι. Γιατί το 24 μαζί με το 2002
3: τα θεωρώ τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά που έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν αναπάντεχα.
0: Το 2 ήταν στην Πολωνία.
3: Το 2 ήταν στην Πολωνία, ναι.
0: Το 2
3: και ήταν αναπάντεχα.
1: Και το 20.
3: Στο TV Magic, αν θυμάστε.
1: Ναι, TV Magic.
0: Με Φιλέρη.
3: Στο TV Magic. Με τον Τεντόπουλο να περιγράφει.
1: Φιλέρης.
3: Φιλέρης ήταν, ναι. Φιλέρης. Ο Φιλέρης, ναι, οκ. Okay. Τους μπερδεύα αυτούς δύο. Λοιπόν, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς κάποιοι συνοπαδοί μου συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων έχουν ρίξει στον Αταμάν, το μόνο που δεν τον έχουν κατηγορήσει είναι ότι φταίει για την τρύπα του Όζοντος. Ενδεχομένως να μην είναι η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει σαν προπόνητης. Ξεχνάμε όμως το εξής, ότι και αυτός σαν άνθρωπος φέτος βίωσε την απώλεια της μητέρας του. Ενδεχομένως να τον έχει επηρεάσει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αυτό,
3: όπως επηρεάσε
0: αυτό,
3: τον Λουτσέσκου.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρει. Κάποιον βαϊβέρο. Το
3: όπως, όπως επηρέασε τον Λουτσέσκου η απώλεια του πατέρα.
1: Φίλε μου, κοίτα να δεις. Για να το πάμε καθαρά μπασχετικά. Ο Αταμάν. Ας υποθέσουμε ότι φύγει που είναι πολύ πιθανό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσφέρει στον Παναγό. Πήρε ευρωπαϊκό πάνω από τον Αταμάν.
3: Έχεις διαβάσει τα σχόλια.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι αφορισμοί, ούτε οι. Αλλά οκ. Okay. Αν κάτι δεν προχωράει, δεν προχωράει. Προχωρά στο επόμενο.
3: Έχει κλείσει ο κύκλος του. Το πρόσημο είναι
1: πολύ
3: θετικό.
1: Πολύ πιθανό. Ναι, είναι θετικό. Πήρε ευρωπαϊκό μετά από χρόνια. Δηλαδή, ξαναμπήκε ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν.
3: Έχω ακούσει τα μίλια.
1: Και δεν είναι. Δεν το έκανε με μια διαδικασία 2-3 ετών. Το έκανε μπαμ κατευθείαν.
3: Το έκανε μπαμ κατευθείαν. Αλλά ξέρεις και κάτι. Να σου πω και κάτι. Οκ. Τη διαιτησία την είδε κανείς στη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Τα έχουμε συζητήσει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα δεν έπαιξε
3: και
1: κάτι.
3: Νομίζω κάποιοι
1: και
3: το περνάνε μπάι.
1: Δεν έπαιξε και τώρα. Γενικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός ήταν ασταθής πολύ.
3: Ήταν ασταθής, αλλά ξέρεις ότι κρίθηκε στο ένα παιχνίδι το αν θα περάσει στον τελικό ή όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο τελικός του συγκεκριμένου Final Four είναι το Φενέρ Ολυμπιακός, έτσι. Θεωρώ ότι το άλλο ζευγάρι κανένας από τους δύο δεν έχει πιθανότητες.
1: Πήλε μου πάρει και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Πολλοί το λένε αυτό, αλλά δεν τελικοί έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Πάρε και αύριο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ως άλλος Άλεξ Τσίπρας που μιλάω στο κοινό με το μικρόφωνο. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Να ζήσει Άρτα. Μαρία Σαφιράτη.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε να ζήσει η ΑΕΚ. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έλεγε.
2: Να ζήσει η Άρσενα.
1: Μαρία Σαφιράτη. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Με πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου. Μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
3: Του θα έπω εκεί.
1: Τι είναι, τι λέει αυτή εδώ πέρα με το τζιν, το μπουφάν, το φαρδί. Γι' αυτό.
0: Κοντό είναι.
1: Είναι φαρδί όμως. Δεν είναι αυτό το εφαρμοστό, ρε παιδί μου, που είναι.
0: Εντάξει, είναι μια νέα μόδα. Ξαναήρθε.
1: Όλα, ξαναέλα.
0: Να μα δείξει τη φανέλα. Νικολάκη, καλημέρα και στο Νικολάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα
0: είστε
1: πολύ καλά. Ωραία, καλά. Αφού δεν ανατιναχτήκαμε χθες. Όλα καλά.
0: Και ήμουν εδώ στην Καλυθέα καλά. Και λέω στο Μάκη Παπαγεωργίου, το βιντεογράφο,
1: ναι.
0: Λέω, έχεις ξεχάσει κάτι ανοιχτό σε γκάζι? Μου λέει, δεν έχω γκάζι.
1: Βάλε τον γκάζι της ανασβήσει.
0: Λοιπόν, και βγαίνω έξω και ήτ και βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
1: Χειροκροτούσε
0: τους
1: γιατρούς.
0: Δεν ήταν η ώρα των ηρώων.
2: Δεν έχουμε
0: και 9 το βράδυ. Και τι γίνεται? Λέω τώρα, ή θα ανατιναχτούμε κάτι φυσικό αέρο. Δεν εμπιστεύουμε τη διαδικασία.
1: Δεν εμπιστευόμαστε κανένα ούτε τον
0: εαυτό μας. Αμέσως τι κάναμε, μπήκαμε ίντερνετ. Και λέει, είναι παντού.
1: Ναι. Εντάξει, άμα είναι παντού, δεν θα ανατιναχτούμε μόνο εμείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έψαξαν.
1: Δεν βρήκανε τίποτα.
0: Καλά, τέλος πάντων. Το
2: λένε ότι δεν βρήκανε.
1: Εγώ διάβασα ότι έχει ξαναγίνει, λέει, το Φεβρουάριο και πέρσι.
0: Ναι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω ότι
1: από
0: δεν βρήκαν. Ναι, παράνομα και καταχρηστικά. Και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Από θάλασσα μεριά.
1: Εγώ απλώ σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό που λέμε, εξωγήινη. Πόλεμοι, ναι. Το ένα το άλλο.
0: Προβοκάτσιες.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να μυρίζει και αέριο. Λέω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: What the.
0: Ανάβτε ένα τσιγάρο. Ανάβω δε γιο τσιγάρα.
1: Ποιος μας τρολάρει έτσι? Έβρεξε κιόλας.
0: Και λέω, ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: τι άλλο. Να περάσει και ο Νόε να αρχίζει να μαζεύει ζώα.
0: Προσοχή, κινούμενα. 22 χρόνια είχε να το πάρει η Άρσεναλ. Εμείς πότε, σκέφτηκα. Εντάξει, πριν το GTA 6. Λοιπόν, και ψάξαν εκεί οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εντάξει, σταμάτησε με αναγό του.
1: Ναι,
0: δεν είναι κάτι.
1: Ναι, κάποιος θα το κλείσε.
0: Ναι.
1: Το ξέχασα. Και εγώ
0: βγήκε για το λιμενικό.
1: Το θερμοσύμφωνο, το ξεχνάω.
0: Βγήκε για το λιμενικό.
1: Και δηλαδή, τι είπε?
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Όλα καλά, προχωράμε. Mm-hmm. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: από εδώ.
1: Εγώ πάντως πυροσβεστικά να κινούνται έτσι.
0: Χωρίς λόγο, βάλτε σιρήνες ότι αυτό. Είμαστε υπεύθυνοι.
1: Όχι, χωρίς σιρήνες, δεν θέλανε να πανικοβάλουν τον κόσμο.
0: Okay.
1: Αλλά περνάγανε από αυτό. Ναι. Όλα καλά εδώ. Ναι, ναι,
0: εγώ εντωμεταξύ λέω του Μάκη.
1: Τώρα είναι καλό το άτμισμα.
0: Κάνουμε αυτό το γύρισμα. Και το άλλο δεν το κάνουμε. Εγώ μπαίνω στα μάξι και φεύγω. Μου λέει, τι
1: γιατί στα βόρεια προάστια δεν μύριζε τίποτα.
0: Τίποτα. Μύριζε, ξέρω εγώ.
1: Μπέρμπερι. Μπούρμπερι.
0: Τζόνι Βαρβάτο.
1: Εδώ στάχτηκε Μπούρμπερι, εκεί Μπέρμπερι.
0: Μύριζε Καρτιέ, Τζόνι Βαρβάτο. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα στο μυαλό του. Καλημέρα σε όλου, αλάνια μου. Ψιλό καρότο, καλημέρα.
1: Ψιλό καρότο.
0: Το Σαββατοκύριακο. Το σηκώνουμε μαζί στο γυάλινο. Μην χαθούμε. Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνες, εδώ ζούμαστε.
0: Δεν είμαστε Καστβέλ. Το λέμε τον ύμνο Πατ Γκρόπς. Επίσης να σου πω ότι δεν ήξερα ότι ο Ρομπόλης είναι Άρσεναλ.
1: Ναι.
2: Δεν ήξερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα. Τον είχα ως μπασκετικό στο μυαλό μου. Και δεν ήξερα ότι. Και το πήραμε. Και λέω. Οκ, ναι. Okay, να ένα. Γιατί ναι. Αναφέρουμε μόνο τον Τζόχο. Από σήμερα μπαίνει και ο Ρομπόλης. Έλεγα μόνο.
1: Άρα δύο στο ταξί.
0: Ναι. Έλεγα μόνο Τσόχο, Γιάννη Καρατζαφέρη. Αυτούς είχα στο μυαλό.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά έχουμε και Ρομπόλη.
1: Μαζευόμαστε σιγά σιγά, είδες.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου ξύπνησε με αυτόν τον καημό. Το πήρε. Τόλουσε, μου λέει, η City. Βράδυ, καημός πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ξεπέρασε το. Δεν πειράζει. Πήρες πρωτάθλημα εδώ. Τι άλλο ήθελες?
0: Με τη δικαίωμα.
1: Τι άλλο ήθελες, σταμάτα.
2: Ναι. 14ο και για τους δύο, εν τω μεταξύ.
1: Συνολικά.
2: Όχι. Άρσεναλ
0: και ΑΕΚ 14. Μια χαρά.
1: Προβοκάτορα. Συγγνώμη.
0: Δεν πρέπει τώρα να βγει ο ιδιοκτήτης της Άρσεναλ.
1: Και τι να πει.
0: Put your hands on. Love me because I can live without you.
1: Να αρχίσει να τραγουδάει. Τι να τραγουδάει που είναι και αυτή εκεί πέρα.
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Ναι, ναι, ναι. Όχι Beatles.
0: Cure.
1: Oasis. Oasis από πού είναι? Πού είναι η Oasis?
2: Liverpool.
1: Από το Liverpool είναι.
0: Blair.
2: Η Manchester είναι.
1: Έλτον Τζον, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Λονδίνο σε κάθε περίπτωση.
0: Η Μπλερ.
2: Τονί.
0: Ναι. Τον έχουμε εδώ. Έτσι κι αλλιώ τον Τονί Μπλερ, εδώ είναι. Τον Παρούση. Λοιπόν, Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα σιγά σιγά. Okay, για το Final Four που έρχεται.
1: Σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα. Μας έχει πιάσει μια.
0: Το περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού διακαώς.
1: Όλοι το περιμένουν.
0: Διακαώς. Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Καλαμάτα είμαστε πολύ άντρες.
1: Έχουμε κάτι να δούμε, εσύ. Κάτι να δούμε.
0: Ναι.
1: Τι έχουμε το Κυριακό να δούμε. Τελειώνα.
2: Έχουμε Maiden, αγαπητοί.
0: Έχουμε Maiden.
1: Α, έχετε Maiden εσείς, ναι, σωστά.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως το περιμένουν πώς και πώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν προς το ψηλό καρότο. Το κρατάνε, ήμουνα ενδιάμεσα αυτό, θα ήμουνα. Όσο πλησιάζει το ψηλό καρότο, όσο πλησιάζει η Παρασκευή 6 το απόγευμα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Προσπάθησα να δω και άχαστους χθες. Είδα. Έβαλα έτσι το λιθαράκι μου και εγώ στους ανθρώπους που 50, το παρακολουθούν.
0: 51.000.
1: Ναι. Μα το είδα. Μα καταρχάς την ώρα που περιμέναμε. Και wak, wak, wak, βλέπαμε τότε. 19.000 περιμένουν. Και λέω, Χριστέ μου, πώς είναι να σε βρίζουν 19.000 άνθρωποι και να σου λένε τελείωνε! Άντε ξεκίνα!
0: Το μήνυμα που είχα εγώ, η άφαντη, όχι η άχαστη, και έσπασε ένα ρεκόρ με 51.000.
1: Μπράβο.
0: 50.800, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί γύρω σε 11.30 έπεσε για ύπνο, σας άκουγα, ξαναξύπναξα.
0: Ναι, είχε. Μέχρι 1 παρα 25 γύρισα σπίτι μου, βέβαια είχα κοιμηθεί σαν ζώο.
1: Το ξέρω, δεν μου το λες εμένα.
0: Και ξύπνησα και είδα Μαρία την μεγάλη ανατροπή των Νίξ στο δεύτερο ημίχρονο με το Cleveland.
1: Πότε κοιμήθηκες, πότε ξύπνησες?
0: 2,5 ώρες κοιμήθηκα. Έχω κοιμηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω όμως, είμαι σε φοβερή κατάσταση. 2,5 ώρες κοιμήθηκα και είδα ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχει κανένα site εδώ. Μόλις το πω τώρα,
1: ναι,
0: θα το γράψουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA. Που οι δύο τελικοί περιφερειών Ανατολής και Δύσης, οι πρώτοι, πάνε στην παράταση. Τα πρώτα μάτς των δύο τελικών Ανατολής και Δύσης πήγαν και τα δύο παράταση. Συμβαίνει πρώτη φορά
1: και με
0: στην ιστορία. Στην ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό αξιόλογο. Όχι η πρώτη φορά που Ερμής Τρισμέγιστος ανάδρομος έκανε triple-double. Πρώτη φορά οι δύο τελικοί πάνε και οι δύο στην παράταση. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ορίστε,
0: το
1: μπράβο,
0: είδα
1: μπράβο,
0: live
1: μπράβο,
0: από την εκπομπή τους. Το λέω, κλέψτε το τώρα. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πρώτο θέμα στο site, το Big Win Sport FM. Μπαμπά ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Και η Arsenal έχει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Θα έρθει με κανένα σορτσάκι, με κανένα μαγιό, με κανένα τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω.
2: Θέλω να έρθει με εμφάνιση.
0: Θέλω να είναι δύο νούμερα μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι σαν του Ράπτη κάτω από το γόνατο. Έτσι μόνο φαντάζομαι Τσόχο με σορτσάκι.
1: Βερμούδα,
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι.
1: Και τέτοια.
0: Τσανόγια.
1: Να έρθει η μπαντμπάνη.
0: Τσανόγια.
1: Με λευκά.
0: Και ένα τατουάζ Τόνι Άνταμς με μπυρίτσα στο πόδι. Πόδι όμως να φλεξάρει.
1: Αρσέβεγγε.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον έλεγε ο Κυρνίκος. Τι ξέρει ρε με ένα μπουφάνι.
1: Αμενέλεια. Ναι. Ωραίο να βγει ο πρόεδρος της Arsenal.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον έλεγε ο Κυρνίκος. Τι ξέρει ρε με ένα μπουφάνι.
1: Αμενέλεια. Ναι. Ωραίο.

0: Θα σου πω απλά ότι όταν έπαιξαν οι Imagine Dragons είχαν στείλει 112 να μην κινούμαστε και συναντία έγινε.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν βροχή αυτή τότε.
0: Κατά κατακλυσμό
1: που δεν ήταν βροχή και όμως έγινε στην Ευρώπη.
2: Γιατί κάτι δεν θα έπρεπε. Δεν υπολογίζει το 112 το τριψήφιο που είπε.
1: Πού πάτε, ρε, πού πάτε, είχε βγει ο
0: Δημήτρη.
2: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να δω μετεωρολογική. Ο ΑΚΑ, μισό λεπτό. Για
2: θέλω να σα πω κάτι. Το Σάββατο Πανελληνίος έχει καταιγίδες.
1: Μακάρι να ρε, μην τρομοκράτησε τον κόσμο. Τι θες να βάλει πετρέλαιο πάλι.
2: Τελείωσε το πετρέλαιο. Όλες οι πολυκατοικίες το έκλεισαν.
1: Λοιπόν, Πέμπτη, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Καλά.
1: Τετάρτη.
2: Δεν ξέρει τι είναι.
1: Πέμπτη δίνει καταιγίδες από τις 6 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Παρασκευή δίνει βρόχα right through. Μιλάμε για το ΑΚΑ πάντα, έτσι.
2: Για Αμαρούσιον.
1: Για Αμαρούσιον δίνει βρόχα από τις 6 ώρα το απόγευμα.
2: Πες και Σάββατο.
1: Ασθενής βροχή στις 3 η ώρα, δεν μας ενδιαφέρει το τσιπιτσίπι.
2: Πάει αυτό, το τσιπιτσίπι το προσπερνάμε.
1: 6 ώρα το απόγευμα βρόχα right through. Και το δεύτερο ημιτελικό βρόχα right through. Σάββατο. Μία καταιγίδα 9 η ώρα το βράδυ.
2: Αυτό σου λέω.
0: Ωραία,
2: δίνει βροχή μέχρι για την Κυριακή Πανελληνίως.
1: Εννοείται. Δευτέρα 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Γυρίστε στη δουλειά σας με ήλιο.
1: Με ήλιο.
2: Ναι. Τσόχο μόνο με σπίτι και σπαντρίγια λέει τον φανταζόμαστε.
1: Εντάξει παιδιά, τα γούστα του καθενός εμείς δεν...
2: Αλλά και ατμιστικό.
1: Εννοείται.
2: Να κάθεται πολύ χαλαρό, σαν να είναι μια κανονικότητα το σπίτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να σκεφτούμε κι άλλα εκτός αέρα.

0: Είσαστε έτοιμοι!
1: Μάλιστα, καπετάνιε!
2: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
3: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
4: Πω, πω, το έχω ξανακούσει!
5: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
6: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούν.
5: Όλα τα παλιά.
7: Όλα τα παλιά.
5: Αυτά.
8: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
0: Γιαούρτι!
9: Με σύνδεση Wind 6 Aman Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
10: Όχι, δείξε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
9: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
6: Με τι σύνδεση, ξαναπέστε.
9: Με σύνδεση Wind 6.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ.
11: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
11: Μ' αρέσει το σεξ.
9: Με σύνδεση. Με σύνδεση.
11: Μ' αρέσει το
9: σεξ. Με σύνδεση Wind 6.
4: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
12: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
13: Άνοιξε πέτα.
4: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
14: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γράφτες, σούπε και αφήνετε και... Και αφήνετε και ενώ...
4: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
14: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
4: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
14: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
4: Σε παρακαλώ, έτσι.
14: Λοιπόν...
4: Και πάρε με τηλέφωνο.
14: Επίτρεπε μου, ο πρόεδρος σας χθες ακόμα βάζει γκολ, ε. Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
4: Οχ, αμάν.
14: Έπαιξε αύριο.
6: Έπαιξε αύριο.
14: Παλαιό.
4: Α, έτσι, ε.
6: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
4: Ρε εσύ, τα καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
6: Κράτησε το αυτό.
14: Και κάποιε δηλώσει του Χετεμάη, ο οποίο μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
5: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, γι' αυτό.
13: Ακούστε!
5: Τι άλλο να κάνει, γι' αυτό είναι από του πρωταγωνιστέ.
4: Πόρε, τι μαθαίνω!
15: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει.

0: μοιάζει σε όσους σχέσαμε.
1: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
0: Σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
2: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
3: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιλάνο.
4: Μιλάρο.
3: Ολόκληρο Μιλάνο.
5: Α, έτσι, ε.
6: Τι είμαστε, ρε, δεν πεζόμαστε, ρε.

0: Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα με την Μαρία Ζαφυράτου.
1: Την ώρα των διαφημίσεων.
0: Σχεδόν ποινικά, δηλαδή όλη την εκπομπή επιστρέψαμε. Εντάξει, πολλοί λένε για διατροφές εχθές, φασολάδες, το έχουν έρθει τέτοια ηλίθια αστιάκια. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Το περιμέναμε βέβαια ότι θα μας στείλετε τέτοια πραγματάκια. Τι κάνουν νότια, τι πειράματα.
1: Πειράματα. Να μην σας νοιάζει, ρε, να κάτσετε στα βόρεια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στα νότια.
0: Κινήθηκα βόρεια χωρίς περιθώρια. Και αναβολές ή αναστολές. Αναβολές.
1: Βρυδίκη. Γεννήθηκα βόρεια χωρίς.
2: Και ξεκίνησα
1: βόρεια.
0: Εντάξει.
1: Και αναβολές νομίζω λέει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι λέει και αναστολές.
0: Ναι, είναι
1: καλύτερα αναβολές. Καλύτερα αναβολές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Sorry κιόλας λέει για στα νότια. Δεν τους χάλασε. Τους αλλοιώθηκε η μυρωδιά από τις και ανακατεύτηκαν.
0: Γιατί τέτοια
1: επίθεση, αφού όλοι στα νότια καταλήγεται το καλοκαίρι τώρα, δεν τα ξέρουμε. Και πίζει η παραλιακή. Έλα τώρα.
0: Το ακτή του ήλιου είστε όλοι.
1: Και συνεχίζουμε τα τουριστικά. Αφού κάναμε λέει τη Μαρία specialist, παρακαλώ τι προτείνει για Ιούλιο. Κουφονής και ισχυνούσα.
0: Να σου πω, αυτό συνέχισε στο Instagram μου και αφού τελειώσαμε.
1: Κράτσι. Παιδιά, τον Ιούλιο μπορείτε να πάτε που θέλετε. Δεν θα βρείτε.
3: Είναι καλά. Είναι
1: καλά.
3: Σχοινούσα
1: δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Κουφονίσια, αν ξαναπήγαινα ποτέ, που μπορεί να μάλλον δεν θα ξαναπάω, θα πήγαινα Ιούλιο.
0: Γιατί αυτό, για να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε.
1: Ναι. Καλύτερα μπες το 608, ας πούμε, Δευτέρα μεσημέρι.
0: 6 και 8, 14. 1 και 4, 5. Αλφα, Β, Γ, Δ, Ε, Ε.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγε.
1: Ο γιος μήπως είναι ιδιοκτήτης χηματικής εταιρείας.
0: Είναι δεδομένο ότι θα είναι διευθυντής. Εγώ θα τον έχω φίλο τον γιο σου. Όταν θα τελειώσουν τα αστεία, να με βάλει σε μια θεσούλα, Μαρία, να λέω η τριάδα του Τσούβι. 2 στα 3, 75% επιτυχία. Και θα βγάζω το ψωμάκι.
1: Γιατί όχι. Καλημέρα, αγαπημένοι. Μαντεύστε σε ποιον κάνανε αύξηση ενοικίου από τα 650 στα 750.
0: Σε σένα.
3: Πολύ ωραία περνά.
1: Εντάξει, 650-750. Πες μας τετραγωνικά, πες μας αυτό.
0: Όρος. Πες μας κι αν αναπνέουμε.
3: Περιοχή.
1: Είναι πολλά τα. Ένα εκατοστάρικο είναι πολύ.
0: Είναι
1: αν
0: πολύ. Μόνο εγώ με το κορόιδο.
1: 1200
0: το κορόιδο με εγώ και η Εύα που λυπούμαστε την κοπέλα που δεν τα πάει καλά στο μαγαζί.
1: Λυπούμαστε, ναι.
0: Ναι, λυπούμαστε. Και το έχουμε το ενίκιο σταθερά 8 χρόνια. Μου λέει η βάση νόμου, άστο. Τι να.
1: Καλά κάνεις, μωρέ.
0: Καλά κάνετε. 8 χρόνια. 8 χρόνια το ίδιο. Ούτε 20 ευρώ. Ούτε 20 ευρώ. Τίποτα. Λέω, τι. Τώρα. Και όλοι έχουμε ανάγκες, αλλά τώρα θα σωθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Μεγάλο. 20 ευρώ.
0: Πιάνομαι φίλος. Μεγαλώνει το παιδί της μόνη της χωρίς ο άντρας.
1: Καλημέρα στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Με ξύπνησε το πρωί ο μικρός να μου πει ότι ένας βροντόσαυρος είναι στην αυλή. Στην αρχή σκέφτηκα παιδί είναι. Ύστερα ξανασκέφτηκα, όχι, το πήρε η Arsenal.
0: Έλα,
1: ναι, όλα θα γίνουνε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Συζήτηση με πελάτησα καθώς σας ακούω, λέει, δουλεύοντας παράλληλα. Ακούσα αυτά τα παιδιά το πρωί, ναι, απάντησα. Μπράβο, σε έκοψα από την αρχή για καλό παιδί.
0: Μας ακούνε τα καλά παιδιά και
1: μας ακούνε γιατί είμαστε καλά παιδιά και μας ακούνε και καλά παιδιά. Βρέξει, χιονίσει, μόνο Maiden καλημέρες. Καλημέρα στο Στέλια από Metal, είχαμε τρόμαξει λιγάκι, αλλά όλα καλά, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο τον Γκαβό. Καθαρίζει πατάτες πρωί-πρωί. Βράχος. Εγώ σαν μάγειρες λέει λατρεύω τη δροσιά, γι' αυτό λοιπόν. Νάτε καλοκαιράκιδες. Ναι, σωστό. Εσείς οι μάγειρες έχετε και τα θεματάκια σας.
0: Καλά τώρα με τη ζέστη στην κουζίνα. Δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Μιλάμε. Σε σουφλατζίδικο να μπεις και δεν το βάλα τυχαία το φι, είναι σουφλατζίδικο να μπεις. Λες αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν τώρα τα δικά μου τα σουβλάκια. Πιστεύω θα μου ρίχνανε μπουνιά.
1: Ναι.
0: Λέω μη μου βάλεις πολύ μουστάρδα. Και λέω μα τι
1: κάνεις. Και οδηγίες.
0: Είναι και οδηγίες.
1: Κινδύνεις και το
0: μη
1: λες.
0: Μου βάζεις.
1: Ό,τι θέλει θα σου βάλει.
0: Ναι. Θες κλεμπώνει. Θες κλεμπώνει μήπως.
1: Μαρία, χθες έκραζες δικαιολογημένα, λέει κάποιος στη Ζάκυνθο και πήγε ο Γιαμάλ για διακοπές. Αυτό τα λέει όλα.
0: Να.
1: Ευχαριστώ, Γιαμάλ, για την δικαιολογία.
0: Αν πήγε διακοπές, Γιαμάλ. Κατάλαβα. Μα έτσι είναι Γιαμάλ, μπόχαλη.
1: Πήγε στη Ζάκυνθο.
0: Παίρνει φοβερές κριτικές από τουρίστες.
1: Μα αυτό λέω και εγώ. Μα γι' αυτό δεν είναι. Άστο να πάνε οι τουρίστες. Δεν έχω κάτι με τη Ζάκυνθο.
0: Καλά, Γιαμάλ τον τελευταίο μήνα το έχει λούσει που λέει και ο Ανδρέας. Άσε Μαρία, σε σκέφτηκα γιατί έκανε ένα βίντεο για γνωστή εταιρεία που πίνεις τώρα τον καφέ σου. Για αυτή τη Gen
1: Z.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όπου αυτό σημαίνει clapping.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Αυτό είναι ο αντίχειρας με το δείκτη.
0: Χειροκροτούν.
1: Που κοπανιούνται.
0: Και μου τα εξηγούσαν για να κάνω ένα βίντεο. Και το σλέει. Δεν το ήξερα εγώ. Ότι είναι σλέει. Και μου κάνανε μάθημα κάτι 12χρονα που ρώτησα ανιψάκια. Και λέω πώς συνεννοούνται όλα αυτά τα. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
3: 6-7.
0: Αυτό είναι ξεπερασμένο το 6-7. Έχει φύγει κιόλας.
3: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε.
1: Επειδή έχει τύχει να δώσει συνομιλία του Ανδρέα με φίλους του στο Viber, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει. Πώς λέω τίποτα.
0: Και είναι πραγματικά.
1: Αυτό λέει, παρακολουθήστε τι λέει το παιδί. Τι να καταλάβω. Πρέπει να το βάλω στο AI να μου πει τι θέλει να πει το παιδί.
0: Είμαι OG.
1: Κοπιπάστε.
0: Ναι, γιατί είμαι OG και.
1: Τι είναι το OG.
0: Είμαι κορυφαίος, σίγμα, γιατί τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα την Ιωκάστη είναι την έριξα. Τη ρίζαρα.
1: Την
0: έριξα ως κοπέλα μου, τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα, ναι.
1: Την κατάφερε στην κοπέλα.
0: Ναι,
1: τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα, ότι την έριξα κάτω και πιέσε ριζές.
0: Όχι, αυτά σκέφτηκα κι εγώ.
1: Εξηγήστε
0: μου. Τη ριζάριο τη σχολή, τα θρησκευτικά γύρι παπά. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ριζώσατε τα παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Τη ρίζαρα, σου λέω, ρε μπρόσκι. Όχι, ξά.
1: Το ξά τι είναι.
0: Ο νέος μπρο.
3: Ο ξάδερφος. Α, ξά.
0: Δεν υπάρχει μπρο, είναι ξά. Ξά. Κλάπινγκ. Τη ρίζαρα.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη του Σαρλίζ Θέρον που λέει είναι αειδιαστικό αυτό πια πλέον με τα παιδιά. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα του και τη μαμά, μην το λες αυτό, είναι ξεπερασμένο. Αλλά χθες το έλεγες, τη λέει. Μπαρμπέιρος.
0: Πραγματικά έρχεται θύελα για μένα. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ θα ριζάρω να ξέρεις. Έχουμε ριζάρει ένα παίχτη.
1: Λοιπόν, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, ριζαρέτη.
0: Η οσμή.
1: Λοιπόν, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Βρέξει χιονίσει. Μην λέτε τώρα χιονίσει. Βρέξει.
0: Ναι.
1: Γιατί βρέξει χιονίσει, άστο. Κανένα πρόβλημα. Ήρθε το Cosmote 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Για Νεϊμάρ θα πούμε στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, εντάξει, έκλαιγε. Με την αδερφή του έκλαιγε.
2: Όλοι κλαίγανε.
0: Γενικότερα. Κλαίγανε και εμείς στους Βραζιλία. Θα κλάψουμε.
1: Και εγώ, ρε φίλε. Έχω κάνει πάντα θα
3: φίλε, μη χαίρεσαι.
2: Τι να πάει.
1: Θα κανονίσω εγώ τώρα.
2: Βλέπει χαρούμενο. Βλέπει χαρούμενο αυτόν τον άνθρωπο.
3: Το λαγούνο πιο.
0: Θα κάνει τέτοιο έργο.
1: Βέβαια. Ξέρει τι κάνει ο Αντζελότη. Λέει θα έρθει, θα τραυματιστεί και γεια σα. Εγώ έχω Little ψηφιακή κάρτα Μαρία, Little Plus τη Κάναρο. Έχω την ευκαιρία να κερδίσω κουπόνια για φρούτα και λαχανικά και εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Εκεί επιβραβεύονται οι αγορές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε την εφαρμογή και ξεκινήστε να κερδίζετε. Lidl, γιατί αξίζει. Το OG είναι original gangster. Το λένε τα παιδιά, είμαι OG.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά.
2: Ο Μιτζή, ξέρω εγώ.
1: Όχι, τρία λόλ. Αυτά πάνε.
0: Δικά μας
1: λέγανε. Άστα αυτά.
2: Ρε βαγό. Κλείστο.
1: Κλείστο.
2: Αρχίζω να μπριζάρω.
1: Ναι, θα ριζάρω και θα μπριζάρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
6: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
7: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
6: Τι να μην ξαναμείς τέτοια πράγματα, άγρια πράγματα αυτά. Περιπησία, γεια. Συγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίω θέμα. Αργείς.
7: Τώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πλέρωμη.
6: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς. Δεν παίρνεις το θέμα.
7: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
6: Εράκι μου. Μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
7: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
6: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: μακριά, ανάξια πρέρομη.
1: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Δεν θα σε καταλάβει άνθρωπος.
0: Ναι, δεν θα με καταλάβει άνθρωπος.
1: Άνθρωπος δεν θα σε καταλάβει.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. 2 στα 3 είναι 66% επιτυχία. Ναι, έχεις δίκιο. Σε πείραξε λίγη μυρωδιά γκαζιού. Τσικνοπέμπτη που μυρίζει παντού κάρβουνα τσιμουδιά.
1: Το ίδιο είναι. Γιατί στην Τσικνοπέμπτη έχεις έναν ορίζοντα.
0: Και ξέρεις από πού προέρχεται.
2: Όχι, από πού, ναι.
1: Και ξέρεις πώς θα καταλήξεις. Ναι. Θα καταλήξεις το τραπέζι, κάτι θα έχεις στο πιάτο σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνεις εσύ το πιάτο.
0: Στο πιάτο σου, για χαρά.
1: Ναι. Καλημέρα στη Δήμητρα. Το ρίζ, λέει, είναι από το χαρίσμα. Καρίζ, ρίζ.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Να φάτε μια ανάποδη.
0: Τα βλέπετε, να η μάνα. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Αλλά φυσικά, άμα το λέω εγώ, είναι γκριντς και τα μάτια της κόρης μου ρολάνουν προς τα πίσω. Λες και μιλάω σε κουλοχέρι στο καζί. Εχθές τους έσπασα τα νεύρα, γιατί ήμασταν. Πηγαίναμε στο Σύνταγμα, πήγα στην παρουσίαση του Ανδρέα Λαγού.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι για
1: πάρα πολύ ωραία. Σεφ εκεί πέρα, χαρά, αυτό, Ελένη Ψυχούλη. Χαμός. Λοιπόν, στο τραμ ήταν ένα κορίτσι η οποία βριζόταν με τη μάνα της. Σου είπα, θα έρθω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί μου σπάς το νεύρα. Γαμώ την.
0: Μαρία.
1: Είπα αυτό. Έτσι όπως το είπε. Αυτό. Ναι.
0: Γιατί?
1: Και μετά την ξανά παίρνει η μάνα.
0: Νομίζω είναι άχαστη.
1: Σπάσει και τα νεύρα. Σπάσει και τα νεύρα.
0: Μαρία, με έφτιαξες.
1: Εν τω μεταξύ, έπαιζε ένα τέτοιο. Θα το έλεγα.
0: Ναι, αλλά και το πρώτο ρήμα. Και το πρώτο ρήμα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Λοιπόν, και μεταξύ, κάθε φορά που την έπαιρνε η μάνα της, ακουγόταν ένα τραγούδι, πώς το λένε.
0: Έτσι κι αλλιώς, μαζί σου κάνω.
1: Όχι, ρε. Ένα ελληνικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό και αυτό. Οπότε αρχίζω να κάνω στα παιδιά μου. Έτσι και αρχίζω να χορεύω. Μου μα το μότο. Ξανά παίρνει τηλέφωνο η μάνα της. Ξαναχόρευα εγώ. Στο μότο σου λέω, θα κατέβω. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κοροϊδεύεις, γιατί να κάνεις παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν έχει συνέλθει αυτός ακόμα.
0: Λέω, ειλικρινά σου μιλάω, είναι η πρώτη φορά που λέω τελείωσε η εκπομπή μας τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε, τόσες διαφημίσεις, ρε. Τι θα έχουν να παίζουν ανάμεσα στις διαφημίσεις?
0: Έχεις πολύ το δίκιο. Λέω τώρα η Μαρία αποφάσισε.
1: Να αυτό, γεια σας.
0: Και να σας πω και κάτι, έχω πιάσει τον Τζόκερ και γι' αυτό τα λέω.
1: Όχι, δεν ήμουν Κύπρος, τη Λέρο ήμουν.
0: Ναι. Κύπρο Λέρο με
1: ρίχνει. Πολύ κοντά.
0: Κοιμήσου όσο μπορείς, Βελάκο. Όσο μπορείς πιο καλά και πιο πολύ. Κυριακή βράδυ, εφιάλτες. Στο Άκα ερχόμαστε. Όχι, κάνω όπως κάνουν. Κλωτσάω πράγματα.
1: Γιατί
2: καταστρέφεις το στούντιο?
0: Γιατί αυτό θα γίνει και στο γήπεδο. Εντάξει, τι θες τώρα. Έπαθε χείο η Μαρία πρωινιάτικα. Ξύλο, πολύ ξύλο.
1: Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος, γιατί το στέλνει τόσες πολλές φορές?
0: Για να το διαβάσω, για να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλημέρα, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για σπίτι που νοικιάζεται. Μου λέει μόνο σε στρατιωτικούς.
0: Ορίστε.
3: Εδώ,
1: ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο.
3: Είστε στρατιωτικός?
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο και μόλις το σηκώνει φωνάζω. Αντιστράτηγος πεζικού.
0: Οκ. Το παπάγου που θες το
1: βρίσκει. Α, μπορεί.
0: Μπορεί εκεί.
1: Παπάγου εκεί πέρα. Χολαργό.
0: Εκεί. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Καλά είμαστε.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Γερμανία. Ζαφυρά του ρίξε. Άσε να λέει ο Παπαδογιός. Ανώνυμος από Μενίδη.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν το περίμενα και το ρήμα. Εσύ ήθελες να μην βρεις και το ρήμα το πετσέκα.
1: Όχι. Το ρήμα δεν έχει να κάνει, το επόμενο έχει να κάνει.
0: Υπάρχουν τα γαμοτράγουδα, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τα γαμοβαφτίσια δεν υπάρχουν.
2: Το γαμοπύλαφο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το γαμο. Περίμενε την Παρασκευή να σου πω. Να σου πω ότι υπάρχει.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός άνετα και θα σου πω εγώ την Κυριακή. Την Κυριακή να δεις πύλαφο.

0: Να ορίστε, έχω ακαδημία, λέει, 2013 γεννημένα. Το okay. Τι ακούω δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έφαγε σκάμο τάδε, ρίζαρε την άλλη, ο Δίνα και τα λοιπά. Help, καλά.
1: Ναι, το, παιδιά,
0: τίποτα,
1: εγώ τα μαθαίνω
0: Gemini,
1: τώρα.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Τα μαθαίνω τώρα. Ούτε το Gemini δεν θα καταλαβαίνω. Θα είμαι τελείως εκτός.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Και εγώ όταν μου κάνουν λέει παγαποδιά.
1: Σκέψου πώς νιώθουν.
0: Παγαποδιά.
1: Και με γεμίζουν κασκαρίκες. Σκέψου πώς θα το βλέπουν αυτόν. Αν έχουμε έρθει πιωμένοι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένα κολοτσάει πράγματα, άλλη βρίζει. Παιδιά, ένα αθλητικό ραδιόφωνο, από εδώ, από εκεί.
0: Παιδιά, συνέλθετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν μπορείτε, δεν ξέρω, ανοίξτε κανένα Μαρί Κλέρ.
1: Ρε Μαρία, μην βρίζει να πούμε.
0: Στις ξένες χώρες θεωρείται αγένεια όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τους να μιλάς δυνατά στα μέσα μεταφοράς. Καλά, το θεωρώ γενικά αγένεια να μιλάς,
1: δυνατά. Να πει, ρε, παιδιά.
0: Στα μέσα, δηλαδή, μέσα, ναι.
1: Είμαι στο, είμαι στο Λονδίνο και μιλάω. Μιλάω με την θεία μου στη Σαουδική Αραβία. Τι θα σου πω. Hey, Auntie, what's going on there? I don't understand. Τι μου λες, ρε φίλε, τώρα. Τι ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή, είμαι στο
0: λεωφορείο. Δηλαδή, αν φωνάζεις στο μετρό στο Λονδίνο, it's okay άμα τα λες τα αγγλικά.
1: Άμα τα λες τα αλβανικά.
0: Θα σε κράξουν άσχημα, πιστεύω.
1: Άσε μωρέ.
2: Δεν είναι αγένεια.
1: Αγένεια είναι να μιλάς και να ενοχλείς τον άλλον που ακούει τη φωνή σου.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και δεν σηκώνω καν το τηλέφωνο όταν είμαι μέσα σε κόσμο. Θέλω, πάω πιο εκεί. Άμα είμαι. Λέω, μάνα, θα σε είμαι στο μετρό, θα σε πάρω. Τα ακούει άλλο. Έλα, τι έγινε, ρε! Όλα καλά! Θα σας πετσώσουμε! Βαφτίστηκες, Φενέρ! Λαγουδάκο! Μέσα στο.
0: Είτε μιλάνε με ακουστικά που δεν ακούς καλά ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τέτοιους χώρους. Είτε μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Καλά,
0: και
1: εντάξει.
0: Το κινητό στο.
1: Το έχουν σαν εδώ, μεταλαβιά.
2: Αυτό και το.
0: Ναι, ναι, ακούς και τον άλλο.
1: Μεταλαβιά.
0: Ναι, ναι, το παίρνεις το κινητό και το ρίχνεις. Επόμενη στάση περισσός.
1: Έχεις έρθει αγριεμένο κορίτσι σήμερα. Ζαφυράτου.
0: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Είσαι αγριεμένη όμως.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι γυρίζοντας είχε ήδη πιάσει η βροχή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε νέο κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το τραμ σε 24 λεπτά. Και το κόψαμε με τα πόδια.
1: Το κόψαμε με τα πόδια.
0: Το κόψαμε με τη γάμπα που λένε. Με τη γάμπα που λένε.
2: Σε 25 λεπτά σας σπίτι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια πέρασε ένα τραμ μετά από 2 λεπτά.
1: Το τελευταίο.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, νόμος του Μέρφη.
0: Άμα ενώ έλεγε 24.
1: Και άμα ψάχνεις πάρκινγκ και παρκάρεις από το σπίτι σου 3 blocks ή οικοδομάς μακριά, μόλις πας στο σπίτι θα βρεις από κάτω. Έχουν φύγει 6 αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
1: Και σου κάνουν και χειρονομίες.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι σήμερα θα κοιμηθώ, ξέρω, από τις 9.30 ώρα.
1: Θα πάθεις τσουβελίτιδα.
0: Θα πάθεις τσουβελίτιδα, χοντρή τσουβελίτιδα. Σκέφτομαι να ανοίξω ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τώρα που θα είστε άνεργοι, σκεφτείτε το.
1: Ναι. Είναι μια προοπτική Λιβαδιά.
0: Θα τον πάρω στο λαιμό μου. Μαράκι, πώς κοιμήθηκες στο καναπεδίνο του Τσούβι χθες και έχεις τέτοια ενέργεια? Κοιμήθηκα στο καναπεδίνο.
1: Όχι το δικό μου, θα το
0: θυμόμουν. Όχι το δικό μου, περιμένοντας να αρχίσουν οι άχαστοι. Περίμενα, άρχισαν οι άχαστοι. Ξεράθηκα στον, ύπνο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ξεράθηκα στον ύπνο. Γενικά κάνω πολύ ωραία, πολύ ωραίο ύπνο ακούγοντάς σας.
1: Χαλαρώνεις.
0: Ναι.
1: Γελάς, χαλαρώνεις, δεν σκέφτεσαι, γεια σας. Πολλοί κοιμούνται και άλλοι κάνουν καιρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Πάλι.
1: Αφού είναι παρατέταρτο.
0: Αφού είναι παρατέταρτο, δεν έχουμε διαφημίσεις.
1: Τι θες τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με Σαρδάμ.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Και να ξεκινήσω Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βομβαρδισμούς.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, γιατί δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
2: πολύ
4: αμάν.
2: Τι είπε?
5: Πολύ ψωμί.
4: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
4: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
4: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποντάκι.
4: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
6: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
7: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
8: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
7: Τι έπαθες?
8: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλέω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
9: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
10: Α, δύο, τρία, α!
2: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
0: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
11: Βέβαια, βέβαια.
12: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις...
13: Ναι, από φέδε, φέδε. Α, φέδε.
0: Καλώς τον.
14: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
14: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο.
4: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχεδόν δοκιμαστικό.
0: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
15: Τι λες, άρεσε αυτά που είπα?
16: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε αυτά που είπα. Τι λες τώρα?
15: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: μπάκαρο στις επάλξεις.
1: Όχι απλά στις επάλξεις, πραγματικά. Το look του είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Όπως πάντα, όπως πάντα. Την καλημέρα μας την Έλσα. Την, τι είναι αυτή τώρα, η Νύφησου. Όχι, Νύφησου.
1: Η αδερφή της. Κουνιάδα μου.
2: Κουνιάδα σου, μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Και ταυτίζεται κι αυτή με το. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κορυδεύεις, γιατί να τα κάνεις.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Θα το κρατήσω αυτό.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη που ξέχασα χθες το μήνυμά του και το ξανάστηλε. Mm-hmm. Δεν το ξέχασα. Έφυγε στη ροή η Μιχάλη, sorry. Mm-hmm. Καλημέρα με μια σκέψη. Όλοι ξέρουμε την άποψη της Μαρίας για τα κότερα και τα ιστιοπλοϊκά των φίλων και τις πισίνες. Mm-hmm. Ότι καλύτερα να έχουν οι φίλοι σου παρά εσύ.
1: Είναι τέλειο αυτό, γιατί καλύτερο. Δεν έχεις αυτό το
2: δεν
1: φόρο.
2: Έχεις τις
1: έγνοιες. Ναι, και το φόρο.
2: Ισχύει άρα για το ίδιο, λέει, με τα νύψια. Φυσικά τα αγαπάς, τα νοιάζεσαι, τα σκέφτεσαι, ανησυχείς για αυτά σαν να είναι δικά σου. Και όταν αρχίσουν την κρίνια, τα στέλνεις στη μάνα τους. Είδες τη μάνα τους. Όχι στον πατέρα τους, τη μάνα τους. Μιχάλη, θες να ακούσεις και εσύ τίποτα πρωί-πρωί.
1: Έλα, ρε Μαρία, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, στη μάνα τους, κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι και τα νύψια, φυσικά. Και τα παιδιά είναι ευλογία, αρκεί να είναι τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη.
1: Γεια σας από την Πρόνοια είμαστε, κυρία Ζαφυράτου. Ελάτε λίγο μαζί μας μετά.
0: Πού σας θέλουμε.
1: Ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα, Ρίζλερς, λέει. Λοιπόν. Λέει, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα που λέει ακτύπησης. Αυτό το κάνει στις ερχόμενες. Δεν διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Ναι, τι είπε ο ακτύπης, λάθος.
2: Δεν κατάλαβα. Αναξίμανδρος ο σπαστικός. Θα το ξαναδώ λίγο πιο μετά και θα το καταλάβω. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοκλωσιτίας.
1: Καλημέρα.
2: Έφυγε από την Οφάρα, λέει, ο μεγάλος αρχηγός ο Χουάν Νέιρα. Σε ευχαριστούμε για όλα, Χουάν.
1: Και έφυγε από τη ζωή ο Κάρης Κάρι, να πω. Από τους πρώτους ξένους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και ξέρεις, είναι και συνώνυμο μιας εποχής τότε. Θυμάμαι ιστορίες με Γιατζόγλου και καταλαβαίνεις, είναι και. Ο Κάρης Κάρι είναι μια ολόκληρη εποχή για τους μπασκετικούς που δεν ήταν πάρα πολύ τότε, ήταν πιο ηρωικοί θα έλεγα, όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο μπάσκετ τότε, να το πω έτσι. Σε ηλικία 63 ετών ο Κάρης Κάρι, να το πω και αυτό.
2: Ναι, όχι και πολύ καλά κάνεις. Και κάποιος θέλει να μας βάλει και στη θέση μας.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
2: Η Μαρία λέει...
1: Βάλε με, αλλά σπάνκ μη. Γιατί να μην ξεκινήσουμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν εγώ.
1: Θα τη φάγω. Εγώ θα βαράω.
2: Εγώ θα βαράω. Γυμνασμένη είμαι, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Τα χαραντούκι.
2: Η Μαρία θα κοιμηθεί από τις 9. Ο Τσούβι μιλάει για μπάσκετ. Ο Πάνος μ' άφησε το πρωί, στο διαβάστηκε. Φαίνεται ότι μόνο αν παίζουν ελληνικές ομάδες αξίζουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι.
0: Τι διάβασα και τα άφησα.
2: Γιατί σήμερα έχουμε τελικό Europa, μάλλον εννοεί ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα.
1: Θα το πάρει Βίλα.
2: Κατάλαβες, θα το πάρει Βίλα. Νομίζω θέλουμε να το πάρει Βίλα. Τον
0: Ολυμπιακό. Το
2: Ολυμπιακό.
0: Γιατί μετά την τεσσάρα που φάγατε χτες, ως Λίβερπουλ.
2: Ναι,
1: αρπάξατε καλά.
0: Έμεινε στην τετάρτη θέση και σε ισοβαθμία σα.
2: Καλά, περάσαμε.
0: Την κρατάει. Δεν ξέρω αν είδε, Αλέξανδρε, το βλέπαμε με τη Μαρία τώρα εδώ στο.
1: Το Τσέλσι το Τενάμ,
0: 2-1.
2: Και το West Ham Arsenal.
0: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, φίλο τη Arsenal, διώχθηκε.
2: Τον κατρακυλήσανε στα σκαλοπάτια. Οι φίλοι οπαδοί τη West Ham τον κατρακυλήσανε, τα μέτρησε όλα.
1: Τον έσπρωξα.
2: Και τα 87.
0: Έλα.
2: Όχι, και μετά κάπου είχε σκαλώσει, του ρίξανε και κανένα δύο κλωτσίδια για να μετρήσει και τα υπόλοιπα.
1: Έφυγε τελείως κάτω.
2: Ναι,
1: okay.
0: Κατέβηκε όλη τη θύρα κουτρουβαλώντας.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Τσακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τους τέσσερις που τους.
2: Που τον ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούν οι γήπεδο αυτοί. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας, καταλαβαίνεις. Δηλαδή και εδώ γίνονται και εκεί γίνονται. Βέβαια εδώ δεν θα γινόταν αυτό.
1: Δεν θα μαφευόταν.
2: Όχι, δεν θα γινόταν. Όχι, γιατί δεν αφήνουμε κενό στα σκαλοπάτια εμείς. Κατάλαβες.
0: Κάπου θα είχε σταματήσει.
1: Είμαστε πολύ μπροστά. Μπράβο, Μαρία. Δεν το είχα σκεφτεί. Θα πέφτε με τις γονατιές σε σβέρκο.
2: Δεν έλεγαν οι άλλοι. Πού πάτε.
1: Με πρόξανε, ρε φίλε. Τι έγινε να πούμε τώρα. Ναι, τι έγινε τώρα. Θα έτρωγες και ξύλο, θα έτρωγες και άνθρωπο. Μάλιστα.

0: Λάθος αυτό που λες. Έπεσαν πεζοναύτες.
1: Εντάξει. Ντροπή.
2: Έτσι έπεσα μια φορά στον Μπίο με νότιλ.
1: Έχω πέσει και κλαρίνα έτσι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο έλατος.
2: Δεν συνελήφθη κανένα.
1: Στην 3 Σεπτεμβρίου, όχι. Δεν συνελήφθη ο Βαγγέλης Κοκκόνης.
2: Ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Την έχει διεκδικήσει πολλές φορές, αλλά την κατέκτησε τρεις φορές και τώρα πάει για τέταρτη.
3: Ναι, διεκδικεί. Σωστό. Την τέταρτη.
1: Ναι, διεκδικεί όμως.
2: Την κατάκτηση της τέταρτης
1: Ευρωλίγκας. Φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή.
0: Και άλλες φορές. Άρα αυτό είναι άτοπο. Οι προηγούμενες δηλαδή δεν είναι το προσπάθειες.
2: F6,
0: F7, F8. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να σωθώ εγώ.
1: Αυτό δεν είναι, όταν ο άλλος το πει αυτό, είναι μια πίστα που δεν μπορείς να πεις.
2: Όχι, δεν θα πας προς το φως, δεν θα πας.

0: Χαμοπύλα, χαμοπύλα, ωραία ανατροφή, λέει κάποιος Κύπριος.
1: Εντάξει, Μάκη, το καταλάβαμε τώρα, το κατάλαβα το, τη διόρθωση που μας έκανε. Να ξέρετε, δεν θα αλλάξει το σποτάκι, αυτό θα παίζει μέχρι αύριο.
0: Τι αύριο?
1: Θα
0: παίζει μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Όχι, βρε.
1: Όχι, μέχρι αύριο. Γιατί αύριο είναι.
0: Μετά αλλάζει, ναι, σωστό και αυτό.
1: Μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο, θα διορθώσουν και θα πούνε διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Ναι, ναι. Κατάλαβες.
0: Είναι στάνταρ Παναθηναϊκός. 100% τον ενόχλησε. Τι, κι άλλες φορές προσπαθήσανε. Στάνταρ θέλει να μην έχει επιτυχία και προσπαθεί να το μειώσει. Μπορεί να πάρει και μετά να ζητήσει το βάιο.
1: Έχει ήδη στείλει mail.
0: Με τι δικαίωμα λέτε επίσης τη City, μεγάλη ομάδα. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κύριος Ακτύπης. Συνεχίζει κι άλλο.
1: Αυτός που διόρθωσε λέει τις τέσσερις Ευρωλίγκες πρέπει να είναι η ψυχή της παρέα. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Το Μυρμήγκι μπορεί να πλήξει τον ελέφαντα τώρα.
1: Μπαίνουνε τ' άλλο κασεμά.
0: Μα είναι ηλικιότητες αυτές.
1: Εγώ σε κάτι τέτοιο τον καταλαβαίνω.
0: Απλά δεν. Ιστορίες κανονικές.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα.
0: Πείτε ιστορίες κανονικές.
1: Δεν ακούω τις διαφημίσεις και τα σποτάκια, δεν τα ακούω.
0: Από αυτά ζεις.
1: Το ξέρω, δεν τα ακούω. Καλημέρα από Ανκόνα.
0: Έχει Ανκόνα.
1: Έχει Ανκόνα. Ξύπνησα να σας ακούσω. Και εδώ είναι μία ώρα πίσω και δουλεύω μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και σαν Παναθηναϊκός που δεν παίζουμε πουθενά, δεν παίζει άγχος. Στέφανος, μπράβο ρε Στέφανε. Τα έχεις κανονίσει όλα στη ζωή σου.
0: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Καλημέρα από Διεντόχδε Βαβαρίας. Ο Σκάρι πρέπει να έχει λέει το ρεκόρ σε αριθμό καρφωμάτων σε ένα παιχνίδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Ξέρω.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης, πολλά εξωαγωνιστικά θεματάκια.
0: Καλά, τότε όλοι οι παίχτες τότε, ρε παιδιά, δεν ήταν στο όριο του επαγγελματισμού. Καμία σχέση με τώρα. Σκέψου τώρα παίχτες, σκέψου τώρα τους παίχτες με αυτά τα λεφτά, χωρίς να υπάρχουν οι ρουφιάνοι του social media.
1: Τι
0: θα κάνανε. Τι θα κάνανε. Θα εμφανιζόταν ο Ναν. Πού είσαι, ρε μάγκα, χωρίς ζούντια. Γεωργίου Σπιτιν, τι αυτό πράγμα, ρε. Δεν μπορώ να βάλω καλάθι. Ποια καλαβουσά. Θα βλέπεις το Χουάντσο, εν τω μεταξύ τραβάμε το κανάλι. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βεζένκοφο προβατίνα στη Βουλγαρία. Έτσι. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Σάσα. Τι μου λες τώρα, ρε. Δεν λες καλά που υπάρχουν οι ρουφιάνοι social media και τις φοβούνται οι αθλητές.
1: Και λίγο μαζεύονται.
0: Μαζεύονται από τα ρουφιανάκια των social. Εδώ και κατευθείαν στέλνουν προέδρους. Να ξέρετε, τι κάνει εδώ αυτός. Καλά, καλά, εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβει πώ θα ήταν. Ο Τολιόπουλο θα ήταν, θα έχει την καράφλα ραπ. Όλοι εδώ, ο Τολιόπουλο. Αφού δεν με βάζει, να κι εγώ. Αφού δεν με βάζει. Έχω όμω box delivery app, τα σπάει. Τροσπίνω και ψωνίζει και μαζεύει πόντου σε κάθε παραγγελία. Κάνει έκπτωση για κάθε επόμενη. Βρίσκει χίλια.
1: Τι λέει. Τροσπίνω και ψωνίζει.
0: Ναι, γιατί το box delivery app πληρώνει, Μαρία. Εγώ τρώω. Αλλού τρώω και πίνω.
1: Και άλλος πληρώνει. Έτσι ρε.
0: Βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Μόνο με Box Delivery. Τρώω, πίνεις και ψωνίζεις το Box Delivery.
2: Θα μας συλλάβουνε σήμερα.
0: Ποιος θα μας συλλάβει.
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος θα τολμήσει να μας ακουμπήσει.
0: Ποιος άνθρωπος. Είναι φίλες μου, λέει, το αστυνομία. Και μετά ήταν ο χειροπές.
1: Δεν ξέρω τι αυτό είναι. Πώς ξέρεις.
2: Για πες.
0: Σου πάει τον πινελίκι, φώτισε από Περιστέρι. Σου έλεγα, Μαρία, μην το κάνεις. Μην το κάνεις.
1: Μην
0: μου ραΐζεις την καρδιά.
1: Ευμυστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς με επική προσφορά χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Και του αναπληρωτή.